0: Νέστορα, μητέρα τη πολυτρεύτηρια τη Νέα Δημοκρατία, Αφροδίτη Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μίας από τις μοτοσικλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Ένα τρίτο άτομο που κινούνταν με δεύτερη μοτοσικλέτα φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως τσιλιαδόρος. Τα στέλεχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις, χωρίς να δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων με εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και τα πόδια. Εξιτήριο αναμένεται να λάβουν σήμερα από το Ιπποκράτειο ο πατέρας της πολιτεύτριας Παναγιώτης Νέστορας και ένας εκ των ενίκων. Παράλληλα, μια τέταρτη ένικος μεταφέρθηκε από την πνευμονολογική στη Στεφανία μονάδα του Ιπποκρατείου λόγω καρδιακών προβλημάτων. Έκαψαν μια γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Με αφορμή τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός επισήμανε την ανάγκη για την πλήρη καταδίκη τέτοιων πράξεων, προκειμένου να προστατευτούν τα δημοκρατικά κεκτημένα, τονίζοντας πως σε μια δημοκρατία οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Παράλληλα, σχολίασε πως υπάρχει ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις που οπλίζουν τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, σημειώνοντας πως αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027, και δήλωσε πως ο στόχος για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή και δεν βλέπω περιθώριο συνεργασίας, τόνισε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε. Στην αντιπολίτευση είναι αδιανόητη ιδεολογική ραστόνη. Αναμασούν τα ίδια και τα ίδια κλισέ, τα οποία και έχουν αποδομηθεί στην πράξη. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε πως ο ελληνικός λαός διάλεξε τον αντίπαλό μου, τον Τσίπρα, στις εκλογές του 23. Περιφρόνησε αυτή την εντολή, παρέδωσε το κόμμα του σε κάποιον που τον υπονόμευσε για να επανέλθει με καινούριο κόμμα, αλλά με πολιτικό λόγο και πολιτικά χαρακτηριστικά ίδια και παράλλαχτα. Επίσης ανέφερε πως η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά κατέστη δυστυχώς αναπόφευκτη με αυτά που είχε πει και δυστυχώς με αυτά τα οποία εξακολουθεί να λέει δικαιώνεται απόλυτα. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τιμή περικοπή των συντάξεων αυτών. Παράλληλα ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, των οποίων έχουν ήδη περικοπεί συντάξεις και με τη ρύθμιση που προωθείται από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου, η σύνταξή τους θα επανέλθει από το 35% στο 70%. Τέλος θα ωφεληθούν 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, μία από το δικό τους συνταξιοδοτικό και μία από σύνταξη χειρίας. Η ρύθμιση θα κατατεθεί μέσα στον Ιούλιο στη Βουλή. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη επεργειακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία Seajet ανακοίνωσε ότι τα προγραμματισμένα δρομολόγια από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην αυτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Στη σύλληψη ενός 43χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη Τετάρτη σε αγροτοδασική έκταση στο καλαπόδι του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών του 43χρονου με θεριζοαλουνιστική μηχανή. Στη Γαλλία, 2.000 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες σε δασικές πυρκαγιές που ενισχύθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους κατά μήκος των γαλλικών ακτών στη Μεσόγειο, στον απόϊχο και του πρόσφατου κύματος Καύσωνα. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 1.500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις αποκατασκηνώσεις και το αεροδρόμιο στην κοντινή πόλη Περπινιάν έκλεισε. Νωρίτερα χθες, πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο δύο πυρκαγιές στα περίχωρα της Μασσαλίας, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Γαλλίας. Όμως η μάχη συνεχίζεται για τον περιορισμό μιας άλλης μεγαλύτερης φωτιάς στο διοικητικό διαμέρισμα Όντ. Συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η αναμέτρηση Πορτογαλίας-Κροατίας. Στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Ένα μηθαπνέων μεταβλητή, 3 μποφόρ και το μεσημέρι προς απόγευμα στα νότια και ανατολικά νότια έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στην υπόλοιπη χώρα, πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά, το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 35 και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλή σας ημέρα, είναι Πέμπτη σήμερα, ο μήνας έχει 2 Ιουλίου του 2026. Ακούτε Sky 100,3 και το ημερολόγιο. Το οποίο φροντίζει η Δήμητρα Σταματίου στα καλλιτεχνικά, η Πέσα Μπόλια στα σκηνοθετικά και στην επικοινωνία ο Πέτρος Μωραΐτης, 210-48-00-170-174 για τα προφορικά, για τα γραπτά, skyradio.gr, πες την άποψή σου. Είναι μια από εκείνες τις μέρες, τις όχι πολύ συνηθισμένες, ευτυχώς εδώ που τα λέμε, όπου ένα και μόνο θέμα τα σκεπάζει όλα. Πιο ωραίες είναι οι μέρες που έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε καμιά εικοσαριά θέματα επικαιρότητας, όλα επίκαιρα, και διαλέγεις με ποιον ασχοληθείς. Τώρα στην πραγματικότητα είναι ένα και καταθλιπτικό. Είναι τα επιθέσεις με γκαζάκια, ξημερώματα Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη και ο θάνατος της Βάγιας Νέστορος. Και είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν όλες οι εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας αυτό το θέμα διαλέγουν ως πρώτο. Πάμε μια βόλτα στα πρωτοσέλιδα για να πάρετε κλίμα. Τα νέα έχουν τίτλο «Νεκρή στο βήμα του στο βωμό του τυφλού Μίσους». «Ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν», γράφει Απογευματινή. «Σκοτώνει η τυφλή και ομιβία», το μανιφέστο. «Ακροαριστερή δολοφόνη», ο Ελεύθερος Τύπος. «Τυφλή επίθεση με ολέθριες συνέπειες», η εφημερίδα Συντακτών, που δεν το έχει πρώτο θέμα, το έχει πιο χαμηλά στην πρώτη σελίδα. Η Εστία έχει τίτλο «Εκλογές με δίλημα, ασφάλεια ή αναρχία», δηλαδή αποδίδει στην κυβέρνηση, στην κυβερνητική παράταξη, την πρόθεση να αξιοποιήσει, αν επιτρέπεται η έκφραση, την τραγωδία στη Θεσσαλονίκη για να θέσει ένα εκλογικό δίλημα. Είστε με τους δολοφόνους ή με τα θύματα? Και η Καθημερινή έχει πρώτο θέμα «Ο πυρήνας πίσω από την δολοφονική επίθεση». Το ρεπορτάζ στην τρίτη σελίδα του Γιάννη Σουλιώτη λέει ότι η αστυνομία, η αντιτρομοκρατική δηλαδή, έχει εντοπίσει έναν πυρήνα 30 αναρχικών στη Θεσσαλονίκη που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ενέπτυσαν δράσεις σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών εκεί στη συμπρωτεύουσα, και εκεί προσπαθεί να ταυτοποιήσει τους δράστες του χθεσινού μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων που άφησαν πίσω τους μια γυναίκα νεκρή. Είναι οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση θεωρούν, κατά το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη, ότι οι επιθέσεις αυτές συνδέονται με την κατάληψη βιολογικού και την κατάληψη λιμπερτάρια, δύο από τις πιο παλιές καταλήψεις αναρχικών στη Θεσσαλονίκη, που εκενώθηκαν διαδοχικά από την ελληνική αστυνομία το διάστημα από το 1921 και έπειτα, και κατά κάποιο τρόπο εκδικούνται.

Υπάρχει το δράμα αυτό καθ' αυτό. Υπάρχει η πολιτική επένδυση σε αυτό το δράμα, όπου η κυβέρνηση φυσιολογικά ανεβάζει τους τόνους, προσπαθώντας εμέσως να φορτώσει σε κάποιους από την αντιπολίτευση μια ηθική αυτουργία για αυτό που συνέβη, και υπάρχει και για πρώτη φορά νομίζω τόσο καθαρή και ομόθυνη και ομόφωνη καταδίκη του συμβάντος, του θανάτου, της δολοφονίας, των τρομοκρατικών επιθέσεων από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και αυτή τη φορά χωρίς πολλά ναι μεν, αλλά καλό είναι αυτό. Αλλά είναι προφανές ότι και εδώ υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα να μην επιτρέψει η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση να εκμεταλλευτεί πολιτικά το δραματικό γεγονός. Πίσω από όλα αυτά, νομίζω, κατά την ταπεινή μου άποψη, υπάρχει ένας, και εκεί δεν πρέπει να φύγει τελείως από την προσοχή μας, υπάρχει ένας βιότοπος βίας όπου συναντιόνται πολλά ρεύματα. Οπαδικές οργανώσεις, οργανωμένοι οπαδοί ποδοσφαιρικών ομάδων, είναι το ένα μεγάλο ρεύμα. Το κοινό έγκλημα, που συχνά συνορεύει και συμπίπτει με αυτές τις οργανώσεις των οπαδών ποδοσφαιρικών ομάδων, και διάφορες κοινότητες αναρχικών που συνορεύουν και με το κοινό έγκλημα και με τις οπαδικές και με την οπαδική βία. Και αυτά τα τρία ρεύματα μαζί συχνά συγκοινωνούν τα δοχεία, συχνά αυτοτελώς το καθένα, δημιουργούν ένα βιότοπο βίας που έχει έξαρση, και κυρίως φαίνεται ότι έχει έξαρση για κάποιους λόγους στη Θεσσαλονίκη, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί πολλά. Παράδειγμα, ήταν προχθές στα Δελτία Ειδήσεων αυτή η είδηση ότι η αστυνομία εξάρθρωσε μια οργάνωση, μια συμμορία οργανωμένων οπαδών του Άρη Θεσσαλονίκης, οι οποίοι διαφήμιζαν στα social media πράξεις οπαδικής βίας, πως δέρνανε τους αντιπάλους άλλων ομάδων, αλλά ταυτόχρονα ήταν ανακατεμένοι σε διακίνηση ναρκωτικών, ληστείες, εκβιασμούς και όλα αυτά τα πράγματα που συνήθως ονομάζουμε έγκλημα της νύχτας. Άλλο παράδειγμα, ανήμερα της φοβερής επετείου του πογκρόμ στη συνοικία Κάμπελ στη Θεσσαλονίκη, αυτό συνέβη τη νύχτα της 29 προς 30 Ιουνίου του 1931, όπου μια φασιστική οργάνωση της εποχής, τα 3Ε, όρμησε στη συνοικία των Εβραίων, στην συνοικία Κάμπελ, όπου μένανε φτωχές οικογένειες Εβραίων, οι άντρες δούλευαν, οι περισσότεροι εργάτες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, έκαψαν τη συνοικία ολόκληρη, άφησαν πίσω τις νεκρούς και τραυματίες. Είναι ένα από τα φοβερά γεγονότα της δεκαετίας του 30 του προηγούμενου αιώνα. Λοιπόν, στην επέτειο αυτής της συμφοράς βγήκαν περιπολία οι άνθρωποι του Ρουβίκονα, φορώντας μαύρα και με στάμπες της Παλαιστίνης, αναζητώντας Εβραίους, όπως αναρωτιέται και ο Σταύρος Τζίμας σήμερα στην Καθημερινή, και αν τους έβρισκαν τι θα τους έκαναν, δηλαδή, ξυπνώντας μνήμες φοβερές. Τρίτον, είχαμε πριν λίγο, το Μάιο αν θυμάμαι καλά, μια εκδήλωση έκαναν μια αριστερή οργάνωση, τα ΕΑΚ, στο χώρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ξαφνικά χυμήξανε αντιεξουσιαστές με λωστούς και σιδεριές και άρχισαν να χτυπάνε και άφησαν πίσω τους τραυματίες. Παλιότερα είχε γίνει μια αντίστοιχη επίθεση στην νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Πιο πρόσφατα μια επίθεση στον Μπρίτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, επειδή προσπάθησε να βάλει τάξη στις φοιτητικές εστίες. Και τέλος, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε σταθερά επιθέσεις από αυτόν τον βιότοπο της βίας εναντίον πολιτικών στελεχών, στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όπως τις απαριθμεί εστίες σήμερα. Τέτοιες επιθέσεις έχει δεχθεί πολλές φορές ο Στράτος Σιμόπουλος, ο Κώστας Γκιουλέκας, η Ανευθυμίου, η Ζωή Ράπτη, είναι τα στελέχη που έχουν δεχθεί τις περισσότερες επιθέσεις, οι οποίες αντιμετώπιζονταν συνήθως από όλους, και από τους τοπικούς παράγοντες και από την αστυνομία, με ένα σίγωμα των νόμων. Τι να κάνουμε, είναι μέρος της ζωής αυτό. Πετάνε τρίκ, βάφουν τους τοίχους, βάζουν γκαζάκια. Μέχρι που να, ορίστε, αποδείχθηκε ότι τα γκαζάκια δεν είναι κάτι τόσο απλό. Κοστίζουν ζωές. Στην καθημερινή
Καθαρινή, θα βρείτε ένα σημείωμα του Σταύρου Τζίμα. Για ο τίτλος είναι «Ανησυχητικά σημάδια σε μια πόλη που σιωπά». Η Θεσσαλονίκη γράφει: «Πλήρωσε ακριβά τον αντισημιτισμό τη δεκαετία του 30. Τότε ήταν οι φασιστικές οργανώσεις με κορυφαία την 3Ε που πυρπολούσαν συνοικίες και δολοφονούσαν, αλλά και τη δεκαετία του 2010. Η Χρυσή Αυγή επιχείρησε να ξεθάψει τον αντισημιτισμό. Βρήκε απέναντί της τον Γιάννη Μπουτάρη που ύψωσε πολιτικό ανάστημα και το κύρος του. Υπερασπίστηκε στεναρά, όχι δίχως προσωπικό κόστος, τη διεθνή πολυπολιτισμική εικόνα της πόλης. Σήμερα η Θεσσαλονίκη δείχνει να μην αντιδρά και αυτό είναι ένα ακόμη ανησυχητικό σημάδι, διότι οι ελίτ, πανεπιστημιακές, πολιτιστικές, επιχειρηματικές, αυτοδιοικητικές, εμφανίζονται κάπως απαθείς, κάπως στη λογική, άσε τώρα που να μπλέξουμε».

0: Και έτσι, ξαφνικά, αυτό που συνέβη κατά κόρον, συνέβη πολλές φορές τέτοιου είδους επιθέσεις τα προηγούμενα χρόνια και που κατά κάποιο τρόπο μπορεί και να εντάσσεται σε άλλες επιθέσεις άλλου τύπου, σαν να αποτελούν ένα νέο βιότοπο όλα αυτά, ξαφνικά είχε δολοφονικό αποτέλεσμα και ξαφνικά ξυπνήσαμε. Ίσως παίζει και ένα ρόλο το ότι είμαστε σε άτυπη προεκλογική περίοδο. Παρακάλεσα τον κύριο Γιάννη Πανούση, που είναι βέβαια πασίγνωστος ως καθηγητής εγκληματολογίας, αλλά και ένας άνθρωπος με πολιτική σκέψη, ο οποίος έχει περάσει για ένα μικρό χρονικό διάστημα και από το Υπουργείο που παλιά το λέγανε Δημόσιας Τάξης και μετά Προστασίας του Πολίτη. Τον παρακάλεσα να είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Πανούση, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και έτοιμα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Α, θα το δούμε. Διότι πρέπει να τελειώσει η αστυνομική πλευρά, να δούμε τι είναι. Να δούμε αν τυχόν εμφανίσουν μια προκήρυξη με ανάληψη ευθύνης.
0: Δύσκολο
1: γιατί το
0: μετά από νεκρό.
1: Πολύ, πολύ δύσκολο, το βλέπω και εγώ πάρα πολύ. Αλλά παρά τα αυτά βάζουν κάποια νέα ζητήματα και στο κοινωνικό και στο πολιτικό σύστημα. Αν δηλαδή και οποιοδήποτε έλλειμμα δημοκρατίας, οποιαδήποτε αδικία, ανισότητα, καταστολή, επιτρέψει κάποιος να είναι σωτήρες, τιμωροί κλπ. Και να δημιουργούν εγκληματική τρομοκράτηση και με τα τραγικά αποτελέσματα της παράπλευρης απώλειας. Άρα, τι έχει συμβεί, η τοξικότητα, η πολιτική βία, η πολιτική ανυπακοή, όλα αυτά βρίσκονται σε μια θολούρα στην ελληνική πολιτική και ιδεολογική ζωή. Δεν καθαρίσαμε το τοπίο με 17 Νοέμβρη και τον ΕΛΑ, διότι δεν έγινε ποτέ συζήτηση στη Βουλή για την πολιτική και κοινωνική πλευρά της τρομοκρατίας. Αρκεστήκαμε στις ποινικές καταδίκες. Και υπάρχει, φαίνεται, μια νέο τρομοκρατία που πρέπει να φανεί ποια είναι, διότι ξέρετε, είχε πει ο Μανολεδάκης ότι δεν μπορεί να έχει πολιτικούς εγκληματίες χωρίς πολιτική οργάνωση. Άρα δεν μπορεί να έχει τρομοκράτες χωρίς τρομοκρατική οργάνωση. Αλλιώς είναι κάποιοι 2, 3, 5 φανατικοί που νομίζουν ότι, ξέρω και εγώ, κάνουν αντίσταση.
0: Αυτό που λέτε είναι κρίσιμο. Δηλαδή πρέπει να αποκτήσουν ταυτότητα οι δράστες ακριβώς για να τους αναγνωρίσουμε και, και για λόγους απόδοσης δικαιοσύνης, αλλά και για λόγους, πώς να πω, να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε και σε τι πρέπει να αντιδράσουμε.
1: Έτσι, γιατί όπως είπατε, η προεκλογική περίοδος μπορεί να φτιάξει διάφορες συνωμοσιολογικές προσεγγίσεις, αλλά στην ουσία βάζει ζητήματα δημοκρατίας και ιδίως όταν είναι κατά πολιτικών. Γι' αυτό, κύριε Τσίμα, δεν έχει σημασία ποιοι πολιτικοί είναι. Θα μπορούσε να είναι πολιτική άλλων κομμάτων. Δεν έχει καμία σημασία αυτό, δεν είναι. Αλλά είναι πολιτική. Άρα η σημασία, το μήνυμα που δίνεται όταν χτυπάς πολιτικούς και έχουμε και έναν θάνατο, για την ίδια τη δημοκρατία, το δημοκρατικό πολίτευμα, την πορεία προς τις εκλογές, που είναι μια γιορτή της δημοκρατίας και δεν μπορεί να είναι μια.
0: Ή θα έπρεπε να είναι, ναι.
1: Ναι, θα έπρεπε να. Δεν μπορεί να είναι όμως μια μάχη Μολότοφ, έτσι δεν είναι, ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό λοιπόν θέλει μια σοβαρή συζήτηση, δεν είναι? Και ευτυχώς μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν είχαμε καταδικάζω αλλά, όπως είχαμε στο παρελθόν. Έτσι.
0: Αυτό δεν είναι ασήμαντο. Εγώ δεν θυμάμαι άλλη περίσταση όπου να είναι τόσο ομόθυμη και χωρίς ναι μεν αλλά και χωρίς καμία επιφύλαξη καταδίκη. Αυτό
1: ας
0: μην το μηδενίσουμε. Καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να υπάρχει και μια πολιτική σκοπιμότητα, αλλά ας μην το μηδενίσουμε. Είναι σημαντικό.
1: Όχι. Εγώ συμφωνώ, γιατί είχαμε ακούσει το Μολότοφ λένε καλό εξαρτάται από ποια πλευρά είσαι. Τώρα όμως ακούμε ότι αποδοκιμάζουμε αποτροπιασμό κλπ. Θετικό. Δεν έχει σημασία τώρα πώς αλλάξαν οι καιροί. Είναι θετικό, αλλά πρέπει να καταλάβουμε δηλαδή πώς είναι δυνατόν κάποιοι να θεωρούν ότι ξέρουν καλύτερα τι είναι η δημοκρατία και η ελευθερία από το λαό, από τον κόσμο, και ότι μπορούν να πάρουν στα χέρια τους την αγανάκτηση ή την οποιαδήποτε απόγνωση του ελληνικού λαού και να την μετατρέψουν σε μάχη, σε μολότοφ, σε εμπρισμούς, σε δολοφονίες. Αυτό είναι σημαντικό να το λύσουμε ως κοινωνία αρχικά και ως πολιτικό σύστημα.
0: Ναι. Τώρα, αναρμοδίως, δηλαδή, κοιτώντας τα πράγματα, λέω, αναρωτιέμαι στην πραγματικότητα αν έχει κάποια σχέση όλο αυτό που βλέπουμε, δηλαδή τα διαφορετικά συστατικά ή τα διαφορετικά ρεύματα που σχηματίζουν ένα βιότοπο βίας. Δηλαδή, έχουμε τις οπαδικές οργανώσεις, οι οργανωμένοι φίλαθλοι, υποτίθεται, οπαδοί μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, οι οποίοι χτυπάνε και σκοτώνουν οπαδούς αντίπαλης ομάδας και παράλληλα κάνουν και άλλες δουλειές της νύχτας, πουλάνε ναρκωτικά, πουλάνε ζητάνε προστασία, κάνουν εκβιασμούς και ούτω καθεξής. Έχουμε αυτό το χώρο των λεγόμενων καταλήψεων ή τα ορφανά των καταλήψεων που ενδεχομένως μπαινοβγαίνουν και με τους οργανωμένους οπαδούς και κάνουν μαζί επεισόδια βίας, και έχουμε και το, ας πούμε, και το κοινό έγκλημα που τους συνδέει όλους. Είναι, υπάρχει μια κοινή βάση σε όλα αυτά ή απλώς να το δούμε σαν ξεχωριστό?
1: Υπάρχει μια κουλτούρα βίας στην Ελλάδα. Υπάρχει μια κουλτούρα βίας χρωματισμένη πολλές φορές με την κουλτούρα της αντίστασης. Έτσι. Mm. Υπάρχει. Είναι ένα μεταπολιτευτικό σύνδρομο. Υπάρχει. Τώρα, οι υπόγειες διασυνδέσεις της βίας στο σχολείο με τη βία στην οικογένεια, τη βία οικογένεια με την βία στον δρόμο ή στο γήπεδο, μπορούμε να βρούμε. Η πολιτική βία όμως, η κοινωνικοπολιτική βία ή ό,τι αυτό συμβολίζει το γεγονός, το τραγικό, το προχθεσινό, είναι άλλο πράγμα. Δεν μπορεί να το συνδέσεις ότι ένας χουλιγκάνος στο γήπεδο που για ένα πέναλτι χτύπησε ή έκανε ή έκαψε είναι και αυτός ο οποίος θα κάνει αυτή την ενέργεια.
0: Ναι, προφανώς όχι.
1: Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να δούμε τι ακριβώς θέλουν να μας πούνε αυτοί οι άνθρωποι. Όταν χτυπάνε έτσι με το κάπως, με κάποιο τρόπο θεωρήσαν ότι οι συγκεκριμένοι πολιτικοί εκφράζουν το κακό, ξέρω εγώ, με κάπα κεφαλαίο. Τι ακριβώς θέλουν να μας πούνε, ποιο είναι ο πολιτικός στόχος και ποιο αγιάζει όχι τα μέσα, το σκοπό. Δηλαδή ποιο είναι αυτός ο στόχος, να αλλάξουν τη δημοκρατία, τι θέλουν να κάνουν αυτό το πράγμα. Διότι παλιά τρομοκρατία, κακό πράγμα ήταν, αλλά είχε μια πολιτική άποψη. Εδώ η νεοτρομοκρατία δεν βλέπω ποια είναι η πολιτική άποψη εκτός από ένα σαμποτάζ. Έτσι, μια γενική έτσι, δημιουργία εντυπώσεων.
0: Ναι. Ναι, δίκιο έχετε. Αυτό είναι έτσι, όπως το λέτε. Καμιά δικαιολογία για την παλιά τρομοκρατία, αλλά τουλάχιστον μπορούσες να καταλάβεις τι έχουν στο μυαλό τους. Ήταν λάθος, ήταν έγκλημα, αλλά τουλάχιστον καταλάβαινες τι σκέφτονται, ενώ τώρα δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
1: Κάνουμε happenings, δηλαδή κάνουμε ένα happening. Όπως θα μπορούσαμε να κάνουμε, ξέρω εγώ, μια πορεία, πετάμε και τρεις μολότοφ έτσι για την πλάκα ή ξέρω εγώ για να τρομοκρατήσουμε. Ναι, αλλά κοιτάξτε τις παραπλευρές απόλυτες, πώς το μαζεύουν τώρα αυτό. Θα βγουν να δηλώσουν. Όπως είπατε, δεν θα βγουν, διότι δεν είναι και το θάρρος να πούνε ότι αυτοί είμαστε, αυτό κάναμε, λάθος που έγινε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά τουλάχιστον γιατί κάναν την ενέργεια. Τι θέλουν να μας πούνε δηλαδή.
0: Ναι, σωστό. Η αλήθεια είναι ότι πολύ θάρρος δεν υπάρχει σε αυτό το χώρο. Αυτό είναι βέβαιο, γιατί διάβαζα σήμερα ένα σημείωμα του Πάσχου Μανδραβέλη στην Καθημερινή που έλεγε ότι αυτό που έκανε ο Ρουβίκονας, που κάνανε παρέλαση μαυροφορεμένη την επέτειο του πογκρόμ στη συνοικία Κάμπελ, εκεί όπου κάηκε η συνοικία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης από τους φασίστες το 1931, και αυτοί βγήκαν και κάνανε αντιεβραϊκή, ας πούμε, διαδήλωση, μετά το κατεβάσαν από την ιστοσελίδα τους και αναρωτιέται αν ντράπηκαν ή απλώς ήθελαν να αποφύγουν τις συνέπειες.
1: Κοιτάξτε, μάλλον το δεύτερο είναι. Διότι ξέρετε, δεν είμαστε, γενικά τώρα μπήκαμε σε ένα θέμα, αλλά δεν είμαστε στον πολιτισμό της ενοχής, ούτε στον πολιτισμό της ντροπής. Είμαστε στον πολιτισμό της βίας. Έχουμε αλλάξει επίπεδο πολιτισμού σε αυτή τη χώρα και είμαστε και στον πολιτισμό της γενικής δικαιολόγησης. Δεν λέω νομιμοποίησης, δικαιολόγησης. Κάπου θα βρουν στο ζυγοστάθμισμα ότι μήπως και αυτοί τώρα αποκλεισμένα παιδιά, ξέρω κι εγώ κλπ. Άρα δεν είναι οριοθετήσεις η δημοκρατία και η κοινωνία και η ελευθερία. Έχουν όρια και κανόνες. Εάν θεωρούμε ότι μπορεί να ζούμε χωρίς όρια και κανόνες, θα έχουμε αυτά και χειρότερα.
0: Κύριε Πάνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάξαν στο εμπριστικό μπαράζ. Έκαψαν μία γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε την ανάγκη για την πλήρη καταδίκη τέτοιων πράξεων, προκειμένου να προστατευτούν τα δημοκρατικά κεκτημένα, τονίζοντας πως σε μια δημοκρατία οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τιμή περικοπή των συντάξεων αυτών. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται, αλλά και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, εκ των οποίων η μία χειρίας. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος, στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα 3 ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Σεραφίνας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Στη σύλληψη ενός 43χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη Τετάρτη σε αγροτοδασική έκταση στο καλαπόδι του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες τα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. UN.

0: Ακούτε σκάκι και το κομματήρια και το ημερολόγιο της 5ης 2 Ιουλίου του 2026 είναι μια μέρα που έχει ένα και μόνο μεγάλο θέμα να μονοπολεί σχεδόν την επικαιρότητα και με τρόπο καταθλιπτικό και πένθυμο και βαρύ. Καλό είναι να ακούμε τι λένε προσεκτικά οι άνθρωποι που μιλάνε. Ίσα-ίσα ο κύριος Πανούσης τι είπε. Είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η δικαιολογία, ότι να ψάχνουμε δικαιολογίες ότι και αυτά τα παιδιά είναι καταπιεσμένα ή και αυτά τα παιδιά έχουν προβλήματα. Καμιά δικαιολογία δεν υπάρχει για το έγκλημα. Είναι έγκλημα. Ίσα-ίσα. Στη δεύτερη ώρα του ημερολογίου θα... Ας ανοίξουμε χαραμάδες για να πάμε λίγο πιο κάτω στην επικαιρότητα της ημέρας ή μάλλον στην επικαιρότητα των επόμενων ημερών. Ας το σκέφτηκα πιο πολύ σαν προειδοποίηση για το μεγάλο θέμα που θα ξεσπάσει την ερχόμενη εβδομάδα. Τρίτη και Τετάρτη στην Άγκυρα είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Είναι κρίσιμη για το ΝΑΤΟ το ίδιο, διότι εκεί θα είναι ο Τραμπ, θα είναι μια μεγάλη συζήτηση που αφορά τις αμυντικές δαπάνες, τις σχέσεις της Αμερικής με την Ευρώπη, τις σχέσεις της Αμερικής με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, τον τρόπο που το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει τους νέους κινδύνους, τη θέση απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία και ούτω καθεξής. Αλλά είναι μια κρίσιμη συνεδρίαση επίσης για το ρόλο της Τουρκίας, που όπως και να έχει για μας έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον. Είναι φανερό ότι η Τουρκία προσπαθεί να αξιοποιήσει το ρόλο της ως οικοδέσποινα μιας κρίσιμης συνόδου του ΝΑΤΟ, όπου θα υποδεχθεί και τον πρόεδρο Τραμπ, για να αναβαθμίσει την θέση της γεωπολιτικά ως μεσαία δύναμη στην περιοχή του κόσμου, αλλά να ανοίξει και δρόμο στην Ευρώπη, παρότι αυτή είναι η χειρότερη ίσως περίοδος τα τελευταία χρόνια από άποψη δημοκρατικών κανόνων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Βλέπουμε ήδη 2-3 μέρες τώρα να παρελάβουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, επίτροποι και κουβέντα να μιλάνε για τίποτε από όλα αυτά, απλώς να πλέκουν το εγκόμιο της Τουρκίας και της σημασίας που έχει ο ρόλος της. Από μια άποψη είναι καλό, πάντα το λέγανε οι Έλληνες πολιτικοί που έχουν μυαλό στο κεφάλι τους, ότι είναι καλό, είναι προτιμότερο μάλλον να έχουμε μια Τουρκία προσδεμένη στην Δύση παρά μια Τουρκία ξεμπαρκή που πλέει ξυλάρμενη στον τρίτο κόσμο. Για την Ελλάδα είναι ασφαλέστερο το πρώτο, αλλά για να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά τι θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Παρακάλεσα τον φίλο και συνάδελφο τον Μανώλη Κωστίδη να μας δώσει τα φώτα του. Καλημέρα Μανώλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πράγματι έρχεται μια κρίσιμη σύνοδος.
0: Πολύ δουλειά θα έχετε. Το λιγότερο μπορεί να πει κανείς.
1: Οπωσδήποτε με Τραμπ και Ερντογάν που μπορούν να ευνηδιάσουν με δηλώσεις, με συμπεριφορές, καταλαβαίνετε ότι θα είμαστε και σε μια ετοιμότητα.
0: Ανά πάσα στιγμή. Γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή να συμβεί το οτιδήποτε ή να υποθεί το οτιδήποτε. Συγγνώμη. Μου έκανε εντύπωση ότι κάνανε μια τεράστια επιχείρηση στην Άγκυρα να ανακαινήσουν ένα παλιό εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο, να το αναβαθμίσουν για να μπορεί να υποδεχθούν εκεί τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Ακριβώς είναι το αεροδρόμιο, το παλιό στρατιωτικό αεροδρόμιο τη Μεσκού, το οποίο έκλεισε μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα, την απόπειρα πραξικόπηματος του 2016. Το ανακαίνισαν, έφτιαξαν και ένα κτίριο φιλοξενίας, το οποίο θα είναι το αεροδρόμιο VIP της Άγκυρας, όπου όλοι οι 32 ηγέτες μαζί με άλλους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών του κόλπου κτλ. Θα προσγειωθούν εκεί και θα πάνε κατευθείαν στο παλάτι του Ερντογάν και στην ευρύτερη περιοχή όπου θα διεξαχθεί η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν πολλά μέτρα ασφαλείας. Όπως καταλαβαίνετε και σε εμάς σημαίνουν αυτά, οι δρόμοι ασφαλτοσώνονται, κάποια κτίρια μπροστά στον δρόμο ανακαινίζονται ή βάφονται, και βεβαίως πολλά μέτρα ασφαλείας, δηλαδή περίπου 15.000 αστυνομικοί θα φρουρούν την ευρύτερη περιοχή, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ήδη ξεκινούν τα περιοριστικά μέτρα για 14 ημέρες, απαγορεύονται διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις, απεργίες, οτιδήποτε άλλο στην Άγκυρα. Θα μου πει κάποιος γιατί 14 μέρες αφού συνόδευε 2 ημέρες. Τώρα νομίζω στην εισαγωγή σου εκεί είπες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το κράτος δικαίου.
0: Ευκαιρία να. Ευκαιρία που δεν θα πήγαινε χαμένη. Μανώλη, τώρα σε ό,τι. Συγγνώμη, σε ό,τι μας αφορά, υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε αυτό το περίφημο δώρο που είπε ο Τραμπ ότι θα πάει στον Ερντογάν την Τρίτη. τι ακριβώς θα περιλαμβάνει. Έχει γραφτεί κάτι εκεί στον τοπικό τύπο, ξέρουμε κάτι παραπάνω?
1: Αυτό που θεωρούν σίγουρο ότι θα γίνει σύντομα είναι οι κινητήρες. Δηλαδή θα, για να παραλάβουν, 80 κινητήρες για τα 40 τουρκικής σχεδίασης και κατασκευής μαχητικά ΚΑΝ. Είναι ένα βήμα. Βεβαίως οι κινητήρες είναι παλιότερα, είναι χρησιμοποιούνται και στα F-16. Αλλά η Τουρκία είχε επιχειρήσει να φτιάξει δικό κινητήρα, μάλλον δεν τα κατάφερε. Και θέλει να πάρει αυτό για να μπορέσει τουλάχιστον να κινείται την αεροπορία της. Και το λέμε αυτό, διότι αυτή τη στιγμή στην τουρκική αεροπορία όλα τα μαχητικά είναι τρίτης γενιάς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι πολύ παλιάς τεχνολογίας σε σχέση με τα ελληνικά, που είναι τέταρτης γενιάς πια τα περισσότερα, και η Ελλάδα θα παλάβει και F-35 πέμπτης γενιάς, ενώ και το Ισραήλ, όπως καταλαβαίνετε, έχει μια πάρα πολύ ισχυρή αεροπορία. Σε αυτά πλαίσια η Τουρκία λέει, και γι' αυτό και οι Αμερικανοί προφανώς πιέζουν προς αυτήν την κατεύθυνση, ότι πρέπει να έχει αεροπορία. Θα πάρει Eurofighter, θα έχει και το CAN. Αν ρωτήσετε F-35, σχεδόν όλοι οι αξιωματούχοι μας λένε ότι στην παρούσα φάση δεν βλέπουν να
0: πέρασουν. Δεν το περιμένουν, ναι.
1: Όχι, όχι.
0: Μάλιστα. Αυτός προς αυτά. Το άλλο θέμα το μεγάλο είναι οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη. Γιατί βλέπω ότι είχατε εκεί μια παρέλαση επιτρόπων, οι οποίοι ήταν το στόμα τους στα ζεμέλη, προσπαθούν να βρουν ένα... κάνουν ένα βήμα να βελτιώσουν τις σχέσεις. Τα επίμαχα, από όσο θυμάμαι, είναι δύο. Ένα είναι τα διαβατήρια, η απελευθέρωση των ταξιδιών, και η Τελωνιακή Ένωση. Τι βλέπεις, τι περιμένεις?
1: Όπου ο Φιντάν ξεκαθάρισε ότι δεν προχωράει η Τελωνιακή Ένωση επειδή βάζει εμπόδια η Κυπριακή Δημοκρατία, έτσι υποστήριξε χτες. Στις βίζες θα προσπαθήσουν να βρουν λύσεις, αλλά υπάρχουν πρακτικά ζητήματα. Τις βίζες, αυτό που θέλουν να υπερευθέρωση κτλ. Και οι Ευρωπαίοι λένε το εξής. Υπάρχουν 2 εκατομμύρια τουρκικά διαβατήρια, που είναι αυτά τα πράσινα διαβατήρια που λέμε, που περνούν χωρίς βίζα. Είναι τεράστιο νούμερο. Αυτά πρέπει να τα πούμε μόνο αξιωματούχοι, ανώτεροι αξιωματούχοι. Έχουν δοθεί σε όλους. Επίσης, κάποιος ξένος υπηκός, και εσύ, Παυλό, και εγώ, και οποιοδήποτε, κάποιος Αφρικανός, μπορεί να αγοράσει ακίνητο στην Τουρκία με 500.000 δολάρια και να πάρει τουρκική υπηκότητα. Αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα για τους Ευρωπαίους. Δηλαδή οι Κινέζοι αυτή τη στιγμή αγοράζουν πάρα πολλά κινητά στην Τουρκία, γιατί παίρνουν τουρκικό διαβατήριο. Αλλάζουν ταυτότητες, αλλάζουν. Όλα αυτά είναι προβλήματα για την Ευρώπη. Αυτοί οι άνθρωποι θα ζητούν βίζες μετά. Όσο για την Τελωνιακή Ένωση υπάρχει πρακτικό ζήτημα με την Κυπριακή Δημοκρατία, εκεί θα δούμε πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Αλλά οι Ευρωπαίοι, επειδή αναφέρθηκε σε αυτά, δεν ανέφεραν τίποτα. Για όσα συμβαίνουν στην Τουρκία, να θυμίσω, θα ήθελα να θυμίσω, επειδή έχω και το χρόνο στην εκπομπή σου, ο Σελατίν Ντεμιρτάς ήταν και είναι ουσιαστικά στην πράξη ο ηγέτης του φιλοκουρδικού κόμματος Χαντεπέτ. Είναι 10 χρόνια στη φυλακή. Ο Οσμάν Καβάλα, άλλα τόσα. Είναι ο άνθρωπος που το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λέει να πρέπει να αποφυλακιστεί άμεσα. Ο Εκρέμι Μάμογλου, 1,5 χρόνο, ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, υποψήφιος για την Προεδρία της Τουρκίας. Το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης της Τουρκίας αυτή τη στιγμή έχει πρόεδρο διορισμένο από το κράτος. Σε αυτή την Τουρκία η Ευρώπη λέει: δεν έχω κανένα πρόβλημα, προχωράμε μαζί στη στρατηγική σχέση, στρατηγική συμμαχία.
0: Αυτό είναι πραγματικά είναι εντυπωσιακό.
1: Οι ευρωπαϊκές αξίες, νομίζω, έχουν αλλάξει οι ευρωπαϊκές αξίες
0: ή
1: προσαρμόζονται.
0: Στις συνθήκες εποχής. Μάλιστα, Μανώλη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλάμε την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί όλα τα βλέμματα του κόσμου θα είναι στραμμένα εκεί στην Άγκυρα από Δευτέρα και ύστερα. Να σε καλά, καλή σου μέρα.
1: Καλό. Ευχαριστώ πολύ.

0: Είναι από αυτές τις μέρες που οι συνήθειες του ημερολογίου μουσικές επίσης δεν μπορούν να τηρηθούν με την ευλάβεια άλλων ημερών. Αυτό είναι ένα καινούριο. Το καινούριο άλμπουμ των Evanescence, τους θυμάστε αυτή η φοβερή Emily με την ωραία φωνή. Κυκλοφόρησαν νέο άλμπουμ τώρα. Προηγουμένως ακούσαμε και ένα τραγούδι του Elvis Presley, το Hound Dog, το περίφημο, ηχογραφημένο σαν σήμερα το 1958. 10 εκατομμύρια δίσκους είχε πουλήσει τότε. Και περιπλέον, που λένε και στην ελληνική ταινία εκείνη. Λοιπόν, ήταν εκείνη η φοβερή μέρα, η Τετάρτη, που συνέβησαν όλα τα φοβερά. Πρώτα είχαμε την κατάρρευση εκείνου του κτηρίου στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης, και μετά είχαμε την φοβερή πυρκαγιά που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς. Και τα ξημερώματα της ίδιας μέρας είχαμε τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, τα γκαζάκια και το θάνατο της Βάγιας Νέστορος. Ας ξαναπιάσουμε το νήμα του δράματος από την πρώτη πράξη του, η κατάρρευση του κτηρίου στα Πετράλωνα. Μπορεί να ήρθαν άλλα γεγονότα και να την έσπρωξαν λίγο πιο πίσω από την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, αλλά το σοκ και τα ερωτήματα παραμένουν. Παρακάλεσα τον πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, τον κύριο Βασίλη Μπαρδάκη, να μας βοηθήσει. Καλημέρα, κύριε Μπαρδάκη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ για την προσοχή.
0: Τώρα είμαστε σε μια φάση που ασφαλώς γίνεται έρευνα, δεν ξέρουμε, έτσι δεν είναι, δεν είναι εύκολο να αποφανθεί κανείς για το τι και πώς και πώς ακριβώς έγινε και αν κάτι έγινε στραβά στη νέα οικοδομή που θα ανεγυρώταν ή κάτι στραβό υπήρχε στην παλιά.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Νομίζω όμως ότι μπορούμε, ας πούμε, ίσως πιο εύστοχα να το προσεγγίσουμε με αντιδιαστολή, δηλαδή
0: ναι.
1: Να δούμε στο τεράστιο πλήθος σκαφών και αναγκαίσεων και στον αναστικό ιστό και δίπλα σε παλιά κτίρια και ακόμα πιο εύκολα από αυτό. Πώς γίνεται με επιτυχία, χωρίς να έχουμε προβλήματα, και άρα θα καταλάβουμε τι δεν έγινε εδώ. Κάπως έτσι. Δηλαδή, αφού δεν έχουμε όλα τα στοιχεία, μέρα με τη μέρα προκύπτουν καινούργια. Μπορούμε...
0: Να σας ρωτήσω, παρένθεση, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ναι. Αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις, μια περίπτωση σαν αυτή, πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη, θα μπορούμε να ξέρουμε με ακρίβεια.
1: Ναι, σίγουρα και θέμα και. Πέρα από τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα και τη δικαστική οδού, ας πούμε, θα προκύψουν και στοιχεία τεχνικά όταν αφαιρεθούν τα προϊόντα κατάρρευσης, δηλαδή τα μπάζα, ας πούμε, που βλέπουμε τώρα. Όταν αφαιρεθούν από εκεί και εμφανιστεί καλύτερα και το έδαφος και η γειτονική κατασκευή κτλ., θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Θα αποκαλυφθεί και ένα κομμάτι από την όποια αντιστήριξη μπορεί να έχει γίνει. Οπότε τότε θα είναι πολύ πιο σαφή η εικόνα. Θα αποκαλυφθεί και.

0: να μην έχουμε κατάρρευση πλάνων. Και για να το πούμε, να το καταλάβουν και οι ακρότες, άμα είναι βράχος, π.χ. μπορείς να κόψεις πιο κατακορυφά. Αν είναι μαλακό έδαφος, θα κόψεις με κάποια κλίση. Εδώ δεν είμαστε αυτή την περίπτωση. Είμαστε σε μια περίπτωση που, από ό,τι κατάλαβα και εγώ από τη στοιχεία, θα έπρεπε να κατεβούν πολύ βαθύτερα. Άρα θα αποκάλυπταν τα θεμέλια του γείτονα, και όχι μόνο αυτό, αλλά και το έδαφος που είναι κάτω από τα θεμέλια.
1: Σωστά, ναι.
0: Αυτό σημαίνει, λοιπόν, βλέποντας και το αποτέλεσμα, δηλαδή ότι υπάρχουν μαρτυρίες ότι πήρε κλίση. Άρα τι έγινε, αστόχησε το έδαφος. Είχαμε καθιζήσει τον πεδίο προς την πλευρά του σκάματος, εξελισσόμενες, γι' αυτό μεγάλο επιχείρηση και μετά έχουμε καθισμό κατάρρευσης. Για να στοχεί στο έδαφος σημαίνει ότι δεν έχει αντιστηριχθεί σωστά.
1: Μες.
0: Δηλαδή, πάλι με τη διαστολή, αν δούμε στο κέντρο των πόλεων, όλοι θα έχετε παρατηρήσει μεταλλικά υποστηλώματα να κατεβαίνουν πριν την εξαρτή, με γκανάι, άρα που είναι ο τείχος Βερολίνου που λένε, ή διαφράγματα από του νέου. Δηλαδή, γίνονται κάποια έργα σε φάσεις. Μπαίνει ένα κομμάτι και μετά σκάβουμε παρακάτω. Αν είχε γίνει αυτό, δεν θα είχαμε κατάρρευση. Τα έργα αυτά
1: της συνήθειας
0: σχετίζονται με την κατάσταση του διπλανού. Δηλαδή δεν είναι που μπαίνει η πρωτότητα. Αν έχεις δίπλα ένα καινούριο κτίριο, που είναι πιο στιβαρό, μπορεί να πάρεις και λιγότερα μέτρα της στήριξης. Πάντα βαθμολογείς την κρισιμότητα του διπλανού. Θα μπορούσε να είναι και ένα πιο εύκολο το ακόμα. Δηλαδή να είναι ένα διατηρητέο, από τυχοπία. Δηλαδή όλα αυτά όμως, κατά κανόνα, γιατί τέτοια περιστατικά δεν έχουμε συχνά, αντιμετωπίζεται την επιτυχία εδώ. Πολλά πράγματα δεν πήγαν καλά και σίγουρα θα φανούν από την έρευνα. Νομίζω ότι δηλαδή, μην προκληθεί η ανησυχία για τις εξκαφές. Η ανησυχία που νομίζω είναι.
1: Αυτό έχει ήδη συμβεί. Δηλαδή, μια ανησυχία από ό,τι καταλαβαίνω και από τις συζητήσεις και από τα μηνύματα που παίρνουμε είναι ότι όντως ο κόσμος ανησυχεί. Δηλαδή, έχω δει μηνύματα που λένε ακροατές, μα εδώ στο δρόμο μου, στη γειτονιά μου, χτίζουν μια καινούργια οικοδομή, έχουν ρίξει την παλιά, κάνουν και ανησυχούμε. Μήπως μας πάθουμε κι εμείς αυτό που συνέβη εκεί και ούτω καθεξής.
0: Εγώ θα έλεγα κάτι ζητούμε να δούμε πάλι, ας πούμε, με αφορμή αυτό και βέβαια ευτυχώς που δεν υπήρχε άνθρωπος μέσα στην περίπτωση.
1: Σωστά.
0: Και εγώ η πρώτη κοινωνία που είχα ήταν ότι υπήρχαν εκλογισμένοι και είχαμε όλοι ανησυχήσει και είχαμε αφορθεί. Νομίζω η αφορμή είναι για να πούμε για την κουλτούρα συντήρησης, η οποία σημαίνει ότι τα παλιά μας σπίτια που είναι τα περισσότερα, 70% χρήζουν συντήρηση και επισκευών. Δηλαδή ο χρόνος σχεδιασμού, η περίοδος σχεδιασμού που λέμε είναι 50 έτη. Οι πιο πολλές προεκλογικές κατευθύνονται το 70, άλλες το 60, έχουν περάσει τα 50. Με βάση τον κανονισμό, θα πρέπει κάθε 10 χρόνια να τις επιθεωρούμε και να τις συντηρούμε. Τίποτα από αυτά δεν κάνουμε, κυρίως στα ιδιωτικά. Δηλαδή, αναπτύσσεται τώρα στα δημόσια μια κουλτούρα συντήρησης, αλλά στα ιδιωτικά δεν έχει περάσει το βεθύ μας. Μένουμε στο φιλότιμο του Μπετού, που εντάξει έχει πράγματι φιλότιμο, αλλά το έχουμε εξαντλήσει τώρα με τα 50 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Και πρέπει σιγά σιγά να μπούμε στις συντηρήσεις για να μην μας βρει καμιά καταστροφή.
1: Το πρωτόκολλο που είπατε, στα πόσα χρόνια πρέπει να κάνουμε αυτό, δηλαδή πρέπει να.
0: Ναι, αυτό υπάρχει και σε διάταξη του κανονισμού σκληροδέματος. Οι κατοικίες είναι κάθε 10 έτη να επιθεωρούνται και δεν είναι και μεγάλο κόστος. Να γίνει μια επιθεώρηση από μηχανικό, είναι μικρή τα πάει. Και η τακτήρα συνάντηση πιο συχνά.
1: Μάλιστα.
0: Και με αυτό θα είναι πολλαπλό το όφελος. Δηλαδή θα δούμε διαβρώσεις, δρομές, θα δούμε πράγματα που μπορούμε να τα προλάβουμε, ότι είναι εξελιχθούν. Και πιθανόν να δούμε και προσεισμικά θέματα, μπορεί να είναι κοντά υποστηλώματα,
1: πιλωτέσματα. Γιατί τώρα εντάξει, αυτό που συνέβη είναι ακραίο και σπάνιο, αλλά σεισμοί.
0: Σεισμοί γίνονται και δεν ξέρουμε και πότε. Καλό είναι λοιπόν με αφορμή αυτό που έτσι όπως έγινε δεν έχει και θύματα να επικοινωνήσουμε κάπως ότι είναι εύκολο να γίνει επιθεώρηση και πολλά μέτρα ενίσχυσης που θα μας δώσουν το σεισμό δεν είναι ούτε δύσκολο ούτε δαπανηρά. Δηλαδή, το να δούμε ένα κοντά υποστήλωμα και να το απελευθερώσουμε τον τοίχο είναι μια πολύ μικρή δαπάνη. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει να επιθεωρηθεί η κατασκευή και να γίνει ένας πρωτοβάθμιος προσεισμικός, όπως έγινε στα σχολεία, τα νοσοκομεία, τους πυροσβεστικούς σταθμούς και τα αστυνομικά τμήματα με πρωτοβουλία του ΤΕΕ και του Υπουργείου Υποδομών. Αντίστοιχα και στα ιδιωτικά. Εκεί πρέπει και η πολιτεία κάπως να βοηθήσει τους πολίτες με χωροπαραγωγές, με κάτι για να πάρουν κάποια μέτρα που θα αλλάξουν σημαντικά τη διακινδύνευση, το ρίσκο μας. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί να σωθούν πολλές κατασκευές με τέτοιες μικρές τιμές.
1: Κατανοητό. Και πολύ σημαντικό. Είναι μια αφορμή από αυτό κάτι να μάθουμε κάτι και κάτι να διορθώσουμε. Γιατί όντως δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος που έχει δικό του σπίτι, έχει περάσει δεκαετία από τότε που το αγόρασε, ή 15ετία ή 20ετία, και σκέφτεται ότι πρέπει να φωνάξει έναν μηχανικό να κάνει έναν επανέλεγχο. Νομίζω ότι έχει βγει τελείως από την κουλτούρα και από τη σκέψη μας ότι είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε.

0: τέτοιο.
1: Και θα προσπαθήσουμε και εμείς να το επικοινωνήσουμε περισσότερο. Μας έβλεπε η κουλτούρα συντήρησης και τώρα σιγά σιγά πιστεύω ότι πρέπει να αναπτύξουμε.
0: Ναι. Τώρα, άσχετο, συγχωρέστε έναν εντελώς μη ειδικό που κάνει αυτή την ερώτηση. Βλέπω το, βλέποντας την εικόνα εκεί, η οδός Αλκμίνης είναι ένας σχετικά στενός δρόμος, όπως πάρα πολλοί στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν. Εκεί υπήρχε μια οικοδομή διόροφη, η οποία πέφτει για να γίνει στη θέση της μια πενταόροφη με δώμα. Άρα πρέπει να σκαφτεί πολύ βαθιά για να στηριχτεί αυτή η, πώς το λένε, η οικοδομή, και έτσι αποκαλύπτονται τα θεμέλια του γειτονικού σπιτιού. Καταλαβαίνω ότι δεν ήταν μοιραίο να πέσει. Αν είχε γίνει σωστά, δεν θα έπεφτε, αλλά δεν θα προκαλεί το πρόβλημα. Αλλά δεν είναι ένα πρόβλημα αυτό.
1: Ναι, εντάξει, αυτό έχετε δίκιο. Έχει να κάνει με την πυκνότητα, ας πούμε, της δόμησης. Εκεί πρέπει και νέες στρατηγικές να χαραχθούν και να δούμε είτε θα πρέπει πιο εκτεταμένα να εφαρμόζουμε πράσινα δώματα. Τα θέματα ενεργειακής αναβάθμισης που έχουν μπει καλύτερα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και παράλληλα, όπου είναι εφικτό, είναι βέβαια μια πιο, πώς να το πούμε, ανατρεπτική πολυδομική στρατηγική, αλλά μπορεί να γίνει. Σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να δίνει μια ευχέρεια, ας πούμε, ο κανονισμός, να μπορεί κάποιος να συγκεντρώσει σε ένα οικοδομικό τετράγωνο, αν είναι εύκολο, περισσότερα παλιά κτίσματα, mm-hmm. και στη θέση του να γίνει ένα ψηλότερο. Αλλά αυτό σημαίνει, δηλαδή, για να μπορέσει να είναι μια δίκαιη, ας πούμε, λύση και για αυτούς που έχουν τώρα κατοικίες, θα έπρεπε να μπορεί να αναπτυχθεί κάτι σε ύψος και με μικρότερη κάτωψη. Οπότε να μπορεί να έχει και πολύ πράσινο και να φύγουμε από αυτό, όπως το περιγράψατε πριν, από τους στενούς δρόμους με την τόσο τυπική δόμηση. Αλλά εκεί ίσως θα έπρεπε να επιτρέπουμε μεγαλύτερα ύψη. Εγώ προσωπικά θα ήμουν απολύτως θετικός τέτοιο, και αυτό θα έδινε και το θέμα της προσυζυμικής αντιμετώπισης, γιατί θα είχαμε καινούργια σύντομα κτίρια με τις ειδικές διατάξεις. Στις περιπτώσεις που δεν γίνεται, θα πρέπει να πάμε σε ενισχύσεις σιγά σιγά, ό,τι μπορούμε. Στην αρχή, τα κοντά 20 χιλιόμετρα που είδαμε, οι πιλωτές, βήμα-βήμα, να προετοιμαστούμε για ενδεχόμενο σεισμό. Δεν θέλω να κινδυνώνω, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα μένει.
0: Ναι, προφανώς. Κύριε Παρδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Να κρατήσουμε αυτό, ότι υπάρχει πρόβλεψη και μάλιστα νομοθετημένη πρόβλεψη, ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα και όχι πολύ μεγάλο, πρέπει να γίνεται ένας επανέλεγχος από μηχανικούς κάθε οικοδομής, ώστε να βλέπουμε την κατάστασή της, να εντοπίζονται προβλήματα εγκαίρως, ρογμές ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι έχει φύγει τελείως από το μυαλό μας και αναρωτιέμαι αν υπάρχει κανείς που το κάνει αυτό, το τηρεί. Στους ιδιωτικούς χώρους στοιχηματίζω. Πρέπει να είναι ένα στο εκατομμύριο. Αλλά αναρωτιέμαι αν γίνεται και στα δημόσια κτίρια.

Το ημερολόγιο λέει ότι σαν σήμερα εμφανίστηκαν πρώτη φορά με την οριστική του σύνθεση αυτή η γνωστή τέσσερις, ο Freddie Mercury με τον May, τον Taylor και τον Deacon, η Queen, και με το όνομά τους έπαιξαν για πρώτη φορά μαζί σαν σήμερα 2 Ιουλίου του 1971 σε ένα κολέγιο στο Surrey έξω από το Λονδίνο. Ευκαιρία απλώς να ακούσουμε ένα τραγούδι τους. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να συνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με καζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάξαν στο εμπριστικό μπαράζ. Ένα τρίτο άτομο που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως τσιλιαδόρος. Τα στέλεχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις, χωρίς να δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων με εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και τα πόδια. Εξιτήριο αναμένεται να λάβουν σήμερα από το Ιπποκράτειο ο πατέρας της πολιτεύθριας Παναγιώτης Νέστορας και ένας εκ των ενίκων. Έκαψαν μια γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Με αφορμή τη δολοφονική επίθεση στην Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός επισήμανε την ανάγκη για την πλήρη καταδίκη τέτοιων πράξεων, προκειμένου να προστατευτούν τα δημοκρατικά κεκτημένα, τονίζοντας πως σε μια δημοκρατία οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Παράλληλα, σχολίασε πως υπάρχει ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις που οπλίζουν τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, σημειώνοντας πως αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027, και δήλωσε πως ο στόχος για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή και δεν βλέπω περιθώριο συνεργασίας, τόνισε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε: στην αντιπολίτευση είναι αδιανόητη η ιδεολογική ραστόνη, αναμασούν τα ίδια και τα ίδια κλισέ, τα οποία και έχουν αποδομηθεί στην πράξη. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη κυρίας μετά το νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70 στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, των οποίων έχουν ήδη περικοπεί οι συντάξεις και με τη ρύθμιση που προωθείται από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου, η σύνταξή τους θα επανέλθει από το 35 στο 70%. Τέλος, θα ωφεληθούν και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, μία από το δικό τους συνταξιοδοτικό και μία από σύνταξη χειρίας. Η ρύθμιση θα κατατεθεί μέσα στον Ιούλιο στη Βουλή. Ένα εξάχρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο, στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και πήγε στο σημείο που βρισκόταν η πισίνα. Νωρίς χθες το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Την προανάκριση είχε αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Πύλου, ενώ ήδη έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή. Παράνομη έκρινε το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης, η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλητες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία Seajet ανακοίνωσε ότι τα προγραμματισμένα δρομολόγια από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για την ανατροπή της προτινόμενης πώλησης κινητήρων της General Electric στην Τουρκία. Η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους ενεργοποίησε τη διαδικασία κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας, αντιδρώντας την πώληση ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους Καάν. Όπως υποστηρίζει, η μεταφορά της τεχνολογίας ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας, που όπως σημειώνει έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. 2-1 έληξε η αναμέτρηση Πορτογαλίας-Κροατίας. Στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ και το μεσημέρι προς απόγευμα στα νότια και ανατολικά νότια έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στην υπόλοιπη χώρα, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις Κυκλάδες στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 30 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 35 και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1:10. Νότης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Βραχνός, στη μουσικογραφική επιμέλεια η Πέρσα Μπόλια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης. Το θέμα της ημέρας βέβαια δεν είναι άλλο, έτσι, ένα είναι το θέμα, μας απασχολεί όλους. Χθες λέγαμε ότι μία μητέρα της Αφροδίτης Νέστορος, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορος ήταν διασωληνωμένη στη ΜΕΘ. Στις ώρες που πέρασαν έχασε τη μάχη με τη ζωή, και νομίζω πως είναι ντροπή για όλους μας να ζούμε τώρα τον 20ο αιώνα, να είμαστε χώρα ευρωπαϊκή και να πεθαίνουν δίπλα μας άνθρωποι οι οποίοι έχουν χτυπηθεί από μια υπριστική βόμβα. Επειδή κάποιος ήθελε να κάνει έτσι μια ψεύτο επαναστατική κίνηση ή να δείξει ότι κάτι είναι. Έχω δίπλα μου τον Γιάννη Σουλιώτη που ασχολείται με αυτά τα θέματα χρόνια και θα μας πει, ελπίζω, πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι έρευνες για τους δράστες.
1: Καλό μεσημέρι. Αυτό που έτσι μπορούμε να πούμε με σχετική ασφάλεια είναι να μεταφέρουμε μάλλον τις εκτιμήσεις των αστυνομικών και των στελεχών του Υπουργείου που έχουν την ευθύνη για την συγκεκριμένη έρευνα. Αυτό που μας είπαν από την πρώτη στιγμή χθες είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, στην Θεσσαλονίκη, μάλλον να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι πίσω από αυτήν την υπόθεση θεωρεί η αστυνομία ότι βρίσκονται ομάδες αντιεξουσιαστών προκειμένου να επικοινωνήσει ότι αυτή είναι μια σοβαρή υπόθεση και ότι την αντιμετωπίζει ως μια τέτοια σοβαρή υπόθεση από την πρώτη στιγμή και πριν καταλήξει και η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, αποφάσισε να αναθέσει την έρευνα όχι στην κρατική ασφάλεια που συνήθως παίρνει αυτού του τύπου τις εμπριστικές επιθέσεις, αλλά στην αντιτρομοκρατική, προκειμένου ακριβώς να νοηματοδοτήσει ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σοβαρό περιστατικό. Τώρα, τι είπανε και ποιες ήταν οι εκτιμήσεις των στελεχών της αντιτρομοκρατικής? Ότι πίσω από αυτή την υπόθεση είναι οι ομάδες αντιεξουσιαστών. Στη Θεσσαλονίκη, σε σύγκριση με την Αθήνα, τα πράγματα είναι λίγο πιο συγκεκριμένα. Η δεξαμενή των υπόπτων, να το πούμε έτσι, η δεξαμενή των σκληροπυρηνικών αναρχικών από την οποία είναι πιθανόν, εκτιμάται ότι προέρχονται οι δράστες, είναι αριθμοί περί τα 25, 30, 40 άτομα.
0: Μόνο?
1: Ναι, οι σκληροπυρηνικοί. Και ως ποιοτικό στοιχείο τα στελέχη της αστυνομίας λένε ότι αυτά είναι άτομα τα οποία τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν γύρω από δύο γνωστές και δραστήριες καταλήψεις αναρχικών στη Συμπρωτεύουσα. Η μία από αυτές ήταν η κατάληψη στο βιολογικό, ήταν μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η οποία ξεκίνησε να εκενώνεται το 2021. Αν θυμάσαι, ότι ήταν μια κατάληψη που όταν έγινε η εκένωση λέγαμε ότι ήταν από τις πιο παλιές και ότι ήταν ένας χώρος που ήταν κατηλημένος 34 χρόνια. Και η δεύτερη ήταν ένα...
0: Σαν το στέκι στο Πολυτεχνείο που ήταν επίσης κάποιες δεκαετίες.
1: Και η δεύτερη κατάληψη, έτσι, η δραστήρια κατάληψη της Θεσσαλονίκης είναι στο κέντρο της πόλης, ένα διόρφο παλιό κτίριο που είχε το χαρακτηριστικό τίτλο «Κατάληψη Λιμπερτάτια». Ούτε αυτή υφίσταται, αλλά οι αστυνομικοί προκειμένου να προσδιορίσουν τη δεξαμενή από την οποία προέρχονται οι ύποπτοι λένε ότι υπάρχει ένας πυρήνας σκληροπυρηνικών αντιεξουσιαστών 30-40 ανθρώπων που τα προηγούμενα χρόνια δραστηριοποιήθηκαν στις τάξεις αυτών των δύο καταλήψεων. Αυτές οι καταλήψεις δεν υπάρχουν και επίσης δεν ξέρουμε με βεβαιότητα να πούμε ότι είναι οι ίδιοι συμμετείχαν ως φυσικοί αυτούργοι, κάτι το οποίο δεν είναι και το πιο πιθανό. Γιατί αυτές οι επιθέσεις, οι καταδρομικές, συνήθως λέω, ανατίθενται από παλαιότερους που έχουν το ρόλο του καθοδηγητή, του ηθικού αυτούργου με όρους συνομικούς, σε νεότερα πιτσιρίκια. Δηλαδή, πιτσιρικάδες, νεοστρατολογημένα μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου.
0: Οι κοσάριδες δηλαδή.
1: Ναι, 18, 19, 17, 20 κτλ. Οι οποίοι κάνουν και μια με όρους αστυνομικού ρεπορτάζ χαμηλού βεληνικούς ενέργεια, γιατί βάλανε ένα γκαζάκι και ένα μικρό πλαστικό μπουκάλι με έφλεκτο υγρό. Αυτό στην πρώτη περίπτωση δεν προκάλεσε καμία ζημιά στην πρώτη επίθεση που κάνανε. Στη δεύτερη έκανε, προκάλεσε το ράγισμα στην τζαμαρία εισόδου μιας πολυκατοικίας. Στην τρίτη όμως έπιασε φωτιά το αυτοκίνητο, γιατί τη βάλανε κοντά στο αυτοκίνητο. Και επειδή ήταν χαμηλοτάβανη η πιλωτή, η φωτιά εκτονώθηκε στα πλάγια, επεκτάθηκε σε διπλανό αυτοκίνητο, σε άλλες δύο μηχανές. Οι ένικοι της πολυκατοικίας τρομοκρατήθηκαν, δοκίμασαν να κατέβουν, να φύγουν
0: για να
1: απεγκλωβιστούν. Η μητέρα της κυρίας Νέστορα ήταν στον πέμπτο όροφο. Της πήρε λίγο περισσότερο προφανώς χρόνο να κατέβει, και όταν κατέβηκε εγκλωβίστηκε στις φλόγες, υπέστη σοβαρά εγκάβματα, διασωληνώθηκε και από γευματινές ώρες εχθές κατέληξε. Επομένως, επίσης, επειδή με ρώτησε λοιπόν τι γνωρίζει η αστυνομία, αυτό που υπόθηκε υπομορφή εκτίμησης χθες το πρωί μοιάζει να επιβεβαιώνεται προφανώς και από τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, και προκύπτει ότι έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον τρία άτομα. Δηλαδή προφανώς έχουν δει οι αστυνομικοί ότι υπάρχει ένα δίκυκλο, ένα μηχανάκι με δύο επιβάτες. Η λογική λέει ότι ο ένας οδηγάει, ο δεύτερος αφήνει τις σακούλες με τους εμπριστικούς, και ότι υπάρχει και τρίτο άτομο που είναι, κινείται με άλλη μηχανή, το οποίο έχει ρόλο τσιλιαδόρου. Ναι. Ότι είναι προχωράμε, είναι καθαρό, δεν έχει άνθρωπο και ούτω καθεξής. Πιθανόν να προκύψουν και άλλα δεδομένα στην πορεία, αλλά μέχρι στιγμής αυτό που τουλάχιστον έχει αφήσει να βγει προς τα έξω η αστυνομία είναι αυτό που μόλις σας ανέφερα. 17 λεπτά έχει διαρκέσει αυτό. Έχουν διανύσει μια μεγάλη απόσταση μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με τα μηχανάκια αυτά.
0: Κάποιες κάμερες έχουν καταγράψει.
1: Άρα θέλω να πω ότι η λογική λέει ότι θα τους έχουν καταγράψει κάμποσες κάμερες. Ναι. Ο στόχος σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι να τον δεις, να τον έχει πιάσει κάμερα την ώρα που βάζει τη βόμβα. Γιατί την ώρα που βάζει τη βόμβα θα έχει τη μέρημνα να έχει κατεβασμένη μια κουκούλα, να έχει κρύψει την πινακίδα της μοτοσυκλέτας και ούτω καθεξής. Αλλά να τον πιάσει από εκείνο το σημείο και να ουσιαστικά να κινηθεί ανάποδα στο χρόνο.
0: Έτσι, να τον ακολουθήσει, ναι.
1: Για να δει από πού ξεκίνησε ή αντίστοιχα πού κατέληξε. Γιατί εκεί που ξεκίνησε ή εκεί που κατέληξε, προφανώς δεν θα έχει ακάλυπτο πρόσωπο και το μηχανάκι θα έχει ξεκινήσει ή θα έχει καταλήξει σε ένα σπίτι που σε κάποιον ανήκει. Και ακριβώς επειδή είναι μια ενέργεια που δεν έχει πολλή προεργασία, γιατί ούτε οι ίδιοι προφανώς θα φανταζόντουσαν ότι θα κατέληγε όπως κατέληξε, άρα και οι ίδιοι ας πούμε θα έχουν λάβει κάποια μέτρα προφύλαξης που ταιριάζουν σε αυτό που πήγαν να κάνουν. Αυτό που πήγαν να κάνουν αποδείχθηκε μεγαλύτερο, και αυτό φαντάζομαι η λογική λέει ότι είναι αυτό το οποίο θα τους εκθέσει και θα τους θα οδηγήσει την αστυνομία στα ίχνη τους.
0: Τώρα, από την άλλη μεριά, άμα μιλάμε για 30 αντιεξουσιαστές και με κάποιους δορυφόρους, κάποια παιδιά τα οποία κάνουν, η αστυνομία θα πρέπει όλους αυτούς να τους έχει λίγο πολύ βρίξει, να τους έχει φωτογραφίσει άλλες φορές, τους έχει μιλήσει, τους ξέρει. Θέλω να πω, θυμάσαι εδώ όταν λέγανε εδώ πως ήταν 1000 άτομα, ας πούμε, κάποια στιγμή. Τους περισσότερους τους ήξεραν. Εσύ είσαι πολύ παλιός, γι' αυτό το θυμίζω. Όταν είχαν μπει στο Πολυτεχνείο και του είχαν βάλει φωτιά.
1: 96.
0: Ναι, που τους κλείσανε μέσα, είχαν βρει 300 άτομα, τα είχαν καταγράψει, και από τότε παρακολουθούσαν όλους τους αντιεξουσιαστές εδώ.
1: Ναι, ήταν μια για την αστυνομία χρήσιμη βάση δεδομένων. Όπως εξελίχθηκε στα επόμενα χρόνια. Αλήθεια είναι αυτό. Η λογική λέει ότι και στην προκειμένη περίπτωση κάποιους ανθρώπους δραστήριους στην Θεσσαλονίκη θα τους έχουν επισημάνει τα στελέχη της αστυνομίας τα προηγούμενα χρόνια. Πάντα βέβαια και η ιστορία στο αστυνομικό ρεπορτάζ έχει πολλά παραδείγματα με ανθρώπους που δεν ήταν καταγεγραμμένοι. Ενδεχομένως οι φυσικοί αυτούργοι, αυτοί που υλοποίησαν την ενέργεια, να μην είναι σεσημασμένοι. Και αυτό γιατί θέλω να πω, η λογική λέει ότι είναι νέα παιδιά, ας πούμε, φρέσκο, στρατολογημένα. Αυτοί που μπορεί να σίγουρα να έχουν σημανθεί από την αστυνομία τα προηγούμενα χρόνια είναι αυτοί που τους έχουν πει, ξέρεις, κάνε αυτό.
0: Από την άλλη μεριά, επειδή συνήθως σε αυτές τις οργανώσεις είναι διάφοροι τύποι οι οποίοι είναι μικρότεροι από αυτό που θέλουν να δείχνουν ότι είναι. Δηλαδή, θρασίδηλοι τύποι οι οποίοι.
1: Παντού σημαίνει.
0: Δεν περίμενε κάποιος ότι θα κάψουν ανθρώπους. Σίγουρα θα υπάρχουν λοιπόν κάποιοι εκεί οι οποίοι τώρα θα είναι έτοιμοι να δώσουν πληροφορίες στην αστυνομία για αυτό που έγινε.
1: Σωστό. Ναι, σωστή είναι και αυτή η παρατήρηση. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι θα το μάθουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, ακριβώς επειδή υπάρχει το θέμα της. Τώρα υπάρχει ανθρωποκτονία. Δηλαδή, έτσι, δεν είναι ούτε φθορές, ούτε υλικές αυτές, ούτε εγκληματική οργάνωση κτλ. Υπάρχει ανθρωποκτονία. Και υπάρχει αυτή την πίεση μιας τέτοιας ποινικής αντιμετώπισης, αρκετή ενδεχομένως να είναι ευάλωτη πίεση.
0: Παλιά λέγαμε ότι η τρομοκρατία και το έγκλημα και η ποινική είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Θυμάσαι καλύτερα από μένα ότι όταν έσκασε η βόμβα στο γραφείο του Χρυσογοίδη, βρήκανε πάνω στη βόμβα που είχαν βάλει ένα διακριτικό αποτύπωμα ενός ποινικού.
1: Πολλά αποτυπώματα, ναι. Είχε περισσότερα από ένα, δηλαδή προφανώς του Παλαιοκώστα. Τότε ο Παλαιοκώστας είχε φροντίσει, δηλαδή δεν μπορεί να είχε, είχε και παλαμικά αποτυπώματα, δηλαδή το έκανε επίτηδες.
0: Ναι.
1: Για να πει ότι
0: την
1: έφτιαξα εγώ τη βόμβα.
0: Ναι.
1: Όχι, είναι πολλά τα παραδείγματα αυτά. Τώρα δεν ξέρω αν είναι πρόσφορη η συγκεκριμένη υπόθεση για να κάνουμε αυτού του τύπου την κουβέντα. Είναι όμως πολλά τα παραδείγματα που έχουν καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα. Ας μην βιαστούμε να πούμε ότι είναι ότι έχουμε ας πούμε, να κάνουμε με νέο τρομοκρατία εδώ και τα λοιπά. Είναι κάτι λιγότερο από αυτό, παρότι οδήγησε σε κάτι δραματικό, σε ένα θάνατο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με βίαιο εξτρεμισμό.
0: Ναι.
1: Με βάση δηλαδή τη βιβλιογραφία τώρα. Δηλαδή οι εμπριστικές επιθέσεις είναι σε αυτή την κατηγορία.
0: Έχουν σχέση αυτό με την βία μεταξύ των δύο ομάδων της περιοχής.
1: Έχει παρατηρηθεί στη Θεσσαλονίκη ότι υπάρχει μια διασύνδεση του πολιτικού χώρου, να το πούμε έτσι, με τις ομάδες. Περισσότερο στην ανάποδη βερσιόν του, ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, υπήρχε ένας πυρήνας ακροδεξιών οπαδών του ΠΑΟΚ που έχει πρωταγωνιστήσει σε επιθέσεις και εμπριστικές επιθέσεις κατά αναρχικών. Αυτό έχει παρατηρηθεί πιο έντονα στη Θεσσαλονίκη. Σαφώς και υπάρχει γενικά σε όλη τη χώρα και διεθνώς, φαντάζομαι, μια όσμωση, το λέμε, όσμωση ανάμεσα στις ομάδες των χούλιγκαν και στις ομάδες των αναρχικών ή των ακροδεξιών. Σε τελική ανάλυση, για να μην δεν λέμε κάτι που είναι και έξω από την κοινωνία, η βία αυτού του τύπου, η μητροπολιτική βία, η βία γοητεύει τους πιτσιρικάδες. Οι πιτσιρικάδες αποκτούν και αναζητούν ταυτότητα είτε μέσα από πολιτικές ομάδες, είτε μέσα από ποδοσφαιρικές ομάδες. Οπότε θέλω να πω, είναι πολύ πιθανό να είσαι ΠΑΟΚτζής φασίστας ή ξέρω εγώ αριανός αναρχικός και ούτω καθεξής. Άρα θέλω να πω, αυτό είναι κάτι το οποίο το συναντάμε και δυστυχώς η κοινή συνισταμένη όλων αυτών των ιστοριών είναι ότι υπάρχει από τις νεότερες γενιές μια μεγαλύτερη εξοικείωση με τη βία, δυστυχώς, και αυτό ας πούμε είναι κάτι το οποίο δεν αφορά τόσο την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων, αφορά όμως σε μια σειρά από γεγονότα που έχουν απασχολήσει την δημοσιογραφία πολύ πρόσφατα. Απλά εδώ αλλάζει η ατζέντα τις τελευταίες μέρες κάθε μέρα, αλλά να σας θυμίσω ότι πριν από λίγα 24 μας είχε απασχολήσει η δολοφονία με μαχαίρι ενός νεαρού 15χρονου οπαδού χουλιγκάνου του Ολυμπιακού, ο οποίος συγκρούστηκε με κάποιους άλλους χουλιγκάνους και κάποιος τον κάρφωσε με μαχαίρι στην καρδιά. Δηλαδή τώρα εδώ μπερδεύεται το πράγμα, είναι δυσδιάκριτα τα όρια, αλλά προσπαθώντας να τα τακτοποιήσουμε, καλό είναι να μην τα ανακατέψουμε και πάρα πολύ όλα μαζί.
0: Θυμίζω ότι πρόσφατα ήταν εδώ ο Μιχάλης Χρυσογοίδης και μας έλεγε ότι έχουν, ξέρω εγώ, 11-10 χιλιάδες περιπτώσεις βίας ανηλίκων το χρόνο. Και, και συλλαμβάνουν 250 ανθρώπους το μήνα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι φαινόμενο πρωτοφανές και το οποίο ξεφεύγει έτσι, είναι στα τα σπίτια μας ξεκινάει.
1: Ναι, ξεκινάει από τα σπίτια μας και είναι πολύ εντυπωσιακό να παρατηρήσεις ότι ένα βασικό κίνητρο για τη δράση αυτών των παιδιών είναι τα κοινωνικά δίκτυα, τα social media. Δηλαδή το κάνουν για να ανεβάσουν
0: να
1: βίντεο ότι το έκαναν στο διαδίκτυο. Δηλαδή τώρα πιάσανε πριν 2-3 μέρες μια ομάδα χουλιγκάνων του Άρη. Ό,τι κάνανε, το βάζανε στο TikTok, μονταρισμένα βιντεάκια, κοιτάξτε τι σας κάναμε. 44 επιθέσεις, εκ των οποίων καμία δεν είχε καταγγελθεί. Δηλαδή τα θύματα που ήταν οι ΠΑΟΚτσίδες δεν είχαν πάει στην αστυνομία να καταγγείλουν ότι δεχτήκαν επίθεση, γιατί προφανώς σε ένα άλλο λογαριασμό στο TikTok
0: απάντηση.
1: Θα υπάρχει ένα άλλο βίντεο που θα δείχνει αυτό το πράγμα.
0: Ο Σταύρος ο Τζίμας, που ζει χρόνια στη Θεσσαλονίκη, έχει γεννηθεί εκεί νομίζω, αναφέρει ότι πρόσφατα υπήρχαν τάγματα εφόδου του Ρουβίκονα με μαύρες μπλούζες, λέει, και με τις σημαίες της Παλαιστίνης, που αναζητούσαν Εβραίους.
1: Ναι, δεν ξέρω αν αναζητούσαν Εβραίους. Ο Ρουβίκονας έχει κάνει κανένα δύο τέτοιες δημόσιες εμφανίσεις με μπλούζες υπέρ της Παλαιστίνης και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω ποιο είναι το κίνητρο, εάν ψάχνανε να βρούνε και να δίνουνε Εβραίους, όπως μπορεί να έχει υποθεί στη δημόσια συζήτηση. Ναι. Αυτό όμως που ξέρω να σας πω είναι ότι μετά από αυτό το περιστατικό έχει διαταχθεί μια εισαγγελική έρευνα. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες από κυβερνητικά στελέχη ότι αυτή η εισαγγελική έρευνα θα οδηγήσει σε κάποιο είδους ποινική δίωξη, μία ακόμα από τις πολλές ποινικές δίωξεις σε βάρος μελών του Ρουβίκονα. Να σου πω όμως εδώ για την πληρότητα του ρεπορτάζ ότι σε σχεδόν καμία από τις προηγούμενες ποινικές διώξεις τα μέλη του Ρουβίκονα δεν έχουν καταδικαστεί. Και έχει και αυτό, απλά να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας γι' αυτό. Είναι πάντως μια όχι καλή εικόνα αυτή.
0: Γιάννη Σουλιώτη, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ σου.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να συνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναπάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Liberal. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε την ανάγκη για την πλήρη καταδίκη τέτοιων πράξεων, προκειμένου να προστατευτούν τα δημοκρατικά κεκτημένα, τονίζοντας πως σε μια δημοκρατία οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήσεις βίας. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν συνταξιοχειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70 στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται, αλλά και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, εκ των οποίων η μία χειρίας. Ένα εξάχρονο αγόρι πνίγει σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο, στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Στη σύλληψη ενός 43χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη Τετάρτη σε αγροτοδασική έκταση στο καλαπόδι του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Λευτέρη Καρχημάκη, για να μιλήσουμε λίγο για όλες τις νέες εξελίξεις. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, πάντα χαρά μου να είμαι στην παρέα σας.
0: Συντονιστής της ομάδας προγράμματος, έτσι δεν είναι?
1: Πράγματι.
0: Θα ήθελα καταρχήν να μου σχολιάσετε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, την εμπειριστική αυτή επίθεση στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν υπάρχει κάποιο σχολιασμό που μπορεί να γίνει. Τα αυτονόητα. Η Βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση. Δεν είναι πολιτική πράξη. Είναι έγκλημα. Είναι δολοφονία. Και δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στο φυσικό του δικαστή και να δημιουργηθούν. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στην περίοδο της δημοκρατίας. Τα πράγματα είναι απλά.
0: Το μόνο, αν μπορείς να το πεις ευχάριστο σε αυτή τη σκοτεινιά, είναι ότι αυτή τη φορά όλα τα κόμματα βγήκαν και είπανε, καταδίκασαν εν πάση περιπτώσει τη βία και όλη αυτή την τραγική κατάσταση. Γιατί παλαιότερα υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι έφταναν να δικαιολογούν τρομοκρατικές ενέργειες ως πράξεις αντίδρασης κατά της δίθεν κατοχής της χώρας από την Τρόικα και τους δανειστές.
1: Νομίζω ότι η δημοκρατία μας έχει οριμάσει. Αλλά να σας πω κάτι. Η μεγαλύτερη πράξη πολιτικής αντίστασης είναι η κοινωνική συμμετοχή. Μπορείς να διαδηλώσεις, μπορείς να διαμαρτυρηθείς, μπορείς να δημιουργήσεις πολιτικούς φορείς, να διεκδικήσεις. Αυτού του είδους η τυφλή βία δεν οδηγεί πουθενά. Ίσα ίσα, οξύνει τα προβλήματα, οξύνει τα συντηρητικά του ανακλαστικά, ακόμα και αν θέλετε και στο οι ίδιοι δεν πρόκειται να πω καν σε αυτή την κουβέντα. Δηλαδή ακόμα και να θέλεις να διεκδικήσεις κάτι οξύνει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Είναι τρομακτικό και χάνονται ζωές. Είναι δυνατόν να συζητάμε στον 21ο αιώνα ότι στην πολιτική αντιπαράθεση θα χάνονται ζωές?
0: Είσαστε σαφείς. Περνώντας τα πολιτικά, θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε τις δημοσκοπήσεις που όλα δείχνουν ότι ο κύριος Τσίπρας και το ΕΛΑΣ περνάει το ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε ένας συνάδελφός σας, είναι παράδοξο τώρα να μιλάμε ότι πρέπει να είμαστε μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία με μία ψήφο, διότι είμαστε τρίτο κόμμα.
1: Εμείς διατηρούμε την ίδια πολιτική στοχοθεσία. Η πολιτική μας στοχοθεσία είναι να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα βελτιώσει τη ζωή του ελληνικού λαού. Να κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας για το στεγαστικό, όπου μιλάμε για 40.000 νέες κοινωνικές κατοικίες εντός της επόμενης τετραετίας και ρύθμιση σε ό,τι αφορά την αγορά. Να κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας για την ακρίβεια, βάζοντας όρια στις ενδομηλικές συναλλαγές, το οποίο θα οδηγήσει σε μειώσεις 20 και 25% σε ό,τι αφορά τα προϊόντα πολυεθνικών. Να κάνουμε πράξη την πρότασή μας σε σχέση με τα εργασιακά δικαιώματα, την πιλωτική εφαρμογή του τετραήμερου, όπως για παράδειγμα έγινε στον ΟΤΕ.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε πράξη την πολιτική μας ό,τι αφορά τη μείωση του χάσματος μεταξύ των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων, που είναι τρίτα από την κορυφή στην Ευρώπη, και της αγοραστικής δύναμης, που είναι στον πάτο της Ευρώπης αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Πώς θα το κάνουμε αυτό με την εφαρμογή πραγματικά συλλογικών συμβάσεων εργασίας, με υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία. Εμείς αυτά θέλουμε να κάνουμε πράξη. Για να κάνουμε αυτά τα πράγματα πράξη, πρέπει να είμαστε κυβέρνηση. Για να είμαστε κυβέρνηση, πρέπει να είμαστε πρώτο κόμμα. Αυτή λοιπόν είναι η διεκδίκησή μας.
0: Φαντάζομαι δεν χρειάζεστε κυβέρνηση και μπορείτε και συγκυβέρνηση να είστε. Αν στηρίζετε μια κυβέρνηση, μπορείτε να επιβάλλετε τους όρους σας σε κάποια θέματα.
1: Ξέρετε κάτι, το θέμα δεν είναι να κάνεις πολιτική διαχείριση. Δηλαδή να συμβιβαστείς με λίγο εδώ και λίγο εκεί. Το θέμα είναι να αλλάξει το μοντέλο πολιτικής. Άρα εκεί χρειάζεται η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος. Το χαρακτηριστικό του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είναι ότι δεν έρχεται ως μια τεχνοκρατική διαχείριση και οριακή βελτίωση της κατάστασης. Έρχεται να φέρει ένα διαφορετικό μοντέλο πολιτικής στην οικονομία, την κοινωνία, τις συγκοινωνίες παντού. Αυτό λοιπόν είναι που ερχόμαστε να προσφέρουμε. Για να το κάνουμε λοιπόν αυτό το πραγματικότητα, δηλαδή να βάλουμε το πλαίσιο, αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να είμαστε ο μεγάλος εταίρος σε οποιαδήποτε πιθανή συγκυβέρνηση. Άρα να είμαστε πρώτο κόμμα.
0: Εντάξει. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή ακούγεται αυτός λίγο σαν, τι να το πω, παρανοϊκό, όταν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο και σε κάποιες δημοσκοπήσεις τέταρτο. Δηλαδή,
1: δεν ξέρω αν είναι παρανοϊκό ότι ο κόσμος θα εμπιστευτεί μέσα στο παραβάν το εκλογικό ένα κόμμα το οποίο του λέει ότι από εκεί που δίνει 750 ευρώ νίκη θα μπορεί να βρει σπίτι με 350 ευρώ μέσα από τις κοινωνικές κατοικίες. Δεν ξέρω αν είναι παρανοϊκό ότι ένας δάσκαλος ο οποίος κοιμάται σε σκηνή είναι αναπληρωτής και δεν ξέρει που θα πάει την Παρασκευή, δεν ξέρει την Παρασκευή που θα πάει τη Δευτέρα και μπορεί να του πούνε την Παρασκευή το βράδυ να πάει τη Δευτέρα στην νησί από την Αθήνα να του πεις ότι θα ζεις με αξιοπρέπεια για να μπορείς να διδάσεις τα παιδιά μας, ότι είναι παρανοϊκό. Δεν ξέρω αν είναι παρανοϊκό να λες ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει επί 22 χρόνια, αν έχει κάνει και μεταπτυχιακό και διδακτορικό 27-28 χρόνια στην Ελλάδα, άρα το ελληνικό κράτος έχει βάλει λεφτά, έχει επενδύσει σε αυτόν τον άνθρωπο, θα μπορεί να βρει αξιοπρεπή δουλειά στο αντικείμενό του σε αυτή τη χώρα με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου μέσα από μια νέα αναπτυξιακή τράπεζα.
0: Τότε γιατί όμως, αυτά που λέτε είναι πολύ σωστά, αλλά γιατί δεν πείθουν τον κόσμο, γιατί ο κόσμος δεν πάει στο Πασόκ, το οποίο έχει κυβερνήσει, το οποίο ήταν υπεύθυνο την εποχή των μνημονίων όταν οι άλλοι σφύριζαν κλέφτικα. Και έχει και ένα πρόγραμμα. Τι φταίει?
1: Θέλω να σας πω ότι αυτό το ερώτημα δεν απευθύνεται μονάχα στο Πασόκ. Διότι βλέπω έναν πανηγυρισμό και την προσπάθεια αναβίωση ενός πολιτικού διπολισμού με το 14% του κύριου Τσίπρα, τη στιγμή που δεν υπήρχε αυτό στο δημόσιο διάλογο όταν το Πασόκ έπαιρνε 18% ή 20% μετά την επανεκλογή του κύριου Ανδρουλάκη, ή όταν το πρόγραμμα του Πασόκ μετά την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη έπαιρνε 25% στις δημοσκοπήσεις το πρόγραμμα. Άρα αυτό δεν αφορά μονάχα το Πασόκ, αφορά οριζόντια τον προοδευτικό χώρο και είναι λογικό. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο ένας προοδευτικός άνθρωπος να πει με βεβαιότητα ότι εμπιστεύομαι το χύψιο μέγα κόμμα σήμερα. Διότι ένας συντηρητικός του λέει ψηφίζω Νέα Δημοκρατία για να μένουν τα πράγματα ίδια. Πάνω κάτω τα ίδια. Αυτό είναι και το επιχείρημα της κυβέρνησης. Σταθερότητα στην ακρίβεια, σταθερότητα στη εργατική κρίση, σταθερότητα στην ενεργειακή κρίση, σταθερότητα. Αυτό είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης. Όταν ένας προοδευτικός άνθρωπος καλείται να αποφασίσει τι θα ψηφίσει, καλείται να αποφασίσει ποιον εμπιστεύεται για να αλλάξει τη ζωή του προς το καλύτερο. Όταν επί 15 χρόνια οι άνθρωποι αυτοί, και ιδιαίτερα η δική μου γενιά, τρώνε φάπες, δεν έχουν δει συλλογική νίκη, είναι πολύ δύσκολο να πούν με βεβαιότητα τι εμπιστεύονται.
0: Πάντως καταλαβαίνετε ότι
1: η δικιά σας γενιά,
0: δεν φτάνει δημοσκοπήσεις, έτσι δεν είναι?
1: Η δικιά σας γενιά, σκεφτείτε το, ναι, είχε την εικόνα το ότι οργανώνεσαι πολιτικά, για παράδειγμα στο Πασόκ, διεκδικεί συλλογικά μέσα από το Πασόκ και το αποτέλεσμα της συλλογικής σου πάλης ήταν το ΕΣΥ. Το αποτέλεσμα της συλλογικής σου πάλης ήταν η άνοδος του ιδιωτικού σου επίπεδου. Το αποτέλεσμα της συλλογικής σου πάλης ήταν η αξιοκρατία.
0: Συμφωνώ, αλλά δεν εξηγεί γιατί ο Τσίπρας είναι μπροστά αυτό που λέτε.
1: Η δικιά μας γενιά, η δικιά μου γενιά, εγώ είμαι 30 χρονών.
0: Ναι.
1: Τι έχει στο μυαλό της πολιτική? Έχει τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι είναι πρόβλημα ο διεθνής νεοφιλελευθερισμός και θα τον καταργήσει με ένα νόμο και ένα άρθρο. Ήτανε πρόβλημα ο διεθνής νεοφιλελευθερισμός? Προφανώς, λέω εγώ. Μπορεί να μην συμφωνούμε όλοι, αλλά εγώ λέω ότι ναι, ήτανε. Τον αντιμετώπισε με ένα νόμο και ένα άρθρο. Όχι, εφάρμοσε πιο σκληρό νεοφιλελευθερισμό στην Ελλάδα. Μετά ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης και είπε ότι το πρόβλημα είναι το κράτος και θα φέρει την αξιοκρατία στο κράτος. Και τι έφερε? Τον κύριο Λαζαρίδη. Είπε ότι το πρόβλημα είναι οι ροές του κράτους και ότι θα τις διορθώσει. Και τι έφερε? Τη διαφθορά και τον ΟΠΚΕΠΕ. Άρα η δική μου η γενιά, από την ενηλικίωση της και μετά, και κάθε γενιά μετά τη δική μου, άρα μιλάμε για 13 γενιές, δεν έχει ζήσει την πολιτική ως αξιοπιστία και ως βελτίωση της ζωής της προς το καλύτερο. Την έχει ζήσει ως πολιτική προδοσία. Άρα είναι δύσκολο όταν είσαι ένας προοδευτικός πολίτης να εμπιστευτείς το κομματικό φαινόμενο. Αυτή είναι η μάχη που δίνει το Πασόκ. Η μάχη της πολιτικής αξιοπιστίας. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε και τόσο άτεγκτοι σε ζητήματα ηθικής. Γι' αυτό είμαστε το μόνο κόμμα.
0: Φοβάστε ότι
1: λέμε...
0: θα μπείτε τώρα σε μια κόντρα παροχών με το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί βλέπω ότι βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε ότι εγώ θα δώσω, ας πούμε, δωρεάν μετακίνηση στους ανθρώπους κάτω από 24. Και βγήκε μετά ο Τσίπρας και λέει: εγώ θα δώσω σε όλους δωρεάν μετακίνηση. Βοηθάει αυτό τη χώρα?
1: Θέλω να σας πω ότι την χώρα θα την βοηθήσει, και βασικά τους πολίτες, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο αφορά το σύνολο της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της χώρας. Αυτό το έχει το Πασόκ. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο δεν μπαίνουμε σε μια λογική πλειοδοσίας. Λέμε πώς θα αλλάξει η χώρα προς το καλύτερο στο σύνολό της. Για παράδειγμα, η πρότασή μας για τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν ήρθε ως αγενό αέρος την επόμενη μέρα μιας άλλης πρότασης, επειδή αναφερθήκατε σε αυτήν.
0: Ναι, ναι.
1: Ήρθε και κούμποσε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο το οποίο είχαμε ήδη παρουσιάσει σε σχέση με τις κοινωνίες και το κυκλοφοριακό. Δηλαδή, τι είχαμε πει? Είχαμε πει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με το συγκοινωνιακό. Όσοι μας ακούν στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου τους, πιθανότατα το ζουν αυτή τη στιγμή και με το κυκλοφοριακό. Άρα, δεν μπορείς να κάνεις μία ώρα και ένα τέταρτο για μία απόσταση 10 χιλιόμετρων στην Αθήνα. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να ενισχύσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η ενίσχυση έχει να κάνει με νέα δρομολόγια. Να σας φέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Η απόσταση Άλσος Περιστερίου Καματερό με το αυτοκίνητο είναι 8 λεπτά, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στο λεωφορείο είναι 44. Άρα εκεί χρειάζεται επαναχάραξη των γραμμών και μια κεντρική διοίκηση, η οποία θα πάρει δήμους, περιφέρειες και υπουργείο και θα φτιάξει σοβαρές γραμμές οι οποίες θα εξυπηρετούν τους πολίτες και θα είναι συχνά τα δρομολόγια. Επέκταση του μετρό στην ώρα του, πραγματικά στην ώρα του, και βεβαίως ενίσχυση των σειρμών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ πίσω. Σας θυμίζω ότι έχουμε σειρμούς του 90 χωρίς air condition. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, εφόσον βελτιώσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα κάνουμε το μέσο επιλογής ενός ανθρώπου που θα μπορεί να παίρνει το μέσο μαζικής μεταφοράς από επιλογή, όχι από ανάγκη, επειδή δεν μπορεί να πληρώσει το τάλιρο της βενζίνης, από επιλογή, και λέει θα φτάσω σίγουρα, γρήγορα και φτηνά στον προορισμό μου. Εκεί λέμε ότι δίνουμε και τα δωρεάν εισιτήριο 18-24, προκειμένου ο νέος άνθρωπος να αλλάξει κουλτούρα και να εθιστεί στη χρήση αυτού του μέσου. Και μετά προφανώς θα συνεχίσει να το χρησιμοποιεί. Σε αυτό το πλαίσιο βεβαίως είχαμε βάλει και την αλλαγή σε ό,τι αφορά το οδικό δίκτυο. Δηλαδή λέμε ότι θα πρέπει να απαγορευτούν τα βαρέα οχήματα στον Κηφισό, για παράδειγμα.
0: Κύριε Καχυμάκη, θα σας φωνάξω μια μέρα στο στούντιο εδώ, μια ώρα να μιλήσουμε για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει ιδέες. Κατά καιρούς έχει ωραίες προτάσεις, οι οποίες δεν περνάνε στον κόσμο όμως. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
1: Νομίζω ότι όσο περισσότερο.
0: Κατά καιρούς έχει ωραίες προτάσεις,

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάξαν στο εμπριστικό μπαράζ. Ένα τρίτο άτομο που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως τσιλιαδόρος. Τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις χωρίς να δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτιο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων με εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και τα πόδια. Εξιτήριο αναμένεται να λάβουν σήμερα από το Ιπποκράτιο ο πατέρας της πολιτεύτριας Παναγιώτης Νέστορας και ένας εκ των ενίκων. Έκαψαν μια γυναίκα και αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Λίμπεραλ. Με αφορμή τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός επισήμανε την ανάγκη για την πλήρη καταδίκη τέτοιων πράξεων, προκειμένου να προστατευτούν τα δημοκρατικά κεκτημένα, τονίζοντας πως σε μια δημοκρατία οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Παράλληλα, σχολίασε πως υπάρχει ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις που οπλίζουν τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, σημειώνοντας πως αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027, και δήλωσε πως ο στόχος για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή και δεν βλέπω περιθώριο συνεργασίας, τόνισε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε. Στην αντιπολίτευση είναι αδιανόητη η ιδεολογική ραστόνη. Αναμασούν τα ίδια και τα ίδια κλισέ, τα οποία και έχουν αποδομηθεί στην πράξη. Κριτική στην κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα, την ακρίβεια και την οικονομία, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Μιλώντας για την ακρίβεια, ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβέρνηση λέγοντας πως οι τιμές ανεβαίνουν αλλά πέφτουν σαν το φτερό, ανεβαίνουν πιο γρήγορα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αποκλιμακώνονται πολύ πιο αργά σε σχέση με την Ευρώπη, διότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Ο έλεγχος δεν μπορεί να γίνεται μόνο στην τελική τιμή του προϊόντος, αλλά σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, άμεσα πρόσθεσε. Απαντώντας για τον 13ο μισθό και τον 14ο μισθό, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μίλησε ποτέ για 14ο μισθό, γιατί ξέρουμε τα όρια της οικονομίας. Ο 13ος μισθός όμως μπορεί να δοθεί και αυτό είναι μια δέσμευσή μας από τη ΔΕΘ. Ερωτηθείς για το αν είναι κοντά με την κριτική που ασκούν για τους χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εθνικά θέματα οι κύριοι Σαμαράς και Καραμαλής, υπογράμμισε. Αν με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ συμφωνούν δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει εμένα αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργού Εργασίας που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη καταψήφισαν, ενώ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση δήλωσαν παρόν. Ένα εξάχρονο παιδί πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και πήγε στο σημείο που βρισκόταν η πισίνα. Νωρίς χθες το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Την πρώην ανάκριση είχε αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Πύλου, ενώ έχει ήδη διαταχθεί νεκροψία και νεκροδομή. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδοκείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Εφορκλειστών, Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Ωστόσο, τα αναφτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης, η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία SeaJets ανακοίνωσε ότι τα προγραμματισμένα δρομολόγια που Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Αισιόδοξος για το ενδεχόμενο άρσης των Αμερικανικών κυρώσεων ΚΑΤΣΑ εμφανίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, εκτιμώντας ότι υπάρχει πολιτική βούληση στην Ουάσιγκτον προς αυτή την κατεύθυνση παρά τη στάση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Σε συνέντευξή του στο CNN Turk, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας είπε ότι ο αναβαθμισμένος ρόλος της Τουρκίας σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα έχει επηρεάσει θετικά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δήλωσε ακόμη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές και πρωτοβουλίες με στόχο την άρση των κυρώσεων ΚΑΤΣΑ. Υπάρχουν κάποια βήματα και προσπάθειες εξέλιξη για την άρση των κυρώσεων. Η διαδικασία στο Κογκρέσο μπορεί να μην είναι ίδια με την εφαρμογή αυτών των διαδικασιών, ωστόσο δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τη βούληση, σημείωσε. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας υποστήριξε ότι η τουρκική κυβέρνηση εργάζεται συνολικά για την αποκατάσταση των αμυντικών σχέσεων με τις ΗΠΑ και την άρση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια. Συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. 2-1 έληξε η αναμέτρηση Πορτογαλίας-Κροατίας. Στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν. Στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη Δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Ο καθένας με τα δικά του προβλήματα του, δεν καταλάβει. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 5 και 11 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Εδώ είμαστε και σήμερα που είναι Παρασκευή, και ο μήνας έχει 3. Έχει 3 και να ξέρετε ότι κάποιοι ετοιμάζονται να φύγουν. Εμείς θα πούμε εδώ πέρα τα μικρά και τα μεγάλα ζητηματάκια τα οποία μας απασχολούν, αλλά άλλοι έχουν στο μυαλό τους πλέον βαπόρια, πώς το λένε, θάλασσες, ακρογιαλιές και μπάνια, αλκοόλ, τι άλλο ρε Παναγιώτη, ό,τι μπορεί να περιλαμβάνει. Τέλος πάντων, δεν μπορώ από τα υπόλοιπα γιατί έχουμε και το ραδιοτηλεοπτικό, καταλαβαίνετε τώρα. Λοιπόν, χθες συναντάω εκεί στην ευρύτερη περιοχή μου έναν τέλος πάντων γνωστό. Του λέω τι γίνεται και λοιπά, πιάνουμε την κουβέντα, αυτό εκεί, η ακρίβεια, η οικονομία και λοιπά. Και μετά μου πετάει ένα καταπληκτικό, μου λέει αύριο το πρωί φεύγω. Του λέω πού πας, μου λέει διακοπές. Από τώρα του λέω, από τώρα. Υποψιάζομαι ότι σήμερα που θα πάνε τα... Πού θα πάνε οι κάμερες, στα λιμάνια, στον Πειραιά, στη Ραφίνα, που θα πάνε σήμερα. Στη Ραφίνα ενδεχομένως, γιατί θα έχει και βαβούρα σήμερα εκεί πέρα λόγω της κινητοποίησης των ναυτεργατικών σωματείων. Και στον Πειραιά προφανώς και στο Λαύριο θα φεύγει κόσμος, αλλά και ο δικός προφανώς. Καλά να περάσετε λοιπόν όπου και να πάτε. Εδώ είμαστε εμείς για να κάνουμε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 8 έχουμε πολλά, μικρά και μεγάλα, σημαντικά και πιο σημαντικά θέματα τα οποία προφανώς θα μας απασχολήσουν όχι μόνο σήμερα αλλά και τις επόμενες μέρες και ενδεχομένως και το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί τα θέματα και πάλι είναι πολλά, ενδιαφέροντα, σημαντικά. Και βεβαίως κάποια από αυτά, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, αξιοποιούνται και πολιτικά. Αλλά αυτά θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Προς το παρόν, Μουντιάλ, γιατί εδώ μου λέγανε τα νυχτοπούλια ότι εγώ δεν είδα τίποτα βεβαίως. Πορτογαλία-Κροατία λέει 2-1 και από ό,τι διαβάζω στο Guardian, ο Ράμος λέει έστειλε την Πορτογαλία στους 16. Τους ακυρώσανε λέει τους Κροάτες και γκολ και λοιπά. Ήταν ένας αγώνας λέει ο οποίος είχε πολύ suspense. Μάλιστα, ξαναλέω τα αποτελέσματα, γιατί έχουμε και άλλο αγώνα ο οποίος θα ξεκινήσει όσο νούπο. Η Πορτογαλία επικράτησε της Κροατίας με 2-1. Η Ισπανία έριξε 3 γκολ στην Αυστρία, άρα στους 16 Ισπανία-Πορτογαλία, παρακαλώ πάρα πολύ. Και θα δούμε τα υπόλοιπα, διότι έχουμε και άλλο αγώνα στις... τι ώρα? 3, στις 6 το πρωί, Ελβετία-Αλγερία. Έχουμε στις 9 το βράδυ, Αυστραλία-Αίγυπτος. Αύριο τα ξημερώματα, 1 ώρα Ελλάδος-Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι. Και 4.30 Κολομβία-Γκάνα, για να κλείσει η φάση των 32, μάλιστα. Ήδη, μιας και ανοίξαμε τα αθλητικά, στη φάση των 16, τα ζευγάρια τα οποία έχουν κληρωθεί είναι Παραγουάη-Γαλλία. Παραγουάη-Γαλλία, Εμπαμπέ δηλαδή από τη μια μεριά. Και η Παραγουάη που πέταξε έξω τη Γερμανία, σωστά, καλά το θυμάμαι. Καναδάς-Μαρόκο, Πορτογαλία-Ισπανία, ντέρμπι Ιβηρικής Χερσονήσου, χαμός. Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο, με το Βέλγιο εμείς, συγγνώμη που το λέω, αλλά θα δούμε τώρα. Βραζιλία-Νορβηγία, καταπληκτικό ζευγάρι, Και Μέχικο-Αγγλία. Με το Μέχικο είμαι πάλι. Και είδε, όχι με την Αγγλία, είσαι, όχι, εγώ δεν είμαι. Παναγιώτη μου δεν είμαι, διότι δεν θεωρώ το γεγονός ότι. Αλλά βέβαια θα μου πεις, οι εκπλήξεις μπορεί να είναι εδώ, δεν έχει σημασία, αλλά. Αλλά. Και μένουν άλλα δύο ζευγάρια για να βγουν για το Μουντιάλ, που σιγά-σιγά και αυτό οδεύει προς τον τελικό του. Μάλιστα. Ενδιαφέροντα και αυτά τα ζητήματα τα αθλητικά. Μαζεύεται και ο κόσμος, μαζεύονται και φίλοι και βαβούρα γίνεται. Όλα καλά, όλα ωραία. Λοιπόν, έχουμε θέματα σήμερα, έχουμε αρκετά ζητήματα να κουβεντιάσουμε, μικρά και μεγάλα, ξαναλέω. Εκτός από τα των κινητοποιήσεων εκεί στη Ραφίνα, που είχαμε και απόφαση της δικαιοσύνης η οποία μπλόκαρε την κινητοποίηση. Παρόλα αυτά τα ναυτεργατικά σωματεία είναι αποφασισμένα σήμερα να πάνε στην Ραφίνα για να μπλοκάρουν τα δρομολόγια. Ήδη ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, μια ακτοπλοϊκή εταιρεία έχει μεταφέρει τα δρομολόγια της από το λιμάνι του Λαβρίου. Κάποιες άλλες τα έχουν ακυρώσει. Όπως και να έχει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν ταξιδέψετε σήμερα από Ραφίνα, ένα τηλέφωνο στο λιμεναρχείο για να μάθετε τα διαδικαστικά τα οποία θα γίνουν, για να είσαστε εντάξει. Εν τω μεταξύ μου λένε από τον Δήμο της Ραφίνας ότι 10 η ώρα υπάρχει και μια συγκέντρωση που πραγματοποιούν εκεί οι κάτοικοι διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση η οποία έχει δρομολογηθεί φέτος το καλοκαίρι στο λιμάνι της Ραφίνας. Ο αρμόδιος υπουργός, ο Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον Sky, όταν ρωτήθηκε για τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει με τις αποφάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για τον ελιμενισμό πλοίων παραπάνω σε αριθμό από αυτά που μπορεί να πιάσει το λιμάνι, εξήγησε ότι αυτό συμβαίνει λίγο και σε άλλα λιμάνια της χώρας, δεν ξέρω σε ποια. Η λιμενική αρχή εφαρμόζει τον νόμο με αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και με δίκαιο σύστημα εκπεριτροπής ελιμενισμού για τα πλοία που δεν μπορούν να παραμείνουν το βράδυ στη Ραφίνα, είπε ο αρμόδιος υπουργός. Δεν υπάρχει καμία έκπτωση στην ασφάλεια, υπάρχουν ρητές οδηγίες στην ηγεσία του λιμενικού και θα ελέγχονται οι εταιρείες και όλοι προκειμένου να κάνουν κανονικά τη δουλειά τους, και ανέφερε ότι το αυξημένο ενδιαφέρον των ακτοπλοϊκών εταιριών να δραστηριοποιηθούν στο λιμάνι της Ραφίνας ενισχύει τον ανταγωνισμό, αυξάνει τις επιλογές των ταξιδιωτών και συμβάλλει στη μείωση των τιμών. Προφανώς, αλλά ξαναλέω, υπάρχουν και όρια. Υπάρχουν και όρια, υπάρχουν και δυνατότητες, υπάρχουν και οι ώρες κοινής ησυχίας. Το ξαναλέω, γιατί ενδεχομένως κάποιοι να μην καταλαβαίνετε το πόσο μπορεί να ακουστεί ένα πλοίο το οποίο δουλεύει οι μηχανές του αρόδο και πηγαίνει προς τη μεριά του Ματιού ή του Μαραθώνα και την βαβούρα η οποία υπάρχει, και βεβαίως αυτό καθ' αυτό ως γεγονός ότι υπάρχουν πλοία τα οποία είναι αρόδο, που σημαίνει ότι υπάρχει προσωπικό το οποίο δουλεύει, υπάρχουν κινητήρες οι οποίοι δουλεύουν, υπάρχουν. Εγώ, επειδή όπως καταλαβαίνετε και όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, είμαι κεραφινιώτης, δεν το θυμάμαι ποτέ αυτό ως γεγονός, ακόμα και τους τερινούς μήνες. Ή τουλάχιστον υπήρχε ένας προγραμματισμός για τα δρομολόγια. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια ιστορία με αφορμή και τις κινητοποιήσεις που θα έχουμε σήμερα. Άλλο μεγάλο ζήτημα βεβαίως είναι η εξέλιξη των ερευνών από τη μεριά της αστυνομίας για το θέμα της δολοφονίας, διότι περί δολοφονίας πρόκειται στην ιστορία με τα γκαζάκια πάνω στη Θεσσαλονίκη. Θυμίζω, η 72χρονη Βάγια Νέστορα δεν κατάφερε από τα εγκάβματα και τις ζημιές που τις προκάλεσε αυτή η υπόθεση με τα γκαζάκια. Και από ό,τι μου είπανε, λέει, δεν ήταν βενζίνη. Μου είπε μια ψυχή ότι αυτοί, λέει, οι οποίοι έβαλαν ό,τι έβαλαν, δεν ήταν, λέει, βενζίνη, γιατί βενζίνη, λέει, ενδεχομένως προκαλεί στους δράστες εγκάβματα. Άρα, λέει, χρησιμοποίησαν άλλη ύλη για να κάνουν ό,τι έκαναν, και χρησιμοποίησαν, λέει, παραφίνη, μου λένε. Διότι, λέει, η παραφίνη, η υγρή παραφίνη, καταρχήν είναι λιγότερο, λέει, λιγότερο ύποπτη η αγορά της, η οποία πωλείται, λέει, σε πολλά σούπερ μάρκετ ή καταστήματα. Δεύτερον, είναι μειωμένος κίνδυνος, λέει, για τους δράστες, καθώς, λέει, η βενζίνη είναι πιο έφλεκτη και αμέσως μπορεί με το που ανάβει να προκαλέσει ζημιά και στους ανθρώπους οι οποίοι βάζουν τα γκαζάκια και τη βενζίνη, γιατί έχουν, λέει, και εκρηκτικούς υδρατμούς κλπ. Άρα, κάποιοι που ήξεραν. Πανομοιότυπα, λέει, τα χτυπήματα στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στο θάνατο την 72χρονη. Τόσο η δήλωση που έχει κάνει εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, όσο και ο αρμόδιος υπουργός, λένε ότι είναι πολύ κοντά στον εντοπισμό, στη σύλληψη, όχι στον εντοπισμό, γιατί φαίνεται ότι είναι, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, 4 τα άτομα τα οποία μετήχαν στο συγκεκριμένο χτύπημα, και με τη χρήση των καμερών ασφαλείας που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή και πηγαίνοντας πίσω για να δουν, γιατί ξέρουν πλέον από ό,τι καταλαβαίνω, ότι τα σπίτια, οι τρεις στόχοι, ήταν σε παρακολούθηση. Άρα ψάχνουν πρόσωπα τα οποία ήταν κοντά στους στόχους. Καταλαβαίνω λοιπόν επίσης, με βάση αυτά που μάθαμε, ότι υπάρχουν και κάποιες, λέει, οργανώσεις εντός ή εκτός εισαγωγικών, οι οποίες στο παρελθόν είχαν χτυπήσει με τον ίδιο τρόπο και ψάχνουν όλα τα στοιχεία αυτών των χτυπημάτων. Από την άλλη μεριά, σε πολιτικό επίπεδο βέβαια, έχουμε τώρα να εξελίσσεται μια ανταλλαγή πυρών μεταξύ κυβέρνησης και των κομμάτων κυρίως της αριστεράς, όχι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για την συμπεριφορά απέναντι σε αυτούς που κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιήσει γκαζάκια, αλλά και τρόπους διαμαρτυρίας. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά γιατί γίνεται αυτό, όπως καταλαβαίνετε και εσείς πάρα πολύ καλά γιατί γίνεται αυτό. Άλλωστε είμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο, βεβαίως υπάρχουν ζητήματα, αλλά κατά την ταπεινή μου άποψη αυτό που πρέπει, καταρχήν πρέπει να πέσουν οι τόνοι, αυτονόητος. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορεί να τσιμπούν εντός ή εκτός εισαγωγικών για τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν από δηλώσεις στελεχών ένθεν κακήθεν, αλλά νομίζω ότι ο πολιτικός πολιτισμός επιβάλλει, διότι υπάρχει και ένας νεκρός που προφανώς πρέπει για τον θάνατο να βρεθούν οι δράστες, δεν το κουβεντιάζουμε καθόλου αυτό, και να πάνε στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν πάρα πολύ αυστηρά, αυτονόητα. Τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν, ξαναλέω, με την πολιτική χρειά. Άλλο μεγάλο θέμα, η ιστορία των συντάξεων χειρίας. Αυτό που μας έλεγε κατά καιρούς ο Διονύσης Ρίζος, ότι με πολιτική απόφαση θα προκύψει το η λύση του γόρδιου δεσμού, η οποία, ο οποίος γόρδιος δεσμός είχε προκύψει, καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, ήρθε χθες με τη δήλωση που έκανε η αρμόδιος υπουργός, θα τα ακούσουμε τα ηχητικά σε λίγο, με αφορμή το συγκεκριμένο ζήτημα μάλιστα. Ο νόμος, δύο στοιχεία να πω, και μετά θα σας πω και δύο πράγματα που έμαθα παραπάνω, προβλέπει, λέει, ότι η σύνταξη χειρίας πρέπει να μειωθεί κατά 50% μετά την τριετία, είναι ο νόμος Κατρούγκαλου, έτσι, εφόσον ο επιζών σύζυγος εργάζεται ή λαμβάνει δική του σύνταξη. Αυτό λοιπόν κόβεται. Ό,τι σύνταξη, το 70% δηλαδή της σύνταξης του σύζυγου, ο οποίος φεύγει και το παίρνει ο σύζυγος, ο οποίος είναι εν ζωή, θα συνεχίζει να το παίρνει. Αν κάποιος ασφαλισμένος λάμβανε σύνταξη 1.200 ευρώ, η σύνταξη χειρίας προς τη σύζυγό του μετά το θάνατό του αντιστοιχεί στο 70%, δηλαδή 840 ευρώ. Με το προηγούμενο καθεστώς, εάν ο δικαιούχος εργαζόταν ή λάμβανε δική του σύνταξη μετά την τριετία, το ποσό έπρεπε να μειωθεί στα 420 ευρώ. Με τη νέα διάταξη, τα 840 διατηρούνται στο ακέραιο χωρίς καμία περικοπή. Μάλιστα, μάλιστα. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα που ακόμα δεν το άκουσα από την αρμόδια υπουργό. Λοιπόν, για να μην πω όμως εγώ περισσότερα, πάμε να ακούσουμε τι είπε η υπουργός, η κυρία Νίκη Κεραμέως, χθες στο κοινοβούλιο για το ζήτημα αυτό.
1: Με διάταξη που θα έρθει στο κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%.
0: Μάλιστα, αυτά είπε λοιπόν μεταξύ άλλων η Υπουργός Εργασίας. Συνέδεσε τη δυνατότητα υλοποίησης της συγκεκριμένης παρέμβασης με τα καλύτερα δημοσιονομικά στοιχεία και τη δημοσιονομική πορεία του ασφαλιστικού συστήματος. Η κυρία Κεραμέως είπε ότι τα στοιχεία για το πρώτο τετράμινο του 2026, τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων, υπερεύησαν το στόχο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ. 517 εκατομμύρια. Εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας και στην αύξηση της δηλωμένης απασχόλησης. Συνεπώς υπάρχει, είπε, ο δημοσιονομικός χώρος που θα καλύψει το κόστος των παρεμβάσεων. Σύμφωνα δε με πληροφορίες, Η επαναφορά των συντάξεων χειρίας από το 35 στο 70% της σύνταξης του θανόντος σε όσους έχει ήδη περικοπεί το ποσό κοστολογείται περίπου 48 με 50 εκατομμύρια ευρώ. Μένει βέβαια να ξεκαθαριστεί το αναλογικό κόστος της παρέμβασης, όχι μόνο βεβαίως των επιστροφών αλλά και των μη περικοπών, καθώς το ξύλωμα του νόμου Κατρούγκαλου που έχει την πολιτική του χρειά και το καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά γιατί πάμε και σε εκλογές όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, έχει και σοβαρές δημοσιονομικές συνέπειες. Έτσι, μην ξεχνάτε ότι αυτές μπορεί να είναι μακροπρόθεσμες αλλά υπάρχουν συνέπειες, οικονομικές συνέπειες. Πρέπει δηλαδή καταρχήν να μάθουμε πόσο είναι το ποσό, το συνολικό το οποίο θα προκύψει στην επιβάρυνση και επαναλαμβάνω τι συνέπειες σε βάθος χρόνου, διότι υπάρχει και το δημογραφικό, όπως καταλαβαίνετε, που και αυτό επιβαρύνει την όλη διαδικασία. Σίγουρα, ξαναλέω, είναι θετικό μέτρο, για να μην μπερδευόμαστε. Αλλά, επειδή η προοπτική δεν είναι και πάρα πολύ, έτσι, λεωφόρος πλατιά, πρέπει να τα δούμε όλα αυτά, διότι κατηγορούμε οι μεν τους δε για τα μέτρα. Βέβαια, άκουσα χθες τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει από τη δική του πλευρά ότι είναι ένα μέτρο το οποίο το είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ και τώρα η κυβέρνηση ήρθε να το εφαρμόσει. Μάλιστα. Λοιπόν, επιμένω να λέω, επειδή τότε θυμάμαι ότι υπήρξε και μια μουρμούρα για το κόστος, ότι τώρα το κόστος καλύπτεται σύμφωνα με την αρμόδια υπουργό. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, 5 και 28 πρώτα λεπτά. Είναι ένα σημαντικό θέμα και αυτό, ξαναλέω, για τους συνταξιούχους, γιατί όπως καταλαβαίνετε είμαστε μια χώρα που έχει συνταξιούχους. Άλλο μεγάλο θέμα που θα το δούμε και θα το κουβεντιάσουμε είναι η ιστορία των αλλαγών για τις πολυκατοικίες. Έρχεται λοιπόν σαρωτικές αλλαγές στο νέο κώδικα για τη λειτουργία των πολυκατοικιών. Το πλαίσιο λειτουργίας έχει στην πλάτη του περίπου 100 χρόνια ζωής, κυρίες και κύριοι. Και πάνω σε αυτόν έχει 1116 διαφορετικά νομοθετήματα. Θα υπάρξει λοιπόν ένας ενιαίος κώδικας, ο οποίος λέει η κυβέρνηση ότι θα είναι πιο απλός, πιο περιεκτικός, πιο εύκολος και ουσιαστικά θα βοηθάει στην εύρυθμη λειτουργία της συνιδιοκτησίας, θα επιταχύνει τις δίκες, άλλη μεγάλη πονεμένη ιστορία αυτή, θα εναρμονιστεί με το κτηματολόγιο, θα απλοποιηθεί και θα παρέχει και τίτλους ιδιοκτησίας και δυνατότητα μεταβιβάσεων σε χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις, οι οποίες όλο και γίνονται περισσότερες. Θα σας πω μερικά πράγματα αργότερα. Όλα αυτά θα ξεκινήσουν από το Σεπτέμβρη σε μια αρμόδια επιτροπή, η οποία στόχο θα έχει τη συνολική μεταρρύθμιση της ζωής στις πολυκατοικίες. Που ξαναλέω, πολλές φορές σε πολλές πολυκατοικίες, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, έχει τεράστια ζητήματα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Έχετε στείλει και αρκετά μηνύματα. Να είστε καλά. Καλώς τον Νάσο. Ο Νάσος, ο φίλος μου, ο Φούρναρης, είναι στην Εύβοια. Καλημέρα, Νάσο. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Όποιος θέλει, λέει, ζεστό καρβέλι είναι έτοιμα. Γεια σου, ρε Νάσο. Νάσο, τι ώρα ξεκινάς? Νομίζω ότι ίδια ώρα ξεκινάμε πλέον. Εμείς την εβδομάδα αυτή, δηλαδή που ξυπνάγαμε 3 παρά, ίδια ώρα ξεκινάμε για τη δουλειά. Καλημέρα στη γειτόνισά μου. Γεια σου, γειτόνισά. Καλημέρα. Λοιπόν. Α, η Αλέκα μου λέει: πρέπει να δεις το διαδίκτυο. Λέει τι έχουν ετοιμάσει οι Αιγύπτιοι στο Κάιρο και την Αλεξάνδρεια για τον σημερινό αγώνα. Ο χαμός, λέει. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμο. Έχουν ξετρελαθεί όλοι. Μπράβο τους. Είδατε τι κάνει το ποδόσφαιρο, ε? Δεν είναι εντυπωσιακό? Γεια σου, Παναγιώτη. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στη γιαγιά Κατερίνα. Καλό ημέρα και στον παππού την Αεκάρα. Γεια σου, Λάζαρε. Καλημέρα. Χαιρετισμούς. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Γυρίζουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% ευνοούνται από τη νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τιμή περικοπή των συντάξεων αυτών. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται, αλλά και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν διεθνικές συντάξεις, εκ των οποίων η μία χειρίας. Ένα εξάχρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλουβα του Δήμου Πύλου Νέστορο, στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγέλει σήμερα τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλητες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 5 και 34 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στην Παρασκευή, την τρίτη μέρα του Ιουλίου. Νηστεία και περισυλλογή. Χθες το βράδυ είχαμε και τη δεξίωση που έγινε από την Αμερικανική Πρεσβεία για την αυριανή ημέρα. 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, από την ίδρυση του Αμερικανικού κράτους ουσιαστικά. Κόσμος, πολλής και λοιπά, φωτογραφίες, χαμός, οικοδέσποινα η κυρία Γκυλφόιλ. Μάλιστα, πολλά πολιτικά πρόσωπα, αλλά όχι μόνο πολιτικά πρόσωπα, και επιχειρηματίες και λοιπά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, νηστεία και περισυλλογή σήμερα. Κανονίστε την πορεία σας. Ο ήλιος ανέτειλε 6 και 8 πρώτα λεπτά. Δύση 9 παρά 9. Χάνουμε σιγά σιγά και από το πρωί και από το απόγευμα. Ξαναλέω, δεν το καταλαβαίνουμε ακόμα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Διαβάζω στο CNN, στην ηλεκτρονική σελίδα τους, για έναν 44χρονο, παρακαλώ πάρα πολύ, έναν άνδρα ο οποίος διασώθηκε 8 μέρες μετά τους σεισμούς της Βενεζουέλας. Ανασύρθηκε μετά από 9-όροφο κτίριο, κάτω από ένα 9-όροφο κτίριο σε μια θαυματουργή, όπως χαρακτηρίζεται, επιχείρηση, μέσα από προσπάθειες από τοπικές και διεθνείς ομάδες οι οποίες έχουν σπεύσει στην Βενεζουέλα, στην περιοχή Λαγκουάιρα, για να βοηθήσουν. Εν τω μεταξύ έβλεπα και ξαναέβλεπα τα στοιχεία τα οποία έχουν δοθεί, περίπου λέει 60.000 λέει, κτίρια έχουν καταρρεύσει, και στα κοινωνικά δίκτυα, κυρίες και κύριοι, βλέπω όλο και περισσότερα υλικό από κάμερες ασφαλείας που δείχνουν πως πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν, λες και ήταν, ρε παιδί μου, τραπουλόχαρτα. Θα μου πεις βεβαίως, Ψάλτη, οι σεισμοί ήταν πάρα πολύ ισχυροί, ο ένας δίπλα στον άλλον, έτσι, 7-5, 7-1. Λοιπόν, αλλά είναι εντυπωσιακό. Και μέσα σε όλα αυτά τα σπίτια, 6 ώρα το απόγευμα, όπως καταλαβαίνετε, ήταν και αργία νομίζω εκείνη τη μέρα για τη χώρα. Πάρα πολλοί κόσμος, και δεν χρειάζεται να σας πω ότι ακόμα ψάχνουν, λέει, ή υπάρχουν αγνοούμενοι περίπου 50.000, και μιλάμε για πάνω από 2.000 ανθρώπους οι οποίοι διαπιστωμένα έχουν βρεθεί και έχουν χάσει τη ζωή τους, και δεν μιλάμε για το, ξαναλέω, για τραυματίες και λοιπά, καταστροφές. Νομίζω, από ό,τι έβλεπα, η δημόσια τηλεόραση έχει στείλει απεσταλμένοι εκεί, και οι εικόνες είναι, το συγκλονιστικές είναι λίγο για το μέγεθος της πληγής που άνοιξε εκεί. Και παρακολουθώ, να σας πω την αλήθεια, και το λογαριασμό του αρχιεπισκόπου εκεί, ορθόδοξου αρχιεπισκόπου, ο οποίος ανεβάζει υλικό. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να κατορθώσουμε να τον βρούμε, να μας δώσει μια εικόνα. Αυτό για το οποίο ο δεσπότης εκεί τονίζει κάθε φορά που καταγράφει τον εαυτό του σε βίντεο κλπ, είναι να μην ξεχάσουν τη χώρα, δηλαδή να μην περάσουν τα φώτα της δημοσιότητας μετά τον σεισμό και την ξεχάσουν τη χώρα, διότι ήδη είναι ταλαιπωρημένη αρκετά, όπως ξέρετε, οικονομικά. Τα λέγαμε από την πρώτη μέρα ότι υπάρχει ένα σχέδιο, τέλος πάντων, οικονομικής εξυγίανσης, το οποίο δεν μπορεί να υλοποιηθεί γιατί δεν μετέχει το δούνου του, άρα όσοι θέλουν να βοηθήσουν δεν είναι σίγουροι ότι ή θα βάλουν λεφτά ή θα συνδράμουν ή θα βοηθήσουν για να πάρουν πίσω αυτά που θα βάλουν. Έτσι και η χώρα και οι κάτοικοι, κατά κύριο λόγο, περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω στα της ημέρας, γιορτάζει ο Ιάκυνθος σήμερα, από ό,τι βλέπω, ο Ανατόλιος, η Ζουμπουλία και η Ακίνθη. Επισήμως το Αγιολόγιο Ερωτολόγιο μιλάει για τον Ιάκυνθο, τον Ανατόλιο, τον Ευλάμπιο, τον Μάρκο, τον Ιωακίμ και τον Γεράσιμο. Χρόνια πολλά και καλά σας γιορτάζετε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ή έχετε κάποια επέτειο. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα να περπατήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για όλους σας. Είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας σήμερα. Λοιπόν, η ομάδα η οποία δουλεύει για να βγει στον αέρα η εκπομπή αποτελείται από τον κύριο Παναγιώτη Παπακαλούση, μεγάλη επιτυχία. Από τον Πέτρο Μωραήτη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 2-10-48-00-170-174. Ό,τι θέλετε, παρακαλώ πάρα πολύ, ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. να καλέσετε, να αφήσετε το σχόλιο ή την παρατήρησή σας. Μπορείτε να μπείτε και στο skyradio.gr και να γράψετε το μηνυματάκι σας και αυτό θα έρθει εδώ στον υπολογιστή που έχω μπροστά μου, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Ο Πέτρος Κυρκυλής μαζί με τον Θανάση Καραγιάννη στα ηχητικά, η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και ο πολυλογάς παρέας ο Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε και σήμερα παρέα από τις 5 έως και τις 8. Θυμίζω ότι θα κάνουμε και αύριο εκτάκτος για να καλύψουμε την ώρα του κυρίου Δημήτρη Γιαννήρη, ο οποίος από Δευτέρα επιστρέφει κανονικά στην ώρα του και εμείς πηγαίνουμε στην ώρα μας από την Δευτέρα, έτσι. Πολύ ωραία. Τώρα, Γερμανία, να πω δύο κουβέντες για τη Γερμανία πριν ξαναγυρίσω στα δικά μας, γιατί έχει δύο πράγματα με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έλεγα νωρίτερα ότι ο συνάδελφος, ο κύριος Γιάννης Παπαδημητρίου, συνάδελφος από την Deutsche Welle, ανέβασε προχθές μια φωτογραφία που ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε ότι τα βερίκοκα σε καλό σούπερ μάρκετ, λέει, της γειτονιάς του κοστίζουν 9 ευρώ το κιλό. 9 ευρώ το κιλό. Οπότε, γράφει ο Γιάννης Παπαδημητρίου, πήρα ένα. Όχι κιλό, βερίκοκο. Ένα βερίκοκο, λέει, αυτό πήρα. Το κόβω, λέει, τα έχω κόψει σε 8 κομμάτια και τρώω ένα κομμάτι τη μέρα. Και μάλιστα του έκανα πλάκα και του λέω, Γιάννη, πες μου μια διεύθυνση, να σου στείλω 2-3 κιλά εδώ πέρα, στη Λαϊκή και καλά βερίκοκα, ωραία γευστικότατα, 2 ευρώ. Περίπου, μπορεί να είναι και λίγο πιο κάτω αργότερα. Αλλά εγώ δεν πάω πιο αργά, πάω κάποια συγκεκριμένη ώρα. Λοιπόν, και μου έκανε πλάκα ο Γιάννης, ο συνάδελφος, μου λέει, μήπως, λέει, να τα πουλάμε στα Airbnb ως σπάνια ποικιλία με ενισχυμένες αντιοξειδωτικές ιδιότητες που καταπολεμούν τα πάντα και τους πάντες. Κάνοντας πλάκα, ξαναλέω. 9 ευρώ λοιπόν το κιλό τα βερίκοκα στη Γερμανία. Πάμε λοιπόν στη Γερμανία, όπου χθες ο καγκελάριος Μέρτς, βλέποντας ότι η οικονομία δεν πηγαίνει και πάρα πολύ καλά, ανακοίνωσε ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων, ούτε λίγο ούτε πολύ, 10 δισεκατομμυρίων ετησίως, φοροελαφρύνσεις ουσιαστικά. 10 δισεκατομμύριο. Είναι ένα πακέτο, λέει, 34 μεταρρυθμίσεων, με στόχο να αναταχθεί η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Θυμάστε που τη λέγαμε ατμομηχανή μαζί με τους Γάλλους κλπ. Πάει η ατμομηχανή. Το σχέδιο περιλαμβάνει μεταρρύθμιση, λέει, στη φορολογία εισοδήματος, με ελαφρύνσεις για οικογένειες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, πάει προς τα πάνω η ημερομηνία, να ξέρετε, 67, σας το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, και ενδεχομένως το 30, το 40, θα πάει στα 70, παρακαλώ πάρα πολύ, η σύνταξη στη Γερμανία. Οι μεταρρυθμίσεις έχουν στόχο να ανοίξουμε το δρόμο προς το μέλλον, είπε ο Μέρτς, παρουσιάζοντας το πακέτο. Οι φορολογικές μειώσεις, όταν εφαρμοστούν πλήρως, λέει, το 28, θα προσφέρουν ετήσιο όφελος άνω των 600 ευρώ σε μια οικογένεια με δύο εργαζόμενους, γονείς, δύο παιδιά και συνολικό φορολογητέο εισόδημα 60.000 ευρώ. Στο συνταξιοδοτικό, κεντρικό σημείο αποτελεί η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης με σύνδεση, λέει, σε σύνδεση με το προσδόκιμο χρόνο ζωής. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, να σας πω την αλήθεια, από όλα τα πακέτα, τα μέτρα τα οποία ήταν, λέει, οι αναρωτικές άδειες. Φαίνεται ότι εκεί έχουν ένα πρόβλημα οι Γερμανοί με τις αναρωτικές άδειες και το πακέτο προβλέπει, λέει, σημαντικές αλλαγές. Οι εργαζόμενοι, λέει, δεν θα μπορούν πλέον να δηλώνουν ασθένεια για έως 3 μέρες χωρίς να υπάρχει χαρτί γιατρού. Ενώ οι εργοδότες θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν, λέει, πιστοποιητικό γιατρού από την πρώτη μέρα, λέει, απουσίας του εργαζομένου. Καταργείται παράλληλα η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης αναρωτικής άδειας μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον γιατρό, χωρίς φυσική εξέταση. Δηλαδή πρέπει ο γιατρός να εξετάσει τον ασθενή για να του δώσει χαρτί. Ο Μέρτς έχει υποστηρίξει ότι τα υψηλά ποσοστά αναρωτικών αδειών επιβαρύνουν, λέει, την παραγωγικότητα της γερμανικής οικονομίας. Και μετά υπάρχουν και μέτρα για την πάταξη ή την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, κυρίες και κύριοι. Στη Γερμανία, ξαναλέω. Στη Γερμανία εντωμεταξύ, δεν ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι, υπάρχουν δημοσκοπήσεις οι οποίες ούτε λίγο ούτε πολύ δίνουν το 28% και πρώτο κόμμα την εναλλακτική για τη Γερμανία, το περίφημο AfD. Δεύτερο κόμμα τους χριστιανοδημοκράτες, χριστιανοκοινωνιστές, του Μέρτς δηλαδή, στο 22%, Μετά οι πράσινοι περίπου στο 14, οι σοσιαλδημοκράτες στο S5 που είναι σήμερα στην κυβέρνηση, έτσι, στο 12%, το Die Linke την αριστερά στο 11%, τους φιλελεύθερους δημοκράτες στο 4% και τη συμμαχία της Wagenheit, η οποία σας θυμίζω έχει έρθει από το Die Linke, στο 3%. Λοιπόν, το εντυπωσιακό ξέρετε ποιο είναι, ότι η Wagenheit, η οποία έλκει την καταγωγή της από την αριστερά και έκανε ένα προσωποπαγές ουσιαστικά κόμμα, φαίνεται να προσπαθεί να αποκτήσει διάβλους επικοινωνίας σε κάποια ζητήματα με το AfD, την εναλλακτική για τη Γερμανία. Η κυρία Wagenheit λοιπόν ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να συνεργαστεί, λέει, με το ακροδεξιό κόμμα το AfD απέναντι σε ζητήματα τα οποία ταλανίζουν την γερμανική κοινωνία. Σε επιστολή, λέει, προς τα κεντρικά όργανα του ακροδεξιού κόμματος, η ηγεσία του κόμματος της κυρίας Wagenheit ανέφερε: «Το κόμμα μας έχει επικρίνει από την αρχή το τείχος ασφαλείας κατά της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Πρόκειται για μια αντιδημοκρατική πρακτική και δεν λύνει κανένα από τα προβλήματα της σύγχρονης Γερμανίας. Όμως υπάρχουν σημεία στα οποία οι δύο πλευρές», λέει η κυρία Πρόεδρος, «μπορούμε να βρούμε κοινό βηματισμό». Κάποιος θα έλεγε: «Ρε Συψάλτη, αλλάζουν τα πράγματα». Δεν διαφωνώ, αλλάζουν τα πράγματα. Το θέμα είναι προς ποια κατεύθυνση αλλάζουν, αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στα δικά μας, αφήνουμε τη Γερμανία στη θέση της. Θέλω να πάμε να ακούσουμε, με αφορμή τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης και τον θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα, κάποιες δηλώσεις που οριοθετούν και λίγο το κλίμα. Καταρχήν θέλω να ακούσετε τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος χθες βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, φόρησε και το μπλουζάκι το λευκό «Δεν σας φοβόμαστε» κλπ. Σωστά εδώ που λέμε, αν αρχίσει να φοβάται η δημοκρατία, έχουμε πρόβλημα μεγάλο. Τι είπε λοιπόν και τι υπονοούμενα άφησε. Όχι υπονοούμενα, τέλος πάντων ευθέως τα είπα, αλλά παρακαλώ.
1: Σε κάθε προσπάθεια για μέτρα, μία αποφυλάκηση τρομοκρατών ήταν απέναντι. Καλλιεργήθηκε επί πάνω από μία δεκαετία από το χώρο αυτόν, τον οποίο έρχεται και επανασυστήνει στο πολιτικό σύστημα ο Αλέξης Τσίπρας. Επανασυστήθηκε ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα. Αυτό που επαναφέρει έχει αποτελέσματα λοιπόν. Κανονικοποιεί τη βία.
0: Αυτή λοιπόν είναι η άποψη που εξέφρασε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης. Όπως καταλαβαίνετε, πήραν φωτιά τα τόπια. Έχει κάποια επιχειρήματα από τη δική του πλευρά, να το πούμε αυτό ο κύριος Κυρανάκης, με αφορμή ενδεχομένως κάποιες παλαιότερες τοποθετήσεις και σημερινές κάποιων στελεχών γενικότερα. Λοιπόν, ακούστε τι είπε χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Γιατί ο Κυρανάκης, ας πούμε, είναι του κόμματος. Η κυβέρνηση τι λέει? Ο κύριος Μαρινάκης στη χθεσινή ενημέρωση.
2: Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ, με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος.
0: Εδώ έχει επιχειρήματα ο κύριος Κυρανάκης, να το πούμε και αυτό. Ζεστάθηκε λοιπόν το κλίμα, όπως καταλαβαίνετε. Και έχουμε τώρα και την, ας πούμε, την απάντηση που κρατάω εγώ από τα πολλά τα οποία υπόθηκαν. Ζεστάθηκε λοιπόν το κλίμα, όπως καταλαβαίνετε.

0: των δύο πλευρών. Να σημειώσω για να μην το ξεχάσω. Υπάρχει μια λίστα, κύριε διευθυντά μου, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει, δεν την έχει τη λίστα εσύ αυτή. Ε, μ' αρέσεις. Λοιπόν, να μην το ξεχάσω ότι χθες τις τοποθετήσεις που έγιναν με αφορμή τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη με τα γκαζάκια και την ανθρώπινη απώλεια, τη δολοφονία ουσιαστικά της γυναίκας 72χρονης. Λοιπόν, άκουσα κάποια πολιτικά στελέχη επισήμως από δύο κόμματα, αν επισήμως από περισσότερα, να μιλούν για προβοκάτσια. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν στοιχεία ή αν ρίχνουν στον αέρα ένα πυροβολισμό για να δημιουργηθεί ένα κλίμα. Ας πούμε, το άκουσα από τον κύριο Καλαθανασόπουλο από το ΚΚΕ, αυτή την ιστορία της προβοκάτσιας. Το άκουσα και από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου αυτή την τοποθέτηση περί προβοκάτσιας ή εκτίμηση περί προβοκάτσιας, για να το πω σωστότερα. Αν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, καλό είναι να το μάθει και η κοινή γνώμη. Δηλαδή ότι ήταν ένα σχέδιο αυτό, σύμφωνα με τις τοποθετήσεις τις συγκεκριμένες, επίτηδες για να προκύψει ένα τέτοιο ζήτημα. Δηλαδή και ότι έγινε οργανωμένα από στελέχη, τέλος πάντων, που ήταν αυτό και λοιπά, καταλάβατε τώρα. Μου φαίνονται υπερβολικά όλα αυτά. Όταν οι πληροφορίες από τη μεριά της αστυνομίας αναφέρουν ότι υπάρχουν, ξαναλέω, για σας που τώρα μπαίνετε στην παρέα, οργανώσεις οι οποίες στο παρελθόν έχουν λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο, ορφανές τις χαρακτηρίζουν αυτές τις οργανώσεις, κανένα δυο είναι, και φαίνεται επίσης ότι έχουμε εντοπίσει τουλάχιστον 4 πρόσωπα, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες βρίσκονται πίσω από τα χτυπήματα τα συγκεκριμένα, τα 3, τα οποία ήταν σχεδιασμένα και οργανωμένα. Θυμίζω επίσης τις δηλώσεις που έκανε χθες η εκπρόσωπος τύπου, ότι είμαστε πολύ κοντά στην σύλληψη εμπλεκόμενων. Τα ίδια επανέλαβε και ο αρμόδιος υπουργός σε τοποθετήσεις του. Για να δούμε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κρύβονται πίσω από αυτές τις ιστορίες και αν όντως αυτά τα πρόσωπα έχουν σχέση με καταλήψεις του παρελθόντος. Εν τέλει όμως, αυτό που θέλω να πω, για να μην χανόμαστε σε όλη αυτή τη διαδικασία, είναι πως υπάρχει ένας παράλληλος κόσμος ο οποίος δεν ξέρω, δεν έχει τι να κάνει και ασχολείται με τέτοια ζητήματα μέσα σε μια καθημερινότητα η οποία κάθε άλλο παρά εύκολη είναι για τον πολίτη, κατά την ταπεινή μου άποψη. Λοιπόν, τώρα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Πάμε και να ακούσουμε και δύο πράγματα, γιατί χθες το βράδυ στην τηλεόραση του Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θέλω να ακούσουμε δύο ηχητικά από την τοποθέτηση του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο οποίος χθες συναντήθηκε για περίπου 2 ώρες, έμαθα, με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και είχε μια πλήρη ενημέρωση για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα ζητήματα άμυνας και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, όπως σας είχα πει στην αρχή της εβδομάδας. Λοιπόν, για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε για την ακρίβεια, για την αγορά και το φόρο προστιθέμενης αξίας. Παρακαλώ.
1: Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Και να το πούμε πιο όμα, μήπως λέγει κύριε Χατζηνικολάου, δεν βολεύονται μόνο οι ολιγάρχες και οι μεγάλες πολιτικές, αλλά βολεύεται ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πυρακάκης? Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό που διαφημίζουν ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας. Διότι καλομάθανε και μαζεύουν υπερπλεονάσματα 5, 6, 7 δις, όχι από την υγιή ανάπτυξη της οικονομίας,
2: από το ΦΠΑ,
1: αλλά από την ακρίβεια που πληρώνει με έμεσους φόρους ο ελληνικός λαός. Ένα τεράστιο άδικο μοντέλο φόρο εισπρακτικό εις βάρος της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων Ελλήνων. Εμείς αυτό θέλουμε να το ανατρέψουμε.
0: Αυτά είπε λοιπόν για το ζήτημα το συγκεκριμένο ο κύριος Ανδρουλάκης. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η ιστορία της ακρίβειας είναι κεντρικό θέμα το οποίο θα απασχολήσει και τις εκλογές, όταν και εφόσον αυτές προκηρυχθούν, έτσι, ή θα γίνουν, ξέρω εγώ, πριν το τέλος του 27, ή όπως λέει ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν στο τέλος τετραετίας. Ακούστε λοιπόν και άλλο ένα κομμάτι που θέλω να ακούσετε, τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, μιλώντας, επαναλαμβάνω, στον Νίκο Χατζηνικολάου, για το ζήτημα των συνεργασιών μετεκλογικά. Παρακαλώ.
1: Εγώ τι λέω, κομίζω μια άλλη κουλτούρα. Και λέω κάτι.

0: ελληνικό λαό. Αν πάρω την εντολή, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και σταθερότητα. Με ποιους, το ερώτημα. Με αυτούς που θα μου υποδείξει ο ελληνικός λαός. Εγώ σήμερα δεν μπορώ να ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της κάλπης κ. Χατζηνικολάου. Όπως δεν ήξερα ούτε τις προηγούμενες που κάποιοι ξέρανε και τελικά ήταν εντελώς διαφορετικό. Άρα ο λαός θα δείξει την κατένθεση.
1: Είπε βέβαια και για τον κύριο Σαμαρά και για τον κύριο Καραμαλή ότι αφού συμφωνούν μαζί μου, το πρόβλημα δεν είναι εγώ, είναι η κυβέρνηση σήμερα, η οποία φαίνεται να μην έχει την ίδια άποψη μαζί τους σε σχέση με μένα. Βέβαια αυτό, να σας πω την αλήθεια, περικλεί και κάποια ζητηματάκια που έχουν να κάνουν και με το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα που λέω κόμματα, να μην το ξεχάσω, βέβαια σωστά είπε αυτό που είπε ο Ανδρουλάκης και αυτή είναι η λογική βεβαίως όλων των κομμάτων. Το αν και πώς θα συνεργαστεί ένα κόμμα δεν μπορεί να το πει από πριν. Πρέπει πρώτα να γίνει η εκλογική αναμέτρηση, να ανοίξουν οι κάλπες, να μετρηθούν τα κουκιά και να δούμε τι θα βγάλουν τα αποτελέσματα. Βλέπω λοιπόν χθες δημοσκόπηση, ξαναλέω είναι από τις τελευταίες, γιατί μέχρι τις 10 του μηνός νομίζω και μετά θα πάμε από το Σεπτέμβρη. Δημοσκόπηση λοιπόν, σε δίλημα πολιτική αλλαγή σταθερότητα, η πλειοψηφία λέει παραμένει ισχυρά διαμορφωμένη υπέρ της αλλαγής με 60%, ενώ το 39% θέλει σταθερότητα. Βέβαια και αυτό είναι διτό χαρακτηριστικό, το η πολιτική σταθερότητα. Η πολιτική σταθερότητα μπορεί να σημαίνει ότι θέλω μονοκομματική κυβέρνηση ενδεχομένως, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, επιμένω να λέω ότι ακόμα είμαστε νωρίς για τα, πώς το λένε, για τα πολιτικά κόμματα που δίνουν όμως ένα κλίμα, η αλήθεια είναι. Είναι δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, παρακαλώ πάρα πολύ. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση στο 30,4, το οποίο μεταφράζεται σε 120 έδρες. Στη δεύτερη θέση με 17,1 το κόμμα του Τσίπρα, με το οποίο περιορίζει το ΣΥΡΙΖΑ κάτω από το 1,4, παρακαλώ πάρα πολύ, ουσιαστικά εξαϊλώνει το ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα του Τσίπρα αντλεί ψηφοφόρους κυρίως από τις δεξαμενές του ΣΥΡΙΖΑ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Αυτό το 17,1 δίνει 51 έδρες, παρακαλώ πάρα πολύ. Τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 11,4 και 34 έδρες. Εδώ δείχνει μια σταθερότητα να έχει, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Στην τέταρτη θέση η κυρία Καριστιανού με 7,5 που μεταφράζεται σε 22 έδρες. Το κόμμα το συγκεκριμένο φέρεται να αντλεί ψηφοφόρους από πολλά κόμματα, είναι πράγματι πολυσυλλεκτικό, με τη μεγαλύτερη εισρωή να προέρχεται από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Ακολουθεί το ΚΚΕ με 6,2% και 19 έδρες, η Ελληνική Λύση με 5,7 και 17 έδρες, η Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου 5,6 με 17 έδρες, ενώ λέει το κοινοβουλευτικό όριο περνάει και η Φωνή Λογικής με 3,8 με 11 έδρες και το Μέρα 25 με 9 έδρες. Άρα μιλάμε για πόσα, για 8 κόμματα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Το ενδεχόμενο νέο κόμμα Σαμαρά, να το πω και αυτό, έχει λέει δυνητικούς ψηφοφόρους, από τα στοιχεία που έχω σημειώσει, 13%. Αυτοπροσδιορίζονται αυτοί ως κέντρο δεξιοί, ενώ υπάρχει και ένα μεγαλύτερο ποσοστό που αυτοχαρακτηρίζονται ως δεξιοί. Η Νέα Δημοκρατία δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση από τα πολιτικά σχέδια του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά ακόμα δεν το βλέπουμε καταγεγραμμένο και είναι λογικό, γιατί ακόμα δεν υπάρχει ως δεδομένο. Παρά τα, πώς το λένε, τα τραπέζια, τις δηλώσεις κλπ. Που κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός, που κάποιοι λένε ότι ήδη έχει δρομολογήσει τις εξελίξεις για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, Τάκη μου, έχεις δίκιο στα το που λες. Είπα ότι ανέτειλε ο ήλιος 6 και 8 και η ώρα είναι 5 και 35. Βέβαια, γιατί είναι η συνήθεια. Γι' αυτό, παλικάρι μου, μαθηματικά δεν είναι. Δεν είναι ζήτημα κούρασης, ζήτημα συνήθειας είναι. Κλείνοντας, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, είμαστε και 58. Διαβάζω για την αναβάθμιση του βιολογικού της Ψιτάλιας, ο οποίος θυμίζω ότι λειτουργεί πάνω από 30 χρόνια, κυρίες και κύριοι, αλλά ακόμα δεν αξιοποιούμε το νερό το οποίο παράγεται. Γιατί, θα μου πεις ψάλτη, δεν αξιοποιείται ούτε καν για χρήση ποτίσματος. Το πετάμε στη θάλασσα. Πάντως λέει σχεδιάζεται σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΙΔΑΠ να επεκταθεί ο καθαρισμός του παραγόμενου νερού ουσιαστικά, μικροπλαστικών, υπολείμματα φαρμάκων και καλλυντικών, να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση, γιατί η κοινοτική νομοθεσία έχει ήδη αλλάξει και απαιτεί επίσης εγκαταστάσεις ενεργειακά ουδέτερες που συγκρατούν πολύ περισσότερους ρήπους, κυρίες και κύριοι. Υψιτάλια, επαναλαμβάνω, βιολογικός καθαρισμός, που είναι ο μεγαλύτερος όπως καταλαβαίνετε της πρωτεύουσας, η αναβάθμιση είναι η τρίτη που θα πραγματοποιηθεί και η μελέτη θα έχει, λέει, ολοκλήρωση σε ορίζοντα διετίας. Το κύριο έργο της αναβάθμισης περιλαμβάνει κατασκευές αλλά και συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων, ενώ το κόστος το συνολικό μπορεί να φτάσει και το μισό δισεκατομμύριο. Ξαναλέω, το κυρίαρχο είναι να αξιοποιείτε το νερό το οποίο βγαίνει, προκύπτει, να ποτίζουμε κάποια πράγματα και σωστό να συγκρατούμε πλέον και υπολείμματα φαρμάκων, να μην πέφτουν στη θάλασσα, μικροπλαστικά τα οποία τα βλέπουμε στη τροφική αλυσίδα, γιατί και αυτά είναι ένα πρόβλημα. Άρα όλα θέλουν την έρημνά τους. Όταν θα γυρίσουμε θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις πολυκατοικίες και τις αλλαγές και την πρόθεση της κυβέρνησης να εξυγχρονίσει και το σύστημα αυτό, αλλά και μια σειρά ζητημάτων μικρών και μεγάλων τα οποία μας απασχολούν. Θα έχουμε βεβαίως και τους καλεσμένους μας αργότερα. Έχουμε πράγματα μπόλικα να κουβεντιάσουμε. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Sky 100,3. Καλημέρα σας.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Που έχει στο λαιμό.
4: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Ένα τρίτο άτομο που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως τσιλιαδόρος. Τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις, χωρίς να δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων με εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και τα πόδια. Εξιτήριο αναμένεται να λάβουν σήμερα από το Ιπποκράτειο πατέρας της πολιτεύτριας, Παναγιώτης Νέστορας, και ένας εκ των ενίκων. Έκαψαν μία γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Liberal. Με αφορμή τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός επισήμανε την ανάγκη για την πλήρη καταδίκη τέτοιων πράξεων, προκειμένου να προστατευτούν τα δημοκρατικά κεκτημένα, τονίζοντας πως σε μια δημοκρατία οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Παράλληλα, σχολίασε πως υπάρχει ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις που οπλίζουν τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, σημειώνοντας πως αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027, και δήλωσε πως ο στόχος για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή και δεν βλέπω περιθώριο συνεργασίας, τόνισε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε. Στην αντιπολίτευση είναι αδιανόητη η ιδεολογική ραστόνη. Αναμασούν τα ίδια και τα ίδια κλισέ, τα οποία και έχουν αποδομηθεί στην πράξη. Κριτική στην κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα, την ακρίβεια και την οικονομία, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Μιλώντας για την ακρίβεια, ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβέρνηση, λέγοντας πως οι τιμές ανεβαίνουν αλλά πέφτουν σαν το φτερό. Ανεβαίνουν πιο γρήγορα σε σχέση με την Ευρώπη, αλλά αποκλιμακώνονται πολύ πιο αργά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Ο έλεγχος δεν πρέπει να γίνεται μόνο στην τελική τιμή του προϊόντος, αλλά σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας άμεσα, πρόσθεσε. Ερωτηθείς για το αν είναι κοντά με την κριτική που ασκούν για τους χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εθνικά θέματα οι κύριοι Σαμαράς και Καραμαλής, υπογράμμισε: αν με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ συμφωνούν δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει εμένα αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για την ανατροπή της προτινόμενης πώλησης κινητήρων της General Electric στην Τουρκία. Η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους ενεργοποίησε τη διαδικασία κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας, αντιδρώντας την πώληση ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφου ΣΚΑΝ. Όπως υποστηρίζει, η μεταφορά της τεχνολογίας ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας, που, όπως σημειώνει, έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Αισιόδοξος για το ενδεχόμενο άρσης των Αμερικανικών κυρώσεων ΚΑΤΣΑ για τα F-35, φάνηκε εντωμεταξύ ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, εκτιμώντας ότι υπάρχει πολιτική βούληση στην Ουάσιγκτον προς αυτή την κατεύθυνση παρά τη στάση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Σε συνέντευξή του στο CNN Turk, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας είπε ότι ο αναβαθμισμένος ρόλος της Τουρκίας σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα έχει επηρεάσει θετικά τις ΗΠΑ. Δήλωσε ακόμη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές και πρωτοβουλίες με στόχο την άρση των κυρώσεων ΚΑΤΣΑ. Υπάρχουν κάποια βήματα και προσπάθειες σε εξέλιξη για την άρση των κυρώσεων. Η διαδικασία στο Κογκρέσο μπορεί να μην είναι η ίδια με την εφαρμογή αυτών των διαδικασιών. Ωστόσο, δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τη βούληση, σημείωσε. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας υποστήριξε ότι η τουρκική κυβέρνηση εργάζεται συνολικά για την αποκατάσταση των αμυντικών σχέσεων με τις ΗΠΑ και την άρση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισματών στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και πήγε στο σημείο που βρισκόταν η πισίνα. Νωρίς χθες το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Πύλου, ενώ έχει ήδη διαταχθεί νεκροψία και νεκροτομή. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα 3 ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία Seajet ανακοίνωσε ότι τα προγραμματισμένα δρομολόγια που αφήνουν προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο. Προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. 2-1 έληξε η αναμέτρηση Πορτογαλίας-Κροατίας. Αυτή την ώρα η Ελβετία αντιμετωπίζει την Αλγερία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ρολόγο του Σκάιχ στην Ασούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν. Στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη Δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. 12 λεπτά μετά τις 6, Sky 100,3. Παρασκευή σήμερα, είναι η τρίτη μέρα του Ιουλίου. Έχουμε μπει για τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού. Και από τις 15 και μετά θα έχουμε τα κύματα. Τα κύματα των αναχωρήσεων στα λιμάνια για την έναρξη αυτής της περίοδου που κάποιοι την περιμένουν 11,5 μήνες, να ξέρετε. Λοιπόν, δεν το λέω για σένα, Παναγιώτη, αμέσως να χαμογελάσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να περπατήσουμε παρέα ραδιοφωνικά. Εύχομαι τα καλύτερα για σε όλους σας για τη σημερινή ημέρα, είτε δουλεύετε είτε ετοιμάζετε για να φύγετε. Άννα μου, θα μεταφέρω το μήνυμά σου στον αγαπητό Άρη. Είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και την εκπομπή του που θα ξεκινήσει στις 8. Δημήτρη μου, καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλό δρομολόγιο για τη δουλειά, για τον Ασπρόπυργο. Καλό και όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μάκη μου, στέλνεις κάτι αναφορικά με την... πώς το λένε μετά... το ποσό το επιπλέον που μπαίνει στα δέματα που έρχονται από κινέζικες πλατφόρμες. Να ξέρεις ότι χθες συνομιλώντας, τέλος πάντων μεταξύ άλλων, γιατί ασχολούμαι με διάφορα πράγματα, πολυσχηδής προσωπικότητα κλπ. Μου έλεγε λοιπόν μία ψυχή, θα τον βρούμε τις επόμενες μέρες από Δευτέρα. Λοιπόν, και μου λέγει ότι τα 3 ευρώ μου λέει είναι λίγα. 10 ευρώ μου λέει πρέπει να μπει, μου λέει, σε κάθε δέμα για να πάρει ένα κομμάτι και η κάθε χώρα ξεχωριστά. Μου λέει ο Μάκης το εξής, μου λέει σου στέλνω, λέει, copy-paste ένα υλικό που βρήκα, λέει, για το υποψιάζομαι για τα ζητήματα που προέκυψαν με το επιπλέον ποσό που θα χρεώνεται πλέον από την 1η Ιουλίου στα δέματα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει στα κράτη-μέλη να κρατούν, λέει, το 25% σε ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό ως έξοδα ίσπραξης. Στην πράξη, λέει, το ελληνικό κράτος υποχρεούται να κατευθύνει αυτά τα ποσά στον εξυγχρονισμό των ελληνικών τελωνίων, νέα ψηφιακά συστήματα και σκάνερ, στη χρηματοδότηση και στελέχωση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για τη διενέργεια των ελέγχων, στην κάλυψη του κόστους των διοικητικών διαδικασιών. Και αν πιστεύεις, λέει, ότι θα αξιοποιηθούν τα χρήματα αυτά για το συγκεκριμένο σκοπό. Λέει ο φίλος μου Μάκης, ο οποίος είναι και επιφυλακτικός γύρω από το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, έχουμε να κουβεντιάσουμε και για το ζήτημα αυτό. Να πω επίσης καλημέρα στο φίλο μου το Γιάννη, κάτω στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλημέρα, λέει. Καλύτερα, λέει, να στέλνουν τη σύνταξη όταν θα βλέπουμε τα κυπαρίσια ανάποδα. Με αφορμή τη Γερμανία, υποψιάζομαι, το λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Λοιπόν, πολύ ζέστη, μου λέει ο Γιάννης. Κόσμο έχει, αγοραστική δύναμη, λέει, όμως υποτονική. Κάπου έβλεπα κάποια στοιχεία, πάλι φρέσκα, για τον τουρισμό, για το ποιοι μας επιλέγουν και ποιοι μας αγαπούν και τέλος πάντων την ιστορία που έχει να κάνει με τις παραδοσιακές αγορές τουριστικά, οι οποίες μας επιλέγουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι, επειδή το κουβεντιάζαμε και το συζητάγαμε και θέλω να και την άποψη τη δική σας. Τι γίνεται με τα καθάριστα οικόπεδα που ανήκουν στο κράτος, δηλαδή δημοτικά ή, ξέρω εγώ, κρατικά, κρατικές εκτάσεις, οι οποίες πρέπει να καθαριστούν, εκεί πέφτουν πρόστιμα? Και αν πέφτουν τα πρόστιμα, πληρώνονται? Διότι για τους ιδιώτες είναι γνωστό ότι υπάρχουν αυστηρά μέτρα, ενδεχομένως ορθώς, διότι δεν είναι και πολύ δύσκολο να μπει μια φωτιά αν παραμελήσουμε μια έκταση την οποία έχουμε και η οποία παραμένει χωρίς να καθαριστεί για ικανό χρονικό διάστημα, για πολλά χρόνια. Αλλά με τις εκτάσεις, επαναλαμβάνω, εντός οικιστικού ιστού που ανήκουν στους δήμους, τι γίνεται στις περιπτώσεις αυτές? Διότι έχω ένα συγκεκριμένο παράπονο, παρατήρηση, επισήμανση από φίλο ακροατή, ο οποίος μου αναφέρει το ζήτημα αυτό και μου λέει, μάλιστα σε μια συγκεκριμένη περιοχή, μου λέει, έχει να καθαριστεί πάρα πολύ καιρό. Εμείς, λέει, οι πολίτες, λέει, μας κυνηγάνε. Οκ. Okay. Το Δήμο το κυνηγάνε στους ελέγχους που γίνεται γύρω από το ζήτημα αυτό, ή κλείσαμε ως διαδικασία το θέμα γενικότερα του καθαρισμού? Γιατί υπάρχουν περιοχές οι οποίες συνεχίζουν και καθαρίζουν. Και είναι και μες στο πράσινο. Σωστό το ερώτημα του φίλου μου. Το θέμα είναι τι γίνεται και πώς πρακτικά όλο αυτό το πράγμα υλοποιείται, ή τέλος πάντων πώς εξελίσσεται, ό,τι αυτό και αν σημαίνει. Τώρα, Ας μιλήσουμε και λίγο, γιατί στην πρώτη ώρα ασχοληθήκαμε με άλλα ζητήματα. Βλέπω σήμερα ένα δημοσίευμα εντυπωσιακό, αλλά δεν πέφτω από τα σύννεφα, αλλά εντυπωσιακό, από το ΚΕΦΗΜ, από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, όπου το τελευταίο χρονικό διάστημα βγάζει πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολύ υλικό. Ας πούμε, πριν από λίγες μέρες, μεταξύ άλλων, το ΚΕΦΗΜ είπε ότι περίπου 6 μήνες κάνουμε για να οι τυπικοί, έτσι, όπως ο φίλος μου ο Νικόλας, εδώ στον Πειραιά, για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, όλες τις υποχρεώσεις μας προς το κράτος ετησίως. Κάνουμε περίπου 6 μήνες. Και 6 μήνες είμαστε οικονομικά ελεύθεροι, θεωρητικά όλα αυτά. Έρχεται λοιπόν μια καινούργια μελέτη που κάνει το ΚΕΦΗΜ, που λέει ότι όσον αφορά τις επιδόσεις μας, τις επιδόσεις μας για την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης, δεν είναι και πολύ ευχάριστα τα πράγματα. Το 2024 ο συνολικός χρόνος επίλυσης αστικών, εμπορικών και διοικητικών υποθέσεων σε πρώτο βαθμό έφτασε τις 638 μέρες, όταν ο διάμεσος χρόνος ημερών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 100 μέρες. 100 οι Ευρωπαίοι, 638 εμείς. Ωραία. Στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ο εκτιμόμενος χρόνος επίλυσης 737 ημέρες. Ενώ, λέει, οι εκκρεμότητες παραμένουν πολλαπλάσιες του ευρωπαϊκού επίπεδου. Για την ολοκλήρωση μιας υπόθεσης, λέει, προστασίας καταναλωτή, απαιτούνται κατά μέσο όρο 1.643 μέρες ή περίπου 4,5 χρόνια. Θα μου πεις, και τι είναι 4,5 χρόνια μπροστά στην αιωνιότητα, ψάλτη? Έχεις καταλάβει ότι, Παναγιώτη, σε παρακολουθούν απ' έξω, Δεν έχεις καταλάβει, και σε φωτογραφίζουν απ' έξω. Δεν ξέρω, έχουν έρθει κάμερες. Λοιπόν, τα δεδομένα, λέει, των ερευνητών δείχνουν, για να επανέλθω στο θέμα της απονομής δικαιοσύνης, ότι μέσα σε ένα χρόνο το ποσοστό επίλυσης, λέει, εκκρεμών αστικών και εμπορικών υποθέσεων μειώθηκε κατά 11,8%. Παρ' όλα αυτά, η διοικητική δικαιοσύνη συνεχίζει, λέει, να περιορίζει τις εκκρεμότητές της, με το ποσοστό επίλυσης να παραμένει πάνω από το 100%. Υπάρχουν βεβαίως βελτιώσεις με λίγα λόγια, αλλά έχουμε δρόμο μπροστά μας. Έχουμε, επαναλαμβάνω, δρόμο μπροστά μας. Για να πούμε ότι τρέχουμε με ευρωπαϊκούς ρυθμούς για την ελληνική δικαιοσύνη, ή όταν έρθει η ώρα να εμπλακούμε με την ελληνική δικαιοσύνη. Τώρα, από την άλλη μεριά, είπαμε ότι την άλλη εβδομάδα, 7 και 8 του μηνός, Τρίτη και Τετάρτη, έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Σήμερα η Καθημερινή αναφέρει ότι κατά πάσα πιθανότητα ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, λέγεται Υπουργός Πολέμου, ο κύριος Χέξεθ, ή μάλλον θα έχει ολιγόωρη παραμονή στη χώρα μας. Τις προηγούμενες μέρες υπήρχαν και άλλα δημοσιεύματα που έλεγαν ότι ενδεχομένως και ο Μάρκ Ρούμπιο, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ενδεχομένως να είναι και αυτός ο οποίος θα έρθει από αμερικανικής πλευράς στη χώρα μας για ολιγοώρη, επίσκεψη. Όπως και να έχει, πάντως, ξαναλέω, ένα μεγάλο ζήτημα είναι η σύνοδος αυτή κορυφής του ΝΑΤΟ, να δούμε εκεί τι πράγματα θα βάλει πάνω στο τραπέζι η αμερικανική πλευρά, η οποία έχει έρθει, ή μάλλον έρχεται, με αρκετά παράπονα απέναντι στους συμμάχους. Έβλεπα χθες ότι στην αμερικανική αντιπροσωπεία, η οποία θα έρθει, εκτός βεβαίως του Προέδρου και των Αμερικανών Υπουργών, θα έρθουν και κάποιοι εκ των γερουσιαστών και βουλευτών. Πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Γκας Μπιλιράκης, ρεπουμπλικανός βουλευτής της Φλόριντα, θα είναι, λέει, στην αποστολή των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ Και κάποιες άλλες δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι θα είναι το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Ο κύριος Μπιλιράκης θεωρείται από τους πιο ισχυρούς και πιο θερμούς υποστηρικτές των ελληνικών θέσεων στην Ουάσιγκτον. Μάλιστα προσφάτως ηγήθηκε προσπάθειας προκειμένου μετά την είδηση για την απόφαση της αμερικανικής πλευράς να πουλήσει κινητήρες 700 εκατομμυρίων δολαρίων στην Τουρκία για το περίφημο ΚΑΝ, να εναντιώνεται στην απόφαση αυτή. Τον Ιούνιο έστειλε επιστολή στον Ρούμπιο ζητώντας από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, από το State Department, να καταδικάσει τα των ζητημάτων γαλάζιας πατρίδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα μου πεις, υπήρξε αυτή η καταδίκη? Όχι, αλλά υπάρχει μία όχληση από Έλληνο-Αμερικανούς βουλευτές. Μάλιστα, να σας πω ότι άκουσα ότι και άλλοι Έλληνο-Αμερικανοί βουλευτές και γερουσιαστές εναντιώνονται στην απόφαση αυτή της αμερικανικής πλευράς. Τώρα, από την πλευρά της Τουρκίας είδα μία συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ, ο κ. Φιντάν δηλαδή, μεταξύ της Άγκυρας και της Ουάσιγκτον, για να υπάρξει ένα παράθυρο ούτως ώστε να αρθούν οι κυρώσεις κάτσα οι οποίες υπάρχουν ακόμα στην Τουρκία, διότι θυμίζω ότι η Τουρκία έχει τους S-400 που είναι αγκάθι στη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Μιλώντας λοιπόν σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Φιντάν υποστήριξε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών είναι σε θετική τροχιά και ότι υπάρχει, λέει, πολιτική βούληση για την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Άγκυρα μετά την απόφαση της Τουρκίας να πάρει τους ρωσικούς S-400. Θυμίζω επίσης τα σενάρια τα οποία έχουν ακουστεί στο παρελθόν και τις επαφές που έχει κάνει η τουρκική πλευρά με τη ρωσική πλευρά για να απεμπλακεί από τη συστοιχεία των S-400. Βέβαια, προς το παρόν δεν φαίνεται να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Κρατήστε παρακαλώ πάρα πολύ ότι η Τουρκία, λόγω των κυρώσεων, έχει μπλοκαριστεί στο πρόγραμμα των F-35, τα οποία θα έπαιρνε πρώτη σε σχέση με την Ελλάδα. Αλλά μπλοκαρίστηκε το πρόγραμμα αυτό για την Τουρκία. Και δεν ξέρουμε ακόμα και αν θα μπει μέσα στο πρόγραμμα αυτό και αν θα μπει, υπό ποιες συνθήκες θα μπει και κάτω από ποιες συνθήκες. Σημειώστε παρακαλώ πάρα πολύ και το μήνυμα που έστειλε ο Φιντάν στο Ισραήλ. Είναι η διαμάχη που φαίνεται να καταγράφεται το ικανό τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο πλευρών. Λοιπόν, υποστήριξε ότι το Ισραήλ, ο Φιντάν τα λέει αυτά, έχει χάσει τη δυνατότητα να πείθει τη διεθνή κοινή γνώμη και ότι αναζητά νέο εχθρό για να αλλάξει την εικόνα του. Το Ισραήλ δεν είναι πρόβλημα μόνο της Τουρκίας, είναι πρόβλημα της ανθρωπότητας, είπε ο Φιντάν, και ανέφερε ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να κάνει πίσω απέναντι σε κανένα δρόντα που στοχοποιεί τα εθνικά και περιφερειακά της συμφέροντα. Ήρθε βεβαίως απάντηση από την Ισραηλινή πλευρά, λέγοντας ότι θα πιέσει όπως μπορεί τον Αμερικανικό παράγοντα για να συνεχίσει να υπάρχει το μπλόκο απέναντι στην Άγκυρα, η οποία δημιουργεί προβλήματα μονίμως στην Ανατολική Μεσόγειο. Μέσα σε όλα αυτά, για να κλείσω, κρατήστε και την τηλεφωνική συνομιλία που είχε χθες με μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας του Εχίνου στην Ξάνθη ο Ερντογάν, παρακαλώ πάρα πολύ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κόμματος Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη που έχει πρόεδρο τον Ερντογάν, η πρόεδρος της γυναικείας οργάνωσης του κόμματος και βουλευτής Κωνσταντινούπολης βρέθηκε στον Εχίνο στο πλαίσιο περιοδίας της στη Θράκη. Ο Τούρκος πρόεδρος συνδέθηκε τηλεφωνικά με εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή και συνομίλησε με τους κατοίκους του χωριού. Στέλνω τους πιο εγκάρδιους χαιρετισμούς και την εκτίμησή μου στους κατοίκους του χωριού Σαχίν, έτσι αποκαλεί τον Εχίνο, στη Δυτική Θράκη. Ιδιαίτερα, είπε ο Ερντογάν, η συγκέντρωσή σας μαζί με την αδελφή μας, την πρόεδρο του κόμματος, μας έκανε πολύ χαρούμενους. Στο πλαίσιο μάλιστα της επίσκεψης, οι βουλευτής και η αντιπροσωπεία συναντήθηκαν και με εκπροσώπους της μειονότητας και άκουσαν αιτήματα, λέει, για τις απόψεις και για τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή γενικότερα. Αυτά για τα ζητήματα των ελληνοτουρκικών, αν θέλετε. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στον Sky 100,3.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Chery με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Renault και ξαναζούμε το Eco-Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: 1, 2, 3... Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
5: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Την διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, προσπαθούν να ανασυνθέσουν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβατές της μια από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση των κινητήρων ύψους περίπου 700 εκατομμύριων δολαρίων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Όπως υποστηρίζει, μεταφορά της τεχνολογίας ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας, που όπως σημειώνει έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα 3 ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα σωματεία διεμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Η εταιρεία Σιτζέτς ανακοίνωσε ότι τα προγραμματισμένα δρομολόγια από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ξαναλέω, τα έλεγα εγώ και νωρίτερα βέβαια, αλλά ήδη και για εσάς που τώρα μπαίνετε στην παρέα, γιατί εμείς ξεκινήσαμε από τις 5 και σήμερα και περπατάμε μέχρι τις 8 εδώ στο Sky 100,3. Όσοι είναι να ταξιδέψετε για από τη Ραφίνα, να ξέρετε, λόγω κινητοποιήσεων που υπάρχουν από ναυτεργατικά σωματεία, καλό θα είναι να κάνετε ένα τηλεφώνημα για να δείτε στο, εννοώ, ή στην εταιρεία με την οποία ταξιδεύετε, είτε στο λιμεναρχείο Ραφίνας. Για τα δέοντα, ήδη μια εταιρεία έχει αποφασίσει, έχει ανακοινώσει ότι μετέφερε τα δρομολόγια από το Λαύριο. Κάποια άλλη τα έχει ακυρώσει. Για να μην ταλαιπωρηθείτε λοιπόν και πάτε στη Ραφίνα άδικα, κάντε ένα τηλεφώνημα από πριν προφανώς, γιατί τα πρώτα δρομολόγια φεύγουν εκεί μετά τις 7 και 5, 7 και 10. Οπότε νομίζω ότι το αυτονόητο πρέπει να κάνετε για να είμαστε εντάξει. Να θυμίσω επίσης αυτό που έλεγα πάλι νωρίτερα, ότι σε δηλώσεις που έκανε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κικίλιας, εδώ στο Sky για το συγκεκριμένο ζήτημα, είπε ενδιαφέροντα πράγματα γύρω από τις αποφάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για τη δρομολόγηση πλοίων, αρκετών πλοίων παραπάνω από αυτά τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν το λιμάνι της Ραφίνας. Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κικίλιας ότι δεν είναι, λέει, η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο σε ελληνικό λιμάνι, και ότι σύμφωνα με την οπτική τη δική του, ότι δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες από τη στιγμή που υπάρχει ανταγωνισμός και ικανός αριθμός πλοίων να επιλέξουν τα φτηνότερα. Αυξάνει τις επιλογές των ταξιδιωτών και συμβάλλει στη μείωση τιμών, είπε ο κύριος Κικίλιας. Έχει δώσει εντολές ρητές στο λιμενικό σώμα και στους λιμενάρχες να ελέγχονται οι εταιρείες και όλοι προκειμένου να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, και πουθενά αυτό δεν θα είναι εις βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των ναυτεργατών, είπε ο κύριος Βασίλης Κικίλιας. Ξαναλέω πάντως ότι διαμαρτύρεται και ο Δήμος της περιοχής, ο οποίος έχουν αποφασίσει για σήμερα στις 10, από ό,τι ξέρω, να κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, διότι δεν είναι μόνο το γεγονός ότι υπάρχουν τόσα πολλά πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας, είναι και η επιβάρυνση και στο οδικό δίκτυο της πόλης. Μάλιστα μου έλεγαν κάποιοι κάτοικοι χθες ότι αν γίνει κάτι έκτακτο, δηλαδή καμιά φωτιά κλπ, ώρα που μετακινούνται ή ξέρω εγώ φεύγουν τα πλοία, είναι τόσο μπλοκαρισμένα τα πράγματα που κανείς δεν ξέρει πώς θα μπορέσουν να μετακινηθούν γρήγορα πυροσβεστικά οχήματα ή οχήματα του ΕΚΑΒ για να σπεύσουν σε σημείο και να δώσουν βοήθεια. Λοιπόν, να πω καλημέρες, μισό λεπτό τώρα, γιατί έχω μπόλικες και δεν πρέπει να αφήσω κανέναν ταλαιπωρημένο. Στο Μαστροντίνο, στην Αφροδίτη στα Βρυλίσια, την Έφη στη Ζωφριά, τη Βούλα στο Παγκράτη, το Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, το Στέφανο στο Γέρακα, τη Μαρία στο Χαλάνδρη. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τις καλημέρες. Αυτά είναι μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Και στέλνω επίσης καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο στη Θεσσαλονίκη, στο Μιχάλη κάτω στην Κρήτη, τον Κρις, μου λέει, η ανάπτυξη τρέχει σφαίρα, μου λέει, όπως το εξωτερικό χρέος και το χρέος των πολιτών προς το δημόσιο. Την Ειρήνη, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Τον Νέμο, καλημέρα στο Διονύση, στην Αναστασία, καλημέρα στη Βούλα, γεια σου Τάκη, καλημέρα, καλή Παρασκευή, καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στον Τάκη, στον άλλον Τάκη, καλημέρα στον Πετράκη, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στη Λία. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Θανασή, θα πάρεις και θα αφήσεις τηλέφωνο που θέλεις τον κύριο Σεημένη. Μόλις θα βγω θα σε πάρω να σου δώσω τα στοιχεία του για το ζήτημα το οποίο σε απασχολεί. Εντάξει, 210-48-00-170-174. Πάρε Θανάση, άφησε το τηλέφωνό σου να επικοινωνήσω μετά εγώ μαζί σου για να τη εκπεραιώσουμε αυτό ακριβώς το οποίο θέλεις. Τώρα, τι γίνεται με τα πετράλωνα, πώς πάνε τα πράγματα. Λέω κάθε φορά ότι, ας πούμε, έγινε αυτή η ιστορία με την πρωτόγνωρη ιστορία, έτσι, με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Άνθρωποι που τη μια στιγμή είχαν το βιός τους, είχαν το σπίτι τους, είχαν την καθημερινότητά τους, ξαφνικά βρέθηκαν χωρίς σπίτι. Ξαφνικά δεν ξέρουν πού να πάνε. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας πω ότι έχω κάποια στοιχεία από την Ομοσπονδία των Μηχανικών του Δημοσίου, που ουσιαστικά τι λένε, ότι μία στις 10 άδειες οικοδομικές ελέγχεται. Θα μου πεις και αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ενδεχομένως να χρειάζεται ίσως περισσότερη μέρημνα, περισσότερος έλεγχος για να δούμε πώς εξελίσσονται τα έργα. Ξαναλέω, δεν είναι συνηθισμένο περιστατικό, δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο και γι' αυτό να είμαστε δεδομένοι. Έτσι περιστατικά όπως αυτό που έγινε στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Χθες είδα τον αρμόδιο, μάλλον τον Δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος επισκέφθηκε την περιοχή και υπενθύμησε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια η οποία δυστυχώς βρέθηκε από τη μια μέρα στην άλλη χωρίς σπίτι. Είναι μια θετική απόφαση αυτή του Δήμου. Βεβαίως ο Δήμος δεν ξέρω τι οικονομικά δεδομένα έχει και για πόσο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες. Βεβαίως αποζημιώσεις και λοιπά μέσω δικαστηρίων. Σας έλεγα και νωρίτερα τα στοιχεία του Κέντρου Φιλελεύθερων του ΚΕΦΗΜ για την απονομή της δικαιοσύνης και λοιπά. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Μέχρι τότε τι γίνεται? Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή ξαφνικά, που ξαφνικά έμειναν χωρίς τίποτα, κάπου πρέπει να μείνουν, κάπου πρέπει να εξυπηρετηθούν, κάπου πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες τους και να έχουν πάνω από το κεφάλι τους ένα κεραμίδι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η υποανέγευση πολυκατοικία είχε οικοδομική άδεια, δεν είχε γίνει λέει όμως γεωτεχνική μελέτη, η οποία δεν είναι υποχρεωτική λέει από την νομοθεσία. Ο έλεγχος των οικοδομικών αδειών έχει περιοριστεί σε έλεγχο νομιμότητας αντί για έλεγχο πληρότητας, μου έλεγαν. Μήπως θα πρέπει να το ξαναδούμε από την αρχή το σύστημα όλο αυτό τώρα με αφορμή την υπόθεση της συγκεκριμένης πολυκατοικίας? Μήπως πρέπει να γίνει πιο αυστηρή η διαδικασία ούτως ώστε, όχι τίποτα άλλο, μην θρυνήσουμε και ανθρώπινα θύματα. Πρέπει να τα ξαναμετρήσουμε τα ζητήματα ενδεχομένως με αφορμή αυτό το ατυχέστατο περιστατικό το οποίο έγινε πριν λίγες μέρες στην οδό Αλκμίνης. Τώρα, επειδή μιλάμε και για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις πολυκατοικίες, το λέγαμε και νωρίτερα γιατί σήμερα παίζει πολύ στον τύπο, φαίνεται λοιπόν ότι μια ειδική επιτροπή θα συντάξει έως το φθινόπωρο νέο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο κωδικοποιεί τις εκατοντάδες διατάξεις στη διαχείριση των πολυκατοικιών, οι περίφημες οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες. Θα επιτρέπει λέει το νομοσχέδιο κατάτμιση ή ένωση διαμερισμάτων, θα θεσπίζει πιο γρήγορες διαδικασίες ίσπραξης κοινοχρήστων. Έρε τι γίνεται με τα κοινόχρηστα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται με τα κοινόχρηστα. Και θα καθιστά λέει υποχρεωτική τη δημιουργία αποθεματικού, όπως επίσης και την ασφάλιση κτηρίων. Εντάξει, αποθεματικά, γενικά πρέπει να πω, τουλάχιστον εγώ από την εικόνα που έχω, ότι πάρα πολλές πολυκατοικίες έχουν. Δηλαδή, ο διαχειριστής ή η εταιρεία που αναλαμβάνει τη διαχείριση για ένα κτίριο, υπάρχει, έχει ένα αποθεματικό. Το θέμα είναι μέχρι πού μπορεί να φτάσει το αποθεματικό. Θυμίζω ότι ο νόμος που διέπει τις πολυκατοικίες ισχύει κυρίες και κύριοι από το 1929. Δηλαδή σε λίγο θα σπάσουμε την κατοστάρα. Κατοστάρα 100. Και μιλάμε και για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών περιουσιών με στόχο, σύμφωνα με αυτά που υπόθηκαν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να βάλουμε μια τάξη στην αταξία και να γίνει πιο σύγχρονο το σύστημα, διότι αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή, η σχέση μεταξύ των συνιδιοκτητών διαμερισμάτων πολυκατοικιών, οι οποίες λόγω των συνθήκων, λόγω της κρίσης που περάσαμε, λόγω της ενδεχομένως αρτηριοσκληρωτικών λογικών, να έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολες. Και υπάρχουν σε κάθε πολυκατοικία και 2-3 περιπτώσεις οι οποίες δημιουργούν τριβές και οξύνσεις, γενικές συνελεύσεις κλπ. Χαμός, ξέρετε τώρα. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, θα τα έχουμε ως εικόνα από το Σεπτέμβριο για να πάμε σε εξυγχρονισμό του κανονισμού των πολυκατοικιών με όλες εκείνες τις σύγχρονες διατάξεις οι οποίες γρήγορα θα δίνουν λύσεις στα προβλήματα. Οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες. Έχετε? Χαμός! Χαμός, χαμός, χαμός, χαμός. Τα έχουμε περάσει και αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε κάτι πιο ευχάριστο. Θέλω να σας πω για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που έρχεται, νομίζετε ότι θέλει πολύ, 2 μήνες πάνω κάτω, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Εκείνη το ραντεβού μας το μεγάλο. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε λοιπόν κάθε χρόνο οργανώνει, προετοιμάζει με πάρα πολύ προσοχή, με λεπτομέρειες, εξαιρετικές μουσικές συναυλίες. Φέτος, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Το ραντεβού μας λοιπόν 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Συμμετέχουν αφιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιάννης Διονυσίου, η Μαρίνα Σάτη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Ticketmaster.gr. Πληροφορίες αναλυτικές για το μεγάλο αυτό μουσικό μας ραντεβού στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων αλλά και για μια σειρά από ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτά. Αυτό είναι μια προσπάθεια που κάνει εδώ και χρόνια το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το κάνει με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Λοιπόν, σας περιμένω, θα τα πούμε εκείνο το βράδυ. Θα το ξενυχτήσουμε δυναμικά. Λοιπόν, κανονίστε την πορεία σας, διαφημίσεις.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Υποκράτους 33.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, 6 και 48, Sky 100,3. Καλημέρα, καλή Παρασκευή κυρίες και κύριοι. Καλό τριήμερο, γιατί κάποιοι αποφασίζετε ότι πρέπει να την κάνετε από σήμερα, από τώρα, να περάσετε καλά. Αν ξεκινάτε διακοπές, να περάσετε υπέροχα, να κάνετε τα μπάνια σας, βουτιές σας. Εμείς ακόμα αντέχουμε, να ξέρετε. Και κυρίως, και κυρίως πρέπει να σας πω ότι ακόμα δεν μπαίνουμε. Είπαμε, βάλαμε το πόδι, είναι ακόμα, έχει μια κρυάδα. Άσχετα τι λένε οι ειδικοί ότι ζεσταίνονται οι θάλασσες. Εμείς εδώ δεν είμαστε, αλλού Παπα Ευαγγέλιο. Λοιπόν, βάλαμε το πόδι, είναι ακόμα, έχει μια κρυάδα.

Brent λοιπόν στα 70 ακόμα κάτι χθες. Βεβαίως τώρα η τιμή έχει διαφοροποιηθεί, είναι στα 72,15 με μία άνοδο 0,50% και το αμερικανικό το ελαφρύ χθες στα 67, σήμερα σχεδόν 69. Έχει μία διαφοροποίηση προς τα πάνω. Από την άλλη μεριά ο χρυσός έχει ενισχυθεί εκεί που ήταν κάτω από τις 4.000 δολάρια η ουγγιά, τώρα είναι στα 4.190. Συνεχίζει να μου λέει ο δικός μου, αγόρασε ψάλτη, αγόρασε χρυσό. Ναι, επενδύσουμε σε, πώς το λένε, σε πλάκες χρυσού, ε? Τι λες, Παναγιώτη? Λοιπόν, τα χρηματιστήρια πάντως τα βλέπω όλα πάνω σήμερα. Τα χρηματιστήρια τα οποία είναι ανοιχτά, δηλαδή, αν έχετε κάποια απορία. Η Ιαπωνία ενισχύεται 0,45, το Χονγκ Κονγκ πάνω 1,27, η Αυστραλία πάνω 1,27, και αυτή. Τι λες? Ο Σάνκαϊ ενισχύεται 0,69, παρακαλώ πάρα πολύ. Και τα πλοία εκεί στα στενά του Ορμούζ, γιατί και αυτά παρακολουθούμε, έχουμε και καμία 15 πλοία τα οποία τα κοιτάμε να δούμε που θα τα στείλουμε απόψε. Βλέπω κινησούλα. Βλέπω, η αλήθεια είναι αρκετά τα οποία έχουν κλείσει πομπούς. Δηλαδή βλέπω ένα Περού Προσπέριτι, το οποίο είναι από τη μεριά του Ομάν, το οποίο είναι ένα τάνκερ, τέρας, όταν σας λέω τέρας, το συγκεκριμένο το πλοίο έχει μήκος 332 μέτρα, σημαία Λιβερίας. Λοιπόν, είναι από τη μεριά του Ομάν, έχει κλείσει πομπούς όμως. Το τελευταίο στίγμα που έχει δώσει είναι πριν από 13 ώρες. Οι Ιρανοί, να ξέρετε, ότι δεν αφήνουν τα πλοία να περνάνε. Καλά, βέβαια, αυτοί λένε ότι υπάρχουν και αβαθοί και λοιπά εκεί, αλλά δεν αφήνουν να περνάνε από τη μεριά του Ομάν. Θέλουν να περνούν από την πλευρά που η Τεχεράνη ελέγχει στα στενά του Ορμούς. Να ξέρετε ότι μόλις περνάνε λοιπόν τα στενά του Ορμούς, μετά ανοίγουν πομπούς τα πλοία. Κάθε είδους πλοίο το οποίο βρίσκεται είτε μέσα, είτε μπαίνει, είτε βγαίνει. Αλλά κινητικότητα βλέπω, να ξέρετε. Εν τω μεταξύ, να το πω και αυτό. Διαδικαστικά φαίνεται λοιπόν ότι οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών στο MOU το οποίο έχουν υπογράψει για να έχουν τέλος πάντων μια προοπτική λύση 60 μέρες, τώρα έχουν γίνει 50 τέλος πάντων μέχρι τις αρχές Αυγούστου, έχουν παγώσει, λέει, διότι είναι προγραμματισμένο να γίνουν εκδηλώσεις για την κηδεία του Αγιατολάχ που πέθανε στις 28 του μηνός, την πρώτη μέρα του πολέμου. Και θα γίνει σε 4 πόλεις, λέει, εκδηλώσεις για την κηδεία. Τώρα θα μου πεις, τώρα το σκεφτήκανε μετά από τόσο καιρό? Τώρα το σκεφτήκανε. Τώρα το αποφάσισαν ενδεχομένως. Πάντως προκαλεί ακόμα πολύ μεγάλο ερωτηματικό, γιατί δεν εμφανίζεται ο νέος θρησκευτικός ηγέτης. Φοβάται προφανώς, αλλά ακούγονται διάφορα σενάρια. Ακόμα και αν είναι εν ζωή ο ίδιος. Τώρα, στα υπόλοιπα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Η Ισπανία, λέει, και Γαλλία αναμένουν νέο κύμα καύσωνα αυτό το Σαββατοκύριακο. Μάλιστα κάπου έβλεπα στοιχεία πόσοι έχουν χάσει τη ζωή τους από υψηλές θερμοκρασίες στη Γερμανία. Πάνω από 700 άτομα, να ξέρετε. Στην Γαλλία-Ισπανία, κατά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, είναι ένα δημοσίευμα του Guardian, αναφέρουν ότι περίπου 2.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. 1.000 στην Ισπανία, 1.000 στη Γαλλία από τις υψηλές θερμοκρασίες. Και πέφτει, λέει, πάρα πολύ ξύλο για τα air condition στη Γαλλία. Δεν ξέρω αν είδατε υλικό από καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών, ηλεκτρικών ειδών, τι ηλεκτρονικών ειδών, για την αγορά air condition, για να τα τοποθετήσουν. Είναι το γνωστό και μη εξαιρεταίο, εκεί που ήσουν ήμουνα, αυτά που περάσαμε εμείς το 87, και εδώ που είμαι θα έρθεις. Εν τω μεταξύ, λέει, οι καύσωνες εκθέτουν, λέει, τις ενεργειακές ανεπάρκειες που υπάρχουν σε αρκετές χώρες, παρά τα όσα λέμε, και υπάρχουν, λέει, και πάρα πολλά ρεκόρ. Στη Γαλλία αναγκαστήκαν, λέει, να περιορίσουν ή να διακόψουν τη λειτουργία 8 πυρηνικών αντιδραστήρων λόγω υψηλών θερμοκρασιών, με την διαθέσιμη ισχύ να μειώνεται, λέει, στα 7,3 γιγαβάτ, ποσότητα που αντισχύει σχεδόν στο 12% της συνολικής πυρηνικής παραγωγής της χώρας. Η αιτία δεν είναι, λέει, βλάβη,
αλλά περιβαλλοντική περιορισμή.

Που επιβάλλουν τη μείωση της παραγωγής όταν τα νερά των ποταμών, τα οποία χρησιμοποιούνται λίγο για την ψήξη των αντιδραστήρων, έχουν υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία ή παρουσιάζουν χαμηλή παροχή. Και για να μην έχουν λίγο εκπλήξεις, μπλοκάρουν τη λειτουργία των πυρηνικών εργοστασίων. Και δεν χρειάζεται να σας πω τιμές, έτσι. Θα σας πω όμως μόνο για τη Γαλλία, για να κλείσουμε έτσι και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σας έχω πει ότι υπάρχει ένα σύστημα, ένα application που λέμε εμείς εδώ πέρα οι Έλληνες, στο οποίο δείχνει σε πραγματικό χρόνο τι παράγεται, τι ενέργεια παράγεται. Τώρα, ας πούμε, στη Γαλλία, η Γαλλία έχει 40 γιγαβάτ μόνο από τα πυρηνικά. Και εξάγει αυτή την ώρα που μιλάμε σε Βέλγιο, Ελβετία, Γερμανία, Βρετανία και στο βορρά της Ιταλίας, ενώ εισάγει κάτι από την Ισπανία. Οι τιμές λοιπόν σήμερα που είναι προγραμματισμένες στη Γαλλία, η ακριβότερη τιμή, έχει και φθηνές, σώπα ρε παιδί μου, για κάτσε να το κάνω ωραίο το σύστημα για να μου κάνει πιο απλά τα δεδομένα, έχει από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα εξαιρετικά φθηνές τιμές, μάλιστα σε κάποιες από αυτές έχει αρνητικές τιμές ρεύματος λόγω πυρηνικών, αλλά έχει όμως και 133 ευρώ την μεγαβατόρα, χωρίς φόρους και τα σχετικά, η πιο ακριβή που είναι στις 11 το βράδυ. Αλλά την περίοδο των υψηλών θερμοκρασιών στη Γαλλία, σας το έχω ξαναπεί, η μικρότερη τιμή ήταν 90 ευρώ η μεγαβατόρα. Τώρα, η πιο φθηνή δηλαδή, και έφτανε 250. Τώρα λοιπόν που έπεσαν κάπως οι θερμοκρασίες και βελτιώθηκε λίγο η κατάσταση, έχουμε και αρνητικές τιμές. Ξαναλέω, η Γαλλία που έχει πυρηνική ενέργεια. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μετά θα πάμε και με καλεσμένους. Έχουμε και τον κύριο Σεϊμένη, τον οποίο τον περιμένετε, βλέπω αρκετοί εξημών. Έχουμε και την κυρία Σούζη αναλυτικά να δούμε τα του καιρού. Και θα έχουμε και ένα θέμα το οποίο το κουβεντιάζαμε και χθες, με αφορμή την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Είναι μια έρευνα που έκανε η ειδική εταιρεία για τις ανάγκες του βιοτεχνικού εμελητηρίου της Αθήνας. Θα είναι στην παρέα μας ο πρόεδρος του επιμελητηρίου. Για να πούμε τα αυτονόητα. Ας πούμε, δεν έχουμε μηχανικούς αυτοκινήτων, δεν έχουμε ηλεκτρολόγους, δεν έχουμε υδραυλικούς. Και βάζουν μια σειρά από ζητήματα οι βιοτέχνες, κυρίως οι λεγόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή μικρομικροί ενδεχομένως, οι οποίοι τραβάνε και το μεγαλύτερο ζόρι. Και κάποιοι από αυτούς, να ξέρετε, μειώνουν και την παραγωγή τους. Αλλά και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία, ας πούμε, ότι δεν κάνουν ή δεν μπορούν να κάνουν αυτές οι επιχειρήσεις εξαγωγές προϊόντων. Παράγουν προϊόντα, αλλά δεν μπορούν να κάνουν εξαγωγές. Μάλιστα, προϊόντα τα οποία είναι πολύ καλά ποιοτικά σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά προϊόντα. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, μέχρι εδώ είμαστε. Σε λίγο έρχεται η Μεράνια, η οποία έφτασε και αυτή από την Ουάσιγκτον. Θα μας πει τα δέοντα. Αναλυτικό μαγαζίνο μέχρι τις 7 και 4. Και αμέσως μετά εδώ θα είμαστε για να συνεχίσουμε για την τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής, πριν παραδώσουμε τη σκητάλη στον Άρη Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σε όλους.

0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, η Πέρσα Μπόλια και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με καζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, προσπαθούν να συνθέσουν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΗ, οι αστυνομικοί φέροντων έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μία από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Έκαψαν μία γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του. Ένα εξάχρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλος Νέστορος στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει στην προτινόμενη πόλη των κινητήρων ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα 3 ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Η εταιρεία Σιτζέτς ανακοίνωσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της δολοφονικής επίθεσης με γαζάκια, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, προσπαθούν να συνθέσουν οι αρχές. Εκτιμούν ότι στην αφετηρία και στον τερματισμό της είναι πιθανόν οι δράστες να μην έχουν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί φαίνονται να έχουν στην διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Ένα τρίτο άτομο που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα φαίνεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο. Τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις, χωρίς να δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Σύμφωνα με άλλες πηγές, στα χέρια των αρχών υπάρχουν υπολείμματα μονωτικής ταινίας από τον έναν εκ των τριών μηχανισμών που τοποθετήθηκαν στα σπίτια. Οι αρχές ελπίζουν πως στη μονωτική ταινία θα έχουν μείνει δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό που θα βοηθήσει στον εντοπισμό των δραστών των τριών επιθέσεων. Χθες το απόγευμα, πλήθος κόσμου, βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Πολλοί από αυτούς φορούσαν λευκά μπλουζάκια με τη φράση «Δεν σας φοβόμαστε». Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η Αφροδίτη Νέστορα και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων με εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στα χέρια και στα πόδια. Εξιτήριο αναμένεται να λάβουν σήμερα από το Ιπποκράτειο ο πατέρας της πολιτεύθριας Παναγιώτης Νέστορας και ένας εκ των ενίκων. Να ακούσουμε τι ανέφερε ο Παναγιώτης Νέστορας για το δολοφονικό χτύπημα.
1: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει το αυτοκίνητο τι γίνεται στο ισόγειο στην πυρωτή, για να δει σε ποια φάση είναι όλη η κατάσταση. Είναι εγκληματίες.
0: Παράλληλα, μια τέταρτη ενικός μεταφέρθηκε από την πνευμονολογική στη Στεφανία μονάδα του Ιπποκρατίου λόγω καρδιολογικών προβλημάτων. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Με αφορμή τη δολοφονική επίθεση, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε την ανάγκη για την πλήρη καταδίκη τέτοιων πράξεων, προκειμένου να προστατευθούν τα δημοκρατικά κεκτημένα, τονίζοντας πως σε μια δημοκρατία οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Παράλληλα, σχολίασε πως υπάρχει η ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις που οπλίζουν τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, σημειώνοντας πως αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με τον μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
2: Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ, με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος.
0: Στη δολοφονική επίθεση αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος.
3: Η τρομοκρατία, η απειλή κατά της ζωής και η άσκηση βίας δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Και είναι σε πλήρη αντίθεση με τα ιδανικά μας και με τις αξίες μας.
0: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τα εθνικά θέματα και την οικονομία άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβέρνηση, λέγοντας πως οι τιμές ανεβαίνουν, αλλά πέφτουν σαν το φτερό. Ανεβαίνουν πιο γρήγορα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αποκλιμακώνονται πολύ πιο αργά σε σχέση με την Ένωση, διότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Απαντώντας για το 13ο και 14ο μισθό, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ δεν μίλησε ποτέ για 14ο μισθό, γιατί ξέρουμε τα όρια της οικονομίας. Ο 13ος μισθός όμως μπορεί να δοθεί και αυτό είναι μια δέσμευση του ΠΑΣΟΚ από τη ΔΕΘ. Ερωτηθείς για το αν είναι κοντά με την κριτική που ασκούν για τους χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εθνικά θέματα, η κ. Σαμαράς και η Καραμαλής, υπογράμμισε αν με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ, συμφωνούν δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει εμένα, αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Να ακούσουμε τον κ. Ανδρουλάκη.
4: Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Και να το πούμε πιο όμα, μήπως τελικά κ. Χατζηνικολάου, δεν βολεύονται μόνο οι ολιγάρχες και οι μεγάλες πολιτικές, αλλά βολεύεται ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πιερακάκης. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό που διαφημίζουν ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας. Διότι καλομάθανε και μαζεύουν υπερπλεονάσματα 5, 6, 7 δις, όχι από την υγιή ανάπτυξη της οικονομίας,
2: από το ΦΠΑ,
4: αλλά από την ακρίβεια που πληρώνει με έμεσους φόρους ο ελληνικός λαός. Ένα τεράστιο άδικο μοντέλο φόρο εισπρακτικό εις βάρος της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων Ελλήνων. Εμείς αυτό θέλουμε να το ανατρέψουμε. Το ότι στη δική μας κριτική, η οποία γίνεται δομικά και αξιόπιστα, συμφωνούν και δύο πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν προβληματίζει εμένα. Πρέπει να προβληματίσει τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σε μια σημαντική είδηση που αφορά πολλούς συνταξιούχους, 175.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Επιπλέον με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, των οποίων έχουν ήδη περικοπεί συντάξεις, και με τη ρύθμιση που προωθείται από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου, η σύνταξή τους θα επανέλθει από το 35% στο 70%. Να ακούσουμε τι πήγε η κυρία Κεραμέως στη Βουλή.
5: Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%.
0: Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση των κινητήρων ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Όπως υποστηρίζει, η μεταφορά της τεχνολογίας ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας, που όπως σημειώνει, έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Σημειώνεται πως το κοινό ψήφισμα αποτελεί το νομοθετικό εργαλείο με το οποίο το Κογκρέσο μπορεί να επιχειρήσει να μπλοκάρει μια εξοπλιστική συμφωνία που έχει ήδη αποφασιστεί από την εκτελεστική εξουσία. Για να μπλοκαριστεί δεσμευτικά η πώληση, το ψήφισμα πρέπει να εγκριθεί τόσο από τη Βουλή όσο και από τη Γερουσία. Αισιόδοξος για το ενδεχόμενο άρσης των Αμερικανικών κυρώσεων Κάτσα που αφορούν τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, εμφανίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, εκτιμώντας ότι υπάρχει πολιτική βούληση στην Ουάσιγκτον προς αυτή την κατεύθυνση παρά τη στάση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Σε συνέντευξή του στο CNN Turk, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας είπε ότι ο αναβαθμισμένος ρόλος της Τουρκίας σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα έχει επηρεάσει θετικά τις ΗΠΑ. Ένα εξάχρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα όταν κάτω από συνθήκες που διερευνούνται. Το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και πήγε στο σημείο που βρισκόταν η πισίνα. Νωρίς χθες το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Την προανάκριση είχε αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Πύλου να έχει ήδη διαταχθεί νεκροψία νεκροτομή. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΚΚΕ, της Πλεύσης Ελευθερίας και της Νίκης. Καταψήφισαν, ενώ ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση δήλωσαν παρόν. Όπλα φαντάσματα, δηλαδή πιστά αντίγραφα από μιμήσεις επώνυμων πιστολιών, εντοπίζονται με μεγάλη συχνότητα τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην Ελλάδα και διακινούνται μέσω των εγκληματικών οργανώσεων της Τουρκίας. Μέσα σε 18 μήνες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΕ, το επωνομαζόμενο ελληνικό FBI έχει κατάσχει 280 τέτοια πιστόλια. Και το λιμενικό κατάσχεσε περίπου 61 πιστόλια μέσα σε σκάφος Τούρκου ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης. Σήμερα θα συνεχίσει την κατάθεσή του ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιάς στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι και τη δολοφονία Λιγκερίδη, ο οποίος χθες δέχθηκε φροχή ερωτήσεων από την έδρα. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι δεν μπορούσε να στείλει τη δημιουργία που βρισκόταν μέσα στο γήπεδο έξω για να βοηθήσει τη δημιουργία του Λιγκερίδη, καθώς ο μόνος που είχε αρμοδιότητα να συντονίζει τις δημιουργίες και να δίνει εντολές ήταν ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής. Τόσο υποστήριξε προκάλεσαν την αγανάκτηση του πατέρα του άτυχου αστυνομικού.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στους 16 του Παγκόσμιου Κυπέλλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. 2-1 έληξε η αναμέτρηση Πορτογαλίας-Κροατίας, ενώ σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση της Ελβετίας με την Αλγερία. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνονται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των 32 του Μουντιάλ. Στις 9 η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, στη 1 η Αργεντινή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Τα πλάνα για την ανακατασκευή του Καραϊσκάκης παρουσιάσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατών, θα χρησιμοποιείται για πολλές εκδηλώσεις και όχι μόνο για αγώνες και θα είναι ανοιχτό για το κοινό όλο τον χρόνο. Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου 2 χρόνια. Την ήταν με 73-66 από τη Ρουμανία, γνώρισε η εθνική ομάδα των ανδρών για την 5η αγωνιστική της πρώτης φάσης των ομίλων στα προκριματικά Μπούντο Μπάσκετ 2027.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
10: κόκκιπε, κομπάνιο,
8: Team Colleague,
11: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Ο δυσκολότερος δρόμος, ενώ δεν έχουμε γενικά εκπλήξεις σήμερα προς το παρόν, ο δυσκολότερος δρόμος είναι η λεωφόρος Αθηνών. Το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος του Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει αρκετά ισχυρό μποτιλιάρισμα. Η λεωφόρος Χιστού δεν ξεπερνά το 1 χιλιόμετρο αναμονής. Δεκάλεπτες καθυστερήσεις αναρρεύμα κυκλοφορίας συναντούν οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισού. Δεκάλεπτες, το πολύ 15 λεπτές αναρρεύμα κυκλοφορίας. Και τώρα αρχίζει να δυσκολεύει βαθμιδών ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε και στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζινε στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
13: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή, ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. πιθανότητα για παροδική μπόρα, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία ως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά ως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά ως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελιτέμι το Σαββατοκύριακο, αλλά θα είναι ενισχυμένο την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
9: Sky 100,3.

0: Είναι τα τραγούδια που ακούει η κυρία Σούζη αυτά, να ξέρετε, και αυτό το κρατήσαμε. Καλημέρα, κυρία Χριστίνα.
1: Α, καλημέρα. Γελάει.
0: Βέβαια γελάω, τι να κάνω. Οπ. Είναι αφήνε πατρίδα μου, τι γίνεται εκεί πέρα. Έχουμε κινητοποιήσει σήμερα.
1: Έχουν, ναι, δεν ταξιδεύουν από εκεί. Και φύγανε τα. Ο Ηλιόπουλος και πήγε στο.
0: Έχουν πάει στο Λαύριο.
1: Στο Λαύριο.
0: Για να κάνουν δρομολόγια.
1: Ο Ηλιόπουλος μόνο.
0: Ναι. Εκεί υπάρχει τώρα το εξής. Υπήρξαν χθες δύο αποφάσεις δικαστηρίων. Η μία απόφαση την έβγαλε νόμιμη την απεργία. Δεύτερη απόφαση την έβγαλε παράνομη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά τα ναυτεργατικά σωματεία πήγαν και είπαν ότι δεν θα γίνουν τα δρομολόγια. Κάποιες εταιρείες είπαν ότι δεν θα τα κάνουν. Η μία
1: πήγε στην Αθήνα. Πήγε στο Λαύριο.
0: Για να κάνει τα δρομολόγια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάντως εκεί είναι λίγο ευτράπελο αυτό το οποίο συμβαίνει, με τον αριθμό των πλοίων να είναι μεγαλύτερος από την δυνατότητα που έχει το λιμάνι να
1: για το Λαύριο τώρα μιλάς.
0: Για τη Ραφίνα.
1: Για
0: να πιάνουν όλα τα πλοία μέσα στο λιμάνι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, κυρία Χριστίνα, μας πώς
1: πάνε τα πράγματα. Καλά, πέρσι δεν ήταν το ίδιο πράγμα.
0: Δεν είχε τόσο μεγάλο αριθμό πλοίων. Φέτος είναι
1: πολύ
0: τα
1: περισσότερα.
0: Πιο πολλά πλοία που μπορούν να υπάρξουν. Βέβαια, ο υπουργός λέει ότι αυτό βοηθάει τον ανταγωνισμό, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν χωράει. Το λιμάνι δεν χωράει. Και δεν χωράει και η Ραφίνα. Οι υποδομές της Ραφίνας δηλαδή δεν.
1: Καλά, αυτό είναι γεγονός, έτσι κι αλλιώς.
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα δηλαδή, για μένα. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι κάνουμε.
1: Ωραία, λοιπόν, να πούμε ότι και χθες και σήμερα θα έχει κάποιες απογευματινές μπόρες στα υπηρετικά και κυρίως στα
0: κρυφά. Ψυχάλησε λίγο κάτι.
1: Ναι, και σήμερα μπορεί να ξαναρίξει δύο ψυχάλες πάλι.
0: Καλό ήταν, έπεσε η θερμοκρασία αμέσως, παιδί μου. Δηλαδή έπεσε. Δρόσησε. Εκεί που έκανε ζέστη.
1: Εκεί που έκανε ζέστη. Ναι. Γιατί στο εξωτικό Παγκράτη που δεν έριξε θάλασσα, έκανε ζέστη.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν πολύ καλύτερη η θερμοκρασία σε σχέση με την Τρίτη. Την Τρίτη ήταν η πιο ζεστή μέρα. Τετάρτη λίγο καλύτερα και χθες ήταν ακόμα λίγο καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα το Σαββατοκύριακο δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς θερμοκρασία γενικά σε όλη τη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και
0: καλά
1: κυρίως την Κυριακή. Μια χαρά είμαστε. Πολύ καλά είμαστε. Σε σχέση με ό,τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο που λες και εσύ.
0: Ναι, να σας πω εντωμεταξύ, ισχύει ότι έρχεται και για την Ευρώπη πάλι ζέστη.
1: Κοίτα, φαίνεται να έχει στη Δυτική Ευρώπη να έρχεται μια πάλι ψηλές θερμοκρασίες. Αλλά όχι το ίδιο πράγμα με εκείνο.
0: Αλλά τους ταλαιπωρεί αυτό το πράγμα.
1: Αλλά και λίγο να είναι, φαντάζομαι ότι θα τους ταλαιπωρεί. Ναι. Επίσης να πω ότι και αύριο φαίνεται ένα χαμηλό στα νότια, θα κινηθεί ανατολικά, είναι από τα νότια και θα περάσει νότια της χώρας μας. Αλλά παρόλα αυτά φαίνεται ότι θα δώσει αρκετές βροχές στην Πελοπόννησο και ίσως και στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Όχι σπουδαία πράγματα. Εδώ στην Αττική, ενώ φαινόταν ότι θα ανέβει λίγο πιο πάνω, άποψή μου ότι. Αν είναι να κάνει κάτι, θα το κάνει το μεσημερό απόγευμα και μετά δεν θα έχει πρόβλημα. Δηλαδή μετά τις 6 ώρα. Και αυτό με πιθανότητα.
0: Είναι.
1: Η Πελοπόννησος όμως φαίνεται ότι θα βγάλει αρκετά καλές βροχές.
0: Μάλιστα. Αυτά. Από ανέμους και λοιπά δεν θα έχουμε.
1: Ανέμους θα έχουμε. Σήμερα δεν έχουμε τίποτα. Αύριο μέχρι το απόγευμα δεν έχουμε. Έχουμε δηλαδή ένα εξάριστο Αιγαίο. Από το βράδυ ενισχύονται οι άνεμοι. Μπαίνει δηλαδή το Μελτέμι έτσι πιο φορτσάτο.
0: Αλλά θα το δούμε.
1: 7,
0: θα το νιώσουμε
1: και την Κυριακή.
0: Κυριακή
1: 7 τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. 7, 6 με 7 τη Δευτέρα. Και από την Τρίτη και μετά φαίνεται να εξασθενούν πάλι και να είναι οι υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας ό,τι πρέπει για να πας διακοπές στις Κυκλάδες.
0: Ωραία. Άρα θα τα ξαναπούμε και αναλυτικά τη Δευτέρα για τα
1: μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε κυρία Χριστίνα μας. Καλό Παρασκευή.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είμαστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν από την κυρία Χριστίνα Σούζη. Βλέπω τώρα 25 βαθμούς Κελσίου με τα στοιχεία που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αυτό πριν από 20 λεπτά στο λιμάνι της Ραφίνας. Κέντρο δεν έχω να σας πω την αλήθεια, αλλά βλέπω 26 βαθμούς εδώ στα νότια προάστια στην δική μας περιοχή. 27 στη Θεσσαλονίκη, 23 στη Λίμνο, 23 στην Πρέβεζα, 23 στο Βόλο. 21 βαθμούς στην Καλαμάτα, 23 στο Ηράκλειο, 23 στα Χανιά και 23, βλέπω το 23 είναι. Α, και η Κάρπαθος 25 βαθμούς Κελσίου για πρωί-πρωί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι καλά είμαστε. Δεν είμαστε. Περπατάμε σε καλό δρόμο. Μανώλη, καλημέρα. Αυτό το μήνυμα που μου έχει στείλει θα πρέπει να ρωτήσουμε, θα το κρατήσω, θα ρωτήσουμε τον κύριο Ρίζο την ερχόμενη Πέμπτη. Πρώτα ο Θεός. Για το ζήτημα το συγκεκριμένο που βάζει πάνω στα ερωτήματα. Ωραία. Ο Τάκης από το Λαγονίσι λέει καλημέρα. Ο Ανδρουλάκης μάλλον χθες γεννήθηκε. Λέει ο ΦΠΑ όπως έγινε, τσάτρα πάτρα, είναι έργο λέει Τσοβόλα το 1986. Αν δεν κάνω λάθος, λέει ο Τάκης. Υποψιάζομαι αναφέρεσαι στα όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης χθες το βράδυ στην τηλεόραση του Αντένα, Λοιπόν, καλημέρα, Πινελόπη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Χαιρετισμούς. Σωτήρη καλημέρα. Ο Σωτήρης λέει: είμαι 49 και είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε φτάσει 3 Ιουλίου και δεν έχω βρέξει ούτε νύχη. Όταν ξεκινούσα μπάνιο, λέει, από τον Απρίλιο. Μόνο και μόνο από αυτό καταλαβαίνω, λέει, ότι έχει αρχίσει η κάθοδος. Αν με πιάνεις. Όχι, ρε Σωτήρη, εντάξει. Δεν είναι, είναι νομίζω η καθημερινότητα που σε τρώει. Δεν είναι, εντάξει. Δεν, καλημέρα, Αβραάμ. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Όταν, λέει, οι διορθωτικές ενέργειες καθυστερούν ή αποδεικνύονται ανεπαρκείς, το κόστος μπορεί να γίνει τραγικό, λέει ο Αβραάμ. Σε μια εποχή, λέει, που η οικοδομή πουλάει σαν ζεστό ψωμί, η οικονομία στην ασφάλεια πληρώνεται ακριβά. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, που έλεγε και η φίλη μας η Πόπη. Καλημέρα. Τι λέει ο Δημήτρης, καλημέρα. Δεξιά λωρίδα μετά το Δαφνί. Η Λέα Αθηνών Κορίνθου, σύγκρουση δύο οχημάτων, υλικές ζημιές. Το ρεύμα προς Ελευσίνα. Θα μας τα πει σε λίγο ο Κολιομιχάλης. Σε καλό δρόμο είμαστε, υποψιάζομαι. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210 55 98 700.

ξέχασα. Ελβετία, Αλγερία 2-0, κυρίες και κύριοι. Είναι ο αγώνας που είναι σε εξέλιξη. Είναι στο 65ο λεπτό για το Μουντιάλ, για το γύρο των 32. Ελβετία, Αλγερία 2-0. Λοιπόν, υπό αυτό το πρίσμα θα πάμε σε διαφημίσεις, όπως μου λέει και ο Παναγιώτης απέναντι. Και αμέσως μετά ο κύριος Ορέσης Σεημένης θα είναι στην παρέα μας για να απαντήσει στα ερωτήματά σας.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τάφινα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
13: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτε. Βάλτο! Ναι! Το έβαλε! Ναι!
14: Τι δροσιά του να έχετε.
12: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
15: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της δολοφονικής επίθεσης με γαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, προσπαθούν να ανασυνθέσουν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί φαίνονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δημοπύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση των κινητήρων και το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Αισιόδοξος για το ενδεχόμενο άρσης των Αμερικανικών κυρώσεων που αφορούν τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, εμφανίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, εκτιμώντας ότι υπάρχει πολιτική βούληση στην Ουάσιγκτον προς αυτή την κατεύθυνση παρά τη στάση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Στη Βενεζουέλα, ένας άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός 8 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είχαμε πριν από λίγο έναν σεισμό 6,4, κυρίες και κύριοι, στην Ιαπωνία, όχι κοντά σε εμάς. Εκεί είχαν κάνει ένα πρόσφατα κι άλλο σεισμό κλπ. Από ό,τι βλέπω, στοιχεία τα οποία δίνουν οι Ιάπωνες. 6,4. Το ευρωμεσογειακό τον δίνει 6,1, η αλήθεια είναι. Αλλά βλέπω και τους Αμερικανούς. Το εθνικό κέντρο, το δικό τους που καταγράφει τους σεισμούς, 6,3 τον δίνουν οι Αμερικανοί. Τώρα θα μου πεις, εντάξει. Τι άλλο, επίσης ο φίλος μου ο Γιάννης, καλημέρα, έχει μείνει γιο ταχύ καβάλας κάτω από τη γέφυρα Θιβών προς Αθήνα, μου λέει. Σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά, ε. Και εντωμεταξύ δεν θέλει και πάρα πολύ να μπλοκάρει το σύστημα. Δεν θέλει και πάρα πολύ καλά. Τώρα θα μας τα πει και λίγο ο κύριος Σχολείο Μιχάλης αναλυτικά τα ζητήματα. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Ποθητή, η οποία κάθε μέρα, παιδιά, με ιντριγκάρει, μου στέλνει κάτι φωτογραφιάρες από τη Σαντορίνη. Γιατί η Ποθητή, η φίλη μας, είναι Σαντορίνη. Δεν υπάρχουν. Τελεία και παύλα. Πάμε παρακάτω. Πάμε στον κύριο Σεημένη. Καλημέρα, κύριε Σεημένη.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάτη. Καλημέρα και στον Παναγιώτη που παρακαλούσε τον Ιχολύπτη.
0: Α, έχουμε και επαφές και με τον Παναγιώτη, βλέπω.
1: Αφού μας εξυπηρετεί όλη την ώρα, μας βοηθάει πάντοτε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Σεημένη. Λοιπόν, έχω ένα ερώτημα που μου έχει στείλει η φίλη μας η Βάγια. Βέβαια, είναι λίγο μπερδεμένο. Αλλά αφήστε το αυτό να το βρούμε στην πορεία, να δούμε να προλάβουμε. Ερωτήματα πάρα πολλά, φίλους ακροατές. Καταρχήν, οι αποθήκες στο υπόγειο της πολυκατοικίας πληρώνουν δημοτικά τέλη?
1: Ναι, οι αποθήκες στο υπόγειο πληρώνουν δημοτικά τέλη σε μια πολυκατοικία. Δηλαδή, και δημοτικά τέλη καθαριότητα και φωτισμού, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πληρώνουν με δύο τρόπους. Είτε είναι στο λογαριασμό της ΔΕΗ των κοινοχρήστων της πολυκατοικίας.
0: Ναι.
1: Το τα έχει βάλει από την αρχή ο εργολάβος όταν την έκτισε. Είτε μέσω του λογαριασμού του ΔΕΗ της κυρίας ιδιοκτησίας.
0: Στο διαμέρισμα. Εγώ στο δικό μου είναι στο διαμέρισμα. Είναι περασμένο.
1: Ναι, αν είναι στο διαμέρισμα, θα πρέπει να κοιτάξετε μόνο μήπως το έχει βάλει και ο εργολάβος όταν έκτισε την πολυκατοικία.
0: Ναι.
1: Και στο λογαριασμό κοινοχρήστων της πολυκατοικίας. Για να βγει από το ένα, από τα δύο, δεν πρέπει να πληρώνει δύο φορές.
0: Okay. Άρα.
1: Αλλά το ένα ή το άλλο είναι.
0: Πληρώνουν όμως λοιπόν οι αποθήκες, ναι, στο υπόγειο, πληρώνουν.
1: Να κάνω μια διευκρίνηση. Πληρώνουν τα παρακολουθήματα αποθήκες. Δηλαδή τα παρακολουθήματα είναι εκείνα που δεν έχουν χιλιοστά. Δηλαδή ένα διαμέρισμα που είναι του τετάρτου ορόφου, ας πούμε, έχει μια αποθήκη κάτω εκεί στο υπόγειο.
0: Ωραία.
1: Αυτή η αποθήκη δεν έχει χιλιοστά. Είναι παρακολούθημα.
0: Okay.
1: Εάν πουληθεί. Δεν μπορεί να πουληθεί μόνο του. Πρέπει να πουληθεί
0: μαζί με το διαμέρισμα εννοείται.
1: Μαζί με το διαμέρισμα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αν όμως έχει χιλιοστά και είναι αυτοτελής ιδιοκτησία, όπως λέει ο νόμος,
0: ναι,
1: τότε μπορεί να το πουλήσει χώρια του. Να το πουλήσει σε ένα άλλο ιδιοκτήτη, συνειδιοκτήτη στην πολυκατοικία, ας πούμε.
0: Okay. Πάμε παρακάτω. Οι βοηθητικοί χώροι και οι θέσεις στάθμευσης, οι οποίοι βρίσκονται στους κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας, πώς γράφονται στο ε9, ρωτάνε ακροατές, κύριε Σεημένη.
1: Κοιτάξτε, οι βοηθητικοί χώροι δεν αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες, που είναι στους κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή σε μια πολυκατοικία, έτσι. Και δεν είναι παρακολουθήματα, γιατί δεν αναγράφονται στη δήλωση, δεν αναγράφονται στο συμβόλαιο αυτή. Αποφασίσανε όλοι στους κοινόχρηστους χώρους να παρκάρουν τα αμάξια τους, ας πούμε.
0: Okay.
1: Στην περίπτωση αυτή, δεν το γράφουμε σε ε9. Δεν πληρώνουμε ε9, δεν πληρώνουμε έμφυα.
0: Μάλιστα.
1: Ορισμένοι το γράφουνε. Γιατί θέλουν να είναι πιο πολύ πιστοί από τους άλλους. Αυτό είναι λάθος όμως, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι να το γράψουν. Εφόσον δεν είναι γραμμένο στο συμβόλαιο, επαναλαμβάνω. Απλώς είναι χρησιμοποιώ ένα χώρο.
0: Ναι, πώς το γράφουν αφού δεν είναι πάνω στο συμβόλαιο, πώς?
1: Διότι είχε πει τότε ο κ. Τουρνάρας που είχε βγάλει τον νόμο ότι εάν χρησιμοποιώ κάτι χωρίς να έχω την κυριότητα, να το γράφω. Αλλά αυτό δεν είχε πει όμως. Δεν ξέρω αν το έκανε σκόπιμα ή όχι. Δεν είχε πει ότι εφόσον γράφεται στο συμβόλαιο. Άμα δεν γράφει το συμβόλαιο και έχουν πει, κάτσε εσύ εδώ να παρκάρεις και εγώ κατά κάθε μετρή πρέπει να παρκάρω, αυτό είναι μεταξύ του συμφωνία.
0: Αυτό
1: δεν είναι
0: ακριβώς. Άμα δεν υπάρχει στο συμβόλαιο, γιατί το γράφει? Γιατί δηλαδή αναλαμβάνει την ευθύνη για, ξέρω εγώ, 5 τετραγωνικά, στο οποίο.
1: Στο συμβόλαιο μπορεί να γράφει ότι να έχει το δικαίωμα χρήσης του τάδε χώρου, του συγκεκριμένου χώρου. Οπότε αν το γράφει το συμβόλαιο.
0: Το
1: δεν
0: πέρασε
1: έχει
0: γι' αυτό, καταλαβαίνετε.
1: Τη χρήση, άμα έχω επισήμως όμως, επισήμως το γράφω.
0: Ωραία. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο λίγο να κουβεντιάσουμε για το Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων, το οποίο θα έρθει στη ζωή μας σε λίγες μέρες. Τι επιδιώκει η κυβέρνηση να πετύχει μέσω αυτού και τι ουσιαστικά θα γράψουμε, κύριε Σεημένη?
1: Λοιπόν, επιδιώκει καταρχήν να δηλωθούν όλα τα τετραγωνικά. Θυμάστε που είχαμε κάνει μια ρύθμιση με τους Δήμους που δηλωθήκαν τα τετραγωνικά όλα μαζί και δώσανε και σε χωροχάρτη να πούμε να μην πάει.
0: Να μην χρεωθεί τίποτα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Αυτό λοιπόν σκέπτεται να κάνει η κυβέρνηση, γιατί ξέρει ότι αν το κάνει και χρεώσει τον έμφυα από το 2027 και μετά για τα νέα δηλωμένα, τα αδήλωτα, ας πούμε, τα τετραγωνικά που θα δηλωθούν τώρα,
0: ναι,
1: είναι καλό αυτό, γιατί θα ξεκινήσει να σπλάτε λεφτά περισσότερο στα
0: νέα. Παραπάνω λεφτά, κατάλαβα τι λέτε.
1: Επίσης θέλει να καταγράψει τη χρήση των ακινήτων. Αυτό είναι βασικό στο ε9, γιατί αν είναι οικιαζόμενο, αν είναι δωρεάν παραχωρημένο,
0: αν είναι κλειστό, αν είναι ιδιοκατοίκηση, μάλιστα.
1: Μισθωμένο, όλα αυτά. Ό,τι χρήση έχει, εν πάση περιπτώσει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό, αν το βάλει, θα πρέπει να συμφωνήσει και με το χρηματολόγιο, γιατί το χρηματολόγιο έχει μια εικόνα και θα συμφωνήσει τώρα και η εικόνα του προσιολογίου που είναι το ε9. Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, η χρήση μετράει πολύ, ρυθμίζει τα πράγματα, τα βάζει στη θέση του. Μετά, θα καταγραφούν όλες τις μισθώσεις και τα ενίκια που εισπράττονται. Εάν συλληφθεί κάποιος να μην τα κάνει αυτά, θα πάρει πρόστιμο 1000 ευρώ θα παίρνει κάθε φορά.
0: Okay.
1: Και επίσης θα δηλωθούν, λέει, και τα αγροτεμάχια που έχουν σχέση με τον ΕΠΚΕΠΕ. Θα δηλωθούν σωστά για να ξέρει ο καθένας, ας πούμε, και στο Υπουργείο.
0: Ουσιαστικά η ΑΔΕ να ξέρει τι ακριβώς γίνεται με τα οικόπεδα αυτά.
1: Ναι, γιατί θα υπάρχει μια κάτωψη, έτσι το λέω με δικό μου τρόπο, έτσι. Μια κάτωψη των αγροτεμαχιών σε όλη τη χώρα.
0: Ναι.
1: Οπότε θα ξέρει ότι αυτό το κομμάτι έχει χρησιμοποιηθεί από τον Τζάλτη. Από το κομμάτι έχει πει από τον Παπαδόπουλο. Για να ξέρει
0: για να γίνεται έλεγχος ουσιαστικά πιο γρήγορα και πιο άμεσα.
1: Ναι. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι είναι μια παράθυρα ευκαιρία τώρα για να εμφανίσουν την πραγματική του εικόνα οι ιδιοκτήτες όλων των ακινήτων και να ξεκινήσουν από μια μηδενική βάση, να μην γκρίβονται και να μην έχουν την κίνδυνο να τους πιάσουν. Θα είναι χιλιάρικο το πρόστιμο, αν τυχόν δεν τα κάνουν αυτά όλα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όσοι συμπλήρωσαν 31-12 του 25 το 80ο έτος της ηλικίας τους, πρέπει να υποβάλουν φέτος δήλωση φορολογίας οδήματος.
1: Το 20ο οπωσδήποτε υποβάλλουν. Μάλλον το ερώτημα που έχει τεθεί είναι το 18ο χρόνο.
0: Α, συγγνώμη, το 18ο, ναι, με συγχωρείτε.
1: Ναι, γιατί μας ρώτησαν και τα δύο, αλλά στο 18ο είναι περισσότεροι τώρα.
0: Οι πιτσιρικάδες δηλαδή, οι πιτσιρικάδες.
1: Ναι, οι πιτσιρικάδες οι μεγαλωμένοι. Ναι.
0: Μάλιστα, ναι, okay.
1: Αυτοί λοιπόν πρέπει να υποβάλλουν ξεχωριστές δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Για τα εισοδήματα τα πραγματικά ή τα τεκμαρτά, λέει. Τι πάει να πει τεκμαρτά? Τεκμαρτό σημαίνει όταν έχω ένα ακίνητο, όταν έχω ένα αυτοκίνητο, όταν έχω ας πούμε περιουσιακό στοιχείο και μου έχουν δώσει οι γονείς μου μια επικαρπία, μου έχουν δώσει μια πληθυριότητα.
0: Okay, οτιδήποτε λοιπόν έχει.
1: Σε αυτή, ναι, κάνω χωριστά δήλωση.
0: Αν δεν έχει τίποτα.
1: Αν έχω μισθό, ας πούμε, πρέπει να κάνω δήλωση οπωσδήποτε.
0: Αν δεν έχει τίποτα, κύριε Σημαίνη. Αν δεν έχει τίποτα.
1: Αν δεν έχει τίποτα, δεν κάνει δήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν κάνει, δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει δήλωση.
0: Οκ, οκ, οκ. Ωραία.
1: Αλλά αν έχει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, το επαναλαμβάνω, αυτό είτε είναι βασικό, θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνει μόνος του δήλωση, έστω και αν είναι και ένα λεπτό.
0: Οκ. Τώρα, σας παρακαλώ, έχω λίγο χρόνο, άρα να πάω λίγο στο ερώτημα που μας έχει υποβάλει η φίλη μου η κυρία Βάγια. Λοιπόν, ο σύζυγός της έφυγε από τη ζωή το 26, πριν από κάποιους μήνες. Έχει ένα διαμέρισμα το οποίο λέει νοικιάζουμε στον ίδιο μισθωτή εδώ και 11 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ο σύζυγος πριν φύγει από τη ζωή είχε κάνει γονική παροχή λιτωνόγω διαμέρισμα στο γιο της οικογένειας κρατώντας την επικαρπία.
1: Ναι.
0: Οι ενοικιαστές συνεχίζουν να καταθέτουν, λέει, τα χρήματα στο λογαριασμό που είμαστε όλοι συνδικαιούχοι, δηλαδή και ο συγχωρεμένος και η ίδια και το παιδί. Και μάλιστα, λέει, η γυναίκα είναι εκπαιδευτική και κάθε καλοκαίρι καταβάλλουν τα ενοίκια και των 3 μηνών. Πρέπει να αλλάξει το μισθωτήριο τώρα που έχει φύγει ο συγχωρεμένος, πρέπει να αλλάξουν και ο λογαριασμός, τι πρέπει να γίνει?
1: Πρέπει να γίνει τροποποίηση του μισθωτηρίου συμβολέου, να μπουν οι νέοι ιδιοκτήτες.
0: Μάλιστα, άρα πρέπει να πάει στο γιο, αφού είναι λοιπόν ο...
1: Πρέπει να πάει και στο γιο, βέβαια. Και ο γιος τον νοικιάζει.
0: Όμως... Και έχει επικαρπία η μαμά. Η επικαρπία λοιπόν πρέπει να είναι και στη μαμά, στο όνομα της μαμάς.
1: Ναι, κοιτάξτε, όποιος έχει την επικαρπία,
0: ναι,
1: στην ουσία έχει την διαχείριση και την εκμετάλλευση του ακινήτου, λέει ο νομοθέτης.
0: Okay.
1: Ο ψηλός κύριος δεν εισπράττει, δεν δικαιούται να εισπράξει ενίκιο. Τα εισπράττει επικαρποτής.
0: Okay.
1: Επομένως, ναι, θα κάνει συμβόλαιο, γιατί ο ψηλός κύριος και ο επικαρποτής του τον νοικιάζουν το σπίτι. Τα λεφτά τα καταθέτει όμως όνομα της μαμάς που είναι ο επικαρποτής.
0: Okay, να σας πω, συγγνώμη, αλλά δηλαδή σε άλλο λογαριασμό, όχι σε αυτόν που υπάρχει και το όνομα του μπαμπά.
1: Κοιτάξτε,
0: που φύγει.
1: Μπορεί να το βάλει σε λογαριασμό προσωπικό, καταθετικό λογαριασμό που είναι μόνη της, μπορεί να το βάλει σε κοινό λογαριασμό.
0: Αυτό λέω.
1: Δεν μπορεί να το βάλει σε κοινό λογαριασμό, αλλά... που να είναι και με το γιο του, δεν έχει σημασία.
0: Ωραία, πρέπει να αλλάξει δηλαδή και ο λογαριασμό υποψιάζουμε με βάση αυτό που μου λέτε. Δηλαδή να φύγει ο μπαμπάς από τη μέση που έτσι κι αλλιώς έχει φύγει από τη ζωή.
1: Όχι, κοιτάξτε, όταν φύγει ο μπαμπάς από τη μέση, το μερίδιο του το ναι. κληρονομούν οι άλλοι δύο
0: okay.
1: χωρίς να πληρώσουν φόρο κληρονομιά. Αυτό πρέπει να το δηλώσουν στην εφορία όμως, έτσι.
0: Ναι, εγώ άλλο λέω. Πρέπει το ενίκιο να πάει σε άλλο λογαριασμό ή να παραμείνει στον
1: ενίκιο. Όχι, γιατί όχι. Εφόσον έχει πεθάνει ο μπαμπάς, ναι. αυτό είπα προηγουμένως.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι το μερίδιό του πρέπει, έχει μεταβιβαστεί στους άλλους δύο.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, αν είχαν 33% ο καθένα στις τρεις τους, τώρα οι δυο τους έχουν 50%.
0: Okay.
1: Αυτό εννοώ. Οπότε θα μπαίνει εκεί στο.
0: Τον ίδιο λογαριασμό, το ξαναλέω.
1: Απλώς θα πρέπει να προσέξουν μόνο, κύριε Ψάλτη,
0: ναι.
1: όταν μπει το ενίκιο εκεί πέρα, θα πρέπει να το δικαιούται να το παίρνει πάλι, να αναλαμβάνει η μαμά. Αν το πάρει το παιδί, πρέπει να γίνει γονική παροχή στην εφορία.
0: Okay.
1: Δηλαδή, αν μπει το χιλιάρικο,
0: ναι.
1: που είναι ενίκιο, ας πούμε, λέω
0: παραδείγματος,
1: στο όνομα της μαμάς, στο λογαριασμό τον κοινό. Αν το πάρει το παιδί και το δει εφορία, μπορεί να πει ότι αυτό είναι γονική παροχή και έπρεπε να απαλλαγεί από το 10% που είναι ο φόρος, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα υποβάλλουμε μετά που το πήρε στην εφορία ένα χαρτί που να λέει ότι δωρεάν ζωή που είναι απαλλασσόμενο για μέχρι 800.000 από το που ξέρουμε.
0: Okay, ξεκάθαρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σεμένη. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες και τις μέρες.
1: Καλημέρα
0: μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν για τα ερωτήματα που έχετε θέσει μέσα στην εβδομάδα για τον κύριο Σεμένη. Τα μαζεύουμε, τα οργανώνουμε και τα θέτουμε στον καλεσμένο μας κάθε Παρασκευή πρωί για να το ολοκληρώνουμε και το κομμάτι αυτό. Και πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζομάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει. Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζομάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε στον κύριο Κολιομιχάλη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Δημήτρη. Πού είναι ο Δημήτρης? Έπεσε η γραμμή. Δεν πειράζει. Θα το βρούμε μετά τις διαφημίσεις. Δεν πειράζει. Πάμε διαφημίσεις λοιπόν για να μην χάσουμε τον χρόνο και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον κύριο Κολιομιχάλη.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζομάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
0: Έχουν έρθει οι αλπινιστές, λέει, στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Για μένα είναι αυτά, παιδιά, που είμαι και υψηφοφοβικός. Μια χαρά. Θα ανέβω πάνω στον πυλώνα και θα κοιτάω κάτω. Εκεί θα μείνω. Δεν θα μετακινηθώ καθόλου. Κρόσκολιο Μιχάλη στην παρέα μας για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
11: Για να ξεπεράσω πάντως την υψηφοφοβία, πήγα στη Χαλκίδα πριν από πολλά χρόνια
0: ναι.
11: Και έκανα μπάτζι τζάμπινγκ και με βοήθησε πάρα πολύ. Αν θες, πηγαίνουμε παρεούλα το Σαββατοκύριακο.
0: Τι πίνεις λιγμένα είναι, δώσε και σε μένα.
11: Καλά, μια πρόταση έκανα. Ο δυσκολότερος δρόμος ήταν η λεωφόρος Αθηνών, το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών μέχρι προλίγου. Τώρα πια είναι η λεωφόρος Κηφισού. Στο ανωδικό ρεύμα από τη Λένορμαν, στο καθοδικό ρεύμα από τη Νέα Χαλκιδόνα προς την Ιερά Οδό, με μεγάλες καθυστερήσεις τηρουμένων των αλλογιών.
0: Μάλιστα.
11: Έχει αρχίσει και η Βασιλέως Κωνσταντίνου σιγά-σιγά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Με ενημερώνουν από το Δήμο της Ραφίνας ότι εκτός από την κινητοποίηση που έχουν τα ναυτεργατικά σωματεία στη Ραφίνα, 10 η ώρα είναι προγραμματισμένη μια συγκέντρωση κατοίκων στο Δημαρχείο της πόλης. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται στο επόμενο βήμα που έχει προκύψει από τον μεγάλο αριθμό πλοίων τα οποία έχουν δρομολογηθεί στη Ραφίνα, που επιβαρύνουν τις υποδομές, τους δρόμους της Ραφίνας. Σας το έλεγα και νωρίτερα. Λοιπόν, 10 η ώρα έχουμε και δεύτερη συγκέντρωση λοιπόν εκεί στη Ραφίνα. Δεν ξέρω βέβαια, τέλος πάντων, τώρα είναι μεγάλη συζήτηση. Πώς λαμβάνονται αποφάσεις για το λιμάνι χωρίς η πόλη να έχει τη σύμφωνη γνώμη είναι ένα ζήτημα. Κατά την ταπεινή μου άποψη, αλλά αυτό είναι αλλού Παπαευαγγέλιο που λέω κι εγώ. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη εκεί στο Σουλάρι Αρκαδίας που κάθε μέρα μας ενημερώνει ότι έρχεται 18 Ιουλίου πανηγύρι, λέει εκεί. Σε καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, πολλά και ενδιαφέροντα. Βλέπω και έρωτα και πώς το λένε και Μερκοσούρ, όλα μαζί. Λοιπόν, και βάζουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό τον κύριο Δαμίγο, τον κύριο Κώστα Δαμίγο, τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Εμελητηρίου της Αθήνας. Σας έλεγα για στοιχεία έρευνας τα οποία έγινε για λογαριασμό του Επιμελητηρίου, που διαπίστωσε το αυτονόητο. Ποιο είναι? Ότι είναι δισεύρετο το προσφυγικό. Έγινε για λογαριασμό του Επιμελητηρίου.

0: Απλώς επιβεβαιώνεται τώρα και με την έρευνα αυτή που παρουσίασε χθες, προχθές, το βιοτεχνικό επιμελητήριο της Αθήνας. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Ναι, το θέμα είναι τι θα κάνουμε για να τους...
1: Δυστυχώς με την έρευνα, όπως πολύ σωστά είπατε, απλά επιβεβαιώσαμε τον κανόνα. Δεν κάναμε κάτι άλλο.
0: Το ζήτημα είναι, Πρόεδρε, επειδή τα έχουμε ξανακουβεντιάσει, καταρχάς, πώς αυτό το πράγμα μπορεί να αναστραφεί. Υπάρχει τρόπος, δηλαδή, ας πούμε καλύτερη μισθή, λέω εγώ τώρα.
1: Γιατί υπάρχουν, μα τα τεχνικά επαγγέλματα αμείβονται
0: καλύτερα.
1: Αρκετά καλά. Ναι. Είναι πολύ καλύτερα. Ναι. Δεν υπάρχει, όσο το δυνατόν η προσπάθεια γίνεται, δεν υπάρχει μαύρη εργασία. Αμείβονται πάρα πολύ καλά. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση και ξέρετε, όταν υπάρχει ζήτηση, αυτομάτως υπάρχει και αύξηση του μισθού.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Έχουμε έλλειψη τεχνητών, που αυτό είναι μια παθογένεια που έρχεται από παλιά. Θέλει, όπως έχουμε ξαναπεί, αλλαγή κουλτούρας. Θέλει το κράτος να βοηθήσει τις τεχνικές σχολές και τέλος πάντων να μπει στην κουλτούρα μας και να πούμε ότι το τεχνικό επάγγελμα δεν είναι λύση ανάγκης, είναι συνειδητή επιλογή.
0: Έβλεπα στα στοιχεία της έρευνας, και γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό, το 92% των επιχειρήσεων του κλάδου συνεργεία αυτοκινήτων ψάχνει, λέει, με τα κιάλια τεχνίτες. Και τι κάνει, σκέφτεται και κάνει το ανάποδο. Δηλαδή παίρνει, λέει, νεαρούς, μόλις έχουν τελειώσει το λύκειο, που δεν έχουν κάτι να κάνουν κλπ. Και τους, εντός εισαγωγικών η λέξη, τους ψήνει σιγά σιγά να μπουν στο χώρο και να αποκτήσουν εμπειρία. Βοηθητικά στην αρχή, πιο έντονα στην πορεία. Αυτό το θυμάμαι από μένα.
1: Έτσι γίνεται ο τεχνίτης, κύριε Ψάλτη. Έτσι γίνεται. Δεν θα βρεις, δεν υπάρχει περίπτωση να βρει κανένας έτοιμους τεχνίτες. Ξεκινάει ο νέος, στην αρχή τελείως άπειρος, γίνεται βοηθός και μετά γίνεται τεχνίτης. Ναι. Δεν γίνεται κανένας ούτε τεχνίτης ή εξειδικευμένος μάστορας εισαγωγικά, να το πούμε. Αυτή είναι η ροή. Και είναι η φυσιολογική ροή αυτή.
0: Το εντυπωσιακό.
1: Και ζητάμε τα παιδιά να πάνε στις τεχνικές σχολές. Εμείς και σαν επιμελητήριο, αλλά και σαν κλάδι, έχουμε πει και στις σχολές της ΔΥΠΑ και έχουμε έρθει σε επαφή και στις σχολές ΔΥΠΑ, αλλά και στις τεχνικές σχολές. Πρακτική, με το που τελειώσουν τα παιδιά τους, έχουμε εξασφαλισμένη εργασία, εξασφαλισμένη πρακτική.
0: Άρα δηλαδή 100% εκεί απορρόφηση προφανώς σε όσους προκύπτουν από τις σχολές αυτές, από την καταλάβω.
1: Μάλλον το 100% είναι λίγη απορρόφηση.
0: Ναι.
1: Πάει 100%.
0: Ναι. Να σας πω, Πρόεδρε, υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει φύγει στο εξωτερικό, υποψιάζομαι, την περίοδο της κρίσης, οι οποίοι αυτοί δεν γυρίζουν πίσω. Δηλαδή...
1: Όχι, δυστυχώς δεν γυρίζουν πίσω. Θα γυρίσουν όταν συνταξιοδοτηθούν. Έχω συναδέλφους μου, εγώ έρχομαι από τον κλάδο των ηλεκτρολόγων. Την περίοδο της κρίσης φύγαν αρκετοί συνάδελφοι σε Γερμανία, Γαλλία. Δυστυχώς, και επειδή είμαστε επικοινωνία, μιλάμε, γιατί φίλοι είναι, ήταν, είναι και θα είναι, δεν γυρίζουν πλέον πίσω.
0: Άρα εκεί οι συνθήκες είναι, υποψιάζομαι, καλύτερες για να μην γυρίζουν πίσω, έτσι δεν είναι? Γιατί ο νόστος
1: είναι,
0: πάντα...
1: Είναι όταν έχεις φύγει σε μια αλφα ηλικία και σπάγεις στη ζωή σου, μετά δεν ξαναγυρίζεις. Ζούνε με το όνειρο να γυρίσουν, απλά θα γυρίσουν πλέον στη συνταξιοδότηση.
0: Μάλιστα.
1: Οι περισσότεροι. Υπάρχει και κόσμος που γυρίζει, βέβαια, βλέπει μια άνθηση στη χώρα. Βέβαια, δεν είναι μόνο ο τεχνίτης. Λέμε να γυρίσει τώρα, γιατί τώρα πάμε σε άλλο μονοπάτι. Να γυρίσει. Ο μισθός είναι εξίσου καλός. Όλα τα άλλα όμως δεν είναι μόνο ο μισθός αυτή τη χώρα. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχει ζήτηση εργασίας. Να έρθει να κάνει τι, με τι φορολογικό, με τι ασφαλιστικό, με πόσο τεράστια αύξηση, και να μην υπάρχει υποδομή στα καύσιμα, στην ενέργεια, στις πρώτες ύλες. Ακούμε τα ίδια πράγματα και στο εξωτερικό, ότι ναι, ακρίβεια, ναι, αλλά υπάρχει ένα πλαφόν, υπάρχει ένα χέρι βοηθείας, κρατάει κάτι τις τιμές, κάτι μαγικό που ίσως εδώ δεν το έχουμε.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω δύο πράγματα έχω ακόμα. Το ένα είναι, βλέποντας τα στοιχεία της έρευνας, διαπιστώνει κανείς ότι η έλλειψη προσωπικού, κατάλληλου προσωπικού, επηρεάζει την παραγωγική δυνατότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες επιχείρησεις, καταρχήν οι μικρομεσαίες δεν κάνουν εξαγωγές. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που κατά την άποψή μου είναι σημαντικό. Αλλά βλέπω ότι επειδή δεν υπάρχει το

0: προσωπικό δεν αναπτύσσεται και μια επιχείρηση.
1: Αυτό λογικό είναι.
0: Και μια...
1: Είναι λογικό. Είναι ντόμινο αυτό. Όταν δεν έχει, για να αναπτύξει την επιχείρηση χρειάζεται κόσμο. Όσο και να δουλέψουν δύο χέρια ή τέσσερα χέρια, δεν μπορούν να παράγουν αυτό που μπορούν να παράγουν έξι και εφτά χέρια. Είναι μαθηματικά. Είναι απλά μαθηματικά. Περισσότερος κόσμος, μεγαλύτερη παραγωγή.
0: Άλλο ένα ζήτημα που υπάρχει στη χώρα, διαβάζω πάντοτε στα στοιχεία της έρευνας που έχει πολύ ενδιαφέροντα ποιοτικά στοιχεία, είναι λέει ότι στη χώρα μας μόλις 5 λέει βιοτεχνικά και χειροτεχνικά επαγγέλματα, οι ηλεκτρολόγοι, οι ψυκτικοί, οι εγκαταστάτες ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, οι μηχανικοί αυτοκινήτων και οι χειριστές Clark είναι αδειοδοτημένα, δηλαδή απαιτείται η άδεια εξάσκησης επαγγέλματος. Όταν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπονται λέει προδιαγραφές αδειοδότησης για 120 επαγγέλματα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή...
1: Είναι αυτό το φωνάζουμε περίπου τα 8 χρόνια. Έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο σε συνεργασία με τη ΓΕΣΕΒΕ,
0: ναι,
1: σχέδιο νόμου να αδειοδοτηθούν τα τεχνικά επαγγέλματα. Τι σημαίνει να αδειοδοτηθούν τα τεχνικά επαγγέλματα? Κάποιος που θέλει να κάνει τον αλουμινά, τον τζάμα, οι αλοπετάσματα, τον τεντοπίο, να έχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Όχι αύριο το πρωί ο ψάλτης ή ο δαμίγος σηκώθηκε και λέει σήμερα θα βάζω αλουμίνια και δηλώνει μια ταμπέλα είμαι αλουμινάς, είμαι σιδεράς. Πώς είσαι σιδεράς? Τι παροχή προσφέρεις στον πελάτη? Τι έργο προσφέρεις?
0: Άρα και τη σιγουριά από τη μεριά του πελάτη ότι όταν θα πάει να πάρει τον δαμίγο...
1: Η ποιότητα, ναι, βεβαίως, ναι. Η ποιότητα, στο τέλος την πληρώνει ο καταναλωτής. Γιατί μπορεί να είμαστε τεχνικοί, αλλά στο τέλος της ημέρας είμαστε όλοι καταναλωτές.
0: Προφανώς.
1: Η Γερμανία, όπως είπατε, έχει 120 αδειοδοτημένα επαγγέλματα, τα οποία τα 40 στην κατηγορία Α με επικινδυνότητα και 80 στην κατηγορία Β. Όταν εμείς έχουμε μόνο 5.
0: Μάλιστα. Άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Ο κύριος Κώστας Δαμίγος, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Αυτό και με αφορμή και την κουβέντα που γίνεται τώρα και για τα παιδιά τα οποία δεν πέτυχαν τις πανελλαδικές, θέλω να πω. Να, που υπάρχουν και άλλοι δρόμοι οι οποίοι μπορεί να τους δώσουν μεγάλη οικονομική ανάσα. Που με διαφορετικό δρόμο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς και αύριο Σάββατο πρωί 5 με 7 εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
2: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη προσπαθούν να ανασυνθέσουν οι αρχές. Εκτιμούν ότι στην αφετηρία και στον τερματισμό της είναι πιθανόν οι δράστες να μην έχουν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φαίνονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες, της μία από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάξαν στο εμπριστικό μπαράζ. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, στα χέρια των αρχών υπάρχουν υπολείμματα μονωτικής ταινίας από τον έναν εκ των τριών μηχανισμών που τοποθετήθηκαν στα σπίτια. Έκαψαν μία γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Σημείωσε ότι αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στον απειρόβλητο. Παράλληλα, επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας την άνοιξη του 2027, προσθέτοντας πως ο στόχος για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε ότι ο ελληνικός λαός διάλεξε αντίπαλό μου τον Τσίπρα στις εκλογές του 23. Περιφρόνησε αυτή την εντολή, παρέδωσε το κόμμα του σε κάποιον που τον υπονόμευσε για να επανέλθει με καινούριο κόμμα, αλλά με πολιτικό λόγο και πολιτικά χαρακτηριστικά ίδια και απαράλλαχτα. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τα εθνικά θέματα και την οικονομία, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβέρνηση, λέγοντας πως οι τιμές ανεβαίνουν, αλλά πέφτουν σαν το φτερό. Ανεβαίνουν πιο γρήγορα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αποκλιμακώνονται πολύ πιο αργά, διότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Ερωτηθείς για το αν είναι κοντά με την κριτική που ασκούν οι κ. Σαμαράς και Καραμαλής στους χειρισμούς του κ. Μητσοτάκη στα εθνικά θέματα, υπογράμμισε αν με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ συμφωνούν δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει τον ίδιο, αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και πήγε στο σημείο που βρισκόταν η πισίνα. Νωρίς χθες το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Από μπαλκόνι ξενοδοχείου πιθανόν πρώτου ορόφου στο Χαλάνδρι έπεσε ένας 17χρονος Άγγλος λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός με πολλαπλά τραύματα. Τα αιτία της πτώσης του εξετάζονται. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε γελίο το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν να έχουν μονομερείς σχέσεις στήριξης με το ΝΑΤΟ λίγες μέρες πριν από τη σύνοδο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Άγκυρα. Δεν ήταν εκεί για μας, τόνισε σε ανάρτησή του, επιμένοντας το ότι δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα στη σχέση ανάμεσα στη χώρα του και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Δυτικής Στρατιωτικής Συμμαχίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταφερθεί επανειλημμένα αντίον Ευρωπαίων συμμάχων της χώρας του, ιδίως εξαιτίας της αντίδρασής τους στον πόλεμο στο Ιράν. Κοινοψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση των κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Όπως υποστηρίζει, η μεταφορά της τεχνολογίας ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας, που, όπως σημειώνει, έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Αισιόδοξος για το ενδεχόμενο άρσης των Αμερικανικών κυρώσεων που αφορούν τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, εμφανίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, εκτιμώντας ότι υπάρχει πολιτική βούληση στην Ουάσιγκτον προς αυτή την κατεύθυνση παρά τη στάση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που εξήγηλαν για σήμερα τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης, η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλητες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία SeaJets ανακοίνωσε ότι τα προγραμματισμένα δρομολόγια από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. 2-1 έληξε η αναμέτρηση Πορτογαλίας-Κροατίας ενώ με σκορ 2-0 επικράτησε η Ελβετία της Αλγερίας.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, ΑΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω όλους και όλες στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Κλείνουμε τυπικά την εργάσιμη εβδομάδα. Για άλλους συνεχίζεται. Τα λέω τα ίδια πράγματα κάθε Παρασκευή. Και μαζί θα είμαστε φυσικά και αύριο και την Κυριακή, φίλες και φίλοι, με τις σαββατιάτικες μας συναντήσεις. Μπορούμε να αρχίσουμε σιγά σιγά, αφού σας ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα, να πορευτούμε και σήμερα. Αν ξεκινάτε διακοπές, ολόθερμες ευχές να τις απολαύσετε. Αν όχι, συνεχίζουμε εδώ όπως όλοι, ενώ οι περισσότεροι, με συγχωρείτε, οι περισσότεροι τον μήνα Ιουλίου. Θα αρχίσω με κάτι το οποίο σας το οφείλω. Μεσολάβησαν τα γεγονότα και ακούσαμε μόνο ένα κομμάτι από αυτά που είχα επιλέξει να σας μεταδώσω. Είναι από αυτήν τη συνέντευξη που έδωσε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη στην Ράνια Τζίμα στο INGR. Ακούσαμε ένα απόσπασμα, αυτό που είχα βάλει τις προάλλες, πρωτού γίνει η τρομοκρατική ενέργεια ή μάλλον και το πρωινό, αν δεν κάνω λάθος, της Τετάρτης. Σε πάση περιπτώσει δεν έχει καμία σημασία, για το πώς η Ντόρα Μπακογιάννη ξεφλουδίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα ήρθε η σειρά να ακούσουμε τι λέει για τα λάθη της κυβέρνησης. Ας ξεκινήσω από αυτό το κεντρικό και μετά θα τα εξειδικεύσουμε σιγά σιγά όλα τα υπόλοιπα.
7: Ναι, η κυβέρνηση έχει θέματα, είναι 7 χρόνια στην εξουσία, υπάρχουν άνθρωποι που μας έχουν βαρεθεί, υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε θέλουμε κάτι άλλο. Από την άλλη μεριά, κάποια στιγμή θα πάνε στην κάλπη. Και όταν θα πάνε στην κάλπη θα αποφασίσουν. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αυτό το γεωπολιτικό ασταθές περιβάλλον, μέσα σε αυτό το κακό χαμό που γίνεται γύρω μας, με ένα Τραμπ που λειτουργεί όπως λειτουργεί, με μια Ευρώπη η οποία ταλαντεύεται από ούκο λίγα πράγματα, θέλουμε στην Ελλάδα μια ισχυρή κυβέρνηση ή δεν θέλουμε? Θέλουμε στην Ελλάδα να μην έχουμε ανασφάλειες αλλού είδους ή να μπούμε σε μια ενδεχόμενη φάση κυβερνησίας?
1: Άρα το επιχείρημα της σταθερότητας είναι αυτό που προβάλλεται κι εσείς.
7: Δεν είναι μόνο της σταθερότητας, είναι της σταθερότητας και της προοπτικής.

0: Σας υποδέχομαι σε ένα πρώτο μέρος εκπομπής για εσάς τους πιο πρωινούς σε σχέση με τους άλλους που θα ακολουθήσουν μετά τις 9 σε ένα πιο ήρεμο περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, παρότι θα πούμε αυτά που πρέπει να πούμε. Στις 8:30 θα είναι μαζί μας ο Αντώνης Καρπετόπουλος, γιατί θέλω να κάνουμε μια κάποια αξιολόγηση τώρα που τελειώνει η κεντρική φάση του Μουντιάλ και πάμε, όπως λένε οι εμπειρότεροι και όπως λένε τα 10 εκατομμύρια προπονητών του καναπέ, διότι έτσι γίνεται πάντα, αλλά αυτό δεν αφορά μόνο τον εξυπνότερο λαό του κόσμου, αφορά όλους τους φιλάθλους και τους οπαδούς. Λοιπόν, να κάνουμε μια αξιολόγηση των γηπέδων, του τρόπου μετάδοσης αυτού του Μουντιάλ, για την παρουσία των γυναικών, για φαντάσου. Άντε με το καλό να δούμε και στο μέλλον, στην ιδιωτική τηλεόραση, στις πλατφόρμες υπάρχουν κυρίες συνάδελφοι, αλλά να δούμε και στην κρατική μας τηλεόραση κάποτε ή στις δικές μας εκπομπές να έρχονται οι κυρίες συνάδελφοι να κάνουν κριτική, όπως έχουν σταθερή παρουσία σε άλλες τηλεοράσεις άλλων χωρών. Η γυναίκα μπήκε ως διαιτητής, θερμά συγχαρητήρια. Οι κυρίες, υπάρχει μια περίφημη γιατρός για την οποία διαβάζω εχθές ή σήμερα, δεν θυμάμαι τώρα, στην εφημερίδα Τα Νέα, μια Ολλανδή γιατρός η οποία είναι σε μια εθνική ομάδα και είναι εκεί παρούσα. Θέλω να πω δηλαδή ότι χαίρομαι πάρα πολύ ότι αυτό το ανδοκρατούμενο άθλημα, ευτυχώς, επιτυχώς, σε αυτό το ανδοκρατούμενο εισέρχονται κυρίες. Μπράβο, μπράβο. Και νεαρές γυναίκες πάνω απ' όλα. Για να κάνουν την αντίστοιχη καριέρα τους. Αλλά μην χάθω σε αυτά. Αυτά τα κουβεντιάσουμε σε λίγο. Ότι δεν θα είχε κόσμο, ότι δεν θα συγκέντρωνε αυτό τον λαό, όπως λέμε, τον αγανακτισμένο λαό, η χθεσινή κινητοποίηση της Νέας Δημοκρατίας έξω από το Ιπποκράτη νοσοκομείο, δεν μου είναι είδηση, να σου πω την αλήθεια. Το γεγονός ότι πήγαν τουλάχιστον 5-10, άντε 15, μαζί με τον γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη, είναι και αυτό κάτι. Ότι πήγαν τουλάχιστον οι βουλευτές και 5-10 ακόμη της ΟΝΕΔ και της Νέας Δημοκρατίας. Προσέξτε τώρα, έχω έναν πολύ σοβαρό κίνδυνο να κυλήσω σε αυτό που μας αρέσει στον τόπο μας, τον διχασμό. Θα προσπαθήσω να το αποφύγω όσο μπορώ. Αλλά δεν μπορώ να αποφύγω το εξής. Αν, ας πούμε, συνέβαινε το ίδιο γεγονός και οι άνθρωποι, τα θύματα της τρομοκρατίας, ήταν άλλου προσήμου ιδεολογικού. Εννοείται ότι θα πολιορκείται η Θεσσαλονίκη, όχι μόνο το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Δηλαδή, μη σου πω ότι θα πολιορκούνται και οι υπόλοιπες γειτονικές πόλεις στην κεντρική Μακεδονία από την λαϊκή αγανάκτηση. Το χ, παρακαλώ, γιατί το κτι είναι αστικό. Το χ είναι λαϊκό, δημοτικό, της δημοτικιάς της Μαλλιαρής. Γιατί χρειάζεται λαϊκή αγανάκτηση για να μπορέσεις να εκφράσεις την αγανάκτησή σου. Έτσι γίνεται στον τόπο μας. Διότι στον τόπο μας έχουμε έναν βαθύ διχασμό, πολιτισμικό είναι, δεν υπάρχουν άλλοι, πολύ καλύτεροι από μένα, εννοείται, δεν το συζητώ, οι οποίοι προσεγγίζουν το θέμα, δεν θα γλιστρήσω προς τα εκεί σε καμία περίπτωση. Άλλωστε είναι και η εποχή που το ΚΚΕ κάνει τα περίφημα καμπ πάνω στο Γράμμο και το Βίτσι στην πορεία του εμφυλίου. Τώρα, έγραφε χθες ο Γιάννης Πετεντέρης, να κάνεις κάμπ για την νίκη το καταλαβαίνω, να κάνεις κάμπ για την ήττα δεν το καταλαβαίνω, και πολύ σωστά η λογική δεν το πιάνει αυτό, αλλά ίσως είναι πια η ανάγκη της σέχτας να ζει με τη μύρλα. Ωχ, Παναγιά μου, ιτηθήκαμε, τι θα κάνουμε, να αγωνιζόμαστε, την επόμενη φορά να κερδίσουμε ή να φέρουμε μια προσπάθεια να κερδάμε. Και αυτό είναι, και το κερδάμε είναι μέσα στην καθομιλουμένη, και τα οποία διδάσκει και η δημοσιογραφία σε έναν βαθμό βέβαια. Ας ξεκινήσω από αυτά 2-3 πραγματάκια που θα ήθελα, παρακαλώ το επόμενο. Μη βάζω και επιθετική μουσική, πιο καλά αυτά τα γλυκανάλατα, να λέμε και καμιά κουβέντα. Σε ό,τι πω, εννοείται προεξάρχουσα θέση έχει και ο Sky. Δεν το συζητώ, δεν λείπει η Βασίλου από το πανηγύρι. Ακούω στις ειδήσεις μας η πολιτευτής. Η γυναίκα αυτή που είναι η κόρη του θύματος, η κόρη της γυναίκας που δολοφονήθηκε από τους τρομοκράτες προχθές, είναι πολιτεύτρια, αλλά δεν είναι επάγγελμα το πολιτεύτρια. Δεν είναι επάγγελμα. Το πολιτεύτρια είναι πολιτεύομαι, δηλαδή επιλέγω να μπω στην πολιτική, να ασκήσω πολιτική μέσω ενός χώρου, μέσω ενός κόμματος. Η κυρία Νέστορος είναι δικηγόρος. Είναι όπως έχουμε όλοι ένα επάγγελμα. Τώρα, αν δίπλα στο επάγγελμά μας θέλουμε να ασκήσουμε και πολιτική, είναι δικαίωμά μας, δεν θα ρωτήσουμε κανέναν, ούτε θα ζητήσουμε από κάποιον να μας πει από ποιο κόμμα θα πολιτευτούμε. Είμαστε ελεύθεροι, δόξα τω Θεώ, να πολιτευόμαστε από όποια παράταξη γουστάρουμε, υπό την έννοια ότι δεν θα δαιμονοποιεί ο ένας τον άλλον την παράταξη του αλουνού. Το οποίο κάνουμε γιατί είμαστε βαθιά εμφυλιοπολεμικοί. Άλλωστε ένα κομμάτι της χώρας ζει με έναν καημό που δεν γίναμε Βόρεια Κορέα και δεν γίναμε και Σοβιετία για να πλένουμε πόρτες στα γειτονικά κράτη και οι κυρίες να εργάζεστε ως οικιακή βοηθή και εμείς να καθαρίζουμε τζάμια. Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν μπορούσαμε όλοι να βρούμε δουλειά. Αυτοί που μπορούν να βρουν δουλειά τους ξέρουμε ήδη, είναι στο εξωτερικό και προσπαθούν να τους φέρουμε πίσω. Αυτοί ξέρανε να βρουν δουλειά, είχανε τα προσόντα, είχανε εκπαίδευση. Μην μακρηγορώ. Οι υπόλοιποι θα ήμασταν στα συνεργεία, στα βενζινάδικα, μόνο που στο εξωτερικό πια τα βενζινάδικα είναι και αυτόματα. Φουλάρει κάποιος μόνος του. Ένας υπάρχει να εξυπηρετήκαμε 20 αυτοκίνητα, σχηματικά το λέω. Ας ξαναμαζευτούμε λοιπόν. Άρα η γυναίκα αυτή δεν είναι πολιτευτής, είναι μια επαγγελματίας η οποία πολιτεύεται με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν πρέπει να τηλεφωνήσω δεν κάνω ένα τηλέφωνο, κάνω ένα τηλεφώνημα. Το τηλέφωνο είναι η συσκευή. Δώσ' μου ένα τηλέφωνο ως συσκευή, το καταλαβαίνω. Δώσ' μου το κινητό σου να κάνω ένα τηλεφώνημα. Δεν ζητώ το κινητό σου να κάνω ένα τηλέφωνο. Το λέω έτσι επειδή είναι στη γλώσσα την επαγγελματική, τη δική μας, με την οποία διδάσκουμε εμείς εσάς τώρα. Καταλαβαίνετε τι, που θέλω να το πάω. Συνήθως συγκρούεται, εκτρέπεται της πορείας του ένα μηχανάκι και συγκρούεται με ένα άλλο αυτοκίνητο. Η μηχανή όμως δεν κινείται, η μηχανή είναι τοποθετημένη σε μια μοτοσικλέτα, η μηχανή είναι τοποθετημένη σε ένα αυτοκίνητο, ή τετράτροχο, ή δίτροχο, ή τρίτροχο, αλλά δεν κινείται η μηχανή. Εμείς συνηθίσαμε και σας μάθαμε να λέτε ότι συγκρούστηκε η μηχανή με το αυτοκίνητο. Είναι σε όσα διδάσκει η δημοσιογραφία μας. Εννοείται πάντα υπό τις ευλογίες ενός των συντακτών ημερησίων εφημερίδων Αθηνών που τα ευλογεί όλα αυτά. Δεν το συζητώ. Για τη Λεωφόρο τα λέγαμε χθες. Για την Λεωφόρο, η οποία στην ονομαστική είναι Λεωφόρο. Κακός βέβαια, έτσι λοιπόν. Γιατί έχουμε ένα θεματάκι με το τελικό σίγμα. Και το τελευταίο που θέλω να πω, επειδή έχουμε συχνά γεγονότα με τραυματισμούς βαρύτατους ή ελαφρύτερους, συνήθως αναφερόμαστε στην κατάσταση του ασθενούς. Δεν υπάρχει καμία κατάσταση, είναι η κατάσταση της υγείας του ασθενούς ή της ασθενούς. Αν αυτά πριν από 40 χρόνια, όταν ξεκινούσα εγώ, παρέδιδα χειρόγραφο που να έλεγα ότι η κατάσταση του ασθενούς, η κατάσταση του τραυματία είναι, ξέρω εγώ, βαριά, όπως θα παίρνανε το χειρόγραφο, θα μου λέγανε τράβα πουλάκι μου, τράβα, διόρθωσέ το, και αν δεν το διορθώσω, αν και τη δεύτερη φορά κάνεις λάθος, σου δείχνανε την πόρτα της εξόδου λέγοντας πουλάκι μου, δεν είσαι για το επάγγελμα, τράβα να βρεις τη μοίρα σου, τράβα να βρεις τον εαυτό σου κάπου αλλού. Για εδώ δεν κάνεις, διότι δεν θα σου γράφουμε εμείς τα ρεπορτάζ που πρέπει να γράψεις εσύ. Θέλω να πω ότι η κατάσταση της υγείας ήταν, τι να σου πω, βρε παιδί μου, ήταν από τα υποχρεωτικά που πρέπει να μάθουμε, να γράφουμε πρώτα απ' όλα και να μιλούμε, το λέω, επαναλαμβάνω, εντάσσοντας και τον Sky σε όλη αυτή τη διδασκαλία την οποία μας κάνει η δημοσιογραφία. Μην πιάσω τα site, μην τα πιάσω εκεί, διότι ένας αγράμματος αντιγράφεται από άλλους αγραμμάτους και γίνεται της αγραμματοσύνης το κάγκελο. Αλλά παρακαλώ το επόμενο. Είναι ο Λούκα Μαρτσέλη και δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη. Διότι καλό το μηχανάκι, δεν μπορώ να πω το Spotify, αλλά άμα σε βρει, σε βρει και σε πιάνει. Οπότε στην υπηρεσία που σου παρέχει ρωτάς, είναι τεχνητή νοημοσύνη ο τάδε καλλιτέχνης, και απαντά, είναι ή δεν είναι. Δίνει απαντήσεις. Τώρα δεν μπορώ να πω ότι πρέπει να εφευρεθεί και άλλη τεχνητή νοημοσύνη να επιβεβαιώσει αν αυτή η τεχνητή νοημοσύνη λέει την αλήθεια. Δεν έχω άλλο μέσο να επιβεβαιώσω την πληροφορία που μου δίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Πάμε ξανά από εκεί που αρχίσαμε. Εννοείται ότι καταδικάστηκε η τρομοκρατία από τα κόμματα, αλλά στη βαθιά διχασμένη κοινωνία. Εννοείται ότι υπάρχει άμεση σύγκριση του εμπριστικού μηχανισμού που σκότωσε την μητέρα της κυρίας Νέστορος. Και εννοείται στην αντίληψη αυτού του κομματιού της κοινωνίας, το οποίο ας μην αρχίσουμε τώρα να το μετρήσουμε, υπάρχουν και δημοσκοπήσεις, μπορεί να μας βοηθήσουν αυτές να προσεγγίσουμε την εκτίμησή μας. Είναι ότι αμέσως ο εμπιστικός μηχανισμός συγκρίνεται. Καλά, δεν άσκησαν βία τα μνημόνια. Δεν είναι βία ότι τελειώνει ο μισθός. Τελείωνε στις 20, τώρα καλά λέει ο Βουλαρίνος, τελειώνει στις 5 του μηνός, μετά από τις 4 αρχίζουμε και πεθαίνουμε από την πείνα. Έχει δίκιο ο Βουλαρίνος, έτσι όπως το πάνε τώρα, γιατί όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, ο μισθός δεν θα φτάνει ούτε για την πρώτη του μηνός. Δηλαδή από την ώρα που θα καταβάλλεται θα εξαφανίζεται αμέσως. Το οποίο συνιστά βία, εννοείται. Βία εναντίον του λαού από την άθλια κυβέρνηση του... τι είπαμε ότι είναι ο Μητσοτάκης? Ο απόλυτα διεφθαρμένος σατανάς. Αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης. Ο οποίος κατά την προετοιμαζόμενη για πρωθυπουργό, η οποία έχει οπαδούς, την ψηφίζουν αυτήν και την κάποια άνθρωποι την ξαναψηφίσουν, φαντάζομαι. Εννοείται, γιατί κονταρακτοποιούνται τώρα με τον Τσίπρα, άλλοι φεύγουν προς τον Τσίπρα, αλλά κάποιοι τις μένουν. Εννοείται ότι αυτός ο διεφθαρμένος σατανάς που έχουμε για πρωθυπουργό, αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, έβαλε ανθρώπους, δολοφόνους, να βάλουν τους εμπριστικούς μηχανισμούς στις εισόδους πολυκατοικίας για να κάνει προβοκάτσια και να κατηγορήσει την αγνή και αμόλυντη αριστερά και τα παιδιά της, τα οποία είναι τα παραστρατημένα που εμπλέκονται στην τρομοκρατία. Αυτά τα ωραία ζούμε, κυρίες και κύριοι, και εμείς είμαστε ανάμεσά τους. Δηλαδή, ξέρω, τώρα θα προκαλέσω το. Αντιλαμβάνομαι, εμείς του 40% που επιλέγουμε πρωθυπουργό, και φαντάζομαι θα το επιλέξουμε, να ετοιμάσουμε ξανά το ηχητικό της κυρίας Μπακογιάννη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, για να κάνουμε και το φινάλε. Λοιπόν, εμείς του 40% που θα επιλέξουμε τον, λέω, ό,τι επιλέξουμε, αλλά αν επιλέξουμε Κυριάκο Μητσοτάκη, πιθανώς να το επιλέξουμε ότι όχι γιατί είμαστε Νέα Δημοκρατία υποχρεωτικά, ούτε γιατί είμαστε οπαδοί του Κυριάκου Μητσοτάκη υποχρεωτικά, αλλά γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι τουλάχιστον με τον Κυριάκο Μητσοτάκη προχωρήσαμε σε έναν βαθμό και με πολλές ελλείψεις πιθανώς, με άλλα πράγματα, βελτηρίες, με φοβίες, ας πούμε η αντιμετώπιση. Η αντιμετώπιση, η υποκατάσταση μάλλον του κράτους από φορείς βίας είναι ένα σημείο που η κυβέρνηση δεν τα πήγε καλά και η βαθμολογία της δεν είναι καλή. Έχει χρόνο να τα διορθώσει τα πράγματα κατά την άποψή μου, και θα τα διορθώσει τα πράγματα όταν δούμε την ελληνική αστυνομία, η οποία σημειώνει επιτυχίες σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση του κοινού εγκλήματος για πρώτη φορά. Πρέπει να τα λέμε και αυτά. Μπορεί, βλέπω, διαβάζω χαρακτηρισμούς για τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος είπε, χαρακτήρισε τους τρομοκράτες δολοφόνους ανοήτους. Δεν είχε ακόμη πεθάνει η γυναίκα, αλλά δεν είναι ανοητή. Είναι πάρα πολύ νοητή οι τρομοκράτες, κύριε Χρυσοχοΐδη μου, σε αυτό το πεδίο. Δεν είναι αυτά απλώς τα παιδιά μας. Για τον κύριο Δραγασάκη μπορεί να είναι τα παραστατημένα παιδιά της αριστεράς, αλλά για εμάς τους υπόλοιπους είναι κανονικοί δολοφόνοι, οι οποίοι τοποθετούν εγκριτικούς μηχανισμούς είτε για να κάψουν αυτούς που εσείς πώς να το πω, διοικείται ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας, είτε για να κάψουν πολίτες όπως Όπερ και Εγένετο. Όμως την ίδια ώρα το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας για πρώτη φορά επί Χρυσοχοΐδη μπήκε σε καταβλισμούς Ρωμά. Εννοείται ότι η αστυνομία δεν είναι η αρμόδια που θα λύσει το κοινωνικό πρόβλημα της παραβατικότητας των Ελλήνων Τσιγκάνων και των Ρωμά των Βαλκανίων που περιφέρονται στον ελλαδικό χώρο, και επειδή βρίσκουν καθεστώς ανομίας δυστυχώς από την εφαρμογή, μη εφαρμογή των κανόνων στο κράτος μας, κάνουν ό,τι θέλουν και αυτοί μαζί σε αυτούς καταβλισμούς. Αλλά για πρώτη φορά η ελληνική αστυνομία μπήκε σε καταβλισμούς Τσιγκάνων, για πρώτη φορά συλλαμβάνονται συμμορίες Τσιγκάνων που εγκληματούν για πρώτη φορά, και για πρώτη φορά είναι τίγκα οι φυλακές, για τις οποίες φυλακές δεν είδαν να κτίζονται οι καινούργιες φυλακές στον Ασπόπυργο. Για να έρθει και ο Θάνος, ο φίλος μου, ο οποίος μου λέει κάθε μέρα: Άρη, τι θα γίνει με τις φυλακές? Δες και εγώ είμαι εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, να του πω τι θα γίνει με τις φυλακές. Αυτές τις ρημαδοφυλακές, κύριε Πρωθυπουργέ μου, δεν θα τις κτίσουμε εκεί πάνω στον Ασπόπυργο? Έτσι δεν έπρεπε να τις έχετε κτίσει? Σας καταγγέλουν για απευθείας αναθέσεις. Θα έπρεπε να με συγχωρείτε ταπεινά, δεν θα υποκαταστήσω το έργο του Πρωθυπουργού σε καμία περίπτωση, αλλά μια που σας κατηγορούν για απευθείας αναθέσεις, τουλάχιστον να λέγατε: Ναι ρε, το ανέθεσα απευθείας και τις έκτισα τις μαμημένες φυλακές, να ησυχάσουμε επιτέλους. Παρακαλώ πολύ, κυρία Μπακογιάννη, και πάμε για φινάλε.
1: Ναι, η κυβέρνηση έχει θέματα, είναι 7 χρόνια στην εξουσία, υπάρχουν άνθρωποι που μας έχουν βαρεθεί, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σου λένε θέλουμε κάτι άλλο. Από την άλλη μεριά, κάποια στιγμή θα πάνε στην κάλπη. Mm-hmm. Και όταν θα πάνε στην κάλπη θα αποφασίσουν. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αυτό το γεωπολιτικό ασταθές περιβάλλον, μέσα σε αυτό το κακό χαμό που γίνεται γύρω μας, με ένα Τραμπ που λειτουργεί όπως λειτουργεί, με μια Ευρώπη η οποία ταλαντεύεται από ούκο λίγα πράγματα, θέλουμε στην Ελλάδα μια ισχυρή κυβέρνηση ή δεν θέλουμε? Θέλουμε στην Ελλάδα να μην έχουμε ανασφάλειες άλλου είδους ή να μπούμε σε μια ενδεχόμενη φάση κυβερνησίας?
2: Άρα το επιχείρημα της σταθερότητας είναι αυτό
1: δεν
2: που προβάλλεται
1: και εσείς. Δεν είναι μόνο της σταθερότητας, είναι της σταθερότητας και της προοπτικής.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης σκηνής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Μας τώρα την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
5: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
8: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
10: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
9: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
10: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
11: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην παραλιακή από την Καλλιθέα προς τον Πειραιά και στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους στον Σκαραμαγκά. Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη προσπαθούν να ανασυνθέσουν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες της μια από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας τόνισε σήμερα στο σταθμό μας ότι υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις. Επέσημε ακόμα πως δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι στην επίθεση υπάρχουν πάνω από τρεις δράστες. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δημοπύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Από μπαλκόνι ξενοδοχείου πιθανόν πρώτου ορόφου στο Χαλάνδρι έπεσε ένας 17χρονος Άγγλος λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός με πολλαπλά τραύματα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε γελοιότο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν να έχουν μονομερή σχέση της στήριξης με το ΝΑΤΟ λίγες μέρες πριν από τη συνόδο της Συμμαχίας στην Άγκυρα. Δεν ήταν εκεί για εμάς, τόνισε σε ανάρτησή του, αναφερόμενος στην αντίδραση των Ευρωπαίων συμμάχων της χώρας του στον πόλεμο στο Ιράν. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 2025 άλλαξε ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Έτσι λοιπόν ήρθε στην Ελλάδα το παράρτημα του Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου Κιλ με ιστορία 80 χρόνων διεθνής διακρίσης και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και τρίτη σχολή ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται στην οδό Ιπποκράτου στον αριθμό 33 σε ένα ριζικός ανακαινισμένο κτίριο και οι πληροφορίες που χρειάζεστε με λεπτομέρειες είναι θα τις βρείτε στο kilgreece.gr. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας. Πάμε παρακαλώ για την Παρασκευή μας και με την ταχύτητα που σας διακρίνει.
15: Καλημέρα. Τα σκύπτρα του δυσκολότερου δρόμου τα παίρνει η παραλιακή και όχι η Κηφισού. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από το παλαιό Φάληρο, από το Φαληρικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά, έχετε πολλά προβλήματα, φίλες και φίλοι. Ξεκινήστε λίγο νωρίτερα. Η Κηφισού είναι όπως την περιμένετε, ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών επί της ουσίας και τη Νέα Χαλκιδόνα. Αρκετή κίνηση και ο Σκαραμαγκά.
16: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
17: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
18: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
19: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
18: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
19: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

αύριο στις 9 το πρωί το τρίτο μέρος της εκπομπής με τον τίτλο Big Bang 1970-1973 τον Στάθη Καλύβα και Νατάσα Τριανταφύλλη, το βιβλίο της από τις εκδόσεις Μετέχμιο για την άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας, έγινε ραδιοφωνική εκπομπή. Τα μηνύματα που έχω συγκεντρώσει για το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου είναι αντιφατικά. Ξέρω, κάποιος κόσμος σοκάρεται. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε πολιτιστική άνθηση μέσα στα χρόνια της δικτατορίας? Οι δύο συγγραφείς ερεύνησαν και με βάση αυτά που βρήκαν, αυτά που εντόπισαν και με βάση τις μαρτυρίες που παραθέτουν, δεν είναι δικά τους, δεν είναι μια κριτική αποτίμηση που βγαίνει από το μυαλό τους έχοντας αισθήσεις, εντυπώσεις και κάτι που άκουσαν. Το βιβλίο έχει ενδιαφέρον, διότι για μένα που το έχω διαβάσει, σας λέω, και για μένα που το διάβασα και το συζήτησα με τους δύο συγγραφείς, γιατί ξέρετε, σε αυτόν τον τόπο συνήθως η κριτική μας είναι σε κάτι που άκουσα τρώγοντας μωρέ με τον κουμπάρο και κάτι φίλους, είπε ένας, πέταξε μία, ή μπαίνοντας στο Facebook διάβασε εκείνο. Τι φλανάκι, ποιος διάβασε, τι έγραψε, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ότι μας δημιουργούνται εντυπώσεις και η άποψή μας βασίζεται συνήθως σε εντυπώσεις. Αυτό το έχω αντιμετωπίσει στις ατέλειωτες συζητήσεις που έχω δαπανήσει ενέργεια προκειμένου να εξηγώ τα δεδομένα της τραγωδίας των Τεμπών σε κύκλους φιλικούς, σε τραπέζια που προκλήθη η συζήτηση, και επειδή η κουβέντα γινόταν πάνω σε ψεύδι, έλεγα ας δούμε, βγάλτε όποια γνώμη θέλετε, καταδικάστε όσο θέλετε τον Μητσοτάκη, τον Καραμαλή, τον Κώστα Καραμαλή και όλους, καταδικάστε τους όσο θέλετε μέσα στη συνείδησή σας, αλλά τουλάχιστον ακούστε τα δεδομένα, μετά βγάλτε όποιο συμπέρασμα θέλετε. Εμείς στον τόπο μας, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κακές λέξεις, αλλά στα δεδομένα συνήθως τα αποστρεφόμαστε, γιατί φαντάζομαι ότι μας κουράζουν. Και ειδικά τώρα με την τεχνολογία που μας βοηθά να προσεγγίζουμε το τίποτα, δηλαδή την εντύπωση της εντύπωσης, ο εντύπωση που είναι μια κουβέντα, είπε κάποιος αυτό, αυτό μεταδόθηκε. Ναι, δεν είμαι τεχνοφοβικός, ούτε είμαι εναντίον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Απλώς βοηθούν στο να σκορπιστεί μαλακία, με το συγχωρείο σας, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω, δηλαδή, αυτό που όλοι χαιρόμαστε, όχι μόνο να το παραγάγουμε, αλλά και να το μεταδίδουμε. Σύμφωνοι, ωραία. Αυτό μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα πια. Και μπράβο στα μέσα, πώς θα το πω, σε όλα αυτά τα μέσα κοινωνικής μετάδοσης, βλακείας, βοηθούν. Συνήθως τα κουραστικά δεν καθόμαστε να τα συζητήσουμε, γιατί βαριόμαστε να διαβάσουμε τα δεδομένα. Πού να ασχολείσαι τώρα, εγώ θέλω κάτι, παίζουμε εκεί πολύ γρήγορα κτλ. Έτσι λοιπόν είναι και η εντύπωση για αυτό το βιβλίο. Οι άνθρωποι δούλεψαν, εργάστηκαν και ο Καλύβας και οι Τριανταφύλλοι για να συγκεντρώσουν δεδομένα, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που αν το διαβάσετε θα καταλάβετε ότι υπάρχουν που μπορεί να νιώσετε και άσχημα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, βρε παιδί μου, τους είχατε σε μια εκτίμηση, σε μια αντίληψη, αλλά δεν λένε οι άνθρωποι ήταν καλός όταν ήταν καλή η χουντική. Δεν εννοώ για τους συγγραφείς. Οι συγγραφείς δεν το λένε έτσι κι αλλιώς. Αλλά και αυτοί που μαρτυρούν για την περίοδο δεν λένε ότι αχ, τι ωραία που ήταν με τη Χούντα, τι ωραία που περνούσαμε, τι ελευθερία που είχαμε. Δεν λένε κάτι τέτοιο. Λένε ότι μέσα στην εποχή του Ζόφου, κοίτα τι κακό πράγμα είναι τώρα, μπαίνω εμβολίμως στην ψυχούλα μας, τι κακό πράγμα είναι σε πράγματα που τα έχεις τακτοποιήσει μέσα στο μυαλό σου, στην ψυχή σου και στην καρδιά σου, ότι έτσι είναι, κάποιος να βάζει το σπέρμα της αμφιβολίας. Και αρχίζει εκεί και τρελαίνεσαι. Και λες, δεν τα αποδέχομαι όλα αυτά. Λένε βλακίες. Διάβασε το πρώτα. Και μετά το συζητούμε αν αντιλήφθεις βλακία. Ναι, αν αντιλήφθεις βλακία, είναι δικαίωμά σου να αντιληφθείς ό,τι θέλεις. Δεν σου πω εγώ τι θα αντιληφθείς. Αλλά διάβασε πρώτα. Δες ποιοι μιλούν. Τι λένε. Και μετά να το συζητήσουμε. Δεν είπαν οι συγγραφείς ότι ζούσαμε στον παράδεισο της ελευθερίας με τους χουντέους. Σε καμία περίπτωση. Λένε ακριβώς αυτό. Ότι παρά το γεγονός ότι είχαμε χούντα,
με δεδομένα ανελευθερίας, λογοκρισίας, πώς να το πω, μη δυνατότητας έκφρασης, παρόλα αυτά σε εκείνη την περίοδο λειτουργούσε κάτι που το λένε και αντίσταση, και υπήρχαν οι καλλιτεχνικές δουλειές σε όλα τα επίπεδα. Θες μουσική, θες θέατρο, θες ζωγραφική, θες γλυπτική, θες συγγραφική, και οι άνθρωποι εκφράζονταν. Αυτό λέει το βιβλίο. Και αυτό το κάναμε διάλογο, το κάναμε συζήτηση για εσάς που βαριέστε να διαβάσετε, αλλά ίσως δεν βαριέστε να ακούτε. Λέω. Μπορεί να βαριέσαι και να ακούς κιόλας, το καταλαβαίνω, είναι τέλεια βαρεμάρα. Τι κάνεις τώρα? Τώρα είμαι, ξύνω τον πίθηκα, που λέει και ο Τζούνος, κάθομαι από κάτω και ξύνω τον πίθηκα και δεν θέλω να σκέφτομαι τίποτα, θέλω να φύγω. Μάλιστα. Νομίζω ότι ο Καρπετόπουλος αποκοιμήθηκε, τον κατανοώ, γιατί ξενιτάει ο άνθρωπος. Κάποια στιγμή θα τον πετύχουμε, γιατί ίσως το 8.30 το δέχτηκε μεν ο έρμος, αλλά μάλλον δεν είναι σωστή ώρα για τον Καρπετόπουλο. Οπότε λέω λοιπόν, βεβαίως, πάμε το επόμενο. Το πρωί της Κυριακής στις 9, την αντίστοιχη ώρα, θα είναι μαζί μας ο καθηγητής Γιάννης Τούντας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ ο κύριος Τούντας ό,τι αφορά στα ιατρικά επιστημονικά, και θα ζητήσουμε για την επιστήμη, την ιατρική κατά τον 19ο αιώνα. Προχθές με μία πλειάδα 5 καθηγητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς επίσης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ηχογραφήσαμε υπό την επιμέλεια της κυρίας Ευγενίας Μανολίδου από την Ελληνική Αγωγή 5 εκπομπές που θα μεταδοθούν τα ισάριθμα Σάββατα του Αυγούστου. Είναι η προσφορά μου για εσάς για την φετινή σεζόν, για τις εκπομπές του Σαββάτου. Πάντα κάνω ένα δώρο. Μετά το δώρο του Καλύβα και της Τριανταφύλη, γιατί φαντάζομαι ότι λίγοι θα το διαβάσετε το βιβλίο. Μα κάνει να διαβαστεί δηλαδή, αλλά 5 εκπομπές ισάριθμες για την ελληνική μυθολογία. Ηχογραφήθηκαν μεσοβδόμαδα, επαναλαμβάνω, με εξαιρετικούς καλεσμένους, φιλολόγους του Ελληνικού Πανεπιστημίου, πραγματικά υποδείγματα, που σημαίνει ότι, να μη κάτι αισιόδοξο, ότι κάτι αλλάζει στις φιλολογικές μας σχολές, Πανεπιστημίου Αθηνών και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γνωριμίες που μου εξασφάλισε η κυρία Μανολίδου, η οποία με την ελληνική αγωγή κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στο να αγαπήσουμε τη γλώσσα και να αγαπήσουμε και τα αρχαία ελληνικά στα παιδιά μας μέσω της ελληνικής αγωγής. Χαρίστε στο παιδί σας. Στο παιδί σας εννοώ του προδημοτικού ή στα πρώτα ετών του δημοτικού. Χαρίστε στο να ενταχθεί, να κοινωνικοποιηθεί μέσω της ελληνικής αγωγής. Δοκιμάστε την ελληνική αγωγή. Και αν δεν σας αρέσει, ελάτε να μου πείτε τα παραπονά σας. Μην ακούτε τα στερεοτυπικά «Α, η Ευγενία Μανολίδου», «Α, του Άδωνη Γεωργιάδη», «Α, εκείνο», «Α, το άλλο». Μην ανακυκλώνουμε την μπιπ. Μην την ξαναπώ τη λέξη. Σας ευχαριστώ που με διευκολύνετε να μην τη λέω. Ήμουν και εγώ χθες στο Ιπποκράτειο, μου γράφει η φίλη μου η Μάρθα. Υπολογίζω γύρω στα 200 άτομα, πολλοί οι οποίοι έρχονταν και έφευγαν. Ήταν μια ήσυχη διαμαρτυρία. Πήραμε και τα μπλουζάκια μας με το «Δεν σας φοβόμαστε». Παρόντες εκτός από τον κύριο Κερανάκη ήταν ο κύριος Μυρλής και ο κύριος Χινάς. Ήταν και άλλοι. Είδα και άλλους βουλευτές, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, αν θέλεις μπορείς να το αναφέρεις, αν το θεωρείς σημαντικό, εσύ αποφασίζεις. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά, αγαπητή μου Μάρθα. Έλεγα και νωρίτερα ότι δεν φανταζόμουν ότι θα έβλεπα πολύ κόσμο στην κινητοποίηση αυτή. Αυτό που λέμε ο αστικός κόσμος μια φορά κατέβηκε σε συγκέντρωση. Ήταν τότε που νιώσαμε πραγματικά τον κίνδυνο ότι ο Τσίπρας μας βγάζει και οι υπόλοιποι τυχοδιώκτες, ο Τσίπρας ως αρχιτυχοδιώκτης και οι υπόλοιποι τυχοδιώκτες μαζί, κάτι Δαργασάκηδες, κάτι Ευκλήδες Τσακολώτη, κάτι Βαρουφάκηδες, κάτι Παπάδες, κάτι όλοι αυτό το συνονθήλευμα όλο,
ξέρω ενοχλείτε η αριστερά, αλλά τι να σας κάνω. Αν σας εκπροσωπεί αυτή η αριστερά, ξέρετε κάτι, εμείς του άλλου χώρου, όταν κάποιος δεν μας εκπροσωπεί και δεν τον γουστάρουμε να μας εκπροσωπεί, γιατί δεν ταυτίζεται πολιτισμικά με εμάς, το λέμε, ξέρετε. Το πρόβλημα με εσάς τους αριστερούς και τους αριστερούριδες είναι ότι, συγγνώμη που θα το πω, χαίζεστε πάνω σας να πείτε, ρε παιδιά, αυτός δεν με εκπροσωπεί εμένα, γιατί δεν μου κάνει. Γιατί εγώ θέλω αριστερά. Αλλά μια αριστερά σοβαρή, η οποία θα πορεύεται μέσα σε μια ευρωπαϊκή αντίληψη, θα βάζει τα κοινωνικά θέματα, θα πιέζει την κυβέρνηση με προτάσεις και όχι με αρλουμπολογία. Δηλαδή του τύπου ελάτε να γκρεμίσω το τραπεζικό σύστημα για να ζούμε καλύτερα, πρόκειται περί, είναι το άλλο που έλεγα, δεν θα το πω τρίτη φορά, είναι το παραγόμενο που μας αρέσει να το διαδίδουμε. Κατάλαβες, δηλαδή κάθομαι χωρίς παρεξήγηση, κύριε Πρόεδρε Λασίτη, κάθομαι κάτω από το ναό του Ποσειδώνα, το λέω γιατί ζηλεύω, το λέω ακριβώς γιατί ακριβώς ζηλεύω, κάθομαι κάτω από το ναό του Ποσειδώνα και λέω τι θα πω τώρα για να με αγαπήσει, επειδή είμαι λαοπρόβλητος ηγέτης, τι λέω τώρα να με αγαπήσει ο λαός ξανά και να μου δώσει κάτι μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που έφυγα όταν έχασα. Λοιπόν, δηλαδή να πάρω κάτι, ένα μεγαλύτερο ποσοστό από τον Κασελάκη στις ευρωεκλογές, μια που κάνουμε συγκρίσεις τώρα, έτσι. Λοιπόν, να πω, ελάτε να γκρεμίσουμε το τραπεζικό σύστημα, διότι ο λαός πρέπει να ζήσει καλύτερα. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο, πάρε όλες, όχι τις ψήφους, πάρε όλους τους ψήφους. Η ψήφος είναι θηλυκό, αλλά δεν πειράζει, εμείς το κάνουμε αρσενικότερα. Πάρε όλους τους ψήφους και προχώρα. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, όχι, έχουμε μείνει στο εξής μήνυμα και κάνω διάλειμμα. Ο κύριος Γιώργος Ασδέρης, διότι όπως υπογράφει εδώ με το mail του, διότι δεν τα παίρνω όλα πάνω μου εγώ, όχι, όχι, εγώ είμαι διατεθειμένος να τα διαβάζω όλα, αλλά θα έχουμε το θάρρος μας όλοι με το ονοματεπώνυμος να τα λέμε. Δεν θα γίνουμε εγώ κακός δηλαδή μόνον, θα είμαι εγώ δακτυλοδεικτούμενος και εσείς όλοι θα σας παρακαλώ, γιατί όλοι τελειώνετε με κάτι από κάτω, σας παρακαλώ, θα παρακαλώ δηλαδή μόνον, θα είμαι εγώ δακτυλοδεικτούμενος και εσείς όλοι

0: στην πλατφόρμα 1003. Σήμερα στη Ραφίνα οι δημότες έχουν κατέβει στο λιμάνι, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επικίνδυνη αύξηση του αριθμού των πλοίων στο λιμάνι. Απεργία πραγματοποιούν και οι εμποροβιοτέχνες για τα προβλήματα που δημιουργούν στην πόλη της Ραφίνας, χωρίς καμία υποδομή για 2 εκατομμύρια επισκέπτες περαστικούς. Τα προβλήματα που προκαλεί το λιμάνι, η λειτουργία του λιμένος στην πόλη, λέει ο κύριος Σασδέρης. Την ίδια στιγμή που υπάρχει έτοιμο το λιμάνι του Λαβρίου, ο εφοπλιστής κύριος Ηλιόπουλος επιμένει να αυξάνει τον αριθμό των πλοίων στο λιμάνι της Ραφίνας. Παρακαλώ, πείτε κάτι. Το Λαβρίο έχει όλες τις υποδομές έτοιμες. Ευχαριστώ, Γιώργος Ασδέρης. Μπράβο στον κύριο Ασδέρη, υπογράφει το μήνυμά του και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν ο κύριος Ηλιόπουλος παίρνει παραπάνω άδειες το καλοκαίρι και δεν έχει καθόλου το χειμώνα τα τραχύπλα του ή το χειμώνα είναι κάποιοι άλλοι. Εν πάση περιπτώσει έχουν συγκεντρωθεί πολλές άδειες. Ο κύριος Βασίλης Κικίλιας λέει ότι όλα τα τακτοποιεί το λιμενικό και όλοι έχουν τη σειρά τους και εκ περιτροπής πιάνουν λιμάνι, αποβιβάζουν, επιβιβάζουν και διάφορα τέτοια. Ακούω τον ψάλτη που λέει ότι οι ραφινιώτες διαμαρτύρεστε διότι ακούτε το βουητό των μηχανών που είναι στα πλοία αρόδου να δουλεύουν όλη τη νύχτα και να γίνεται η αντίχυση μέσα από τον κόλπο και να μην μπορείτε να κοιμηθείτε τα βράδια. Δεν το ξέρω, θα έχετε κάποιο λόγο, θα έχετε για να διαμαρτύρεστε. Εννοώ, δεν το έχω ακούσει με τα αυτιά μου, αλλά σας ακούω να το λέτε μέσω του Γιώργου Ψάλτη. Γεγονός είναι ότι το λιμάνι της Ραφίνας μεγάλωσε. Η Ραφίνα από εκεί που ήταν ένα ψαροχώρι, τώρα πρέπει να γίνει ένας Πειραιάς. Αντιλαμβάνομαι ότι έτσι όπως είναι η ρημοτομία, η χωροταξία, εκεί που κατοικούσαμε όλοι πέριξ της θάλασσας και πάνω στη θάλασσα στο ωραίο γραφικό χωριό της Ραφίνας, τώρα ξαφνικά πρέπει να αντικρίσουμε συνθήκες Δραπετσόνα και Πειραιά, εννοώ η ευρύτερη εκεί Αγίου Διονύσου κτλ. Καταλαβαίνω τα ζόρια, τα αντιλαμβάνομαι. Δεν έχω να πω κάτι. Θα έπρεπε λογικά, αφού θέλουμε τη Ραφίνα ως λιμάνι, να αναπτύξουμε το λιμάνι, να χωρούν όλοι και να, τι να πω, να ξαναφτιάξουμε τις πόλεις μας. Το βρίσκω κομματάκι δύσκολο. Θα πρέπει να έχουμε ΕΣΑΗ, ταμεία ανάκαμψης από την Ευρώπη για τα επόμενα 300 χρόνια, να ξανακτήσουμε τις πόλεις μας από την αρχή. Δύσκολο κομμάτι το βλέπω. Θα πορευτούμε με αυτά που έχουμε. Τώρα, ναι, εσείς θα διαμαρτύρεστε, τα πλοία θα είναι εκεί. Να ξαναπάμε, γιατί το Λαύριο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω τεχνοκρατικά. Δεν το ξέρω το θέμα. Ποιες είναι οι χωρητικότητες του λιμένος Ραφίνος, ποιες είναι οι χωρητικότητες του λιμένος Λαβρίου. Μάλλον πρέπει να καλέσουμε ειδικούς να μας απαντήσουν επί του θέματος, να κάνουμε τις συγκρίσεις και όλα αυτά. Καλή δύναμη, κουράγιο εύχομαι στη Ραφίνα, στους απεργούς εργαζόμενους στα πλοία και στους πλειοκτήτες, καλές δουλειές. Διάλειμμα εδώ.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
4: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology,

0: Πνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Έχουμε ένα πλάθικο ντομίνκο εκεί από τις επιλογές της κυρίας Βαρσάμι, παρακαλώ, Παναγιώτη μου. Μέχρι τώρα παίζαμε τις δικές μου επιλογές. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Δημήτρης Κοντός μάλλον μου λέει: πόσο μας εκφράζεις να ήξερες. Σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ μου και χαίρομαι πάρα πολύ όταν το ακούω από τα στόματα πολλών αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ τιμητικό. Αυτό είναι το μέγιστο της τιμής που μου κάνετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι να εκφράζω την κοινή λογική. Κάνω μεγάλες ασκήσεις για να μπορώ να τις εκφράζω. Κάνω και εγώ ασκήσεις με τον εαυτό μου, δεν είναι τόσο εύκολο. Νομίζω, ταπεινά. Αλλά προφανώς θα υπάρχουν άλλοι που τα καταφέρουν καλύτερα από μένα. Άλλωστε, το πρώτο πράγμα στην αντίληψη της κατσίκας του γείτονα είναι ότι όλοι θα θέλετε να είστε στη θέση μου. Μόνο που εγώ επέλεξα να κάνω αυτό το επάγγελμα, θα μπορούσατε να το επιλέξετε κι εσείς δηλαδή. Έτσι δεν είναι ελεύθερο επάγγελμα, δόξα τω Θεώ. Και όχι μόνο είναι ελεύθερο επάγγελμα, είναι ότι εγώ και η γενιά μου δηλαδή, εμείς που ήμασταν τριαντάριδες στη δεκαετία του 90, εκεί κοντά στα 30, καρποθήκαμε κάτι που δεν το μπορούν να το καταλάβουν οι νεότερες γενιές, όσο και αν το εξηγώ και αυτό στα τραπέζια. Είναι αυτό που δεν μπορεί να το καταλάβει η νέα γενιά. Προσέξτε, όταν μπήκα εγώ στη δημοσιογραφία, υπήρχαν μόνο οι εφημερίδες και η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση. Αν είχες νοημία, πήγαινες. Μάλιστα. Άστο αυτό κατά μέρος. Δεκαετία του 90, όμως, εκεί που είμαστε κοντά στα 30, λίγο πριν το 87, τρεις αστεί της Νέας Δημοκρατίας, ο Εύερτ, ο Ανδριανόπουλος και ο Κούβελας, και ο γιος του Κούβελας, του Δημήτρη, ο Δημήτρης Κούβελας ήταν και αυτός στη συγκέντρωση στο Ιπποκράτιο, τρεις δημαρχαίοι τότε στα χρόνια εκείνα το 87, τι λένε, κάνουν τη δημοτική ελεύθερη ραδιοφωνία. Επιτέλους η Ελλάδα φεύγει από τον κομμουνισμό, μάλλον δεν έφυγε ποτέ η Ελλάδα τον κομμουνισμό, γιατί ήταν πάντα δεμένη με τον κομμουνισμό και με τη Βόρεια Κορέα, ενώ ψυχολογικά το ζούμε άλλωστε και τώρα. Δεν έφυγε ποτέ η ψυχή του Έλληνα. Πώς λέμε, ήρθε ο Αμερικάνος, έτσι υπάρχει και ο Έλληνας. Είναι κατά τον Γιώργο Παπανδρέου ο Έλληνας λαός. Μπράβο. Η ψυχή του Έλληνα λαού λοιπόν είναι πάντα δεμένη με τον κομμουνισμό, τον κρατισμό και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Τότε λοιπόν, επιτέλους, λένε οι τρεις δημαρχαίοι, ο Ανδριανόπουλος εν ζωή, Κούβελας αείμνηστος, Εύερτ αείμνηστος, λένε ανοίγουμε στην ελεύθερη ραδιοφωνία. Και έτσι περνάμε επιτέλους στο άνοιγμα της ιδιωτικής ραδιοφωνίας. Και από εκεί που είχαμε τις εφημερίδες ως εργασία και μόνο μια κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση, ξαφνικά έρχονται πάνω μας τα κανάλια, τα αφεντικά και λένε σε θέλω, ηχολήπτες, τεχνικοί, μοντέρ, εικονολήπτες, ηλεκτρολόγοι, φωτιστές. Ναι, έχω τελάτη ρε εσύ, ψαριανέτηδες, έλα και εσύ να τα εξηγήσει της ελεύθερης ραδιοφωνίας είσαι. Έλα εδώ καημένε μέσα. Λοιπόν, και από εκεί που δεν είχαμε δουλειά, ξαφνικά μας αναζητούσαν εκείνοι και έτσι ζήσαμε αυτό το καπιταλιστικό του ανοίγματος των αγορών. Αυτό θέλουμε και από την κυβέρνηση να κάνει, να ανοίξει αγορές προκειμένου από εκεί που έψαχνες δουλειά να σε ψάχνουν για δουλειά. Αυτό το ζήσαμε στα 30 μου και είμαι πολύ τυχερός, δόξα σε Κύριε, που έτυχα σε αυτή την περίοδο. Τώρα ο Λευτέρης από τη Γλυφάδα μου βάζει ένα πολύ ωραίο θέμα, θα το πραγματευτώ στις 9 γιατί πρέπει τώρα να τα τελειώνω και να κάνουμε δεύτερο διάλειμμα. Μου λέει, έχεις δει, μου λέει, ότι το Big Bang στην ιστορία της Ευρώπης το έχεις μετατρέψει σε ιστορία της Ελλάδας. Λευτέρη, θα σου απαντήσω μετά από το Δελτίο Ειδήσεων. Σε αυτό είναι πολύ καλή η παρατήρησή σου και μου δίνεις την αφορμή να πω δύο πράγματα. Παρουσία του Ψαριανού σε λίγο. Διάλειμμα εδώ, Δελτίο Ειδήσεων, Kill Greece, κυρίες και κύριοι, με το χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης που άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Ένα εξ αυτών είναι το Πανεπιστήμιο Kill, το Βρετανικό, το Δημόσιο, άνοιξε παράρτημα στην Αθήνα, τρεις σχολές και δίνει πτυχία ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, πρώτη φορά στην Ελλάδα, killgreece.gr.
4: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις? Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
11: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
12: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, αμαρίσι που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
13: Ναι.
12: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
14: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
15: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη προσπαθούν να συνθέσουν οι αρχές. Εκτιμούν ότι στην αφετηρία και στον τερματισμό της είναι πιθανόν οι δράστες να μην έχουν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΗ, οι αστυνομικοί φαίνονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες της μία από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλείδου τόνισε σήμερα στο σταθμό μας ότι υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις, η αστυνομία ελπίζει ότι θα δώσουν στοιχεία. Επισήμανε επίσης πως δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι στην επίθεση υπάρχουν πάνω από τρεις δράστες. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Σημείωσε ότι αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Παράλληλα, επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027, προσθέτοντας πως ο στόχος για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Κριτιστική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, την οικονομία και για τα εθνικά θέματα, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του. Αυτό που διαφημίζουν οι κύριοι Μητσοτάκης και Περιακάκης ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης μιλώντας στον Αντένα. Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, σημείωσε ότι στόχος είναι η νίκη, η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να έρθει χωρίς τη νίκη του ΠΑΣΟΚ. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπλαταν απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ ή λογιστή. Για την αποδόμηση της δράσης τους πραγματοποιήθηκε στο Ζεφύρι Ευρείας Κλίμακας Αστυνομική Επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε και το τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά μέλη και οι τηλεφωνητές. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης από την παράνομη δράση των μελών της υπερβαίνει το ποσό του 1.600.000 ευρώ. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δημοπύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και πήγε στο σημείο που βρισκόταν η πισίνα. Νωρίς χθες το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε γελίο το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίσουν να έχουν μονομερή σχέση στήριξη με το ΝΑΤΟ, λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο της Συμμαχίας στην Άγκυρα. Δεν ήταν εκεί για μας, τόνισε σε ανάρτησή του, επιμένοντας ότι δεν υπάρχει ανταποδυτικότητα στη σχέση ανάμεσα στη χώρα του και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Δυτικής Συμμαχίας. Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταφερθεί επανελειμμένα εναντίον Ευρωπαίων συμμάχων της χώρας του, ιδίως εξαιτίας της αντίδρασής τους στο πόλεμο στο Ιράν. Στην αθλητική σας ενημέρωση συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. Στους 16 προκρίθηκε και η Πορτογαλία που επικράτησε της Κροατίας 2-1, ενώ με σκορ 2-0 επικράτησε η Ελβετία της Αλγερίας και επανηγύρισε την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο-ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν. Στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη Δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη.
6: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα πλέον αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, δηλαδή από την πλευρά των Λιπασμάτων και του Υπουργείου Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο, τον Ισάπ και τη Δημητρίου Γούναρη. Ίδια εικόνα και στην Δημητρίου Γούναρη, ίδια εικόνα και στην Ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού. Η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει βελτιωθεί λιγάκι, τώρα έχει μόνο κατά μήκος του Νέου Φαλήρου προβλήματα. Η λεωφόρος Κηφισού συνεχίζει να δυσκολεύει τους οδηγούς, αλλά αργά και σταθερά βαίνει επί τα βελτίω. Έχει προβλήματα ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκιδόνα. Και ως Καραμαγκάς, οι λεωφόροι Σχιστού και Αθηνών προς Καραμαγκά βαθμιδών και αυτές βελτιώνονται.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας υποδεχόμαστε. Καλημέρα σας.
8: Γεια σας, καλώς ήρθατε. Ποιος ελπίζουμε είστε? Να μείνετε μαζί μας για λίγη ώρα που θα είμαστε εδώ. Μετά θα δούμε.
7: Ναι. Ποιος θα είστε?
8: Είμαι, με λένε Γρηγόρη και είμαι καλά.
7: Μπράβο.
8: Είμαι καθαρός.
7: Ναι.
8: Είμαι πολύ καλά.
7: Έναν που είδες πίσω από τα τζάμια να χτυπιέται το πρωί είναι καλά.
8: Ναι, νομίζω είναι βλαμμένος αυτός. Η δουλειά τον έχει καταστρέψει. Πρέπει αυτή η δουλειά να του πεις αν είναι φίλος σου, αν τον ξέρει. Αν τον ξέρει. Είναι...
7: Ναι, όχι, εσένα είναι φίλος σου.
8: Τέλος πάντων, γνωστός.
7: Γνωστός, ναι. Σε καλή πάντως.
8: Είναι
7: σε καλή
8: για δέσιμο. Είναι για δέσιμο γιατί τον είδα, δεν ξέρω αν τον ξέρεις, τον είδα μέσα από αυτό που χειρονομούσε.
7: Και χτυπιόταν,
8: δηλαδή, δείχεται. Μάλλον αυτή η δουλειά που κάνει τον έχει καταστρέψει.
7: Κανονικός βαρεμένος, βλαμμένος, έτσι.
8: Όχι σαν το βαρεμένο το
7: όχι,
8: συνάδελφο.
7: Όχι, όχι, αυτό είναι συνωνυμία τώρα. Εμείς το λέμε με την κυριολεξία, το λέμε με το επώνυμο.
8: Κύριε Πορτοσάλτε, καλώς σας βρήκαμε.
7: Καλώς ήρθατε.
8: Ελπίζω να μείνετε. Και το αύριο και μεθαύριο μαζί θα είμαστε πάλι, αλλά εγώ δεν θα είμαι μαζί σας δυστυχώς, γιατί δεν με φωνάξατε να κάνουμε την παρουσία στο αφιέρωμα Χούντα και Πολιτισμός.
7: Κάτσε, τώρα θα γίνουν όλα. Ησύχασε.
8: Για να δούμε.
7: Πάμε.

0: Αναγγέλλω και υπενθυμίζω, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ότι θα είμαστε μαζί σήμερα. Τελειώνει τυπικά το εργάσιμό μου πενθήμερο για την πρωινή εκπομπή, αλλά ακολουθούν το Σαββατοκύριακο με το ραντεβού μας στις 9 το πρωί πάντα. Αύριο λοιπόν η τρίτη εκπομπή, την οποία ηχογραφήσαμε με τον Στάθη Καλύβα
1: και
0: την κυρία Τριανταφύλη, την κυρία Νατάσα Τριανταφύλη, αναφέρεται στην περίοδο της πολιτιστικής εκρήξεως στα χρόνια της δικτατορίας. Θα το συζητήσουμε σε λίγο με τον Γρηγόρη Ψαριανό αυτό το θέμα. Ναι. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, σοκάρει πολλούς, το λέω σοκ, όπως έτσι το διατυπώνει και η κυρία Μπακογιάννη, σοκάρει πολλούς, γιατί στο κουτάκι μας, στο μυαλό μας, το καταλαβαίνω που είναι πολύ ανθρώπινο, προφανώς έχω και εγώ πάρα πολλά κουτάκια μέσα μου. Η δικτατορία είναι δικτατορία και δεν χωράει το ότι μέσα στη δικτατορία, το ζόφο, την ανελευθερία, την καταπίεση, ό,τι θες, εν πάση περιπτώσει, εκεί την πότα των χουντέων, άνθησε ο πολιτισμός. Μην προχωράς, θέλω να πω κάτι, μην το διακόψεις τώρα, από εκεί θα σε ξέρω. Ναι, μπράβο, ωραία. Λοιπόν, αύριο θα μεταδοθεί το τρίτο μέρος της εκπομπής. Η εκπομπή αυτή έχει παραχθεί για να έχει και πολλά τραγούδια, για να είναι πολύ ευχάριστη στα πρωινά του Σαββάτου σας κτλ. Αναγγέλλω επίσης ότι τα 5 Σάββατα του Αυγούστου, μαζί με την κυρία Ευγενία Μανολίδου και με τη δική της καθοδήγηση και υπόδειξη, ηχογραφήσαμε από την ελληνική αγωγή, ηχογραφήσαμε εισάριθμους καθηγητές φιλολόγους του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εξαιρετικοί, περιγράφουν σε 5 εκπομπές τα κεντρικά θέματα της ελληνικής μυθολογίας. Υπέροχες εκπομπές, είναι το δώρο μου, μάλλον το δώρο μας με την κυρία Πουπουλίδου για εσάς, τους φίλους της εκπομπής 9 το πρωί του Σαββάτου. Την Κυριακή, στην ιστορία από το Big Bang στην ιστορία της Ευρώπης, μαζί μας είναι ο κύριος ποιος είναι, ξέχασα τώρα, έλα, ξέχασα τον γιατρό, βρε παιδιά, τον κύριο Τούντα.
1: Ο Γιάννης.
0: Λοιπόν, με συγχωρείτε κύριε Τούντα. Λοιπόν, σε δεύτερη συνάντηση ο κύριος Τούντας, ο οποίος αναφέρεται στην ιστορία, στην εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης κατά τον 19ο αιώνα. Τώρα, ο Λευτέρης από τη Γλυφάδα, στις 8 και 48 μου έθεσε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, μισό λεπτό Γρηγόρη, και το τακτοποιώ και αυτό και ξεκινούμε. Μου λέει, έχεις σκεφτεί καθόλου ότι έχεις μετατρέψει από το Big Bang στην ιστορία της Ευρώπης σε ιστορία της Ελλάδας του 19ου αιώνα? Κάνε σε παρακαλώ ένα σχόλιο. Πολλά σχόλια, αγαπητέ μου Λευτέρη. Δυστυχώς, Λευτέρη μου, διαπιστώνω μεγαλώνοντας ότι τα λατρεμένα μας πανεπιστήμια, είτε το κεντρικό μας, το κορυφαίο, το ΕΚΠΑ, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τόσο στη συνέχεια το δεύτερο μεγάλο μας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια ούτω καθεξής τα υπόλοιπα, είναι, όπως όλα τα πράγματα στην Ελλάδα του κομμουνισμού και του κρατισμού, περίκλειστα γύρω από την ελληνική ιστορία. Αναζητώ συνολόγους, αναζητώ ιαπωνολόγους, αναζητώ μογγολόγους, τώρα πώς του λέγει. Αναζητώ, βρε παιδί μου, ευρωπαϊκή ιστορία.
1: Δύσκολο.
0: Δύσκολο, γιατί
1: ζούμε στη Σοβιετική Δημοκρατία της υπερβόρειας Αφρικής.
0: Ναι. Του ελληνισμού που λέει και ο Κασιμάτης. Ναι.
1: Είναι η τελευταία Σοβιετία στην πραγματικότητα.
0: Μπράβο, λοιπόν. Έτσι λοιπόν, αγαπητέ μου Λευτέρη, κάνουμε αυτή τη στιγμή φοβερές προσπάθειες με την κυρία Πουπουλίδου που επιμελείται τις εκπομπές αυτές, να βρούμε, να μιλήσουμε λεπτομερώς για την ιστορία της Βρετανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, να το θέσω έτσι, και θα πάω να ηχογραφήσω την επόμενη εβδομάδα τον Θάνο Βερέμι για να κάνουμε από το Σεπτέμβριο αυτή την έναρξη. Έχουμε εντοπίσει με δυσκολία γνώστη γερμανικής ιστορίας σε επίπεδο πολιτικής, όχι απλώς. Προσέξτε, την γερμανική και την ιταλική ενοποίηση μας την περιέγραψε σε υπέροχες εκπομπές ο κύριος Βαλιάνος, ο κύριος Περικλής Βαλιάνος. Εγώ θέλω πολιτικές, δηλαδή τις εξελίξεις στο πολιτικό πεδίο. Δύσκολα βρίσκεις λοιπόν, αγαπητέ μου Λευτέρη από τη Γλυφάδα, και σε ευχαριστώ πολύ για την παρατήρηση που μου έδωσες την αφορμή να κάνω αυτή την παρατήρηση. Ευχαριστώ και προχωρούμε.
1: Δύσκολα βρίσκεις υλικό από Γερμανία και Ιταλία για την πολιτικοκοινωνική
2: εξέλιξη.
1: Εξέλιξή τους, ας πούμε. Έτσι. Ναι. Ξέρουμε πώς ενοποιήθηκαν, τι έγινε, το ποιος, τι, πότε.
2: Αλλά εξειδικευμένο
1: πολιτικό-κοινωνικό υπόβαθρο.
2: Στην ιστορία καθητής δύσκολα. Βρίσκεις το ελληνικό πανεπιστήμιο, το οποίο σιγά-σιγά. Το οποίο σιγά-σιγά, ναι, ανοίγει, διότι περνάμε από την περίοδο, πώς την είπες αυτή, του κομμουνισμού, του βαθέως, ναι, ναι, κρατισμού, ναι,
1: Σοβιετίας.
2: Της ελληνικής Σοβιετίας, ναι. Περνάμε, κάνουμε εξελικτικά βήματα.
1: Ευρωπαϊκή,
2: λοιπόν, φανταζόσουν ποτέ...
1: Σοβιετική Ευρωπαϊκή Σομαλία.
2: Επειδή κάποια στιγμή είδες το φως σου. Το είδες. Αλλά...
1: όχι όλο. Ναι. Μια χαραμάδα. Αυτό... βλέπω θολά από το ένα μάτι.
2: Προσπαθούμε όλοι να δούμε το φως.
1: Το ξέρεις το ανέκδοτο. Βλέπω θολά από το ένα μάτι.
2: Όπως και εγώ πρέπει και εγώ. Προϊόντος του χρόνου άρχισα να βλέπω. Προϊόντος του χρόνου. Εννοείται. Δεν λέω ότι έβλεπα. Αλίμονο. Αλλά επειδή εσύ έχεις ζήσει αλλιώς τα πράγματα σε σχέση με μένα, το αθώο μυαλό, ας πούμε. Το οποίο κατανάλωνα ακριβώς αυτό που διάβαζα. Τι κατανάλωνα, ότι βρε παιδί μου, η Χούντα βεβαίως κτλ.
1: Θα σου πω για τη Χούντα.
2: Όταν λοιπόν μου ήρθε αυτό το βιβλίο, όταν λοιπόν από τις εκδόσεις μετά.
1: Το Καλύβα και τις 30 φίλοι.
2: Το Καλύβα και τις 30 φίλοι, το βιβλίο.
1: Big Δεν το έχω πάρει ακόμα, θα πάρω.
2: Εγώ, αδελφέ, όχι απλώς το έχω διαβάσει. Για να κάνω τις συζητήσεις. Το έχω μουτζουρώσει.
1: Εγώ το έχω συζητήσει με το Στάθη κατά καιρούς, ναι, αλλά ναι, θα πάρω να το πάρω.
2: Όταν λέω, το οργάνωσα στο μυαλό μέσα, είναι το έχω μουτζουρώσει όλο με υπογραμμιστικούς μαρκαδόρους για να μπορώ να κάνω τη συζήτηση μαζί τους.
1: Να σου μουτζουρώσω και εγώ λίγο τώρα σε αυτό. Ναι. Είχα ένα φίλο αριστερό. Βαθιά αριστερό, πιο αριστερό από μένα. Εγώ ήμουνα του ευρωκομμουνισμού, ήμουνα. Φέικ αριστερός. Mm. Ήμουνα κάποιος, ξέρεις, αυτό του ευρωμονόδρομου, mm, ευρωλιγούρης.
2: Λίγο
1: πάντα
2: με γεμελές αριστερός.
1: Ευρωπαϊστής. Με γεμελές, ναι, ευρωπαϊστής. Ναι. Αυτό πώς τα λένε τα. Πώς τα λένε αυτά τα ντολμαδάκια τα που δεν
2: γιαλάντζι.
1: Λένε. Γιαλαντζή. Ήμουνα γιαλαντζή. Λοιπόν, ένας πιο καθαρός, πιο ορθοδόξος, ας πούμε, κάποια στιγμή τι μου πέταξε και παραλίγο να τον πλακώσω, αλλά μετά θυμήθηκα, σκέφτηκα ότι είχε δίκιο. Μου λέει. Είπε, και μάλιστα δημόσια σε συζήτηση που γινόταν, ότι μας πρόσφερε η Χούντα, σε εισαγωγικά το πρόσφερε, τα γκρέμισε η Πασοκαρία, είπε. Ανατριχιάζω και τώρα που το λέω, αλλά αν το σκάψεις και το σκαλίζεις και το σκεφτείς, στη Χούντα, σε αυτή τη μαυρίλα, άνθησαν τα ωραίτερα λουλούδια. Μέσα από αυτή τη μαυρίλα, η οποία Χούντα ήταν παιδική χαρά, γιατί εγώ το 1974 με το που τέλειωσε η Χούντα πήγα Βουκουρέστη, Σόφια, Βελιγράδι, Ζάγκρεμπ, πήγα περιοδία με δύο ξαδέρφια μου σε όλα τα Ανατολικά Βαλκάνια. Πού να πήγαινα και Τσεχοσλοβακίες και Πολωνίες και Ανατολική Γερμανία, να πήγαινα στη Δρέσδη και στη Λειψία τότε. Δεν, αδιανόητα, πολύ μακριά για μας. Αλλά πήγα μία βαλκανική περιοδία. Και όταν μπήκα, καλά, η Βουλγαρία, άστα, μην τα συζητάμε. Η Ιουγκοσλαβία, κάποιος πιο γιαλατζή η Ιουγκοσλαβία. Όταν μπήκα στη Ρουμανία, συνειδητοποίησα ότι η ελληνική Χούντα ήταν παιδική χαρά. Ότι είχε κούνιες και τραμπάλες. Εκεί κατάλαβα τι είναι Χούντα.
2: Πριν από
1: Γιατί
2: χρόνια.
1: Στη Ρουμανία κάθε Ρουμάνος χαφιέδιζε τον αδερφό του, τη γυναίκα του, το παιδί
2: στην
1: του.
2: Στην Ανατολική Γερμανία τι έκανε.
1: Άστι. Εκεί η Στάζη ήταν ακόμα πιο δυνατή. Αλλά και οι Σεκουριτάτε στη Ρουμανία.
2: Ναι, ναι, ναι, το κατάλαβα. Στο Βαλκανικό,
1: η μισή
2: στην Βαλκανική εκδοχή.
1: Στη Ρουμανία ήταν χαφιέδες. Ναι. Και αν δεν λέγαμε Τσαουσέσκου, ούτε Νικολάε. Λέγαμε Ολάκης. Ο Νικολάκης, για να πούμε, για να αναφερθούμε στον Τσαουσέσκου, λέγαμε Ολάκης. Για να μην μας καταλάβουν και θα μας μπουζουριάζανε. Οι Έλληνες κομμουνιστές που είχαν φύγει και πήγαν εκεί ζούσαν με τα ωραία τα τυριά τους και τα κασκαβάλ και τα τέτοια.
2: Και πάντα και με τα ροκφόρ. Και με τα ροκφόρ.
1: Ναι, τα όλα τα ωραία, ναι, εκεί. Ναι. Αλλά οι Ρουμάνοι και οι τουρίστες περνάγαν καλά, γιατί με ένα δολάριο αγόραζες, ξέρω εγώ, μια γειτονιά, έτσι που λέει ο λόγος. Οι Ρουμάνοι.
2: Ναι. Ωραία. Τώρα όμως, όταν σου λένε ότι όταν έρχονται ο Καλύβας και οι 30 φίλοι και σου λένε βρήκαμε. Γιατί πρόσεξε, το βιβλίο έχει αξίζει για ποιο λόγο. Γιατί οι άνθρωποι δεν γράψαν τις εντυπώσεις τους, παιδί μου. Πες ότι τους ήρθε το όραμα, ακούσανε κάτι για, από τους πατεράδες.
1: Μα είναι και μικρότεροι.
2: Ναι,
1: ας πούμε, τώρα λέμε, εγώ τη Χούντα την έζησα στο γυμνάσιό μου.
2: Ναι.
1: Από το 67, από το 66, τέλος του 66, ως το 72 ήταν το σχολείο μου, οι 6 τάξεις του γυμνασίου. Ναι. Δηλαδή το 72 τέλος μπήκα στη βιομηχανική Πειραιά, στην Αβουσουπού. ήταν χούντα ακόμα. Μάλιστα. Χούντα, χουντάρα. Mm. Αλλά σου λέω, μπροστά στις άλλες χούντες που υπήρξαν.
2: Ο Καλύβας με την Τριανταφύλη πήγαν λοιπόν και βρήκαν μαρτυρίες, δηλαδή το βιβλίο, το μεγάλο μέρος του βιβλίου δίνει χώρο. Σε περιγραφές μιλούν οι άνθρωποι. Μιλούν άνθρωποι.
1: Που λένε,
2: ανθρώπων
1: γιατί...
2: που λένε τι συνέβαινε τότε.
1: Γι' αυτό.
2: Ήταν μουσική παραγωγή, συγγραφή θεατρικών.
1: Γι' αυτό ζήλευα και σου έκανα παράπονα που δεν ήμουν εδώ, γιατί έχω πολύ υλικό από τα 12 ως τα 19 στην πιο κρίσιμη περίοδο
2: δηλαδή
1: της ζωής μου.
2: Άνθρωποι...
1: Έφαγα τη χούντα στη μάπα.
2: Και δεν μιλούν δεξιοί δεξιούλιδες να πει ότι είναι απολογητές των χουντέων. Πες ότι.
1: Όπου ήταν πολλοί.
2: Ναι, όχι.
1: Αλλά
2: ήταν
1: και πασόκοι απολογητές.
2: Δεν λέω όχι, αδελφέ. Αλλά εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές που παρήγαγαν τότε το έργο τους. Δηλαδή αυτό είναι το ενδιαφέρον. Εδώ σε αυτό το βιβλίο μιλούν άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου,
1: συγγραφείς, σκηνοθέτες,
2: του πολιτισμού,
1: συνθέτες, τραγουδιστές,
2: τραγουδιστές που αν τους διαβάσεις θα πεις όχι ρε φίλε, είπε αυτό το ίδιαλμά μου. Δεν θέλω να πω ονόματα τώρα για να μην. Τι δεν
1: καλύτερα
2: κάνω τώρα.
1: Να μην πούν ονόματα.
2: Δεν θα πω ονόματα για
1: γιατί
2: να μην.
1: Γιατί ανάμεσα
2: νομίζουν...
1: σε αυτού είναι και πολύ αντιστασιακοί και αντιχουντικοί που κάνανε επειδή καριέρα είναι... επί χούντας. Και μετά τώρα μου το παίζουν πολύ αριστερά.
2: Επειδή λοιπόν είναι τέτοιοι που κάνουν και έχουν δηλώσει και έχουν καταγραφεί δηλώσει. Επειδή είναι πολύ τέτοιοι, εγώ σκοπίμως δεν λέω τα ονόματα για να μην.
1: Καλά κάνεις και δεν
2: γιατί
1: τα λες.
2: Δεν το λέω. Όχι, να το εξηγήσω. Δεν το λέω για να μην υποτεθεί ότι παρασύρω κάποιους να βγάλουν γνώμη.
1: Όχι, και χάνεται και ο στόχος. Ο στόχος είναι να περιγράψουμε το γεγονός, όχι να πούμε ποιοι το έκαναν. Έτσι, γιατί αυτό είναι εντάξει. Ας μην πούμε μόνο. Μη λες ονόματα, μωρέ. Μη λες ονόματα, μωρέ. Άστα τα ονόματα. Μη λες ονόματα.
2: Αλλά ξέρεις κάτι. Στο μεταξύ.
1: Απλώς να πούμε ότι στο Πολυτεχνείο ήταν περίπου 5 εκατομμύρια Έλληνες μέσα στην κατάληψη. Από την Τετάρτη στο Σάββατο, αυτό το τριήμερο του Πολυτεχνείου, μέσα στο Πολυτεχνείο, από ό,τι ξέρουμε, ήταν πάνω από 2-3 εκατομμύρια Έλληνες. Όλοι ήταν στο Πολυτεχνείο. Mm. Όλοι ήταν σε οργανώσεις αντιστασιακές. Πέταγαν τρικάκια, όχι αυτά που πετάει ο Ρουβίκονας τώρα, και οι φίλοι μας αυτοί, οι δολοφόνοι, πέταγαν, κάνανε αντιστασιακές πράξεις. Ήταν όλοι αντιχουντικοί. Και αυτοί που πήραν άδειες για ταξί και για περίπτερα και για προποτζίδικα και για φορτηγά και για ταλίκες και όλα αυτά που μοίρασε η Χούντα αφιδώς, όλοι αυτοί μετά ήταν αντιχουντικοί. Συχαίνονταν τον Πατακό, τον Μακαρέζο, τον Ασλανίδη, τον Παπαδόπουλο, ήταν όλοι
2: και
1: μέσα
2: μετά,
1: στην αντίσταση.
2: Και τι έκανε η Πασοκαρία?
1: Ό,τι έχτισε η Χούντα σε πολιτισμό, γιατί η Χούντα ήταν κοπριά. Μέσα από την κοπριά βγήκανε πολύ ωραία φυτά. Αυτό είναι η κοπριά. Λοιπόν, μετά που καθάρισε το έδαφος και βγήκαμε όλοι οι αντιστασιακοί, Νέα Δημοκρατία, Καραμανλής, Ράλης, και μετά έπεσε ο Ράλης και ανέβηκε ο Ανδρέας το 81. Ουά, βγήκα στους δρόμους τότε και εγώ που δεν ψήφισα ποτέ Πασόκ. Και μου λέγε ένας ταξιτζής στη Βουκουρεστίο, ακριβώς έξω από το Απότσου. Τότε πέρναγα από εκεί, πανηγύριζα που απόψε πεθαίνει δεξιά. Και βγαίνει ένα ταξιτζής, ανοίγει το παράθυρο και μου λέει: αχ, παιδάκι μου, να ξέρεις γιατί πανηγυρίζεις. Μου είπε αυτός ο κολοταξιτζής, ο καταραμένος.
2: Διάλειμμα.
1: Και μετά κατάλαβα.
3: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
8: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
9: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
8: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνη Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Αυξημένη επίσης η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα Κτέλ και τη γέφυρα της Αχαρνών και στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής του στον Σκαραμαγκά. Στα χέρια των αρχών υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών που χρησιμοποιήθηκαν στην τριπλή δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, τόνισε σήμερα στον Sky εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Πρόσθεσε πως η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά υλικό ώστε να φτάσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Επισήμανε πως δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι στην επίθεση υπάρχουν πάνω από τρεις δράστες. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ ή λογιστή. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά μέλη. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης από την παράνομη δράση των μελών της υπερβαίνει το ποσό του 1.600.000 ευρώ. Από μπαλκόνι ξενοδοχείου πιθανόν πρώτο ρόφου στο Χαλάνδρι έπεσε ένας 17χρονος Άγγλος λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός με πολλαπλά τραύματα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε γελίο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν να έχουν μονομερείς σχέσεις στήριξης με το ΝΑΤΟ λίγες ημέρες πριν από τη συνόδο της Συμμαχίας στην Άγκυρα. Δεν ήταν εκεί για μας, τόνισε σε ανάρτησή του. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αυτή την ώρα μαζί μας είναι το Αουτάν. Το καλοκαίρι πολλοί το αγάπησαν, τα κουνούπια κανένας, πολύ λογικό το βρίσκω. Γι' αυτό λοιπόν φέτος μας λέει το Αουτάν να μην ξεχάσουμε να προμηθευτούμε από τα φαρμακεία το Αουτάν Defense, το οποίο παρέχει υψηλότερη προστασία έως και 10 ώρες από επιθέσεις κουνουπιών, από μύγες, τσιμπούρια, πλέον απαραίτητο αν κατασκηνώσουμε σε υπαίθριο χώρο, αν κάνουμε ταξίδια μακρινά, αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμη και αυτά τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του κίτρινου πυρετού. Αουτάν Defense λοιπόν και στα φαρμακεία. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε, μην τα κοίτα που σας διακρίνει.
16: Φτιάχνει η κατάσταση, η κυκλοφοριακή κατάσταση στο λεκανοπέδιο, φτιάχνει ακόμα και το λιμάνι του Πειραιά σιγά σιγά, το δεξιόστροφο του λιμάνιου. Δεν είπα, έχει φτιάξει, φτιάχνει. Η Ακτίμια όλη προς τη πλατεία Ρολογία έχει πολλά αυτοκίνητα. Η 34ου Συντάγματος Πεζικού πολλά αυτοκίνητα. Εάν η Λαμπράκη σας εξυπηρετεί, είναι σχεδόν άδεια σε σχέση με την 34ου Συντάγματος. Παραλιακή προς τον Πειραιά μόνο στο νέο Φάληρο καθυστερήσεις. Έχει σχεδόν φτιάξει κάθοδο της Κηφισού, κρατάει λίγη κίνηση η άνοδο της Κηφισού και έως Καραμαγκάς.
17: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
18: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
19: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
20: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
19: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
21: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για το γεγονός ότι έχετε ενταχθεί στην παρέα μας. Τώρα, ειδικές καλημέρες στον Σούλη Στέφο από τη Λαμή, ο οποίος απολαμβάνει την εκπομπή με τον πρωινό του καφέ. Ο Βασίλειος Τσιλιγιάννης, μου αρέσει η παρατήρησή του, μου λέει: τώρα μόλις έκλεισα την τηλεόραση και ακούω την πρωινή σας εκπομπή με μεγάλο ενδιαφέρον. Η κυρία Δόμνα Σεϊζάν, έχετε δίκιο, η έκρηξη του πολιτισμού τότε ήταν εντυπωσιακή. Την έζησα από την πρώτη στιγμή μέσω του συντρόφου μου Κώστα Σεϊζάν, ο οποίος ήταν υπεύθυνος σελίδας πολιτισμού στην τότε εφημερίδα απογευματινή, στην τότε απογευματινή της περίοδου εκείνης. Το ίδιο ήλπιζα και για την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ότι θα άνθιζε ο πολιτισμός, αλλά απογοητεύτηκα. Πολύ ωραία παρατήρηση της κυρίας Σεϊζάν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το βιβλίο προσθέτει η ίδια εξαιρετικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δυστυχώς, αλλά ναι, στην περίοδο των μνημονίων, ναι, κινητοποιήθηκαν αυτοί οι προοδευτικοί καλλιτέχνες ως αντιμνημονιακός άξονας και ομάδα αντιμνημονιακού αγώνα. Δεν ενδιαφέρθηκαν για παραγωγή πολιτισμού καθόλου.
0: Και η κυρία Μαρία Δρακοπούλου, η οποία αναπτύσσει ένα συλλογισμό, μου λέει: γιατί καλώ ως συνομιλητή σχολιαστή τον Γρηγόρη Ψαριανό, ο οποίος δεν προσθέτει τίποτα στην εκπομπή.
1: Έλαντε.
0: Λοιπόν,
1: σωστό.
0: Ναι. Οπότε, άκουσε. Ναι,
1: συνυπογράφου τη.
0: Μπράβο, ωραία, και ευχαριστούμε πολύ την κυρία Δρακοπούλου.
1: Σας ευχαριστώ, κυρία Δρακοπούλου.
0: Εννοείται. Λοιπόν, τώρα θα σου βάλω ένα τραγούδι. Θα σου βάλω ένα τραγούδι. Παρακαλώ. Για να δεις τι παράγει η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Να μου το βάλεις.

0: τρελαίνομαι για τα ιταλικά, τρελαίνομαι. Αλλά είμαι πάρα πολύ ροκάς, δεν μπορώ αυτά τα πολύ κολομεγλυφάδα. Δηλαδή άμα είναι το Il Giocattolo, ας πούμε, Γιάννη Μοράντι, άμα είναι κανένα έτσι πιο
1: κορεμάτο. Κάτσε, κάτσε, άστο ρε φίλε, άστο.
2: Συγγνώμη ρε φίλε.
1: Βάζω ένα τραγούδι, ένα πρωί αυτό το τραγούδι. Οπότε λέω, κάποιος μου ανοίγει μια κουβέντα, λέω, μπορεί να τα ξέρει αυτά ο Τσίμας τώρα. Ο Τσίμας δεν ακούει τέτοια μουσική. Λοιπόν, οπότε παρεξηγείται ένας φίλος.
0: Έχει αρχίσει και παίζει τέτοια.
1: Πρόσεξε. Παρεξηγείται λοιπόν ο φίλος ακούει και λέει, δεν τρέπεσαι, ο Παύλος ξέρει από μουσική, εσύ είσαι άσκετος. Αυτό που ακούμε είναι τεχνητή. Λέω εγώ, λέω αυτό. Τώρα, πού να ξέρει ο Παύλος την Αλέση από
0: ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη.
1: Όχι, δεν έχω πει ότι είναι τεχνητή. Λέω, πού να ξέρει τώρα ο Παύλος την Αλέση από Φοντάνα, δεν τα ακούει αυτά. Λοιπόν, και μου λέει αυτός ο ακροατής, μου λέει, αυτό είναι τεχνητή νοημοσύνη, μου λέει, τώρα δεν υπάρχει Αλέση για Φοντάνα. Βάζω λοιπόν, ρωτώ, ποια είναι αυτή η καλλιτέχνη Αλέση για Φοντάνα, πραγματική ή τεχνητή νοημοσύνη? Η τεχνητή νοημοσύνη, απαντάω ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη.
0: Έτσι, μπράβο. Γιατί είναι η Αλέσια Φοντάνα, είναι ο Τζίμι Φοντάνα και είναι και η Νάντια Φοντάνα που χόρευε.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, ποια από όλες τις φοντάνες? Μήπως είναι η Φοντάνα αντιτρέβει?
1: Ναι, αλλά εγώ τώρα έχω ζεσταθεί. Πού το βάλεις 23, πια ακούσα τον Παλαβό. Καλέ, είστε σοβαροί. Πήγαινε το 22-21.
0: Όχι, ρε, 20... Παιδιά, τα air condition όχι κάτω από 24. Δηλαδή είναι καταστροφή για το περιβάλλον, κάνει ζημιά στα μηχανήματα, δεν προλαβαίνει να φέρει τη διαφορά των 8-10 βαθμών που θέλετε. Οπότε όταν έξω έχει 30-32, ας το έχουμε 26.
1: Το 25-28-26.
0: Εδώ άλλος θέλει 21. Εδώ θέλει πιγκουίνους να βάλει εδώ μέσα.
1: Μέχρι πριν από λίγο έχω μεγαλώσει τώρα, δούλευα με 19 βαθμούς. Τώρα έχω μεγαλώσει και δεν μπορώ.
0: Στρώνει σιγά σιγά. Ωραία.
1: Κοιμόμουν και με 19, πρέπει να σου πω. Σκεπάζομαι.
0: Εγώ τώρα μόνο ανεμιστήρα και τα αρκοντίζω στο σπίτι, τα έχω κλείσει.
1: Ναι. Τον υποτιμούσα τον ανεμιστήρα, τελικά καταλαβαίνω ότι έχει καλύτερη δουλειά.
0: Καλύτερη δουλειά είναι από το αρκοντίζω.
1: Ναι. Συμφωνώ. Παρά το υποτιμούσα τον ανεμιστήρα. Λοιπόν, τεχνητή νοημοσύνη σου παρέχει το Spotify, γιατί εγώ εκτός από τα τραγούδια που μας βάζει η κυρία Βαρσάμι και την ευχαριστώ πάρα πολύ, ας πούμε ο Φρανκ Σινάτρα ήταν δικός της προηγουμένως, παίζω πολύ με το Spotify, μέσω το οποίο μπορείτε στο Πορτοσάλτε Podcast, μπορείτε να βρείτε όλα τα podcast. Ένας φίλος λοιπόν μου γράφει και το εξής και από μια κουβέντα σε παρακαλώ, Γρηγόρη. Μου λέει το εξής, μου λέει, κάνοντας γυμναστική η Χαρά, όχι ο κύριος ή η κυρία, η Χαρά λοιπόν, η κυρία Χαρά Παπαδάτου, μου λέει, κάνοντας γυμναστική μου χθες το πρωί, ξεκίνησα να ακούω το podcast Έστινουν Τραγωδία. Κόσμημα. Οι ιστορικές και λογοτεχνικές γνώσεις των συζητητών σπανίζουν. Σημείωνα ένα χαρτάκι, αφήνοντας τα λάστιχα και τα βαράκια κάθε δύο λεπτά. Ποια βιβλία πρέπει να διαβάσω? Συγχαρητήρια. Κυρία μου, πραγματικά, από όλες τις δουλειές που έχουμε κάνει μετά την Ακρόπολη, μετά την περιγραφή της Ακροπόλεως, η επόμενη τεραστίων διαστάσεων, ζητώ συγγνώμη, δεν περί αυτολογώ, τεραστίων διαστάσεων podcast περιεχομένου, είναι αυτό το Έστινουν Τραγωδία. Φοβάμαι ότι έχω πει στον Τάκη μισό λεπτό, ένα-ένα, γιατί τώρα θέλω να πω πολλά πράγματα
0: και Θεοδωρόπουλο.
1: Με έχει πιάσει ενθουσιασμός. Το 2018 λοιπόν ζήτησα από τον Τάκη Θεοδωρόπουλο, τον Περικλή Βαλιάνο και τον αείμνηστο Βασίλη Παπαβασιλείου, τον Θεός φίλο χωρέστον. Του Θεός Χωρέστον, εξαιρετική μορφή πνεύματος και οι τρεις.
0: Τεράστιος και Βασίλης που είναι Βασίλης,
1: ναι. Να ηχογραφήσουμε αυτή τη σειρά, να εξηγήσουμε τι λέει η ελληνική γραμματεία, πρέπει να πούμε γιατί εμείς τα μάθαμε, μην πω τώρα πώς τα μάθαμε, δηλαδή
0: μας βάλανε... Μάθαμε.
1: Όχι, πρόσεξε, τι εννοώ. Πάνω σε αυτά τα μεγαλουργήματα σκέψεως μας βάζανε να μάθουμε κανόνες γραμματικής. Και έτσι
0: πήγε... Εμείς κάναμε και αρχαία η προηγούμενη
1: αδελφέ. Ναι, ρε αδελφέ, θα
0: αρχαία
1: να βρούμε,
0: κανονικά όμως.
1: Να βρούμε άλλο κείμενο να κάνουμε τη γραμματική, να καταλάβουμε τι λέγανε αυτοί οι άνθρωποι, τι είπαν αυτοί πριν από 3.000 χρόνια, τι διάολο είπαν.
0: Σφίς φων, σφίς εισφάς.
1: Ναι, λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η σειρά λοιπόν podcast που θα ολοκληρωθεί τώρα, θα την ανεβάσουμε σχεδόν όλοι, είναι 30 κομμάτια, 30 podcast.
0: Αυτό είναι αριστούργημα.
1: Είναι πραγματικά αριστούργημα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Χαρά Παπαδάτου. Κυρίες και κύριοι, τώρα... σκεφτήκαμε κάποια στιγμή, λέω, μήπως δεν είναι καλός ο τίτλος, το έστεινουν τραγωδία, δεν καταλαβαίνουν ποιο είναι το περιεχόμενο. Και ζήτησα από τον Τάκη Θεοδωρόπουλο να μας βρει, να προσεγγίσουμε, να βρούμε έναν τίτλο πιο ελκυστικό. Ενδεχομένως θα το επιχειρήσω.
0: Σου βρήκε?
1: Όχι, δεν το έχω συζητήσει ακόμα.
0: Θα το ψάξω και εγώ, αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι.
0: Φιλιά και στον Τάκη και στον κύριο Βαλιάνο και χαιρετισμούς.
1: Σου βάζω άσκηση
0: μακράν,
1: λοιπόν,
0: στο Βασίλειο.
1: Για να έχει και μια χρησιμότητα, όπως λέει η κυρία Τρακοπούλου, να έχει μια χρησιμότητα.
0: Όλο άχρηστο.
1: Σέρνει το κορμί σου με στην Αχριστία. Έλεω δηλαδή. Λοιπόν.
0: Περιφέρει το σαρκείο σου με στην Αχριστία. Ναι.
1: Ρε σίδρωσα, ρε εσείς, γιατί μου το κάνετε αυτό? Δεν μπορώ εγώ έτσι. Δεν μπορώ. Έχω υδρώσει τώρα. Και εσύ είσαι υδρωμένο. Άμα το κούτελό του είναι υδρωμένο. Και κάνει σε μένα σοου τώρα.
0: Έχω υδρώσει από σένα γιατί με καταπιέζει. Θέλω να πω τόσα πράγματα, θα φύγω και δεν θα έχουμε πει τίποτα.
1: Να κάνω και διάλειμμα τώρα, μην πέσουμε όλα μαζί.
0: Άντε κάνε διάλειμμα, τα πάρουμε μαζεμένα μετά, γιατί
1: αφού
0: έχουμε πολλά να
1: αφού
0: πούμε.
1: Αφού στόβαλα το τραγούδι σου κάνω και διάλειμμα.
0: Πολλά έχουμε να πούμε μετά.
2: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
4: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Plus. Plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
12: Διαλέγω νησί για διακοπές.
11: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
12: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
13: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
15: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
16: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
15: Και όταν φεύγεις?
16: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
0: Αυτό που είπες πριν με το Αουτάν είναι πάρα πολύ χρήσιμο, σας το επιβεβαιώνω και εγώ, αν μου επιτρέπετε. Το Αουτάν σώζει κανονικά το καλοκαίρι, αλλά βάζετε και κανένα φιδάκι στα μπαλκόνια.
1: Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε συνέχεια του θέματος για την περίοδο Χούντας, υπενθυμίζω ότι υπήρχαν και γεννήσεις από το 67 έως το 74 πέραν της παραγωγής μουσικής, δηλαδή κάποιοι Έλληνες στην περίοδο της Χούντας έκαναν σεξ και παιδιά και ερωτεύονταν.
0: Τι άλλο να κάνω.
1: Αυτό δεν είναι πολύ χειρότερο.
0: Ούτε συναυλίες ή ούτε τίποτα.
1: Ο κύριος Βιταμί το λέει αυτό, θέλει, παρακαλεί γιατί θα εκτιμούσε την ανωνυμία του. Αφού θα το εκτιμούσε, γι' αυτό και εγώ το εκτίμησα.
0: Μετά το Βιταμί θα βάλω και το Βιταμία.
1: Λοιπόν, πάμε Φοντάνα, Τζίμι Φοντάνα.
0: Η μελωδία λέγεται.

0: Όχι πολλά πολλά με την Ελένη. Θα έρθει άντα στη Σταρτιο Κώστα.
1: Με Κώστα, χαιρετίσματα από ένα συνάδελφο από το Flash, ρε σύντροφε. Κώστα Βερνίκο, Μέγα. Γεια σου. Τι κάνει, πού να είσαι, χαθήκαμε. Αλλά γάβρι, εσεί, χανούμια, εμεί πού να σε είσαι, χαθήκαμε. Αλλά γάβρι, εσεί, χανούμια, εμεί πού να σε έρθουμε. Και δεν πάμε και μαζί στο γήπεδο τώρα.
0: Εσύ έχεις πάει στο γήπεδο.
1: Όχι, καθόλου.

0: Ένοντας με τα ΚΤΕΛ Αττικής να δίνει μάτς κάθε Κυριακή, ο Ψαριανός υπέγραψε να συγκροτηθεί καινούργια ΑΕΚ.
1: Και μετά αλλά στη λέσχη ΑΕΚ... των φίλων της ΑΕΚ του Μελισανίδη υπογράψαμε όλοι μαζί.
0: Ναι, αλλά η καινούργια ΑΕΚ δεν τον προσκάλεσε ποτέ να πάει στο καινούργιο γήπεδο.
1: έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Εκτός από την επιλογή του Ψαριανού, αν μπορείς να βρεις και μια Ορνέλα Βανώνη, θέλει ο Νότης Παπαδόπουλος.
1: Ναι, αλλά τώρα θέλω εγώ το δικό μου σύντροφε, ρίχτω να
0: πω τώρα.
1: Τζιάννη Μοράντι, Il Giocattolo, ένα παιχνιδάκι.
0: Δώστε γιατί μαθημένος να ανοίγει μόνος του
1: μικρόφωνο. Κομματάρα, αριστούργημα, κάτι κιθάρες φοβερές μέσα.

0: Δηλαδή θες να καταγγείλεις τους δολοφόνους, βέβαια.
1: Αριστούργημα το κομμάτι τώρα με έχεις πάρει. Το έπαιζε μια φορά πριν από 10 χρόνια ο Τσίμας, ο Παύλος. Και τον παίρνει τηλέφωνο, του λέω ρε, τι δουλειά έχεις με αυτά, άσχετε. Από τότε έχει διαβάσει όμως, έχει μάθει μουσική ο Παύλος. Μπράβο, Παύλο, είσαι επιμελής μαθητής, μπράβο.
0: Είστε κατάλληλα να καταγγείλεις δολοφόνο.
1: Ναι, πέρασε μία ώρα και δεν έχουμε πει τίποτα.
0: Θα έρθει στα επόμενα.
1: Θα πούμε μόνο μία κουβέντα, Άρη μου, πρέπει να πούμε. Πρέπει να κλείσει αυτό το κεφάλαιο εδώ και τώρα. Άκουγα και τον Πάσχο το Μανδραβέλη χθες, άκουγα διάφορους σχολιαστές οι οποίοι λένε, μεταξύ άλλων λένε και μερικές παπαριές που είναι φίλοι μου. Και σε κάποια πράγματα έχουν δίκιο, απόλυτο. Αλλά δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Αν τώρα είχε δολοφονηθεί με γκαζάκια η μαμά της Θεανός Φωτίου, λέω, ή ο πατέρας του Γαβρίλου Σακελαρίδη, λέω, ή του Χαρίτσι η θεία, λέω, θα είχε καεί η Ελλάδα όλη. Τώρα, εντάξει μωρέ, ήταν
0: έτσι
1: ένα γαζάκι.
0: Έτσι ξεκίνησα το πρωί, φίλε.
1: Ναι, ήταν ένα γαζάκι
0: στις 8
1: τώρα,
0: η ώρα,
1: που δεν έγινε και τίποτα. Εντάξει μωρέ, είχαμε και παράπλευρες απώλειες.
0: Έτσι,
1: σαν τον Αξαρλιάν. Ναι, ναι. Έτσι, όλα αυτά είναι παράπλευρες απώλειες. Άμα είναι τίποτα δεξιούρες, τίποτα μανάδες, πατεράδες πολιτευτών της Νουδού και της Επαράτου δεξιάς, με κάπα σίγμα το δεξιά. Λοιπόν, αν είχε γίνει τέτοιο πράγμα με την κόρη του Φλαμπουράρη όταν του είχαν βάλει ένα γκαζάκι στα Εξάρχη στην Νεάπολη, ας πούμε τότε κάτι αναρχοβλαμμένη, θα είχε καεί η Ελλάδα. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά συμπεριφοράς κοινωνικής και πολιτικής. Όμως ανεξαρτήτως αν είμαστε από εδώ ή από εκεί, αν είμαστε ταγματασφαλίτες, αν είμαστε χουντικοί, αν είμαστε βασιλόφρονες, αν είμαστε αναρχοκουμούνια, αν είμαστε ό,τι σκατά και να είμαστε, πρέπει να συμφωνήσουμε ότι εδώ πρέπει να κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Έχω φάει τις Ρουβίκονες στη Μάπα 3 φορές. Έχουν γράψει και έχουν παραλίγο να κάψουν την πολυκατοικία αθώων ανθρώπων. Έτσι. Ο Πορτοσάλτε τους έχει φάει στη Μάπα επίσης 2-3 φορές. Τους έφαγε στη Μάπα ο Νίκος ο Χαρδαλιάς.
0: Ο Καμπουράκης. Κάποιους μήνες πριν από μένα.
1: 15 δημοσιογράφοι, δημοσιοκάφροι, αλήτες, ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι, ό,τι θες πες. Έτσι. Έχουν φάει στη Μάπα αυτή την αλήτη.
0: Γιατί εκείνη η αφίσα που μας είχε τα φωτογραφίες όλων στην...
1: Εμάς μας είχε πρωτοσέλιδα οι εφημερίδες. Να πω ποιες εφημερίδες ήταν αυτές που μας είχαν πρωτοσέλιδα και μας δείχνανε. Εμένα, εγώ είχα κάνει αγωγή επειδή με δείχνανε μαζί με άλλους 15 και ο Πορτοσάλτη νομίζω μέσα, ότι εμείς υποστηρίξαμε εδώ τα συμφέροντα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα και μας καταγγείλαν και έκανα αγωγή, την κέρδισα την αγωγή, πήρα 30.000, αλλά δεν υπάρχουν 30.000 γιατί αυτές οι εφημερίδες έχουν κάτι μπροστινούς, Αλβανούς, Πακιστανούς, Πολωνούς, Σέρβους, δεν ξέρω τι έχουν, κάτι αυτοφοράκιδες, και έτσι αλλάζουν αφημί, αλλάζουν εταιρεία και έχεις πάρει εσύ την αποζημίωση που πρέπει να πάρεις 50.000, ξέρω εγώ, να τα δώσεις στα παιδιά χωρίς, στους γιατρούς χωρίς τσίνορα, κάπου, και δεν τα παίρνεις ποτέ. Έτσι, αλλά ο άλλος μπορεί να γράφει πρωτοσέλιδο ότι, να μην πω τώρα τι μπορεί να γράφει, έτσι βλέπετε τι γράφουν οι εφημερίδες, τα διάφορα

0: Λοιπόν, αυτός ο κύκλος αίματος, βλάβης και παράνοιας και παραφροσύνης πρέπει να σταματήσει εδώ τώρα, σύντροφοι. Ανεξαρτήτως αν είμαστε δεξιούλιδες, αριστερούλιδες, λαϊκοδεξιοί ή λαϊκοί τραγουδιστές ή της όπερας.
1: Πρέπει να σταματήσει επόμενη εβδομάδα, επειδή σε κάνω κέφι.
0: Και πρέπει η κυβέρνηση, αυτή η γαμοκυβέρνηση τώρα, που πολλοί ψηφίσαμε και στηρίξαμε και εξακολουθούμε, δεν ξέρω αν δυστυχώς ή ευτυχώς να τη στηρίζουμε, πρέπει τώρα να το κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Γιατί ας σας πω τι μου έλεγε ένας φίλος υπουργός προστασίας κάποιου πράγματος που δεν ξέρω αν είναι ο πολίτης, θα φρίξετε ότι ζούμε σε μια ιδανική ησυχία, ότι τα εξάρχεια είναι ας πούμε μια κανονική γειτονιά, ότι στο Ζεφύρι και στον Ασπρόπυργο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι με τις Ρωμά δεν έχουμε τι, μου λέγε τέτοια πράγματα τα οποία ψάξτε τα λίγο να τα δείτε. Λοιπόν, κυβερνητική, αγαπητοί μου σύντροφοι της κυβέρνησης, κάντε 5 από τα 20 που είχατε υποσχεθεί.
1: Γεια σας.
0: Καληνύχτα.
1: Παρατήρηση.
0: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, μισό λεπτό, πριν τα πούμε αυτά. Παρατήρηση μιας κυρίας. Κυρίας. Ωραίο σοου με ωραία τραγούδια, σαν να είσαι σε σοβαρό beach bar. Πολύ κυριλέ και ποιοτικό.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, επειδή εγώ αν ήμουν το αφεντικό εδώ στον Sky θα σε προσλάμβανα και επειδή σε πάω, θα είσαι και την επόμενη εβδομάδα εδώ και λέω να κλείσουμε τη σεζόν.
0: Γιατί έφυγε ο Χιώτης? Τι έγινε, του την έδωσε?
1: Θα πάρεις τηλέφωνο το Χιώτη.
0: Δεν το σηκώνει.
1: Δεν ξέρω.
0: Βασίλη, γιατί έβγε?
1: Βασίλη, απάντησε του.
0: Λοιπόν, καλά.
1: Απάντησε του. Λοιπόν, γιατί θα συζητήσω αυτό στον αέρα.
0: Άμα γίνεις αφεντικό, πάρε με.
1: Όχι, εγώ αν,
0: θα, κάνουμε,
1: αν
0: θα κάνουμε δουλειά
1: αν
0: εδώ.
1: Αν διοικούσα που δεν θέλω, αν ήμουν αφεντικό.
0: Όχι,
1: και
0: το
1: διοικούσα τον Sky, δεν θέλω να διοικήσω τίποτα.
0: Διοικούν.
1: Ναι, ναι. Ότι ο Ψαριανός πρέπει να κάνει εκπομπή στον Sky.
0: Καληνύχτα. Λοιπόν. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Βενσερέμος νο πασαράν.
1: Ναι, και τον Ζαχαρό θα έλεγα να έρθει στον Sky. Και τον Σταμάτη Ζαχαρό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ο Ψαριανός θα είναι και την επόμενη εβδομάδα μαζί μας, κυρία Δρακοπούλου.
0: Παρασκευή 9.
1: Λοιπόν, γεια σας.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τάφινα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
13: Στην απά, στην απά, στην απάνω γειτονίτσα, στην απάνω.
12: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
14: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Δύο υπήκοοι Τουρκίας συνελήφθησαν από την αστυνομία για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού από την Τουρκία στην Ελλάδα μέσω φορτηγών διεθνών μεταφορών με σκόπο τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων. Στο πλαίσιο της επιχείρησης το βράδυ της Τετάρτης εντοπίστηκαν δύο φορτηγά διεθνών μεταφορών που είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια μέσω συνεργειακού σταθμού στην περιοχή του Εύρου. Κατά τον έλεγχο του δεύτερου φορτηγού εντοπίστηκαν 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες τα οποία κατασχέθηκαν. Τα κατασχεθέντα όπλα δεν έφεραν συριακούς αριθμούς ανάλογα με αντίστοιχες υποθέσεις που έλαβαν χώρα το 2025 και το 2026. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, όπλα φαντάσματα, δηλαδή πιστά αντίγραφα από μιμήσεις επώνυμων πιστολιών, εντοπίζονται με μεγάλη συχνότητα τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην Ελλάδα και διακινούνται μέσω των εγκληματικών οργανώσεων της Τουρκίας. Μέσα σε 18 μήνες το ελληνικό FBI έχει κατάσχει 280 τέτοια πιστόλια. Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη προσπαθούν να ανασυνθέσουν οι αρχές. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντίνα Δημοκλείδου, τόνισε σήμερα στο σταθμό μας ότι στα χέρια των αρχών υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις, τα οποία η αστυνομία ελπίζει ότι θα δώσουν στοιχεία. Επισήμανε ακόμη πως δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι στην επίθεση υπάρχουν πάνω από τρεις δράστες. Έκαψαν μία γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Σημείωσε ότι αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Παράλληλα, επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027, προσθέτοντας πως στόχος για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, την οικονομία και για τα εθνικά θέματα, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του. Αυτό που διαφημίζουν οι κ. Μητσοτάκης και Περιακάκης ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας, τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης στον Αντένα. Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, σημείωσε ότι στόχος είναι η νίκη, η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να έρθει χωρίς τη νίκη του ΠΑΣΟΚ. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μελή της οποίας διέπραταν απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ ή λογιστή. Κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκε στο Ζεφύρι και το τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης από την παράνομη δράση των μελών της υπερβαίνει το ποσό του 1.600.000 ευρώ. Στη σύλληψή του 50χρονου λιμενάρχη Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αρχές για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς μετά από μήνυση που υπέβαλε η σύζυγός του 49 ετών. Για την υπόθεση ενημερώθηκε η εισαγγελέα υπηρεσίας ναυτοδικείου Αθηνών, η οποία παρήγγειλε το σχηματισμό δικογραφίας και τη μεταγωγή του ενώπιον της στην έδρα του ναυτοδικείου Αθηνών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε γελίωτο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν να έχουν μονομερείς σχέσεις στήριξης με το ΝΑΤΟ λίγες ημέρες πριν τη Σύνοδο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Άγκυρα. Δεν ήταν εκεί για μας, τόνισε σε ανάρτησή του, επιμένοντας ότι δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα στη σχέση ανάμεσα στη χώρα του και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Δυτικής Συμμαχίας. Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταφερθεί επανειλημμένα εναντίον Ευρωπαίων συμμάχων της χώρας του, ιδίως εξαιτίας της αντίδρασής του στον πόλεμο στο Ιράν.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. Στους 16 προκρίθηκε και η Πορτογαλία που επικράτησε της Κροατίας 2-1, ενώ με σκορ 2-0 επικράτησε η Ελβετία της Αλγερίας και επανηγύρισε την πρόκρισή της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Εν τω μεταξύ, με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των 32. Στις 9 η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, στη 1 η Αργεντινή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Τα πλάνα για την ανακατασκευή του σταδίου Γεώργιος Καραϊσκάκης, παρουσίασε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατών, θα χρησιμοποιείται για πολλές εκδηλώσεις και όχι μόνο για αγώνες και θα είναι ανοιχτό για το κοινό όλο τον χρόνο. Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου 2 χρόνια. Την ήττα με 73-66 από τη Ρουμανία γνώρισε η εθνική ομάδα των ανδρών για την 5η αγωνιστική της πρώτης φάσης των ομίλων στα προκριματικά Μουντομπάσκετ 2027.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ,
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
0: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και το ημερολόγιο της Παρασκευής, 3 Ιουλίου του 2026. Να συστηθούμε, Παναγιώτης Παπακαλούσης στον ήχο, η Περσαμπόλια στην διεύθυνση ορχήστρας και ο Πέτρος Μωραήτης στην επικοινωνία μαζί σας, στην προφορική. Γραπτός, ξέρετε, μπαίνετε στο skyradio.gr και γράφετε ένα μήνυμα στο «Πες την άποψή σου». Εορτάζεται σήμερα ο Άγιος Ιάκυνθος. Κάποτε είχε προταθεί από στην Εκκλησία να τον εορτάζουμε ως τον δικό μας Ορθόδοξο Βαλεντίνο. Αντί να γιορτάζουμε το Φεβρουάριο τον Άγιο Βαλεντίνο, να γιορτάζουμε 3 Ιουλίου τον Άγιο Ιάκυνθο. Εν πάση περιπτώσει, όσοι θέλουν το γιορτάζουν όποτε θέλουν, αλλά σήμερα γιορτάζει κανονικά ο Ιάκυνθος, η Ιακυνθή και η Ζουμπουλία επίσης. Στον κόσμο συμβαίνουν πράγματα που πέραν απαρατήρητα, γιατί σιγά σιγά τα συνηθίζουμε όλα, μα όλα. Για παράδειγμα, χτες είχαμε μια τρομερή επίθεση με πυράβλους στο Κίεβο, μια από τις μεγαλύτερες, 30 νεκροί και πάνω από δεκάδες τραυματίες ρωσικοί πύραυλοι που χτύπησαν το Κίεβο και ανακοινώθηκαν αντίπεινα και το παιχνίδι συνεχίζεται. Παιχνίδι. Δράμα. Συνεχίζεται και το δράμα στη Βενεζουέλα. Το ενδιαφέρον, όπως όλα, σιγά σιγά σβήνει. Αλλά στη Βενεζουέλα η τραγωδία είναι απίστευτη και μια ανθρωπιστική κρίση απίστευτη. Τα φέρετρα με τους νεκρούς παραμένουν εκτεθειμένα στον ήλιο ή τα πτώματα λιώνουν κυριολεκτικά από τη ζέστη. Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί περίπου 2.900 νεκροί βεβαιωμένοι. Οι ειδικοί λένε, δήλωσε μια γιατρός που ασχολείται με αυτά στο CNN, ότι μέχρι στιγμής είναι ήδη τριπλάσιοι. Απλώς η κυβέρνηση προσπαθεί να το λέει σιγά σιγά και μαλακά για να μην προκαλεί σοκ. Και στον Περσικό κόλπο, μια ανήσυχη ηρεμία, πολύ ανήσυχη, αλλά ηρεμία, η οποία μάλλον θα διατηρηθεί το Σαββατοκύριακο, και είναι μια ευκαιρία αυτή, διότι ξεκινάει αύριο η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ. Τον θυμάστε? Ο Αλί Χαμενεΐ ήταν ο Αγιατολάχ που σκοτώθηκε την πρώτη μέρα του πολέμου, πριν 4 μήνες και κάτι μέρες. Αλλά η κηδεία του δεν είχε γίνει ως τώρα, διότι ήταν αδύνατο να γίνει υπό τις συνθήκες του πολέμου. Οπότε 4 μήνες και κάτι μετά το Ιράν ετοιμάζεται να πενθήσει το Μακαρίτη για ένα τριήμερο, στη διάρκεια του οποίου η κατάσταση στον κόλπο μπορούμε να προβλέψουμε ότι θα είναι ήρεμη. Μουσικά, σαν σήμερα, 3 Ιουλίου του 1968, μια τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, η Τζόνι Μίτσελ, είχε καλέσει φίλους στο σπίτι της, έξω από το Λος Άντζελες, και τρεις από τους φίλους είχαν και τις κιθάρες μαζί και άρχισαν να παίζουν και παίξανε πρώτη φορά παρέα, λέγανε διάφορα τραγούδια και διαπίστωσαν ότι οι φωνές τους τέριαζε πολύ και η ιδιοσυγκρασία τους τέριαζε πολύ. Οι τρεις φίλοι ήταν ο Κρόσμπι, ο Στίλς και ο Νας. Έτσι, ένα βράδυ, σε ένα σπίτι, μετά από ένα πάρτι, γεννήθηκε το πρώτο μεγάλο super group της ιστορίας της rock. Ιστορία. Σαν σήμερα, είναι η επέτειος δύο μεγάλων μαχών σήμερα. 324 η περίφημη μάχη της Ανδριανούπολης, την κάναμε στο σχολείο, αν θυμάστε, όπου ο Κωνσταντίνος ο Μέγας νίκησε τον Λυκίνιο. Και 1863 η μεγάλη μάχη του Γκέτισμπεργκ έληξε, 50.000 νεκρούς, η μεγαλύτερη μάχη που έγινε ποτέ σε αμερικανικό έδαφος, η μάχη που έκρινε τη νίκη των Βορείων επί των Νοτίων στον αμερικανικό εμφύλιο. Εδώ στα δικά μας συνεχίζεται και η συγκίνηση και το σοκ και οι αντιδράσεις και η πολιτική συζήτηση με αφορμή αυτήν την τρομοκρατική επίθεση ξημερώματα Τετάρτης σε τρία σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που άφησαν πίσω τους τραυματίες και μία νεκρή, μια γυναίκα 72 ετών, την Βάγια Νέστορος. Μια συζήτηση που συνεχίζεται και μερικές φορές αδικεί, νομίζω, τον δημόσιο διάλογο. Συνεχίζονται και οι έρευνες. Νομίζω ότι αυτό είναι το μείζον, αυτό είναι το κύριο. να τελειώσουν οι έρευνες γρήγορα, να συλλευθούν γρήγορα. Οι πληροφορίες λένε ότι η αστυνομία είναι κοντά, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε. Έχει μεγάλη σημασία, νομίζω. Έχει κρίσιμη σημασία κάποια στιγμή να συλληφθούν εκείνοι που νομίζουν ότι βάζουν γκαζάκια και στην πραγματικότητα διακινδυνεύουν ζωές, και να που αποδεικνύεται ότι η διακινδύνευση καμιά φορά πετυχαίνει, όπως στην περίπτωση αυτή. Ένα σκίτσο του Ανδρέα Πετρουλάκη στην Καθημερινή, νομίζω τα λέει όλα. Στο φόντο ο Λευκός Πύργος, πόλη Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2026, λέει η Λεζάντα. Και στο δρόμο ένα τρίκυκλο, σαν αυτό που πρωταγωνίστησε στη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη πριν από 63 χρόνια, και απάνω του δύο κουκουλοφόροι. Σαν αυτούς που βάζουν γκαζάκια ή που δέρνουν πριτάνης. Λέω, είναι πολύ κρίσιμο να συλληφθούν οι δράστες, να αποκαλυφθούν τα πρόσωπά τους, να αποκαλυφθεί το δίκτυο, γιατί μέχρι τώρα έχουμε μόνο υποψίες. Και η αλήθεια είναι επίσης ότι ποτέ δεν έχει συλληφθεί κανείς για γκαζάκια. Ο καθηγητής Αντώνης Λιάκος έχει μια ανάρτηση στο Facebook, την είδα δημοσιευμένη, που λέει ότι τα γκαζάκια είναι κάτι σαν τα ντρόουν της τρομοκρατίας. Δεν απαιτούν μεγάλες και πολύπλοκες προετοιμασίες, μεγάλες οργανώσεις, ενώ κάνουν την ίδια δουλειά και χειρότερη. Μπορεί να κάψουν, μπορεί να σκοτώσουν. Και δεν έχουμε μάθει ποτέ ποιοι είναι αυτοί οι γκαζάκηδες. Δεν έχει εξαρθρωθεί ποτέ μια συμμορία γκαζάκηδων και δεν έχουμε δει ποτέ τα πρόσωπά τους. Αν συλληφθούν, αυτό θα μπορούσε να είναι ευεργετικό. Συγχωρήστε την αναλογία που δεν είναι πολυδόκιμη, αλλά σκέφτομαι ότι αν γυρίσουμε λίγο πίσω το χρόνο, στα χρόνια τα πρώιμα της χρεοκοπίας μετά το 2009-10, ήταν τα χρόνια που ξαφνικά η Χρυσή Αυγή από το εντελώς περιθώριο που βρισκόταν, κατάπτυστη και δακτυλοδεικτούμενη, άρχισε να αποκτά δραστηριότητα και ανοχή στη δραστηριότητα αυτή. Δέρναν κόσμο, καίγαν σπίτια, κάνανε εφόδους σε μαγαζιά αλλοδαπών, αλλά ταυτόχρονα περνούσαν οι γιαγιάδες από το δρόμο απέναντι και κάνανε συσίτια που ζητούσαν ανάλυση αίματος για να σου δώσουν φαγητό, να είσαι Έλληνας δηλαδή με DNA. Και σιγά σιγά δημιουργήθηκε ένα κύμα βίας που εξαπλώνονταν σε όλη τη χώρα, στα σχολεία, στις γειτονιές. Πιτσιρικάδες, νέα παιδιά άρχιζαν ξαφνικά να προσιλητίζονται, και γύρω γύρω να υπάρχει ανοχή, κυρίως από τις αρχές, ανοχή απέναντι στην εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής. Και έπειτα ήρθε η δολοφονία του Παύλου Φίσα, η ανοχή ξαφνικά εξατμίστηκε ολόκληρη, η πολιτεία άλλαξε στάση, το Υπουργείο έκανε αυτό που έπρεπε, συνένωσε τις δικογραφίες και έτσι οι άνθρωποι αυτοί οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη και στην πραγματικότητα το κύμα τελείωσε. Μακάρι, τηρούμενο των αναλογιών, κάτι παρόμοιο να προκαλέσει ο θάνατος, η δολοφονία της γυναίκας Θεσσαλονίκη, της Βάγιας Νέστορος. Αλλά αυτό πρέπει να υπηρετηθεί, νομίζω, και από το δημοσιολόγο, ο οποίος έχει εξοκύλει, ολοφάνερα έχει εξοκύλει. Ο Σάκης Ιωαννίδης γράφει πολύ ωραία στην τελευταία σελίδα της Καθημερινής ημέρα ότι η τυφλή και ανεξέλεκτη βία ευδοκιμεί τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Έχει άλλοτε ακροδεξιό και άλλοτε ακροαριστερό μανδύα. Βρίσκει διάφορες μορφές έκφρασης, από τον άγριο προπυλακισμό του αντιπρίτανη του Αριστοτέλειου, του Ιάκωβου Μιχαηλίδη, μέχρι τις συμμορίες ανηλίκων που μαχαιρώνονται στους δρόμους για τα οπαδικά. Η πόλη όμως προτιμά να σιωπά. Ποιος ορθώνει απέναντι στο κύμα της βίας ανάστημα? Είτε έχει ακροδεξιό είτε έχει ακροαριστερό πρόσημο. Το έκανε κάποιος, το τόλμησε ο Γιάννης Μπουτάρης, το πλήρωσε με επιθέσεις και προπυλακισμούς, δεν είναι πια ανάμεσά μας. Η σιωπή συνεπώς συνεχίζεται και όσο σιωπούμε η μαυρίλα και η καταχνιά απλώνονται. Αυτό είναι το θέμα, όχι οι φτηνές αλληλοκατηγορίες με το μάτι στην προεκλογική περίοδο που ξεκινάει. Είναι 10 και 20 πρώτα λεπτά. Έχουμε μπροστά μας το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Καλοκαίρι, όπως και να το κάνεις. Καλοκαίρι σημαίνει, με την παλιά λογική, καραβάκι, κατάστρωμα, ένα σάκος στην πλάτη και ένα σακίδιο με τα λίγα πράγματα του καλοκαιρινού τριημέρου. Αλλά το πρώτο Σαββατοκύριακο έχει μια αναταραχή, γιατί στο λιμάνι της Ραφίνας, από όπου ξεκινάνε πολλά πλοία, πολλά δρομολόγια για Κυκλάδες, έχουμε απεργία. Παρακάλεσα τον Μινά Τσαμόπουλο, το φίλο και καλό γνώστη των θεμάτων της ναυτιλίας και της ακτοπλοείας, να μας βοηθήσει. Καλημέρα, Μινά.
1: Καλημέρα, Παύλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Γιατί γίνεται όλο αυτό?
1: Κοίταξε να δεις. Είναι ένα από το θέμα, έχει να κάνει, αφενός είναι πολλά τα πλοία πλέον, χωρίς να υπάρχουν υποδομές. Αφετέρου, κάθε βράδυ
0: αυξάνεται ο αριθμός των πλοίων, γιατί αυξάνεται η ζήτηση, αλλά δεν αλλάζουν τα λιμάνια.
1: Δεν υπάρχουν υποδομές. Οπότε κοίταξε να δεις τι γίνεται. Κάθε βράδυ διανυκτερεύουν μέσα στο λιμάνι μόνο 4 πλοία. Στην αρχή ήταν 5, από σύνολο 7 πλοίων. Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφίνας είπε για θέματα ασφάλειας από 5 θα είναι 4. Οπότε κάθε βράδυ εκ περιτροπής 3 πλοία είναι αρρώδου έξω από το λιμάνι, που δεν υπάρχει ασφάλεια σαν κυροβόλιο. Συνήθως ένα ταχύπλοιο της CGS πάει Λαύριο και Δένη.
0: Γυρίζει πίσω το πρωί.
1: Ότι είναι το αγκυροβόλιο το πρωί, υπάρχουν καθυστερήσεις γιατί πρέπει να φύγουν για δρομολόγια αυτά που είναι δεμένα, να μπουν τα άλλα που είναι έξω. Διαμαρτύρεται ο κόσμος, υπάρχει χορύπανση το βράδυ από τα πλοία που είναι αρρώδου με τις πρωτογεννήτριες και όλα αυτά, και φωνάζουν και για αυτό το ρύπανση. Το κυκλοφοριακό καταλαβαίνεις ότι είναι ασφυξία. Και όλα αυτά έχουν οδηγήσει στην απεργία σήμερα των ναυτικών, επίσης λένε είμαστε λίγο έξω από το λιμάνι και δεν πάμε σπίτια μας. Θέτουν θέματα ασφάλειας.
0: Γιατί μένουν τα πλοία Ρόδο, οπότε και οι ναυτικοί δεν μπορούν να βγουν.
1: Ναι, είναι θέματα ασφάλειας. Να πούμε στον κόσμο ότι τα δρομολόγια της EasyJet γίνονται κανονικά από το Λαύριο. Η απόφαση βγήκε παράνομη και καταχρηστική, αλλά
0: η απεργία,
1: οι ναυτικοί κατέβηκαν κάτω, γιατί έχουν και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, Παύλο.
0: Ναι. Προφανώς.
1: Είναι και αυτό μια άλλη διάσταση. Να πούμε ότι τα πλοία που θα έρθουν από Κυκλάδες από το απόγευμα και μετά θα εκτελέσουν κανονικά τα δρομολόγια τους.
0: Θα δέσουν δηλαδή στη Ραφίνα.
1: Θα τους αφήσουν να δέσουν τα πλοία και να κατεβεί ο κόσμος. Αλλά αυτή είναι η εικόνα. Υπάρχει μια αναστάτωση. Και δεν βλέπω τη λύση.
0: Αυτό ετοιμαζόμουν να σου ρωτήσω. Τι λύση μπορεί να δοθεί σε αυτό? Γιατί όντως δεν χωράει το λιμάνι της Ραφίνας.
1: Έχουν δοθεί περισσότερες άδειες δρομολογίων από ό,τι αντέχει το λιμάνι. Τόσο απλά.
0: Τόσο απλά. Αλλά τις άδειες δεν μπορεί να τις πάρεις πίσω, φυσικά.
1: Ναι, όχι.
0: Και το λιμάνι της Ραφίνας επίσης δεν μπορεί να το μεγαλώσει.
1: Ούτε μπορεί να το μεγαλώσει. Βολεύει, γιατί ακούω και για Λαύριο που λένε. Ναι. Σωστή η επισήμανση. Αλλά το Λαύριο δεν έχει. Είναι πολύ μακριά. Δεν εξυπηρετεί όπως η Ραφίνα. Ούτε τα φορτηγά τα οποία είναι στο Ρέντι και στο Μοσχάτο τα εξυπηρετεί το Λαύριο για να μεταφέρουν τις δαλίκες. Είναι και αυτό κάτι. Ναι, που πρέπει να επισημάνουμε. Ναι.
0: Γιατί αρχικά υπήρχε αυτό το σχέδιο, από ό,τι θυμάμαι, ότι τα περισσότερα δρομολόγια των Κυκλάδων να μεταφερθούν στο λιμάνι του Λαυρίου, που είναι μεγάλο δεν και έχει χώρο, αλλά
1: δεν έχει σταθερή γραμμή και συγκοινωνίας. Ναι. Είναι μακριά. Δηλαδή, φίλος σήμερα το πρωί έκανε μία ώρα και ένα τέταρτο το Χαλάνδρι, χωρίς κίνηση με το αυτοκίνητό του να πάει στο Λαύριο για να φύγει. Είναι ένα παζ. Το σημασία έχει ότι δεν χωράμε πλέον. Ναι.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα πολλά σημάδια ότι έχουμε πέσει στο άρμα του, στο πιάτο του τουρισμού και τσιμπολογάμε όλοι, γιατί ο τουρισμός αυξάνεται ραγδαία και αφήνει εισόδημα και φέρνει δουλειές και λεφτά και τα λοιπά, χωρίς να σκεφτόμαστε ότι οι υποδομές μας μπορεί να έχουν ήδη ξεπεραστεί και να μην αντέχουν. Και δεν είναι μόνο τα λιμάνια, είναι τα νερά, είναι η αποκομιδή σκουπιδιών στα νησιά, είναι οι δρόμοι, είναι όλα.
1: Είδες και ακόμα και το Ελευθέριος Βενιζέλος γίνεται έργα για την επέκτασή του.
0: Α, ναι, καλά. Όποιος ταξιδεύει αυτές τις μέρες στο Βενιζέλος.
1: Καλά, μέσα στο καλοκαίρι να έχει καθυστερήσει και που να μπει και ο Αύγουστος να γίνει.
0: Εντάξει. Λοιπόν, γκρινιάξαμε.
1: Αυτό, έλλειψη υποδομών. Δεν γκρινιάξαμε. Αποτυπώσαμε
0: την πραγματικότητα. Είπαμε την πραγματικότητα, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Να καλή σου μέρα.
1: Εγώ, Παύλο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Γεια.

0: Μικρή μουσική σημείωση, σαν σήμερα το 1969 έφυγε από τη ζωή ο Brian Jones, ο άνθρωπος που ίδρυσε το συγκρότημα των Rolling Stones. Είναι εκείνος ο οποίος είχε δημοσιεύσει κάποια στιγμή το 1962 σε ένα μουσικό περιοδικό μια μικρή αγγελία: ψάχνω μουσικούς για να φτιάξουμε μια rhythm and blues μπάντα. Στην αγγελία απάντησαν δύο πιτσιρικάδες, φίλοι παιδικοί. Ο ένας ονομαζόταν Mick Jagger, ο άλλος Keith Richards. Έτσι φτιάχτηκαν οι Rolling Stones. Ο Jagger και ο Richards σιγά σιγά έγιναν οι stars του συγκροτήματος, τον παραγκώνησαν τον Brian Jones. Τα πράγματα έγιναν χειρότερα όταν το κορίτσι του Brian Jones τον εγκατέλειψε για να τα φτιάξει με τον Keith Richards. Και κάποια στιγμή, ένα βράδυ δηλαδή, σαν σήμερα ακριβώς, 1969, στην πισίνα του σπιτιού του βρέθηκε ο Brian Jones νεκρός, με πολύ αλκοόλ και πολλά ναρκωτικά στο αίμα. Ήταν μόλις 27 ετών και έτσι γεννήθηκε αυτή η επιδημία, το Club 27, το που λέγεται στην μυθολογία της, του rock and roll, η επιδημία star της rock να πεθαίνουν ξαφνικά στα 27 τους. Ο πρώτος ήταν ο Brian Jones. Δύο χρόνια αργότερα, ίδια μέρα, ο Jim Morrison. Αργότερα ή μάλλον νωρίτερα ο Jimi Hendrix, η Janis Joplin, όλοι τους στα 27, και αργότερα ο Kurt Cobain και τελευταία η Amy Winehouse. Υπάρχει μια κατάρα των 27 ετών. Στα 27 σου, αν είσαι αληθινός rockstar, πεθαίνεις. Λοιπόν, έρχεται ώρα για διαφημίσεις. Έχω να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα έχει ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με το Ταμείο Εγκαιοδοσίας και με την εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Προσφέρει προγράμματα για μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Χρηματοδότηση έως 500.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης και έως 10 εκατομμύρια για επενδυτικά σχέδια, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο, εγγύηση επιτοκίου σε ποσοστό 80% και εγγύηση επιτοκίου 3% για τα πρώτα δύο χρόνια και εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στο δάνειο έως το 80% του συνολικού ποσού. Ρίξτε μια ματιά στο nbz.gr ή σε ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές, όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
4: Μητέα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
4: αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
8: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
7: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες, επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
8: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
7: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
9: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
10: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Τουρκίας, οι οποίοι κατηγορούνται για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού από την Τουρκία στην Ελλάδα με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων. Κατά έλεγχο φορτηγού από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειου Ελλάδας, εντοπίστηκαν 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες, τα οποία κατασχέθηκαν. Τα όπλα δεν έφεραν συριακούς αριθμούς, όπως σε αντίστοιχες υποθέσεις που χειριστήκε η αστυνομία το 2025 και το 2026. Στα χέρια των αρχών υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών που χρησιμοποιήθηκαν στην τριπλή δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, τόνισε σήμερα στον Sky εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Επέσημαν επίσης πως δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι στην επίθεση υπάρχουν πάνω από τρεις δράστες. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ ή λογιστή. Συνελήφθησαν 7 μέλη, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης από την παράνομη δράση των μελών της υπερβαίνει το ποσό του 1.600.000 ευρώ. Ένας 17χρονος Άγγλος τραυματίστηκε σοβαρά τα ξημερώματα έπειτα από πτώση από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου που βρίσκεται επί της οδού Σουρή στο Χαλάνδρι. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο ανήλικος, που πιθανότατα ήταν υπό την επίρρεια ουσιών, έπεσε στο κενό υπό συνθήκες που διερευνώνται. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε γελίο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν να έχουν μονομερείς σχέσεις στήριξης με το ΝΑΤΟ, λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο της Συμμαχίας στην Άγκυρα. Δεν ήταν εκεί για μας, τόνισε σε ανάρτησή του, αναφερόμενος στη στάση που τήρησαν οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοι της χώρας του στον πόλεμο στο Ιράν. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες θα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: 10 και 34 από τα λεπτά, πρωινό Παρασκευής, 3 Ιουλίου σήμερα. Είναι μια μέρα αφιερωμένη σε αυτό το κλαμπ των 27ριδων, γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο πρώτος 27ρης rockstar, ο Brian Jones, το Rolling Stones. Δύο χρόνια αργότερα, 1971, σαν σήμερα, έφυγε αυτός, ο Jim Morrison, των The Doors. Λοιπόν, στην επικαιρότητα, ένα ενδιαφέρον θέμα. Μεγάλο θέμα μάλλον είναι οι αλλαγές στον κανονισμό των πολυκατοικιών. Είναι πρώτο θέμα σε δύο εφημερίδες σήμερα, στην Καθημερινή και τα Νέα. Τέλος τους εμφυλίους των πολυκατοικιών, λέει η εφημερίδα Καθημερινή, όπου 1116 διαφορετικά νομοθετήματα που διέπουν την ζωή σε μια, ή μάλλον τη συμβίωση σε μια πολυκατοικία, θα ενοποιηθούν σε έναν κώδικα που θα απλοποιεί τα πράγματα και θα λύνει διάφορα προβλήματα, όπως για παράδειγμα να πρέπει να κάνεις μια εργασία μόνο στην ταράτσα και να μην μπορείς να την κάνεις γιατί ένας και μόνο ένικος διαφωνεί, ή να μην μπορείς να λύσεις τα απλά προβλήματα της καθημερινότητας, παλιά και καινούργια, όπως για παράδειγμα οι φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην πιλωτή. Μιλώντας για τέτοια ενδιαφέροντα θέματα, ενδιαφέρον είναι επίσης, γίνεται κάθε χρόνο, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών κάνει μια έρευνα για το πώς απονέμεται η δικαιοσύνη στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Για το 2024, που είναι τα στοιχεία φυσικά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ο συνολικός χρόνος επίλυσης αστικών, εμπορικών και διοικητικών υποθέσεων σε πρώτο βαθμό, δηλαδή πρωτόδικα πριν πάει στο εφετείο, ήταν 638 ημέρες. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 100. Είμαστε περίπου 1 προς 6,5 σε καθυστέρηση. Πολιτικά, ένα γεύμα, δείπνο, δεν είμαι σίγουρος τι ήταν, του Αντώνη Σαμαρά με τις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχει ταράξει τα νερά. Και μια ακόμη δημοσκόπηση ήρθε να κλείσει τον κύκλο χτες από τη Μέτρων Ανάλυσης. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να τσιμπάει λίγο, από το 22,7 στο 25. Το κόμμα Τσίπρα σταθερά στη δεύτερη θέση και με ελαφρώς ανωδική τάση, 14 από 12 πριν ένα μήνα. Τρίτο το Πασόκ στο 9,4, η Καριστιανού σε νέα πτώση από 8 στο 6 και ούτω καθεξής. Σκάει και το κόμμα 3, ημερολόγιο Παρασκευής 3 Ιουλίου. Να υποδεχθώ την καλεσμένη του ημερολογίου σήμερα, είναι η κυρία Ρένα Δούρου. Την ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κυρία Δούρου.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Τσίμα, και σε εσάς και στους ακροάτες και στους ακροατές μας, όσο μπορεί να είναι καλημέρα, γιατί είπατε και εσείς ευθύς εξ αρχής στις εισαγωγικές παρεμβάσεις της εκπομπής ότι περισσεύει ακόμα η συγκίνηση, η απορία και ο θυμός για το γεγονός ότι μια κοπέλα δολοφονήθηκε τη μητέρα της. Θεωρώ ότι εκφράζω το σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ Αποδευτική Συμμαχία. Μια γυναίκα χάνει τη ζωή της, ναι, γιατί η κόρη της είχε επιλέξει να ασχοληθεί με τα κοινά. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι υπάρχουν και άλλοι και άλλες. Μπορώ να ταυτιστώ. Τι σημαίνει η επιλογή μιας νέας γυναίκας να ασχολείται με τα κοινά για τη μητέρα της. Δεν μου αρέσει η αυτοθυματοποίηση, αλλά μνήμες να χτυπάει το τηλέφωνο 3 η ώρα στο σπίτι της μητέρας μου και να ακούει διάφορο για τη ζωή της κόρης της και την ίδια, με όσα ξέρετε συνοδεύουν συνήθως τις γυναίκες, όχι τους άντρες, στην πολιτική, είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το είχαμε αφήσει πίσω. Και έχετε απόλυτα δίκιο όταν είπατε ότι ο δημόσιος λόγος έχει εξοκύλει.
0: Δηλαδή,
1: έχει εξοκύλει, με τριοπαθώς το είπατε, αλλά ζούμε και σε μέρες που ο ήρεμος πολιτικός λόγος θεωρείται πολιτικά αδύναμος. Πράγματι έχει εξοκύλει. Και θα πρέπει να θυμηθούμε εδώ ότι η δημοκρατία δεν προστατεύεται μόνο αν καταδικάζεις τη βία από όπου προέρχεται, λέγαμε παλιά, αλλά προστατεύεται και με την αποφυγή κάθε ρητορικής που μπορεί να τροφοδοτήσει το διχασμό και το μίσος. Και δίπλα στο θυμό μου, δίπλα στην αγωνία που έχω ως γυναίκα, σας λέω ότι η στάση της κυβέρνησης δια του γραμματέα του κόμματος που σπέβδει να εργαλειοποιήσει τη δολοφονία αυτή για να έχουμε εν ώψη των εκλογών, μια γνωστή για τη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 10 χρόνια από τότε που ανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης αρχηγός, μικροκομματικά ωφέλη, δεν είναι απλά χαρακτηριστή, είναι πρόκληση, είναι αθλειότητα, ο τρόπος και το περιεχόμενο της αντρίας της κυβέρνησης και του κυβερνητικού κόμματος.
0: Ωραία.
1: Που δεν μπορούν να επενδύουν πολιτικά πάνω σε μια δολοφονία. Κυρία Τσιμά, οι ακροάτριες σας και οι ακροατές σας που μπορεί να έχουν εξοικείωση με τις διάφορες πλατφόρμες, τους καλώ να ανατρέξουν, να βρούνε την ομιλία του πατέρα Μητσοτάκη στη Βουλή για τη δολοφονία του γαμπρού του, του Παύλου Μπακογιάννη, που δεν διανοήθηκε να κατηγορήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους και είχε χάσει το γαμπρό του και είχαν μείνει τα εγγόνια του ορφανά. Και τώρα έχουμε ένα γραμματέα του κυβερνώντος κόμματος, ο οποίος μας πήξανε με την αριστεία. Αυτοί οι ανεπάγγελτοι που δεν ξέρω πώς πήραν και τα πέτσινα βιβλία τους, να μπερδεύουν ιστορικές περιόδους, να μπερδεύουν τον Ελλάς που πολεμούσε συνεργασία με το Συμμαχικό Στρατηγείο Μέσης Ανατολής έναντι των φασιστών και των ναζιστών, με καινούργιους φορείς. Δεν γίνεται να το επιτρέψουμε. Θα μου πείτε, μιλάω σε εσάς. Μιλάω σε εσάς σήμερα, γιατί έτσι είχαμε κανονίσει. Και όταν ξέρουμε ότι έχουμε δημοσιογράφο που έχει δολοφονηθεί και δεν έχουμε βρει ακόμα τους υπεύθυνους, όταν έχουμε δημοσιογράφους, κύριε Τσίμα, φαντάζομαι ίσχυε και για εσάς, που έχουν υπάρξει θύματα βίας, η υποχρέωση των πολιτικών, των κομμάτων, των μέσων, είναι να αποφύγουν κάθε ρητορική μίσους.
0: Σας άκουσα και δεν σας διέκοψα να το πείτε. Από την άλλη μεριά, υπάρχει αυτή η κατηγορία. Δηλαδή, είναι, εγώ λέω, είναι πραγματικά πολύ παρήγορο, αν είναι μια ένδειξη ωριμότητας της δημοκρατίας, το ότι αυτή τη φορά είχαμε κάτι φοβερό, μια τρομοκρατική επίθεση που αφήνει πίσω της μια γυναίκα νεκρή. Όπως το είπατε εσείς, δηλαδή, στην πραγματικότητα δολοφονήθηκε η μητέρα μιας γυναίκας, επειδή αυτή η νέα γυναίκα είχε διαλέξει να ασχοληθεί με τα κοινά. Ανεξάρτητα, δεν έχει καμία σημασία με ποιο κόμμα δραστηριοποιείται. Έχετε δίκιο, έτσι είναι. Το ερώτημα που θέτει, για να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, η άλλη πλευρά είναι γιατί αυτό δεν γινόταν σε άλλες περιστάσεις. Γιατί, ας πούμε, άλλοτε ακούγαμε ότι εντάξει ρε παιδί μου, οι Μολότοφ είναι κακές ανάλογα από ποια μεριά είσαι, αν είσαι από εκεί που πέφτουν ή από εκεί που τις ρίχνουν. Και αυτά δεν έχουν με καθαρό τρόπο αποδοκιμαστεί, είναι λογαριασμοί που δεν έχουν κλείσει καθαρά.
1: Το θέμα αυτό, και το μεταφέρετε εσείς βέβαια, είστε αναγκασμένος εκ της θέσης σας, αυτό από το Χαρίλαο Φλωράκη που έλεγε ότι από τέτοιες ενέργειες ούτε η αριστερά ωφελείται, ούτε η δημοκρατία, μέχρι και σήμερα, εγώ ένα ξέρω, ότι η αλακάρτ καταδίκη της βίας έχει υπογραφεί. Και αυτή είναι η υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας και του σημερινού Πρωθυπουργού. Διότι η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί εργαλειοποιώντας νεκρούς. Η Νέα Δημοκρατία δεν καταδίκασε ποτέ επιθέσεις σε βάρος της αριστεράς. Να σας θυμίσω ποια ήταν η αντίδραση στις Μολότοφ που έφευγαν σε σπίτια και γραφεία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας θυμίσω αν υπήρχε αντίδραση, αντιθέτως υπήρχε και λιδωρία από κάποιους συναδέλφους σας, ο Θεός να τους κάνει, όταν ο Κοντζιάς έπαιρνε σε φάκελο σφαίρες στο σπίτι του. Και κάτι ακόμα, εγώ θυμάμαι σε δημόσια θέα να καρδιοχτυπούμε γιατί ο κύριος Κουμουτσάκος τον λίτζαραν στην πλατεία του Συντάγματος, στην πλατεία της Δημοκρατίας. Τον κύριο Κουμουτσάκο σας λέω. Και επειδή υπήρχε ένα ακροδεξιό κοινό, η Νέα Δημοκρατία δεν το καταδίκασε. Άρα θέλω να σας πω ότι πράγματι έχετε δίκιο ότι δεν μπορούμε τέτοιου είδους, δεν μπορώ να βρω και τους χαρακτηρισμούς αυτή τη στιγμή, τέτοιου είδους γεγονότα να τα κρίνουμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η αριστερά, η προοδευτική παράταξη έχει δυστυχώς ένα μακρύ κατάλογο θυμάτων από τη δεξιά και ουδέποτε είχε αστερίσκους, έβαζε ερεσιμότητες και ερωτηματικά όταν κάποιοι άνθρωποι δολοφονούνται.
0: Ναι, απλώς καλό είναι να μην το ανακυκλώσουμε τώρα, δηλαδή να μην πάμε πάλι σε μια διαδικασία οι νεκροί σας και οι νεκροί μας, πόσους έχει, πόσοι
1: προς
0: έχουν υποστεί βήμα βία από της μίας πλευράς ή της άλλης πλευράς. Αυτό είναι το, αν θέλετε, αυτό είναι και το πρόβλημα. Εγώ είπα, κάνοντας μια αυθαιρεσία και μια μάλλον ανίκια σύγκριση, ότι όπως υπήρχε μια ανοχή, διαδεδομένη ανοχή, μακρά ανοχή και από τις αρχές και από ένα μέρος κοινωνίας στη δραστηριότητα της Χρυσής Αυγής, στην εγκληματική δραστηριότητα της Χρυσής Αυγής για μήνες και μήνες, εκεί μετά το 2000, γύρω στο 2012 και μετά, η οποία με τη δολοφονία του Παύλου Φίσα κόπηκε μαχαίρι, γιατί χάθηκε η ανοχή και άλλαξε στάση πολιτεία.
1: Έπρεπε να δολοφονηθεί Έλληνας υπήκος.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί όταν δολοφονούσαν μετανάστες.
0: Οι δολοφονίες των Αλλαδαπών δεν μας συγκινούσαν.
1: Δεν μέτραγε η ζωή τους στη χώρα που γέννησε.
0: Το θέμα είναι αν αυτός, η δολοφονία αυτής της γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, μήπως βοηθήσει στο να σπάσει και με ένα κλίμα ανοχής που υπάρχει απέναντι σε αυτού του είδους τη βία. Λέμε εντάξει, δεν είναι τίποτα, γκαζάκια είναι. Γιατί τι είναι τα γκαζάκια? Δεν αλλάζουν, δεν έχουν καμιά διαφορά από τις κανονικές βόμβες, τις συνέπειες που μπορούν να έχουν. Απλώς είναι πολύ απλούστερα στην τεχνική τους και στην την ικανότητα του και του τελευταίου ανθρώπου να τα χρησιμοποιεί.
1: Μα κύριε Τσίμα, όμως.
0: Να σπάσει αυτή η ανοχή.
1: Εδώ δεν μιλάμε για ανοχή. Εδώ μιλάμε ότι επί 10 συναπτά έτη έχουμε μία συμπεριφορά η οποία καλλιεργείται, διατρανώνεται από μέρους του κυβερνώντος κόμματος. Μετά η ανοχή στον όποιον πολίτη που επειδή δεν βγάζει την καθημερινότητα δεν θα ασχοληθεί με το ότι μία νέα κοπέλα έχει μαυροφορεθεί. Μετά, δηλαδή πώς θα τις μοιράζουμε τις ευθύνες σε τούτο τον τόπο. Όταν ξαναλέω, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε το κυβερνών κόμμα δια του τρομερού αυτού τύπου εκπροσώπου της, ο οποίος έκανε καριέρα επειδή έφτιαξε λέει καλύτερο βιογραφικό και βρέθηκε σε εταιρείες ας πούμε που λειτουργούσαν για να σπηλώνουν τους αντιπάλους του. Αυτό που καταλαβαίνει από την μαυροφορεμένη αυτή τη στιγμή η κοπέλα είναι να πάει πίσω και πριν από τον εμφύλιο και ο Κουμπούρας, αλλά και αυτός στέει. Όταν ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης μας είπε κάποια στιγμή ότι γιατί ένα 17χρονο παιδί να πρέπει να ξέρει για τη δολοφονία του Πέτρουλα, τότε πώς να μην υπάρχει ανοχή?
0: Τώρα, όταν συνεννοηθήκαμε αυτή τη συζήτηση, είχα στο μυαλό μου τα πολιτικά κυρίως. Βεβαίως, αυτό που συνέβη
1: αυτά
0: είναι τόσο
1: είναι
0: δραματικό.
1: Απολύτως
0: πολιτικό. Απολύτως πολιτικά. Και τόσο δραματικό, ώστε δεν μπορείς παρά να το βάλεις πρώτο σε κάθε είδους κουβέντα αυτόν τον καιρό. Αλλά ας κρατήσω λίγο χρόνο να κουβεντιάσουμε και τα υπόλοιπα. Τι γίνεται με εσάς? Γιατί είναι ένα άλλο είδους δράμα αυτό. Τι θα γίνει στην αριστερά, τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι θα πάνε με τον Τσίπρα, ποιοι θα μείνουν πίσω. Δεν έχω καταλάβει εσείς τι προτείνετε, να κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές έτσι και αλλιώς χωριστά αν δεν υπάρξει συνεννόηση με τον κύριο Τσίπρα?
1: Καταρχάς να θυμίσουμε στις ακροατές σας και στους ακροατές σας ότι είχαμε συνομιλήσει στις 27 Μαΐου.
0: Θυμάμαι. Μόλις είχε φτιαχτεί, ιδρυθεί η Ελλάς.
1: Είχαμε συνομιλήσει τότε και είχαμε εξετάσει μαζί τι θα σήμαινε και τι όφιλε να σήμαινε η τότε αναμενόμενη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και ενώ δεν θέλω να κάνω την Κασάνδρα, ας πούμε απλώς ότι υπήρχε στη συνομιλία μας μια τραγική διορατικότητα, είχα πει ότι και μετά την απόφαση της 6ης Ιουνίου δεν σημαίνει ότι θα διασφαλίσουμε ότι βγήκαμε από αυτή την πραγματικά κλισέ είναι η έκφραση, πραγματικότητα, φάση καμπής που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και ερχόμαστε τώρα οι δυο μας, συνομιλούμε μετά από την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, συνομιλούμε μετά την δημιουργία του φορέα, του νέου, συνομιλούμε μετά από μια συνέντευξη που έδωσε μόλις την προηγούμενη Πέμπτη ο επικεφαλής του νέου φορέα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανενός είδους συνεργασία με σχήματα στον ευρύτερο.
0: Έχουν κλείσει το κύκλο τους. Έτσι ακριβώς.
1: Στον ευρύτερο χώρο της προοδευτικής παράταξης. Λοιπόν, άρα είμαστε σε μια νέα φάση. Άρα όσοι και όσες θεωρούσαμε ότι όταν προτείναμε έναν οδικό χάρτη για τη συμμετοχή του κόμματος στις εκλογές με διεύρυνση συμμάχων για ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, όσοι και όσες προτείναμε ανασυγκρότηση και αναδιάταξη των οργάνων με προεκλογική στόχευση και όσοι προτείναμε μια καθαρή απόφαση για συμμετοχή σε εκλογές, ώστε να έχουμε ένα καταλυτικό ρόλο στην προοδευτική παράταξη για ενωτική δράση μετά τις εκλογές, δεν ήμασταν μια εκτρή μειοψηφία, ήμασταν εκείνοι που ψύχρεμα, παρά ενδεχομένως τις ενστάσεις μας, τις αναχώρια μας, την αγωνία, διαβάζαμε την πραγματικότητα. Τώρα θα έχουμε εκ νέου Κεντρική Επιτροπή στις 11 Ιουλίου πια. Θέλω να ξεκαθαρίσω, κύριε Τσίμα, ότι αυτό που βρέθηκα να είμαι στη μειοψηφία είναι κρυστάλλινο και ξεκάθαρο, δεν χρειάζεται αποσαφήνιση. Δεν είμαστε σε αντιπαράθεση με τον νέο φορέα. Έχουμε μονομέτωπο αγώνα κατά της δεξιάς, το είχα πει και τότε στη συνομιλία μας, για να μην γίνουν οι δύο κυβερνητικές θητείες τρεις, να μην γίνουν τα 7 χρόνια 11. Θα είναι καταστροφικό από την οικονομία οικονομία και την εξωτερική πολιτική ή βάσει των τελευταίων αποτρόπαιων θλιβερών γεγονότων για την κοινωνική συνοχή.
0: Τι προτείνετε?
1: Εμείς προτείνουμε να υλοποιήσουμε έστω και καθυστερημένα τις αποφάσεις του συνεδρίου. Τις επαναλαμβάνω με κίνδυνο να ενοχλήσω τους ακροατές και τις ακροατρίες σας και να γυρίσουν σταθμό και συχνότητα, ότι δεν μπορούμε να μην έχουμε μια καθαρή απόφαση στη βάση των τριών σημείων που μόλις σας προανέφερα, να σηματοδοτήσουμε μια καθαρή νεαρχή, να στείλουμε ένα σήμα επανεκκίνησης σε φίλους, ψηφοφόρους, υποστηρικτές, γιατί τον τελευταίο καιρό έχουμε καταστεί παρατηρητές των όσων γίνονται στους όμορους χώρους, είτε του ΠΑΣΟΚ είτε του Νέου Φορέα, και να του γίνει επιπεδίο του πολιτικού μας έργου, να προβάλλουμε τις επεξεργασμένες προτάσεις. Εσείς σήμερα είστε αναγκασμένος να με ρωτάτε για την καινούργια συνεδρίαση. Δεν το κάνετε γιατί είστε μίστανο όργανο σε ένα σχέδιο να εξαφανιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχουμε το ραδιοφωνικό χρόνο να με ρωτήσετε για την εξωτερική πολιτική εν όψη και τη συνάντηση του ΝΑΤΟ.
0: Έχετε καλά, θα έχουμε την άλλη εβδομάδα, θα το κουβεντιάσουμε.
1: Θα
0: είναι
1: όλο το
0: μεγάλο θέμα τη μεγάλη εβδομάδα, αλλά θέλω να γίνει σαφές αυτό το μυστήριο, τι θα γίνει με εσάς, με το χώρο. Να σας το ρωτήσω πολύ απλά. Αν ο Αλέξης Τσίπρας πρώτων εκλογών έλεγε ότι εντάξει, πάμε όλοι μαζί, φτιάχνουμε μια εκλογική πλατφόρμα στην οποία συνεργαζόμαστε και αποδέχομαι τον ΣΥΡΙΖΑ όπως υπάρχει, θα λέγατε ναι, να πάμε?
1: Αν πηγαίνουμε με την εικαζόμενη βούληση του κυρίου. Ναι. Αυτό όμως, εγώ επειδή δεν μπορώ να πηγαίνω ούτε με παραπολιτικά, ούτε με εικασίες, ούτε με υποθετικά ερωτήματα, πηγαίνω με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι ο επικεφαλής του Νέου Φορέα είπε ότι ούτε προεκλογικά και θα δούμε μετεκλογικά, θα μπούμε σε τέτοιου είδους συνεργασίες. Λοιπόν, άρα εγώ που είμαι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που κάποιοι και κάποιες αγωνιστήκανε για να είμαι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα περνάω το επόμενο χρόνο μου με εικασίες, με σχολιασμούς και θα βαράω και το κεφάλι μου στον τοίχο, διότι πια δεν είναι εικασίες και σχολιασμοί. Ο ίδιος ο επικεφαλής είπε ότι δεν τίθεται συνεργασία για τον καινούριο φορέα. Λοιπόν, και ενδεχομένως προλαβαίνοντας και άλλη η ερώτησή σας, θεωρώ ότι τα στελέχη μας, εμείς δηλαδή που έχουμε θέση ευθύνης, αυξημένη ευθύνη απέναντι στα μέλη μας, έχουμε και χρέος να τοποθετηθούμε ξεκάθαρα. Μετέχοντας, ψηφίζοντας στην Κεντρική Επιτροπή και δουλεύοντας με όλες τις δυνάμεις για το καλό του

0: ξαναπούμε προφανώς σε αυτό το μακρύ χρονικό διάστημα που αρχίζει. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
1: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
5: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

Τελευταία σελίδα ημερολογίου για σήμερα είναι 3 Ιουλίου, δηλαδή αύριο είναι η επέτειος. Είναι 250 χρόνια, 1/4 χιλιετίας, από την υπογραφή της διακήρυξης της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Αμερική θα γιορτάσει αύριο με τον τρόπο τον παραδοσιακό, δηλαδή κάμπινγκ, μπάρμπεκιου, hot dog, τηγανιτά κοτόπουλα. Η Ουάσιγκτον δεν θα γιορτάσει.

0: παραδοσιακό τρόπο, γιατί ο παραδοσιακός τρόπος ήταν εκεί στο μεγάλο γρασίδι να μαζεύεται κόσμος με τα ψυγιάκια του, τα φορητά, με τις κουβέρτες του, με τα παιδιά να παίζουν, με τα φρίσμπις και την ορχήστρα να παίζει πατριωτικά μουσικά θέματα. Αυτό δεν θα συμβεί φέτος. Ο πρόεδρος Τραμπ οργανώνει την γιορτή της 4ης Ιουλίου πιο πολύ σαν μια προσωπική του γιορτή. Οι μουσικοί έχουν αρνηθεί να πάρουν μέρος σε αυτή τη γιορτή. Συνεπώς η Ουάσιγκτον, η πρωτεύουσα, θα γιορτάσει την επέτειο της ανεξαρτησίας με έναν πολιτικό λόγο, ο οποίος έχει προειδοποιήσει ο πρόεδρος Τραμπ, θα είναι και μακρύς. Λοιπόν, να προλάβω να σας... μάλλον, καταρχήν, από τα πολλά μηνύματα να ξεχωρίσω ένα, γιατί με διορθώνει ένα λάθος. Μου είπα ότι δεν έχουν συλληφθεί ποτέ για γκαζάκια. Δεν είχα δίκιο, λάθος έκανα, και ένας φίλος μου έστειλε έναν μακρύ κατάλογο με αυτήν την ιστορία, με ανθρώπους δηλαδή, με οργανώσεις που έχουν συλληφθεί, ή ανθρώπους που έχουν συλληφθεί γιατί έβαλαν γκαζάκια. Τα υπόλοιπα νομίζω ισχύουν. Ήθελα να σας πω πρώτον ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιός έχει ξεκινήσει εργασίες κατασκευής του πάρκου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιός, ένα σύγχρονο ανοιχτό και πλήρως προσβάσιμο πάρκο στην περιοχή της Κρουαζιέρας που θα αποδοθεί δωρεάν στους πολίτες όλων των ηλικιών. Να σας πω επίσης, να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα έχει ένα πρόγραμμα, υποστηρίζεται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, και η Εθνική Τράπεζα σας δίνει έτσι τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε ένα δάνειο για κεφάλαιο κίνησης ή για μεγάλες, για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο, με επιδότηση επιτοκίου τα 2 πρώτα χρόνια και διάρκεια από 2 έως 12 χρόνια. Αν σας ενδιαφέρει, ρίξτε μια ματιά στο nbc.gr. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές, όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Δύο υπήκοοι Τουρκίας συνελήφθησαν από την αστυνομία για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού από την Τουρκία στην Ελλάδα με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων. Στο πλαίσιο επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορειοελλάδας, το βράδυ της Τετάρτης εντοπίστηκαν δύο φορτηγά διεθνών μεταφορών που είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια μέσω συνοριακού σταθμού στην περιοχή του Εύρου. Κατά τον έλεγχο ενός φορτηγού εντοπίστηκαν 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες, τα οποία κατασχέθηκαν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, όπλα φαντάσματα, δηλαδή πιστά αντίγραφα από μιμήσεις επώνυμων πιστολιών, εντοπίζονται με μεγάλη συχνότητα τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην Ελλάδα και διακινούνται μέσω των εγκληματικών οργανώσεων της Τουρκίας. Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη προσπαθούν να ανασυνθέσουν οι αρχές. Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου τόνισε στο Sky ότι στα χέρια των αρχών υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις, τα οποία ελπίζουν ότι θα δώσουν στοιχεία. Επισήμανε επίσης πως δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι στην επίθεση υπάρχουν πάνω από τρεις δράστες. Έκαψαν μία γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο από liberal.gr. Σημείωσε ότι αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027, προσθέτοντας πως ο στόχος για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Απέρριψε εκ νέου τα σενάρια προώρων εκλογών, μιλώντας στο Sky και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική ότι κάθε κυβερνητική πρωτοβουλία αποδίδεται σε προεκλογικές σκοπιμότητες. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, την οικονομία και τα εθνικά θέματα άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του. Αυτό που διαφημίζουν οι κύριοι Μητσοτάκης και Πυρακάκης ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης μιλώντας στον Αντένα. Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, σημείωσε ότι στόχος είναι η νίκη. Η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να έρθει χωρίς τη νίκη του ΠΑΣΟΚ. Δικογραφία σε βάρος τεσσάρων προσώπων, μεταξύ των οποίων ένας τράπερ, ένα μοντέλο και ένας influencer για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών από μη αδειοδοτημένους παρόχους μέσω διαδικτύου σχημάτισαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι φέρονται τον Ιούλιο του 2025 να προώθησαν την παράνομη διαφήμιση μέσω Instagram, εκμεταλλευόμενοι την υψηλή αναγνωρισιμότητά τους. Η δικογραφία αφορά την εμπορική επικοινωνία τυχερών παιχνίων χωρίς άδεια και έχει ήδη υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ ή λογιστή. Κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκε στο Ζεφύρι το τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης. Συνελήφθησαν 7 μέλη. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος υπερβαίνει το ποσό του 1.600.000 ευρώ. Ένας 17χρονος Άγγλος τραυματίστηκε σοβαρά τα ξημερώματα επί τα αποπτώσει από μπαλκόνι ξενοδοχείου που βρίσκεται επί της οδού Σουρής στο Χαλάνδρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος πιθανότατα ήταν υπό την επίρρεια ουσιών. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ερυθρό Σταυρός, όπου νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα. Η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεθ, σκόπευε να δηλώσει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες τον περασμένο μήνα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοίμαζαν περαιτέρω περικοπές στις δυνάμεις τους στην Ευρώπη, όπως αποκαλύπτει Wall Street Journal. Ωστόσο, η πρότασή του απορρίφθηκε μόλις έγινε γνωστή στον Μάρκο Ρούμπιο και άλλους ανώτερους αξιωματούχους. Ένταλμα σύλληψης εις βάρος ενός υπόπτου εξέδωσαν οι αρχές του Μονακό στο πλαίσιο της έρευνας για την απόπειρα ανθρωποκτονίας με εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον Ουκρανού επιχειρηματία τη Δευτέρα το βράδυ. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, εκτιμάται ότι το ύποπτο πρόσωπο είναι μια γυναίκα που προσποιούνταν τον άνδρα. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμαθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν. Στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.

0: Καλημέρα, φτάσαμε στην Παρασκευή. Δημήτρης Τούμπος στο μικρόφωνο.
1: Και Γιώργος Μουρούτης και φάτος, όπως βλέπω αυτές τις ημέρες.
0: Πάντα
1: συνέχεια. Κάτι γίνεται, δεν ξέρω. Καλημερίζουμε, το χαιρετίζουμε γιατί πρέπει να εξισορροπήσει λίγο ότι εμείς είμαστε λίγο πεσμένοι.
0: Και εγώ είμαι πεσμένος για τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν δίπλα μας, γύρω μας. Δεν μου πολύ αρέσουν. Είναι αυτά που σχολιάζουμε και εμείς και όλοι όσοι έχουν δημόσιο λόγο και πρέπει να το κάνουν. Κατά τα άλλα όμως πρέπει να βλέπουμε τη ζωή θετικά. Είναι καλοκαίρι, πολλοί κόσμος πάει στις διακοπές του, θέλει να αποφορτιστεί από τα προβλήματα και τα άγχη της καθημερινότητας και ειδικά σήμερα που είναι Παρασκευή είναι μια πιο ευχάριστη ημέρα.
1: Μπορώ να μεταφέρω και ζωντανές εικόνες από το ηλεκτρικό σιδηρόδρομο Αθηνών Πειραιώς, όπως λέγαμε κάποτε.
0: Που
1: πάνε πολλοί νέοι. Καθημερινά γίνεται το δρομολόγιο, τα ξέρεις.
0: Για το λιμάνι του Πειραιά.
1: Με τις βαλίτσες τους, με τα γατάκια τους, με τα σκυλάκια τους.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίες εικόνες και πολλοί έχουν και την ευκαιρία και τη δυνατότητα. Κυρίως παιδιά να περάσουν και δίμηνες διακοπές.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι δίμηνες, 15 ημέρες, εβδομαδιάτικες.
0: Παιδιά, αυτό είπα. Παιδιά που.
1: Ελπίζω έστω και με ζόρια και με ζόρια, γιατί υπάρχουν ζόρια οικονομικά στις χαμηλές και χαμηλομεσαίες φέτες της κοινωνικής οικονομικής μας διάταξης. Α, εντάξει, και στις μεσαίες.
0: Η χώρα χρεοκόπησε.
1: Εντάξει, έχουν περάσει και κάτι χρόνια.
0: Έχουμε
1: και 7 χρόνια μια άλλη κυβέρνηση που θα έτρεχε πολύ την ανάπτυξη και τη μοιρασιά. Λοιπόν, αλλά είδα ότι χθες είχαμε και μια ανακοίνωση. Εντάξει, άντε τώρα με προκαλείς.
0: Σε προκαλώ.
1: Είδες ότι βγήκε η υπουργός. Και είπε όχι ότι έφερε το νομοσχέδιο, θα το φέρει και λέει ότι θα λύσουμε το θέμα το περιβόητο των συντάξεων χειρίας. Και το χαιρετίζω και αυτό.
0: Όλο χαιρετίζεις και όλο γκρινιάζεις.
1: Μα το θέμα, αν θυμάσαι, έλεγα ένα χρόνο πριν που ξεκινήσαμε περίπου τώρα χοντροκομμένα την εκπομπή, αλλά και σε άλλα μέσα και παλιότερα σε αυτά που έγραφα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση στο τέλος της δεύτερης θητείας που τελειώνει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης να μην έχει όπιστο βαρός μια σειρά παροχές. Βλέπουμε τώρα, επειδή σφίγγουν πολύ τα γάλατα που λέγανε κάποτε στις λαϊκές συνοικίες.
0: Μια χαρά πάει ο Μητσοτάκης. Είδες εκτές
1: τις δημοσκοπήσεις,
0: έχει τσιμπήσει κιόλας, είναι πάνω από 30.
1: Να το τελειώσω. Ας τις δημοσκοπήσεις.
0: Θα δώσω και τις παροχές τις οποίες αναφέρεις κιόλας.
1: Περίμενε. Απλά θέλω να πω ότι λίγους μήνες πριν, αν θυμάμαι καλά, για τις συντάξεις χειρίες είχε μιλήσει για το Πασόκ. Και εγώ δεν λέω ότι είμαι Πασόκ, έτσι, να συνεννοούμαστε, γιατί μπορεί να μπερδεύονται οι ακροατές. Αλλά τότε που το ξαναείπε το Πασόκ, του λέγανε τι είναι αυτά που λες, δεν γίνονται. Δηλαδή κάπου παρατραβάει λίγο η πολιτική υποκρισία.
0: Ερώτηση.
1: Να προσέχουμε όλοι τι λέμε. Στα πολύ σοβαρά και στα λιγότερο σοβαρά. Αλλά να θυμόμαστε και τι λέμε.
0: Ερώτηση.
1: Γιατί εδώ μερικοί δεν θυμούνται τι λένε. Να μην πω δεν θυμούνται τι κάνανε.
0: Ερώτηση. Αν αυτό το έλεγε κάποιος το 2016.
1: Το 2016 δεν υπήρχε περίπτωση να το πω τώρα.
0: Άρα
1: πάλι έχει μια περίοδο
0: λοιπόν,
1: συνέχεια.
0: Ο χρονισμός λοιπόν στην πολιτική είναι πάρα πολύ σημαντικό προσόν για την πολιτική και πάρα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα ή μειονέκτημα για άλλους. Μια πολύ καλή πρόταση, αν υποθεί σε άλλη στιγμή από αυτή που πρέπει, δεν είναι επαρκής.
1: Τέλος πάντων, επειδή στην πολιτική όλες οι στιγμές δεν είναι ίδιες, να συμφωνήσουμε και σε κάτι, αλλά επειδή λέω συχνά και ένα πολύ προσωπικής χρήσης σύνθημα των αρχαίων ημών προγόνων, το σπεύδε βραδέως. Mm-hmm. Εγώ γι' αυτό λέω, έστω και βραδέως, άμα περπατάς μπροστά και κάνεις κάτι που είναι χρήσιμο σε φέτες κοινωνικές ή μεγαλύτερες κοινωνικές φέτες, καλό είναι. Που δεν σαλτάριζε. Και τότε που το έλεγα ότι έπρεπε να γίνει και νωρίτερα να είχε γίνει, δεν σαλτάριζε τίποτα. Αλλά εντάξει, τον χρονισμό τον αποφασίζουν αυτοί που κυβερνάνε.
0: Εγώ επί τη ουσία, τώρα πέραν του αστερισμού, δεν διαφωνώ μαζί σου και δεν διαφωνώ με την έννοια ότι κάθε πρόταση της αντιπολίτευσης μπορεί να πιέσει για ένα παραπάνω προτέρημα, για ένα παραπάνω ωφέλιμα στους πολίτες, είναι θετική. Από εκεί και πέρα όμως, συμφωνούμε. Νομίζω και εσύ συμφωνείς ότι όποια παροχή πρέπει να γίνει μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο θα προστατεύσει και την αξιοπιστία της οικονομίας και τη δημοσιονομική σταθερότητα και το μέλλον και των επόμενων γενεών. Δεν μπορεί να γίνει μια πλειοδοσία όπως γινόταν παλιά λίγο πριν τις εκλογές, είτε από την κυβέρνηση είτε από τα υπόλοιπα κόμματα, και να συζητάμε σοβαρά ότι ζούμε σε μια σοβαρή χώρα. Αυτό είναι.
1: Όπως καταλαβαίνεις, εγώ θα επιμείνω και χαιρετίζω ότι ο Πρωθυπουργός ήρθε και χθες και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος περίπου της θητείας, δηλαδή το 27.
0: Έδωσε ένα άρθρο στο Liberal, να πούμε. Σήμερα δημοσιοποιείται, σήμερα στις 12 και ένα λεπτό, όπως δημοσιοποιείται άρθρο του το Liberal, και έχει πει πολλά για όλα τα θέματα και για τα κόμματα τα οποία ετοιμάζονται να ιδρυθούν δεξιότερα της
1: Νέας Δημοκρατίας. Θα τα μελετήσουμε και θα επανέλθουμε. Άλλωστε και τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε.
0: Για την δολοφονία της.
1: Γιατί το λέω τώρα αυτό. Το λέω γιατί όπως είδες και είσαι πολύ εμπειρός ότι συνεχίζαν και συνεχίζουν πολλές αρθρογραφίες, σχολιογραφίες. Και εντάξει, ελεύθερες είναι οι απόψεις και ελεύθερες είναι και οι σχολιογραφίες. Αλλά τέλος πάντων, εγώ ξανά λέω, πρέπει να μην είμαστε ελάχιστοι αυτοί που θυμίζουμε ότι είναι καλό να γίνονται πλήρες οι θητείες, ιδιαίτερα των μονοκομματικών κυβερνήσεων. Διότι αλλιώς δεν μαθαίνει ο πολίτης να σκέφτεται λίγο πιο συγκροτημένα. Και εμάς μας ενδιαφέρει, νομίζω, πέρα από τις απόψεις, επειδή δεν παίζουμε τώρα εδώ τους χουλιγκάνους ή τους οπαδούς, προσπαθούμε τέλος πάντων, αν μας πιστέψει ο κόσμος, αν μας καταλαβαίνει ότι προσπαθούμε να μείνουμε λίγο ψύχρεμοι σε όλα. Λέω, εκείνο που έχει σημασία να θυμίζουμε ότι είναι καλό να ολοκληρώνεται μια θητεία, στο περίπου έστω, και να κρίνεται γιατί πέτυχε ο Μουρούτης και απέτυχε ο Στούπος.
0: Και όχι μόνο, Δημήτρη, δεν είναι αυτό. Είναι το να ξέρει και η κοινωνία, αλλά κυρίως οι διεθνείς αγορές και το εξωτερικό, ότι υπάρχει ένας σταθερός πολιτικός κύκλος, είναι και πυλώνας αξιοπιστίας της οικονομίας και σταθερότητας της οικονομίας και της χώρας, ανεξαρτήτως ποιος είναι στην κυβέρνηση. Γιατί αν ανά πάσα στιγμή συζητάμε πότε θα γίνουν εκλογές, θα γίνουν 3, 6, 8, 10 μήνες νωρίτερα, 10 μήνες αργότερα, και ποιος θα κυβερνάει και ποιος δεν θα κυβερνάει, και αν ο υπουργός είναι ο τάδε και αν ο υπουργός είναι ο Δίνα, αυτό δημιουργεί συνθήκες αστάθειες για την οικονομία. Και επειδή διάβασα, δεν θυμάμαι ποιο ήταν η έρευνα, διάβασα μια έρευνα για την ελληνική οικονομία που εντοπίζει πολλά θετικά στην πορεία της οικονομίας, με έναν βασικό θεμελιώδη κίνδυνο, την πολιτική σταθερότητα. Και όταν λέμε πολιτική σταθερότητα, δεν είναι αν θα είναι η Νέα Δημοκρατία ή όχι κυβέρνηση, όπως πολλοί το ερμηνεύουν, είναι εάν θα έχουμε σταθερή κυβέρνηση που θα μπορεί να κυβερνήσει. Και αυτό θα φανεί από το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών, αλλά και αν θα ολοκληρώσει τον κύκλο της αυτή η κυβέρνηση και θα κάνει εκλογές όπως έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός την άνοιξη του 27 και όπως λέει και στη συνέντευξή του.
1: Ωραία.
0: Στο Λίμπερα.
1: Εγώ θα προσθέσω ότι όταν λέμε πολιτική σταθερότητα, μπορεί να γίνεται και με διάφορα μείγματα κομμάτων. Το εννοείς και εσύ τώρα για να σε εννοούμαστε.
0: Προφανώς,
1: αλλά βεβαίως προτιμητέο είναι να έχεις τη βεβαιότητα ότι επιλέγεις, ας το πούμε, ένα σχήμα του Μουρούτη, του Στούμπου, του Χίγια, μην πω τα γνωστά, και εκείνο που περιμένεις είναι να δεις μέσα σε ένα μεσοπρόθεσμο διάστημα πόσα από αυτά προχωράνε και αν συνεχίζεται όχι απλά η σταθερότητα, αλλά και μια προοδευτική πορεία. Τι εννοώ? Όπως έχω ξαναπεί και εδώ, είμαστε νομίζω λίγοι που τα εννοούμε αυτά, ότι κάθε κυβέρνηση, πέρα από τις στραβάδες, τις ευθύνες, τα ελλείμματα, κάτι αφήνει παραπάνω. Κάτι αφήνει παραπάνω. Αλλιώς δεν θα είχαμε φτάσει 52 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση.
0: Αλήθεια είναι.
1: Να έχουμε αυτή τη δημοκρατία που έχουμε, με τις υπερβολές της, με τις ακρότητές της, με τα ελλείμματά της. Άρα να τα κρατάμε αυτό ως πολίτες και μετά να διαφωνούμε.
0: Βάζω ένα αστερίσκο.
1: Αλλά να τα κρατάμε.
0: Σε αυτό που λες, βάζω ένα αστερίσκο. Η πρώτη περίοδος που οι γενιές, οι νεότερες, παραλαμβάνουν χειρότερη Ελλάδα και μικρότερες προοπτικές από αυτές που παραλάβαμε εμείς ή η γενιά των γονέων μας, είναι η γενιά της κρίσης, της χρεοκοπίας της χώρας. Και αυτό νομίζω είναι και ένα γεγονός, δηλαδή ότι η χώρα και οι προοπτικές και οι ελπίδες ήταν πολύ περιορισμένες και μικρότερες από τις ελπίδες που είχαν οι προηγούμενες γενιές, είναι και ένα δεδομένο το οποίο οδήγησε κατά την άποψή μου και στην κοινωνική κρίση που είχαμε και στην έξαρση και του λαϊκισμού στην χώρα και την ανάδειξη κομμάτων ακραίων, θα έλεγα, ή ανορθολογικών ή όπως θες πέστα. Νομίζω λοιπόν όμως η ελπίδα και η προοπτική μιας γενιάς που δεν ξέρει τι της ξημερώνει είναι ένας δείκτης σημαντικός. Νομίζω ότι μετά την κρίση, μετά το 19, επί της ουσίας που η χώρα ξαναμπήκε στην ανάπτυξη, ανεμική την είπες, αλλά ξαναμπήκε στην ανάπτυξη μετά το 19, μπήκαμε σε μία, ας πούμε, κανονικότητα. Και η σταθερότητα, η πολιτική σταθερότητα, είναι πολύ σημαντικό όπλο για μια χώρα να προχωράει μπροστά.
1: Αφού το ρίξαμε λίγο στην αποτίμηση, θα επανέλθουμε. Εγώ εκείνο που θεωρώ ότι σημάδεψε τη δικιά μου τη γενιά, γιατί είμαι λίγο πιο μικρός από σένα, λέω το εξής. Ήταν μεγάλη τομή το δημοψήφισμα για τη Βασιλεία και την κοινοβουλευτική δημοκρατία του 1974, που ήταν καθοριστικός ο ρόλος πολλών δημοκρατικών δυνάμεων και του πρώτου μεγάλου Καραμαλή.
0: Καθόρισε το
1: πρόβλημα της χώρας. Άρα τότε καταλάβαινες ότι κάτι πραγματικά μπορεί να αλλάξει, έστω και κουραστικά, έστω και βραδυποριακά, έστω και με ελλείμματα στη χώρα. Και πράγματι άλλαξε. Θυμάμαι πολλούς τότε μεσήλικες, και να πω και ένα προσωπικό τώρα εκεί, ο τότε. Ζούσε ο Μακαρίτης ο πατέρας μου, επειδή είχε πολλές εμπειρίες με διάφορα δημοψηφίσματα που ξέρεις και εσύ έχουν γίνει σε αυτή τη χώρα, εκ των οποίων τα νόθα ήταν σχεδόν όλα. Λοιπόν, ήταν η πρώτη φορά που είδε και πίστεψε ότι έγινε ένα δημοψήφισμα ακριβοδίκαιο και πραγματικά εξέφρασε την πλειοψηφία, τη συντριπτική πλειονότητα, να το πω έτσι, των συμπολιτών μας που θέλαν να ανοίξει μια νέα περίοδος χωρίς μοναρχικές εκδοχές και χωρίς τα προβλήματα του παρελθόντος. Και νομίζω ότι τώρα, επειδή σε λίγες μέρες θα έχουμε και κάποιες επαιτίους, τέλος πάντων, το λέω αυτό γιατί είναι τόσο βασικό αυτό που πολλοί το ξεχνάνε. Και πολλοί θυμίζω πόσες φορές φοβήθηκαν και με τον Μακαρίτη πια πατέρα Μητσοτάκη ότι θα φέρει το βασιλιά πίσω και άλλα πολλά. Άρα λέω προχωρήσαμε. Τώρα για να προχωρήσουμε και σ' επειδή ο κόσμος έχει γίνει εκρηκτικός, καλό θα είναι να προσέχουμε διάφορες πλευρές και να μην βιάζονται και οι πολιτικοί που εκφράζουν πρωτίστως κάποιες πολιτικές δυνάμεις να πετάνε διάφορες, τι να πω τώρα, διάφορες φούσκες. Βλέπω ας πούμε αυτές τις ημέρες, να το πάω λίγο εκεί, αν θέλεις, επειδή είδα ότι πολλοί βιάστηκαν να σχολιάσουν σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο θα αντιμετωπιστεί η σύνοδος στην Άγκυρα του ΝΑΤΟ. Αλλά αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε με τον αρμόδιο που θα έχουμε και στο δεύτερο γύρο της σημερινής εκπομπής. Αλλά πρώτα απ' όλα εγώ θα ήθελα να επισημάνω τις βαριές καταστάσεις που βλέπουν να διαμορφώνονται. Να πω ένα παράδειγμα. Εχθές λοιπόν, από ό,τι μαθαίνω, έχει αρκετό κόσμο και λογικό είναι η μεγάλη επίσημη εκδήλωση για την επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας.
0: Ήμουν εκεί στην εκδήλωση.
1: Ωραία, θα μας πεις λεπτομέρειες. Άλλο θέλω να πω. Εκεί λοιπόν που ήμουν σε ένα άλλο σπίτι, ξαφνικά ακούω να περνάνε κάτι πολεμικά αεροσκάφη. Το λέω ως πολίτης.
0: Ήταν πολύ ωραίο που πέρασαν.
1: Κάτσε, μη βιάζεσαι.
0: Που πέρασαν τα F-16, αν δεν κάνω
1: λάθος. Εσύ πιστεύεις ότι σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα έγινε κάτι ανάλογο?
0: Κοίταξε, δεις. Εγώ πιστεύω,
1: αν μου βρεις μία ευρωπαϊκή χώρα που χτες, σήμερα, αύριο, παραμεθαύριο θα κάνει παρέλαση εναέρια των πολεμικών αεροσκαφών επειδή γίνεται η γιορτή. Η γιορτή να γίνει βεβαίως.
0: Άκουσε με.
1: Μας ακούω τώρα, εντάξει, γιατί ήσουν και εκεί. Τι βγήκατε και πανηγυρίζατε με σήμερα και εκεί, να ξέρω.
0: Άκουσε τον αντίλογο. Άκουσε τον αντίλογο. Η Ελλάδα. Ξέρεις την κριτική που έχω ασκώ στον πρόεδρο Τραμπ από την πρώτη στιγμή.
1: Εγώ δεν ξεχνάω ποιος είσαι, γιατί είμαστε εδώ.
0: Άκουσε με όμως. Η Ελλάδα, σε όλες τις πτυχές της ιστορίας της, ήταν στην ίδια πλευρά με τους Αμερικανούς, στους παγκόσμιους πολέμους, με τις αρχές μαζί της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ανεξαρτησίας. Ήταν σύμμαχος χώρα με την Ελλάδα. Πολύ περισσότερο όταν η ίδια η Ελλάδα χρησιμοποιεί στο στρατό της για την προστασία των πολιτών της, για την ίδια της λοιπόν την ελευθερία, την αμερικανική τεχνολογία και τα αμερικανικά F-16. Οφείλαμε να τιμήσουμε αυτή την ημέρα της ανεξαρτησίας, όπως ήθελε η Αμερικανική Πρεσβεία, γιατί είναι πολύ μεγάλη για τους Αμερικανούς.
1: Δεν πιστεύω.
0: Συγγνώμη, θα
1: δεν
0: σου
1: πιστεύω.
0: Πω. Οφείλαμε να τιμήσουμε ως χώρα και το κάνουμε την ανεξαρτησία μιας συμμάχου και φίλης χώρας, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Μισό λεπτό και τελειώνω.
1: Βάλε μια τελειά.
0: Κάθε χρόνο η Αμερική, στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, στο επίπεδο του Αμερικανού Προέδρου, αλλά και σε άλλη μια εκδήλωση στην παρέλαση, τιμά την ελληνική ανεξαρτησία. Δηλαδή, θες να τιμούν τη χώρα σου, δεν θες εσύ να τιμάς τις άλλες σύμμαχες χώρες. Εντάξει, Δημήτρη, θες τα πάντα δικά σου.
1: Όχι, εγώ δεν ήμουν ποτέ μονοκολόρ. Άλλους βλέπω να γυρνάνε στην αναπαλαίωση του μονοκολόρ και προς τα δεξιά και προς τα αριστερά. Αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Πάζα με παρασύρεις. Λέω λοιπόν τώρα. Πρώτον, δεν θα βρεις άλλη ευρωπαϊκή χώρα που να συμβεί κάτι ανάλογο. Δεύτερον, μια χαρά είναι οι εκδηλώσεις και όπως είδες, δεν σχολίασα το ότι προχθές ο Πρωθυπουργός παρέθεσε επίσημο δείπνο στην Αμερικανίδα πρέσβυρα κλπ. Λέω τώρα το εξής. Αυτά normal. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να περάσουν τα πολεμικά αεροπλάνα. Για ποιο λόγο? Εμείς φτάνομαι στην υπερβολή. Μου θυμίζει παλιότερες καταστάσεις που δεν έχουν καμία σχέση με τη σημερινή πορεία της ελληνικής δημοκρατίας. Το ξαναλέω, μπερδεύονται από την άλλη πλευρά διάφοροι. Αλλά ξαναλέω. Αυτό το θεώρησε υπερβολή. Καταρχήν κουφάθηκα. Και λέω, τι να γυρεύουν τα αεροπλάνα? Και το ψάξα. Και ρωτώ τώρα, αυτό δεν είναι, πώς το λέμε, του είπαν τάδε και παραπάνω. Λοιπόν, μέσα να γίνουν οι εκδηλώσεις, βεβαίως τεράστια υπόθεση της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας και του αγώνα που κάναν τότε και ανοίξαν δρόμο και στηρίξανε πολλοί Αμερικανοί φιλέλληνες και τα λοιπά την Ελληνική Επανάσταση. Μα αυτά τα ξέρουμε και αυτά που είπες και τα παρακάτω. Αλλά τώρα τι να κάνουμε τώρα, να διαφωνήσουμε λίγο σε αυτό, αλλά λέω, αυτά είναι υπερβολές και δείχνουν κάτι άλλο. Και επειδή έχουμε σε λίγες μέρες τη Σύνοδο Κορυφής, αν δεν περπατήσουν μερικά πράγματα αξιοπρεπώς, θυμίσουμε τόσο μεγαλύτερο σαματακίδιο ότι μερικοί είναι έτοιμοι. Ακονίζουν τα μαχαίρια, τα τσεκούρια, καθ' υπερβολή, λέω εγώ, αλλά εγώ ακόμα έχω ψυχραιμία. Αλλά αυτό δεν μπορούσα να μην το πω, διότι το έζησα και ξαφνικά περνάγαν τα πολεμικά και λέω τι έγινε. Και καλά, την άλλη φορά,
0: πάντως,
1: την τελευταία φορά ήταν το αεροπορικό σόου
0: τη
1: ελληνική αεροπορία και λέω μπράβο, η ελληνική αεροπορία έκανε κάτι, το βλέπανε ο κόσμος. Εκεί το καταλαβαίνω. Τώρα τι σόου ήταν αυτό.
0: Σου εξήγησα τι
1: και περίμενε τώρα τη συνέχεια να το τελειώσω.
0: Θες να σου πω κάτι άλλο.
1: Θα έρθει κανείς Αμερικάνος επίσημος πριν ή μετά την Άγκυρα? Δεν το βλέπω.
0: Θα έρθει ο κύριος
1: Δεν Χέξτε. Το βλέπω. Έχεις πληροφορίες?
0: Ναι, ναι, ο Υπουργός Πολέμου.
1: Έχει ανακοινωθεί. Πολέμου. Για να δούμε. Όχι, χαμένο Χέξτε, πανηγύρια μεγάλα.
0: Για να ξέρεις. Επειδή εγώ θα ήθελα να πετάνε τα αεροπλάνα για την επέτειο ως τιμή στην χώρα, στη σύμμαχο χώρα την Αμερική.
1: Να τα πετάξουμε και στις 14 Ιουλίου που είναι η Γαλλική Επανάσταση.
0: Όχι, δεν πετούσαν.
1: Που σημάδεψε την Ευρώπη και τον κόσμο. Θα τα πετάξουμε.
0: Δεν πετούσαν γι' αυτό τελικά.
1: Είμαστε σύμμαχοι με το Παρίσι και με το Μακρόν.
0: Έχω νέα να σου πω. Δεν πετούσαν γι' αυτό τελικά. Πετούσαν για την αποφύτηση τη σχολή Ικάρων που ήταν εκείνη την ώρα και σήμερα επίσης θα έχουμε την ίδια διαδικασία στις 6 το απόγευμα. Από τις 6.30 ως τις 8.30 είναι η τελετή ορκωμοσίας των νέων ανθιποσμηναγών και ανθιπολοχαγών της σχολής Ικάρων. Οπότε σκέψου.
1: Δεν σκέφτομαι τίποτα.
0: Σκέψου.
1: Εγώ είπα ως πολίτης και ως...
0: Κάναμε
1: και ως
0: κουβέντα
1: θεατής
0: τόση
1: είδα,
0: ώρα για ένα μη
1: τώρα
0: γεγονός.
1: Θα μας μαλώσουν εδώ για το χρόνο. Λοιπόν,
0: λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε με αμερικανικά και άλλα ή...
1: Αυτά δεν είναι απλά αμερικανικά, είναι διεθνή, συνολικά και εσωτερικά. Καθορίζουν τις τύχες μας δυστυχώς.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Φουλ και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
4: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
5: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
7: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
6: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Εύρεια σύσκεψη πραγματοποιείται στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αντικείμενο της σύσκεψης είναι η πορεία των ερευνών και ο συντονισμός των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών αλλά και τυχών ηθικών αυτούργων των δολοφονικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Τουρκίας, οι οποίοι κατηγορούνται για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού από την Τουρκία στην Ελλάδα με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων. Σε έλεγχο αστυνομικών της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, σε φορτηγό εντοπίστηκαν 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες, τα οποία κατασχέθηκαν. Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ το στέλεχος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης. Στην επιστολή παραίτηση σημειώνει ότι σε αυτή τη συνθήκη ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ξανά σε μια νέα δίνη εσωστρέφειας και εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου τίθεται ζήτημα και πολιτικής κατεύθυνσης και ηγεσίας. Δικογραφία σε βάρος 4 προσώπων, μεταξύ των οποίων ένας τράπερ, ένα μοντέλο και ένας influencer για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών από μη αδειοδοτημένους παρόχους μέσω διαδικτύου σχημάτισαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι φέρονται τον Ιούλιο του 2025 να προώθησαν παράνομη διαφήμιση μέσω Instagram. Την 9χρονη ανιψιά του αποπειράθηκε να χτυπήσει με λουρί σκύλου 43χρονο σε πάρκο της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Ο 43χρονος συνελήφθη σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: σε καλοκαιρινό πλαίσιο και διάθεση, σε καλοκαιρινή διάθεση μας έβαλε η μουσική της Κωνσταντίνας
1: Βαρσάμι. Και με χιούμορ και με ψυχραιμία. Για να τελειώσω το προηγούμενο, επειδή βλέπω διάφορα σχόλια. Το
0: όχι, έχουν δίκιο τα σχόλια. Ότι ήταν προγραμματισμένη διέλευση για την τελετή ορκομοσίας.
1: Είμαι βέβαιος ότι όλοι αυτοί που σχολιάζουν τώρα είχαν διαβάσει τις ανακοινώσεις και περιμέναν πώς και πώς να δουν τα αεροπλάνα. Αλλά δεν πειράζει. Δικαίωμά τους.
0: Είναι...
1: Να το τελειώσω.
0: Μα και να πετούσαν είναι κακό.
1: Να το τελειώσω.
0: Αυτό. Πάλι, να
1: χαιρετίζω ότι για πρώτη φορά, άμα ήταν το θέμα της ορκομοσίας, αποφάσισε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, όπως υποθέτω είχε την αρμοδιότητα, να πετάξει αεροπλάνο. Το κάνει και του χρόνου. Ένα. Δεύτερο, εντελώς συμπτωματικά, επειδή ήμουν προς τα νότια προάστια, είδα ότι τα αεροπλάνα δεν κάνανε βόλτες γύρω-γύρω, περάσαν εντελώς συμπτωματικά πολύ πάνω από τον Ιάρχος.
0: Λοιπόν.
1: Όλα συμπτωματικά είναι σε αυτή
0: τη
1: χώρα.
0: Ακόμα...
1: Ξαναλέω. Να καταλήξουμε συνθετικά. Επειδή σε λίγες μέρες είναι η 14η Ιουλίου, μας είπε και ένα άλλο σχόλιο πετυχημένο, η γιορτή της Γαλλικής Επανάστασης, να πετάξουν και τότε τα αεροπλάνα.
0: Μας λέει ότι δεν πέταξαν γι'
1: αυτό. Και μετά στη μεταπολίτευση 24
0: το
1: του μηνός, όπως είπε ο άλλος ο συνάδελφος που μας είπε καλά τα σχόλιά του, 24 Ιουλίου να πετάξουν και τότε που είναι οι μεταπολίτευση.
0: Λοιπόν,
1: οπότε είμαστε συνθετικοί.
0: Άμα σου βάλω όμως τώρα, γιατί λες να πετάξουν τότε, αν σου βάλω τώρα, επειδή είσαι κοινωνιστής στα οικονομικά, αν σου βάλω τώρα ότι το κόστος κάθε πτήσης είναι X, Χ, θα μου πεις όχι να μην πετάξουν την 24η Ιουλίου, να τα δώσουμε στα στους αναξιοπαθούντες.
1: Επειδή αυτό και στο παρελθόν τσακώθηκα με κάποιους φίλους μου στην ευρύτερη περιοχή της αριστεράς που λέγανε να μην γίνονται παρελάσεις και κάτι τέτοια, σου θυμίζω, αλλά τέλος πάντων τώρα. Ποιος να με πιστέψει τώρα, εδώ σε λίγο είναι, πρέπει να αποδεικνύσω ότι δεν είσαι ελέφαντας. Λέω λοιπόν τώρα, επειδή είμαι γνωστός σε πολλούς.
0: Ασχολείσαι τώρα με ίσον σημασία
1: λέω,
0: θέματα,
1: λοιπόν,
0: έχουμε το θεματάρα.
1: Επειδή
0: ήδη
1: με ενοχλούν, σου είχα πει, μήπως θυμάσαι λίγο παλιότερα που είχα πει κάτι για τον κύριο Δένδια. Με εκείνη τη φοβερή τελετή στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, δεν ξεχνάω εγώ. Είπα ότι είδα μεγάλες εικόνες γκραντέρ και τις βλέπω σε πολλές εκδοχές της γκραντέρ. Όπως δεν είναι οι άλλοι. Γι' αυτό, άμα θέλουμε γκραντέρ σε όλα, είπαμε. Να, ειδού πεδίος λαμπρών, τρία αεροπλανάκια, 14 Ιουλίου συμμαχία με τους Γάλλους έχουμε να πετάξουν και 24 Ιουλίου που μας ενώνει όλους η μεταπολίτευση να πετάξουν άλλα τρία.
0: Ωραία, αναλαμβάνοντας.
1: Και τότε είμαι συνθετικός με όλους.
0: Αναλαμβάνοντας το κόστος της πτήσης, ο Δημήτρης Τούμπος μας ανακοίνωσε.
1: Έχω
0: λοιπόν,
1: αναλάβει πολλά κόστη, αν θέλετε να τα ψάξουμε.
0: Εγώ λοιπόν δεν μ' άφησες.
1: Άλλοι είναι τζαμπατζίδες, νομίζω.
0: Με καθυστέρησες στο να πω τη μεγάλη είδηση, έκτακτη είδηση της ημέρας. Παραιτήθηκε ο Κώστας Ζαχαριάδης από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ως γεγονός,
0: ο οποίος είναι εκπρόσωπος, ήταν εκπρόσωπος
1: του
0: κόμματος, έφυγε και από το ίδιο το κόμμα με μια μακροσκελέστατη ανακοίνωση. Εντάξει, να σας πω εγώ κάτι, ότι θα το πω από τη δικιά μου πλευρά πως το βλέπω, που δεν έχω καμιά σχέση εκεί με την αλληλεγγύη και την ιστορία της αριστεράς, δεν ξέρω πώς τα λέτε κτλ. Θα σου πω ότι στα δύσκολα δεν φεύγεις, στα δύσκολα μένεις σε ένα κόμμα. Γιατί επικαλείται τα δύσκολα και ο κύριος Ζαχαριάδης. Στα δύσκολα μένεις και στηρίζεις. Δεν φεύγεις να πας κάπου που θεωρείς ότι είναι καλύτερα για σένα και για το προσωπικό σου, αν θες, την προσωπική σου.
1: Πρόσεξε τώρα να δεις.
0: Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, ο κύριος Ζαχαριάδης είναι ένας ευρεπέστατος άνθρωπος, είναι φίλος μας, αλλά εγώ θεωρώ ότι σε αυτές τις συγκυρίες μένεις εκεί, όπως έμειναν για παράδειγμα το Πασόκ όταν κλειδωνιζόταν και ήταν αμφίβολο αν θα μπει στη Βουλή το 2015, έμειναν στελέχη με πολύ μεγάλη ιστορία και μεγάλο πολιτικό βάρος τότε.
1: Ο κύριος Ζαχαριάδης έχει μια συνεχή διαδρομή στην περιοχή της αριστεράς, όπως λέω εγώ, έχει την προσφορά του. Υπενθυμίζω ότι είναι και επικεφαλής του Δημοτικού Σχήματος στο Δήμο Αθηναίων και εγώ ένα σχόλιο που του είχα κάνει, παρότι το είχα κάνει και σε άλλους, για να μην νομίζει κανείς το είπα για τον κύριο Ζαχαριάδη, μιλάω τώρα για τα τωρινά. Είχα πει ότι δεν γίνεται να είσαι επικεφαλής ενός δημοτικού σχήματος που είναι πολύχρωμο και έχει και μια διαδρομή μικρή ή μεγαλύτερη στην Αθήνα και σε μερικούς ακόμη δήμους. Και δεν μιλάω μόνο για ψηφοδέλτια φιλοαριστερά, να το πω έτσι. Είναι και άλλα ψηφοδέλτια που έχουν χαρακτηριστικά δημοτικής αυτοδιοικητικής χρειάς περισσότερο παρά αμυγός κομματικής. Και δεν είναι δυνατόν να είσαι ταυτόχρονα και εκπρόσωπος τύπου. Το είχα πει και σε παλαιότερα στελέχη της αριστεράς.
0: Εδώ άλλος είναι υποψήφιος πρόεδρος.
1: Είναι τι ερήμο.
0: Ο άλλος είναι υποψήφιος πρόεδρος και δήμαρχος. Τι, ο εκπρόσωπος τύπου σε πείραξε.
1: Να το τελειώσω τώρα. Εδώ γίνονται διάφορα σε αυτή τη χώρα. Μα σε αυτή τη χώρα γίνονται διάφορα, λέω. Και εγώ δεν εμποδίζω τις πρωτοβουλίες ή τις φιλοδοξίες. Άλλο λέω. Mm-hmm. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε ή παπάς παπάς που έλεγε ο λαός ή ζευγάς. Και θυμάμαι κάτι ωραίους παπάδες στα χωριά που ήταν πραγματικά πρωτοστατούντες, όπως λέμε, και στα κοινωνικά και στα δημιουργικά και στα πολιτισμικά. Όχι όλοι, αλλά πολλοί. Προτιμούσα αυτούς τους λαϊκούς παπάδες πάντοτε και ακόμα και τώρα που υπάρχουν και παίρνουν πρωτοβουλίες από αυτούς που το παίζουν, να μην το πω και πολιτικοί παράγοντες. Διότι και μια πρόσφατη κίνηση της κυβέρνησης που ξέρεις ότι αμφισβητήθηκε αρκετά, παρότι εντάξει, δεν είχε φοβερό οικονομικό κόστος, αλλά τέλος πάντων ήταν μια συγκυρία εκεί με τις αυξήσεις των μισθών των Μητροπολιτών, ήταν ένα θέμα συζήτηση. Ζαχαριάδης λοιπόν τώρα. Ο κύριος Ζαχαριάδης, αυτό που κάνει σήμερα, κατά τη δική μου γνώμη, πτωχή είναι, αλλά εντάξει, ο ίδιος επιλέγει τη διαδρομή του, έπρεπε να το έχει κάνει από την ημέρα που παραιτήθηκε. Διότι γιατί παραιτήθηκε τώρα? Γιατί έχει μια άλλη πολιτική επιλογή, είναι σαφές. Και μάλιστα γι' αυτό λέω: υπάρχουν αντιφάσεις. Δεν γίνεται να είσαι αυτό που λέω και παπάς και ζευγάς. Ωραία, έχει κάνει την επιλογή του, την κάνει δημόσια, την κάνει με αυτόν τον τρόπο, καλά κάνει. Από εκεί και πέρα, όπως είπες και κάτι άλλο, έχω πει εδώ και 6 μήνες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε κομματώδη κατάσταση. Και το έλεγα με ιατρικό όρο.
0: Μα γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί το θέμα δεν είναι ποιος φεύγει ή ποιος δεν φεύγει. Το θέμα είναι τι επιλέγει, τι σχεδιάζει και πώς στέκεται στην κοινωνία. Δεν γίνεται να βγαίνεις να μιλάς ως κοινοβουλευτική ομάδα, λέω ένα παράδειγμα, στη Βουλή, και μετά να βλέπεις κάποιους βουλευτές να κυκλοφοράνε και να λένε ότι είμαστε ή περίπου είμαστε, ότι είμαστε έτοιμοι για άλλο κόμμα. Αυτά είναι πρωτοφανή.
2: Προφανώς. Έχεις
1: βεβαίως. Και το λέω με συμπάθεια. Δεν έχω κανένα μίσος και κανένα φανατισμό. Αλλά δεν θέλω το δούλεμα από μικρός.
2: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, όταν εμένα με δουλεύαν στο σχολείο κάποιοι καθηγητές. Ενώ όχι εμένα, αρκετούς μαθητές. Συμβαίνουν αυτά. Βλέπεις, ξεχωρίζει ο καθηγητής που θέλει την επαφή με τον μαθητή. Και παλιότερα και τώρα. Βλέπεις το δάσκαλο. Βλέπεις τον αστυνομικό που έχει άλλα χαρακτηριστικά την ώρα της έντασης. Γιατί εκεί είναι το ζόρικο για τον αστυνομικό. Την ώρα της έντασης και της προσπάθειας επιβολής του νόμου, όπως λέμε, γι' αυτό είναι όργανο της τάξης, έχει σημασία. Υπάρχει τρόπος και τρόπος. Και δεν είμαι και δογματικός, καταλαβαίνεις το αντίο. Άρα ο κύριος Ζαχαριάδης, καλό δρόμο, θα δούμε τη συνέχεια, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά πληγώνουν έτη περαιτέρω και πρόσωπα και καταστάσεις.
2: Εγώ απλώς να επισημάνω, Δημήτρη, ότι ο κύριος Ζαχαριάδης δεν είναι η αφορμή της πτώσης, της κατάπτωσης του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το σύμπτωμα. Εγώ νομίζω ότι η κατάπτωση του ΣΥΡΙΖΑ έχει και ονοματοπώνυμο που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε άλλο κόμμα. Νομίζω ότι οφείλεται εν μέρει και στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος μετά το ΙΝΙΤΑ του 2019, αντί να ανασυγκροτήσει το κόμμα το οποίο του έδωσε την θέση και την ευκαιρία να βρίσκεται στη θέση του εις αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν τα κατάφερε να το κάνει, δεν κατάφερε να αντιπολιτευτεί τη Νέα Δημοκρατία την πρώτη τετραετία, ξαναέχασε τις εκλογές με εμφατικά αρνητικό ποσοστό για τον χώρο του, παρέδωσε τα κλειδιά και επί της ουσίας διέλυσε το κόμμα του. Αποχώρησε, ξανά φτιάξε κάτι καινούργιο. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν είναι ένας κύκλος που κλείνει απλά. Ένας κύκλος που κλείνει, αλλά έχει και ονοματεπώνυμο και ευθύνες και τα πρόσωπα τα οποία τώρα αλλάζουν σχήματα, αλλά έχουν και διαδρομές και ιστορίες και πορείες και θα κριθούν για αυτές τις πορείες και για τις νέες τους επιλογές.
1: Και για αυτό που εννοούν και για αυτό που πράττουν και για τις αντιφάσεις που διαμορφώνονται. Αλλά ξαναλέω. Είναι γεγονός ότι δεν ήταν απλά ευθύνη ενός. Πρωτίστως υπάρχουν ευθύνες του κυρίου Τσίπρα σε μια σειρά ζητήματα, όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ και για άλλα, αλλά εκείνο που βλέπω εγώ και το λέω για τα άλλα τα στελέχη τώρα, γιατί εμείς με αιτία τη σημερινή διαφοροποίηση του κυρίου Ζαχαριάδη, μεθαύριο κάποιο άλλο, προχτές με κάποιον άλλο.
2: Παρέτηση.
1: Άλλο θέλω. Διαφοροποίηση είναι τώρα. Διαλέγει έναν άλλο πολιτικό δρόμο τώρα για να μιλάμε σοβαρά. Και έχει αυτό το δικαίωμα και ο κύριος Ζαχαριάδης και πολλοί άλλοι. Άλλο ο χρονισμός, ξαναλέω, και η αξιολόγηση του καθενός και της καθεμιάς. Λέω όμως τώρα, πρέπει να έχουμε καθαρές επιλογές σε μια σειρά ζητήματα. Να το συνδυάσω με κάτι. Το είπα, ως παράδειγμα λέω. Έχουμε τους δημοτικούς άρχοντες που εκλέγονται κάθε 5 χρόνια. Επανέρχομαι τώρα, πριν κάθε 4. Λέει κανείς, θέλω να αλλάξω δήμαρχο στα 2,5 χρόνια. Εκτός αν έχει κάνει φοβερά. Φοβερές διασπαθήσεις, ναι, καταστροφές. Εδώ δεν γίνεται να τα μπερδεύουμε. Να προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται ευθύτεροι, πώς να το πω, θεσμικοί, και να έχουμε και τη σύγκρουσή μας. Και μετά διαλέγουμε. Και σε αυτή την περίπτωση, το να φτιαχτεί ένα κόμμα ή όχι κόμμα, είδαμε τι γίνεται τώρα με το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού. Είδα μια σειρά δημοσιεύματα και δεν τα ασχοληθήκαμε και καλά κάναμε, λέω. Αλλά επειδή μιλάμε τώρα για τέτοια ζητήματα και οι δημοσκοπήσεις που είπες πριν και μπορούμε να τις συζητήσουμε, τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις? Είναι ασανσέρ περίπου η κατάσταση για τα περισσότερα από αυτά τα σχήματα.
2: Όχι, εγώ, έχεις δίκιο. Εγώ έχω μια άποψη για τις δημοσκοπήσεις, ότι αν κάποιος ανατρέξει στις δημοσκοπήσεις λίγο πριν τις ευρωεκλογές και το αποτέλεσμα, στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών έχουν περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά, αν στη θέση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα βάλεις τον τότε ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη. Και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών στην σειρά των κομμάτων ήταν κάπως αντίστοιχο. Απλώς μοιράζονται οι λεγόμενες, κατά την άποψή μου, κάποιοι τις λένε αντισυστημικές, εγώ τις λέω ανορθολογικές ψήφοι στα άλλα μικρότερα κόμματα, στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, στο κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, στο κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, μοιράζονται ή ξαναμοιράζονται μεταξύ τους. Νομίζω λοιπόν ότι δεν δείχνουν κάτι καινούριο οι δημοσκοπήσεις από πλευράς κοινωνικών αλλαγών ή προτεραιοτήτων, αλλά δείχνουν το ίδιο, ίσως με διαφορετικό πρόσωπο, στα κόμματα τα οποία εμφανίζονται και εμφανίζονται ως νέα, δηλαδή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, να πούμε, γιατί πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι είναι πολύ πιθανό, το συζητούσαμε πριν, να σταματήσει για λίγες ώρες ο Υπουργός Πολέμου της Αμερικής των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Πιτ Χέξετ, στην Ελλάδα, ερχόμενος από την Αμερική και κατευθυνόμενος προς την Άγκυρα. Δεν θα είναι προφανώς επίσημη η επίσκεψή του, θα είναι επίσκεψη εργασίας, έτσι λέγονται αυτές οι επισκέψεις, και θα έχει και την σημειολογία της. Πάντως, σε κάθε περίπτωση φαίνεται, με βάση και το ρεπορτάζ της σημερινής Καθημερινής, ότι Αμερικάνος αξιωματούχος θα έρθει και στην Ελλάδα. Έχει την σημασία του σε αυτές τις στιγμές. Τι άλλο ήθελα να σου πω, Δημήτρη, γιατί δεν προλάβαμε να πούμε και τα υπόλοιπα. Είδες ένα βίντεο πως άναψε η φωτιά στο Ρεόκαστρο? Μου έκανε φοβερή εντύπωση.
1: Δυστυχώς το είδαμε και αυτό.
2: Από ένα τσιγάρο ενός ασυνείδητου οδηγού κάηκαν δύο άνθρωποι, πατέρας και παιδί, το οποίο ήταν κουλουριασμένο για να σωθεί από την πυρκαγιά μέσα σε μια ντουλάπα και βρήκε φρικτό θάνατο. Γιατί ένας, όχι ασυνείδητος, ένας εγκληματίας πέταξε το τσιγάρο του στο δρόμο και κάηκε το Ρεόκαστρο. Περιουσίες ανθρώπων, περιουσία...
1: Φρίκι. Αλλά να θυμίσουμε αφορμή αυτό. Φρίκι.
2: Ο άνθρωπος πρέπει να εντοπιστεί, να δικαστεί, γιατί πλέον αυτό είναι κακόγημα ούτως ή άλλως η υπόπτυξη πυρκαγιάς, αλλά και για δολοφονία. Για διπλή δολοφονία. Και να μπει για πάντα στη φυλακή και να αποτελέσει παράδειγμα προς αποφυγή. Για τον κάθε ένα που πετάει το τσιγάρο του από το παράθυρο, για τον κάθε ένα που πετάει το σκουπίδι του από το παράθυρο.
1: Δυστυχώς, επειδή όλα αυτά που λέμε έχουν γίνει πιο γνωστά τα τελευταία χρόνια με πολλούς τρόπους, είτε γιατί κάποια κάμερα κατέγραψε κάτι από καραμπόλα, ήταν σταθερή, ή κάποιος είδε κάτι. Κάποιες κινήσεις έχουν γίνει και τα τελευταία χρόνια για να αντιμετωπίσουν την απόλυτη ανευθυνότητα και την προχειρότητα και την εγκληματική ευθύνη πολλών για το θέμα της φωτιάς. Απλά θα θυμίσω έτσι πώς ξεκίνησε και η τεράστια τραγωδία στο Μάτι. Από έναν ηλικιωμένο που στην κορυφή του βουνού ή περίπου στην κορυφή, αν τα θυμάμαι καλά, παρά τις οδηγίες και τα λοιπά, και τότε, δεν πάω σε άλλα σημεία, απλά θυμίζω ότι και τότε εκείνη η φοβερή τραγωδία έτσι ξεκίνησε. Και πολλές τραγωδίες και αυτές που ζούμε αυτές τις ημέρες, μικρότερες ή μεγαλύτερες, είπαμε, και ένα θύμα είναι ένα θύμα. Είναι ένας συνάνθρωπός μας που δεν χρώσταγε τίποτα. Απ' την άλλη, αν περάσει και αυτή η ιστορία τώρα του πένθους για πολλά πράγματα, και γι' αυτό, και ιδιαίτερα για το παιδάκι, όχι μόνο για το παιδάκι, και τον πατέρα του κτλ. Λέω το εξής. Και μόνο τα γεγονότα αυτά ξαναπρέπει να βάζουν προβληματισμούς. Ποιες είναι οι περιοχές που πρέπει να αξιοποιούνται, με ποιο σχέδιο, και θυμίζω ότι ακόμα και τώρα δεν έχουν λυθεί αυτά τα ζητήματα. Πάνε να λυθούν.
2: Έχεις δίκιο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει σε αυτή τη χώρα. Και αυτό επίσης δεν σημαίνει.
1: Και τώρα να μου επιτρέψεις ότι συνήθως από πολλές κυβερνήσεις.
2: Δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να
1: λυθεί. Η αυθαιρεσία έχει αφαιθεί να παίζει, όπως λέμε, να παίζει.
2: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου, την οποία δεν συστήσαμε πριν ως...
1: Το κάναμε σκοπίμως αυτό, γιατί δεν τη συμπαθούμε.
2: Ως υπεύθυνη του ήχου της σημερινής μας εκπομπής. Ελπίζουμε να είναι ωραίος ο ήχος που ακούτε. Μας κάνει σήμα ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Να πούμε ότι επίσης την επιμέλεια της εκπομπής, μια που συστηνόμαστε ετεροχρονισμένα, είναι η κυρία Πέρσα Μπόλια, και στο τηλεφωνικό κέντρο ο κυρίος Πέτρος Μωραϊτης. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders. Στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Κουαρτέτ. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: ακούσαμε. Ακούτε Δημήτρη Στούμπο
1: και Γιώργο Μουρούτη και μαζί και χώρια.
0: Και
1: προσπαθούμε να μείνουμε και ψύχρεμοι.
0: Μπορεί τελικά να μην ήταν για την Κίμπερλι τα F-16 που πέταξαν πάνω.
1: Σε παρακαλώ, γιατί δεν κάνανε παράκαμψη. Περάσανε.
0: Έρχεται, όπως είπαμε πριν, ο Υπουργός Άμυνας. Υπουργός, όχι Άμυνας, Πολέμου.
1: Έτσι τον βάφτισε ο Τραμπ, να τα θυμίσουμε αυτά.
0: Ναι, άλλαξε την.
1: Και τώρα που το θυμάμαι, επειδή είμαστε και δημοσιογράφοι, να σου θυμίσω ότι μόλις έγινε πρόεδρος ο Τραμπ, το πρώτο μέσο που τον ενοχλούσε και το σουτάρισε, εννοείται ο Χέγκζετ επισήμως, από το Υπουργείο, από το Πεντάγωνο, όπως λένε στις Αμερικές. Ποιο ήταν το πολίτικο. Το σουτάρισε από το Πεντάγωνο. Τώρα το θυμίζω.
0: Όχι μόνο και του New York Times.
1: Λέω όμως, επειδή το πολίτικο θυμίζω, κάποτε ξεκίνησε. Αμερικάνικο, που μετά έγινε ευρωπαϊκό κτλ.
0: Μην κάνεις τόσο υψηλού επίπεδου κριτική. Θα μας σουτάρουν και εμάς από το Πεντάγωνο.
1: Να μας σουτάρουν, δεν πειράζει. Δεν πειράζει,
0: και, του χρόνου δεν θα έχεις ρεπορτάζ. Δεν θα έχεις ρεπορτάζ για τα.
1: Αν δεν κάνουμε να λέμε την αλήθεια, να λέμε άλλα πράγματα και να τα πάρουμε διαφορετικά.
0: Πήγα να τιμήσω την ημέρα της ανεξαρτησίας και το κάνω συνειδητά και το λέω συνειδητά. Αλλά έτσι όπως πάμε, του χρόνου δεν θα μας ξανακαλέσουν.
1: Α, δεν ξέρω αν υπάρχουν με ειδικό κατάλογο blacklist ποιους καλούν και δεν καλούν, που μάλλον θα υπάρχει.
0: Άμα λες ότι
1: για να μην
0: μέσα...
1: λένε για την ελευθεροτυπία διάφορα.
0: Όχι, ίσα ίσα.
1: Okay,
0: να πούμε τώρα. Όχι,
1: πάω αλλού.
0: Θέλω
1: πάω αλλού.
0: Να είμαι πολύ δίκαιος. Πολύ δίκαιος. Ήταν δημοσιογράφη από όλους τους χώρους. Είδα και την πρόεδρο της ΕΣΥΑΣ από όλα τα μέσα, από όλα τα κανάλια.
1: Και ήταν θέλω... και η πρόεδρο της ΕΣΥΑΣ.
0: Βεβαίως, βεβαίως και πολύ καλά έκανε και τίμησε αυτή την.
1: Αφού την προσκάλεσε, γιατί.
0: Και από την άλλη θέλω να σου πω, ξέρεις πόσο κριτική ασκούμε και μπράβο τους ανθρώπους που μας καλούν στις ημέρες αυτές. Τώρα για να είμαστε δίκαιοι και να αφήσουμε λίγο και το αστείο. Γιατί...
1: Είμαστε διατεθειμένοι εντάξει. Για όποιον αντίλογο και διάλογο και με τις επίσημες αρχές και τις ανεπίσημες και με τα λεγόμενα.
0: Εδώ είδα, είδα συντρόφους της αριστεράς πολλούς στην εκδήλωση αυτή εχθές. Είδα συντρόφους που κάποτε βγαίνανε.
1: Να μην πάνε.
0: Ανατακτές περιόδους.
1: Για την ανεξαρτησία των Αμερικανών, θυσία όλα.
0: Στην Αμερικανική πρεσβεία.
1: Ελπίζω και για την ανεξαρτησία των Ελλήνων, γιατί μπερδεύονται μερικοί.
0: Είδα και τη συνάντηση του Προέδρου του κυρίου Τσίπρα, του Προέδρου του κόμματος. Πώς το λέμε το νέο κόμμα. Ελλάς, συγγνώμη, μου διαφεύγει.
1: Μόνο ο Κυρανάκης το έχει μάθει καλά, γιατί το παίζει εμφυλιοπολεμικά. Μην φύγουμε τώρα για το Χέξε, θέλαμε να πούμε. Λοιπόν, πρώτον. Είναι προφανές ότι ακόμα και τώρα δεν έχουμε την επίσημη ανακοίνωση, αλλά την περιμένουμε. Ακούω το, διαβάζω το δημοσίευμα, εντάξει, λέμε τώρα. Σε σοβαρές περιπτώσεις δεν θα ήταν προφανές ότι προπολού, παρά τις προσπάθειες που γίναν και το γνωρίζεις και το γνωρίζω, δεν θα έπρεπε να έχουμε μάθει επισήμως, όχι επίσκεψη εργασίας για να περάσει όπως λέμε, τι να πω τώρα, το επιδόρπιο ή το ορντεύ της Άγκυρας, για να σε εννοηθούμε. Και το λέω σοβαρά τώρα, δεν κάνω πλάκα. Λέω λοιπόν, ο κύριος Χέξε, τις τελευταίες πληροφορίες που έχω εγώ, και αυτό είναι και το πιο σοβαρό, ήταν έτοιμος να κάνει δηλώσεις πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ για τη σοβαρή μείωση των στρατευμάτων, των αμερικανικών στρατευμάτων, και ότι πρέπει να γίνουν οι περικοπές και μαζικά κτλ. Και λέγεται και γράφεται, εγώ εκεί το διάβασα, σε ξένα μέσα, ευρωπαϊκά μέσα, δεν ξέρω αν το γράψαν και τα αμερικάνικα, ότι αυτός που τον μάζεψε προς το παρόν, γιατί ξέρεις, αυτό κάθε μέρα παίζουν εκεί πινκ-πονγκ διάφοροι και πώς το λέγαμε το άλλο. Διελκυστίνδα, καλά το λέω.
0: Ακριβώς.
1: Τον μάζεψε ο κύριος Ρούμπιο. Τώρα είναι βέβαιο ότι στη Σύνοδο έρχονται σίγουρα αυτοί οι τρεις, δηλαδή Τραμπ, Ρούμπιο και Χέξτεθ. Ο Χέξτεθ, τώρα όποιος δεν τον ξέρει, ας το ψάξει να μην λέω εγώ τίποτα. Νομίζω θα ήταν προτιμότερο αν είναι να έρθει κανείς στην Αθήνα και το λέω όχι τώρα για την παρηγοριά, να ήταν ο Ρούμπιο.
0: Συμφωνώ. Όντως και έχει κρατήσει και μία στάση πολύ σοβαρότερη από όλους τους υπόλοιπους. Εγώ έχω ασκήσει και κριτική δημοσίως στον Υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ και συνολικά στον πρόεδρο Τραμπ που τον επέλεξε. Διότι το μόνο κριτήριο που τον επέλεξε ήταν ότι ήταν influencer και σχολιαστής σε ένα τηλεοπτικό δίκτυο και με βάση την άποψη που εξέφρασε έγινε.
1: Και πιστός υπουργός, το βασικό.
0: Και
1: όπως θέλουν
0: υπουργός ενός πολύ σημαντικού υπουργείου που αφορά ουσιαστικά και την άμυνα των ΗΠΑ. Και τις συμμαχίες εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και την ασφάλεια στην περιοχή μας κατ' επέκταση. Κάπου εδώ όμως φτάνουμε στο τέλος. Εγώ πριν κλείσουμε να σας ενημερώσω. Τα καλύτερα από Δευτέρα σίγουρα. Να σας ενημερώσω όμως και για την Big Win, η οποία μέσα από διαχρονικές και στοχευμένες δράσεις κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας. Μέσα από την συνεργασία της με το Σύλλογο Αμιμόνη, η Big Win στηρίζει έμπρακτα παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, καθώς και τις οικογένειές τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Την καλημέρα και την αγάπη μας.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
2: Τι δροσιά του να έχετε?
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
4: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
5: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
8: Ο Ρικτο Βάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Κρίσιμη θεωρείται η κατάσταση της υγείας του 17χρονου Βρετανού, ο οποίος έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη στην Οδοσουρή. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 5 το πρωί, όταν ο ανήλικος έπεσε στο κενό κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Ο 17χρονος Βρετανός βρισκόταν οικογενειακός στην Ελλάδα για διακοπές. Σύμφωνα με την κατάθεση του φίλου του, χθες το απόγευμα είχαν αγοράσει αλκοόλ από μίνι μάρκετ. Ο φίλος του υποστηρίζει ότι κατάφεραν να αγοράσουν αλκοόλ, καθώς ο 17χρονος επέδειξε στον ιδιοκτήτη του μίνι μάρκετ πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ συνελήφθη. Δύο υπήκοοι Τουρκίας συνελήφθησαν από την αστυνομία για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού από την Τουρκία στην Ελλάδα με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων. Στο πλαίσιο επιχείρησης της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορειοελλάδος, το βράδυ της Τετάρτης εντοπίστηκαν δύο φορτηγά διεθνών μεταφορών που είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια μέσω συνοριακού σταθμού στην περιοχή του Εύρου. Κατά τον έλεγχο του ενός φορτηγού εντοπίστηκαν 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες τα οποία κατασχέθηκαν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, όπλα φαντάσματα, δηλαδή πιστά αντίγραφα από μιμήσεις επώνυμων πιστολιών, εντοπίζονται με μεγάλη συχνότητα το τελευταίο 1,5 χρόνο στην Ελλάδα και διακινούνται μέσω των εγκληματικών οργανώσεων της Τουρκίας. Εύρεια σύσκεψη πραγματοποιείται στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αντικείμενο της σύσκεψης είναι ο συντονισμός των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών αλλά και τυχόν ηθικών αυτούργων της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Εξιτήριο από το Ιπποκράτειο έλαβε στο μεταξύ σήμερα ο Παναγιώτης Νέστορας, σύζυγος της Βάγιας Νέστορα. Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, αν ανδρά ανέφερε χαρακτηριστικά. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο liberal.gr. Σημείωσε ότι αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Παράλληλα, επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027, προσθέτοντας πως ο στόχος για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, την οικονομία και τα εθνικά θέματα άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξή του. Αυτά που διαφημίζουν οι κύριοι Μητσοτάκης και Πυρακάκης ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης μιλώντας στον Αντένα. Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ το στέλεχος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης. Στην επιστολή παραίτησής του αναφέρει μεταξύ άλλων πως ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα μου, γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ να μετέχω στο ΣΥΡΙΖΑ όπως διαμορφώνεται από εδώ και πέρα. Δικογραφία σε βάρος 4 προσώπων, μεταξύ των οποίων ένας τράπελ, ένα μοντέλο και ένας influencer για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών από μία διοδοτημένους παρόχους μέσω διαδικτύου, σχημάτισαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Άμεσα οριοθετήθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση που εκδηλώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 10.30 στην Καβάλα. Προηγήθηκε πυρκαγιά σε όχημα που εξαπλώθηκε στην παρακείμενη δασική έκταση.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. Στους 16 προκρίθηκε και η Πορτογαλία που επικράτησε της Κροατίας 2-1, ενώ με σκορ 2-0 επικράτησε η Ελβετία της Αλγερίας και πανηγύρισε την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των 32 του Μουντιάλ. Στις 9 η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, στη 1 η Αργεντινή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 η Κολομβία παίζει με την Γκάνα. Τα πλάνα για την ανακατασκευή του Καραϊσκάκης παρουσίασε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατών. Θα χρησιμοποιείται για πολλές εκδηλώσεις και όχι μόνο για αγώνες και θα είναι ανοιχτό για το κοινό όλο το χρόνο. Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου 2 χρόνια. Την ήττα με 73-66 από τη Ρουμανία γνώρισε η Εθνική Ομάδα των Ανδρών για την 5η αγωνιστική της πρώτης φάσης των ομίλων στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama,
6: κόκκιπε,
0: κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν. Στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη Δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
10: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
11: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
12: Τι κάνεις?
13: Καλά, μια χαρά.
12: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
14: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
15: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
14: Οπα!
16: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
17: Τούνι και 10 μέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
18: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
19: Γι' αυτό και σήμερα
5: γεννιέται αυτό το κίνημα.
6: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
13: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
18: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
19: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνει κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνει καλύτερα.
20: Γι' αυτό στηρίξε την προσπάθειά μας.
21: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να ξεκινήσει με αισιοδοξία. Η αισιοδοξία δεν είναι απαραίτητα ένα καλό συνέστημα. Πολλές φορές είναι μια μπάλα, μια σιδερένια μπάλα δεμένη στο πόδι της ευτυχίας. Σας αφήνω μερικά δευτερόλεπτα να συνειδητοποιήσετε πόσο βαθύ ήταν αυτό που είπα. Και συνεχίζω λέγοντάς σας ότι γενικά το να μην τα βάφουμε μαύρα είναι καλό, αλλά απ' την άλλη το να αισιοδοξούμε για πράγματα που δεν πρόκειται να συμβούν ποτέ είναι καταστροφικό, ή τουλάχιστον μπορεί να αποδειχθεί καταστροφικό. Δηλαδή αυτό που λέμε να πετάμε στα σύννεφα, διότι η πτώση μπορεί να είναι μοιραία. Σε κάθε περίπτωση, ας χαιρετήσουμε τον πιο αισιόδοξο από τους Έλληνες, έναν άνθρωπο που δεν πατάει στα σύννεφα, διότι βρίσκεται κάπου στη στρατόσφαιρα, κάπου πολύ ψηλά. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, ένα χειροκρότημα για τον Νίκο τον Ανδρουλάκη.
1: Μου λέτε τώρα και έχετε δίκιο. Ναι, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο στόχος είναι πολύ μακριά. Ωραία.
2: Δεν θα γιατί έπρεπε λοιπόν, να θέσετε ένα πιο ρεαλιστικό στόχο?
1: Όχι. Στόχος είναι η νίκη. Να το πω πιο απλά. Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος όταν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25-26% να πάει στο 41%?
0: Ναι. Είναι μια καιρό, επειδή ρωτάει, δεν το συζητώ. Στην πρόθεση ψήφου, αυτή είναι η ξερή πρόθεση ψήφου, χωρίς αναγωγή. Αλλά στις εκλογές θα υπάρξει αναγωγή εκ των πραγμάτων, πρακτικώς. Σε κάθε περίπτωση, η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει 41%, θα της άρεσε πάρα πολύ, αλλά και ένα 35-36% μια χαρά της είναι. Υπό αυτήν την έννοια είναι πολύ πιο ρεαλιστικός ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας. Για να δώσω να καταλάβει στον Νίκο, Νίκο, το να θεωρείς ότι υπάρχει περίπτωση το Πασόκ να βγει πρώτο είναι αντίστοιχο του να θεωρήσω πιθανό να με καλέσουν να πάρω μεταγραφή στον Παναθηναϊκό ή και στη Manchester City, γιατί όχι, να πω και στη Real. Γιατί όχι, ίδιες πιθανότητες υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Θέλω να πω, πρακτικά δεν αποκλείεται. Μπορεί, έχω τηλέφωνο, μπορεί να χτυπήσει. Οι άνθρωποι ξέρουν να μιλάνε, εγώ ξέρω να ακούω και να μου πούνε έλα να παίξει την ομάδα μας. Αλλά κάτι μου λέει ότι μάλλον δεν θα συμβεί και έτσι δεν φτιάχνω τη ζωή μου με βάση αυτή την πιθανότητα. Έτσι, Νίκο, πρέπει και εσύ κάπως να μην φτιάξεις τη ζωή σου με την πιθανότητα να είσαι πρόεδρος πρώτου κόμματος. Και αν κρίνω από αυτά που λένε τα στελέχη του Πασόκ, ας πούμε, ακούγαμε χτες τη Λιακούλη να λέει ότι μετά τις 10 του μηνός κανείς δεν έχει να φάει, παιδιά. Όχι, δυσκολεύονται. Κανείς δεν έχει να φάει. Πεινάνε, πεθαίνουν στην πείνα. Και πάνε οι ντελιβεράδες και ψάχνουν να βρουν τροφή. Είναι άδεια τα αυτά που κουβαλάνε οι ντελιβεράδες που είναι πέρα δόθη συνέχεια. Και ή την συμπεριφορά του Σγουρού, του συντρόφου Σγουρού στο σταμάτη το Ζαχαρό, ή οτιδήποτε τέλος πάντων λένε οι Πασόκοι. Θέλω να πω στον Νίκο, το τρίτο είναι καλά. Εντάξει, αυτά τα λέω, τα καταλαβαίνει και ο Νίκος. Τα καταλαβαίνει, αφού τον βλέπετε πώς βγαίνει στις δηλώσεις του. Όταν που είναι κάθιδρος και πεθαμένος και δεν πιστεύει τίποτα και προσπαθεί και πασχίζει και λέει άντε λίγο ακόμα να τελειώσει αυτό το βασανιστήριο, το οποίο μπορεί να τελειώσει με μια παρέτηση πολύ εύκολα. Θέλω να πω πόσο χειρότερα να τα πάει κάποιος άλλος. Τέλος πάντων, μετά από αυτή την αισιοδοξία, πάμε στην απεσιοδοξία. Πάμε στα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Αναστατωμένη και πολύ προβληματισμένη για το εμφυλιοπολεμικό κλίμα των δηλώσεων Κυρανάκη, οι συμπολίτες μας που έχουν είδωλο τον Άρη το Βελουχιώτη. Είναι φοβερό. Ξέρετε τι είναι, παιδιά, να θαυμάζεις τον Άρη τον Βελουχιώτη, το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος, τον να φτιάχνεις γιορτές που να γιορτάζουν την έναρξη του εμφυλίου και να κάνεις κατασκηνώσεις και να έρχεται κάποιος να θυμίζει δηλώσεις σου τα τελευταία χρόνια. Σε περίπτωση που δεν έχετε πάρει χαμπάρι τι έχει συμβεί, μετά το τρομοκρατικό χτύπημα και τη δολοφονία της μητέρας στελέχους της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και τον τραυματισμό άλλων στελεχών της κόρης της δολοφονηθήσας, τον τραυματισμό και άλλων συμπολιτών από βόμβα με γκαζάκια, έτσι, από γκαζάκια, από τα αθώα αυτά γκαζάκια για τα οποία θυμίζω δεν έχει συλλάβει ποτέ κανέναν η καλή ελληνική αστυνομία, γιατί έχουν μπει δεκάδες. Ο Κυρανάκης θύμισε και κατά τη γνώμη μου πολύ καλά έκανε όχι την ανοχή, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει διαχρονικά η αριστερά τη βία και την τρομοκρατία. Δεν είναι κανένα μυστικό, δημοσίως τα λέγανε και δεν τα λέγανε πριν 70-80 χρόνια, πριν 10 τα λέγανε και λιγότερο. Συνεπώς, μάλλον, και με το που το κάνει αυτό, όπου ξεσηκώθηκαν για το εμφυλιοπολεμικό κλίμα οι άνθρωποι που θα ακούσουμε έτσι πολύ γρήγορα, με βρήκα μερικά, οι άνθρωποι που δακρύζουν μπροστά στην εικόνα, στο εικόνισμα, το ιερό του Άρη του Βελουγιώτη. Δεν τους αρέσει το εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Είναι σαν να βγαίνει Χασάπης και να μας κατηγορεί που δεν είμαστε vegan. Είναι σαν να βγει Χασάπης και να καταγγέλει την κρεατοφαγία. Πρέπει να έχεις φοβερό θράσος για να το κάνεις αυτό και πρέπει να σε έχουν συνηθίσει σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και δεκαετίες ζούμε σε μια χώρα στην οποία οι δεξιοί είναι οι μόνιμοι καρπαζόης πράκτορες και οι αριστεροί μπορούν να λένε και να ρίχνουν σφαλιάρες αλλά και να λένε ό,τι γουστάρουν. Έχει μια δόση, πώς να το πω, έχει μια λογική αυτό. Ο κεντροδεξιός, όχι ο πολυδεξιός, ο δεξιός και ο κεντροδεξιός είναι κατά τεκμήριο πιο όρημοι πολιτικά. Η αριστερά έχει στον πυρήνα της μια βαριά ανοριμότητα. Οπότε λες, ας τους να λένε και μια κουβέντα παραπάνω. Αλλά εδώ το πράγμα έχει γίνει, θέλω να πω και με ευθύνη της δημοσιογραφίας σε μεγάλο βαθμό, γιατί σκεφτείτε το παρακάτω σκηνικό. Βγαίνει ένας αριστερός καλεσμένος, θα το έχετε δει πολλές φορές, και αρχίζει και λέει: δεξιά που κατάστρεψε τη χώρα, που είναι έτσι η δεξιά. Τίποτα. Μας φαίνεται όλο πολύ φυσιολογικό. Οι δημοσιογράφοι κάθονται, κουνάνε το κεφαλάκι τους έτσι όπως το κουνάνε το κεφαλάκι τους, ό,τι και αν ακούσουν, βεβαίως, και πάνε στην επόμενη ερώτηση. Όλα καλά. Έτσι και τολμήσεις εκπομπή και βγει δεξιός και πει η αριστερά που κατέστρεψε την Ελλάδα. Ωχωχω, τι έχει να γίνει! Ω, και οι δημοσιογράφοι θα αλλάξουν 15 χρώματα, θα του πούν μα τι λέτε, μετά θα το παίξουν στα δελτία ειδήσεων. Ανακοινώσεις, σούπα, μούπες. Είναι λογικό αυτό? Ξαναλέω, μια μικρή λογική την έχει. Από το δεξιό και το κεντροδεξιό περιμένεις περισσότερη σοβαρότητα από όσοι περιμένεις από έναν αριστερό. Αλλά δεν μπορεί να είναι αυτό το, πώς να το πούμε, δεν μπορεί η αριστερά να είναι τα άγια των Αγίων. Δεν μπορεί η αριστερά να τους αντιμετωπίζουμε σαν κάτι πεντάχρονα που μπορεί να λένε ό,τι θέλουν, αλλά εμείς θα πρέπει να προσέχουμε όλοι οι υπόλοιποι πώς μιλάμε για αυτούς. Και μια και το έφερε η κουβέντα, σύντροφος Μπαλαούρας.
3: Οι διοργανώσεις αυτές όπως οι 17 Νοέμβρη,
0: ναι,
3: είχαν ένα λαθεμένο ιδεώδες που ήταν υπέρ του ανθρώπου, δεν διαχωρίζανε.
4: Υπέρ του ανθρώπου σκοτώντας ανθρώπους.
3: Όχι, μισό λεπτό. Γενικά σας λέω ένα λαθεμένο. Σας το πάτε.
4: Ναι.
3: Δεν υποστηρίζω τίποτα από αυτά.
0: Λαθεμένο, αλλά δεν ήταν κακά παιδιά, ρε παιδί μου. Κάνανε λάθος. Λάθος για το καλό, αλλά ήταν λάθος ο τρόπος που αντιλαμβανόταν. Αλλά ήταν για το καλό, παιδιά, να το θυμόμαστε αυτό. Και επίσης να πούμε ότι δεν ήταν όλα και τα θύματα της 17 Νοέμβρη αθώα. Κάποια ήταν τελείως αθώα, άρα κάποια άλλα ήταν βαριά ένοχα.
5: Όλοι αυτοί οι τύποι να ζητήσουν συγγνώμη από τα θύματα τους, έτσι, που ήταν και πολλά από αυτά τελείως αθώα.
0: Αλλά ήταν λίγο αθώα, αλλά ήταν λίγο ένοχα, αλλά ήταν πολύ ένοχα. Συνεχίζουμε με τους συντρόφους από τον ΣΥΡΙΖΑ, τότε που ήταν πρόεδρος ο Αλέξης της Ελλάς, του Αλέξου, του κυρίου Μιχάλη, σύντροφος Δρίτσας.
6: Αυτό που κάνει θα ξανααναβιώσει μια συζήτηση για τη δράση του ένοπλου και της τρομοκρατίας, όπως λέγεται, αν και κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί, πιστεύω εγώ, από τη δράση αυτών των οργανώσεων. Κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί για τη 17 Νοέμβρη.
0: Κάποιοι δολοφονήθηκαν, ρε παιδά. Εντάξει, σιγά τι έγινε, δεν ήταν δική μας. Σύντροφος Κυρίτσης μετά τη Μαρφίν. Όχι αμέσως μετά, ενώ έχει γίνει η Μαρφίν κάποια 2-3 χρόνια μετά, 5, 6, 7.
7: Δεν ξέρω αν
2: η Μολότοφ πρέπει να είναι κακουργημένα, είναι πλημέλημα. Πάντως, τουλάχιστον στα 30 και χρόνια που ήμουν δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι ποτέ κανείς να έχει σκοτωθεί από Μολότοφ.
0: Του διέφυγε η Μαρφίν, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Ξεχνάμε. Εγώ, ας πούμε, με ρωτήσει τι φαγητό έφαγες προχτές. Δεν θα μπορώ να θυμηθώ εύκολα. Κάπως τέτοια σημασία είναι και για τους συντρόφους η δολοφονία στη Μαρφίν, φαίνεται. Σύντροφος Λάπας.
7: Πέστε μου, σας παρακαλώ, ποιο αδίκημα διαπράττει αυτός που κατέχει μία μπόμα βολόπτωση στην πλάτη. Θέλω να μου προσδιορίσουν οι συνεργάτες σας ποιο είναι το όνομα καθόλου που προσβάλλατε.
0: Το ίδιο άλλος μπορεί να θέλει να έχει ένα Καλάζνικοφ στην πλάτη του. Ενοχλεί κανέναν? Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Συντρόφισσα Κανέλη από το Κουκουέ.
8: Αν δεν τη χρησιμοποιείς.
9: Τι της κάνει βόλτα?
8: Λέω τώρα ένα παράδειγμα.
9: Τι της κάνει βόλτα?
8: Και εσάς τι σας κόφτει αν δεν τις χρησιμοποιείς?
0: Τη Μολότοφ, τι σας νοιάζει? Δεν της πάει να της αερίσει. Σας νοιάζει που θα έχει? Θα αρχίσουμε να ποινικοποιήσουμε και την κατοχή βομβών? Μα τι φασίστε εσείς, ρε παιδάκι μου, εσείς? Οι σύντροφοι τα λένε, αλλά και είναι απολύτως θεμητό να τα λένε και είναι απολύτως... Αλλά αν τους θυμίσεις ότι τα λένε, εντελώς απαράδεκτο. Κακομαθημένα πεντάχρονα. Αυτή είναι η πραγματική τους ιδεολογία. Τι ιδεολογία έχεις μέσα? Τι αριστερό είσαι? Κακομαθημένο πεντάχρονο είσαι. Βέβαια, να θυμίσω ότι η Μολότοφ μπορεί να έγινε κακούργημα η κατοχή της, μισός δεν έχει καταδικαστεί και δεν έχει γίνει αυτό επειδή πια δεν πετούν Μολότοφ, έχει γίνει για τον ίδιο λόγο που δεν έχει καταδικαστεί κανείς για βόμβα με καζάκια ή για οποιοδήποτε άλλο τραμπουκισμό. Γιατί δεν τους έχει πιάσει η αστυνομία και τις λίγες φορές που τους έχει πιάσει, τους έχει αφήσει ελεύθερους η δικαιοσύνη, στην οποία βεβαίως έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Με λίγα λόγια, οι σύντροφοι χαϊδεύουν. Αλλά το σινιάλο ότι μπορείτε να κάνετε καλό παιδό ό,τι γουστάρετε, το έχουν δώσει διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της τωρινής. Και υπό αυτήν την έννοια, δεν μπορώ να ακούω νεοδημοκράτες να λένε πράγματα σαν αυτά που λέει ο κύριος ο βουλευτής Καραδάνος.
10: Τα πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν στα κοινά, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι τέτοιες επιθέσεις, δηλαδή ο Ρουβίκονας και όλα αυτά, πρέπει σε ένα βαθμό, δεν μπορεί ο καθένας να κάνει του κατεβαίνει, να πανεπιτίθεται σε ανθρώπους.
0: Δηλαδή, άμα δεν συμφωνήσουν όλα τα κόμματα, θα τους αφήσετε να αλωνίζουν, ή μάλλον θα συνεχίσετε να τους αφήνετε να αλωνίζουν? Δεν χρειάζεται να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα. Μέσα στα κόμματα υπάρχουν και παλαβοί. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε όλοι στο ότι πρέπει να επιβληθεί ο νόμος, γιατί υπάρχουν και εγκληματίες στην κοινωνία. Αυτοί δεν θέλουν να επιβάλλει τον νόμος. Οι άνθρωποι, εμείς οι ψηφοφόροι, ψηφίζουμε κυβέρνηση για να επιβάλλει τον νόμο χωρίς να ρωτάει την άδεια της αντιπολιτεύσεως. Εάν χρειάζεται την άδεια της αντιπολιτεύσεως η κυβέρνηση για να επιβάλλει τον νόμο, ας παραμερίσει να κυβερνήσει η αντιπολίτευση, που χωρίς την άδειά της δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Άγουνε, να συμφωνήσουμε όλοι. Εντάξει, άμα δεν συμφωνήσουμε όλοι, να περιμένουμε εδώ να σκοτώνονται άνθρωποι και να τραμπουκίζονται και να τρομοκρατούνται επειδή δεν συμφωνούμε όλοι.
10: Τα πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν στα κοινά, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι τέτοιες επιθέσεις, δηλαδή ο Ρουβίκονας και όλα αυτά, πρέπει σε ένα βαθμό, δεν μπορεί ο καθένας να κάνει του κατεβαίνει, να πανεπιτίθεται σε ανθρώπους.
8: Καλά το κάνετε και το λέτε. Και
10: έτσι,
8: δηλαδή και
10: πρέπει να μην έχουμε
8: κοινωνίας,
10: καμία ανοχή.
8: Συμφωνώ.
10: Σε τέτοια φαινόμενα ανομίας, παραβατικότητας. Δεν έχει... Αυτό δεν έχει σκαλοπάτια, η ανομία, η παραβατικότητα. Α, δεν είναι τίποτα να θώ αυτό.
0: Και πολύ ωραίο θα ήταν αυτό να το καταλάβαιναν και στο κόμμα του βουλευτή Καραθάνου, στη Νέα Δημοκρατία, να το καταλάβαιναν στην κυβέρνηση, που εδώ και 7 χρόνια έχουν αφήσει όλα αυτά τα καλόπεδα που τραμπουκίζουν, απειλούν, καταστρέφουν, χυμάνε σε σπίτια, δέρουν ανθρώπους, κάνουν, να κυκλοφορούν ελεύθερα. Και τώρα σοκάρονται που αυτοί όλοι οι εγκληματίες που τους έχουν αφήσει να αλωνίζουν, κατέληξαν και να σκοτώσουν. Πω έκπληξη! Ποιος να το περίμενε? Και όχι, δεν φταίει η αντιπολίτευση που δεν συλλαμβάνονται. Απ' την άλλη, δεν είναι πολυβολικό να φταίει? Δεν είναι πολυβολικό να φταίει το ότι δεν συμφωνούμε όλοι πως είναι κακή η βία, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για τη βία? Λες και είναι συνέλευση πολυκατοικίας που θέλει να συμφωνήσουν όλοι. Τέλος πάντων, όλα αυτά δεν θα έχουν καμία σημασία για εσάς που θα βρίσκεστε πάνω σε ένα πλοίο της Golden Star Ferries, επειδή θα έχετε κερδίσει το διπλό εισιτήριο πηγενέλα που σας προσφέρει η Golden Star Ferries για οποιονδήποτε προορισμό θέλετε, οποτεδήποτε θέλετε. Αν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίσετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries. Ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει και σας προσφέρουμε και ένα διπλό εισιτήριο πηγενέλα για όπου θέλετε, όποτε θέλετε. Αρκεί να κερδίσετε. Αρκεί να κερδίσετε στο διαγωνισμό, στον οποίο για να πάρετε μέρος θα πρέπει να τηλεφωνήσετε στο 210-4800-170-174, να αφήσετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Περισσότερες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
9: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
11: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
14: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
20: Αμέ!
19: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
20: Αμέ.
19: Θα έρθεις από μένα.
20: Αμέ.
19: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
20: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
22: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών και στη λεωφόρο Χιστού προς το Σκαραμαγκά. Κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της υγείας του 17χρονου Βρετανού, ο οποίος έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου

0: δεν διαβίβασαν το πόρισμα της Παρασκευής Τυχεροπούλου στις δικαστικές αρχές. Παράλληλα, οι δικαστές, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισαν την ποινική αναβάθμιση της κατηγορίας της επεξαγωγής εγγράφου από πλημέλημα σε κακούργημα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
2: Τι κάνεις?
3: Καλά, μια χαρά.
2: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
4: Κοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς όλο τα φως. Οπα!
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Τούνι και δεκαμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
9: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
10: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
11: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
12: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
13: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
14: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα.
15: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
16: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι ο άνθρωπος που σηκώνει το τηλέφωνο όταν παίρνετε στο 210-48-00-170-174 για να αφήσετε το ονοματεπώνυμό σας και να μπείτε στην κλήρωση για το ένα διπλό εισιτήριο που σας προσφέρει η Golden Star Ferries για οποιονδήποτε προορισμό σε οποτεδήποτε.

όταν ξέρεις την τεχνοκράτηση. Ιδεολογία κακό πράγμα, έτσι το έχουμε πει. Η ιδεολογία είναι για τους ανθρώπους που θέλουν ράγες πάνω στη σκέψη τους για να μην μπαίνουν στον κόπο να σκέφτονται. Η ιδεολογία είναι τι, ένα θέμα. Τι είναι, έχει λέει η ιδεολογία μου γι' αυτό, παπ, βρήκα. Αυτή είναι η απάντηση. Ή ιδεολόγος ή σκεπτόμενος. Και τα δύο είναι δύσκολο. Και ο σύντροφος Ζαχαριάδης είναι σκεπτόμενος. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ο Γιώργος το να βγει πρώτο το Πασόκ είναι σαν να πάρει το κουρασάο, κουρακάο το λέμε εδώ στην εκπομπή, το Μουντιάλ. Είναι και πιο δύσκολο, δεν ξέρω. Και από τότε που στον πέταξα είναι σαν να κερδίσεις το Silverstone το

0: κυβέρνηση αποφασισμένη όσο ποτέ, καταγγέλει, λες και είναι στην αντιπολίτευση εδώ τα τελευταία 7 χρόνια. Ισδούκου, η εκπρόσωπος τύπου.
1: Εν τη ευρία έννοια, θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι στην πορεία της δημόσιας παρουσίας τους δεν έχουν κάνει όχι απλά καμία αυτοκριτική, αλλά έχουν επιτρέψει να υπάρχουν και περιστατικά και λόγοι και εκφράσεις από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν τροφοδοτήσει ίσως αυτό, τέτοια συμβάντα βίας λεκτικής που μπορεί να οδηγήσει και σε βία κανονική.
0: Ναι, εντάξει, καταλάβαμε. Ναι, το μέσα με δικά σου λόγια, δεν μπορεί, πέντε λέξεις. Τέλος πάντων, το έχουμε δει αυτό. Τελείωσε, οι σύντροφοι έχουν χαϊδέψει πολλές φορές τη βία και την τρομοκρατία. Δεν πρέπει κάποια στιγμή όμως να δούμε γιατί 7 χρόνια αυτή η κυβέρνηση δεν έχει μπαγλαρώσει μισό από όλους αυτούς τους τραμπούκους που αλωνίζουν και δρούν ελεύθερα. Μισό ρε παιδάκι, μέσα, τον έπιασε αυτόν. Είναι μέσα αυτός επειδή πέταξε μολότο. Είναι μέσα αυτός επειδή πήγε στο σπίτι κάποιου και του τραμπούκισε το σπίτι και φόβησε την οικογένειά του. Μισός ρε εσείς. Αυτό εγώ νομίζω ότι είναι, πώς να το πούμε, για τους συντρόφους τους ξέρουμε τι είναι. Το έχουμε τελειώσει, έχει λήξει τι είναι οι σύντροφοι. Όλοι τους έχουμε καταλάβει. Εσείς γιατί δεν κάνετε κάτι? Ανακαλώ. Είπα γιατί δεν κάνετε κάτι. Κάνανε χθες συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο. Τι άλλο να κάνουνε πια? Δεν μπορούν να επιβάλλουν και τον νόμο. Μη ζητάμε παλαβά πράγματα από μια απλή κυβέρνηση. Δεν μπορεί να αρχίσουν να συλλαμβάνουν και εγκληματίες για όνομα του Θεού. Και βέβαια για αυτό που δεν μπορούν φταίει η αντιπολίτευση. Πάμε τώρα στην πιο εξοργιστική από τους εξοργιστικούς, την κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου, η οποία βλέπει ότι κατρακυλάει και έχει πάρει, το έχει βάλει σκοπό να κατρακυλήσει ακόμα περισσότερο. Μπορεί να έχει κουραστεί με τη Βουλή, δεν λέω, και η Βουλή έχει κουραστεί από αυτήν. Οπότε είναι καλύτερο ίσως να χωρίσουν οι δρόμοι τους. Έτσι ανοίγει το στόμα της και λέει.
2: Είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό το οποίο έγινε για μένα και είναι κατάπτυστη και ύποπτη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Είναι ύποπτη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη και κατάπτυστη. Στην πραγματικότητα είναι ακατανόητη, διότι είπε πάλι θα τους πιάσουν και θα τους κάνουν και θα τους δείξουν. Όπως έχει πει και ότι θα επιβληθεί η νομιμότητα παντού. Πράγμα που το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Οπότε πολλά πράγματα είναι, αλλά δεν νομίζω ότι η συντρόφισσα Κωνσταντοπούλου, η κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου, το λέει αυτήν την έννοια. Και μετά κάνει την καταγγελία ή μάλλον μας υποψιάζει.
2: Πού ξέρει ότι δεν είναι από την παράταξή του αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν? Πού ξέρει ότι αυτό δεν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών από τις διάφορες μαφίες?
0: Πώς ξέρει πως δεν είναι μαφιόζοι τα θύματα της επίθεσης? Είναι νεκροί, πώς ξέρει ότι δεν ανήκει στη μαφία? Γιατί ξεκαθάρισμα λογαριασμών αυτό σημαίνει. Κάποιοι μαφιόζοι επιτίθενται σε άλλους μαφιόζους. Η ζωή Κωνσταντοπούλου περιγράφει ως μαφιόζου τα θύματα των τρομοκρατών. Ως πιθανούς μαφιόζους, για να το πω σωστά. Και πού ξέρουμε ότι είναι αριστερή και δεν είναι δεξί? Και πού ξέρουμε ότι δεν είναι από το τοπικό κατηχητικό? Και πού ξέρουμε ότι δεν είναι άνθρωποι της εκκλησίας? Και πού ξέρουμε ότι δεν είναι εξωγήινοι?
3: Καλά, και εσείς θα το κάνατε αυτό τώρα?
2: Πώς?
3: Αν χτυπούσανε κάποιους, ας πούμε, πείτε ότι γράφανε κάτι στο γραφείο σας, δεν θα λέγατε ή βάζανε ένα γκαζάκι, δεν θα λέγατε ότι με χτυπάνε πολιτικά?
2: Θα έλεγα, ακούστε, εγώ πάντα.
3: Ακούστε,
2: κύριε Χασαπόπουλε, ο Μητσοτάκης έκανε ολόκληρο σαγκά πολιτικό, προσπαθώντας να χρησιμοποιήσει τον Νίκο Ρωμανό που τον κλείσανε μέσα 2 χρόνια.
0: Θα το κάνατε κι εσείς, μπλα μπλα μπλα, ο Νίκος Ρωμανός. Βέβαια δεν μπορεί να απαντήσει πραγματικά σε αυτήν την ερώτηση, γιατί ποιος θα τολμούσε να της κάνει κάτι? Μόνο τις φωνές της μετά στη τηλεόραση αρκούσανε να πει όχι παιδιά, εντάξει, είμαστε τρομοκράτες, αλλά έχουμε, βάζουμε και ένα όριο. Και τώρα θα ακούσετε τη γυναίκα που χρωστάει ένα μεγάλο κομμάτι της ανόδου του κόμματός της στους 57 νεκρούς των Τεμπών να κατηγορεί άλλους για εργαλειοποίηση νεκρών.
2: Αυτά είναι τεχνικές

0: εργαλειοποίησης και επειδή ο Μητσοτάκης προέρχεται από μια οικογένεια που έχει εργαλειοποιήσει το γεγονός, ότι... έχει εργαλειοποιήσει τη δολοφονία από τρομοκρατική οργάνωση του Παύλου Μπακογιάννη, θα πρέπει να πούμε αυτό το οποίο ακριβώς συμβαίνει.
1: Οι άνθρωποι έχουν χάσει δικό τους άνθρωπο και η κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου που έχει κάνει, που χτίζει καριέρα με τους 57 νεκρούς των τεμπών τους κατηγορεί για εργαλειοποίηση. Αν μη τι άλλο, είναι φοβερά ενδιαφέρον. Και έτσι κι αλλιώς, παιδιά, το βασικό, το πιο πιθανό είναι η δολοφονία, το τρομοκρατικό χτύπημα και η δολοφονία να είναι μια προβοκάτσια.
2: Δεν αποκλείεται αυτό να είναι και προβοκάτσια, λέτε εσείς.
0: Φυσικά και δεν αποκλείεται και κατά τη γνώμη μου είναι ένα κύριο σενάριο που πρέπει να εξεταστεί.
1: Αδίστακτη, παιδιά. Και με ήττα και με ομικρόν γιώτα και όπως θέλετε. Μπορούν να πουν τα πάντα. Δεν ντρέπονται σε τίποτα μπροστά. Δεν μπορούν, μέχρι εδώ ακούσαμε πριν από λίγο, να λείπουν ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών της μαφίας. Της μαφίας που το κράτος Μητσοτάκη, γιατί είναι και αυτοί μαφιόζοι και είναι ο νονός ο Μητσοτάκη, τα γνωστά. Μόνο που πολύ αργά μεν, αλλά καλό αργά παρά ποτέ, έχουν αρχίσει να την παίρνουν χαμπάρι όλη την κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου και έτσι ο κύριος Ασλανίδης που είναι από γονιός θυμάτων στα Τέμπη άρχισε να καταλαβαίνει γιατί πρόκειται.
3: Η δίκη εξελίχθηκε παροδία. Η πρόεδρος μας είπε γύρω στις 10 η ώρα ότι θα κάνει στις 12 η ώρα για να περιμένει την κυρία Κωνσταντοπούλου να τοποθετηθεί. Συμφωνήσαμε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Οι άνθρωποι δεν έχουν και κάτι να χάσουν. Εμείς χάσαμε τα παιδιά μας.
1: Κάποιοι άνθρωποι έχουν όμως να χάσουν ψηφαλάκια.
3: Είναι δυνατόν να περιμένουμε 2,5 ώρες για να ξεκινήσει η διαδικασία. Ένα συνήγορο, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν μας ενδιαφέρουν τα κομματικά και τα πολιτικά. Εδώ πέρα είναι το δικαστήριο για τα Τέμπη.
1: Ναι, αλλά εκείνη την ενδιαφέρουν γιατί είναι αρχηγός κόμματος. Δηλαδή, τι να κάνουμε, να μην είναι αφού την ενδιαφέρουν. Τι να κάνουμε. Είναι εκ της φύσεως, εκ της θέσης της την ενδιαφέρουν. Γι' αυτό δεν πάμε να μπλεχτούμε ποτέ με πολιτικούς αρχηγούς όταν σε μια δίκη και σε μια υπόθεση. Τους αφήνουμε απ' έξω, γιατί εκείνον η δουλειά είναι να μαζεύουν ψηφαλάκια. Είναι άλλες δουλειές, πώς να το πούμε. Είναι άλλο το ενδιαφέρον του ενός και άλλο του άλλου.
3: Μακριά τα κόμματα και οι πολιτικές, ό,τι άλλο παρενέργειες υπάρχουν στο κοινοβούλιο εδώ πέρα.
1: Ναι, αλλά τώρα πια... Μετά από 3 χρόνια παρενεργειών πολιτικών και μπλεξίματος με κόμματα. Αλλά όπως είπαμε, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
4: Θα περιμένετε να σας κάνω λόγο για τις εθνικές οδούς. Θα σας κάνω. Αλλά πρώτα πάμε στη Βάρη Σκοροπίου. Γιατί από τη Βούλα, από την Παραλιακή προς τη Βάρη, λόγω εργασιών από ό,τι έχω μάθει, υπάρχει καθυστέρηση και είναι μεγάλη, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, σχεδόν από την Παραλιακή, φανταστείτε, 200-300 μέτρα μετά την Παραλιακή, ακινητοποιήστε και πηγαίνετε έτσι μέχρι τη Βάρη λόγω έργων, μέχρι τη διχάλα της Βάρης. Πάμε στις εθνικές οδούς λοιπόν. Εδώ και ώρα έχουν αρχίσει να φορτώνουν, εννοείται, είναι Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, άνοδος Κηφισού από την περιοχή του Ρέντι προς τη γέφυρα της Αχαρνών με αρκετά ισχυρό μποτιλιάρισμα. Ρεύμα εξόδου λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και σχεδόν 1,5 χιλιόμετρο, 1300 μέτρα, η λεωφόρο Χριστού προς Καραμαγκά. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε και σε ένα άλλο σημείο της λεωφόρου Αθηνών, λόγω τροχαίου ατυχήματος από ό,τι έχω μάθει, πρόβλημα. Από την Ακαδημία Πλάτωνος, η λεωφόρος Αθηνών προς τη Θηβών. Υπενθυμίζω, εκεί κοντά στη Θηβών υπάρχει και η υπογειοποίηση, γίνονται συχνά πυκνά τροχαία ατυχήματα. Το υπόλοιπο λεκανοπέδιο είναι καλό, αν εξαιρέσουμε την Ηρακλείου, τη λεωφόρο Ηρακλείου στο Νέο Ηράκλειο και τη Νέα Ιωνία και λιγάκι τον κόμβο μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού προς Λαμία.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Πάμε στις διαφημίσεις και μόλις επιστρέψουμε θα κάνουμε την κλήρωση για το τελευταίο εισιτήριο. Σήμερα τελειώνει, την άλλη εβδομάδα δεν ξέρω αν θα υπάρχει κάτι. Μέχρι στιγμής δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, είναι το τελευταίο εισιτήριο σήμερα. Θα κληρωθεί μόλις επιστρέψουμε από διαφημίσεις.
5: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
8: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
10: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
11: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
17: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
16: Τώρα.
17: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
18: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Plus, plus, plus.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή?
21: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
20: Plus, plus, plus.
21: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε ξανά και πάλι στο, στο ότι να είναι. Πριν πάμε στην κλήρωση, να σας θυμίσω ότι στις 14 Σεπτεμβρίου έχουμε τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, τη φετινή

και ό,τι πληροφορία θέλετε σχετικώς στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Λοιπόν, 62 σήμερα είστε που προλάβατε να πάρετε τηλέφωνο. 62, έβαλα το 62. Get random, πατάω και 26. Να παρακαλέσω το κοινό να ησυχάσει, το πολυπληθές ακροατήριο. Δήμητρα Λυκοθανάση, Δήμητρα, καλό ταξίδι. Ο Σωτήρης, καλά, και στη δήλωση του Κουκουέ αναφέρθηκε το προβοκατόρικες ενέργειες. Πάντα μιλάει για προβοκάτσιες, αλλά το Κουκουέ είναι εκκλησία, δεν λέει κανείς τίποτα. Ρε εσύ, προσέξτε, καταρχήν έχουμε πει για το Κουκουέ, δεν μπορούμε να μιλάμε. Οι πολιτικοί μιλάμε για τα πολιτικά κόμματα. Για τα θρησκευτικά κόμματα, για τις θρησκευτικές οργανώσεις, μιλάμε ξεχωριστά. Το Κουκουέ είναι θρησκευτική οργάνωση. Το ότι έχει εμπλακεί στην πολιτική είναι ένα θέμα τώρα, ένα παράδοξο, αν θέλετε, της πολιτικής ζωής της χώρας. Αλλά το αντιμετωπίζουμε ως θρησκεία. Με κάποιο σεβασμό, ξέρει, λέμε εντάξει, έχουν φάει πετρία στο κεφάλι. Πιστεύουν αυτό το πράγμα οι άνθρωποι. Έχουν παπάδες, έχουν αγίους, έχουν τέτοιους, έχουν τελετουργικά, έχουν. Τους βλέπουμε λίγο με επιφύλαξη, με φόβο, αλλά και κατανόηση. Γιατί τώρα το Κουκουέ μιλάει πάντα για προβοκάτσιες, παιδιά? Το Κουκουέ, θυμίζω, έχει το όπλο παραπόδα. Έτσι, το όπλο είμαστε έτοιμοι. Άμα να το πάρουμε, να το αρπάξουμε ξανά. Όποιος ο λαός, όταν θα θέλει να ξεσηκωθεί, μπορεί να ξεσηκωθεί μόνο μέσω του Κουκουέ. Όποιος ξεσηκωθεί, ας πούμε, θέλει να καταλύσει τη δημοκρατία εκτός Κουκουέ, είναι ύποπτος. Άρα, οτιδήποτε κάνει προς την κατεύθυνση της κατάλυσης της δημοκρατίας κάποιος εκτός Κουκουέ, δεν μπορεί παρά να είναι προβοκάτσια. Είναι ζητήματα, πώς να το πω, αποκλειστικότητος, ρε παιδιά, ζητήματα δικαιωμάτων. Που λέμε, δηλαδή, το τάδε θα προβάλλει, το τάδε κανάλι έχει τα δικαιώματα για αυτόν τον αγώνα. Δεν μπορεί να το προβάλλει άλλος. Αντιστοίχως, το Κουκουέ έχει τα δικαιώματα για τον ένοπλο αγώνα. Έχει το όπλο παραπόδα τώρα, δεν ξέρουμε, αλλά τα δικαιώματα τα έχει. Δεν μπορεί ο καθένας, άιντε, να πει θα καταλύσω εγώ τη δημοκρατία. Πού πας, ρε Καραμήτρο, ο Κουκουέ εδώ.

0: Και ο Φαντομάς πάλι καλά που η Ζωήτσα δεν είπε ότι ο ίδιος ο Κούλης έστειλε τους Ονεδίτες να κλείσουν το στόμα της Νέστορα επειδή ήξερε την αλήθεια για το ξυλόλιο. Απορώ πως της ξέφυγε τέτοια ωραία ιστορία. Καλά, περίμενα. Ακόμα είμαστε στη δεύτερη μέρα μετά την δολοφονία. Κάτσε να περάσουν, κάτσε να πέσουν κι άλλο τα ποσοστά. Θα ακούσουμε πολλά. Και κάπου εδώ τελείωσα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων ή στο αύριο Σάββατο, έτσι, στο δίωρο σαββατιάτικο ό,τι να είναι. Επίσης στο Twitter, επίσης στο Facebook, στο X δηλαδή, στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok. Δεν νομίζω πουθενά άλλου. Όχι, εκεί. Καλό μεσημέρι.
1: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
2: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
3: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
2: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
4: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.

0: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
1: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
0: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
2: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. More.com, artinfo.gr.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών αλλά και στη λεωφόρο Χιστού προς τον Σκαραμαγκά. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε ταχύπλο σκάφος ελληνικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης με 4 επιβαίνοντες. Και τα 4 άτομα περισυνελέγησαν από παραπλέον σκάφος και είναι καλά στην υγεία τους. Στην περιοχή μεταβαίνουν 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού, πλοιάρια της πυροσβεστικής και ιδιωτικά σκάφη. Κρίσιμη θεωρείται η κατάσταση της υγείας του 17χρονου Βρετανού, ο οποίος έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη στην Οδοσουρή, κατ' όπως συνθήκες που διερευνώνται. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρό Σταυρός, όπου νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Ο 17χρονος Βρετανός βρισκόταν οικογενειακός στην Ελλάδα για διακοπές. Σύμφωνα με την κατάθεση φίλου του, χθες το απόγευμα αγόρασαν αλκοόλ από ένα μίνι μάρκετ, δείχνοντας πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ συνελήφθη. Σαρωτικές αλλαγές εξετάζονται στο πλαίσιο του νέου κώδικα για τη λειτουργία των πολυκατοικιών 97 χρόνια μετά τη θέσπιση του νόμου που εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση του δικαίου της συνιδιοκτησίας. Το νέο πλαίσιο που προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης φιλοδοξεί να δώσει λύσεις σε καθημερινά προβλήματα που μέχρι σήμερα οδηγούν συχνά σε αδιέξοδο ή στα δικαστήρια. Για παράδειγμα, αν μπορεί να τοποθετηθεί φορτιστής για ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή φωτοβολταϊκά στην ταράτσα και αντλία θερμότητα στο κτίριο. Μιλώντας κατά την παρουσίαση του σχεδίου, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας σημείωσε ότι ανάλογα με τις ανάγκες μπορούν να αλλάξουν τα ποσοστά που απαιτούνται για τη λήψη απόφασης. Για παράδειγμα, εξηγήσε δεν μπορεί η άρνηση ενός ενίκου να αποτελεί τροχοπέδι για τη λύση κομβικού ζητήματος της πολυκατοικίας. Ο Υφυπουργός εξήγησε ότι θα εξεταστεί να μπαίνουν σε θέση διαχειριστεί δικηγόροι ή εταιρείες, τονίζοντας ότι θα διασφαλιστεί να μην θυγούν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα της ιδιοκτησίας. Στόχος της κυβέρνησης είναι το σχέδιο νόμου να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του επόμενου έτους. Εύρια σύσκεψη πραγματοποιείται στο αστυνομικό μεγαρό Θεσσαλονίκης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αντικείμενο της σύσκεψης, ο συντονισμός των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών αλλά και τυχόν ηθικών αυτούργων της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Ελεγχόμενη και σταθερή κρίνεται στο μεταξύ η κατάσταση της υγείας της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία υπέστη εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια από τη δολοφονική επίθεση και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου. Εκτιμάται πως θα λάβει εξιτήριο την ερχόμενη εβδομάδα. Εξιτήριο πήραν σήμερα 2 από τους τραυματίες, ο Παναγιώτης Νέστορα, σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, αλλά και ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ένικος της ίδιας πολυκατοικίας. Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας 2 πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, που κατηγορούνται ότι δεν διαβίβασαν το πόρισμα της Παρασκευής Τιχεροπούλου στις δικαστικές αρχές. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς, Αθανασία Ρέπα, για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία. Παράλληλα, οι δικαστές, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισαν την ποινική αναβάθμιση της κατηγορίας της υπεξαγωγής εγγράφου από πλημέλημα σε κακούργημα. Σε λίγη ώρα αναμένεται να ανακοινωθούν οι ποινές. Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ το στέλεχος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης. Στην επιστολή παραίτησης αναφέρει μεταξύ άλλων πως ένα ΣΥΡΙΖΑ που κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα μου, γι' αυτό το λόγο, δεν μπορώ να μετέχω στο ΣΥΡΙΖΑ όπως διαμορφώνεται από εδώ και πέρα. Το τελευταίο αντίο στο Βασίλη Λεβέντη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που τον ακολούθησαν στην πολυετή του διαδρομή. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1:30 στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο κημητήριο του Πανερώματος Βούλας. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισάριθμα τροχέα που σημειώθηκαν από χθες βράδυ στις Σέρες, στην Πιερία και περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηλίας. Αντιδράσεις στην Πρέβεζα για την εγκατάσταση συστήματος με drones με σκοπό την πυροπροστασία. Πιο συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας μπλόκαρε την πρόταση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πρέβεζας για παραχώρηση του πρώην κοινοτικού καταστήματος στη Δημοτική Κοινότητα Βράχου για την εγκατάσταση ενός μόνιμου συστήματος drone για την εναέρια επιτήρηση και πυρασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Βασικά επιχειρήματα ήταν η χορύπανση, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και οι πιθανές επιπτώσεις στον τουρισμό.
0: χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Η ώρα είναι 1 και 10. Κούτε Sky 100,3. Παρασκευή. Καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Έχω δίπλα μου τον κύριο Πιταρά, ο οποίος όμως είναι από τις χειρότερες μέρες του. Γιατί ξέρετε, ετοιμάζεται για το Σαββατοκύριακο. Τον κακόμοιρε.
1: Κάποιοι δουλεύουν, κύριε Ενώτη.
0: Κάποιοι δουλεύουν σε
1: Σαββατοκύριακο. Κάποιοι δουλεύουν.
0: Εμείς
1: δεν φεύγουν.
0: Εμείς φεύγουμε.
1: Εσείς
0: θα φύγει σήμερα.
1: Καλά.
0: Δεν ξέρεις. Αλλά βλέπεις τα μπλε δεν φύγανε σήμερα.
1: Γι' αυτό δεν έφυγες.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά, δεν σε φοβάμαι. Εσύ και κολυμπώντας φεύγεις. Το κάνεις όλο τον χρόνο τώρα.
0: Στη ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου, στη μουσική επιμέλεια Υπέρ Σαμπόλια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 2-10-48-00-170-174. Πριν αρχίσουμε να μιλάμε και να λέμε αυτά που θέλουμε, να πω ότι έχουμε δύο εισιτήρια με επιστροφή με τα C-Jets που κάνουν έτσι τα γρήγορα δρομολόγια στις Κυκλάδες. Τηλεφωνήστε στο 210-48-00-170-174. Αφήστε το ονοματεπώνυμό σας και η κλήρωση θα γίνει 2 παρά 5.
1: Έχω κολλήσει εδώ πέρα. Βλέπω εδώ και κάμποση ώρα, όση ώρα μιλάς δηλαδή. Όχι πολλή ώρα. Τα βιντεάκια από χθες, μου στείλανε βιντεάκια από χθες από τη δεξίωση στην Αμερικανική Πρεσβεία για τα 200 μέτρα την ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Έγινε μια μεγάλη δεξίωση, 250, που την έκανε η Γκυλφόιλ. Καλά, απαστράπτουσα έτσι κι αλλιώς, δεν το συζητάμε αυτό. Πρέπει να ήταν, τι να σου πω, χάος.
0: Όλοι.
1: Δηλαδή,
0: θα τα πούμε μετά.
1: Εσύ ήσουν εκεί?
0: Όχι, δεν ήμουν.
1: Δεν πας αυτά τα σχόλια.
0: Έχουμε τον Ηλία Μπέλο στο τηλέφωνο, ο οποίος ξέρει όλα αυτά τα θέματα που έχουν σχέση με λιμάνια, καράβια κτλ. Καλημέρα, Ηλία.
2: Καλημέρα και καλημέρα και στους αγροατές σας.
0: Τι έγινε τώρα, μπορείς να μας πεις?
2: Διερωτώ με τα δύο αυτά εισιτήρια που θα κληρώσετε, από ποιο λιμάνι θα φύγουν.
0: Τώρα υποτίθεται. Σήμερα ήταν. Τώρα δεν είναι για αύριο, είναι για τις επόμενες μέρες.
2: Okay.
0: Σήμερα λοιπόν είχαμε απεργία στο λιμάνι, δεν φύγανε τα πλοία, μείνανε δεμένα. Γιατί?
2: Γι' αυτό έκανα και την ερώτηση.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στη Ραφίνα. Η Ραφίνα, το λιμάνι της Ραφίνας, έχει φτιαχτεί πριν από πολλές δεκαετίες για κάποια άλλα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, μπορεί να φιλοξενήσει ανά κάθε δεδομένη χρονική στιγμή να προσδέσουν 4 πλοία. Τα πλοία έχουν μεγαλώσει και ούτω καθεξής. Εξυπηρετεί 11.
0: 11 πλοία.
2: Αντί για 4. Που σημαίνει, λοιπόν, ότι τα πλοία αυτά είτε διανυκτερεύουν αρόδο, είτε είναι σε άλλα λιμάνια, όπως το Λαύριο, έτσι, είτε 4 που είναι εκεί μέσα το βράδυ, για να μιλάμε για τα μεγάλα, για τις δραμές των Κυκλάδων. Έτσι, γιατί παράλληλα υπάρχουν και τα μαρμαριώτικα τα λεγόμενα.
0: Δηλαδή, απέναντι,
2: και εδώ και δεκαετίες, μπράβο, μοναδική σύνδεση με το μαρμάρι.
0: Ναι.
2: Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι κάποια πληρώματα κοιμούνται μέσα πλοία, για να είναι έτοιμα το πρωί. Σημαίνει ότι οι δένοι σε μια περιοχή που οι βόρειοι άνεμοι όταν πνέουν είναι ιδιαίτερα δυνατοί και είναι μάλλον επικίνδυνο το να είσαι με την άγκυρα έξω από το λιμάνι. Σημαίνει ότι για να πας στη Ραφίνα τόσος πολλής κόσμος, ίσως να μην επαρκούν βέβαια πλέον ούτε οι οδικές υποδομές, ούτε οι υποδομές και οι δρόμοι που έχει το ίδιο το λιμάνι της Ραφίνας. Κάπως έτσι λοιπόν οι ναυτεργάτες, αρκετά σωματεία τους, όχι κάποιο ένα μεμονωμένο σωματείο, και ήρθαν απεργία.
0: Είναι και το θέμα είναι τεράστιο, λοιπόν, πράγματι.
2: Και φτάσαμε λοιπόν, έγινε μια προσφυγή από τις επιχειρήσεις στα δικαστήρια, κερδίθηκε αυτή η προσφυγή, η επιχείρηση που την κέρδισε πήγε στο Λαύριο και εξυπηρετεί σήμερα από το Λαύριο, το οποίο όμως είναι ούτε λίγο το πολύ 40 χιλιόμετρα πιο μακριά, 60 χιλιόμετρα από την Αθήνα.
0: Ναι.
2: Αλλιώς το Λαύριο θα μπορούσε να ήταν μια λύση γενικότερη, διότι δεν είναι μόνο συνωστισμός στο λιμάνι της Ραφίνας. Γενικά οι υποδομές δοκιμάζονται.
1: Καλά, πρέπει να το δούμε συνολικά τώρα.
2: Οι επιχειρήσεις φωνάζουν για τα λιμάνια.
1: Επειδή το λέει ο Ηλίας.
2: Αλήθεια είναι τεράστιο το πρόβλημα.
1: Πόσα χρόνια μάλλον έχουμε συζητήσει για το λιμάνι του Λαυρίου και πόσες συζητήσεις έχουν γίνει να πάει ένα μεγάλο κομμάτι του Πειραιά στο Λαύριο, να πάει ο προαστιακός στο Λαύριο, να εξυπηρετεί ο κόσμος, οι τουρίστες, οι επισκέπτες.
0: Κάποια στιγμή θα πάει ο προαστιακός.
2: Υπάρχει βέβαια και ένα άλλο πρόβλημα. Λόγω της απόστασης στο Λαύριο σημαίνει ότι χρειάζεται και μια επιπλέον βάρδια για τους οδηγούς των φορτηγών. Διότι κακά τα ψέματα, οι εξωτερικές επιχειρήσεις τα κέρδη τους δεν τα βγάζουν από τους επιβάτες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, τα βγάζουν από τα φορτηγά που διακινούν όλο τον χρόνο.
0: Και εντάξει, θα μπορούσαν όμως τα φορτηγά να φεύγουν από τη Ραφίνα.
2: Δεν μπήκε ποτέ κανείς το Λαύριο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
0: Ναι. Θα μπορούσαν να φεύγουν τα μεγάλα πλοία που βάζουν και φορτηγά από τη Ραφίνα και να πήγαιναν τα γρήγορα, που νομίζω είναι του Ηλιόπουλου, δεν ξέρω και ποιανού άλλου.
2: Όλοι έχουν.
0: Να φεύγουν από το.
2: Και η Attica Group, α πούμε, που είναι μεγαλύτερη θεωρητικά, έχει θεωρητικά πρακτικά. Έχει ταχύτητα, τα οποία όμως φεύγουν όλα από τον Πειραιά. Εντάξει. Διότι κρίνουν ότι στη Ραφίνα δεν είναι οι συνθήκες αυτές που θα μπορέσουν
0: όχι,
2: να παρέχουν.
0: Αυτά λοιπόν που είναι στη Ραφίνα θα μπορούσαν να πάνε στο Λαύριο. Ή το Λαύριο έχει χώρο να δέσουν και άλλα πλοία.
2: Επαναλαμβάνω, είναι δύο τα προβλήματα. Η απόσταση για τους επιβάτες και η απόσταση για τις μεταφορές. Εάν χρειαστεί μια επιπλέον βάρδια οδηγών για τις μεταφορές των φορτηγών, για τα εμπορεύματα που πάνε εκεί, αυτό σημαίνει και ένα άλλο κόστος.
0: Κατάλαβα.
2: Και τα προϊόντα. Αυτό περνάει στον ισχυρό.
0: Δεν μπαίνει στα γρήγορα το φορτηγό. Το φορτηγό μπαίνει στα μεγάλα πλοία. Τα οποία φεύγουν κάθε δύο ώρες να πάρει.
2: Επαναλαμβάνω. Για να πάει το φορτηγό στο Λαύριο.
0: Δεν θέλω να πάει το φορτηγό στο Λαύριο. Στο φορτηγό να πηγαίνει στη Ραφίνα. Οι επιβάτες που θα πηγαίνουν στα γρήγορα να πηγαίνουν στο Λαύριο.
2: Για πείτε το στους δημότες της Ραφίνας αυτό.
0: Αφού στη Ραφίνα είναι έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι το θέλουν.
0: Το πρόβλημα με τη Ραφίνα είναι γενικότερο. Για να βγεις από το πλοίο από τη Ραφίνα θες μισή ώρα και μετά τη διασχίζεις μέσα από την πόλη για να φύγεις.
2: Μπράβο.
0: Είναι τρελό.
2: Νότιμο το Υπουργείο.
1: Ενώ στον Πειραιά πώς πας τώρα.
2: Που έχει τον έλεγχο του τον οργανισμό λιμένος Ραφίνας. Έχουν ένα master plan μεγέθυνσης και αναβάθμισης του λιμανιού της Ραφίνας. Παραπάνω από 15 χρόνια στα σιρτάρια του. Εγκεκριμένα.
0: Γιατί δεν το κάνουν, μα και την Αττική Οδό λέγανε.
2: Διότι υπάρχουν αντιδράσεις περιβαλλοντικές και σοβαρές περιβαλλοντικές, γιατί υπάρχει το ρέμα της Ραφίνας που σημαίνει ότι αν γίνουν επιχώσεις για να μεγαλώσει το λιμάνι, αυξάνεται ο κίνδυνος κατά την άποψη αυτών που επιχειρηματολογούν με αυτόν τον τρόπο. Για πλημμυρικά φαινόμενα στη Ραφίνα. Επίσης, για να φτάσει ο δρόμος σε ένα μεγάλο λιμάνι, πρέπει να γίνουν απαλωτριώσεις. Η Ραφίνα πλέον. Είναι σχεδόν μέρος του αστικού ιστού της
0: Αττικής. Ναι, αλλά δεν είναι παράλογο σε ένα λιμάνι σαν τη Ραφίνα που ήταν κάποτε, πηγαίναμε και τρώγαμε ψάρια και ήταν πάνω στη θάλασσα, εν πάση περιπτώσει, ερχόντουσαν κάτι ψαρόβαρκες.
2: Ακόμα είναι, βέβαια.
0: Τώρα έχει 2 εκατομμύρια άνθρωποι.
2: 2 εκατομμύρια επιβάτες το χρόνο εξυπηρετεί, έτσι. Και βλέπω εδώ, έχω μπροστά τα στοιχεία μου, είναι και περίπου 3,5 εκατομμύρια γιοταχή και 40.000 φορτηγά, 40.000 μοτοσυκλέτες δηλαδή είναι τεράστιος ο όγκος που διακινείται από τη Ραφίνα. Ωστόσο υπάρχει ένα άλλο θέμα. Γιατί συμβαίνει αυτό με τα πλοία απ' έξω, γιατί συμβαίνει αυτό κάθε πρωί, γιατί πρέπει να διανυκτερεύσουν στο Λαύριο, Αρόδο ή και στη Μύκονο. Κάποια πλοία περιμένουν στη Μύκονο, διανυκτερεύουν στη Μύκονο και φεύγουν από εκεί το πρωί για να έρθουν. Γιατί όλοι θέλουν να φύγουν την ίδια ώρα το πρωί. Το προνομιακό εντός εισαγωγικών πρωινό δρομολόγιο της Παρασκευής του Σαββάτου.
0: Είναι δύσκολο να γίνει όμως αλλιώς, γιατί ξέρεις, θέλει 2 ώρες για την Άνδρο και θέλει 5 ώρες για την Μύκονο.
2: Αλλά ξέρεις, όταν έχεις ένα παπούτσι, θα βάλεις ένα πόδι στο παπούτσι. Δεν μπορείς να βάλεις 2.
0: Πρέπει να βρούμε.
2: Επομένως, θα μπορούσαν να χωρέσουν. Είναι μια πρόταση, έτσι, δεν έχω άποψη. Εγώ απλώς κάνω το ρεπορτάζ. Έχει υπάρξει μια πρόταση η οποία λέει σπάσε τα σε σλότ όλη την ημέρα. Δώσε 4 σλότ το πρωί, 4 το μεσημέρι, 4 το απόγευμα. Έτσι υπάρχουν και τώρα πλοία που έχουν το απόγευμα. Και κάνε κλήρωση. Και μετά κάτω κυλιόμενο. Τη μία εβδομάδα θα φεύγει αυτό, το πρωί την άλλη. Φυσικά δεν έχει γίνει δεκτή αυτή η λύση και είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί υπάρχει και ένας άλλος ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των συμβατικών πλοίων και των ταχύπλων.
1: Αύριο θα πάνε κανονικά τα δρομολόγια. Εγώ δεν έχω καταλάβει τώρα.
0: Τι πες?
1: Αύριο θα έχει κανονικά δρομολόγια.
0: Ναι, για μια μέρα.
2: Απλά ναι, αύριο θα είναι κανονικά.
0: Έτσι
2: ναι.
0: Κι αλλιώς τα γρήγορα φύγανε από
2: τα δρομολόγια. Βέβαια, αύριο που θα είναι κανονικά θα έχει μαζευτεί τεράστιο μεταφορικό έργο για να εξυπηρετήσουμε το κενό το σημερινό, έτσι.
0: Ναι. Πάντως, επιτέλους πρέπει να ληφθεί κάποια απόφαση. Θα είναι το Λαύριο αυτό, θα είναι κάτι άλλο. Όπως λες, 15 χρόνια η Αττική Οδός βλέπεις ότι γράφει η Ραφίνα και έχει σβηστεί. Ο δρόμος φτιάχτηκε το 2000, πότε φτιάχτηκε, και από τότε δεν κάναν καμία προέκταση να φτάνει στο Λαύριο, στη Ραφίνα.
2: Δεν είχε μπει ποτέ στην αρχική σύμβαση, όπως και άλλες προεκτάσεις κρίσιμες της Αττικής Οδού και άλλων μεγάλων έργων, όπως η περιφερειακή Μητού που πρέπει να φτάσει στο ελληνικό, διότι μετά. Θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα όχι με καράβια στο ελληνικό, αλλά με κόσμο που θα κατεβαίνει στο εμπορικό κέντρο από τους υπάρχοντες δρόμους. Παντού οι υποδομές έχουν μείνει πίσω σε σχέση με την ανάπτυξη.
0: Ναι, ναι.
2: Και αυτό συμβαίνει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά εδώ είναι τόσο γρήγορη η ανάπτυξη μαζί με τον τουρισμό, που πραγματικά όχι δοκιμάζονται οι υποδομές, λειτουργούν πέραν των ορίων τους.
1: Μα συγγνώμη, το πρωί κατεβαίνετε τη Συγκρού, έτσι. Υπάρχει αυτή η περίφημη ταμπέλα της περιφέρειας Αττικής που σε ενημερώνει. Η κάθε πρωί. Την ίδια ώρα γύρω στις 6-6.30 έχει ένα σήμα. Βγάζει ένα μήνυμα και λέει συμφόρηση αλιπέδου. Κάθε μέρα. Και αλιπέδου είναι στον Πειραιά. Είναι ο κόσμος που πάει για να φύγει με το 725 το πρόβλημα.
2: Μα γι' αυτό δεν είναι λύση και ο Πειραιάς.
1: Όχι,
2: έχουν φύγει και έχουν πάει στη Ραφίνα, όπως και για τον πρόσθετο λόγο ότι είναι πιο κοντά στις Κυκλάδες και στην Άνδρο κτλ. Και βέβαια είναι και λιγότερα τα καύσιμα για τους αυτοπλώους, που το καύσιμο αυτή τη στιγμή στις τιμές που είναι. Είναι αδιανόητα τα κόστη που έχουν.
0: Θυμάμαι η Άττικα, νομίζω επί Παναγόπουλου, δεν θυμάμαι ποιος ήταν τότε, ποιος την είχε, έψαχνε να βρει το Λαύριο για να φεύγουν από εκεί τα πλοία που θα κερδίζαν, ας πούμε, τις δύο ώρες, δεν ξέρω πόσο κάνει να φύγει την Πειραιά ως το Σούνιο. Αλλά θέλαν έναν, πώς το λέμε αυτό, κυματοθράφστη να πέσει έξω από το λιμάνι, γιατί κάποιοι άνεμοι μπαίναν μέσα στο λιμάνι και τα πλοία ήταν πολύ μεγάλα και είχαν θέμα. Δεν έγινε
2: το πρόβλημα, αυτή η κίνηση ήταν επί Υπουργείας Μιλτιάδη Βαρδιτσιώτη, επί κυβέρνησης Καραμανλή.
0: Ναι.
2: Είχε γίνει πιο σοβαρή προσπάθεια να γίνει αυτό. Προσέκρουσε σε δύο πράγματα, τα οποία δεν θα σας παραξενέψουν. Το ένα είναι αυτό που σας είπα ήδη, τις αντιδράσεις των μεταφορικών εταιριών. Μεταφορικές εταιρείες είναι μια βιομηχανία ολόκληρη. Το νεράκι, το μπουκάλι που αγοράζεις στο νησί, έχει έρθει με μια παλέτα που είναι μαζί με πολλές άλλες παλέτες πάνω σε ένα φορτηγό. Όπως και ο νησιώτης από την Κρήτη που στέλνει τα προϊόντα του στην Αθήνα, χρησιμοποιεί ένα φορτηγό. Όλα αυτά τα φορτηγά που βλέπουμε στα πλοία είναι οι αρτηρίες και οι φλέβες της νησιωτικής χώρας. Το ένα πρόβλημα ήταν αυτό. Και το δεύτερο είναι η κλασική καθυστέρηση στην αδειοδότηση οποιοδήποτε πράγματος. Και δεν είναι μόνο γραφειοκρατία δημόσιο. Είναι η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικράτειας, στην αρχή προδικασία. Προσπαθούν να ιδιωτικοποιήσουν, να πουλήσουν το 51% του λιμανιού του Λαυρίου εδώ και 4 χρόνια. Ο διαγωνισμός προχώρησε, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον. Οι προσφυγές έχουν ήδη καθυστερήσει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών ένα χρόνο. Και από ό,τι ακούμε τώρα, υπάρχει και θέμα γιατί λόγω των προσφυγών έγιναν δεκτές, αν θα υπάρχει επαρκής ανταγωνισμός, μήπως έχουν μείνει μόνο δύο από τους αρχικά 4. Που αρχικά ήταν 11 υποψήφοι.
1: Πάντα υπάρχει ένας φοβερός παραλογισμός.
2: Και προσέξτε τώρα, θα γίνει όταν θα γίνει κάτι, θα γίνουν κάποιες δεσμευτικές επενδύσεις στην παραχώρηση, ιδιωτικοποίηση, όπως θέλετε να το πείτε, οι οποίες έχουν γίνει με μια μελέτη που έχει γίνει πριν από χρόνια για τα δεδομένα εκείνα, άντε και τα σημερινά.
0: Και πάντως όταν κάτι πρέπει να γίνει με
2: τις επενδύσεις, θα είναι διπλάσιοι οι επιβάτες και τα φορτηγά.
0: Θέλω να πω το χειμώνα, κάποιες περιπτώσεις εποχές, το καλοκαίρι που έχει βοριά που μπαίνει μέσα στο λιμάνι, βλέπεις γίνεται σώσε. Τώρα πρόσφατα είχαν δύο πλοία, είχαν μπλέξει οι άγκυρές τους. Και γινόταν τεράστιο θέμα. Πώς θα ξεμπλέξουν οι άγκυρες και θα βγουν έξω.
2: Αυτά
0: πρέπει να σου πω ότι οι εργαζόμενοι δεν κοιμούνται μέσα στα πλοία έτσι κι αλλιώς.
2: Είναι και κάποια από τα θέματα που αναφέρουν οι αυτεργάτες. Την αιτία της απεργιακής κινητοποίησης στη Ραφίνα. Δηλαδή, επικαλούνται θέμα εξουθένωση των πληρωμάτων και ότι δεν ξεκουράζουν, δεν βγαίνουν στη στεριά. Κάποιοι δεν μπορούν να πάνε σπίτια τους κτλ.
0: Δεν προλαβαίνουν, γιατί το πλοίο φεύγει σε 7.
2: Και ασφάλεια.
0: Το πλοίο φεύγει σε 8, φτάνει το βράδυ, ο άνθρωπος ο οποίος είναι εκεί πρέπει να βγει και να πάει στην άλλη άκρη της Αθήνας. Έτυχε που μίλαγα έναν που είναι σε ένα μπαρ, εκεί δουλεύει στο μπαρ, μου λέει: εγώ κοιμάμαι όλη τη βδομάδα μέσα στο πλοίο και φεύγω όταν είναι πώς τη λένε, το ρεπό μου. Δεν προλαβαίνω αλλιώς, γιατί θα φύγω τώρα στις 10 από εδώ. Θα πάω σπίτι μου, θα κοιμηθώ και πρέπει στις 6 να ξυπνήσω πάλι για να έρθω πίσω. Αυτό είναι για μένα τρελό.
2: Κοιτάξτε, βέβαια στα πλοία δεν υπάρχει μόνο ένα πλήρωμα.
0: Προφανώς.
2: Υπάρχουν βάρδιες. Δεν τηρείται το ωράριο. Δεν σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος δουλεύει 16 ώρες. Απλώς δεν μπορεί να βγει. Πού θα βγει? Το πλοίο πάει στη Ρόδο, θα τον βγάλει πού? Θα τον βγάλει στη Λέρο, να περιμένει τι να κάνει εκεί. Καταλάβατε. Οπότε είναι ένα γενικότερο θέμα, πολύ σύνθετο, το οποίο όμως είναι η παράμετρη εργασία στην αυτοπλοεία.
0: Το οποίο τώρα, αντίστοιχο θέμα υπάρχει σε 100 άλλα θέματα στη χώρα, έτσι.
2: Το να βάλω 11 πλοία σε ένα λιμάνι που χωράει 4, είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα, το οποίο βέβαια, προσέξτε, δεν είναι θέμα Υπουργείου ή Λιμενικού. Αυτοί από την πλευρά τους τηρούν πλήρως τους κανονισμούς ασφαλείας και τους λέει 4 θα δέσουν. Ωραία. Είναι απ' έξω λοιπόν το καπετάνιο της άλλης αυτοπλοϊκής επιχείρησης και περιμένει απ' έξω.
0: Θα επαναληφθούν, λέει, αυτές οι στάσεις? Δεν ξέρουμε. Προφανώς είναι θέμα των αυτεργατών.
2: Κοίτα, αυτή η κρίση είναι υποβόσκη πάρα πολύ καιρό. Τώρα είναι ένα πρώτο ξέσπασμα. Φοβάμαι ότι αν δεν υπάρχουν δραστικές λύσεις, δεν θα επαναληφθεί αυτό. Αλλά είπα πριν, δεν πρόλαβα γιατί γυρίσαμε κάπου όλη τη συζήτηση, ότι υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Το χειμώνα δεν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Γιατί δεν υπάρχουν ταχύπλοα.
0: Τα γρήγορα μένουν. Ναι.
2: Τα ταχύπλοα επιτρέπεται να δρομολογηθούν για μερικούς μήνες το χρόνο. Ενώ οι δρομολογήσεις των συμβατικών είναι πολύ περισσότερους μήνες. Όταν λοιπόν ένα συμβατικό το χειμώνα αυτό που κάνει κουβαλάει γλάρους, όπως λένε στην αργό τους, περιμένει να βγάλει λεφτά πότε. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που αυξάνεται η κίνηση των φορτηγών, αυξάνονται όλα.
0: Υπάρχει επιχειρηματική λοιπόν μάχη μέσα στην
2: Ελλάδα. Εκεί λοιπόν έρχεται το ταχύπλο και του παίρνει αυτό που λένε τον αφρό. Απ' την άλλη μεριά το ταχύπλο είναι σύνομο, ο νόμος αυτό λέει, και εξυπηρετεί τον κόσμο ταχύτερα.
0: Ηλία, πατήσαμε στο δελτίο. Θα σε ξαναπάρω άλλη φορά να τα ξαναπούμε.
2: Χαίρετε.
0: Γεια χαρά. Πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, να πω ότι ο χάρτης της ανώτης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Έχει τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Έχει διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, ομότιμους καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών στην ομάδα που διδάσκει. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζει νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33. Μάθετε περισσότερα στο kilgreece.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Ιπποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά και στη Σταδίου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 17χρονος Βρετανός, ο οποίος έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη, κατά πως συνθήκες που διερευνώνται. Σύμφωνα με την κατάθεση του φίλου, του αγόρασαν αλκοόλ από ένα μίνι μάρκετ, καθώς ο 17χρονος απέδειξε πλαστό δίπλωμα οδήγησης στον ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος και συνελήφθη. Ελεγχόμενη και σταθερή κρίνεται η κατάσταση της υγείας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία υπέστη εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια από τη δολοφονική επίθεση. Εξιτήριο από το Ιπποκράτιο έλαβε ο πατέρας της Παναγιώτης Νέστορας και σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της. Εξιτήριο έλαβε και ένικος της ίδιας πολυκατοικίας που επίσης τραυματίστηκε από την επίθεση. Ομόφωνα ενοχή κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο της Αθήνας δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που κατηγορούνται ότι δεν διαβίβασαν το πόρισμα της Παρασκευής Τιχεροπούλου στις δικαστικές αρχές. Οι δικαστές αποφάσισαν την ποινική αναβάθμιση της κατηγορίας της υπεξαγωγής εγγράφου από πλημέλημα σε κακούργημα. Σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε ταχύπλοο σκάφος στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαχμένης. Καλά στην υγεία τους είναι οι τέσσερις επιβαίνοντες. Το τελευταίο αντίο στο Βασίλη Λεβέντη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών λένε αυτή την ώρα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που τον ακολούθησαν στην πολυετή του διαδρομή. Η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο κημητήριο του Πανοράματος Βούλας και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εντάξει, Δήμητρα, αφού λύσαμε πώς θα πάει στην Άνδρο ο Νότης, να λύσουμε και τα άλλα προβλήματα.
1: Σε πληροφορώ ότι ο κόσμος λέει εδώ, την πόλη και τους κατοίκους της Ραφίνας, ποιος θα τους σκεφτεί, ήδη βουλιάζει. Δεν μπορούμε να κινηθούμε όταν έρχονται και φεύγουν τα καράβια. Η Ραφίνα δεν μπορεί να αντέξει τέτοια νούμερα σε κόσμο και οχήματα. Να μην ξεχνάμε το θόρυβο, την περιβαλλοντική μόλυνση σε θάλασσα και αέρα. Γιατί δεν πάνε στο Λαύριο που είναι φυσικό λιμάνι και ο δρόμος είναι μεγάλος και ανοιχτός. Η πόλη δεν μπορεί να αντέξει.
0: Αφού όλα ανάποδα τα κάνουμε εδώ, γιατί σου κάνει εντύπωση. Όλα ανάποδα.
1: Προσπαθούμε να βοηθήσουμε να μην γίνονται όλα ανάποδα.
0: Δηλαδή. Δεν γίνεται, ρε εσύ. Δεν γίνεται τώρα. Αλλάζει
1: τώρα. Άκουσα τώρα θέμα που άκουσα στις ειδήσεις και έχουμε και το Χρήστο Στρατουλάκου στην τηλεφωνική γραμμή.
0: Για, με τον ντρόν στην Πρέβεζα. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία σωτηρία πια.
1: Λοιπόν, αντιδράει στην Πρέβεζα, λέει, για την εγκατάσταση συστήματος drones με σκοπό την πυροπροστασία. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να διαβάσουμε την είδηση, αφού έχουμε τον άνθρωπο στον αέρα να μας το πει εκείνος. Χρήστο, γεια σου.
2: Καλό σας μεσημέρι από την Πρέβεζα. Ναι, είναι μια είδηση η οποία προκαλεί αίσθηση, καθώς γνωρίζουμε ότι πλέον επιχειρησιακά το πυροσβεστικό σώμα έχει ξεκινήσει μια καινούργια διαδικασία προκειμένου να έχουν σε πολλά σημεία της επικράτησης, όχι μόνο στην Πρέβεζα, επιτήρηση περιοχών περιπολή, να το πούμε, μέσω drone, ώστε όταν εντοπιστεί καπνός άμεσα να στέλνεται το σήμα στο πυροσβεστικό σώμα, στο κέντρο επιχειρήσεων, προκειμένου να σπέβδουν και οι επίγειες δυνάμεις και σε περίπτωση που χρειάζεται και τα εναέρια μέσα, ώστε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να έχουμε αποτελέσματα στην περίπτωση πρόκλησης πυρκαγιάς. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα το οποίο έχει δημιουργηθεί στο νομό Πρέβεζας και συγκεκριμένα σε τοπική κοινότητα της περιοχής. Εδώ να σας πω λοιπόν ότι υπάρχει μια συζήτηση το τελευταίο χρονικό διάστημα από τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι αντιδρούν στο γεγονός να υπάρξει μια μονάδα drone προκειμένου να κάνει αυτό το οποίο σας προανέφερα νωρίτερα. Είναι το χωριό Βράχος στην Πρέβεζα. Είναι το τελευταίο χωριό, και θα σας εξηγήσω μετά γιατί το λέω, που είναι στον Δήμο Πρέβεζας. Εδώ λοιπόν υπήρχαν αντιρρήσεις στην όλη διαδικασία στο να υπάρχει δηλαδή σε ύψωμα, γιατί να σας καταλάβετε είναι ένα ύψωμα η συγκεκριμένη περιοχή που φαίνεται πανοραμικά όλη η ευρύτερη περιοχή και εκεί θα σηκώνονται από τον drone για την περιπολία. Καθώς όπως μας είπε και ο Δήμαρχος, που μιλήσαμε νωρίτερα, ο Δήμαρχος Πρέβεζας, οι κάτοικοι είχαν διαμαρτυρηθεί για το γεγονός ότι θα ανεμοκατέβαινε ένα drone ανά μισή μία ώρα προκειμένου να γίνει αλλαγή μπαταρίας και θα υπήρχε θόρυβος στους κατοίκους της περιοχής. Επειδή διαβάσαμε και για προσωπικά και ατομικά δικαιώματα τα οποία θα καταπατούνται, ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι η μοναδική ένσταση είναι στο κομμάτι αυτό. Υπήρχαν αντιδράσεις λοιπόν στην τοπική κοινότητα.
0: Δηλαδή υπήρχαν και αυτοί που λέγανε ότι θα σηκώνεται το ντρόν και θα με βλέπει εμένα να είμαι με το μαγιό, παράδειγμα, στη βεράντα και να λιάζομαι.
2: Ναι. Υπήρχαν τουλάχιστον αυτό φαίνεται να υπήρχε, διότι κάποιοι επικαλέστηκαν και ατομικά δικαιώματα, ναι, και ότι ενδεχομένως να υπάρχει και ενόχληση από τους τουρίστες στην περιοχή. Γιατί κατά πάσα είναι μια τουριστική περιοχή με πάρα πολύ κόσμο ήδη να έχει έρθει εδώ. Πανέμορφη περιοχή, δεν το συζητάμε, εδώ το κομμάτι της Ηπείρου. Και έτσι λοιπόν υπήρχε αντιδράσεις. Υπήρξε και μια ομόφωνη απόφαση, του Δημοτικού Συμβουλίου της Πρέβεζας. Ωστόσο, επειδή έχει γίνει μεγάλος θόρυβος και στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο, και με πολύ επικριτικά σχόλια τα οποία έχουν ανατηθεί και στο διαδίκτυο για το γεγονός ότι είναι ένα μέτρο πρόληψης η παρουσία του ντρόουν στην περιοχή. Είναι κάτι το οποίο το συζητάμε για τη μέτρα πρόληψης τα οποία πρέπει να λαμβάνονται για να προστατεύονται οι περιοχές και οι μόνιμοι κάτοικοι εδώ πέρα, αλλά και οι τουρίστες οι οποίοι κατακρίζουν την περιοχή. Υπάρχει μια συζήτηση τις τελευταίες ώρες και ημέρες, ούτως ώστε στη γειτονική περιοχή του Βράχου, στη Λούτσα, όπου ανήκει στο Δήμο Πάργας, προκειμένου να μεταφερθεί ένα κοντέινερ εκεί. Υπάρχει έγκριση και από την τοπική κοινωνία εκεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο του γειτονικού Δήμου, ούτως ώστε σε απόσταση τώρα, να καταλάβετε, 5 χιλιόμετρων μιλάμε τώρα μεταξύ των δύο περιοχών, ούτως ώστε εκεί να γίνει η βάση της μονάδας του πυροσβεστικού σώματος με τη διαχείριση των ντρόουν για να παρακολουθείτε όλη η ευρύτερη περιοχή.
0: Ολόκληρη ιστορία, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, αν βρεθεί, αν αυτή είναι η λύση, μπορεί να είναι αυτή η λύση. Αν εκεί δεν έχει σπίτι, ας πούμε, και μπορεί να σηκωθεί το ντρόουν και να είναι.
2: Υπάρχουν σπίτια εκεί πέρα. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει έγκριση από τους κατοίκους εκεί.
1: Τι υπάρχει, έγκριση.
2: Έγκριση από τους κατοίκους, ναι.
1: Ωραία, ας το κάνουν αυτό. Αλλά πάντως δεν μπορούμε να φωνάζουμε για όλα. Η Αθήνα, ας πούμε, έχει γεμίσει σκουπίδια. Ακόμα δεν έχουμε βρει έναν τρόπο να πάμε κάπου τα σκουπίδια μας, διότι όλοι φωνάζουν. Δεν δέχεται κανένας να πλέρει το σκουπίδι στην περιοχή του. Με τον ίδιο τρόπο δεν θέλει και τον ντρόουν. Γιατί σου λέει τον ντρόουν κάνει φασαρία σε μένα, αλλά θέλω από την άλλη μεριά.
0: Όταν θα πιάσει φωτιά, θα λες που είναι το κράτος.
2: Η αλήθεια πάντως να σας πω είναι, επειδή αν επιτρέπετε, επειδή στη συγκεκριμένη περιοχή τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε πολλές δύσκολες πυρκαγιές. Και επειδή αναφέρω και πάλι ότι εκτός από τις τουρίστες είναι και μόνιμοι κατοικοί οι οποίοι είναι αρκετοί εδώ και πολλοί κόσμος που τα καλοκαίρια έρχεται σε αυτή την περιοχή, νομίζω ότι είναι ένα μέτρο πρόληψης η παρουσία του ντρόουν που θα βοηθούσε στο να αντιμετωπιστεί μια πυρκαγιά πολύ γρήγορα και να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.
0: Μα εδώ τώρα, συγγνώμη Χρήστο, μιλάμε για ζήτημα δημοσίου συμφέροντος και ασφάλειας της περιοχής και των κατοίκων της. Άρα αυτό υπερβαίνει κατά πολύ την όποια συζήτηση γίνεται τώρα ή τις όποιες ενστάσεις για το αν το κτίριο αυτό θα ήταν, είναι δίπλα η εκκλησία, είναι το κοινοτικό γραφείο, αν ενοχλεί τον έναν, τον άλλο, είναι ζήτημα ασφάλειας. Άρα εδώ νομίζω ότι ακόμα και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα την υπερκεράσει η ίδια η ζωή.
1: Εντάξει, αν έχουν βρει όμως έναν τρόπο αλλού να πάει τον ντρόν 5 χιλιόμετρα πιο εκεί και να μην ενοχλεί κανένα, γιατί όχι, να το κάνουν.
0: Ναι, αυτό όμως μπορεί να στο πει πυροσβεστική. Δεν μπορεί να στο πει κανένα δημοτικό
1: συμβούλιο. Δεν το βασίζει κάτι το δημοτικό
0: προφανώς.
1: Συμβούλιο. Γιατί τον ντρόν θα πάει κάπου
0: πολύ καλύτερα
1: από όλους μας.
0: Ξέρω εγώ. Δηλαδή, εσύ θα θες να επιτηρήσεις την Πεντέλη και θα έχεις τον ντρόν πού, στο Εγάλεο, ας πούμε.
1: Τρελό. Χρήστο, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
0: Ωραία. Μια χαρά. Και πού να πιάσουν και ζέστες,
1: Είχε σήμερα, δεν θυμάμαι, σε κάποιο site είδα. Περνάνε τα αυτοκίνητα και ξαφνικά εκεί που περνάνε, στο διπλανό χωράφι, αρχίζει να παίρνει φωτιά.
0: Ναι.
1: Κάποιος πέταξε ένα τσιγάρο.
0: Το τσιγάρο, ναι.
1: Και είναι η φωτιά η οποία έκαψε τον δάσκαλο εκείνον στο
0: Ρεόκαστρο.
1: Και το γιο.
0: Υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ναι. Τι να σου πω.
1: Δηλαδή, ακόμα και σήμερα έχει καεί η μισή Ελλάδα. Έχουμε χάσει 100 ανθρώπους στο μάτι. 50 στην Ηλία. Και ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που πετάνε το τσιγάρο από το παράθυρο.
0: Ότι είναι φοβερό το να μην βλέπεις πέρα από τη σκιά σου. Να μην σε νοιάζει τίποτα. Να θεωρείς μόνο ότι έχεις δικαιώματα και δεν έχεις υποχρεώσεις. Όχι, έχουμε και υποχρεώσεις σε αυτόν τον κόσμο. Πρέπει να κοιτάμε και λίγο παραδίπλα. Δεν είναι, εγώ να κάνω αυτό που περνάει από το μυαλό μου και τι με νοιάζει παραδίπλα, τι θα γίνει, ας ψοφήσουν όλοι οι υπόλοιποι. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι, είμαστε κάφροι.
0: Ξέρω εγώ τώρα. Έχει χαθεί ο μέσος κοινός νους. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε στα αυτονόητα πια.
1: Ναι, αλλά τελικά κάτι καταλήγουμε. Έλεγε το άλλο και λέει: βάλτε αυτού ένα πρόστιμο σοβαρό. Να δεις θα το ξαναρρυπτάξει το τσιγάρο από το παράθυρο.
0: Καλά, άμα δεν είναι αυτός, θα είναι κάποιος άλλος και πού, αυτή τη φορά απλά υπάρχει και εικόνα. Άμα δεν υπάρχει εικόνα, τι σε νοιάζει ένα σιγά. Εγώ λέει θα φύγω, θα εξαφανιστώ. Τι με νοιάζει. Δεν υπάρχει σωτηρία. Η μόνη σωτηρία είναι αυτό που παθώ φίλος εδώ που έχει στείλει και μήνυμα.
1: Τι?
0: Θα το διαβάσω, μου το έστειλε. Υπάρχει κάποιος, λέει, κτηνίατος στην ομάδα. Είναι μια ομάδα εδώ στα social media. Γιατί έφαγα, λέει, κατά λάθος οι κροκέτες του σκύλου. Γελάει. Και μάλιστα.
1: Πώς μπορεί να φάσει κροκέτες.
0: Κατά λάθος, ξέρω εγώ τώρα, θα έχει το σακουλάκι, μάλλον τα πέρασε η ξηροκάρπια. Και διαρωτάται, λέει, τι μπορεί να μου συμβεί. Και από κάτω γίνεται χαμός από τα σχόλια. Το πολύ πολύ του λέει ένας εδώ, λέει, να γαυγίσεις. Μετά να κάνεις την ανάγκη στα δέντρα.
1: Δεν νομίζω.
0: Και ούτω καθεξής.
1: Αυτά που τρώνε σκύλοι μπορεί να τα φάμε και εμείς. Δεν νομίζω που θα πάθει τίποτα. Αλλά τώρα να φάσεις και κροκέντα σκύλου είναι λίγο άλλο.
0: Καλά, ρωτιάσαι να φάμε εμείς τα δικά μας. Να φάει σκύλοι τα δικά τους. Δεν χρειάζεται.
1: Άλλο, είδες τίποτα που να έχει ενδιαφέρον σήμερα.
0: Σου είπα, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτά που γίνανε εδώ στο Νιάρχος. Στην πρεσβεία, στην Αμερικάνικη πρεσβεία που γίνει αυτή η εκδήλωση, celebrities, μοντέλα, πολιτικοί, οικονομικοί παράγοντες, μπαλέτα, τραγουδιστές, ξένοι, Κίμπερλι Απαστράπτουσα, τρομερή γιορτή και περιμένω και το βράδυ, μάλλον αύριο, τι θα κάνει και ο Τραμπ, έτσι, γιατί ο Τραμπ θα μεγαλουργήσει. Θα κάνει εκδήλωση, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μα θα έρθει μάλλον κατά κάποιο. Κατά πάσα πιθανότητα και ο υπουργός άμυνας της Αμερικής εδώ.
0: Ναι.
1: Τον έχεις δει αυτόν με τα τατουάζ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Influencer.
0: Influencer.
1: Ναι. Είχε δει κάποιον από την οικογένειά του αυτός και είχε βγάλει η μάνα του και έλεγε πώς είναι δυνατόν να τον έχετε αυτόν υπουργό. Είχε στείλει email στα μέσα.
0: Τον είχε κράξει που λέμε. Φοβερές οι εικόνες. Τώρα εμείς μας κάνουν φοβερή εντύπωση. Φοβερές εικόνες από τη Γαλλία. Με τον πόλεμο, κατά κυριολεξία πόλεμο, για μια αγορά κλιματιστικού. Όπου υπάρχει εμπορικό κέντρο, μεγάλο πολυκατάστημα, πάνε συνοστίζονται και παίζουν ξύλο κατά κυριολεξία στις εισόδους των καταστημάτων αυτών για να πάρουν όχι τα κλιματιστικά που έχουμε εμείς εδώ, τις μονάδες, την εσωτερική μονάδα και την εξωτερική μονάδα, αυτούς τους πύργους που είναι κάτι πύργη που είναι κλιματιστικά, που ουσιαστικά βγάζει απλά κρύο αέρα. Γιατί ναι, κατά τα άλλα δεν μπορούν να τοποθετήσουν στα κτίρια.
1: Είναι καινούριο θέμα στη Γαλλία. Θυμάμαι, σου λέω, από τα πρώτα ρεπορτάζ που είχα κάνει τη δεκαετία του 80, ήταν 3.000 άνθρωποι που είχαν πεθάνει στο Παρίσι.
0: Ναι.
1: Έτσι, ένα καλοκαίρι. Γιατί είχε σαραντάρια. Και εκεί δεν είχαν τότε πουθενά. Ούτε στα νοσοκομεία δεν είχαν.
0: Ναι.
1: Αλλά 40 χρόνια μετά δεν έχουν πάει ο καθένας να πάρει ένα κλιματιστικό για το σπίτι του.
0: Κοίτα, μας έλεγε μια κυρία που βγάλαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με το φοβερό καύσωνα.
1: Δεν είχαν δηλαδή κανένα τρομερό λεφτά.
0: Στην Ελβετία μας έλεγε ότι εδώ στην Ελβετία, Ελληνίδα που ζούμε εμείς, είναι πιο εύκολο να πάρεις άδεια παραμονής παρά άδεια για να βάλεις κλιματιστικό στο σπίτι. Δεν επιτρέπεται και πρέπει να γίνει δημοψήφισμα για να αλλάξει ο νόμος.
1: Αυτά γίνονται στην Ελβετία.
0: Στην Ελβετία, ναι. Γιατί εκεί τα κτίρια είναι ιστορικά, είναι 100-200 χρόνων. Και δεν μπορεί να χαλάσει την πρόσωψη του κτιρίου. Και να αρχίσει όπως έχουμε εδώ πέρα που έχουμε βάλει κλιματιστικά να κρέμονται από τα μπαλκόνια.
1: Όπως πολύ σωστά το είπες, δεν θα βλάξει την πρόσωψη. Θα βάλει ένα μηχάνημα μέσα να του πετάει λίγο.
0: Αυτό μόνο.
1: Λίγο κρύο αέρα να μην πετάει. Εντάξει
0: τώρα, για αυτούς είναι πρωτόγνωρα τώρα, μην γελιόμαστε. Είναι πρωτόγνωρα.
1: Πρωτόγνωρα, δεν υπάρχει θέμα. Είναι πρωτόγνωρο, είναι σαν να πεις, ας πούμε, αυτό που λέμε, είναι να πουλάς ψυγείο στους Εσκιμώους.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πουλάς. Αλλά όταν κάνει τόσο πολύ ζέστη το καλοκαίρι, πρέπει να, τουλάχιστον οι δημόσιοι χώροι να έχουν air condition και κάποιοι άνθρωποι που είναι ηλικιωμένοι πρέπει με κάποιο τρόπο να υποστηρίζονται. Έτσι δεν είναι.
0: Εσύ το καλοκαίρι θα βγάλεις τα λεφτά της άδειας, έμαθα. Επειδή είσαι ψαράς, δεινός ψαράς, σ' αρέσει το.
1: Πά, εγώ είμαι ψαροτουφεκάς, δεν έχω δει.
0: Ψαροτουφεκάς.
1: Τα τελευταία 5 χρόνια που.
0: 5,33 σου δίνει ο Μητσοτάκης, ναι, για να πιάσεις ένα κιλό λαμπάκι.
1: Ναι, αλλά δεν έχω δει από κανέναν εγώ, κανένα τέτοιο ψάρι. Κανένα.
0: Και πού είναι όλα αυτά που
1: είναι.
0: Λένε.
1: Πολύ, είναι πολύ.
0: Δαγκώνουν κουτάκια, είναι αλουμινένια, αυτά.
1: Δεν ξέρω, στην Αμοργό πάντως που πηγαίνω εγώ δεν έχει. Έχει κατά άλλα τα οποία είναι με τα. Δεν θυμάμαι.
0: Τα σαγόνια.
1: Όχι τα σαγόνια. με μεγάλα αγκάθια. Τα οποία τρώγονται κιόλας και γίνονται πάρα πολύ νόσιμα. Είναι σαν σκορπίνες.
0: Σκορπίνες.
1: Σαν σκορπίνες.
0: Α, σαν σούπα, ε.
1: Τι.
0: Όχι σούπα, λέω. Σκορπίνα.
1: Λοιπόν, κάτσε τώρα να πάμε στις διαφημίσεις. Να πω πάλι ότι ο χάρτης ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 25 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε την άδεια στην Αθήνα και έχει ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερο από 100.000 αποφύτους. Τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών, υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Πλήθος ακαδημαϊκοί, διακεκριμένοι καθηγητές, ομότιμοι, μέλη της Ακαδημίας Αθηνών διδάσκουν στο Πανεπιστήμιο, το οποίο είναι εγκατεστημένο στην Ιπποκράτους 33 στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. killgreece.gr.
3: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος τον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Eco-Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
12: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Εδώ είμαστε.
0: Έχεις παραγγελίες εδώ, βλέπω.
1: Εντάξει. Στην Πρέβεζα λέει δεν θέλουν τον drone γιατί φοβούνται ότι θα καταγράψει τα αυθαίρετα και τις παράνομες ομπρέλες λίγο μακρύτερα.
0: Δεν έχουν άδικο.
1: Σοβαρά τώρα, λέει ο Στέλιος στο Newcastle. Στη Βρετανία που πετούν drone και ελικόπτερα της αστυνομίας, τι παθαίνουμε? Είσαστε στην Αγγλία.
0: Αν άνοιξε διαζήτηση, δεν υπάρχει σωτηρία. Τώρα, επειδή λέγαμε και για τα κλιματιστικά, σου έχει στείλει μήνυμα. Ο κύριος Μινάς είναι στο αυτοκίνητο, είναι στον Κηφισό και ψήνεται. Κατά κυριολεξία. Γιατί έχει έξω τώρα.
1: Δεν έχει κλιματιστικό.
0: Θα έχει, φαντάζομαι. Όπως και να έχει, τώρα μέσα στα μάξι ψήνεσαι. Ψήνει τη Λαμαρίνα. Τέλος πάντων, κουράγιο. Στον Κηφισό είναι, θα φτάσει κάποια στιγμή κάπου, όπου θέλει να πάει ο άνθρωπος.
1: Βράχος Λούτσα λέει είναι μια ενιαία παραλία που, αν πιάσει φωτιά λόγω της γεωγραφίας που έχει, θα καούν όλοι όσοι βρίσκονται εκεί. Ο ίδιος αριθμός ανθρώπων υπάρχει και στη Λούτσα, όπως και στον Βράχο. Ξέρει λοιπόν η Αναστασία.
0: Έχεις παραγγελιά εδώ. Σου ζητάνε να βάλεις τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ.
1: Γιατί?
0: Ο Ταλιμπάν, έτσι υπογράφει.
1: Δεν είμαστε καλά.
0: Γιατί αύριο λέει γιορτάζουμε και εμείς Ελληνοαμερικανοί.
1: Καλά. Τώρα εθνικό ύμνο.
0: Να είσαι Ταλιμπάν και να γιορτάζεις την ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Είναι λίγο περίεργο, Ό,τι θέλει ο καθένας γιορτάζει.
1: Αχ, αυτά είναι τα θέματα όμως, είδες, κατάλαβες. Τι να πεις.
0: Ναι.
1: Τίποτα άλλο, βλέπω.
0: Ντρόουν στο Λονδίνο για την ασφάλεια. Η Σούλα εδώ. Για την ασφάλεια, τη συγκοινωνία, την παραβατικότητα, την εγκληματικότητα, ελικόπτερο που εποπτεύει τις περιοχές συνέχεια και τη νύχτα.
1: Ναι.
0: Και η Πρέβεζα θα αποτελέσει εξαίρεση, διερωτάται. Τι να κάνουμε, ναι. Εντάξει, δεν έχουμε. Είναι χαζή εκεί.
1: Μυαλό δεν έχω.
0: Πιάσαν κορόιδα.
1: Νέα δημοσκόπηση της Μέτρων βλέπω. 30,4 Νέα Δημοκρατία, 17,1 Ελλάς, 11,4 Πασόκ.
0: Εντάξει, είναι νωρίς.
1: 7,3 μην... Καριστιανού, όχι. Εντάξει.
0: Μην φτιάχνουμε και το κλίμα από τώρα. Όχι. Είναι πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς.
1: Φαίνεται πάντως ότι παγιώνεται η δεύτερη θέση του Τσίπρα και πρέπει το. Αν θέλει κάπως κάτι να κάνει το Πασόκ, πρέπει να κινηθεί.
0: Καλά, και οι άλλοι μπορούν να πρέπει να κάνουν κάτι.
1: Ναι, δηλαδή, οι άλλοι δεν είναι με την εμφανίση του Τσίπρα.
0: Ωραία. Υπάρχει ένα κομμάτι των ψηφοφόρων και αυτών κυρίως που υποστηρίζουν το κόμμα Καριστιανού, το οποίο οι δημοσκόποι θεωρούν ότι δεν μπορούν να μετρήσουν.
1: Ναι.
0: Και είναι κυρίως νέοι ηλικιακά. Είναι οι άνθρωποι των social media που λέμε. Οι οποίοι ενδεχομένως θα ψηφίσουν και για πρώτη φορά.
1: Δεν μετέχουν και στις δημοσκοπήσεις, δεν απαντάνε.
0: Και δεν μετέχουν. Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα.
1: Το Πασόκ
0: και για τον δεύτερο, ναι, ενδεχομένως.
1: Ναι, το Πασόκ λέει επίσης ότι εμείς έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη στην επάρκεια.
0: Πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε ασφαλή

0: είναι ουσιαστικά αυτά που έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε.
1: Έτσι, και γιατί δεν έμεινε ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει να τα λέει?
0: Γιατί τώρα είναι αρχηγός σε ένα κόμμα το οποίο είναι δικό του. Ενώ το άλλο ήταν ένα κόμμα που ήταν όλοι μαζί. Και...
1: γιατί ρε παιδί μου, δεν είναι λογαριασμό κάπου?
0: Έτσι,
1: δηλαδή το έρχονταν λογαριασμό και δεν τον πλήρωνε, ας πούμε.
0: Σε ένα αριστερό κόμμα, όπως λεγόταν αυτό, υπήρχαν διάφοροι εκεί πρωτοκλασσάτοι οι οποίοι κάθε μέρα του κάνανε πόλεμο.
1: Τι ενώ πόλεμο τώρα? Τι
0: σας λέει, κάνω τι θέλω.
1: Rebranding.
0: Ναι, rebranding.
1: Ναι. Εντάξει. Θα μετρηθούν πάρα πολλά πράγματα τους επόμενους μήνες και στην κάλπη.
0: Το ελπίζω. Λοιπόν.
1: Τι τελειώσαμε?
0: Έναν αριθμό από το 1 ως το 71. Η κυρία Δήμητρα.
2: Το 1.
0: Το 1.
1: Το 1 διάβασε.
0: Νικολέτα Κουνανή ή Κουνάνη. Με κινητό που τελειώνει 8:35. Κερδίσατε το εισιτήριο.
1: Εισιτήριο.
0: Εισιτήριο δεν ξέρουμε που θα πάει. Κάπου στις Κυκλάδες.
1: Α, όπου θέλει.
0: Ναι, ναι.
1: Αλέρε τουρ, φαντάζομαι. Αν τη στείλει τη γυναίκα και κολυμπήσει να γυρίσει. Ναι. Εντάξει, ωραία.
0: Λοιπόν,
1: ως εδώ
0: ήταν για μας.
1: Ως εδώ ήταν για σένα.
0: Για μένα.
1: Γιατί εμείς συνεχίζουμε, έχουμε και το Σαββατοκύριακο δουλειά. Και ραδιόφωνο 7-9 το πρωί και τηλεόραση 10:20.
0: Εντάξει, ναι. Εγώ θα κάνω μπάνιο εκείνη την ώρα.
1: Κάνε μπάνιο. Τι να σου πω.
0: Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με το Σπύρο Μάλι. Ραντεβού τη Δευτέρα στη 1. Γεια σας.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωση σκηνής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7:20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
4: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
5: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
11: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
10: Και όταν φεύγεις.
11: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
2: Ιζομάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.

0: και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή 3 Ιουλίου σήμερα. Ακούτε Sky 100,3, κεντρικό μαγαζίνο και τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών, κάμερες και άλλα στοιχεία βρίσκονται στην κατοχή των αξιωματικών της αντιτρομοκρατικής για τη σύλληψη των δολοφόνων στη Θεσσαλονίκη. Φουντώνει πολιτική αντιπαράθεση. Τα πρώτα λόγια του Παναγιώτη Νέστορα είναι ο σύζυγος της Βάγιας, της γυναίκας που υπέκυψε στην επίθεση των τρομοκρατών.
1: Κάποιοι αρρωστημένα μυαλά, κάποιοι εμένα κλιματίες, θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές, θέλουν να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν. Θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα.
0: Έχουμε και νέες συλλήψεις Τούρκων με παράνομα όπλα στον Εύρο. Βίντεο ντοκουμέντο του Sky από τη στιγμή του εντοπισμού Τούρκων να μπαίνουν παράνομα στη χώρα κουβαλώντας όπλα. Για πρώτη φορά μιλάει ο διοικητής του ελληνικού FBI.
2: Βαλίτσες, βαλίτσες, heads up, heads up, on your knees, on your knees.
3: Okay. Αυτή τη στιγμή στις ελληνικές φυλακές υπάρχουν περίπου 500 κρατούμενοι τουρκικής υπηκότητας. Αυτό δείχνει ότι η παρουσία τους είναι εντονότερη σε σχέση με προηγούμενα έτη.
0: Και αγκάθι για την Άγκυρα η συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ στα εξοπλιστικά. Ανεξέλεγκτες διαστάσεις προσλαμβάνουν οι επιθετικές δηλώσεις Τούρκων κατά του Ισραήλ. Είστε το χειρότερο καθεστώς που έχει προκαλέσει εξολόθρευση πληθυσμών, απαντούν οι Ισραηλινοί στους Τούρκους, προβληματισμός στην Ουάσιγκτον.
4: Λένε ότι αυτά τα νησιά πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα και ότι η στρατιωτικοποίησή τους με Ισραηλινά όπλα είναι η κόκκινη γραμμή της Τουρκίας.
5: Παρακολουθούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη διαμάχη του Ισραήλ με την Τουρκία. Πάρα πολλοί αξιωματούχοι και πάρα πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι αν δεν μπει κάποιος ανάμεσά τους θα υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα στη Μέση Ανατολή.
0: Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, Σοφία Καλαβρού έχει την αρσυνταξία, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως μας περιμένει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Καλώς τον.
6: Καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή. Έξοδος. Ναι. Εκδρομής τριημέρου.
0: Το έχουμε μπεδώσει αυτό τις τελευταίες Παρασκευές.
6: Έτσι είναι.
0: Οπότε χαμούληση ή εντάξει.
6: Έχει πολλή κίνηση. Δεν είναι ακόμα χαμούληση, αλλά έχει πολλή κίνηση. Τα δυσκολότερα είναι στο Σκαραμαγκά, αλλά επίτρεψέ μου να ξεκινήσω από την Κηφισού, ναι. Η οποία λεωφόρος Κηφισού στο ανωδικό ρεύμα, ρεύμα εξόδου, από την περιοχή του Ρέντι έχει προβλήματα. Σημαντικά προβλήματα μέχρι να φτάσουμε πάνω στη Νέα Χαλκιδόνα. Αλλά υπάρχει και μια πολύ καλή εναλλακτική για όσους κυκλοφορούν. Είναι 3 του μηνός τα μονά λοιπόν σήμερα. Όσοι θέλουν και μπορούν ας πάνε μέσω της Αθήνας, αλλά ποιον άξονα να ακολουθήσουν, την Πειραιός και την Πατησίων. Αν όχι Πειραιός Πατησίων, Πειραιός και Αχαρνών. Θα φτάσουν πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα όμως, στη Νέα Φιλαδέλφια, θα έχουν ξαναβγεί στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Στο Σκαραμαγκά τι γίνεται. Έχει ξεπεράσει το 1,5 χιλιόμετρο η λεωφόρος σχιστού προς Σκαραμαγκά, αλλά δεν υπάρχει δυστυχώς εναλλακτική της σχιστού. Η λεωφόρος Αθηνών, όπως είναι και τα πρωινά, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουδούρου. Όσοι επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την Αττική Οδό, έχετε πρόβλημα, θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα μόνο στο ύψος των Βρυλισσίων. Στα Βρυλίσσια λοιπόν και μέχρι να φτάσετε κόμβο Κηφισίας. Μετά ανοίγει ο δρόμος, μόνο στον κόμβο Μεταμόρφωση υπάρχει κίνηση. Είναι λοιπόν και μια καλή έμεση εναλλακτική Αττική Οδός, αρκεί να την πιάσετε από τα Βρυλίσσια και προς την Ελευσίνα. Σπύρο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Με τις δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη θα αρχίσουμε. Φαίνεται ότι η αντιτρομοκρατική έχει στα χέρια της κομμάτια από τους μηχανισμούς που προκάλεσαν το θάνατο της γυναίκας, έχει στα χέρια της υλικό από κάμερες ασφαλείας και όλα αυτά σε συνδυασμό με τη χαρτογράφηση των χώρων που κατά τις πληροφορίες της αστυνομίας ενδεχομένως κινούνται οι δολοφόνοι τρομοκράτες, πιθανόν οι έρευνες να βρίσκονται όπως υπάρχουν εκτιμήσεις, όπως αναφέρουν εκτιμήσεις, οι έρευνες να βρίσκονται σε ένα σημείο αρκετά πιο μπροστά από όσα δημοσίως λέγονται. Σε πολιτικό επίπεδο εντείνεται αυτή η κόντρα που είδαμε να ξεσπάει μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Σε ανθρώπινο, αυτό προκάλεσε τον ανίποτο πόνο. Ο κύριος Παναγιώτης Νέστορας είδε τη σύζυγό του να πεθαίνει, να δολοφονείται από τους τρομοκράτες, είπε λίγο μετά το εξωτερικό που πήρε από το νοσοκομείο.
7: Εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι το αντίστοιχο. Η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. Η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία. Με τέτοια χτυπήματα ύπουλα θα το παλέψουμε όπως παλέψαμε και μια άλλη φορά και θα βγούμε νικητές.
0: Με αξιοθαύμαστη ψυχραιμία ο κύριος Νέστορας. Δημήτρης Χατζικόρτσου, γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και νομίζω η εικόνα και τα λόγια κυρίως του Παναγιώτη Νέστορα είναι η πιο δυνατή, το πιο δυνατό σημείο της σημερινής ημέρας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτό, καθώς έλαβε εξιτήριο περίπου στις 11 η ώρα τόσο ο Παναγιώτης Νέστορας όσο και ο άλλος ένικος που νοσηλεύονταν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο καθώς έφεραν αναπνευστικά προβλήματα. Όπως ακούσαμε, σημείωσε με περίσσια γενναιότητα οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι στέρισαν τη ζωή του συζύγου του και έχουν στείλει με εγκάβματα στο νοσοκομείο την κόρη του να είναι καλά στην υγεία του και να μην πάθουν ποτέ αυτό που βιώνει η δική του οικογένεια. Από εκεί και πέρα ζητά φυσικά να συλληφθούν όσο πιο άμεσα γίνεται και να δικαστούν δίκαια όπως γίνεται πάντα. Όσον αφορά τώρα για την κυρία της συζύγου του, εκεί σημείωσε ότι θα γίνει πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση της υγείας της κόρης του, καθώς φέρει εγκάβματα στα πόδια και στα χέρια, και κυρίως αυτά των ποδιών είναι αυτά που δεν της επιτρέπουν και να σταθεί όρθια. Ναι. Οπότε περιμένουμε την βελτίωση της ειδικής να νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυματιών. Την ίδια ώρα να σου πω ότι παραμένει στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ακόμη μία γυναίκα, μία ένικος της πολυκατοικίας αυτή, νοσηλεύεται στη Β' Καρδιολογική Κλινική, στη Στεφανία Μονάδα, καθώς εμφάνισε ένα καρδιολογικό πρόβλημα που αναφέρουμε και τις προηγούμενες ημέρες λόγω πιθανότητα του έντονου στρες. Ενώ όπως ανέφερες και στην αρχή, οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Μάλιστα, σήμερα στην πόλη βρέθηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης. Είχε μια ευρεία σύσκεψη με ανώτατα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και κυρίως της αντιτρομοκρατικής που έχει αναλάβει την υπόθεση. Και επειδή είναι τόσο λεπτός ο χειρισμός όλης αυτής της τραγικής ιστορίας, καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα οποία δημοσιοποιούνται είναι πραγματικά πολύ λίγα μπροστά στην έρευνα της αστυνομίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να έχει αποτελέσματα σύντομα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου ήταν. Ακούσαμε τον κύριο Νέστορα. Ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, που θα ακούσουμε τώρα, είναι κάτοικος της πολυκατοικίας που έμενε και το θύμα, η Βάγια Νέστορα, η γυναίκα που κατέληξε μετά από την άνανδρη τρομοκρατική επίθεση. Και εκείνος νοσηλεύτηκε και εκείνος βγήκε από το νοσοκομείο μαζί με τον κύριο Παναγιώτη Νέστορα και είπε:
9: είμαστε όλοι καταρακωμένοι με αυτό που έγινε. Πάμε τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες ζημιές, γιατί η ανθρώπινη ψυχή είναι το πάνω απ' όλα που κάθηκε. Να μην συμβεί ούτε στον εχθρό μας αυτό το πράγμα.
0: Σε ό,τι αφορά το κομμάτι των ερευνών, η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, σήμερα στον Sky.
10: Υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών. Ελπίζουμε ότι θα μας δώσουν στοιχεία. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι έχουμε και άλλους συμμετέχοντες. Μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχουν τουλάχιστον 3 άτομα. Δεν σημαίνει όμως ότι είμαστε σίγουροι ότι είναι οι μόνοι εμπλεκόμενοι. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι είναι τα ίδια άτομα που έχουν δράσει και στα 3 σημεία.
0: Για το πώς κινούνται οι έρευνες και τη μεθοδική δουλειά που κάνει η αντιτρομοκρατική, ο κύριος Ρήγας είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ήταν στο Άξιο.
11: Εξετάζονται ό,τι βιντεοληπτικό υλικό υπάρχει, η πορεία των δραστών, εξετάζονται και τα υλικά τα οποία έχουν βρεθεί. Οι μηχανισμοί εξετάζονται σε επίπεδο συνδεσμολογίας, σε επίπεδο υλικών. Σίγουρα υπάρχει μια δεξαμενή υπόπτων για να δούμε αν κάποιοι ανήκουν από αυτό το λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο.
0: Και επαναλαμβάνω, οι εκτιμήσεις είναι ότι δεν έχουν γνωστοποιηθεί στοιχεία τα οποία τα έχει στην κατοχή της η αντιτρομοκρατική και καλά κάνει και δεν τα γνωστοποιεί, αλλά οι έρευνες βρίσκονται σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Αυτό μένει βεβαίως να επιβεβαιωθεί και τις επόμενες ώρες ή ημέρες. Τώρα σε πολιτικό επίπεδο έχει ξεσπάσει αυτή η αντιπαράθεση με πολύ οξύς χαρακτηρισμούς. Θα ακούσουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, ήταν στο Sky, ο κύριος Τσουκαλάς από την πλευρά του Πασόκ στο Open και η κυρία Δούρου ήταν στο μίλησε στον Παύλο Τσίμα.
12: Όλες αυτές οι αντιδράσεις από κόμματα της αριστεράς είναι προκλητικές. Αν πήγαινε μια ακροδεξιά οργάνωση να καταλάβει τα προσφυγικά, δεν θα γινόταν χαμός. Έχει δικαίωμα κάποιος να πηγαίνει να κάνει ό,τι του κατεβαίνει?
13: Όχι, κανείς δεν έχει.
12: Είναι αριστερός ή ακροαριστερός και έχει περάσει από την κολυμβήθρα του Σιλοάμ.
14: Η κυβέρνηση, η δουλειά που έχει να κάνει είναι να συλλάβει τους δολοφόνους,
13: να τους οδηγεί στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Δεν είναι αυτό να εργαλειοποιηθεί για ένα νέο διχασμό και τη δημιουργία μιας ψευδεπίγραφης, κύβδηλης, τεχνητής πόλωσης που δεν υπάρχει στην κοινωνία.
14: Η στάση της κυβέρνησης δια του γραμματέα του κόμματος που σπέδει να εργαλειοποιήσει τη δολοφονία αυτή για μικροκομματικά ωφέλη δεν είναι απλά χαρακτηριστή. Είναι πρόκληση, είναι αθλειότητα. Δεν μπορούν να επενδύουν πολιτικά πάνω σε μια δολοφονία.
0: Ακούσαμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, την κυρία Δούρου και η κυρία Άννα Παπαδοπούλου είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος του κόμματος Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ήταν στο Άξιον.
15: Υπήρξαμε απολύτως καθαροί και το γεγονός ότι επανέρχεται η κυβέρνηση, βλέπουμε και σήμερα τον κύριο Καραγκούνη, αλλά και τη χθεσινοβραδινή ανάρτηση του κυρίου Κυρινάκη, με αυτό το ύφος και προσπάθεια σύνδεσης, για μας είναι ένας κατήφορος πολιτικός.
0: Ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται σε επίπεδο ερευνών από την πλευρά της αντιτρομοκρατικής. Τα στοιχεία που έχει στην κατοχή της η αντιτρομοκρατική από κάμερες ασφαλείας, τα υπολείμματα των μηχανισμών με κάποιες μονωτικές ταινίες που εξετάζονται μήπως εντοπιστεί κάποιο αποτύπωμα. Ακούσαμε τον κύριο Νέστορα που βγήκε σήμερα από το νοσοκομείο. Ένας άνθρωπος που πραγματικά είναι αξιοθαύμαστη η ψυχραιμία του και το πώς αντιμετωπίζει αυτόν τον πόνο. Τον ανίποτο πόνο που έπεσε στην οικογένειά του, έχασε την σύζυγό του σε αυτή την άνδρη επίθεση. Και τώρα σε πολιτικό ακούσαμε κάποια αιχητικά αποσπάσματα, αυτή την έντονη πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε μετά την τρομοκρατική επίθεση. Ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Liberal, στον ιστότοπο, μιλάει για εκφράσεις στον πολιτικό διάλογο που οπλίζουν χέρια και υπενθυμίζει δηλώσεις Τσίπρα για τις Μολότοφ. Ο Πρωθυπουργός πήγε σήμερα και στο Παίδων Πεντέλης. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου, ο πολιτικός μας συντάκτης. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Να το πιάσουμε από τη συνέντευξη.
16: Ό,τι θέλεις.
0: Ναι, ναι. Ας πούμε για το Liberal, γιατί στο Παίδων Πεντέλης έχει μιλήσει για ένα συγκεκριμένο θέμα ο Πρωθυπουργός. Στο Liberal.
16: Συνδέονται βέβαια, γιατί και στο Liberal και σήμερα η υγεία ούτως ή άλλως είναι από τα βασικά χαρτιά του κυβερνητικού απολογισμού, που αποτελεί και τη σημαία, αν θέλεις, αυτής της προεκλογικής καμπάνιας που θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, στο Liberal δεν γίναμε και πολύ σοφότεροι, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό για την πολύ καλή συνέντευξη που κάνανε οι δύο συναδέλφοι και τον Νίκο Ταμπακόπουλο. Μαυρίδης γενιά σου, Ταμπακόπουλος λίγο μετά τη δική μου γενιά. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι έχει βάλει το πλαίσιο. Αφενός, επιμένει ότι στο καλεντάρι του υπάρχει το 2027 για τις εκλογές. Επιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, γι' αυτό και βάζει τον πύχη στο επίπεδο της αυτοδυναμίας. Εκεί κάνει και μία ανοίξη ό,τι αφορά στις συνεργασίες, ότι δηλαδή δεν είναι κατά ανάγκη από μέρους μου αποκλειόμενες αυτές τις συνεργασίες, αλλά δεν βλέπω διάθεση και από την άλλη πλευρά. Είναι μια φωτογραφία που πηγαίνει κυρίως προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ταυτοχρόνως έχουν σημασία και τα σχόλια που διατυπώνει, οι απόψεις που διατυπώνει για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Ότι δηλαδή εγώ ήμουν αυτός που μετά το 1995 για πρώτη φορά έθεσα το θέμα του Κάζου Μπέλη και μέσα στην Τουρκία. Εκεί υπάρχει στρατηγική, υπάρχει αφήγημα που λέει ότι χάρη τις ενέργειες που έχουν γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει μπει ένα φέρνο στην τουρκική όρεξη ό,τι αφορά στα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα. Τώρα, σήμερα λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πήγε ένα κλικ πιο πάνω με αυτήν τη νέα περιοδία. Η υγεία, όπως σου προανέφερα, είναι ένα από τα βασικά χαρτιά του κυβερνητικού απολογισμού. Εκεί για τον Πρωθυπουργό αλλά και συνολικά για την κυβέρνηση συντελείται η μεγαλύτερη αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από τη σύστασή του, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε και τη δημιουργία μιας νέας παιδιατρικής δομής στη Δυτική Αττική.
0: Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται κάποια επίσκεψη, κάποια περιοδεία?
16: Κοίταξε να δεις, και για σήμερα αναμενόταν κατά τις πληροφορίες μας να έκανε μία βόλτα κατά τα πρότυπα των προηγούμενων ημερών στο Εγάλαιο, στη Νέα Σμύρνη. Όμως όλες οι εξελίξεις από τη Θεσσαλονίκη ανέτρεψαν αρκετά το από τον προγραμματισμό. Δεν προσφέρεται για εκλογικού χρώματος και αρώματος το περιβάλλον ακόμα. Νομίζω ότι οι επόμενες δύο εβδομάδες βέβαια θα είναι αρκετά πυκνές ό,τι αφορά στη δραστηριότητά του.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου ήταν. Ακούσουμε και ένα απόσπασμα από αυτά που είπε στο παίδον της Πεντέλης ο Πρωθυπουργός.
17: Το παιδιατρικό νοσοκομείο το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα αποδεικνύει την αυξημένη ευαισθησία την οποία έχουμε όχι μόνο για το ΕΣΥ αλλά ειδικά για τους μικρούς μας ασθενείς. Η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων βλέπουν μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να υλοποιήσει την κεντρική της δέσμευση να αποκτήσει η χώρα ένα εθνικό σύστημα υγείας που θα είναι το καλύτερο που είχε ποτέ.
0: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός. Είχαμε όμως συνέντευξη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Νίκο Ανδρουλάκη, χθες στον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο κ. Ανδρουλάκης βεβαίως επανήλθε εστιάζοντας όμως στα της οικονομίας, σήμερα μιλώντας στη Βουλή. Δέσποινα Βλεπάκη, ασφαλώς.
18: Για το ταμείο ανάκαμψης ήταν η σημερινή επερώτηση στη Βουλή. Τον τόνο έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μια ακόμα χαμένη ευκαιρία για τη χώρα και βεβαίως το λόγο πήραν κορυφαίοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που ασχολούνται με τα ζητήματα της οικονομίας και σταχυολογούν μία προς μία τις προτάσεις που έπρεπε να έχουν γίνει, όσο έπρεπε να έχουν γίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης και λένε ότι δεν έγιναν. Το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα του τα εθνικά ζητήματα. Σπύρο, θα το έχεις καταλάβει. Είχαμε και την περιοδία.
0: Περιοδία στα 12, επιμένει στην ηλεκτρική διασύνδεση.
18: Στα νησιά του Αιγαίου. Βέβαια, ζητά χρονοδιάγραμμα για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε μια δίωρη εφόλιστη ύλη συνέντευξης. Έκανε επίθεση στη Νέα Δημοκρατία. Επέμεινε στο στόχο της πολιτικής αλλαγής με πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως έριξε πειρά και στον Αλέξη Τσίπρα ότι επικαλείται ότι είναι το καινούριο, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε δει τα πεπραγμένα. Του έριξε και μια μπηχτή ότι ο κύριος Τσίπρας έχει συνεργαστεί με τον κύριο Καμένο. Γιατί να μην συνεργαστεί και με τη Νέα Δημοκρατία? Είναι κοντά στο αφήγημα των τελευταίων ημερών του ΠΑΣΟΚ ότι ουσιαστικά ο Αλέξης Τσίπρας, η έλευση του κόμματός του, βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Εξάλλου, όπως λένε και άλλα κορυφαία στελέχη, τσισπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία ακόμα και στις δημοσκοπήσεις και διαφαίνεται αυτό. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν και τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου που όλοι πιστεύουν από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι θα έχει καταλαγιάσει το θέμα.
0: Θα ανακάμψει και θα ανακάμψει το κόμμα. Να ακούσουμε καταρχάς ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη στον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, το εκλογικό κομμάτι, πώς να το πω, για να τον ακούσουμε μετά και από τη Βουλή. Στόχος η νίκη, Νίκος Ανδρουλάκης.
19: Μου λέτε τώρα και έχετε δίκιο. Ναι, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο στόχος είναι πολύ μακριά. Ωραία.
20: Δεν θα γιατί έπρεπε λοιπόν να θέσετε ένα πιο ρεαλιστικό στόχο?
19: Όχι. Στόχος είναι η νίκη. Να το πω πιο απλά. Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος όταν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25-26% να πάει στο 41%?
0: Και νεότερος Ανδρουλάκης από Βουλή.
21: Είστε πρωταθλητές όχι μόνο στο πελατειακό κράτος αλλά και στις απευθείας αναθέσεις και στους δίθεν διαγωνισμούς που είναι στημένοι. Θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ.
0: Εθνικά θέματα επέλεξε, γιατί είναι και αυτό το μέσο, ο Αλέξης Τσίπρας. Έδωσε μια συνέντευξη
18: παρέμβαση στο πολιτικό από τον Αλέξη Τσίπρα, τον επικεφαλής της Ελλάς. Η Ελλάδα πρέπει να ψυχράνει την υπερβολικά στενή σχέση της με το κίνημα Μάγκα, δήλωσε ανάμεσα σε άλλα σε αυτή τη συνέντευξη στο πολιτικό ο πρόεδρος της Ελλάς. Βεβαίως αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήματα και στις δημοσκοπήσεις και στην εσωτερική επικαιρότητα και ένα από αυτά που έτσι κάνει εντύπωση είναι ότι βεβαίως, όπως είπε, η εικόνα δεν είναι θετική για την κυβέρνηση αλλά είναι μάλλον αρνητική και για την αντιπολίτευση και γι' αυτό δημιουργήθηκε η Ελλάς. Το αφήγημα λοιπόν που επαναλαμβάνει όλο αυτό το διάστημα ο πρώην Πρωθυπουργός, ότι η Ελλάς ήρθε για να καλύψει το κοινό της αντιπολίτευσης, επανέλαβε και στη συνέντευξή του στο Πολίτικο και βεβαίως επικαλέστηκε δημοσκοπήσεις σύμφωνα με τις οποίες περίπου το 70% των Ελλήνων επιθυμεί πολιτική αλλαγή και περίπου το 90% θεωρεί ότι η διαφθορά είναι εκτεταμένη. Ο Αλέξης Τσίπρας και βεβαίως έριξε πειρά στην προσπάθεια που, όπως είπε, γίνεται να επικεντρώνει τη συζήτηση μόνο στους πρώτους 6 μήνες της διακυβέρνησής του, ενώ κατέληξε η διακυβέρνηση Τσίπρας σε μια δύσκολη συμφωνία η οποία όμως αποκατέστησε την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας.
0: Και σε μια είδηση που δεν έκανε και κάποιον να πέσει από τα σύννεφα, δεν έχει δεικτικό, δεν είναι δεικτικό το σχόλιο, αλλά ήταν φανερό ότι ήταν προδιαγεγραμμένη η πορεία.
18: Ναι, ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη αυτή, ναι, από τον κύριο Ζαχαριάδη. Εξάλλου, λίγες εβδομάδες παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Λίγες εβδομάδες πριν είχε αποχωρήσει και από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, και έτσι έχουμε τις αλλαγές και τον κύριο Γιαννόλη στην θέση αυτή. 11 Ιουλίου, να σου θυμίσω, έχουμε κεντρική επιτροπή στο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα ενδεχόμενα είναι στο τραπέζι. Ίσως και αλλαγή της απόφασης της προηγούμενης κεντρικής επιτροπής που έλεγε να μην υπάρχει αντιπαράθεση αλλά στήριξη στο κόμμα, ναι, του Αλέξη Τσίπρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αν η μειοψηφία έχει κερδίσει κι άλλο πόντους. Λοιπόν, και αναφέρει λοιπόν ο Κώστας Ζαχαριάδης στην επιστολή παραίτησής του που, όπως μαθαίνω, είχε επικοινωνήσει και τηλεφωνικά νωρίτερα σήμερα το πρωί με τον Σοκράτη Φάμελο για να του εκφράσει έτσι, αυτή, ναι, την επιθυμία του για να αποχωρήσει από την Κουμουντούρου, και αναφέρει ότι ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα πάει με αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Δέσποινα Βλεπάκη με την πολιτική επικαιρότητα. Για να έρθουμε τώρα σε αυτό που λέμε καθημερινότητα, στα θέματα που αντιμετωπίζουμε και που πολλές φορές είναι ανυπέρβλητα στην καθημερινότητά μας. Ένα από αυτά είναι η συμβίωσή μας στις πολυκατοικίες. Έρχεται λοιπόν τώρα ένας νόμος που προσπαθεί να βάλει σε τάξη όλα όσα μας ταλαιπωρούν, από το θέμα των κοινοχρήστων μέχρι την απόφαση που πρέπει να λάβει η πολυκατοικία, οι ένοικοι δηλαδή, οι ιδιοκτήτες, για την τοποθέτηση κάποιου πάνελ, κάποιου φωτοβολταρίου, οτιδήποτε διέπει τους κανονισμούς της πολυκατοικίας, αυτό να έχετε κατά νου, αλλάζει. Με στόχο να απλοποιηθεί. Η Έλληνα, αν και είναι ακόμα τώρα στα σπάργανα αυτή η διαδικασία, η Έλενα Χελβατζόγου θα μας δώσει έτσι τα κεντρικά σημεία όπου αναμένουμε τις αλλαγές. Γεια σου, Έλενα.
1: Καλό μεσημέρι. Αλλάζουν λοιπόν σημαντικά τα δεδομένα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, με το Υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρά στη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των τελευταίων σχεδόν 100 ετών. Πάμε να δούμε τώρα κάποια από τα βασικά σημεία της αλλαγής που αφορούν στον τρόπο λήψης των αποφάσεων. Μέχρι σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, απαιτείται ομοφωνία ή αυξημένη απαρτία για να γίνει κάποια κατασκευή στην πολυκατοικία, με αποτέλεσμα ακόμη και ένας ιδιοκτήτης να μπορεί να μπλοκάρει σημαντικές εργασίες. Με το νέο πλαίσιο, το απαιτούμενο ποσοστό ψήφων μειώνεται κλίμακωτα, ανάλογα με τη σημασία και την αναγκαιότητα των παρεμβάσεων, ώστε να μπορούν να προχωρούν έργα όπως επισκευές, συντηρήσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις. Αυτό σημαίνει ότι ξεμπλοκάρουν παρεμβάσεις όπως η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, φορτιστών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή αντλιών θερμότητας που μέχρι σήμερα συχνά καθυστερούσαν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ζήτημα των κοινοχρήστων. Προβλέπονται ταχύτερες διαδικασίες ίσπραξης οφειλών, ακόμη και με διαταγή πληρωμής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συστηματική ασυνέπεια. Παράλληλα, καθιερώνεται για πρώτη φορά υποχρεωτικό αποθεματικό για κάθε πολυκατοικία, καθώς και ασφάλιση του κτηρίου, ώστε να υπάρχει κάλυψη σε περιπτώσεις ζημιών. Αλλαγές έρχονται και στον ρόλο του διαχειριστή, ο οποίος αποκτά περισσότερες αρμοδιότητες για την εύρυθμη λειτουργία της πολυκατοικίας, αλλά και αυξημένες ευθύνες. Σημαντική είναι και η πρόβλεψη για τα ίδια τα διαμερίσματα, καθώς δίνεται η δυνατότητα να χωρίζονται ή να ενώνονται, ακόμη και αν ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει το αντίθετο, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των ακινήτων. Επιταχύνονται ταυτόχρονα οι δικαστικές διαδικασίες για διαφορές μεταξύ των συνιδιοκτητών, έτσι ώστε υποθέσεις που σήμερα διαρκούν χρόνια να ολοκληρώνονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το νέο πλαίσιο συνδέεται επίσης με το Εθνικό Κτηματολόγιο και ενσωματώνει ψηφιακά εργαλεία. Τώρα, εάν τα πετύχει στην πράξη, θα φανεί όταν εφαρμοστεί. Στόχος είναι το έργο να ολοκληρωθεί μέχρι το επόμενο φθινόπωρο και στο τέλος της χρονιάς να έχει νομοθετηθεί για πρώτη φορά ο κώδικας ιδιοκτησίας στην Ελλάδα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να δούμε τι από όλα αυτά θα γίνουν και την τελική τους μορφή βεβαίως, αλλά στόχος είναι αυτό, δηλαδή να υπάρχει ένα ξεμπλοκάρισμα σε πολλά πράγματα που τώρα υπάρχει ένα κενό, στη λήψη αποφάσεων. Ο κύριος Παραδιάς, ο πρόεδρος της Πομιδά των ιδιοκτητών ακινήτων, ήταν στην ΕΡΤ.
2: Έχει πολύ μεγάλη σημασία η πρωτοβουλία αυτή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης να κάνει κάτι που δεν το τολμούσε καμία προηγούμενη κυβέρνηση. Απαιτείται να γίνει απλοποίηση του τρόπου λήψης των αποφάσεων και χρειάζεται και ένας εξυγχρονισμός των κανονισμών με κατάργηση της παμψηφίας, διότι η παμψηφία είναι κάτι το αδύνατο στη σημερινή πραγματικότητα.
0: Και επιστρέφουμε με την Βάσια Γκανάρα στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Βάσια.
18: Καλώς σας μεσημέρι.
0: Υπάρχει ένα περιστατικό στο Χαλάνδρη. Έπεσε ένα παιδί, 17χρονο παιδί, από το μπαλκόνι ενός ξενοδοχείου και είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Αλλά έχει σημασία τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη αυτό το περιστατικό και βέβαια θα μας ενημερώσεις και για την κατάσταση της υγείας του.
18: Καλώς σας μεσημέρι, λοιπόν. Δυστυχώς οι εξελίξεις, Σπύρο, είναι αρκετά δυσάρεστες. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 17χρονος Βρετανός είναι κλινικά νεκρός, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο, στον Ερυθρό Σταυρό, όπου μεταφέρθηκε, πρέπει να σου πω, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, όταν κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, ο ανήλικος έπεσε από το μπαλκόνι δωματίου στον πρώτο όροφο του ξενοδοχείου, όπου διέμενε στο Χαλάνδρη. Σύμφωνα τώρα με τα έως τώρα στοιχεία, πριν από το συμβάν, ο 17χρονος και ένας φίλος του είχαν αγοράσει αλκοόλ από το περίπτερο, χρησιμοποιώντας πλαστό έγγραφο για την επιβεβαίωση της ηλικίας του, συγκεκριμένα πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Για την υπόθεση συνελήφθη ο υπάλληλος του καταστήματος για έκθεση και για παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικόλ και αλκοόλ, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθούν και οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.
0: Μάλιστα. Να δούμε, ελπίζουμε σε ένα θαύμα, έτσι όπως μας τα είπες, δηλαδή είναι πολύ δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει αυτό το παλικάρι, να πάνε καλά. Η Βάσια Γκανάρα ήταν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
22: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
23: Πάμε δυνατά και σταθερά.
22: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
24: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
22: μέχρι όσο θέλω εγώ.
24: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
25: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
26: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
25: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
26: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
25: αλλά δικό μας είναι.
26: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
27: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
28: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
29: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
30: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο Μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
29: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
29: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Λοιπόν, να επιστρέφουμε και ερχόμαστε τώρα στα ελληνοτουρκικά ή στις ειδήσεις που άμεσα ή έμεσα αφορούν τις σχέσεις μας με την Τουρκία και εν γέννη την ελληνική διπλωματία, και είναι πολλές αυτές οι ειδήσεις. Καταρχάς, έχουμε συνέντευξη Φιντάν, του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που αναφέρεται στην αγορά των F-35, αφήνοντας να νοηθεί ότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Είναι μαζί μας ο Μανώλης Κωστίδης. Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και μόλις τώρα παρατηρούσα μια είδηση ότι ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, ο Τζευτζέτ Γιλμάς, μαζί με την συνοδεία του πήγε στην Τεχεράνη για την κηδεία του Αλί Χαμανή. Θα μου πει κάποιος γιατί, τι σημασία έχει αυτό. Θα έχει σχέση με αυτά που θα πούμε τώρα.
0: Ναι.
1: Για την συνέντευξη του Χακάν Φιντάν.
0: Σωστό, πολύ σωστό. Ξέρεις όμως, ήθελα να αρχίσουμε με κάτι άλλο που ενδεχομένως να έχει σχέση με αυτά που θα πούμε για τον Φιντάν και τα F-35. Είναι λίγα δευτερόλεπτα, κόψαμε από την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου από την Ουάσιγκτον για σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας.
2: Παρακολουθούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη διαμάχη του Ισραήλ με την Τουρκία. Πάρα πολλοί αξιωματούχοι και πάρα πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι αν δεν μπει κάποιος ανάμεσά τους, θα υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα στη Μέση Ανατολή.
0: Αυτά λέει ο Μιχάλης Γνατίου, αυτές είναι οι αναλύσεις Αμερικανών για τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ.
1: Να προσθέσω εγώ σε αυτό κάτι. Συμφωνώ απόλυτα με αυτήν την ανάλυση, αλλά μακάρι να μείνει μόνο αυτό το ζήτημα στη Μέση Ανατολή, διότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία θεωρεί ότι υπάρχει η παρουσία του Ισραήλ και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και τη Συρία. Θεωρούν ότι υπάρχει μια Ισραηλινή παρουσία που δεν ικανοποιεί, αλλά η Τουρκία πρέπει να κάνει κάτι για να σταματήσει αυτό το πράγμα. Τώρα δεν ξέρω αν ο Τραμπ μπορεί να πείσει την Τουρκία ή το Ισραήλ προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και θα...
0: Ναι, έχει κάνει πάνω σε αυτό το θέμα δηλώσεις και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ. Όχι δηλώσεις, έχει κάνει μία ανάρτηση, γιατί ο Φιντάν έχει επιτεθεί στο Ισραήλ με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για ακόμη μια φορά, και ο Γκίντεον Σαρ, ταγκάροντας μάλιστα στη γλώσσα της πλατφόρμας X, ταγκάροντας τον Φιντάν, το όνομά του, να δει τις δηλώσεις, μην τυχόν και το παραλείψει, επιτίθεται ο Γκίντεον Σαρ, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, και εκείνος με πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς, Μανώλη.
3: Ναι. Ακριβώς, και τους εγώ και για τις γραμμές τι ακριβώς γίνεται, και ήθελα να...
0: Ναι.
3: Με συγχωρείτε κιόλας.
0: Έχουμε αυτό το κενό.
3: Λοιπόν, από εκεί πέρα. Ο Φιντάν. Πρώτα απ' όλα, αναφέρθηκε σε πολλά ζητήματα που αφορούσαν τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, αλλά όταν λέει το Ισραήλ είναι πρόβλημα για όλο τον κόσμο, αυτοί οι άνθρωποι είναι βάρος όλης της ανθρωπότητας που δεν μπορεί να το σηκώσει, δεν φοβόμαστε τον καυγά με το Ισραήλ, δεν υποχωρούμε όταν απειλούνται τα εθνικά μας συμφέροντα και τα περιφερειακά μας συμφέροντα, δεν έχουμε λόγο να φοβηθούμε. Νομίζω αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση δεν πάει προς το καλό. Έρχεται, όπως πολύ σωστά είπες, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ και υποστηρίζει ότι αυτές οι εκφράσεις του Φιντάν, επειδή μιλάει για τους ανθρώπους και ότι είναι ουσιαστικά υποκίνηση για γενοκτονία, βέβαια είναι μια ερμηνεία δική του, από εκεί πέρα με χρειάζεται με διευκρίνηση. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια όμως έρχεται ο Φιντάν και δίνει αισιόδοξος ότι μπορούν να πάρουν αργότερα και τα F-35, να έρθουν οι κυρώσεις κάτσα. Εγώ θυμάμαι πάντως, και στα ρεπόρτερ μιλάω και δεν μάζεσαι το εγώ, στα ρεπόρτερ του Sky θυμάμαι ότι το CNN Turk την περασμένη εβδομάδα είχε δηλώσει ότι ο Τραμπ δηλώνει ότι ο Ερντογάν μισεί το Ισραήλ, παρόλα αυτά ο Τραμπ δίνει όπλα στην Τουρκία. Άρα νομίζω η παρουσία του Τραμπ στην Άγκυρα έχει πολύ μεγάλη σημασία για το μέλλον και τις εξελίξεις. Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν θα διεξαχθεί πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ θα έρθει νωρίτερα. Θα γίνει συνάντηση τέτα τέτ, μετά οι αντιπροσωπείες και αργότερα θα γίνουν μάλλον και κοινές δηλώσεις.
0: Υπάρχουν αντιδράσεις και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού από όχι μόνο ομογενείς και βουλευτές στην Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, και από γερουσιαστές και αδημοκρατικούς και ρεπουμπλικανούς, αλλά υπάρχει και το θέμα του Ισραήλ που αντιδρά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι κινητήρες φαίνεται... Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι κινητήρες φαίνεται να είναι μια πιο απλή υπόθεση. Οι κινητήρες για τα μαχητικά της Τουρκίας.
3: Η Τουρκία φαίνεται, τα δεδομένα τα σημερινά δείχνουν ότι θα κινηθεί το ζήτημα των κινητήρων με 80 κινητήρες προς την Τουρκία για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΑΝ, το οποίο θα είναι έτοιμο σε λίγα χρόνια. Όμως το ζήτημα των F-35 και των ΚΑΤΣΑ θα παραμείνει. Θα είναι εντυπωσιακό, δηλαδή... Εκεί θα καταλάβουμε ότι η Αμερική πραγματικά έχει αλλάξει, δηλαδή δεν είναι πια αυτή που ξέραμε και είναι μια Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ, διότι τότε αν απελευθερωθεί το ζήτημα των F-35, διότι πράγματι ένα Ισραήλ το οποίο απειλείται από την Τουρκία με κάθε τρόπο και ενδεχομένως να υπάρχει σύγκρουση, θα πάρει το μέρος της Τουρκίας ο Τραμπ.
0: Ναι.
3: Ήταν εντυπωσιακό.
0: Ναι. Το Ισραήλ, το οποίο το έχει βάλει η Άγκυρα στη ρητορική της και σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά.
3: Ναι, γιατί θεωρούν ότι τα Ισραηλινά όπλα τα οποία βρίσκονται ή θα εγκατασταθούν στα νησιά, τα θεωρούν ως απειλή. Ξεκάθαρη απειλή, όπως και την παρουσία των Ισραηλινών και στην Κύπρο. Και νομίζω γι' αυτό λόγο χρειάζεται μια πολύ προσεκτική ανάγνωση των τελευταίων εξελίξεων, διότι δεν είναι τουρκο-ισραηλινές σχέσεις, είναι σχέσεις Ελλάδος-Κύπρο-Ισραήλ σε σχέση με την Τουρκία.
0: Ναι.
3: Όσο και να προσπαθήσουμε στην παρούσα φάση να υποβαθμίσουμε ενδεχομένως κάποιοι τις στρατηγικές και στρατιωτικές σχέσεις που έχουν συναφεί, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Και η Τουρκία το γνωρίζει πολύ καλά αυτό.
0: Ναι. Πάντως να προσθέσω και κάτι, μπορεί να μην λέει και τίποτα, αλλά ενδεικτικό του πώς αναπτύσσονται οι σχέσεις στην περιοχή, επειδή με ευκολία λέμε ότι ο Τραμπ γύρισε την πλάτη στο Ισραήλ και αγαπάει τον Ερντογάν. Ή την άλλη μέρα ο Τραμπ αγαπάει τον Νετανιάχου και γύρισε την πλάτη. Την ώρα που γίνονται αυτά, οι Αμερικανοί παίρνουν μία απόφαση που έχει προκαλέσει και αυτή η αντιδράση, αλλά σηματοδοτεί κάτι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν συμφωνία για την κατασκευή της πρεσβείας τους στην Ιερουσαλήμ. Καμία άλλη χώρα δεν αναγνωρίζει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα. Το έχει κάνει ήδη ο Τραμπ με απόφασή του. Και χθες σε μία τελετή ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ με τον ομολογό του, τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών, υπέγραψαν μια συμφωνία για να χτιστεί η Αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ. Είναι μια κίνηση που νομίζω... Ναι, έτσι δεν
3: είναι Department. Αυτό είναι εντυπωσιακή είδηση. Δεν ξέρω, φαντάζομαι θα συμφωνεί και ο Τραμπ. Δηλαδή, αλήθεια, εγώ πια σαν ανταποκριτής απορώ με όσα συμβαίνουν και όσα ακούμε από τον συγκεκριμένο
0: ηγέτη. Γιατί είναι πολλά αντιφατικά.
3: Ναι, δηλαδή όταν λες μισή, αλλά εγώ θα δώσω τα όπλα, ο Ερντογάν κάνει ό,τι θέλω. Δεν ξέρω, είναι μια κατάσταση περίεργη. Θα δούμε, θα είναι εντυπωσιακό όσα θα συμβούν στην Άγκυρα, πραγματικά. Δηλαδή θα έχουμε δύο ηγέτες, τον Τραμπ και τον Ερντογάν, πριν τη Σύνοδο εννοώ, όπου αν κάνουν και δηλώσεις, θα είναι εντυπωσιακό.
0: Θα σπάσω τα
3: κουτάκια. Αυτό, ναι, νομίζω, ναι. Ναι, όντως.
0: Σε ευχαριστώ, Μανώλη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, ο Μανώλης Κωστίδης. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είπε και η Kimberly Guilfoyle. Αναφερθήκαμε στον Αμερικανό πρέσβη στο Ισραήλ που υπέγραψε μαζί με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών για τη δημιουργία, για την παραχώρηση γης, ούτως ώστε να θεμελιωθεί η Αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ, επαναλαμβάνω. Έχει τη σημασία του στη διπλωματία αυτό. Η κυρία Guilfoyle, σε μια εκδήλωση στην Αμερικανική πρεσβεία, είπε: όταν η Ελλάδα εντάξει το F-35 στην πολεμική της αεροπορία, θα επιχειρεί με το ίδιο ακριβώς αεροσκάφος που χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Πρόκειται για το πιο προηγμένο μαχητικό αεροσκάφος που έχει πετάξει ποτέ στην Ελλάδα και θα είμαστε περήφανοι που θα επιχειρούμε μαζί σας. Αυτά είπε η κυρία Guilfoyle. Θα πάμε τώρα εκτός σειρά σε μία είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Φαίνεται ότι έχει πέσει θύμα φαρσέρ ο κύριος Ντόκος. Ο κύριος Θάνος Ντόκος, ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού, φαίνεται ότι κάποιοι Ρώσοι φαρσέρ, ένα μάλλον γνωστό δίδυμο που έχει εξαπατήσει αρκετούς ακόμη και ηγέτες κρατών, φαίνεται λοιπόν πως εμφανίστηκαν στον κύριο Ντόκο ως κάποιοι άλλοι και τον εξαπάτησαν. Τι ακριβώς έχει συμβεί, ο Νίκος Μαλιαράκης, Νίκο.
4: Ναι, και στη συνομιλία η οποία έχει καταγραφεί σε βίντεο γίνεται εκτενής αναφορά μάλιστα στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν.
0: Πώς εμφανίστηκαν αυτοί, Νίκο, τι του είπαν?
4: Λευκάδας. Οι γνωστοί Ρώσοι λοιπόν φαρσέρ Βόβαν και Λέξους προσποιήθηκαν κάποιον Ουκρανό αξιωματούχο. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της συνομιλίας τους με τον κύριο Θάνο Ντόκο, Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφαλείας, οι δύο φαρσέρ τον προειδοποιούν, φαίνονται να τον προειδοποιούν υποκρινόμενοι τον Ουκρανό αξιωματούχο για το ενδεχόμενο επανάληψης κάποιου περιστατικού με ντρόουν κοντά σε ελληνικά νησιά. Υποστηρίζουν μάλιστα ότι υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ του γραφείου του Ουκρανού Προέδρου και του Υπουργείου Άμυνας της χώρας σχετικά με στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον ρωσικών στόχων. Ο σύμβολος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργικού Γραφείου εμφανίζεται να εκφράζει εντόνη ανησυχία για τις συνέπειες που θα είχε ένα τέτοιο ένα νέο περιστατικό σε ελληνικά ύδατα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή τουριστική περίοδο. Σε άλλο σημείο της συνομιλίας αναφέρεται στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα πηγαίνει σε εκλογές μέσα στους επόμενους μήνες και ότι ένα τέτοιο περιστατικό θα δημιουργούσε πολύ σημαντικά προβλήματα για την κυβέρνηση. Να πούμε ότι σύμφωνα με πηγές από την κυβέρνηση τονίζουν ότι βρίσκεται αρχικά σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών, αναφέροντας για ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων. Μιλούν λοιπόν για υβριδική επίθεση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ξεκαθαρίζουν πως καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορία δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Μαλιαράκης. Να το δούμε λίγο περισσότερο αυτό το θέμα, έτσι να μπούμε λίγο πιο βαθιά με τη βοήθεια του Γιώργου Κωνσταντίνου. Γιώργο, τι εικόνα έχεις εσύ και τι λένε από την κυβέρνηση?
5: Κοιτάξτε, όρθα το υπογράμμισε και ο Νίκος Μαλιαράκης, είχε αξιολογηθεί το περιστατικό. Είναι προφανές ότι σε πρώτο χρόνο εκείνο το οποίο αναζητήθηκε και επιβεβαιώνεται είναι ότι δεν υπάρχει διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Το δεύτερο είναι ότι έχει καταφορηθεί και αξιολογηθεί ως προς τον τύπο της. Πρόκειται για μια υβριδικού τύπου επίθεση με τη χρήση τεχνολογίας υψηλής τεχνητής νοημοσύνης. Και ταυτοχρόνως γίνονται αυτή τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη οι ενέργειες εκείνες προκειμένου να αναβαθμιστούν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Αυτοί οι τρεις άξονες πύρω είναι και η σημαντική κατά την κυβέρνηση, για την οποία περίπτωση βέβαια παραπέμπουν σε αντίστοιχες
0: Την έχουν πατήσει πολύ, είναι αλήθεια.
5: Όπως ο Ντέιβιντ Κάμερον, ο Εμμανουήλ Μακρόν, αλλά και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μία πεπατημένη ή ένα παλμαρέ φαρσών αρκεί στην κυβέρνηση. Γι' αυτό και εξάλλου εκείνο στο οποίο στρέφουν τις προσοχές τους προβολείς Σπύρο είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει διαρροή πληροφορίας, οποιασδήποτε διαβάθμισης και πολύ περισσότερο ότι αυτή τη στιγμή αναβαθμίζονται όλα τα συστήματα ώστε το πρωτόκολλο ασφαλείας να μείνουν απροσβλήτα σε οποιαδήποτε απειλή.
0: Ανοίγοντάς το λίγο το θέμα πάντως σε λίγο καιρό με το AI και τη φωνή που μπορεί να ακουστεί η ίδια, θα ζητάμε όπως παίρνει σε κάποιες υπηρεσίες ή τράπεζες και ακολουθεί ένα πρωτόκολλο, πες μου ημερομηνία γέννησης, δώσε μου αριθμό ταυτότητας. Όποιος παίρνει πια τηλέφωνο.
5: Θα το θυμίσω επίσης, χωρίς να θέλω να χαμηλώσω τον πύχη αυτών των περιστατικών που αναφέρεις, ότι ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αλλά και περιοδικά πολύ πυκνά επισημαίνει τους κινδύνους εν ώψη της προεκλογικής περίοδου και των εθνικών εκλογών από την τεχνητή νοημοσύνη και όλων αυτών των βίντεο ή αντιστοίχων δυνατοτήτων φάρσας που μπορεί να βλάψει μια σημαντική δημοκρατική διαδικασία όπως είναι οι εκλογές.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε μια τραγωδία τώρα που είχαμε με τον πνιγμό ενός μικρού αγοριού σε μια πισίνα έγινε αυτό στην Πύλο, στη Γιάλωβα. Ο Χρήστος Στρατουλάκος μας περιμένει. Γεια σου, Χρήστο.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Μια τραγωδία εκλογική χθες νωρίς το μεσημέρι στην Γιάλωβα, στη Μεσσηνία, όταν μια μητέρα μαζί με το παιδί της είχαν πάει σε ένα τουριστικό κατάλημα προκειμένου η μητέρα να εργαστεί εκεί, καθώς δούλευε στην καθαριότητα. Εκεί λοιπόν για άγνωστη μέχρι στιγμή αιτία έχασε από την προσοχή της το εξάχρονο γουράκι της. Το εντόπισε μετά από λίγη ώρα χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα του χώρου. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, πήγαν οι διασώστες, προσπάθησαν να επαναφέρουν το παιδί. Πολύ γρήγορα το μετέφεραν και στο κέντρο υγείας της Πύλου, όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Και όπως καταλαβαίνεις, η μητέρα και γενικότερα η τοπική κοινωνία είναι σε πολύ πολύ άσχημη κατάσταση με αυτήν την τραγική εξέλιξη που είχαμε χθες το αργά το μεσημέρι στην Γιάννοβα.
0: Ναι, για ακόμη μια φορά, ακόμη ένα περιστατικό που... ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κι άλλο ένα ρεπορτάζ που τρέχει εσύ, Χρήστο, για την περίπτωση μιας περιοχής όπου υπάρχουν αντιδράσεις για την εγκατάσταση ντρόν.
6: Ναι, είναι, Σπύρο, να καταλάβουν και οι ακροατές, μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει το περιοριστικό σώμα και αυτά είναι σε ισχύ, είτε με ντρόν του περιοριστικού σώματος, είτε με συνεργαζόμενες εταιρείες προκειμένου να γίνονται περιπολίες, να το πω απλά για να καταλάβει και ο κόσμος, μέσω ντρόν, προκειμένου να εντοπιστεί γρήγορα κάποια αιστεία πυρκαγιάς για να μπορέσει να υπάρχει άμεση ανταπόκριση του περιοριστικού σώματος.
0: Και όπως έχει αποδειχθεί, το λέει δηλαδή η πολιτική προστασία, σε πολλές περιπτώσεις έχει αποδειχθεί σωτήρια αυτή η μέθοδος, δηλαδή εντοπίζεται γρήγορα η αιστεία από τα ντρόν που περιπολούν και έτσι κινούνται γρήγορα και τα μέσα. Σε ποια περιοχή καταγράφονται αντιδράσεις?
6: Να πούμε λοιπόν ότι οι αντιδράσεις καταγράφονται στην τοπική κοινότητα Βράχος του Δήμου Πρεβέζης. Εδώ λοιπόν, παρότι να σου πω ότι και εμείς επειδή βρισκόμαστε εδώ, βλέπουμε το ντρόν της ιδιωτικής εταιρείας να είναι σε πτήση. Είχε αποφασιστεί λοιπόν να δοθεί ένας χώρος που ήταν το κοινοτικό γραφείο. Είναι ένας χώρος στο πάνω μέρος του χωριού, σε ένα ύψομα δηλαδή, δίπλα ακριβώς από την εκκλησία και ένα νεκροταφείο, προκειμένου εκεί λοιπόν να είναι η βάση των ντρόν επιτήρησης. Δηλαδή να σηκώνεται και να απογειώνεται το ντρόν, να γίνεται αλλαγή μπαταρίας, προκειμένου να είναι συνεχώς 24 ώρες στον αέρα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν αντιδράσεις των κατοίκων. Έφτασε το θέμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πρέβεζας, όπου πάρθηκε απόφαση να μην δοθεί η άδεια στο συγκεκριμένο χώρο. Παρότι βρισκόμαστε μέσα της αντιπυρικής περίοδου, υπήρχε μια συζήτηση προκειμένου να μεταφερθεί 5 χιλιόμετρα από το σημείο που βρισκόμαστε στην περιοχή Λούτσα, που είναι στον Δήμο Πάργας. Αυτό υπάρχει εκεί πέρα μια απόφαση των κατοίκων που δεν έχουν αντίρρηση. Οι κάτοικοι λοιπόν κάνουν λόγο για υπορρύπανση, για καταπάτηση των ατομικών δικαιωμάτων, δηλαδή μπορούν να καταγραφούν από τον ντρόν, έτσι εκτιμούν οι κάτοικοι. Και βέβαια και όσον αφορά τον χώρο, δεν είναι σύμφωνοι, διότι εκεί πέρα υπάρχει και ένα κοινοτικό ιατρείο και υπάρχουν και άλλοι χώροι. Οπότε δεν είναι σύνομοι στο να υπάρξει εκεί η βάση. Είναι κάτι το οποίο προκαλεί πολλές συζητήσεις, η αλήθεια είναι, όχι μόνο εδώ στην Πρέβεζα, αλλά και επειδή το θέμα έχει γίνει γνωστό και σε πολλά social media, υπάρχουν αρκετά επικριτικά σχόλια, με δεδομένο ότι το αναφέρουμε και εμείς ότι η πρόληψη είναι που παίζει βασικό ρόλο και η γρήγορη αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Και σε μια περιοχή, να πούμε, Σπύρο, που τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια έχουμε αρκετά δυστυχώς περιστατικά πυρκαγιών, μια τουριστική περιοχή με πάρα πολύ κόσμο, μια πανέμορφη περιοχή, δεν το συζητάμε εδώ η Πρέβεζα, με πολλούς τουρίστες ήδη να έχουν κατακλείσει την περιοχή, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να σώσει και ανθρώπινες ζωές όταν αντιμετωπιστεί μια πυρκαγιά πολύ γρήγορα.
0: Έλατε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά, ο Χρήστος Στρατουλάκος. Τώρα, εγώ δεν θέλω να ούτε να υποτιμώ ούτε να μιλώ απαξιωτικά για αντιδράσεις από ανθρώπους, σε όποιο πεδίο κι αν είναι, αλλά τώρα πραγματικά πρέπει να αντιληφθούν ότι είναι κάτι που θα συμβάλλει για να διατηρηθεί η ομορφιά στον τόπο τους. Τέλος πάντων, να δούμε τι τροπή θα πάρει. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, μας περιμένει, γιατί για ακόμη μια φορά έχουμε ένα κύκλωμα, μια συμμορία που εξαπατούσε συμπολίτες μας με το άνοιξε, είμαστε από τη ΔΕΗ, είμαστε από το ΔΔΕ. Κάπως έτσι, Γιώργο?
7: Κάπως έτσι, και με άλλες φορές συλλογιστές. Το σχήμα ενίοτε ήταν κάποια διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, σε άλλες περιπτώσεις δήθεν η ασφάλιση χρημάτων και άλλων πολύτιμων αντικειμένων ή κάποια διεκπαιρέωση μιας διαδικασίας που αφορά δήλωση. Από εκεί και πέρα, βέβαια, από ό,τι φάνηκε τουλάχιστον Ήταν πολύ καλά οργανωμένο το συγκεκριμένο κύκλωμα, γιατί από τον περασμένο Μάρτιο η Λία τους εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,6 εκατομμύριο ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν για πόσες περιπτώσεις εξαπάτησης μιλάμε και πόσα χρήματα κατάφεραν να αποσπάσουν αυτά τα άτομα. Είχαν μάλιστα ένα τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο υπήρχαν κάμερες ασφαλείας, υπήρχαν ρολά ασφαλείας, έτσι ώστε να μπορούν να ελέγχουν ότι δεν θα εμφανιστεί κάποιος στο χώρο και θα χαλάσει αυτή την παράνομη δράση. Επιδείκνυαν μάλιστα, γιατί εντοπίστηκαν φωτογραφίες στα κινητά τους τηλέφωνα με δεσμίδες, με χαρτονομίσματα, με ακριβά ρολόγια. Υπήρχαν ακόμα και φωτογραφίες όπου έδειχναν σελίδες από τον τηλεφωνικό κατάλογο, είχαν σβησμένους αριθμούς, έτσι ουσιαστικά έβρισκαν τα θύματα τους, δεν υπήρχε κάποια μεγάλη προεργασία. Έπαιρναν από την άκρη τον τηλεφωνικό κατάλογο, έπαιρναν το ένα μετά τον άλλο τα τηλέφωνα και προσπαθούσαν να βρουν κάποιο υποψήφιο θύμα, τα συγκεκριμένα άτομα.
0: Ναι, λες προσπαθούσαν. Πάντως από τη Λία τους, Γιώργο, που πραγματικά όταν ανακοινώνεται η Λία αυτών των συμμοριών, εντυπωσιάζει. Από τη Λία τους φαίνεται ότι είχαν χτυπήσει αρκετούς.
7: Να χτυπήσει αρκετούς, καταφέρνουν και παίρνουν τόσο άλλος και πάντα μεγάλα χρηματικά ποσά. Γιατί αν πείθουν τον άλλο να αδειάσει το σπίτι του με ό,τι πολύτιμο έχει, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μιλάμε συνήθως για 1.000 και 2.000 ευρώ, μιλάμε για μεγαλύτερα ποσά, για μεγαλύτερη βία. Από εκεί και πέρα, να τονίσουμε ότι μιλάμε ξανά για συγγενικά πρόσωπα, τα οποία είχαν ουσιαστικά τη βάση τους στο Ζεφύρι. Γίνεται τώρα μια προσπάθεια να εξακριβωθεί ο αριθμός των θυμάτων στην συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι έχουν αποκτήσει μια ευκολία χωρίς να χρειάζεται να κάνουν κάποια διάρρηξη, κάποια ληστεία, εξαπατώντας τον κόσμο. Να αποσπούν αυτά τα χρηματικά ποσά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Γιώργος Πρωτοψάς, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και μπορεί να υπάρχουν και άλλοι που δεν το έχουν καταγγείλει στην αστυνομία, δηλαδή. Για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Διεθνείς ειδήσεις αμέσως τώρα με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
8: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Επίσημη πρεμιέρα για Ιρλανδική Προεδρία. Στο Βερολίνο, ηγέτες των χωρών της Βαλτικής, δεκάδες νεκροί στο Κίεβο. Κύμα καύσωνα απειλεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες, 39 βαθμοί στην Ουάσιγκτον. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Επίσημη πρεμιέρα σήμερα για την Ιρλανδία στην εκπεριτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τελετή γίνεται στην πόλη Κόρκ της Ιρλανδίας, με το Κολέγιο των Επιτρόπων να δίνει το παρόν και με την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, να εκφιάζει το παραδοσιακά φιλοευρωπαϊκό προφίλ της χώρας. Αυτήν την ώρα στο Βερολίνο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς συναντάται με τους ηγέτες των χωρών της Βαλτικής για διαβουλεύσεις εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Στη συνάντηση μετέχουν ο Λετώνος Πρωθυπουργός Άντρις Κούλμπεργς, ο Πρωθυπουργός της Εσθονίας Κρίστεν Μίχαλ και ο Πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Τουρκία. Στη συνάντηση μετέχουν

0: Στην πλευρά τους, οι ρωσικές αρχές κάνουν λόγο για 5 νεκρούς μετά από ουκρανική επίθεση σε αγορά στην κατεχόμενη περιοχή της Ζαπορίζα. Κύμα καύσωνα πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες στους 39 βαθμούς, καρφαλώνει το θερμόμετρο στην Ουάσιγκτον. Είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στις 3 Ιουλίου τα τελευταία 128 χρόνια στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Θερμοκρασίες ρεκόρ για την εποχή και στη Νέα Υόρκη με 40 βαθμούς, αλλά και στη Βοστόνη με 37. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Επιστροφή στο στούντιο με Θανάση Κρητικό. Καλώς τον.
2: Χαίρετε. Προέκυψε πάρα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ισπανία-Πορτογαλία.
1: Ισπανία-Πορτογαλία.
2: Είμαστε έτοιμοι, νομίζω.
1: Τους Πορτογάλους πέρασαν, νομίζω, τελευταία στιγμή, όχι.
2: Οι Πορτογάλοι χθες, στο πιο συναρπαστικό παιχνίδι, επικράτησαν 2-1 της Κροατίας με ανατροπή. Σκόραραν στο 93ο λεπτό. Το έκαναν 2-1, δέχθηκαν γκολ στο 103 ουσιαστικά, στο 13ο λεπτό, αλλά ακυρώθηκε ως offside το τέρμα. Προκριθήκαν στην επόμενη φάση και οι Ισπανοί μετά το 3-0 επί της Αυστρίας. Θα αναμετρηθούν Γιαμάλ και Κριστιανό Ρονάλντο, ο οποίος με τον γκολ που έβαλε χθες έφτασε, κρατήστε τον αριθμό, τα 977 γκολ καριέρας. Θέλει ακόμα 23 δηλαδή για να φτάσει τα 1000. Αυτό είναι ο στόχος του πλέον.
1: Βέβαια.
2: Και στο τρίτο παιχνίδι η Ελβετία επικράτησε 2-0 της Αλγερίας, πέρασε στην επόμενη φάση και περιμένει μία εκ των Κολομβίας και Γκάνας για να αντιμετωπίσει τους 16. Απόψε στη μία τα ξημερώματα ο Λίονελ Μέση και η Αργεντινή απέναντι στο πράσινο ακροτηρί.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ. Κάποια στιγμή να μου πεις το μυστικό, όλα αυτά τα σκορ και τις ομάδες τα λες χωρίς να κοιτάς το μία σημείωση.
2: Τα παρακολουθώ όλα.
1: Έχω... Ναι, αλλά πώς το θυμάσαι.
2: Όλα.
1: Απίστευτος. Θανάσης Κρητικός, φίλες.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
5: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, έτσι για να κλείσει όμορφα η εβδομάδα σας και να έχετε, εύχομαι από καρδιάς, ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Πάντως μπράβο σας!
4: Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις

0: υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τάφινα.
0: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
6: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
5: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
6: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
5: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
7: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
8: Κολλάω το ΥΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
7: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
11: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από δάσος Χαϊδαρίου ως λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από Πειραιώς μέχρι Τραχείου, στη Μικρά Ασία και την Αλυπέδου προς το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις περίπου μισή ώρα στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα ως Μεταμόρφωση και περίπου 10 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Ομόφωνα ενοχή κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που κατηγορούνται ότι δεν διαβίβασαν το πόρισμα ελέγχου για ύποπτα αφημί της Παρασκευής Τιχεροπούλου στις δικαστικές αρχές. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τον πρώην πρόεδρο Δημήτρη Μελά και την πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς Αθανασία Ρέπα για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία. Παράλληλα, οι δικαστές αποφάσισαν την ποινική αναβάθμιση της κατηγορίας της υπεξαγωγής εγγράφου από πλημέλημα σε κακούργημα. Εύρεια σύσκεψη έγινε σήμερα στο αστυνομικό μεγαρό Θεσσαλονίκης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αντικείμενο της σύσκεψης είναι ο συντονισμός των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών αλλά και τυχόν ηθικών αυτούργων της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας του στελέχου της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Θύμα δύο Ρώσων φαρσέρ, έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Τόκος, νομίζοντας ότι συνομιλεί με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στη συνομιλία που έχει καταγραφεί σε βίντεο, γίνεται μεταξύ άλλων εκτενής αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας. Οι δύο φαρσέρ εμφανίζονται να προειδοποιούν για το ενδεχόμενο επανάληψης του περιστατικού με ντρόουν κοντά σε ελληνικά νησιά. Ενώ ο κ. Τόκος φέρεται να αναφέρει ότι θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για υβριδική επίθεση με χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Αναφέρουν συγκεκριμένα ότι πρόκειται για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Τονίζουν ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών και υπογραμμίζουν ότι δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ ζητά την παρέτηση του κ. Ντόκου και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι σιωπάγει αυτό το πρωτοφανέ συμβάν. Σαρωτικές αλλαγές εξετάζονται στο πλαίσιο του νέου κώδικα για τη λειτουργία των πολυκατοικιών 97 χρόνια μετά τη θέσπιση του νόμου, που εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση του δικαίου της συνιδιοκτησίας. Το νέο πλαίσιο που προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης φιλοδοξεί να δώσει λύση σε καθημερινά προβλήματα που μέχρι σήμερα οδηγούν συχνά σε αδιέξοδο ή στα δικαστήρια. Για παράδειγμα, αν μπορεί να τοποθετηθεί φορτιστής για ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή φωτοβολταϊκά στην ταράτσα και αντλία θερμότητας στο κτίριο. Στα εγγένεια του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Πεντέλης, όπου έγιναν ριζικές αναβαθμίσεις στις χειρουργικές αίθουσες, στις κλινικές, τους θαλάμους νοσηλείας και τα εργαστήρια, παρέστη το πρωί ο Πρωθυπουργός. Απευθυνόμενος στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τη διοίκηση του νοσοκομείου, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: ολοκληρώσατε μια εξαιρετικά απαιτητική ανακαίνιση που ουσιαστικά μετέτρεψε ένα νοσοκομείο ταλαιπωρημένο, το οποίο δεν είχε δει σημαντικές παρεμβάσεις εδώ και πολλές δεκαετίες, σε ένα καινούριο, υπερσύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Κανάλια στο Μουζάκι Καρδίτσας. Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί εντός πυκνής δασικής έκτασης σε διπρόσιτη περιοχή και με μεγάλη δυσκολία προσέγγισης για τις επίγειες δυνάμεις. Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Αντιδράσεις στην Πρέβεζα για την εγκατάσταση συστήματος drones με σκοπό την πυροπροστασία. Πιο συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας μπλόκαρε την πρόταση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πρέβεζας για την παραχώρηση του πρώην κοινοτικού καταστήματος στη Δημοτική Κοινότητα Βράχου για την εγκατάσταση ενός μόνιμου συστήματος drone για την εναέρια επιτήρηση και πυρασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Βασικά επιχειρήματα ήταν η χορύπανση, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και οι πιθανές επιπτώσεις στον τουρισμό. Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα το Υπουργείο Παιδείας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου! Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς!
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές! Τέλος! Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik! Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή! Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου!
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Γεια σας, καλό μεσημέρι, όμορφη Παρασκευούλα ευχόμαστε.
1: Ναι, ναι, όμορφη, όμορφη.
0: Τι έγινε, πώς είμαστε?
1: Να είναι τέλεια η Παρασκευούλα.
0: Γιάννη μου, πώς έχεις ξυπνήσει
1: σήμερα?
0: Κάποιος τρώει
1: σουσάμια εδώ πέρα και αφήνει τα σουσάμια πάνω στο τραπέζι.
0: Κουλουράκι, σουσάμια. Δεν τρώει
1: το κουλουράκι, ας το φάει στο γραφείο του κάποιος.
0: Ναι, σε καταλαβαίνω.
1: Δεν να μαζεύουμε τα σουσάμια και άμα τα ρίξεις κάτω,
0: ποιοι
1: δεν είναι σωστό.
0: Εκεί τώρα.
1: Δεν ξέρω ποιοι κάθονται, πάντως τρώει κουλουράκι εδώ πέρα κάποιος.
0: Ωραία, ένα σουσαμάκι από ό,τι βλέπω είναι και κάνεις ολόκληρο.
1: Έχει και άλλα δύο εδώ πέρα σουσαμάκια.
0: Είναι τρία σουσαμάκια όλα.
1: Είναι τρία σουσαμάκια, ναι. Που σημαίνει ότι κάποιος έτρωγε το κουλουράκι του εδώ πέρα το
0: και
1: πρωί.
0: Και του εξέφυγε.
1: Το ακούω εγώ, μ' αρέσει το κουλουράκι.
0: Σκέφτησε τρία σουσάμια.
1: Αλλά άμα αφήνει κουλουράκια σουσαμάκια εδώ πέρα, θα γεμίσουμε μυρμικάκια σιγά σιγά εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Και με το μυρμικάκι μετά φέρνει την κατσαριδούλα εδώ πέρα μετά.
0: Ναι,
1: μην χάνεις τα λόγια σου, τώρα θα χάσεις τα λόγια σου.
0: Αυτό δεν θέλω να συμβεί.
1: Άναγια σου.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα.
1: Επειδή όλος αυτιά.
0: Ψαχούλευα πάλι, ψαχούλευα.
1: Αυτό το αρχείο σου κάποια στιγμή. Πάρτε το αρχείο κάποια στιγμή.
0: Δεν γίνεται. Θα πω το αρχείο όλο και μεγαλώνει.
1: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, γίνεται πιο πλούσιο, πελούσιο.
1: Υπερπλούσιο θα λες, είναι ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Τι θυμηθήκαμε τώρα. Εσύ Γιάννη, πού μιλάς, σε ποια εφαρμογή συνήθως, ξέρω εγώ, WhatsApp?
1: Ναι, όταν μιλάω, ναι, εγώ στο WhatsApp.
0: Ωραία, μιλάς και Viber?
1: Λίγο.
0: Ποιο Viber, δε Γιάννη, δεν λέγεται Viber.
2: Με πήρε ένας παπάς από τα Γιάννη και με τζιλάνε όλοι, επειδή μην ξέρουν τώρα, λοιπόν. Μου λέει, βάλε λέει τηλεόραση να δεις. Δεν ξέρω, λέει, να βάλω. Θα στο στείλουν, λέει, στο Βαμπύρ. Στείλ του, λέω.
3: Στο...
2: στο αυτό, παιδάκι μου. Στο κινητό. Στο κινητό. Το στείλ.
3: Στο Viber.
2: Ναι. Τι γελάς. Τι γελάς, ρε, το στείλ.
3: Το Βαμπύρ.
2: Ναι.
0: Γελάς, μωρέ.
1: Το Βαμπύρ.
0: Γελάς εσύ τώρα.
1: Ρουφάει το αίμα του Κοσμάκη.
0: Γιατί είναι έξαλλος όμως.
1: Γιατί.
0: Τι είδε ο πάτερ. Τι είδε.
1: Τι είδε, μωρέ.
2: Τι είδε. Μια κοπέλα έπαιζε κλαρίνο. Η κοπέλα έκανε προσπάθεια να παίξει κλαρίνο. Αλλά το κλαρίνο που έπαιζε δεν ήταν κλαρίνο, παιδάκι μου. Έθελε να παίξει ένα παραδοσιακό τραγούδι και το έβγαζε τα μάτια. Εσύ είναι πώς τώρα, πώς να είμαι εγώ αισιόδοξος και αυτή να αύριο να έρθει και να με εκφράσει την παράδοση. Με τι θα με εκφράσει την παράδοση? Αφού δεν έχει βιώματα το κορίτσι.
3: Καλά, κάτσε, δεν θα μεγαλώσει.
2: Τι 30 χρόνια ήταν, πότε θα μεγαλώσει, θα σπέζει τα δόντια.
0: Έξαλλος και φίλος μας.
1: Ωραίος.
0: Ναι, έξαλλος και φίλος.
1: Ωραίος.
0: Μας.
1: Πολύ κανονικός. Πολύ κανονικός.
0: Πάρα πολύ, ναι, μην το συζητάς. Τώρα, μιας και θυμόμαστε.
1: Ναι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, ρε Σιγιάννη.
1: Ναι.
0: Γιατί το παθαίνεις αυτό κάποιες φορές?
1: Are you talking to me?
0: Ναι, σε σένα μιλάω.
1: Όπως.
0: Δηλαδή, διαπιστώνω κάποιες φορές ότι κάπως κολώνεις, ρε παιδί μου. Γιατί κολώνεις?

0: παίζει το αγαπημένο σου.
1: Γιατί κολώνει να ακούσω Καζούλη.
0: Ναι, κολώνει πρώτον να ακούσει Καζούλη και δεύτερον κολώνει να κάνει debate από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Δεν κολώνει. Αυτά έχω, αυτά θα πω. Θα πει κι ο άλλο, θα αποφασίσει ο κόσμο. Τι κολώνει, ρε Σαμαρά, debate. Τι κολώνει, ρε.

0: σκέλος της γης.
1: Λοιπόν, θα ζητήσω τώρα μια ειδική αποστολή από τον αγαπημένο Πετράν μας. Τον πατέρα της καρδιάς μας. Ωραία. Πετράν, 21 Νοεμβρίου 2024. 21 Νοεμβρίου 2024.
2: Ημέρα της Παναγίας.
1: Έχει συμβεί εδώ στον αέρα κάτι πολύ σημαντικό. Είχε κυκλοφορήσει εκτός από εμάς άλλο ένα πλάσμα με τέσσερα πόδια, το οποίο περπατούσε πάνω στον τοίχο.
2: Το 24 ήταν.
1: Ήταν το 24. Oh. 21 Νοεμβρίου 2024. Μπορούμε παρακαλώ να βρούμε τη στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά και την ψύχρεμη αντίδραση του Ιωάννη και της Μαριγούλας για να το παίξουμε, γιατί μας το ζητούν οι ακροατές. Δεν έχει παίξει ποτέ στον αέρα. Αν δεν κάνω λάθος, Πέτρο μου, για να σε διευκολύνω, πρέπει να λέγαμε κάτι για το Πασόκ εκείνη την ώρα. Όχι, ήταν η μέρα, παιδιά, που το Πασόκ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτή η μέρα ήταν.
2: Βγήκαν και κατσαρίδες έξω.
1: Ναι, αν μπορούμε να βρούμε. Δεν τα συνδέω τα ζητήματα σε καμία περίπτωση.

0: σου βροχή.
1: Νιώθω ένα ελεφαντάκι τώρα με αυτό το τραγούδι που βάζεις.
2: Δεν ρε Γιάννη. Α, περίμενε, μπορούμε να το διορθώσουμε.
1: Προχθές έβαζε τα φασέικα, τώρα μου βάζεις αυτά.
2: Ακού, ακού, ακού. Έφυγες.
1: Δόξα τω Θεώ.

0: Απολαύστε υπεύθυνα σήμερα. Παρακαλώ.
1: Έχουν 6 πόδια, λέει ο Ιακωβός, όχι 4. Εντάξει, okay. Δεν θέλουμε να τις κάνουμε άλλο εικόνα.
0: Τις καθαρίδες.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα μωρό τώρα, αφού είναι άκακες καθαρίδες.
1: Για πες τι γίνεται έξω τώρα.
0: Έχει προβληματάκι σήμερα.
1: Δηλαδή.
0: Είναι Παρασκευούλα εξόδου, όπως καταλαβαίνω. Η Αττική Οδός έχει πολλή κίνηση. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Ανθούσα έως Κόμβο Μεταμόρφωσης, πάνω από 30 λεπτά. Και μετά πιάνει και στην έξοδο για Λαμία. Αυτό είναι το ζόρι, το μεγάλο ζόρι. Σας συστήνω όσοι έρχεστε από αεροδρόμιο, δηλαδή από Μαρκόπουλο, μπείτε από περιφερειακή Μυτού και πάτε από το κέντρο. Είναι πολύ καλύτερα, πάρα πολύ καλύτερα, γιατί το έκανα εγώ και βγήκα μια χαρά. Δεν βρήκα καθόλου κίνηση. Δεν έχει το κέντρο κίνηση αυτή την ώρα. Δηλαδή, μόνο οι κεντρικές αρτηρίες πολύ λίγο. Το ανωδικό του Κηφισού έχει μεγάλο ζόρι. Πριν την Πετρουράλη μέχρι την Αχαρνών, αυτή την ώρα που μιλάμε, όλο ένα κομμάτι, ένα ποτάμι αυτοκινήτων μέχρι πάνω. Αν έχετε άλλη εικόνα, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Και πάρα πολύ κίνηση από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουνδούρου. Από Χαϊδάρι μέχρι λίμνη Κουνδούρου, σχεδόν σταματημένα. Αυτά είναι για την ώρα. Τα προβλήματα, αν έχετε αλικό, να ξέρετε να κάνετε και να δίνουμε τα υπόλοιπα και τις πληροφορίες στους φίλους οδηγούς που ακολουθούν μετά από εσάς. Εσείς ταλαιπωρηθήκατε. Αλλά οι υπόλοιποι γιατί.

0: Λοιπόν, ο Μιχάλης από το Ηράκλειο Κρήτης μας έπιασε. Στα πράσα.
1: Τι είναι καλό.
0: Λέει, καλησπέρα σας αγαπημένοι. Ναι. Σιγά σιγά πάτε να πνίξετε το σήμα της εκπομπής. Απαράδεκτη. Ας παίξει έστω και 17. Six centuries ago. The last visitor from Earth entered my world. Now it's your turn to feel that pain.

0: εκπομπή.
1: Ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον Πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα.
4: Χριστέ
5: μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
6: Αυτά το δίδυμο.
7: Σήμερα εγκαινιάζουμε μία καινούργια στήλη στην εκπομπή.
8: Τι, εμείς και τα άλλα όντα του πλανήτη?
7: Όχι, όχι. Καινούργια στήλη στην εκπομπή. Μόνο η Τζέι Λό μου θα με καταλάβει.
8: Ναι.
7: Θα παίξουμε το παιχνίδι Would You Rather. Είναι πολύ τάσιμο, με κοιτάς αρωφώσε, παρακαλώ. Είναι, παίζει πάρα πολύ αυτό. Είναι το τι θα προτιμούσες.
8: Δεν μπορώ να ακολουθήσω πια.
7: Ναι, σε καταλάβω.
8: Δεν μπορώ να ακολουθήσω πια. Δεν ξέρω τι είναι το Would You Rather.
7: Ναι, Would You Rather.
8: Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
7: Ωραία, θα παίξουμε, θα φωνάξουμε Νίκο Σταματέλο σε λίγο. Θα έρθει εδώ κοντά μας και έχει να γίνει χαμός. Θέλω να είστε όμως on fire.
8: Το Would You Rather.
7: Τι άλλο δηλαδή θα κάνω πια, σπαθιά να καταπιώ σε αυτή την εκπομπή.
8: Ας παίξουμε αυτό και το αποστοίχημα, το έχουμε στείλει όλοι κουβά.
7: Εσείς, γιατί ήμουν εκτός παιχνιδιού.
8: Δεν έχουν βγάλει ούτε ευρώ από μας.
7: Αλήθεια λες τώρα.
8: Εγώ καλέσει.
7: Ωραία, εντάξει.
8: Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί όλοι οι συναδελφοί μας σήμερα σε πολλές εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση χαιρετούν για καλοκαίρι? Είναι πολύ εκνευριστικό. Είναι πολύ εκνευριστικό.
7: Και είναι λες και. Κοίταξε να δεις. Σε καταλαβαίνω.
8: Είναι από πολύ νωρίς το πρωί. Δεν είναι για τον πόνο μας, αλλά δεν είναι πολύ νωρίς.
7: Δεν θέλω να σε πληγώσω, αλλά οι ίδιοι συνάδελφοι που αποχαιρέτησαν σήμερα 3 Ιουλίου
8: ναι.
7: Θα ξαναδουλέψουν, θα ξαναεργαστούν.
8: Θα κάνουν εκπομπές πάλι, ναι, ναι.
7: Θα ξανακάνουν εκπομπές ναι. Ακριβώς κάπου εκεί στα μέσα Σεπτέμβρη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα κάνουν 2 μήνες διακοπές.
8: Ναι. Δεν ζηλεύω τους 2 μήνες διακοπές.
7: Εγώ ζηλεύω.
8: Ψέματα είπα. Αλλά πες ότι δεν ζηλεύω.
7: Ρωτάς, ναι.
8: Αλλά μπορεί να μου εξηγήσεις για ποιο λόγο χαιρετάνε από σήμερα? Από πότε χαιρετάνε από τις 3 Ιουλίου για τις εκπομπές? Μόνο η Αρβίλα το είχαν αυτό. Η Ραδερβίλα το είχαν αυτό.
7: Δεν ισχύει αυτό που λες.
8: Που κάναν 5 μήνες.
7: Οι εκπομπές ολοκληρώνονταν στις αρχές Ιουλίου. Κυρίως οι εκπομπές που τέλος πάντων ανήκουν στην ψυχαγωγία. Ας μην την πιάσουμε αυτή τη συζήτηση. Πονεμένη ιστορία.
8: Ναι.
7: Οι εκπομπές της ενημέρωσης, η αλήθεια είναι ότι κρατάνε λίγο παραπάνω.
8: Λίγο.
7: Εμείς όμως είμαστε εκείνοι που δεν σταματάμε ποτέ.
8: Ναι, μωρέ, δεν έχουμε αυτό το θέμα ότι σταματάμε.
7: Δεν θα νιώσετε δηλαδή καλοκαίρι βλέποντας Sky, είναι το μόνο σίγουρο.
8: Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Και για το δικό μας κανάλι να πω και το Open είχαμε κάνει καλοκαίρι. Απλά χαιρετάνε και είναι σαν.
7: Εσύ είσαι στο Sky αυτή τη στιγμή.
8: Ναι, αλλά και το κανάλι, λέω το άλλο που είμαι το πρωί. Ναι, και εκεί το ίδιο πράγμα ισχύει. Αλλά να σου πω την αλήθεια, ότι δεν ζηλεύω, αλλά μου φαίνεται λίγο ότι σαν το κλειδώνουν.
7: Να αφήσεις τους ανθρώπους να κάνουν τις διακοπές τους.
8: Εντάξει, θέλω, αλλά δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το κάνω.
7: Κοίτα
8: με την καρδιά μου.
7: Σε αναγκάζει Δήμητρα να αφήσει τους ανθρώπους να χαρούν.

0: Βρήκαμε, καθόμασταν σε διπλανά γραφεία, στο ίδιο γραφείο βασικά, με δύο μικρά γραφειάκια
1: με ποιον,
0: μέσα.
1: Ναι,
0: είχαμε φτιάξει εκεί το κονάκι μας,
1: ναι,
0: με τον Γιώργο Γρηγοριάδη, τον αγαπημένο μου φίλο. Γεια σου, Τζόρτζ.
1: Το αγόρι μας το καλό.
0: Είναι διακαναλική η κατάσταση. Γιώργο Γρηγοριάδη, το άξιο. Φυσικά.
1: Το με την τώρα, τη φίλη μας.
0: Και αυτά με τον Γιώργο, ας πούμε, όχι σαν και σένα που σε παρακαλάω. Με τον Γιώργο αυτά τα χορεύαμε με τη μία.
1: Αλήθεια, ε.
0: Δηλαδή τώρα είναι σαν να τον σκέφτομαι. Είναι μέσα στο αυτοκίνητο, λογικά έχει επιστρέψει από τη δουλειά. Ή πάει να κολυμπήσει όπως κολυμπάει χιλιόμετρα διανόητα.
1: Είναι τέτοιος αυτός,
0: όχι
1: το κολυμπή.
0: Ή πάει για τρέξιμο, τώρα κάτι κάνει τώρα.
1: Είναι τόσο χορευταράς αυτός.
0: Αλλά τώρα που μπήκε ειδικά αυτό, ναι,

0: Ο Ηλίας λέει, παιδιά, ακούμε εσάς και γλιτώνουμε τις ψυχοθεραπείες.
1: Εμείς όμως έτσι γλιτώνουμε.
0: Να σου πω την αλήθεια, αυτό που λες με ανησυχεί ακόμη περισσότερο. Λέει, φέρτε ρακές, παιδιά, ο Γρηγοριάδης. Ναι. Και παϊδάκια με μαχαιροπύρουνα για τον Κολοκυθά.
1: Α, ναι, είναι το μπιφ μας. Το νέο μπιφ μας.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Το νέο μπιφ είναι ότι έχουμε πει.
0: Έχεις εσύ μπιφ με τον Γρηγοριάδη και με τον Γρηγοριάδη.
1: Κανένα με τον Γρηγοριάδη, τον αγαπώ πάρα πολύ.
0: Τότε.
1: Με τον άνθρωπο που παρουσιάζει μαζί την εκπομπή, προσπαθεί να με κάνει να νιώσω άσχημα για το τραπέζι. Στην ουσία, σου λέει ότι βγαίνεις με μια κοπέλα πρώτο ραντεβού και πάτε για παϊδάκια. Ασχολίαστο αυτό. Πάτε για παϊδάκια. Τα παίρνεις με το χέρι, λέει, ή με μαχαιροπύρουνο?
0: Εγώ έτσι κι αλλιώς μαχαιροπύρουνο το τρώω.
1: Και εγώ λέω μαχαιροπύρουνο, Μαρία μου.
0: Και την πίτσα.
1: Και,
0: αλλά με αποκαλώ ξενέρωτη. Εντάξει. Δηλαδή είναι χάλι αυτό, το μαύρο.
1: Βγαίνεις πρώτο ραντεβού,
0: ναι,
1: με έναν κύριο.
0: Εγώ ανοίγω και την πίτα. Σουβλάκι, ναι, και μου αρέσει να ανοίγω.
1: Άναγε σου. Και εμένα μου αρέσει. Αλλά θέλω να σου πω. Πας σε ένα ραντεβού. Και βλέπεις τον άλλον, ταρπάς το παϊδάκι με το χέρι. Σ' αρέσει?
0: Δεν με ενοχλεί.
1: Δεν σε ενοχλεί. Εντάξει, εγώ δεν θα το έκανα.
0: Ναι.
1: Τι να πω, ρε παιδί μου.
0: Είσαι σονσόνηση. Είσαι τέτοιο.
1: Ναι. Άρα, άμα είναι να χτυπήσουμε τον Κολοκυθά, είμαστε εκεί.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Απλά τώρα έχω το νόμο να πω την αγάπη μου να στείλω στον Κώστα που λέει: δώστε πόνο, καλησπέρα από μένα.
1: Γιατί θα φύγει ο Κώστας?
0: Δεν μπορείς να φανταστείς τι σας ετοιμάζω με το σταματέλο. Δεν καταλαβαίνεις τι θα παίξουμε.
1: Would you rather?
0: Would you rather? Σε πάρα πολύ λίγο. Νέα στήλη η οποία εγκαινιάζεται σήμερα στην εκπομπή. Αλλά σας θέλω ειλικρινής. Δεν θέλω να μου είστε σονσόν.
1: Ναι, ρε
0: παιδί
1: μου.
0: Δεν έχει κανένα νόημα.
1: Εντάξει, ναι, γιατί κολώνουμε.
2: Θα βγεις την ΠΕΗ. Με το ζόρι θα βγεις. Δεν μπορεί να κάνεις εκλογές χωρίς την ΠΕΗ.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
6: Plus. Plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+. Plus.
9: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Θα δούμε διάλειμμα το βράδυ.
20: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
21: Αμέ.
20: Θα έρθεις από μένα.
21: Αμέ.
20: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
21: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
23: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
24: Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους.
23: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
24: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
23: Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
25: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
23: Με πολλή αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου ως Λίμνικου Μουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από Πειραιώς μέχρι Δυραχείου και στο κέντρο της Αθήνας. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις ενός τετάρτου στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από λεωφόρο Ηρακλείου λεωφόρο Πεντέλης. Ποινή φυλακίσης 5 ετών και 8 μηνών στον καθένα με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιο δικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων του οργανισμού Αθανασία Ρέπα, που κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη, εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Εύρια σύσκεψη έγινε σήμερα στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, με τη συμμετοχή στελεχών της αντιτρομοκρατικής και της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Αντικείμενο της σύσκεψης, ο συντονισμός των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών αλλά και τυχών ηθικών αυτούργων της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Θύμα δύο Ρώσων φαρσέρ έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, νομίζοντας ότι συνομιλεί με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ουκρανού Προέδρου, φέρεται να συζητά για το περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας, ενώ φέρεται και να μιλά για εκλογές τους επόμενους μήνες. Για υβριδική επίθεση με χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές. Σημειώνουν ότι δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Την παρέτηση του κ. Ντόκου ζητά το Πασόκ. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Κανάλια στο Μουζάκι Καρδίτσας. Το μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται σε δύσβατο σημείο και ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος αύριο στην Αττική με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Να τραγουδήσουμε όλοι μαζί.
3: Τι να τραγουδήσουμε?
2: Ένα παλιό τραγούδι.
3: Παλιό τραγούδι?
2: Ναι.

0: Πριν δεν μας έστειλε ο φίλος μας ο Ηλίας ότι ακούγοντας τα παιδιά της αλλαγής γλιτώνουμε τις ψυχοθεραπείες. Έτσι. Ωραία. Στέλνει ο Κωνσταντίνος τώρα αν μπορούμε ρε παιδιά να γλιτώσουμε και τις φυσικοθεραπείες ακούγοντάς σας. Ωραία θα ήταν. Γεια σου Κωνσταντίνε μας. Καλώς το Χριστινάκι. Αχ και να ξέρεις εσένα τι σε περιμένει τώρα.
1: Εμένα.
0: Κάτσε. Κάτσε. Πάρε θέση.
2: Κάτσε από εδώ,
0: έλα το παρεώνει το γνωστό, έλα το παρεώνει.
2: Πάρε θέση, ξέρεις μετά τι ακολουθεί.
0: Χριστίνα μου, με συγχωρείς ένα δευτερόλεπτο.
3: Όσο
0: να ενημερώσω απλά τον συνάδελφο και φίλο Νικόλαο.
1: Ότι
0: Εκλευκάδος,
1: ναι.
0: Ότι σήμερα θα παίξουμε όλοι μαζί. Εγκαινιάζουμε μια καινούργια στήλη στην εκπομπή.
2: Όχι, μου, λέγεται... πώς θα ξεφυλίσω τους συναδέλφους μου.
0: Καθόλου. Δεν το κάνω εγώ ποτέ αυτό.
2: Αντιθέτω,
0: σας προστατεύω κιόλας.
1: Είναι το δίωρο που θέλει να ξεφυλίσει τους υπόλοιπους.
0: Καμία σχέση δεν ισχύει. Αυτό δεν σας πιστεύει κανείς. Ναι. Είναι το Would You Rather. Αυτό θα παίξουμε.
3: Τι είναι αυτό.
1: Το Would You Rather.
0: Σε λίγο θα γίνει αυτό.
1: Μία.
0: Ο Γιάννης μπήκε και ενημερώθηκε.
1: Είδα,
0: είναι απόλυτη τάση.
1: Είναι τάση. Είναι trend.
0: Θα παίξουμε Would You Rather.
1: Είναι viral. Είναι...
0: Ο Ιωάννης είπε πριν από λίγο ότι δεν μπορεί πια να με παρακολουθήσει.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είπε.
1: Ναι, τρέχει με πολύ μεγάλη ταχύτητα πια.
0: Όχι.
2: Άμα ναι, δεν μπορεί ο Γιάννης, εγώ.
1: Είμαι με Γιώργο Ζάσταβα και η Μαρία μπροστά είναι, δεν ξέρω με τι αυτοκίνητο.
2: Είναι εκεί η παρουσία μου.
1: Είναι ένα αυτοκίνητο 26.
0: Όμως, η Φεράρι μας Χριστίνα Σούση θα μας κάνει το εντάξει.
1: Κλασική αξία. Κόκκινη Φεράρι, ε. Αυτά είναι.
3: Τι γίνεται. Τι κάνετε.
0: Καλά, λέει.
3: Καλά είσαστε.
0: Είμαστε πολύ καλά. Θα έχει αέριδες το σουκού, μας έλεγε.
3: Το κου. Το κου, κυρίως. Ναι, ναι. Ωραία.
1: Τώρα βροχές να έχεις πει, θα έχει.
3: Και βροχές. Από όλα θα έχει. Από όλα τα καλιά θα έχει. Από όλα. Από όλα. Και θα πέσει και η θερμοκρασία.
1: Στη Λευκάδα. Μόνο. Πάνω στη Λευκάδα.
3: Ναι. Πάνω στη Λευκάδα.
2: Εδώ θα
0: είμαι. Δευτέρα δεν πάει στη Λευκάδα.
2: Σουκούιο.
0: Ωραία. Μπορείς όλη την άλλη εβδομάδα στη Λευκάδα να κάνεις κάτι.
1: Καταιγίδες μόνο.
0: Έχει, όχι. Δεν θέλω τέτοια να μην έχουμε θέματα. Συννεφιά θέλω να έχει.
1: Όχι να κάνουν προβλήματα. Να έχει ένα σύννεφο πάνω το κεφάλι του μόνο μπορεί.
2: Κάθε μεσημέρι θα σας στέλνω φωτογραφία.
0: Να στέλνει φωτογραφία
2: κάθε μεσημέρι.
0: Γίνεται πάνω από τα ξενοδοχεία του Σταματέλου να έχει ένα σύννεφο.
3: Αυτό γίνεται.
0: Ωραία.
2: Πάνω από τα ξενοδοχεία.
3: Πάνω από τα ξενοδοχεία γίνεται. Από σένα από πάνω γίνεται.
0: Ωραία, για πέστε με τη σειρά.
3: Λοιπόν, για να πάμε με τη σειρά να τα πιάσουμε. Έχει και τώρα συννεφιά πάνω από τα υπηρετικά. Οπότε όπου στα ορεινά θα βγάζει. Όλο για κάτι θα βγάζει. Τώρα είδα στην Πελοπόννησο μια βροχούλα. Μπόρα δηλαδή, ίσως έχει και καταιγίδες σε λίγο. Αυτό σήμερα. Αύριο θα έχουμε βροχές, το Ιόνιο, τα υπηρετικά και την Εύβοια και τις Σποράδες. Αυτό θα είναι κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Και περισσότερες και εντονότερες θα είναι στην Πελοπόννησο. Θέλει μια προσοχή η Πελοπόννησος, θα βγάλει και καταιγίδες. Αλλά από το απόγευμα θα αρχίσουν να εξασθενούν και το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Πιστεύω ότι ίσως βρέξει και εδώ στην Αττική. Δεν το λέω με μεγάλη σιγουριά. Και σήμερα και αύριο.
2: Τι ώρα να περιμένουμε.
3: Μεσημέρα απόγευμα πάντα. Ναι. Μέχρι τις 6-7 η ώρα αύριο, ίσως να έχει ίσως. Δεν είμαι σίγουρη ότι θα έχει. Δηλαδή δεν έχουν συμφωνήσει καν τα μοντέλα ακόμα. Γιατί να συμφωνήσω εγώ με το Θεό.
0: Σωστό. Τι είμαστε εμείς, τίποτα χαζί.
3: Έμα.
0: Άμα δεν το λένε τα μοντέλα, το πούμε εμείς. Ούτε καν.
3: Οπότε, ναι, όχι, υπάρχει πιθανότητα να βρέξει και σήμερα και αύριο και εδώ. Σήμερα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Αύριο μπορεί να είναι έτσι λίγο πιο γενικευμένο. Ό,τι βγάλει το μεσημέρι απόγευμα, πάντα λέω. Τώρα το βράδυ αύριο θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο. Και θα την Κυριακή 7 με 8 μποφόρια. Μπορεί, βορειοανατολική, μελτέμι. Αλλά επειδή θα είναι και η πρώτη μέρα, δεν πρόκειται να πέσει το βράδυ. Οπότε μετά θα εξασθενήσουν τη Δευτέρα λίγο και την Τρίτη ακόμα περισσότερο.
0: Μα μου έλεγε η Χριστίνα ότι επειδή έχουμε.
1: Σου εκμυστηρεύτηκε.
0: Επειδή έχουμε βορειά. Επειδή έχουμε νοτιά. Τι έχουμε τώρα.
3: Σήμερα.
0: Ναι.
3: Νοτιά. Νοτιαδούρα.
0: Νοτιαδούρα. Δεν θα είναι τόσο έντονα τα μποφόρ όσο αν είχαμε βορειά. Αυτό δεν μου έλεγες. Καλά, το
3: όχι,
0: κατάλαβα.
3: Ναι, όχι.
0: Λέω, επειδή έλεγα το πρωί, έλεγαμε το πρωί
3: κύμα,
0: ότι 8 ρε παιδί μου θα έχει κύμα.
3: Α, το 8. Ναι. Σου είπα ότι επειδή είναι με βοριά,
0: ναι,
3: το κύμα δεν είναι τόσο
0: πολύ,
3: τόσο μεγάλο ρε παιδί μου. Και τα καράβια είναι μεγάλα αυτά που πάνε
0: και έρχονται. Μην το οχτάρι δηλαδή και παθαίνετε.
3: Και κάτι παθαίνετε.
0: Αυτό.
3: Και αν ήταν νοτιάς, ο νοτιάς κάνει πολύ κύμα. Στο Αιγαίο.
0: Κατάλαβε, Ιωάννη.
1: Απολύτως.
0: Να, ένα καινούριο στοιχείο που δεν το γνωρίζαμε.
1: Το μάθα τώρα.
0: Μπράβο.
3: Όχι, δεν θα έχει κύμα, θα έχει.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν θα είναι τόσο πολύ. Και επιπλέον δεν θα είναι το ίδιο όπως ήταν την περασμένη Κυριακή που γινόταν ο κακός χαμός.
0: Σωστά.
3: Θα είναι κάτι τις λιγότερο.
0: Για
3: αλλά
0: Πάτρα,
3: αυτά...
0: τι βλέπεις που έχουν θεατρική παράσταση και είναι σε ανοιχτό πότε χώρο από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν το διευκρινίζει. Για Σάββατο και Κυριακή, φαντάζομαι.
3: Κυριακή δεν νομίζω ότι θα βγάλει κάτι. Αλλά θα είναι κυρίως δυτική Πελοπόννησο.
0: Ναι.
3: Αλλά το Σάββατο, ναι, μπορεί. μπορεί να βγάλει και στην
1: Πάτρα. Κάντε
3: δύο απόγευμα.
0: Απογευματινή και βραδινή.
1: Πρακτικό μυαλό.
3: Μπορεί να έχει βροχή.
0: Λέει, επειδή ξέρω ότι ο Γιάννης δεν ζηλεύει καθόλου, σας λέω πως αυτή τη στιγμή είμαι στη Μάνη, στην παραλία Βαθύ, πίνω καφέ και χαζεύω τον ορίζοντα ακούγοντας Sky. Τα έχεις και στα θεματάκια.
1: Είσαι καλά, αγόρι μου. Είσαι καλά, αγόρι μου.
2: Καλά το πήγε μέχρι ενός σημείου που πολύ καλά το πήγε.
0: Ναι, δηλαδή, οκ.
1: Όχι, ζηλεύω και πάρα πολύ. Ζήλεψα και το φίλο που ήταν στη Μήλο πριν και μας είπε καλησπέρα από τη Μήλο. Έτσι, πολύ απλά. Λες και καλησπέρα τα Βατήσια, λες και λέει.
0: Γιάννη μου, δεν είναι τώρα αυτό το θέμα. Έχουμε, ας πούμε, και το φίλο μας το Μιχάλη, ο οποίος λέει, δεν μου λέτε ρε παιδιά, πώς το λες αυτό το αίσθημα που έρχεται το καλοκαίρι και δεν αισθάνεσαι τίποτα γιατί δεν αλλάζει τίποτα στην καθημερινότητά σου.
1: Ναι.
0: Αλλάζει η διάθεση λόγω καιρού. Αλλά αν δεν πας διακοπές, όντως δεν καταλαβαίνεις.
1: Τι αλλαγή
0: διάθεσης
1: έχεις τώρα με αυτό το.
0: Εμένα το καλοκαίρι είναι μέσα στην ψυχή μου.
1: Αλλαγή διάθεσης έρχεται την άνοιξη, όπου σιγά σιγά περνά σε μια μετάβαση. Ναι, πεταλουδίτσα και πεταλουδίτσα.
3: Τι βίζουν τα πουλάκια.
1: Τώρα, ας πούμε, τι διαφορά που έχει 37 και 38 βαθμούς.
3: Πού έχει 37 και 38?
1: Σταμάτε τώρα. Λοιπόν, τώρα το φτιάχνω.
0: Καθόλου.
1: Τι δεν έχει, σήμερα δεν έχει.
2: Και με 37 και 38 βαθμούς, όταν είσαι παραλία, σε καίει ο ήλιο και κάνει τη βουτιά σου.
1: 37
0: και
1: 38. Είδες την κλαστόρα. 36 έφτασε στην Αθήνα. Το είδα. Αυτά ήταν τα στοιχεία.
0: Μια χαρά με λισούλα δεν είναι.
1: Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Όταν έχει 38 βαθμούς έξω και περπατάς και υδροκοπάς, τι αλλαγή διάθεσης σου έρχεται.
2: Να σε παραλία λέμε.
0: Ρε Σικολοκυθά, να συγγνώμη.
1: Όταν δουλεύεις λέμε. Όταν είσαι αραχτός εξαπλώστρο και λες.
0: Επειδή καταλαβαίνω ότι θες να σηκώσεις ένα έργο που δεν μπορεί να σηκωθεί από σένα.
1: Πώς δεν μπορεί να σηκωθεί.
0: Σηκώνεσαι το πρωί, πηγαίνεις στην εργασία σου, είσαι μέσα στο
1: εργοδίσιο.
0: Φεύγεις από την εργασία σου για να έρθεις στην άλλη εργασία σου. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο με air condition. Έρχεσαι εδώ, είσαι στο air condition. Θα φύγεις από εδώ, θα πας να πιεις ένα κοκτέιλ, θα είσαι κάπου δροσερά. Θα πας στο σπίτι σου, θα είσαι με air condition. Yeah. Πού είναι ακριβώς η ζέστη που έχεις τραβήξει?
1: Η δηλαδή. Αλλαγή διάθεσης που
0: δουλεύουν. Οι άνθρωποι που δουλεύουν έξω, δηλαδή τι να πούν.
1: Οι άνθρωποι που δουλεύουν έξω, τι αλλαγή διάθεσης του δίνεις?
0: Για εξήγησέ
1: μου. Στον άνθρωπο που είναι τώρα στο μηχανάκι πάνω και κάνει διανομές, πες μου εσύ τι αλλαγή διάθεσης του βλέπεις το καλοκαίρι.
0: Γεια Χριστίνα.
3: Αυτά. Ναι. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να σε καλά, Χριστίνα,
3: μην
1: μου.
3: Το τζιγκλάς. Γιατί κάτι παθιάνει.
1: Όχι, έτσι με μόνιμα. Έτσι κλεισμένο
3: σου.
2: Είναι η πρώτη φορά που ανοιχτά λέω ότι έχει δίκιο η Μαρία.
3: Ναι. Έχει δίκιο. Καλά, μην το τζιγκλάς.
1: Σε καλοπιάνει ο γλύφτης στα μαντέλο.
2: Πάνω απ' όλα.
0: Επειδή θα παίξει Would You Rather.
1: Ναι, Would You Rather τώρα και τα λοιπά.
2: Δεν ξέρω τι είναι αλλά.
1: Από μέθανα. Μεριά νομό Αργολίδα, θα βρέξει καθόλου. Πάλι για σένα. Έλα, έλα, έλα. Μέθανα νομό Αργολίδα, θα βρέξει καθόλου. Αργολίδα.
3: Πιστεύω ότι θα βρέξει.
1: Ωραία.
3: Και στην Αργολίδα. Αύριο, για αύριο μιλάμε.
1: Για αύριο, ναι. Ναι, ναι. Ο Νικόλας είναι καλεσμένος σε γάμο στη Τζιά το Σάββατο. Να πάρει ομπρέλα.
3: Όχι στη Τζιά. Δεν είπαμε, τα νησιά δεν θα έχουν την
1: νησά, όχι. Έξω βγήκαν την Αϊκάρα, ο φίλος μας. Κυριακή για Σαρονικό, αν κατάλαβα, δεν είναι τόσο φρέσκος ο Βοριάς. Μέχρι 5.
3: Όχι, θα βγάλει και ξάρι.
1: Θα βγάλει και ξάρι. Κοίτα πόσα ερωτήματα πρόκειψαν.
3: Ωραία. Τα απάντησα όλα.
1: Τακα-τάκα.
3: Τάκα-τάκα.
1: Ατάκα και επιτόπου. Του τόπα, του τόπα,
3: του τόπα. Την περασμένη Κυριακή ο Σαρονικός μέχρι το μεσημέρι είχε ρηπές ανέμου 8, οπότε πότε έβγαζε και ένα 9 και το κύμα ήταν 6-7. Ήτανε, δηλαδή σε έπαιρνε και εσύ.
1: Εντάξει, δεν άνοιξε. Δεν
3: τον αγνάντευα. Τον αγνάντευα, γι' αυτό το λέω. Έκανα παρατήσει. Το λέω, τα είδα όλα.
1: Μάλιστα. Ναι. Εντάξει,
3: τα καρεκλάτο, ήταν καρεκλάτο.
1: Ό,τι πει αφεντικό.
3: Εντάξει, δεν ήταν έτσι την Κυριακή. Άντε, γεια σα.
0: Λοιπόν, Δήμητρα, λε να ξεκινήσουμε λίγο το Would You Rather σιγά-σιγά. Α, να πάμε πρώτα σε διάλειμμα.
1: Ναι, πάμε
0: είναι
1: σε διάλειμμα.
0: Είναι σύντομο όμω, το υπόσχεσαι. Ωραία,
1: τίποτα δεν θα είναι, τίποτα. Μισό λεπτάκι θα είναι. Πρώτα πάμε στα Honda Center όμω, γιατί και θα βρούμε Lancôme και Biotherm καλλιτικά σε προσφορά 35%. 35. Στα Honda Center.
0: Είστε έτοιμα.
1: Έτοιμα τι. Έτοιμα.
2: Φιλίας.
1: Να σας κλεντήσω.
0: Είστε έτοιμα, παιδιά.
1: Είστε έτοιμα.
2: Να σας κλεντήσω. Να μας ξεφτυλίσει.
0: Παιδιά, δεν είναι τέτοιο παιχνίδι.
2: Τι παιχνίδι
0: δεν είναι γνώσεων. Είναι το Would You Rather.
1: Το Would You Rather.
2: Ξέρεις πότε τι ξύλο έφαγα από τη μάνα μου. Περιμένει για το μάθημα. Θα το παίζω.
1: Το τεινό ας μπέτα.
0: Μετά τις διαφημίσεις.
4: Όταν βάραγε σε βενζέλο τα χαράτσα τα ξέσκησε το λαό. Όταν έβαζες τα έμφυα το ξέσκησες. Τώρα κλαίτε, ε. Λοιπόν, κάντε να την πει.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach.
6: Σου είπα όχι τώρα.
5: Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
9: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
12: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
17: Συγκρίνονται τα τίτα ζωνιάτα με αυτό?
18: Όχι. Αλλά και αυτό ευχάριστο είναι.
17: Το cast δεν τελείωσε λάθος. Βάλανε την πιο κοντή από όλες να κάνει τη μάνα.
18: Τι πειράζει.
17: Είναι δυνατόν η μάνα να είναι πιο κοντή από τα παιδιά της?
18: Γιατί η μάνα του Φασούλα πόσο είναι, 2,50?

0: Λοιπόν, πριν παίξουμε γουτζιουράδα, ήρθε η ώρα να θυμηθούμε.
1: Πολύ ωραία, δεν προλάβαμε στο τέλος.
0: Να θυμηθούμε εκείνη τη μέρα.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ, Γιάννη Τσιάπα, που θες να εκτεθούμε. Ήμασταν εδώ, μόλις ήταν η μέρα που το Πασόκ είχε γίνει αξιωματική αντιπολίτευση, 21 Νοεμβρίου 2024. Συζητάμε για το ότι το Πασόκ είναι στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συμβαίνει αυτό. Η εκπομπή αυτή υπάρχει 11 χρόνια, είναι η 11η χρονιά της. Είναι η πρώτη φορά όσο υπάρχει η εκπομπή που το Πασόκ είναι στη θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παναγίτσα, μια κατσαρίδα!
1: Γιατί να χάνει ασφαλεία?
0: Τίποτα. Έτρε. Συγγνώμη, χθες δεν λέγαμε για κατσαρίδες.
1: Το λέγαμε, ναι.
0: Χθες δεν ανοίξαμε ολόκληρο.
1: Δεν το λέγαμε μόνο εμείς οι κατσαρίδες. Το λέγανε και οι Λέρες. Το λέγανε.
0: Του
1: Sport FM, να ξέρετε.
0: 10 λεπτά δεν συζητούσαμε χθες για τις ξανθιές. 10
1: λεπτά στο τέλος. Στο τέλος συζητούσαμε 10 λεπτά.
0: Ευτυχώς, Παναγίτσα.
1: Και λέγαμε ότι είναι
0: εδώ,
1: σύμβολο τρόμου, ενώ δεν πρέπει να είναι σύμβολο τρόμου.
0: Με βγει στα χυκαρδία.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο.
0: Με βγει στα χυπαλμία.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Ηρέμησε πρώτον. Δεν φωνάζουμε εδώ.
0: Ήρθε ο πολύμερος να την βάλει σε ένα κουτάκι για να την βγάλουμε έξω.
1: Εντάξει,
0: σε κουτάκι.
1: Τώρα.
0: Δεν τη σκοτώνουμε.
1: Εξολοθρεύτηκε.
0: Μπράβο.
1: Έχει εξολοθρευτεί, μην ανησυχείς.
0: Θεέ μου, δεν μπορώ.
1: Ναι, ανησυχείτε.
0: Πολύ ψύχραιμη η αντίδρασή μου τώρα που με ακούω. Δεν μπορώ καν να με ακούω. Λοιπόν, οκ, okay, πάμε να παίξουμε τώρα.
1: Έγινε μαντρίζοντας Πασόκ και βγήκαν και κατσαρίδες από το στούντιο.
0: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
1: Μην πω τα πολιτικά μου σχόλια τώρα.
0: Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
1: Ναι.
0: Would you rather? Would you rather? Πάμε.
1: Να μάθουμε τι είναι τουλάχιστον. Το Would you rather είναι πόσο θα αντέξουμε ακόμα, Χατζηγιάννη?
0: Γιατί
2: μου θυμίζει η ζώτη.
0: Έλα, άλλαξε το.

0: Ξεκινάμε με τα διλήμματά μας λοιπόν. Would you rather radio battle? Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε. Πρώτη ερώτηση.
1: Τόση εισαγωγή για παιχνίδι.
0: Θα προτιμούσες να πάρει η ομάδα σου το πρωτάθλημα ή να κερδίσεις 100.000 ευρώ?
2: Σε ποιο άθλημα?
0: Ορίστε.
2: Σε ποιο άθλημα?
0: Ποδόσφαιρο.
2: Να πάρει ομάδα με το πρωτάθλημα. Να πάρει ομάδα με το πρωτάθλημα.
0: Από τα 100.000 ευρώ.
2: Έχω
0: είπαμε
2: πολλά.
0: Θα μιλάμε κανονικά.
2: Έχω πολλά, ναι.
0: Άλογο το ξενοδοχείο.
2: Τα βλέπεις.
0: Ναι, σε καταλαβαίνω.
1: Εμένα μου λείπει πολύ το πρωτάθλημα.
0: Εσύ Γιάννη.
1: Μου λείπει πάρα πολύ το πρωτάθλημα.
0: Τα 100.000 δεν σου λείπουν.
1: Μου λείπουνε πάρα πολύ. No
0: basis, more reliable. Θα προτιμούσες να μην ξαναδείς ποτέ ποδόσφαιρο ή να μην ξαναβγείς για ποτό με παρέα?
2: Δεν βγαίνω για ποτό. Οπότε δεν υπάρχει δίλημα.
1: Δεν έχω φίλους.
2: Δεν έχω
1: ποδόσφαιρο μια ζωή.
0: Τα ίδια και τα ίδια. Πόσο ίδιοι είστε ρε παιδιά. Θα προτιμούσες να παίζεις βασικό στην αγαπημένη σου ομάδα αλλά να χάνεις συνέχεια, ή να είσαι ένα πληρωματικό και να σηκώνει κάθε χρόνο τίτλους?
2: Κάθε χρόνο τίτλους. Και ας μην παίξω δευτερόλεπτο.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Συμφωνείτε σε όλα?
2: Τι θα κάνουμε.
0: Θα προτιμούσατε
2: ναι,
0: κεράσει δείπνο ο αγαπημένος σας ποδοσφαιριστής ή ο αγαπημένος σας τραγουδιστής να βγείτε για δείπνο?
2: Ο αγαπημένος μου μπασκεμπολίστας.
0: Ποιος?
2: Μπασκεμπολίστας.
0: Ναι.
2: Με ποιον θα ήθελα?
0: Ναι.
2: Εντάξει τώρα είναι. Θα ήθελα με Πρίντεζη.
0: Με Γιώργο Πρίντεζη.
2: Με Πρίντεζη.
1: Μπασκετμπολίστα.
0: Ή ποδοσφαιριστή, αγαπητέ.
1: Μπασκετμπολίστα και εγώ. Ναι, θα ήθελα το Διαμαντίδη, θα ήθελα.
2: Ναι,
1: μαζί να τα πούμε.
2: Και με.
1: Ή το Μάικλ Τζόρνταν.
0: Τον Αντώνη Ρέμο.
1: Τον Αντώνη Ρέμο τον έχουμε κεράσει εμείς πολλές φορές.
0: Θα προτιμούσατε να μην μπορείτε να ξαναδείτε Champions League ή Mundial?
2: Mundial.
1: Mundial μου.
0: Να μην ξαναδείτε.
1: Ε, σιγά.
0: Okay. Εντάξει, παιδιά. Δύσκολη. Θα προτιμούσες να μπορείς να διαβάζεις σκέψεις ή να δεις το μέλλον για 10 λεπτά?
1: Σκέψεις.
0: 10 λεπτά να δεις όλη σου τη ζωή τι έρχεται, ή να διαβάζεις σκέψεις?
1: Να δω 10 λεπτά τη ζωή μου.
0: Σε 10 λεπτά θα περιγραφεί όλη σου ζωή μέχρι το τέλος.
1: Όλη
0: της.
1: Μου ζωή, όχι, ναι. Σκέψεις.
2: Όχι, δεν θέλω να μάθω τη ζωή μου.
1: Ούτε εγώ θέλω να μάθω. Σκέψεις.
2: Το να μπορούσα να δω τι συμβαίνει, ξέρω εγώ για παράδειγμα, ποιο θα πάρει το Μουντιάλ να το παίξω στοίχημα.
0: Όχι. Ναι. Αλλά τι θα σου συμβεί εσένα?
2: Όχι.
1: Το σκέψεις είναι πιο ωραίο.
0: Δηλαδή, αν σας πω, θα κάνω μια follow-up ερώτηση τώρα.
2: Κάνε μια follow-up που λένε και στο χωριό σου.
0: Προτιμάτε να. Θα θέλατε να ξέρετε το μέλλον ή να αλλάξετε κάτι που δεν σας άρεσε στο παρελθόν?
2: Να ξέρω το μέλλον πάλι για τη ζωή μου.
1: Αυτή είναι άλλη ερώτηση όμως τώρα.
0: Αυτές οι διευκρινιστικές που χρειάζονται.
1: Μα είναι άλλη ερώτηση αυτή όμως, ναι. Αυτό που έκανα πριν.
0: Ωραία, ναι, άλλη είναι.
2: Ωραία, επειδή εμείς οι άντρες είμαστε ηλίθιοι, μπορείς να μας διευκρινίσεις?
0: Δεν είπα ότι είστε ηλίθιοι και δεν θα το έλεγα
1: ότι
0: ποτέ.
1: Αν θέλουμε αυτό. Το μέλλον να αλλάξουμε κάτι που έχει
2: γίνει. Ναι, ναι,
1: αλλά,
0: ναι,
1: αλλάξουμε,
0: αλλά με ρωτάτε πράγματα για να κερδίσετε χρόνο.
2: Όχι. Ρωτάω για το μέλλον, να δω το μέλλον το δικό μου.
0: Μάλιστα.
2: Δεν θέλω να αλλάξω τίποτα. Ούτε θέλω να ξέρω το μέλλον.
0: Ωραία, okay. Θα προτιμούσες να βάλεις τον γκολ που χαρίζει το παγκόσμιο κύπελο ή το καλάθι που χαρίζει Ολυμπιακό χρυσό?
1: Το παγκόσμιο κύπελο θα λέγα εγώ.
2: Το Ολυμπιακό χρυσό.
1: Ναι.
0: Το Ολυμπιακό χρυσό.
1: Πέρα μαζεφώνια ήταν εδώ πέρα.
0: Α, ωραία. Παγκόσμιο κύπελο Ολυμπιακό χρυσό. Πάμε στις πιο ύπουλες τώρα.
1: Ύπουλες.
0: Θα προτιμούσες να φορέσεις για μία εβδομάδα τη φανέλα της μεγαλύτερης αντιπάλου ομάδας σου ή να μην ξαναπατήσεις γήπεδο για 2 χρόνια?
2: Γήπεδο για 2 χρόνια.
1: Γήπεδο για 2 χρόνια.
2: Έχει κάνει πλάκα τώρα.
1: Εννοείται γήπεδο για 2 χρόνια. Δεν πειράζει. Θα βλέπω το σπίτι μου, δεν είναι τίποτα.
2: Θα πειράζει. Έτσι, μια χαρά.
1: Ναι, εντάξει. Να φορέσω εγώ του γάβρου τη φανέλα. Είμαστε καλά, ρε.
0: Γιάννη.
1: Για 2 χρόνια. Δεν πειράζει.

0: τελευταίος.
1: Τελευταίος.
0: Ή να βάλεις αυτό γκολ σε τελικό.
1: Τελευταίος.
2: Τελευταίος αγωνοδρόμιο. Όχι, όχι, προσωπικά εγώ να με δείχνουν και να λένε
1: τελευταίος.
0: Θα προτιμούσες να ξέρεις πάντα το αποτέλεσμα κάθε αγώνα πριν ξεκινήσει.
1: Όχι.
0: Ή να μην χάνεις ποτέ δελτίο στοιχήματος. Ή θα σου πούν το αποτέλεσμα κάθε αγώνα για πάντα, θα ξέρεις πώς θα
2: παίξεις όμως.
0: Ή δεν θα χάνεις ποτέ δελτίο στοιχήματος.
1: Τι δίλημα?
0: Ποτέ, θα κερδίζεις πάντα.
1: Συγγνώμη, υπάρχει δίλημα σε αυτό?
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχω να δω έναν αγώνα και μου λες να ξέρω το σκορ από πριν. Ξενέρωτο. Δεν κάθεσαι να το δεις. Ή να παίζω στοίχημα και να κερδίζω.
0: Ναι, αλλά τον αγώνα τον ξέρεις, θα τον παίζεις και στοίχημα όμως. Σκέψου το και έτσι.
1: Αφού κερδίζω στο στοίχημα, έτσι κι αλλιώς μου λες. Να κερδίζω συνέχεια. Αυτό.
0: Ωραία. Και θα προτιμούσες να αλλάξεις ομάδα για πάντα ή να αλλάξεις όνομα?
2: Όνομα.
1: Ομάδα να αλλάξω.
0: Ωραία, πώς θα σας λέγατε? Δηλαδή.
1: Όπως θες, πες με, δεν με ενδιαφέρει.
0: Και εσένα, Γιάννη.
2: Ναι.
1: Όπως ό,τι θες, πες με.
0: Ωραία, Νίκο, Γιάννη.
2: Καλά, εγώ το κολοκυθά δεν θέλω να το αλλάξω ποτέ.
1: Πώς το έλεγε
2: στο επώνυμο. Πραγματικά, τι.
0: Το καλύτερο που μου συνέβη και θέλω να κλείσουμε με αυτό είναι ότι έρχεται η μαμά μου σήμερα το πρωί και μου λέει: εσύ με τον Νίκο, όντως έχετε τσακωθεί? Λέω γιατί το λες, παιδί μου, γι' αυτό? Και μου λέει: μα δεν παίζεις πια στοίχημα. Λέω: εντάξει. Την οποία την πήγα και εκείνη κουβά.
3: Στοίχημα. Πάμε.
0: Ωραία, πάμε μία γρήγορα.
1: Έλα, βρέστα, γιατί.
0: Προλαβαίνουμε.
2: Μπήκα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ανοίγει.
1: Καναδάς, όχι, έχει άλλα
2: σημεία. Αυστραλία, Αίγυπτος.
0: Αυστραλία, Αίγυπτος.
1: Πλό.
0: Άσος.
2: Άσος εσύ. Και εγώ άσο λέω. Αυστραλία λέω. Αργεντινή, Καμποβέρντε. Πες ένα ακροτήρι.
1: Άσο, over και γκολ μέση. Μπας και ανεβάσουμε καθόλου την απόδοση.
0: Άσο, over, γκολ, γκολ.
1: Αυτό δίνει πολύ. Αυτό θα δίνει πάρα πολύ.
2: Θα δίνει πάρα πολλά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και Κολομβία, Γκάνα για τους Μερακλείδες, 4.30 ώρα το πρωί.
1: Γκολ, γκολ.
0: Άσος.
2: Άσος, Κολομβία. Και εγώ άσο λέω, Κολομβία.
0: Σταμάτα να λες ότι λέω όμως.
2: Τρεις άσους λέω, μα και εγώ αυτό βλέπω.
0: Θα τα κάνω στα ματέλος, θα τα κάνεις.
2: Τρεις άσους βλέπω.
1: Αστραλία, δεν τα κάνει, γι' αυτό κέρδιζα.
2: Λοιπόν, και ένα γρήγορο Σάββατο αύριο, δύο αγώνες, Καναδάς, Μαρόκο.
1: Διπλό.
2: Διπλό λες.
1: Ναι.
0: Άσος.
2: Και εγώ άσους λέω.
0: Επειδή λέει διπλό άλλος.
1: Ναι, ήμουν σίγουρος. Τα αντίθετα.
2: Και Παραγουάη, έκπληξη που απέκλεισε τη Γερμανία με τη Γαλλία. Ωραίο παιχνίδι.
1: Γαλλία.
0: Γαλλία κι εγώ.
2: Γαλλία κι εγώ.
0: Ωραία.
1: Γαλλία και εύκολα κιόλας.
0: Νίκο, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης και σε εσάς που θα πάτε παραλία.
0: Σε πόσες μέρες θα τα δούμε?
1: Σε πόσες μέρες?
0: Σε πόσες μέρες θα σε δούμε?
1: Αύγουστο.
0: Τι Αύγουστο, καλέ?
1: Αύγουστο. Τον Αύγουστο που μου χρωστάς, που λέει και ο Μητροπανός.
0: Αλήθεια το λες τώρα?
2: Απέριστη την αδειά σου τώρα.
1: Ένα μέρος της χρωστούμενης αδείας.
0: Δηλαδή να χαιρετηθούμε, Νίκο μου. Τέλος πάντων.
2: Σκάνδαλο άδεια είναι αυτή.
0: Ναι, τραγικό.
2: Και έχει λήξει μισό χρόνο. Ακούω η διοίκηση.
0: Καλές διακοπές, Νικόλε.
1: Να σας ευχαριστώ πολύ.
0: Φεύγουμε. Πάμε μια βόλτα Honda Center.
2: Πάμε γρήγορα και
1: βρίσκουμε. Μπράβο, τι καλό έχει να ψωνίσουμε.
2: 35% σε αρώματα Boss που αγαπάς τόσο πολύ.
1: Ναι.
2: Μπέρμπερι, Καλόνα Χερέρα και Κλοέ. Μόνο στα Honda Center. Γεια σας.
4: Θα βγεις την Bay. Με το ζόρι θα βγεις. Δεν μπορεί να κάνεις εκλογές χωρίς την Bay.
5: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καλό.

0: απόδοσή σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από δάσος Χαϊδαρίου έως Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Σκιστού προς το Σκαραμαγκά και στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο έως Περιστέρι. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30 λεπτών από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση. Μικρότερες οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών στον καθένα με αναστολή ως την εκδίκαση της έφεσης επέβαλε το τριμελές πλημελιοδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων του οργανισμού Αθανασία Ρέπα, που κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη, εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο αποφάσισε νωρίτερα να οδηγήσει σε δίκη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων τα δύο πρώην στελέχη για το κακούργημα της υπεξαίρεσης υπηρεσιακού εγγράφου και να επιβάλλει στους κατηγορούμενους τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο διασπάθησης κοινοτικών πόρων σε βάρος των έντιμων αγροτών και των φορολογούμενων που θα πληρώσουν το υπέρογκο πρόστιμο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Για το πάρτι διαφθορά σχολίασε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη δικαστική απόφαση για τα δύο πρώην στελέχη του οργανισμού. Η νέα παραπομπή για κακούργημα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτει το μέγεθος της συγκάλυψης από την κυβέρνηση, σχολίασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν ο συντονισμός των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών αλλά και τυχόν ηθικών αυτούργων της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Την ίδια ώρα, η αστυνομία δημοσιοποιεί στοιχεία από τη δράση των αρμόδιων υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση περιστατικών εμπριστικών επιθέσεων. Όπως αναφέρει, μόνο στην Αττική σχηματίστηκαν 191 δικογραφίες για εμπριστικές επιθέσεις κατά την περίοδο 2024-2026 και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 151 συλλήψεις κατά την ίδια περίοδο. Η αστυνομία επισημαίνει ότι σε κάθε νέα επιόθεση εξετάζεται τόσο αυτοτελώς όσο και σε συνδυασμό με παλαιότερες δικογραφίες, όπου αυτό κρίνεται επιχειρησιακά αναγκαίο. Θύμα δύο Ρώσων φαρσέρε, έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, νομίζοντας ότι συνομιλεί με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι. Στη συνομιλία που είχε καταγραφεί σε βίντεο, γίνεται μεταξύ άλλων εκτενής αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας. Οι δύο φαρσέρε εμφανίζονται να προειδοποιούν για το ενδεχόμενο επανάληψης περιστατικού με ντρόουν κοντά σε ελληνικά νησιά, ενώ ο κύριος Ντόκος φέρεται να αναφέρει ότι θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για υβριδική επίθεση με χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Τονίζουν ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών και υπογραμμίζουν ότι δεν προέκυψε κατά διάρκεια της συνομιλίας καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ ζητά την παρέτηση του κ. Ντόκου και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι σιωπά για αυτό το πρωτοφανέ συμβάν. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πλήρες εξηγήσεις και να αναλάβει τις πολιτικές ευθύνες της. Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του, διερωτήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Σαρωτικές αλλαγές εξετάζονται στο πλαίσιο του νέου κώδικα για τη λειτουργία των πολυκατοικιών 97 χρόνια μετά τη θέσπιση του νόμου που εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση του δικαίου της ιδιοκτησίας. Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας ανέφερε ότι ανάλογα με τις ανάγκες μπορούν να αλλάξουν τα ποσοστά που απαιτούνται για τη λήψη μιας απόφασης. Για παράδειγμα, εξήγησε, δεν μπορεί η άρνηση ενός ενίκου να αποτελεί τροχοπέδι για τη λύση κομβικού ζητήματος της πολυκατοικίας. Αντιδράσεις προκαλεί στην Πρέβεζα η πρόταση της πυροσβεστικής για την εγκατάσταση μόνιμου συστήματος drones με σκοπό την πυροπροστασία. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας μπλόκαρε την πρόταση, επικαλούμενο η χορύπανση, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και πιθανές επιπτώσεις στον τουρισμό. Οριοθετημένη χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε δυσπρόσιτη δασική έκταση κοντά στην περιοχή Κανάλια στο Μουζάκι Καρδίτσας.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει τοπικά και δεν αποκλείται να σημειωθούν μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
5: Πρόσεχε παιδί μου, γιατί η ζωή είναι ζούγκλα και για να την αντιμετωπίσεις πρέπει να κάνω τον Ταρζάν, ξέρω.

Να πω ότι είναι καλύτερα τα πράγματα στην Αττική Οδό. Βλέπουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλη στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Γιατί θα σας φτιάξω διάθεση τώρα. Όσοι έρχεστε από αεροδρόμιο προς κόμβο Μεταμόρφωσης, είναι πάνω από 45 λεπτά από Κάντζας Μεταμόρφωσης. Είναι ένα σταματημένο, ένα ποτάμι αυτοκινήτων από την Κάντζα έως τη Μεταμόρφωση. Είναι πάνω από 45 λεπτά αναμονή. Αυτό επηρεάζει και την περιφέρεια Κημητού. Όσο έχει την περιφέρεια Κημητού προς Ελευσίνα. Το πολύ μεγάλο ζόρι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είναι τρία σημεία τα οποία είναι πολύ δύσκολα. Αυτό που σας λέμε στην Αττική Οδό είναι στο ανωδικό του Κηφισού από Πέτρου Ράλι, λίγο μετά την Πέτρου Ράλι μέχρι και την Αχαρνών. Είναι λίγο καλύτερα από πριν τα πράγματα. Έχει ανατμήματα μετά τα ΚΤΕΛ, ανατμήματα, αλλά από Πέτρου Ράλι μέχρι ΚΤΕΛ είναι ζόρικα. Και από το Χαϊδάρι στη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου κίνηση. Έχει κίνηση και από Ασπρόπυργο προς Αθήνα τώρα. Αυτά για την ώρα. Αυτά είναι τα τέσσερα. Τρία βασικά προβλήματα στην Αττική. Και ελληνικό μέχρι άλυμο σήμερα επίσης έχει κίνηση.

0: Ωραίο remix είναι αυτό. Του ταξιδιού της Μαρίνας Πανού.
1: Έβλεπα μια συνέντευξη της Μαρίνας Πανού στον Ανέστη, στο βίντεο του Ανέστη.
0: Ευαγγελόπουλος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, σωστά, που είναι και πολύ επιτυχημένο. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτή η κοπέλα. Το λέω μόνο με την καλή έννοια. Είναι μόλις 23 ετών και το πώς μιλά για την καλλιτεχνική της πορεία, γιατί αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει να είναι στα πιο τέλος πάντων δημοφιλή πρόσωπα για την νεολαία και όχι μόνο, και έχει γράψει και πάρα πολύ ωραία τραγούδια και περιέγραφε πώς από πάρα πολύ μικρή ηλικία ήθελε να κάνει αυτό ή να γίνει ηθοποιός και δεν ήξερε. Μου έκανε τρομερή εντύπωση πως ένα παιδί 23 ετών μιλά με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή δεν μπορούσα να σταματήσω να παρακολουθώ τη συνέντευξη.
0: Να πούμε ότι η κυρία Μαρίνα Σπανού είναι κόρη ηθοποιού. Ηθοποιού που τον έχουμε δει σε πάρα πολλές σειρές, του κυρίου Χρήστου Σπανού.
1: Δεν το... Που είναι σαν αδέρφια.
0: Ναι, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 50 λίγα πια, εννοείται.
1: Έχει καταλάβει ποιος είναι ο μπαμπάς.
0: Ο οποίος είναι πραγματικά, μοιάζει πάντα νέος.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει παίξει
1: ίδιος.
0: Πολύ αγαπημένες σειρές της τηλεόρασης. Και γενικώς συγκινείται και πολύ που την ακούει. Είναι φοβερός γκρούπι της και λογικό. Και μπράβο, πραγματικά είναι ένα κορίτσι που έχει κάνει πολύ καριέρα και άκουγα ότι θέλει να πάει και Eurovision. Ναι.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί όχι, αυτό λέγω.

0: Βλέπω εδώ πέρα μας έχει στείλει ο Θεοχάρης ένα quiz γενικών γνώσεων, αλλά έχει στείλει πάρα πολλές ερωτήσεις που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Δεν έχει στείλει τις απαντήσεις.
1: Ναι, ρε, εσύ, πώς θα τις βρούμε τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια, αλλά.
0: Ναι. Στο τέλος λέει οι σωστές απαντήσεις στο τέλος, αλλά αυτό είναι quiz ολόκληρο.
1: Ναι, ναι.
0: Αν μ' άρεσε, λοιπόν, το παιχνίδι, παίξαμε πάρα πολύ και θέλω να το συνεχίσουμε.
1: Ωραία, το would you rather.
0: Τα διλήμματα, ναι.
1: Α, σώπα, σου άρεσαν τελικά.
0: Ναι,
1: και γιατί.
0: Γιατί
1: τσινίξατε στην αρχή.
0: Γιατί δεν ξέραμε τι είναι.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν, είναι 15 λεπτά μετά τις 4 και προσέξτε τώρα. Θα πάμε σε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που ξεκινά. Είναι το Aegean 600. Είναι, για να καταλάβετε, το μεγαλύτερο και πιο πολυεθνικό event που γίνεται ιστιοπλοείας με όλων των ειδών τα σκάφη, και θα δοκιμαστούν σε κάτι πάρα πολύ απλό, Γιάννη, για μας που το ακούμε και είμαστε απ' έξω, στην πρόκληση των 605 ναυτικών μιλίων στο Αιγαίο Πέλαγος. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή ξεκινάμε θαύριο Κυριακή, είναι μαζί μας ο ιστιοπλοός ο κύριος Περικλής Λιβάς και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας. Τι κάνετε?
2: Εδώ κάτω από τον πυρωμένο ήλιο, το Λαύριο, κάνουμε τις τελευταίες ετοιμασίες για το αθλητικό γεγονός της ιστιοπλοείας ανοιχτής θαλάσσης στην Ελλάδα, το Aegean 600, που έχει γίνει και το πλέον το πιο καυτό event για όλο τον κόσμο. Έχουμε φέτος 77 συμμετοχές από 21 χώρες. Από παντού, κυριολεκτικά από παντού. Τα καλύτερα σκάφη, τα καλύτερα πληρώματα. Είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτή την επιτυχία του αγώνα που ξεκίνησε το 2021. Φέτος είναι η έκτη διοργάνωση.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή άκουγα και από τους διοργανωτές να λένε ότι είστε εντυπωσιασμένοι και κάπως ευνηδιασμένοι με τη φετινή λίστα συμμετοχών, που σημαίνει ότι κάθε χρόνο μεγαλώνει αυτό το event, αυτό το ραντεβού, έχει γίνει θεσμός.
2: Βεβαίως, φέτος είχαμε μια αύξηση 30% συμμετοχές και για κάποιους είναι έκπληξη. Για μένα που αγωνίζομαι και στο εξωτερικό και έχω πάρα πολλούς φίλους στην ανοιχτή θάλασσα και στην ιστιοπλοεία σε όλο τον κόσμο, ξέρω ότι πλέον δεν είναι θέμα να το μάθουν ότι κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Το ξέρουν όλοι και είναι το πότε θα μπορέσουν να έρθουν. Βλέπετε, είμαστε λίγο στην άκρη, ας πούμε, της Ευρώπης. Ας πούμε, της Ευρώπης, δεν μιλάω για Αμερική, Αυστραλία που έρχονται σκάφη κλπ. Αλλά επειδή είμαστε στην άκρη της Ευρώπης, θέλει ένα πλανάρισμα να κατεβάσει, ας πούμε, το σκάφος από την Αγγλία, από την Ολλανδία.
1: Φυσικά, τεράστια οργάνωση
2: θέλει,
1: τώρα.
2: Θέλει μια, ναι. Πρέπει να πεις ότι φέτος θα κάνω Μεσόγειο, ας πούμε. Με το που πεις ότι θα κάνω Μεσόγειο, θα κάνεις Aegean 600, τέλος.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Λιβά, ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία τώρα αυτής της αποστολής?
2: Κοιτάξτε, ο αγώνας, και γι' αυτό έχει και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, έχει τεράστιο βαθμό δυσκολίας, με την έννοια ότι είναι ένας από τους 5-600 αγώνες που γίνονται σε όλο τον κόσμο. Και η δυσκολία είναι η εξής, ότι πρέπει 3-4-5 μέρες, ακόμα και 6 μέρες, μέρα νύχτα, να τρέχεις αγώνα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν σταματάμε πουθενά. Δεν είναι όπως τρέχουμε τα ράλι Αιγαίο που είναι μες στο Πόβερ, πάμε από το ένα νησί στο άλλο. Αυτό ξεκινάμε από το Σούνιο, κάνουμε το γύρο όλου του κεντρικού Αιγαίου και ξαναγυρνάμε πάλι και τερματίζουμε στο Σούνιο.
0: Πόσες μέρες είναι αυτό?
2: Σας είπα, ανάλογα το μέγεθος του σκάφους και τις ταχύτητες που μπορεί να πιάσει, είναι από το ρεκόρ, ας πούμε, είναι μια μισή μέρα. Για τα πολύ μεγάλα σκάφη, τα μάξι που τρέχουν.
1: Μέχρι, ναι.
2: Τα μικρά, σαν αυτό που τρέχω εγώ φέτος, για πρώτη χρονιά, μπορεί να κάνουμε και 6 μέρες.
1: 6 μέρες.
2: Ζήτημα είναι, το όριο τερματισμού λήγει το Σάββατο στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Στο Σάββατο 11 Ιουλίου. Ναι. Και στις 8.30 ώρα το Σάββατο 11 Ιουλίου είναι η απονομή. Δηλαδή, αν δεν έχεις τερματίσει μέχρι τις 2 η ώρα... Δεν πά να τερματίσεις 2 και 1 λεπτά, θεωρείς ότι δεν τερμάτισες.
1: Να σας πω,
2: το
1: ότι περνάτε από τόσα νησιά και θα δείτε τόσα ηλιοβασιλέματα κάνει λίγο πιο, τέλος πάντων, πώς να το πω τώρα, λίγο πιο όμορφη αυτή την αποστολή.
2: Κοιτάξτε, για μας το Αιγαίο, εγώ έχω τρέξει 35 ράλι Αιγαίο. Εντάξει, τώρα τι να λέμε, το Αιγαίο δεν υπάρχει πουθενά. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στην Κροατία, πολύ ωραία, πολύ αυτά, αλλά Αιγαίο δεν είναι. Τι να κάνω. Εντάξει,
0: η πιο δύσκολη πίστα ποια ήταν?
2: Συγγνώμη.
0: Η πιο δύσκολη πίστα στη ζωή σας ποια ήταν?
2: Κοιτάξτε, για όσους ξέρουν πραγματικά από Αιγαίο, ξέρουν ότι είναι πιο δύσκολο το Αιγαίο παρά να περάσει στο Ατλαντικό.
0: Άρα,
2: γιατί επειδή έχουμε όλα αυτά τα νησιά, τα οποία επηρεάζουν τόσο τον κυματισμό όσο και τον άνεμο, δημιουργούν πολύ δύσκολες συνθήκες. Δεν είναι δηλαδή στον Ατλαντικό, ας πούμε, ταξιδεύεις με ένα σύστημα και είναι 6 μέρες το ίδιο πράγμα. Δεν αλλάζει κάτι.
0: Ναι.
2: Εδώ κάθε 2 ώρες, κάθε νησί, κάθε κάβος, κάθε ακροτήρι, έχουμε αλλαγή στον κυματισμό, αλλαγή στον αέρα, αλλαγή στα πανιά, αλλαγή.
1: Πόση είναι προετοιμασία. Κύριε Λιβά, κάθε φορά που τελειώνει το Aegean 600, εσείς ετοιμάζεστε, προετοιμάζεστε για την επόμενη χρονιά?
2: Όχι, δεν θα το έλεγα. Μετά τρέχουμε το Rally Αιγαίο.
1: Ναι.
0: Έχουμε και άλλες δουλειές.
2: τρέχουμε και άλλους αγώνες μέχρι να τελειώσει η σεζόν, ας πούμε, μέχρι ακόμα και τον Νοέμβριο. και στη συνέχεια από τη νέα χρονιά. Εκεί τις γιορτές μας.
1: Ξεκινάει η προετοιμασία, ναι.
2: Συζητάμε τι πρόγραμμα θα κάνουμε για την επόμενη χρονιά. Θα πάμε στο εξωτερικό, θα μείνουμε στην Ελλάδα, όπως κάνουν και όλες οι ομάδες, όλο τον κόσμο δηλαδή.
0: Κοίτα πόσο διαφορετικό είναι. Ξεκινάει από τη Μήλο, πρώτο πέρασμα που κάνουν, και φτάνουν μέχρι και τη Ρόδο. Και γυρνάνε πίσω.
1: Έτσι, για να το σχηματοποιήσουμε.
2: Να το πω επιτροχάδι, Ωραία, πάμε. Ξεκινάμε από το Σούνιο. Αφήνουμε τη Μήλο αριστερά μας. Περνάμε μέσα από την καλδέρα της Σαντορίνης. Συνεχίζουμε κάτω και αφήνουμε αριστερά Κάσο Κάρπαθο.
0: Αριστερά μεγάλο κομμάτι αυτό κιόλας. Μεγάλο κομμάτι αυτό. Ναι, πολύ.
2: Μεγάλο κομμάτι αυτό. Είναι 90 μίλια. Είναι το πιο μεγάλο κομμάτι που δεν αρμενίζουμε και δεν έχουμε καθόλου στεριά.
0: Σωστά, ναι.
2: Και πάμε Καρπάθιο μετά. Περνάμε Καρπάθιο. Μετά πάμε Ρόδο, την αφήνουμε και αυτήν αριστερά. Μετά πάμε σε ένα μικρό βραχάκι που λέγεται Καντελούσα, που είναι εκεί στην προέκταση της άκρης της Τουρκίας, ας πούμε, και το αφήνουμε δεξιά και ανεβαίνουμε. Αφήνουμε Κο αριστερά, Αγαθονήσι αριστερά, στρίβουμε και πάμε πλέον, περνάμε Ικάριο, πάμε και περνάμε ανάμεσα από το στενό Μικόνου Δήλου, που είναι πολύ δύσκολο στενό, ειδικά με μελτέμι, με ιστιοπλοϊκό, γιατί είναι και στενό.
0: Εδώ είναι δύσκολο με τα πλοία, φαντάσουμε το.
2: Και κατεβάζει και καρέκλες.
0: Ναι.
2: Όταν λέμε εκεί γίνεται χαμός. Μετά αφήνουμε τη Σύρο αριστερά, τη Γιάρο δεξιά, τη Τζιά αριστερά και ξαναδερματίζουμε στο Σούνιο.
1: Εγώ έχω κουραστεί ήδη, μόνο που όλο αυτό το ακούγεται πραγματικά είναι τρομερή πρόκληση προφανώς για τους ανθρώπους που το κάνουν. Αλλά εσείς τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Λιβά, δεν μπορείτε να ζήσετε μέρα λογικά μακριά από τη θάλασσα, έτσι?
2: Εντάξει, δεν είμαι μόνο εγώ. Όλοι όσοι μας έδωσε ο Θεός την τύχη να ασχοληθούμε με τη θάλασσα κλπ. Το έχουμε αγαπήσει, είναι το πάθος μας. Ξέρετε, άλλοι πάνε στα καζίνο. Άλλοι, ξέρετε, είναι στα μπουζούκια. Άλλοι, πώς να σας πω. Εμείς έχουμε αυτό το πάθος. Ευτυχώς είναι υγιές.
1: Το μόνο σίγουρο. Και το σας θαυμάζουμε πάρα πολύ. Το ραντεβού σας τώρα είναι στο Σούνιο, την Κυριακή. Από εκεί ξεκινούν τα πληρώματα.
2: Δύο η ώρα.
1: Τέλεια.
2: Και να πω το εξής, να τα ακούσουν και οι ακροατές σας. Είναι καταπληκτικό. Όποιος κατέβει για μπάνιο προς τα κάτω, Λεγρενά, Σούνια, ιστορίες κλπ. Δύο η ώρα να ανέβει πάνω στο βράχο, στο ναό. Να μπει μέσα στο ναό, να πληρώσει εισιτήριο, να μπει μέσα στο ναό και θα παρακολουθήσει την εκκίνηση και να περνάνε τα σκάφη θα είναι σαν να είναι σε ελικόπτερο και να βλέπει από κάτω τα σκάφη του. Θα έχει και μελτέμι, θα έχει κύμα, θα έχει κολοτούμπες, θα έχει χαμός, θα γίνει. Είναι καταπληκτικό το θέαμα. Φυσικά η Επιτροπή εδώ, ο Πογιάς, έχει οργανώσει τηλεοράσεις, αυτά, ελικόπτερα, χαμός. Αλλά το να το βλέπεις με τα ίδια στα μάτια, άμα σας δει στο πλάνο που έχει
1: κοντά, ναι.
2: Η ομάδα μου που παίρνει με τα κινητά μόνο, με τα κινητά, δεν σας λέω με κάμερα καλή κλπ. Είναι εκπληκτικό το θέαμα.
1: Αν σας ζητήσει δηλαδή κανείς να τον πάρετε μαζί όμως, τι θα του πείτε?
2: Όχι, σε αυτόν τον αγώνα δεν θα τον πάρουμε. Το βάπτισμα δεν θα το κάνεις σε αυτόν τον αγώνα. Είναι πολύ σκληρό. Δεν είπα, αυτό είναι άμα θέλεις να κάνεις, να βλάψεις κάποιον, να τον στεναχωρήσεις, να τον φέρεις σε δύσκολη θέση.
1: Ωραία, θα συμφωνήσουμε κάτι, κύριε Λιβά, με το που επιστρέψετε με το καλό. Θα τα πούμε ξανά εδώ στην εκπομπή να μας περιγράψετε όλη την εμπειρία.
2: Με τα χαράς και να προσθέσω το εξής. Εγώ φέτος δεν θα τρέξω με το μεγάλο σκάφος που έχει η ομάδα μας για διάφορους τεχνικούς λόγους και όχι μόνο.
1: Ναι.
2: Θα τρέξω με ένα μικρό σκαφάκι, μάλλον θα τρέξουμε τα δύο εκπαιδευτικά σκάφη της ομάδος που έχουμε, mm-hmm. με διμελές πλήρωμα. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα θα το κάνουμε με το σκαφάκι αυτό που έχουμε των 10 μέτρων, με δύο άτομα πλήρωμα μόνο, που είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία για ακόμα πιο παθιασμένους, ας πούμε, πώς να το πω. Είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί ουσιαστικά το πάει ένας. Ο ένας ξεκουράζεται και ο άλλος το πάει. Και μετά κάθε τρεις ώρες αλλάζουμε και συνεχίζει ο άλλος. Δηλαδή έξι μέρες θα συναντιόμαστε ένα τέταρτο κάθε τρεις ώρες και θα το πηγαίνει μόνος του.
1: Εντάξει, καταλαβαίνετε τι οργάνωση θέλει αυτή τη συνεννόηση, ομαδικό πνεύμα
2: έχουμε,
1: και συνεργατικό.
2: Ναι, θέλει απόλυτη εμπιστοσύνη ο ένας με τον άλλο. Έχουμε και με την ομάδα, έχουμε την ακαδημία μας, την Optimum Ακαδημία που λέμε, έχουμε τα παιδιά που έχουν έτσι την τρέλα, το πάθος. Φέτος το ένα σκάφος θα το τρέξουν δύο νέα παιδιά από το Ισραήλ. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι, 25 και 27 χρονών. Mm-hmm. Αυτοί ήταν οι candidates της ακαδημίας που είχαν το καλύτερο, την καλύτερη επίδοση. Και το άλλο σκάφος τα κατάφερα εγώ, πάρα την ηλικία μου. Και θα είμαι εγώ μαζί με έναν Εγγλέζο που δεν είναι και τόσο Εγγλέζος. Ναι. Ζει στην Κεφαλονιά από 7 χρονών. Έχει γίνει Έλληνας με καταπληκτικό όνομα. Σημειώστε το αυτό. Simon Sweetman. Επίθετο.
1: Sweetman.
2: Τι να λέμε τώρα.
1: Να σας πω κάτι. Όση ώρα συζητάμε, έρχονται μηνύματα. Λένε συγχαρητήρια που βγάλατε τον Περικλή. Είναι από τους πιο αναγνωρισμένους κυβερνήτες στην Ελλάδα. Ό,τι λέει ισχύει και λίγα λέει για αυτή την εμπειρία. Καλό ταξίδι, καλές θάλασσες. Να γίνουν όλα όπως τα έχετε στο μυαλό σας.
0: Και να τα απολαύσετε προφανώς.
1: Θα χαρούμε πάρα πολύ να τα πούμε ξανά την άλλη εβδομάδα.
2: Να ξέρετε, αυτές οι εικόνες τώρα από το Αστούνιο, από την Καλντέρα που περνάμε κλπ. Ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Σας λέω, με παίρνουν φίλοι από το εξωτερικό, από την Αυστραλία, από την Αμερική και μου λένε πότε θα έρθουμε, πότε θα έρθουμε. Λέω, εμείς εδώ είμαστε, σας περιμένουμε.
1: Να είστε καλά, κύριε Λιβά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Την αγάπη μας, καλή. Μα πόσο ωραίο είναι να ακούς ανθρώπους που έχουν τόση όρεξη
0: για ενθουσιασμό.
1: Και τέτοιο πάθος, ρε παιδί μου.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Δηλαδή, είναι σαν να μας έχει πάρει ο Περικλής τώρα και να μας έχει πάει με το μικρό του σκάφος, όπως είπε, γιατί με αυτό θα ταξιδέψει, σε όλα αυτά τα νησιά.
0: Εντάξει, όχι. Είναι πολύ ενθουσιασμένο και το μετάδοσε πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, σαν να θες να το κάνεις. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εμείς, ναι.
1: Όχι.
0: Αλλά ναι.
1: Εμείς μπορούμε να πάμε να κάτσουμε σε μια παραλία, να τους βλέπουμε να περνάνε.
0: Ναι, αυτό το Σούνιο ωραίο ήταν.
1: Και να τους χαιρετάμε.
0: Ναι, να τους χαιρετάς. Λοιπόν, μαζί μας η ομάδα εθελοντών της Big Win, πιστή στη φιλοσοφία της για κοινωνική προσφορά, σε συνεργασία με την Why Not, προχώρησε στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα με την Big Win.
3: Θα βγεις την Bay! Με το ζόρι θα βγεις! Δεν μπορεί να κάνεις εκλογές χωρίς την Bay!
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Honda Center.
7: Ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
12: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Ο ρηκτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
14: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
13: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
14: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
15: Αλλά δικό μας είναι.
14: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος τον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
17: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
18: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
19: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αγγελόπουλου. Είναι μαρμαροτεχνίτης. Εργάζεται στην αποκατάσταση του Παρθενώνα.
20: Βλέπετε τους Κίονες όταν βγαίνει ο ήλιος και όπως περιστρέφεται ο ήλιος, οι σπόνδυλοι με τις ραβδόσεις που έχουν και πέφτει σκιά επάνω τους, είναι κάτι το φοβερό. Μόνο αυτό να βλέπει κάποιος φτάνει. Ένα σύλληπτο.
19: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Στον Sky 100,3.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών στο Λόφο 40 Μαρτύρων. Η φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από δάσος Χαϊδαρίου ως τον Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά και στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι ως Νέα Φιλαδέλφια. Μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα έως Μεταμόρφωση. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών στον καθένα με αναστολή ως την έφεση επέβαλε το τριμελές πλημελιο δίκαιο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και στην πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων του οργανισμού Αθανασία Ρέπα, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη, εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Ο συντονισμός των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη ήταν το αντικείμενο ευρείας σύσκεψης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Θύμα Ρώσων Φαρσέρ έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκονς, νομίζοντας ότι συνομιλεί με σύμβουλο του Ουκρανού Προέδρου. Συζητά για το περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας, ενώ φέρεται να μιλά για εκλογές τους επόμενους μήνες. Για υβριδική επίθεση κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, επισημένοντας ότι δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής πληροφορίας. Την παραίτηση του κ. Ντόκου ζητά το Πασόκ, εξηγήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του, διερωτήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Αντιδράσεις προκαλεί στην Πρέβεζα η πρόταση της πυροσβεστικής για την εγκατάσταση μόνιμου συστήματος drones με σκοπό την πυροπροστασία. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπλόκαρε την πρόταση, επικαλούμενο η χορύπανση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και ο καιρός αρχικά έθριος αύριο στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
23: Εσύ δεν μπορεί να
1: την πάρει αυτή τη θέση, γιατί χρειάζονται και διπλώματα ξένων γλωσσών.
2: Λες ρε, και δεν έχω εγώ διπλώματα ξένων γλωσσών. Κάτσε καλά, κάτσε καλά.
1: Πώς τα έχεις, τρε παιδάκι μου, εσύ λες IM, UM, OLM. Πώς το διάολο τα έχεις τα διπλώματα?

Έχετε ξετρελαθεί με όσα συζητούσαμε πριν από λίγο με τον Ιστιοπλό, τον Περικλή Λιβά. Πραγματικά εξαιρετική περίπτωση και συνομιλητή και ανθρώπου που ξέρει τη θάλασσα όσο λίγη. Ο Βαγγέλης, ας πούμε, μας λέει, ρε εσείς, τι τύπος ήταν αυτός. Μας ταξίδεψε νοερά παντού, σε ολόκληρο το Αιγαίο, σε όλη τη διαδρομή. Φανταστικά να ξαναβγεί οπωσδήποτε να μας περιγράψει πώς τα πήγε. Και εγώ είμαι ένα παιδί της θάλασσας, λέει ο φίλος μας που είναι τρελός κεφαλονίτης. Ως νησιώτης, λατρεία να βρίσκεσαι στο υγρό στοιχείο. Ενθουσιασμός είναι μέσα μας. Και αν άκουσα καλά, έχει έναν κεφαλονίτη μαζί. Μπράβο. Έναν άνθρωπο από τη Βρετανία, αν κατάλαβα καλά, ο οποίος ζει από τα 7 του χρόνια στην Κεφαλονιά, όπως μας είπε. Ο Πάνος ο Βουνίσιος από την άλλη, εντάξει παιδιά με τις θάλασσες, αλλά και εμείς βαρεθήκαμε λίγο οι Βουνίσιοι. Γεια σου Πανούλη.

0: Κατά τα άλλα, επειδή σε λίγο θα έρθουν και από οι συνάδελφοι από το Cookout και έχουμε να φτιάξουμε πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή, μείνετε εδώ, έχουμε φανταστικό δώρο και έχουμε και τρομερές προτάσεις.
1: Και βλέπω
0: οπότε,
1: εδώ πέρα έχουν πόπο.
0: Συντονιστείτε. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Όλη αυτή η κατάσταση που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες, η τόσο έντονη, τοξική και βλαβερή, κατά τη δική μου άποψη, με αφορμή το θάνατο, τη δολοφονία μιας γυναίκας,
1: ναι,
0: πιστεύεις εσύ στα αλήθεια ότι θα μας βγάλει κάπου?
1: Όχι, δεν βγάζει ποτέ κάπου.
0: Okay.
1: Είναι η κατάσταση.
0: Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω ότι προφανώς υπάρχει ένα παρελθόν και υπάρχουν κάποιες δηλώσεις,
1: υπάρχει,
0: τις οποίες ένας πολιτικός θα τις βρίσκει πάντα μπροστά του.
1: Και υπάρχουν και στάσεις στη ζωή που έχεις, θέσεις που έχεις πάρει στη ζωή και στάσεις που έχεις αποφασίσει να κρατήσεις, που δυστυχώς βρίσκει μπροστά σου.
0: Από την άλλη, όταν έχει υπάρξει μία και μοναδική στιγμή,
1: ναι,
0: που βλέπω για το θέμα της τρομοκρατίας και των τρομοκρατών να υπάρχει ένα σημείο σύγκλησης. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε με τον σωστό τρόπο μία φορά?
1: Ναι, στην αρχή αυτό πιστέψαμε, ότι έχουν αλλάξει και ότι όλοι λένε το ίδιο. Γιατί με την καταδίκη στα πρώτα λεπτά. Όταν όμως μετά είδαμε ότι άρχισαν να μιλάνε για προβοκάτσεις και κάποια άλλα πράγματα, εκεί νομίζω χάλασε λίγο πάλι σούπα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κοίταξε.
1: Είχε χαθεί ένας άνθρωπος αυτό
0: ήδη
1: το θέμα.
0: Ήδη κατηγορείται, ναι, από κάποιους η κυβέρνηση ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά, mm-hmm, το γεγονός. Από την άλλη, βλέπω.
1: Αυτό.
0: Επειδή η αλήθεια είναι ότι πατ-πατ σε κάποιους ανθρώπους αυτών των χώρων των ακραίων, πατ-πατ έγινε πολιτικά από κάποιες συγκεκριμένες δυνάμεις.
1: Κάποιοι okay. έκαναν και κάποιοι κάνουν ακόμη, γιατί θεωρούν ότι ακόμα περνάει.
0: Τώρα όμως το γεγονός ότι βγήκε ο Τσίπρας από την πρώτη στιγμή, π.χ. για να τα βάλουμε τώρα να τα κάνουμε δεκαράκια που λέμε, βγήκε από την πρώτη στιγμή κατά δίκαση στο περιστατικό.
1: Ναι.
0: Αισθάνομαι, και επειδή βλέπω ότι οι εκπρόσωποι του κόμματος Ελλάς δεν ακολουθούν τον ίδιο δρόμο, δηλαδή άκουγα, ας πούμε, τον γραμματέα, τον κύριο Χατζηγιαννάκη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δημήτρης Χατζηγιαννάκης,
0: είναι πρώην βουλευτής. Δηλαδή, εμείς δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε σε αυτό, το ότι επιλέγει αυτόν τον τοξικό δρόμο η Νέα Δημοκρατία, είναι δική της επιλογή, τελεία. Δεν ξέρω πού θα βγάλει.
1: Γιατί η Νέα Δημοκρατία τη βολεύει αυτή η σύγκριση με το παρελθόν του Τσίπρα. Ο Τσίπρας έχει αποφασίσει να είναι κάτι διαφορετικό τώρα, αλλά το παρελθόν θα σε ακολουθεί πάντα.
0: Θα σε ακολουθεί πάντα, αλλά όταν διαρκώς επικαλείσαι, αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία, το 2015 και τον μπαμπούλα του 2015 και τότε ο δαίμονας Αλέξης Τσίπρας, με όλα αυτά. Αυτό, κατά την άποψή μου, δείχνει και μια ένδυα επιχειρημάτων για τον Τσίπρα του 26.
1: Σωστά.
0: Είναι ένας Τσίπρας του 26. Εγώ θεωρώ πολύ λογική την κριτική για τις θέσεις που διατυπώθηκαν για τη φορολόγηση του πλούτου, π.χ. Mm-hmm. Που ήταν αλαντάλα. Mm-hmm. Εκεί το καταλαβαίνω. Αλλά να φέρνουμε διαρκώς το 15, αν Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι αυτό την βοηθά. Το αντιλαμβάνομαι, αλλά εδώ σκοτώθηκε ένας άνθρωπος.
1: Προφανώς θεωρεί ότι βοηθάει, εδώ σκοτώθηκε ένας άνθρωπος, αλλά σκέψου ότι σε αυτό το κλίμα, αν συνεχίσουμε έτσι, αν αποφασίσει τελικά η κυβέρνηση να κάνει εκλογές το Μάρτιο, δεν θα βρει ούτε δική της μέσα. Γιατί ο κόσμος θα συχαθεί, θα γυρίσει την πλάτη σε αυτό το κλίμα.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν δεν θα βρει ούτε τη δική της, για να είμαι ειλικρινής.
1: Εγώ το λέω κάθε υπερβολή αυτό. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι,
1: όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Δεν λέω αν θα βγει η κυβέρνηση. Ενώ πώς θα ψηφίσει το τέλος. Δηλαδή, θα συγχαθούν και όλοι να πάνε να ψηφίσουν, αν συνεχίσει αυτή η τοξικότητα για άλλους 6-7-8 μήνες.
0: Εγώ νομίζω ότι την απάντηση σε όλο αυτό που έχουμε ξεκινήσει και συζητάμε εμείς εδώ τα τελευταία λεπτά την έδωσε ο σύζυγος της γυναίκας που δολοφονήθηκε.
1: Ακριβώς.
0: Ο οποίος σήμερα βγήκε και είπε ότι εύχομαι όσοι προκάλεσαν αυτό το κακό στη δική μου οικογένεια να είναι καλά και οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.
1: Και η δημοκρατία να
0: τι σχέση έχει
1: φερθεί
0: αυτό το ύφος,
1: ναι,
0: με το ύφος πολιτικών που βλέπουμε τις τελευταίες δύο μέρες? Που ένας άνθρωπος που πονάει είναι αυτός ο άνθρωπος.
1: Έχει χάσει τη γυναίκα του. Το παιδί του. Έχει χάσει το παιδί του πριν από 3 χρόνια και τώρα έχει τη γυναίκα του. Τι συζητάμε?
0: Εγώ δηλαδή το βλέπω και ως ένδειξη σεβασμού σε αυτή την οικογένεια που πενθεί.
1: Δεν έχει.
0: Επίσης θέλω
1: από
0: να σε ρωτήσω
1: δεν
0: κάτι άλλο. Μισό λεπτά και απλά να το πω. Χθες έβλεπα την κινητοποίηση έξω από το Ιπποκράτειο που μαζεύτηκαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με τα μπλουζάκια «Δεν φοβόμαστε». Το θέμα είναι να κάνουμε εδώ ασκήσεις θάρρους. Το μήνυμα δεν είναι «Δεν φοβόμαστε». Οι τρομοκράτες δεν καταλαβαίνουν από τέτοια. Τι κι αν είπαμε εμείς «Δεν φοβόμαστε». Αυτό που πρέπει να φωνάζουμε διαρκώς είναι «συλλάβετε τους χθες». Αν δεν συλληφθούν, δεν πάνε να φωνάζεις, δεν φοβόμαστε, να βάζεις μπλουζάκι, να βάλεις καπελάκι. Και επίσης, επειδή αυτό ήταν και σαν μια διαμαρτυρία από ό,τι κατάλαβα, οι διαμαρτυρόμενοι έναντι ποιον διαμαρτυρήθηκαν? Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Αν είναι ελεύθεροι τρομοκράτες.
1: Το μήνυμα ήταν στην τρομοκρατία.
0: Παραμένουν
1: αυτό αποφάσισαν να κάνουν. Το οποίο δεν έχει κανένα νόημα γιατί είχε χαθεί ένας άνθρωπος και από λάθη τα οποία έχουν γίνει γενικώς.
0: Όπως.
1: Υποτίθεται τους αναρχικούς, ξέρεις.
0: Οι τρομοκράτες της Μαρφίν, για παράδειγμα, ελεύθεροι κυκλοφορούν.
1: Αυτό.
0: Ακόμη και τώρα. Άρα το βρίσκω υποκριτική τη στάση αυτή σε έναν βαθμό. Αυτό θέλω να επισημάνουμε μόνο.
1: Είναι.
0: Λοιπόν.
1: Είναι υποκριτική γιατί, άμα θέλει, του συλλαμβάνει και τελειώνει υπόθεση.
0: Ναι, πρέπει να έχει και τα στοιχεία βέβαια. Αυτό λένε διαρκώς. Ότι αν δεν δέσει τι υποθέσει και αν δεν είσαι σίγουρο για αυτά που έχει στα χέρια σου, δεν μπορεί να του συλλάβει.
1: Εγώ ακούω χθε το πρωί την εκπρόσωπο αστυνομία να λέει ότι είναι θεμαρών η σύλληψη.
0: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα τώρα, καταλαβες. Mm. Όταν λες πολλά λόγια και κάνει επικοινωνιακά πιο εντυπωσιακά πράγματα.
1: Και αυτά λέγανε.
0: Βάζεις τον πύχη των προσδοκιών. Μήπως να αφήσεις να πεις το αποτέλεσμα απευθείας και να.
1: Και τους έχουμε κυκλώσει και ξέρουμε από 30 αναρχικούς αυτοί είναι, άρα τι συζητάμε. Λοιπόν, αλλάζουμε κλίμα τελείως.
0: Έχει παρέα τώρα.
1: Αλλάζουμε κλίμα τελείως. Γιατί παρασυρώμαστε κι εμείς.
0: Είναι η Μάρο κοντά μας.
1: Η Μάρο Συνεταρχή. Και η αρχιτέκτα της καρδιάς μας. Και η κυρία Γεωργία περιμένει. Το κορίτσι εδώ πέρα. Το γλυφαδιώτικο.
0: Σας χρειαζόμασταν πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι. Να πάρουμε μια ανάσα.
0: Πού είναι η μικρή όμως, δεν μου λες.
2: Είναι στο summer camp, αλλά εντάξει.
0: Θα ξανάρθει.
2: Βέβαια.
0: Ωραία, εντάξει, θα την περιμένουμε. Φυσικά.
1: Θα κάνει διακοπές μαμά.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι,
1: μπορεί.
2: Φοβερές
1: διακοπές. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το δώρο μας από το cookout.gr που είναι εδώ μαζί μας όπως κάθε Παρασκευή. Ξεκινάμε το δώρο για εσάς, φίλους που μας ακούτε.
2: Βέβαια. Έχουμε ένα τραπέζι για δύο άτομα στο Ρομπάτο του Χρόνη Δαμαλά. Που τώρα έχει βγάλει τα τραπεζάκια του έξω στην πλατεία Λακωνίας, στους Αμπελόκηπους, και μας περιμένει με ένα ανανεωμένο μενού. Και για να δώσουμε έτσι και μια γεύση στους ακροατές μας, βεβαίως, θα δοκιμάσει ο τυχερός μας, το τυχερό ζευγάρι που θα πάει, γκιόζα, πιτάκια του Χρόνη Δαμαλά, που τώρα τα συνδυάζει με φρέσκα μυρωδικά, υπέροχο κολοκύθι με κρέμα φέτα, σε ένα καρπάτσιο με καρπούζι, ντομάτα και passion fruit, πολύ καλοκαιρινό, αγκινάρα τεμπούρα με άγριο σκόρδο και φυσικά το διάφραγμα στη ρομπάτα με μελιτζάνα, τσίλι και βασιλικό, φοβερό. Οπότε περιμένουμε ποιος θα είναι τυχερός που θα πάει.
0: Μου άκουσε να δεις τι θα γίνει. Το θυμάσαι τον αριθμό εσύ απ' έξω? Μετά
2: όχι,
0: από τόσο καιρό.
2: Δυστυχώς.
0: Ούτε σημάρω.
2: Το 28 δεν είχε
0: όχι.
2: Πει.
0: Όχι. 210-48-00-170-174 τηλεφωνείτε για να κερδίσετε αυτό το υπέροχο τραπέζι στο Ρομπάτα. Νομίζω ότι θα μπορείτε να δοκιμάσετε όλα αυτά και πολλά περισσότερα φυσικά.
1: Και τρομερό σεφ ο Χρόνης Δαμαλάς.
0: Είχατε Γεωργία προαναγγείλει την προηγούμενη Παρασκευή ότι θα φέρετε τους βλιτοκευτέδες.
2: Α, ναι,
0: τους φέρατε.
2: Μα ό,τι λέμε εμείς γίνεται.
0: Δεν θα τους φέραμε. Είναι εύκολη.
2: Είναι πολύ εύκολη, και, αλλά επειδή εντάξει δεν έχουμε όλη την ίδια άνεση στην κουζίνα, τους έχουμε σε συνταγή βήμα-βήμα.
0: Τέλεια.
2: Οπότε βλέπουμε και τις εικόνες και όλα τα βήματα αναλυτικά.
0: Φωτογραφίες.
2: Είναι σε φωτογραφία,
0: τέλεια.
2: Ναι, σε εικόνα. Είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι μια καλή ιδέα για να αξιοποιήσουμε τα βλήτα που μπορεί να μας έχουν μείνει. Και δεν έχουμε τι άλλο να τα κάνουμε.
1: Ωραίο.
2: Θα κάνουμε έναν ωραίο κεφτέ για μεζές τιμές.
1: Διαφορετικό. Πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Ερώτηση: κάτι που κάνουμε το καλοκαίρι. Το λάθος με τα αυγά στο ψυγείο. Για εξηγήστε μου τι είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το έχετε αυτά τα θέματά σας.
2: Ναι. Γιατί τι κάνουμε οι περισσότεροι όταν παίρνουμε αυγά? Τα βάζουμε στο ψυγείο.
1: Σωστά.
2: Παρότι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικά δεν χρειάζεται. Γι' αυτό και στο σούπερ μάρκετ τα βρίσκουμε στα ράφια και όχι στα ψυγεία. Είναι παστεριωμένα τα βουλάκια μας. Αλλά τέλος πάντων επιλέγουμε και τα βάζουμε όλοι από συνήθεια στο ψυγείο.
1: Ναι, γιατί όμως το κάνουμε, όντως έχεις δίκιο.
2: Από συνήθεια.
1: Όλοι το. Σα πω γιατί έξω τα αφήνουμε. Έξω είναι.
2: Ναι, γιατί σε είναι παστεριωμένα είναι. Και είναι μια χαρά και μπορείς να τα καταναλώσεις. Αλλά.
1: Καλά, τώρα έμεινα από το στόμα αριστερά. Είναι αυτόματη κίνηση. Με το παίρνεις τα αυγά, τα βάζεις στο ψυγείο. Ενώ σου πούμε
2: και
1: τα είναι έξω.
2: Και πού τα βάζεις? Στην πόρτα του ψυγείου.
1: Ναι, μπράβο.
2: Μέγαλα.
0: Ακόμη χειρότερα.
2: Αυτό είναι το μεγάλο λάθος.
0: Και είναι οι θήκες στο ψυγείο.
2: Είναι λάθος. Και είναι οι θήκες. Αλλά.
0: Όλα τα ψυγεία είναι λάθος, ρε παιδιά.
1: Όλα.
2: Δεν είναι ενσωματωμένη.
0: Το βάζεις εσύ.
2: Τη βάζεις και την βάζεις.
1: Ναι, αλλά για εκεί όμως, δεν πάει αλλού αυτή η θήκη.
0: Πού θα τη βάζεις?
2: Εγώ τη βάζω στο ράφι, μέσα. Γιατί πέραν του ότι άνοιξε κλείσε, αν το κάνεις νευρικά μπορεί να γεμίσει κάτω αυγά η κουζίνα σου. Το πρόβλημα με την πόρτα είναι ότι τώρα το καλοκαίρι με τη... που είναι υψηλές θερμοκρασίες, ανοιγοκλίνουμε, αυξομειώνεται η θερμοκρασία στην πόρτα πιο γρήγορα από ότι στο υπόλοιπο ψυγείο. Άρα δεν είναι καλό αυτό για τα βουλάκια μας. Πρέπει να τα έχουμε στο ράφι.
3: Στο ράφι. Και επίσης λένε ότι πρέπει να τα αφήνεις και στη χάρτινη συσκευασία.
1: Α, στη βάση του.
2: Ναι, ωραία, ναι. Είναι, ναι.
0: Λοιπόν, μου έχει κάνει κλικ τώρα και βλέπω υπάρχει και βίντεο για τα βίντεο του cookout.gr. Κυρίες και κύριοι, είναι ένα και ένα πραγματικά. Φοβερά προσεγμένη δουλειά. Λέω να φτιάξουμε ένα μουσακά. Αλλά έναν μουσακά, J-Lo, επειδή εμείς είμαστε σε διατροφή διαρκώς, λέω να φτιάξουμε ένα μουσακά light. Α, και ωραία, τι θα έχει αυτός ο μουσακάς, Γεωργία?
1: Ο light.
3: Γιαούρτι στην μπεσαμέλ. Είναι
0: γιαούρτι,
3: μια πιο ελαφριά εκδοχή. Όλα τα άλλα είναι οι κλασικές μελιτζάνες, ο κιμάς, η πατατούλα.
0: Α,
3: όλα
0: θα τα ψήσουμε, δεν θα τα...
3: Ναι, δεν θα τα τηγανίσουμε.
1: Α, όπως
3: γίνεται. Τηγάνες,
1: μελιτζάνες και πατάτες, ναι.
0: Παιδιά, ωραίο θα βγει αυτό. Έλα, Τζέιλο, μην κάνεις έτσι.
1: Ωραίο θα
0: βγει. Ωραίος είναι. Έστε στη μουσακάρα τώρα την κανονική.
1: Κοίτα, αν φας μουσακά, το φας κανονικά. Αλλά αυτή είναι μια ωραία εκδοχή.
0: Μου αρέσει εμένα η ιδέα.
2: Να σας πω κάτι. Και μην κάνετε την κρέμα γιαουρτιού αν δεν θέλετε. Βάλτε την μπεσαμέλ, το δέχομαι. Ψήστε όμως τα λαχανικά στο φούρνο.
3: Ναι,
2: αλήθεια, είναι πολύ ωραία.
3: Αυτό.
2: Και δεν χρειάζεται
3: έχεις
2: πολλά τα ψιά. Βάζεις, ας πούμε, εγώ κάνω πατάτα, κολοκύθι, μελιτζάνα, τα θέλω όλα. Πρώτα ψήνω τις πατάτες, μετά βάζω πάνω τα κολοκυθάκια, ξαναψήνω. Μετά βάζω τις μελιτζάνες, ξαναψήνω. Και μετά χτίζω το μουσακά.
0: Και βγαίνει μια χαρά.
2: Τέλειος.
0: Εντάξει, μπορεί να μην έχει τη λαδίλα, αλλά θα
2: δεν έχει καθόλου λαδίλα.
0: Ναι, και από τον κιμάρε, επειδή θα την έχει την έξτρα νοστιμιά.
3: Αυτό, μα στα σπίτια, δεν ξέρω αν τηγανίζουν πια τόσο συχνά.
0: Ναι.
3: Ζω σε κάποιο
0: η αλήθεια
3: άλλο
0: είναι, επειδή το λέει ωραία η
1: Γιώργη,
0: η αλήθεια είναι ότι πλέον στα σπίτια το τηγάνι δεν μπαίνει όσο έμπαινε παλιά.
3: Ναι, okay, σίγουρα.
0: Είναι το μόνο σίγουρο. Όσοι μπορούν να το αποφύγουν, το αποφεύγουν. Αλλά τώρα σου λέει ότι υπάρχουν κάποια φαγητά.
3: Εντάξει,
0: που
3: ναι,
0: είναι πιο μερακλείδικα.
3: Σίγουρα.
1: Τα φτεδάκια, ας πούμε, να τα κάνεις τηγανιτά.
0: Ναι, αλλιώς φτιάξει το μπιφτέκι τώρα.
1: Αλλιώς θα το φούρνο. Εντάξει, εμένα μου αρέσει και παντού, αλλά σου λέει το κιστάκι είναι τηγανιτό περισσότερο.
2: Ωραία. Δεν βγαίνουμε κάθε εβδομάδα. Πες ότι βγαίνουμε μία φορά το μήνα. Θα πάμε σε μια ταβέρνα. Το φάμε εκεί πέρα.
3: Εγώ
2: να πάρει άλλο την τηγανίλα.
3: Σωστό.
2: Θα την πάρει
3: σωστό
2: το σπίτι μας.
1: Σωστό αυτό που λέτε.
3: Αυτό
1: λοιπόν, όπως είστε, Row Bata 210-48-00-170-174. Επιστρέφουμε εδώ το διάλειμμα με την κλήρωση και μόνο. Μαζί μας τα Hondo Center, Lancôme και Biotherm καλλιτικά με προσφορά 35%. Λίγα λεπτάκια στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε μόνο για την κλήρωση.
4: Όταν βάραγε σε Βενιζέλο τα χαράτσα, τα ξέσκησε το λαό. Όταν έβαζες τα έμφυα, το ξέσκησες. Τώρα κλαίτε, ε. Λοιπόν, κάντε ένα debate.
5: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
6: Μα αεροπλάνα και
5: αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
7: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
11: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
12: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
13: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
12: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλις. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
14: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Eco Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
15: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
16: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
15: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
16: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
15: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
16: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
15: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
17: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
15: Σιγά μη τάφινα.
17: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
18: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
19: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
20: Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αυτές οι δύο σε έχουν απομονώσει για να σε απομονώσει.
19: Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Λοιπόν, η ώρα της κλήρωσης. Η ώρα της κλήρωσης για το Ρομπάτα, το τραπέζι από το cookout.gr. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, η Μάρο θα μας ανακοινώσει το όνομα αφού η Γεωργία περιμένει. Πει έναν αριθμό από το 1 ως το 11, παρακαλώ.
2: Έχει παλιό στο αστείο. Θα πω το.
1: Μόνη.
2: Κάτσε τώρα γιατί.
1: Ναι, δεν είναι τόσο δύσκολο, ρε παιδί μου.
3: Η Ανδρονίκη το είπε πιο γρήγορα το νούμερο.
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, κυρία Ελισάβετ Μάνου.
1: Μπράβο, Ελισάβετ. Μπράβο, πού θα πάει λοιπόν?
0: Στο Ρομπάτα.
1: Τέλεια. Κορίτσια.
0: Αμπέλο Γκάρντεν, πλατεία Λακωνία, θα περάσει πάρα πολύ ωραία.
1: Θέλουμε πραγματικά τις επόμενες. Πόσες εβδομάδες μας απομένουν μέχρι να πάρουμε άδεια? Τρεις εβδομάδες.
0: Έχουμε
1: τρεις
0: Παρασκευές. Έτσι νιώθω.
1: Θέλουμε. Ήρθε και ο Τζούνος.
0: Αμέσως μετά.
1: Ναι. Τις επόμενες τρεις Παρασκευές θέλουμε να μας φέρετε τις ωραιότερες συνταγές για το cookout. Πρέπει να αφήσουμε τους ανθρώπους εδώ ενημερωμένους.
0: Και να βάλουμε και νησιά μέσα στο παιχνίδι. Να μας λέτε και νησιά.
3: Τέλεια. Έχουμε πολλά.
0: Τέλεια. Cookout.gr. Φεύγουμε εμείς.
1: Έρχεται ο Γιάννης Τσούνος για τη συνέχεια. Μόνος σου είσαι σήμερα.
0: Μόνος.
1: Μονάχος ούτε τίποτα.
0: Ούτε ένα τέκνο δεν ακολούθησε
1: λοιπόν,
0: σήμερα.
1: Λοιπόν, Γιάννης Τζούνος έρχεται για την επόμενη ώρα, θα είναι κοντά σας. Γιάννη Κολοκυθά, σε ευχαριστούμε
0: σου,
1: πάρα πολύ.
0: Εμείς πάλι δυο μας θα τα πούμε τη Δευτέρα, αλλά εσύ έχεις και άλλο ραντεβού αύριο.
1: Αύριο θα είμαστε μαζί το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του Sky 100,3. Σας περιμένουμε. Καλό σας απόγευμα.
0: Γεια σας και πάμε για Hondo Center όπως είμαστε. Αρώματα Gucci, Ramban και Jean Paul Gaultier. Στα Hondo Center 35%. Γεια σας.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Πες μου πώς γίνεται, αφού έχεις φύγει.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσο.

0: Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σοβαρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από δάσους Χαϊδαρίου ως Λίμνικου Μουνδούρου, στην είσοδο στον Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι ως Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από μεταμόρφωση Κοκκινομήλου και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα ως Μεταμόρφωση. Καθυστερήσεις 10 λεπτών σημειώνονται και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Δήμου Χαρνών και συγκεκριμένα στο λόφο 40 μαρτύρων. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα, στο σημείο επιχειρούν συνολικά 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 οχήματα, ενώ ρήψη νερού από αέρος πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα και σε αγροτοθασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και αέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Η φωτιά είναι μακριά από κατοικίες και στις δύο περιπτώσεις έχει μεταβεί το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών στον καθένα με αναστολή ως την εκδίκαση της έφεσης επέβαλε το τριμελές πλημελιο δικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων του οργανισμού Αθανασία Ρέπα που κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο αποφάσισε νωρίτερα να οδηγήσει σε δίκη στο τριμελές εφετείο κακούργημάτων τα δύο πρώην στελέχη για το κακούργημα της υπεξαίρεσης υπηρεσιακού εγγράφου και να επιβάλλει στους κατηγορούμενους τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο διασπάθησης κοινοτικών πόρων σε βάρος των έντιμων αγροτών και των φορολογουμένων που θα πληρώσουν το υπέρογκο πρόστιμο του 1 δισεκατομμυρίου για το πάρτι διαφθοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη δικαστική απόφαση για τα δύο πρώην στελέχη του οργανισμού. Η νέα παραπομπή για κακούργημα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτει το μέγεθος της συγκάλυψης από την κυβέρνηση, σχολίασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αντικείμενο της σύσκεψη ήταν ο συντονισμός των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών αλλά και τυχόν ηθικών αυτούργων της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα η αστυνομία δημοσιοποιεί στοιχεία από τη δράση των αρμόδιων υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση περιστατικών εμπριστικών επιθέσεων. Όπως αναφέρει μόνο στην Αττική, σχηματίστηκαν 191 δικογραφίες για εμπριστικές επιθέσεις την περίοδο 2024-2026 και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 151 συλλήψεις. Θύμα δύο Ρώσων φαρσέρ έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, νομίζοντας ότι συνομιλεί με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ουκρανού Πρόεδρου Ζελένσκι. Στη συνομιλία που έχει καταγραφεί σε βίντεο, γίνεται μεταξύ άλλων εκτενής αναφορά στο περιστατικό με το Ουκρανικό ντρόν ανοιχτά της Λευκάδας. Οι δύο φαρσέρ εμφανίζονται μάλιστα να προειδοποιούν για το ενδεχόμενο επανάληψη του περιστατικού. Ο κ. Ντόκος φέρεται να αναφέρει ότι θα γίνουν εκλογές στη χώρα μας τους επόμενους μήνες. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για υβριδική επίθεση με χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Τονίζουν ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών και υπογραμμίζουν ότι δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Σε ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ ζητά την παρέτηση του κ. Ντόκου και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι σιωπά για αυτό το πρωτοφανές συμβάν. Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πλήρεις εξηγήσεις και να αναλάβει τις πολιτικές ευθύνες της. Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του, διερωτήθηκε στη δήλωσή του Αντώνη Σαμαράς. Υποψήφιος δικαστικός γραμματέας αποβλήθηκε από την Εθνική Σχολή Δικαστών στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να προσκόμισε πλαστό πτυχίο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελία πρωτοδικών. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει τοπικά και δεν αποκλείται να σημειωθούν μπόρες, ίσως και παροντική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιάννης Τζούνος.

να κάνεις και Παρασκευή απόγευμα, έτσι. Λοιπόν, η άλλη εδώ πέρα flowers, η άλλη πριν Μαρία με το Γιάννη φαγητά, λέει, συνταγές, καλή όρεξη, καλή αυτό, 5 η ώρα, δηλαδή μας κόψει η πείνα τώρα. Θα τους πιάσαν και έλεγαν και συνταγές και τέτοια. Έξω γίνεται χαμός με την κίνηση. Καλό σας απόγευμα. Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 5. Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Είναι απόγευμα Παρασκευής. Ο μήνας έχει 3. Με την κυρία Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου να είναι εδώ κοντά μας. Γεια σου Δήμητρα, πώς είσαι, σε τι διάθεση, τι σε επηρέασε τώρα εσένα, η κίνηση ή τα φαγητά που έλεγαν εδώ? Τα φαγητά. Μα δεν τρέπονται τώρα, είναι δυνατόν? Καλά κάνουν, αλλά. Άμα... Ναι, μουσακά τώρα και τι ωραία πράγματα, έτσι. Αντί να σχολιάζει όλα αυτά, έχουμε να σχολιάσουμε επικαιρότητα που είναι. Τι να πει. Ο κύριος Πέτρος Κυργυλής στην δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην μουσική επιμέλεια της ίδιας εκπομπής, όπως κάθε μέρα. 2-10-48-00-170-174. Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Κυρίως ό,τι συμβαίνει εκεί έξω, στην κίνηση, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Θα σας τα πω τώρα σε λίγο. Απαντά η κυρία Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο του Sky έως τις 6 παρά 10 ο Γιάννης Τζούμος.

Νομίζω θα ήταν καλύτερο να λέμε που δεν έχει κίνηση στον Κηφισό, ειδικά στην άνοδο, επειδή ακούσατε και την Δέσποινα Δεξιτοπούλου πριν στο δελτίο ειδήσεων. Υπάρχουν καθυστερήσεις και από ό,τι βλέπω εδώ από το Εγάλεο ξεκινάει η κίνηση κατά κόκκινο. Τι κόκκινο της φωτιάς είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, μέχρι και τα πρακτορία και στο Περιστέρι και στα Πατήσια. Για πάμε στα κλασικά της μεταμόρφωσης. Εντάξει. Α, στη μεταμόρφωση έχει... Να, από τα Πατήσια και μετά ανοίγει λίγο και ξαναπιάνει εκεί στη μεταμόρφωση. Στη μεταμόρφωση είναι και η άνοδος και η κάθοδος, ενώ στα υπόλοιπα σημεία είναι η άνοδος αυτή που έχει πρόβλημα. Τι κάνει, φεύγετε. Διακόπες έχουν ξεκινήσει κάποιοι αδειούχοι, κάποιοι άλλοι φεύγετε για Σαββατοκύριακο. Μπράβο, πολύ καλά κάνετε. Δεν το συζητάω, ότι όποιος μπορεί. Αντί να είναι εδώ πέρα τώρα με πόσους βαθμούς έχει, δηλαδή από το αυτοκίνητο μέχρι εδώ, σε πιάνει η καρδιά σου, δηλαδή τόση ζέστη είσαι και στην άσφαλτο. Φορτώνει λίγο και η Αττική Οδός προς το Δαχτυλίδι και πάμε και στο κέντρο της... Α, και η Κηφισίας έχει πρόβλημα. Και η Κηφισίας βλέπω ότι έχει πρόβλημα, εκεί στο ύψος του Χαλανδρίου και λίγο πιο πάνω στο Μαρούσι. Κέντρο Αθήνας, τα γνωστά σημεία, Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού, εδώ λίγο στην άνοδο της Συγκρού φτάνοντας προς το κέντρο, προς το Σύνταγμα δηλαδή, υπάρχει ένα προβληματάκι και πέριξ του Συντάγματος, έχει κίνηση. Λοιπόν, μεγαλύτερο πρόβλημα στην άνοδο του Κηφισού, όποιος είναι εκεί και διαπιστώσει ότι συμβαίνει κάτι άλλο εκτός από κίνηση, εδώ είμαστε 2 10 48 0 0 170 έως 174.

0: Και στην έξοδο προς Ελευσίνα στην Αττική Οδό υπάρχει πρόβλημα, μου λέει ο φίλος μου ο Μανώλης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη, να είσαι καλά. Λοιπόν, και πάμε στην κλασική πρώτη επικοινωνία με τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, διότι δεν ξέρω τώρα, εδώ γύρω στις 5 το μεσημέρι, Γιώργο, πιάνουν οι φωτιές. 3, 4, 5. Ε.
1: Δεν ναι,
0: έχουμε ισχυρούς ανέμους τώρα.
1: Ναι, δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους.
0: Για πες τώρα λοιπόν που έχουμε φωτιά.
1: Αλλά είναι αυτή η ώρα, οι θερμές στιγμές της ημέρας, δηλαδή εδώ που έχουμε το μέγιστο του ήλιου και της ζέστης, ξεσπούν οι φωτιές.
0: Ναι.
1: Το βλέπουμε κάθε χρόνο να συμβαίνει.
0: Εντυπωσιάστηκα με το βίντεο που δείξαμε από το πώς, από την έναρξη της φωτιάς στο Ρέο Καστρο. Φαντάζομαι
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: έχετε
1: ναι.
0: δει και όλοι σας. Έτσι, η φωτιά ξεκινά από ένα τσιγάρο,
1: ναι.
0: το οποίο πετά κάποιος. Και δεν, αρκετοί το κάνουν έτσι, δεν θα έπρεπε, αλλά, εν πάση περιπτώσει, μην ανακαλύπτουν την Αμερική και μην είμαστε υποκριτές τώρα. Λοιπόν, έξω από το παράθυρο πάει σε κάποια ξερά χόρτα. Και για πότε εξαπλώνεται, για πότε γίνεται μεγάλη φλόγα, είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά, ξεκίνησαν τα χόρτα, τα ξερά χόρτα να πετούν φλόγες και μετά αυτό σιγά σιγά επεκτάθηκε. Το 85% των πυρκαγιών στη χώρα μας είναι από αμέλεια.
0: Είναι από αμέλεια, δηλαδή ναι. αυτά που λέμε barbecue, ηλεκτροσυγκολήσεις.
1: Ναι, τέτοια.
0: Επιστρέφουμε τώρα να τα πούμε αυτά, αλλά να πάμε στην πρώτη φωτιά. Θα μας πεις και εσύ περισσότερα σε λίγο. Χρήστος Στρατουλάκος είναι εκεί. Είναι στο σημείο για τη φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Χρήστο μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γιάννη. Υπάρχει ένα γεγονός στο περιοριστικό σώμα για φωτιά η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή Σπαθοβούνι της Κορινθίας λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι. Η φωτιά, από ό,τι μαθαίνουμε, Γιάννη, έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση έχουμε από το πυροσβεστικό σώμα. Το σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις. Είναι σε αυτή την ώρα, ενώ αναμένεται να ενισχυθεί η δύναμη που επιχειρεί στο συγκεκριμένο σημείο, είναι 85 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων της ένας ΜΟΔΕ, 21 οχήματα και από αέρος έχουμε μεγάλη παρουσία του πυροσβεστική στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων τον ένα. Κάνει τον συντονισμό της αέριας επιχείρησης.
0: Ισχυρές δυνάμεις επομένως, ναι, Χριστό,
2: ναι.
0: έτσι.
2: Ναι, έχει πάρει διαστάσεις η φωτιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, παραλαμβάνω. Ωστόσο, έχει πάρει διαστάσεις. Ναι. Να σου πω, Γιάννη, ότι είχαμε και στις 5 ώρα και μήνυμα από το 112 για ενημέρωση των κατοίκων στο Σπαθοβούνι Κορινθίας να είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί. Ευχόμαστε να μην χρειαστεί να υπάρξει εκένωση της συγκεκριμένης περιοχής.
0: Ναι.
2: Επίσης, μεταβαίνει και τον drone. Της πυροφέρειας Πελοποννήσου της ομάδας Ίκαρος, προκειμένου και από αέρος να έχουν μια καλύτερη εικόνα στο πεδίο των επιχειρήσεων και οι επίγειες δυνάμεις αλλά και τα εναέρια μέσα. Η ευχή όλων είναι να μπορέσουν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Είναι δασική, θα παραλαμβάνω. Δυστυχώς η ΣΑΗ δεν βοηθάει τις προσπάθειες στην κατάσβεση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Θα ελπίσουμε ότι και οι επίγειες δυνάμεις και τα εναέρια μέσα θα μπορούν να ελέγξουν την πυρκαγιά. Και να μην απειληθούν κατοικισμένες περιοχές.
0: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα
1: Όχι,
0: πολύ.
1: Μια ερώτηση, μια βοήθεια, Χρήστο μου.
0: Ναι.
1: Ναι. Από την Εθνική Οδό τη βλέπουν τη φωτιά. Δεν υπάρχει θέμα με την Εθνική Οδό να πάει κάποιος Τρίπολη.
2: Αναφερόμαστε ακριβώς σωστά στην Εθνική Οδό Κορίνθου Τρυπόλεως. Mm. Είναι κοντά η φωτιά. Δεν έχει πλησιάσει τον αυτοκινητόδρομο. Σε περίπτωση που πλησιάσει, θα υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας για να μην υπάρξει απειλή. Προς το παρόν δεν έχει πλησιάσει το συγκεκριμένο σημείο.
0: Χρήστο, σε ευχαριστούμε. Προς το παρόν θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Πάμε και στον κύριο Νίκο Σταυρέλη, ο οποίος είναι ο Δήμαρχος Κορινθίων. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πείτε μας κι εσείς πώς είναι η κατάσταση, γιατί μας έλεγε και ο συνάδελφος ο Χρήστος Στρατουλάκος ότι καίει ανεξέλεγκτα η φωτιά εκεί στο Σπαθοβούνι.
3: Πράγματι, αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει πάρει διαστάσεις. Όμως, με την παρέμβαση των εναέριων μέσων που έχουν φτάσει ήδη 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη και οι επίγειες δυνάμεις, θεωρώ ότι είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Ακόμα δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερα στοιχεία. Είναι ο Δήμος, είναι εθελοντικές οργανώσεις, είναι σε συγκεκριμένα σημεία ελεγχόμενη. Δεν είναι η περιοχή με πευκά, είναι με πουρνάρια και ένα ειδικό άλλο δασικής έκτασης.
0: Μάλιστα.
3: Πιστεύω πρώτα Θεός να αντιθέσουν σε έλεγχο.
0: Είναι κοντά σε οικισμούς?
3: Όχι, δεν είναι κοντά στον οικισμό. Είναι μεταξύ του οικισμού Κουταλά και του οικισμού Μαψού. Mm-hmm. Αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος αυτή τη στιγμή.
0: Να ξεφύγει προς τα εκεί.
3: Θα ελεγχθεί.
0: Ναι, γιατί υπήρξε και το 112 για εγρήγορση, έτσι, για να το διευκρινίσω.
3: Ναι, πράγματι, δώσαμε με το 112 την ενημέρωση των πολιτών όπως οφείλουμε. Δεν έχουμε δώσει για εκένωση, δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Καλησπέριζουμε, κύριε Δήμαρχο.
3: Δεν τίθεται και θέμα έθια του αυτοκινητόδρομου, επειδή σα άκουσα
1: πριν. Ωραία, ναι, ναι, ωραία,
3: γιατί η κυκλοφορία γίνεται κανονικά.
0: Έχει σημασία αυτό. Να είστε καλά, κύριε Σταυρέλη, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, μαζί με τον Γιώργο Κεραμετζόγλου τώρα θα υποδεχθούμε τον Δήμαρχο Αχαρνών. Διότι, Γιώργο, και εκεί είχαμε μια φωτιά.
1: Ναι,
0: είναι σε καλύτερη κατάσταση, βέβαια.
1: Εκεί η φωτιά στο λόφο των 40 μαρτύρων είναι αστική περιοχή. Έγινε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά τώρα από ό,τι μαθαίνω εκεί και από το αθλητικό κλιμάκιο του Δήμου πάνε καλά τα πράγματα και αν
0: για να δούμε ο κύριος Σπύρος
1: θεωρώ ότι πλησιάζουμε προς η οροθέτηση. Ναι.
0: Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Λοιπόν, πώς έχει η κατάσταση τώρα με αυτήν την πυρκαγιά η οποία ξέσπασε σε αστικό ιστό, όπως μας λέει ο Γιώργος.
4: Αυτή η πυρκαγιά τώρα πλέον είναι ελεγχόμενη. Ουσιαστικά σβήνεται από την πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι στο λόφο των 40 μαρτύρων και για να καταλάβετε είναι στα όρια του οικισμού του Δήμου μεταξύ Δήμου Αχαρνών και Δήμου Φιλής.
1: Έτσι.
4: Εκεί δίπλα υπάρχουν κάποιες κατοικίες Ρωμά,
0: ναι,
4: οι οποίοι συχνά πυκνά, μη σας πω σχεδόν σε καθημερινή βάση, βάζουν πυρκαγιές. Προσπαθούν να τα αντιμετωπίσουμε και να το διαχειριστούμε. Μαζεύουν λάστιχα, μαζεύουν διάφορα πλαστικά και βάζουν εστίες πυρκαγιών. Και από εκεί ξεκίνησε, φαντάζομαι, και σήμερα, γιατί συμβαίνει συχνά πυκνά στο Δήμο μας. Ναι. Παρ' όλα αυτά δεν κινδύνευσε κανείς, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, δεν ήταν κοντά σε κατοικίες.
0: Ναι.
4: Ήταν άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας του Δήμου μας, όπου εμείς, με ξέρετε, με 4 μικρά πυροσβεστικά που έχουμε και με 4 υδροφόρες, κάνουμε άμεση παρέμβαση σε τέτοιες πυρκαγιές. Και να ξέρετε ότι είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει πολύ πολύ συχνά στο Δήμο.
0: Μάλιστα.
4: Ακόμα ειδικά σε αυτές τις περιοχές.
1: Πάντως δεν απειλήθηκαν το παλιό εκκλησάκι του 40 Μαρτύρων Δήμαρχη, έτσι.
4: Όχι, ήταν στα πρανή του λόφου. Εντάξει, όχι, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα ιδιαίτερο.
0: Πάντως υπάρχει τώρα και επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική, όπως μας τα λέει ο κύριος Βρετός. Οριοθετήθηκε η φωτιά αυτή, χωρίς να υπάρχει τώρα ενεργό μέτωπο. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ενδεχομένως
0: να πρέπει να γίνει μια συζήτηση μεγαλύτερη και κάποια στιγμή θα το ανοίξουμε.
1: Όχι, αν ξέφευγε
0: το θέμα.
1: Αυτή η φωτιά στο σημείο αυτό, θα παίρνετε και μετά. Εκεί, αν δεν κάνω λάθος, Δήμαρχε, δεν είναι και η Αγίου Πελάγους ή ο δρόμος ο κεντρικός που αντιμετωπίζαμε παλιότερα και τις πλημμύρες και όλα αυτά.
4: Είναι από την κάτω μεριά.
1: Από την κάτω μεριά.
4: Ναι. Αλλά σας λέω και πάλι ότι το φαινόμενο είναι συχνό πυκνό στην περιοχή της συγκεκριμένη, λόγω του ότι οι Ρωμά μαζεύουν διάφορα υλικά, πλαστικά, λάστιχα.
0: Αυτό είναι ένα θέμα, κύριε Δήμαρχε, που πρέπει κάποια στιγμή να αναδειχθεί. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να αναδειχθεί.
4: Συμφωνώ. Έχουμε μεγάλο θέμα με αυτό.
0: Γιατί είναι καθημερινό από ό,τι μας λέτε και προφανώς οι φωτιές μπαίνουν για να αφαιρεθούν τα μέταλλα, έτσι δεν είναι?
4: Την ίδια περιοχή είχαμε και την περασμένη Παρασκευή, πριν μια εβδομάδα δηλαδή, φωτιά εκεί, και την περασμένη Δευτέρα και σήμερα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος
4: Σπύρος
0: Βετρός, ο Δήμαρχος Αχαρνών, έχει οριοθετηθεί και χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι και επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική. Οπότε, Γιώργο, φαντάζομαι ότι τώρα η πυροσβεστική υπηρεσία επικεντρώνεται σε αυτή τη φωτιά η οποία καίει ανεξέλεγκτα στο Σπαθοβούνι, έτσι.
1: Στο Σπαθοβούνι, βέβαια, με πολύ ισχυρές εναέριες δυνάμεις, είναι τα 4 ελικόπτερα και τα 4 αεροσκάφη, 3 πεζοπόρα τμήματα και 70 πυροσβέστες εκεί που επιχειρούν. Θα προσπαθήσουν να την θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο. Από ό,τι μας είπε και ο Δήμαρχος στην Κόρινθο, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Επίσης, οι υπόλοιπες φωτιές που είχαμε σήμερα το μεσημέρι και στα κανάλια στο Μουζάκι πάνω στην Καρδίτσα έχει οριοθετηθεί. Επίσης και στο Καλαμίτσι της Καβάλας και αυτή έχει οριοθετηθεί. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η πιο επικίνδυνη είναι η Κόρινθος.
0: Εκεί στο Σπαθοβούνι.
1: Εκεί στο Σπαθοβούνι. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Είναι η χαμηλή βλάστηση. Είχε γίνει και πέρσι, περίπου μέσα Ιουλίου, μια μεγάλη πυρκαγιά στο Σπαθοβούνι και με δυσκολία ελέγχθηκε αυτή η περιοχή και γι' αυτό από τις πολλές βροχές του χειμώνα βγήκε φυσική βλάστηση και αυτό καίγεται λοιπόν σήμερα. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο και αυτή η πυρκαγιά.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για οποιασδήποτε νεότερες πληροφορίες θα μας ενημερώσεις. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε εδώ αυτό το οποίο συζητούσαμε πριν και με τον Γιώργο, ότι το 85% και ίσως και ένα μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών μπαίνει από αμέλεια. Και όταν λέμε αμέλεια, είναι στην κυριολεξία αυτή η λέξη. Δηλαδή, καμιά φορά θα πω εγώ είναι και ασυνειδησία από κάποιους. Δηλαδή, όταν έχουμε 7 ή 8 μποφόρ, όταν έχουμε τις πιο υψηλές θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα αυτή την εβδομάδα οι τρεις τελευταίες ημέρες ήταν οι πιο δύσκολες ημέρες, γιατί είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Και όταν εσύ, πώς να το πω, δεν δίνεις καμία σημασία, τα γράφεις εκεί που, τι να πω, τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας, της πυροσβεστικής που τα ακούσα από τις τηλεοράσεις, που τα ακούσα από τα ραδιόφωνα, τι ακούς δηλαδή, ότι δεν μπορείς να πας να κάνεις μέσα στο δάσος μπάρμπεκιου. Να μην σου πω ότι δεν μπορείς να κάνεις μπάρμπεκιου ούτε καν και στην αυλή σου. Είναι δυνατόν, άμα έχει 7 και 8 ανέμους. Τι, πώς θα το ελέγξεις, πώς θα ελέγξεις τη σπίθα, πώς θα ελέγξεις την κάφτρα. Δεύτερον, εάν είναι να κάνεις εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης ή οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα, τροχού για παράδειγμα, βγάζεις πινθήρα και είναι απαραίτητο να το κάνεις με 7 και 8 μποφόρ και με αυτές τις θερμοκρασίες. Νομίζω καταρχήν απαγορεύεται ως εργασία. Ως εργασία δεν μπορείς να το κάνεις με αυτές τις θερμοκρασίες. Αλλά πέραν αυτού, δεν βλέπεις, δεν ακούς. Και το τρίτο, το οποίο το έχουμε συναντήσει πάρα πολύ συχνά, έτσι, είναι αυτό το κάψιμο στα ξερόχορτα. Ότι τώρα μου ήρθε εμένα να πάω να καθαρίσω το χωράφι και να κάψω τα ξερόχορτα και εντάξει, μωρέ, θα την περιορίσω εγώ τη φωτιά, το χωράφι μου είναι, το ξέρω, βάζω μια φωτιά, ξεφεύγει η φωτιά και μετά γεια πυρημιχθεί το. Δεν ξέρεις πώς μπορεί να φύγει η φωτιά και όλοι το έχουμε δει, ζούμε σε μια χώρα που θα ζούμε με τις φωτιές, το ξέρουμε. Έχουν γίνει πολλά βήματα για να προλαβαίνουμε τις πυρκαγιές. Ο αριθμός που δίνει η πυροσβεστική για το πόσες εκκινούν και υπάρχει κατάσβεση μέσα στην πρώτη ώρα είναι πραγματικά εντυπωσιακός. Αλλά υπάρχουν και πυρκαγιές που ξεφεύγουν. Είναι απολύτως λογικό. Το θέμα είναι να μην τις προκαλούμε εμείς από αμέλεια. Σαφώς και οι Δήμοι και οι περιφέρειες πρέπει να κάνουν τα έργα, πρέπει να έχουν παρακολούθηση, πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα ντρόν, όλα τα ηλεκτρονικά μέσα τα οποία έχει η πολιτική προστασία, τους αισθητήρες, όλα αυτά είναι υπέρ μας. Δεν το συζητώ και έχουν βοηθήσει πολύ και το έργο των πυροσβεστών. Να μην συζητήσω δε για τους πυροσβέστες που είναι από την πρώτη στιγμή σε όλα τα μέτωπα, εναέρια και επίγεια και όλες οι δυνάμεις. Αλλά όταν ακούμε αυτές τις οδηγίες, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Αυτό είναι ορισμός της αμέλειας ή και φτάνει και στα όρια της ασυνειδησίας, λέω εγώ. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
6: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
11: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
10: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
11: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
13: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
12: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
16: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
15: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από Πειραιώς ως Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο Πολυκόβρηση ως Κόκκινο Μήλο, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου ως Λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Κάντζα ως Μεταμόρφωση. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης και στην έξοδο για Μαρκόπουλο. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών, στο λόφο 40 Μαρτύρων. Μιλώντας στο Sky, ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρετός τόνισε ότι δεν απειλήθηκε κατοικημένη περιοχή. Διαστάσεις έχει πάρει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας, δήλωσε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης. Τόνισε ότι η φωτιά είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι θα ελεγχθεί. Ανέφερε ότι δεν έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών στον καθένα με αναστολή ως την έφεση επέβαλε το τριμελές πλημελιοδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην Διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων του Οργανισμού Αθανασία Ρέπα, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Θύμα Ρώσων Φαρσέρ έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, νομίζοντας ότι συνομιλεί με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ουκρανού Προέδρου, συζητά για το περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας, ενώ φέρεται να μιλά και για εκλογές τους επόμενους μήνες. Για υβριδική επίθεση κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, επισημένοντας ότι δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής πληροφορίας. Την παρέτηση του κ. Ντόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ. Εξηγήσει ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του, διερωτήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Και ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος αύριο στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και λέει η Δέσποινα τώρα εδώ πέρα στο Δελτίο, με αφορμή το θέμα του κυρίου Ντόκου, έτσι. Λέει ότι οι κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για υβριδική επίθεση με τη χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε και να μην ήταν προηγμένη τεχνολογία, και επειδή είναι προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη, τα είπαμε όλα. Δηλαδή, τι λέει, ότι για το ντρόν στη Λευκάδα, ότι μπορεί και να και δεν ξέρω και είμαστε ανήσυχοι και τα λοιπά και εμείς συνδέσουμε τον πόλεμο εκεί με εδώ γιατί έχουμε τουριστική περίοδο. Ότι μπορεί να ξαναγίνει λοιπόν κάτι τέτοιο και μπορεί να έχουμε και εκλογές τους επόμενους μήνες. Εντάξει, ναι, ωραία. Δεν είχε κάτι άλλο. Δηλαδή, ναι. Τώρα, δεν ξέρω πώς δικαιολογείται αυτό και ούτε είμαστε ειδικοί να δούμε πώς μπερδεύεται η τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Σε κάθε περίπτωση όμως, μιλάμε για τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, έτσι. Του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, εάν αυτό το πράγμα δεν κρίνεται ως σοβαρό, προφανώς και είναι. Προφανώς και είναι σοβαρό. Τουλάχιστον στα αυτιά τα δικά μας και φαντάζομαι και στα αυτιά τα δικά σας, είναι πολύ σοβαρό. Ναι, δύο Ρώσοι φαρσέρ, οι οποίοι πήραν τηλέφωνο, νόμιζε ότι μίλαγε με τον Ουκρανό ομολογό του και το και διότι, και υπόθηκαν αυτά τα πράγματα. Ναι, αυτό έλειπε δά. Να πω τώρα και κάτι άλλο, επειδή διαβάζω έτσι και αυτές τις κυβερνητικές πηγές, ότι αυτό έλειπε δά να διαρρεύσουν και τα απόρριτα. Δηλαδή τα απόρριτα στο τηλέφωνο θα τα πούμε. Ναι, παιδί, αν μιλάς με ομολογό σου, δεν ξέρω, αλλά. Προφανώς και είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Προφανώς και οι αντιδράσεις είναι πολλές και από την αντιπολίτευση. Ακούσαμε τον κύριο Σαμαρά κτλ. Ωραία, αυτό είναι σε πολιτικό επίπεδο. Σε επίπεδο ουσίας πάντως, θεωρώ ότι υπάρχει ένα θέμα που θα πρέπει να εξηγηθεί και να αναλυθεί στο έπακρο. Καλό απόγευμα, σας ακούμε δυνατά από το Δροσέρο, όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. 18 Ιουλίου το ξακουστό πανηγύρι για την καλύτερη γουρνοπούλα σας περιμένουμε. Να είστε καλά ρε παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Δημήτρης λέει δυστυχώς τελείωσαν οι διαγωνισμοί και μαζί οι ελπίδες για ταξιδάκι. Μήπως πας ο δικός, γιατί οι διαγωνισμοί ήταν για καράβι, πήγαινε οδικά κτλ. Ο Χρήστος που είναι, λέει ο Άλεξ, τα είπαμε παιδιά, ο Χρήστος ξεκουράζεται, κάνει κανένα μπάνιο και 40 βαθμούς εδώ πέρα. Πώς θα βγει, έχουμε έναν Ιούλιο ακόμη μπροστά μας μέχρι να τελειώσουμε αυτή τις εκπομπές. Οπότε κάπως πρέπει να βγει. Ο Τάκης θα το λαγωνίσει, συγγνώμη από την κυρία Ρούλα Βρετάκου που την τρόμαξε. Ο Προκόπης μας λέει η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει επανειλημμένα θίξει την παραβατικότητα των Ρωμά και τις λαφερές ενέργειες όπως κάψιμο πλαστικών, κατοχή όπλων κτλ. Ναι, και όλος ο πολλής κόσμος το έχει θίξει αυτό προκόπημα, όχι μόνο η κυρία Λατινοπούλου, το έχει θίξει και η κυρία Λατινοπούλου, μάλιστα, ναι. Το θέμα δεν είναι ποιος το θίγει, το θέμα είναι ποιος το λύνει. Και αν θέλεις και κάτι ακόμα, το θέμα είναι και πώς λύνεται. Πώς λύνεται, μας είπε ο Δήμαρχος Αχαρνών εδώ, και μιας και έχουμε και τον Γιώργο Πρωτοψάλτη εδώ μαζί μας. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
0: Και συζητάμε τώρα αυτό το πράγμα. Ο Γιώργος πρέπει να έχει καλύψει 500 φωτιές που έχουν μπει από Ρωμά, 500 παραβατικές πράξεις, 500 καταδιώξεις και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το θέμα είναι, ωραίες είναι αυτές οι διαπιστώσεις, αλλά είναι για εμάς τους δημοσιογράφους. Να το θίξουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, να το συζητήσω με τον Πρωτοψάλτη, με 5 δημάρχους κτλ. Το θέμα είναι πώς λύνεται αυτό. Δεν λέω ότι θα εξαλειφθεί από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά πώς θα πρέπει να γίνουν ενέργειες ώστε να βαίνει μειούμενο, μέχρι κάποια στιγμή ενδεχομένως να φτάσουμε σε ελάχιστες περιπτώσεις. Όπως και ο Νίκος από την Καλαμάτα λέει, για όλα αυτά που είπες Γιάννη για τις φωτιές έχεις δίκιο. Για τον μπάρμπεκι φταίνει τα παϊδάκια, λέει, γιατί σου φωνάζουν. Πλάκα κάνω. Αλήθεια τώρα δεν έχει επίγνωση ο κόσμος του τι κάνει. Λοιπόν, έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Όταν ο άλλος σου λέει, όταν προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι ότι θα έχει 7 και 8 μποφόρ και εσύ εκείνη τη μέρα θυμήθηκες να πας να απλώσεις την ψισταριά, την ψισταριά με τα παϊδάκια και τα μπιφτέκια και τα αυτά και τα λοιπά και φεύγει η φωτιά. Λοιπόν, τρέχα γύρευε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Παραμένουν τα προβλήματα στην κίνηση, κυρίως στην άνοδο του Κηφισού. Είναι εδώ χαμηλά στο Ρέντι, είναι στο Περιστέρι και είναι και ψηλά στη Μεταμόρφωση. Γιώργος Πρωτοψάλτης, εδώ κοντά μας, γιατί έχουμε και το άλλο μεγάλο θέμα. Έχουμε τις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη, έχουμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αλλά και τους επιχειρησιακούς παράγοντες, γιατί αν δεν κάνω λάθος, άκουσα και την κυρία Δημογλίδου, Γιώργο. που είπε ότι οι συλλήψεις θα τις έχουμε άμεσα. Υπάρχει όλη αυτή η πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει γύρω από αυτό το θέμα, αλλά η ουσία είναι αυτή τη στιγμή επιχειρησιακή. Άρα να δούμε πού στρέφονται οι έρευνες και πώς προχωράμε.
1: Ναι, τώρα δεν γνωρίζουμε για το χρονικό που επίκειται για την εξιχνίαση, αν θα είναι άμεσα, τελικά τόσο άμεσο ή όχι. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται ότι ακόμα υπάρχει ένα κομμάτι της έρευνας που είναι σε πολύ αρχικό στάδιο. Uh-huh. Βέβαια υπάρχουν κάποια στοιχεία που αναμένονται απαντήσεις. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια έχουν βρεθεί κάποια υπολείμματα από τους μηχανισμούς. Μιλάμε βέβαια για κάποια πολύ μικρά υπολείμματα από το περίβλημα σε ένα φιαλίδιο, από κάποια κομμάτια μονοτικής ταινίας. Αρνητικός ήταν ο πρώτος έλεγχος για αποτυπώματα και DNA. Δεν εκτιμούν και λόγω της πυρόσβεσης που έγινε στο σημείο οι αρχές ότι είναι πολύ πιθανό να βρεθεί κάτι από εκεί. Mm-hmm. Το βιντεολειπτικό υλικό συγκεντρώνεται σταδιακά. Υπήρχε ένα μεγάλο κομμάτι που είχε αποτυπώσει καθαρά και γι' αυτό λέγαμε στην αρχή για τουλάχιστον 3 άτομα όσον αφορά τα σημεία των 2 πρώτων επιθέσεων. Προχωράει η συλλογή και από τα 5 χιλιόμετρα μέχρι το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και εκεί τουλάχιστον φαίνεται να υπάρχει εικόνα ενδεχομένως για 5 άτομα, ίσως και περισσότερα. Φαίνεται τουλάχιστον βέβαια αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχουν είναι ότι ενδεχομένως να υπάρχει ένα ύποπτο, να το πούμε σαν κομβόι από κάποιες μηχανές και κάποια άτομα τα οποία φαίνεται να έχουν αυτή την παρουσία. Μένει βέβαια να δούμε αν αυτή η εκτίμηση που έχουν με βάση στο βιντεοληπτικό υλικό θα προκύψει και στη συνέχεια της έρευνας ότι αυτά τα άτομα τα οποία αυτοί θεωρούν ότι μπορεί να είναι ύποπτα και να εμπλέκονται συμμετείχαν σε αυτές τις ενέργειες. Εμείς είδαμε και από εδώ από το SkyGR το βίντεο, το κουμέντο, ένα κόμμα το οποίο αποτυπώνει τουλάχιστον την κίνηση του ενός δράστη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι
0: κάπως έτσι θα έγινε και στις υπόλοιπες
1: φορές. Ακριβώς, είναι δεδομένο ότι μιλάμε για τον ίδιο μηχανισμό, άρα μάλλον και οι ίδιες κινήσεις. Βλέπουμε λοιπόν ένα πρόσωπο τουλάχιστον το οποίο κατευθύνεται πεζό στα σημεία, ενδεχομένως λοιπόν μαζί με το δεύτερο που οδηγεί τη μηχανή και κάποιο υποστηρικτική ομάδα, πολύ γρήγορα κατευθύνθηκαν στα 3 αυτά σημεία και πραγματοποίησαν τις επιθέσεις. Αυτές τις εικόνες που βλέπουμε και εμείς σταδιακά να κάνουν το γύρο του διαδικτύου, τις έχουν ήδη εδώ και αρκετές ώρες τα στελέχη.
0: Νωρίτερα. Άρα, Γιώργο, το βιντεοληπτικό υλικό ουσιαστικά δείχνει το δρόμο, έτσι, κυρίως.
1: Σε πρώτη φάση, ναι, και τι θέλω να δουν, πού υπάρχει το λάθος. Αν υπάρχει κάποιο κρυσφύγετο που αμέσως μετά κατευθύνθηκαν για ασφάλεια.
0: Α, σωστά.
1: Και αυτό μπορεί, σαν διαδρομή μπορεί να έχει αποτυπωθεί. Από πού ξεκίνησαν όλα αυτά, κοιτάνε μέσω από το βιντεοληπτικό υλικό και σε συνδυασμό βέβαια με το πληροφοριακό δίκτυο και τα άτομα τα οποία έχουν χαρτογραφηθεί και αναφέραμε τις προηγούμενες ημέρες από κάποιες καταλήψεις εκενωμένες που μπαίνουν στο κάδρο ως ύποπτοι. Σε συνδυασμό λοιπόν με αυτό το βιντεοληπτικό υλικό θα γίνει μια προσπάθεια αργά γρήγορα να υπάρξουν οι συλλήψεις.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Αν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες και κυρίως αν υπάρχουν συλλήψεις, προφανώς και θα σας ενημερώσουμε. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ομόθυμη καταδίκη από το πολιτικό σύστημα και όλοι είναι σε αυτή την κατεύθυνση του να υπάρξουν συλλήψεις. Προφανώς και θα πρέπει να υπάρξουν συλλήψεις, προφανώς και θα πρέπει να εξιχνιαστεί αυτή η δολοφονική, τρομοκρατική, όπως θέλετε, πείτε το, ενέργεια, διότι θρηνούμε την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Αλλά και πέραν αυτού. Έτσι, σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε δολοφονική ή τρομοκρατική ενέργεια θα πρέπει να εξιχνιάζεται. Λοιπόν, όχι, Δήμητρα, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kiel-Greece.gr. Υποκράτους 33.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
9: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.

0: Λέει Μανιάνα, καλησπέρα Γιάννη μου. Δεν μπορώ να ξεχάσω τον ηλικιωμένο κύριο που πήγε να κάψει κλαριά με δυτικό άνεμο 12 μποφόρ και έγινε το μάτι και είχαμε τους θανάτους και 102 άνθρωποι. Και Κώστας από την Ηλιούπολη, θα ήθελα να μου λύσετε μία απορία, λέει ο Κώστας. Ωραία απορία. Όταν συνέλαβαν το ζευγάρι που ανέβηκε στην κορυφή του Empire State Building, τα τηλεοπτικά κανάλια στην Αμερική έδειξαν πεντακάθαρα τα πρόσωπά τους. Εκεί, λέει, δεν έχουν αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, ή μήπως η κουτόφραγγη Αμερική, στην κουτόφραγγη Αμερική ο νόμος επιβάλλεται κανονικότητα. Λοιπόν, και ο Θανάσης, καλησπέρα παιδιά από την ΕΜΕΑ. Έχουμε μία πυρκαγιά στην περιοχή Σπαθοβούνη, στην περιοχή που είναι πάρα πολύ δυνατή. Αν είμαι, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Υπάρχει συνεχής ρήψη των εναέριων μέσων. Προφανώς και το γνωρίζουμε, Θανάση, αυτό μεταδίδουμε. Ανεξέλεγκτη τώρα η φωτιά. Και είναι εκεί πέρα 8 εναέρια μέσα και είναι και 85 πυροσβέστες. Λοιπόν, όλοι.
1: Σπαθοβούνη είναι εξής που πάει για
0: τρίπολη. Ναι, και κοντά στον Τρίπολη. Είναι ορατή από την Εθνική Οδό. Από ό,τι μας είπε και ο Δήμαρχος Νίκος Σταματέλος εδώ κοντά μας, δεν απειλείται η Εθνική Οδός, όπως δεν απειλούνται και. Να διακοπεί δηλαδή η κυκλοφορία, όπως δεν απειλούνται και οι οικισμοί. Καλησπέρα στον Παλαιοφιλελεύθερο. Αυτή η Φαρσέρ, λέει, είναι πασίγνωστη. Ναι, το ξέρουμε. Και στους δημοσιογράφους αναρωτιέμαι πώς έφτασε η πληροφορία για τον κύριο Ντόκο, λέει ο Ιωάννης. Πώς δεν θα έφτανε κάτι τέτοιο τώρα, Γιάννη, κάτσε κι εσύ. Λοιπόν, Νίκος Σταματέλος εδώ κοντά μας. Ματσάρες εχθές.
1: Είχε ωραία ματς εχθές.
0: Ναι. Εντάξει, ειδικά το Πορτογαλία-Κροατία.
1: Το Πορτογαλία-Κροατία ήσουν μέχρι το τελευταίο σύριγμα. Και να ανιστάζει.
0: Τώρα 3-4 γκολ οι Κροάτες τα γύρωσαν.
1: Και να μην κλείνει τα μάτια. Τελικά πέρασε η Πορτογαλία, πέρασε και η Ισπανία και παίζουν μεταξύ του ντέρμπι Ιβηρικής Χερσονήσου.
0: Τη Ισπανία-Πορτογαλία είναι στον αγαπητό.
1: Ισπανία-Πορτογαλία.
0: Έχει πρόβλεψη εκεί.
1: Είμαι με την Ισπανία. Δεν τρελαίνουμε για κανέναν από του δύο. Θέλω
0: και
1: να
0: εγώ νομίζω ότι θα περάσουν οι Ισπανοί. Οι Ισπανοί 3-0 του Αυστριακού και για φλάκα. Πολύ εύκολα κτλ.
1: Και η Ελβετία εύκολα την Αλγερία. Περίμενα να προβάλλει αντίσταση η Αλγερία, να βάλει κανέναν γκολ, να απειλήσει.
0: Ναι.
1: Κοινική η Ελβετία πήρε το παιχνίδι 2-0 απέναντι στην Αλγερία. Σήμερα έχει ωραία παιχνιδάκια. Έχει στις 9 Αίγυπτος Αυστραλία. Αμφίβολος ο Σαλάχ, λένε οι πληροφορίες τις τελευταίες ώρες. Εκεί αλλάζουν πολλά.
0: Πολλά δεδομένα, γιατί είναι ο κορμός της επίθεσης της. Μάλλον
1: γιατί είναι
0: η
1: αιχμή
0: του δόρατος για την Αίγυπτο. Κοίταξε, δεν έχει περάσει καμία ομάδα από την Αφρικανική Ήπειρο, νομίζω, στην επόμενη φάση. Δηλαδή, δεν είναι περασμένη καμία.
1: Νομίζω πως όχι, τώρα ξέρεις από μνήμης προς.
0: Ναι, όχι, εγώ στο λέω δηλαδή, γιατί κάπου το διάβασα, δεν κάνω τον έξυπνο εδώ. Για να δούμε, γιατί είναι Αυστραλία με την Αίγυπτο και μετά είναι το Κολομβία με την Γκάνα. Αυστραλία-Αίγυπτο τι λες λοιπόν?
1: Αν παίξω, εγώ πιστεύω θα το πάρει η Αίγυπτο στο παιχνίδι.
0: Παίξει, δεν παίξει ο Σαλάχ. Όχι, αλλάζει και το δεδομένο.
1: Αν δεν παίξει, εντάξει, θα είναι πιο ισορροπημένο. Αλλά νομίζω θα το πάρει η Αίγυπτο στο παιχνίδι. Έχει και στη μία η ώρα Αργεντινή πράσινο ακροτήρι.
0: Νομίζω εκεί είναι πολλά με λίγα. Ή όχι.
1: Λογικά είναι πολλά με λίγα.
0: Ναι.
1: Λογικά, ναι.
0: Και νομίζω ότι είναι και μια ευκαιρία για το Μέση να αυξήσει και τη διαφορά από τον Εμπαπέ.
1: Τι θα γίνει.
0: Θα παίζει πάλι όλη η Αργεντινή για το Μέση.
1: Εντάξει, όταν θα καθαρίσουν την πρόκριση, νομίζω όλα θα ψάξουν καμιά πάσα, καμιά στατική φάση, κανένα φάουλ.
0: Κανένα πενάλτ.
1: Τα πέναλτ τα χάνει κιόλας. Και ξημερώματα Κολομβία-Γκάνα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μάτς. Θεωρώ ότι είναι ίσως και το ωραιότερο. Μα όχι, ή και η Αυστραλία με την Αίγυπτο, όχι, αλλά και το Κολομβία-Γκάνα.
1: Το πρώτο και το τρίτο είναι ισορροπημένα, δείχνουν ισορροπημένα παιχνίδια. Ξέρεις, λίγο η Αυστραλία, λίγο η Κολομβία έχουν ένα προβάδισμα, κατά τη γνώμη μου.
0: Η Κολομβία δεν έχει πάει άσχημα.
1: Δεν έχει πάει άσχημα. Και απέναντι στην Γκάνα δεν τρομάζει κιόλας. Απλά και η εικόνα της Κολομβίας δεν λες ότι είναι αυτή που θα.
0: Α, δεν σε πείθει ότι θα καθαρίσει το παιχνίδι.
1: Ότι είναι το μεγάλο φαβορί. Φαβορί μένα, αλλά εκεί. Όχι
0: μέχρι
1: φιλονικητό. Για να αρχίσουν από αύριο τα νοκάουτ στη φάση των 16.
0: Των 16.
1: Με Καναδάς-Μαρόκο αύριο στις 8.
0: Αυτό κι αν είναι ματσάρα. Καναδάς-Μαρόκο. Λοιπόν, προς το Μαρόκο κλείνω.
1: Και εγώ στο Μαρόκο κλείνω.
0: Παρά το γεγονός ότι ο Καναδάς είσαι εκ των διοργανωτών και με πολύ κόσμο και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι το Μαρόκο έχει καλύτερη ομάδα. Νομίζω.
1: Εγώ, συμφωνώ, όπως ακριβώς το είπες, συμφωνώ απόλυτα ότι στο Καναδάς Μαρόκο το Μαρόκο έχει και έχει και πολύ ωραίο τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, ξημερώματα Κυριακής. Παραγουάη-Γαλλία.
0: Παραγουάη-Γαλλία, νομίζω οι Γάλλοι θα περάσουν. Το θέμα είναι πόσα γκολ θα βάλουν.
1: Αλλά ξέρεις ότι στο Μουντιάλ του 98 στη Γαλλία, σε αντίστοιχο αγώνα, μπήκε το πρώτο χρυσό γκολ σε Μουντιάλ.
0: Αλήθεια.
1: Το είχε βάλει ο Μπλάν. Πήγαινε για πέναλτι και το είχε βάλει ο Μπλάν.
0: Δεν το ήξερα.
1: Λόρα Μπλάν και.
0: Κοίταξε, η Γαλλία από την άλλη είναι μια ομάδα που μεσοεπιθετικά τουλάχιστον δείχνει να είναι 2-3 κλικ πάνω από τις υπόλοιπες.
1: με την εικόνα που έχουμε δει μέχρι τώρα, νομίζω ότι είναι το πρώτο φαβορί.
0: Έτσι. Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα. Καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό υπόλοιπο και καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Ιωάννη και τον Παλαιοφιλελεύθερο για τα μηνύματα και τον Άρη. Το Μαρόκο λέει ανήκει στην Αφρική. Έχει πολύ δίκιο, Άρη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γεράσιμος από.
1: Νομίζω είπες από εδώ, από τη φάση,
0: από τη φάση αυτή όμως λέω και μετά.
1: Στους
0: 16 λέω. Κατάλαβες. Ένα Μεσίνα Ρονάλντο στον τελικό. Μέση Ρονάλντο στον τελικό, λέει ο Νίκος ότι χρωστάει ιστορία. Και ο Γεράσιμος τον τραβάτε τον Σταματέλο, λέει, μην τον ταλαιπωρείτε. Ναι, γιατί κουράστηκε το παιδί. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας.

0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο?
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε.
9: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
10: Φτιάξε βαλίτσες.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
13: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
12: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
14: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
16: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
15: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
16: Που έχει στο λαιμό.
17: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο.
18: Sky 100,3, ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα της εβδομάδας, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Σημερινός καλεσμένος του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα της εβδομάδας, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Σημερινός καλεσμένος είναι ο κύριος Ηλίας Τσούνης, έχει την διεύθυνση επικοινωνίας στον όμιλο της Κοσμοκάρ, που αντιπροσωπεύει στην ελληνική αγορά.

0: Αναφέρατε, η Κοσμοκάρ προσφάτως είχε πάρει την απόφαση σε κάθε καινούριο αυτοκίνητο των μαρκών μας, είτε αφορά στα Volkswagen ή στα Volkswagen επαγγελματικά οχήματα ή στα Skoda ή στα Audi, να δώσει 10 χρόνια εγγύηση ή 150.000 χιλιόμετρα. Τώρα λοιπόν τα προγράμματα εγγύησης επεκτείνονται και στα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα των μαρκών μας, προσφέροντας κάλυψη έως 10 χρόνια ή έως 150.000 χιλιόμετρα. Μιλάμε για περισσότερα από 250.000 αυτοκίνητα που κυκλοφορούν ως πάρκο στην ελληνική αγορά.
1: Σωστά.
0: Και υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις μπορούν εν δυνάμει να ενταχθούν στη δεκαετή εγγύηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν ένα αυτοκίνητο πενταετίας και 75.000 χιλιόμετρων πάει σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις του δικτύου της Κοσμοκάρ, είτε είναι της Volkswagen, είτε της Audi, είτε της Skoda, έχει τη δυνατότητα, ως παράδειγμα το λέω, να πάρει άλλα 5 χρόνια εγγύησης και άλλα 75.000 χιλιόμετρα. Δεν τα παίρνει όλα, τα παίρνει ανά διετία, ανά 2 χρόνια.
1: Να
0: γιατί
1: ρωτήσω
0: θυμίζω
1: κάτι
0: ότι
1: πολύ...
0: τα σέρβις στις δικές μας μάρκες είναι ανά 2 χρόνια, άρα κάνοντας συντήρηση τακτική στο εξοδοτημένο δίκτυο, μπορεί να ανανεώνει έως τα 10 χρόνια ή έως τις 150.000
1: χιλιόμετρα. Αυτό αφορά όλη την ελληνική επικράτεια, έτσι?
0: Αυτό αφορά όλη την ελληνική επικράτεια. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για την αγορά του μεταχειρισμένου. Ο πελάτης που επέλεξε ένα δικό μας αυτοκίνητο πριν κάποια χρόνια μπορεί να έχει εγγύηση και να πουλήσει ενδεχομένως τη δευτερογενή αγορά του αυτοκίνητό του με εγγύηση. Άρα αυτό το πρόγραμμα εγγύησης της Κοσμοκάρ που φτάνει τα 10 χρόνια ή τις 150.000 χιλιόμετρα δίνει αξία στα αυτοκίνητα των μαρκών μας, επιπρόσθετη αξία, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον όμιλό μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε καταφέρει να ανταμείψουμε τους πελάτες μας, τους πελάτες που επέλεξαν ένα δικό μας αυτοκίνητο πριν από κάποια χρόνια με αυτό το πρόγραμμα. Στη Volkswagen λέγεται πρόγραμμα Joy, στην Skoda λέγεται Zen, στην Audi λέγεται Platinum. Μπορεί κανείς να τα δει στα σχετικά site και να πάρει όλες τις πληροφορίες. Επίσης, κύριε Γαλανόπουλε, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό δεν είναι ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα. Δεν είναι όπως κάνουν άλλες μάρκες του ανταγωνισμού. Αυτό είναι πρόγραμμα εγγύησης με την εγγύηση και τη χρηματοδότηση της Κοσμοκάρ. Άρα πηγαίνει κανείς το αυτοκίνητό του για τακτική συντήρηση, έχει το δικαίωμα να ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτομάτως, χωρίς να κάνει καμία άλλη ενέργεια, γίνεται αυτομάτως από τον dealer, από το δίκτυό μας προς την Κοσμοκάρ, και όταν υπάρχει μια σοβαρή βλάβη που εμπίπτει στην εγγύηση, αμέσως ο dealer στέλνει ουσιαστικά την επικοινωνία στην Κοσμοκάρ, η Κοσμοκάρ εγκρίνει και υπάρχει μια εσωτερική διαδικασία που ο πελάτης μόνο κερδίζει, μόνο ωφελείται.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Και εδώ βρίσκεται, αυτά, και εδώ βρίσκεται η ουσία. Η εγγύηση δεν είναι πλέον ένα τυπικό συνοδευτικό της αγοράς ενός καινούργιου αυτοκινήτου για μας. Είναι εργαλείο εμπιστοσύνης, είναι ένα εργαλείο που διατηρεί την αξία του αυτοκινήτου και μας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό.
1: Μάλιστα.
0: Και τις υπόλοιπες μάρκες.
1: Κύριε Τσούνη, ήταν πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας είπατε για τους φίλους ακροατές, γιατί πάντα και εμείς έχουμε θέματα που είναι μέσα στην τρέχουσα επικαιρότητα της εβδομάδας. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στο μέλλον θα έχουμε να πούμε και άλλα περισσότερα. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Παρασύρει σήμερα φίλοι μας, και πριν κλείσουμε τη σημερινή ενημέρωση, να πάμε και σε ένα θέμα που αφορά την Κυριακάτικη Καθημερινή. 5 Ιουλίου, μεθαύριο δηλαδή, μαζί με την Κυριακάτικη Καθημερινή, κυκλοφορεί το μηνιαίο περιοδικό για τους φίλους του αυτοκινήτου 4 Τροχή. Πλούσια όπως πάντα θεματολογία, όπως ταξίδι στην Κρήτη με το νέο Τσέρι Τίγκο 7, από Φαλάστερνα στο Βάη, ένα μεγάλο ταξίδι και μέσα από τα Χανιά στον Ψιλορίτη, Ελούντα, Άγιο Νικόλα, όπου ξεδιπλώνει το σύγχρονο υβριδικό SUV. Επίσης παρουσιάζονται οδηγικά πολλά νέα μοντέλα που ήρθαν πρόσφατα στην ελληνική αγορά και είναι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Πλούσια θεματολογία με τη σφραγίδα 4 τροχών στην Καθημερινή την Κυριακή 5 Ιουλίου. Καλό απόγευμα, φίλοι μας. Καλό Σαββατοκύριακο και μην ξεχνάμε ότι ζώνη και κράνος σώζουν ζωές.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Σοβαρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από Πειραιώσεως, Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο από Λυκόβριση ως Κόκκινο Μήλο, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου έως τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά.

0: Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται και στην παραλιακή προς Γλυφάδα, από Δέλτα Φαλήρου έως Φλίσβο, προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού και την Βασιλής Σαμαλίας προς Βουλή. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα έως Μεταμόρφωση. Μικρότερες καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών σημειώνονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην έξοδο για Μαρκόπουλο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών στο Ολόφο 40 Μαρτύρων. Μιλώντας στον Sky, ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρετός τόνισε ότι δεν απειλήθηκε κατοικημένη περιοχή. Διαστάσεις έχει πάρει πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας, δήλωσε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης. Τόνισε ότι η φωτιά είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι θα ελεγχθεί. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών στον καθένα με αναστολή ως την εκδίκαση της έφεσης επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και στην πρώην Διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού Αθανασία Ρέπα, που κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο αποφάσισε νωρίτερα να οδηγήσει σε δίκη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τα δύο πρώην στελέχη για το κακούργημα της υπεξαίρεσης υπηρεσιακού εγγράφου και να επιβάλλει στους κατηγορούμενους τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο διασπάθησης κοινοτικών πόρων σε βάρος των έντιμων αγροτών και των φορολογούμενων που θα πληρώσουν το υπέρογκο πρόστιμο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για το πάρτι διαφθορά, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη δικαστική απόφαση. Η νέα παραπομπή για κακούργημα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτει το μέγεθος της συγκάλυψης από την κυβέρνηση, σχολίασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Θύμα δύο Ρώσων φαρσέρα έπεσε ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, νομίζοντας ότι συνομιλεί με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Ουκρανού Πρόεδρου Ζελένσκι. Στη συνομιλία που έχει καταγραφεί σε βίντεο, γίνεται μεταξύ άλλων εκτενής αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας. Οι δύο φαρσέρα εμφανίζονται να προειδοποιούν για το ενδεχόμενο επανάληψης περιστατικού με ντρόουν κοντά σε ελληνικά νησιά, ενώ ο κ. Ντόκος φέρεται να αναφέρει ότι θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για υβριδική επίθεση με χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Τονίζουν ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών και υπογραμμίζουν ότι δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ ζητά την παραίτηση του κ. Ντόκου. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πλήρεις εξηγήσεις. Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του, διερωτήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Αυξάνεται ο αριθμός των Ελλήνων του εξωτερικού που επιστρέφουν στην Ελλάδα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης η οποία εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και παρουσιάστηκε σήμερα. Μεταξύ των βασικών ευρημάτων της έρευνας είναι ότι από το 2021 καταγράφεται σταθερή αύξηση του αριθμού των Ελλήνων πολιτών που επιστρέφουν στην Ελλάδα. Χρονιά καμπή το 2023 για πρώτη φορά από την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2009 που το brain drain έγινε brain gain. Στη διετία 2023-2024 έφυγαν 69.000 και επέστρεψαν 98.000. Από τους 10 Έλληνες πολίτες που έφυγαν μεταξύ του 2010 και του 2025, επαναπατρίστηκαν οι 6. Υποψήφιος δικαστικός γραμματέας αποβλήθηκε από την Εθνική Σχολή Δικαστών στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να προσκόμισε πλαστό πτυχίο. Προσκόπησε πτυχίο πληροφορικής που ανήκε σε άλλο πρόσωπο, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. 5 άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους και ένας προσωρινά κρατούμενος κατά την πρώτη μέρα των απολογιών για την επίθεση της εγκληματικής οργάνωσης η οποία αφαίρεται να δραστηριοποιεί το στο χώρο των οργανωμένων οπαδών αθλητικού σωματείου της Θεσσαλονίκης. Η διαδικασία των απολογιών ενώπιον της ειδικής ανακρίτριας ναρκωτικών θα συνεχιστεί το Σαββατοκυριακό. Συνολικά έχουν συλληφθεί 20 άτομα. Κατηγορούνται οι επιθέσεις σε βάρος οπαδών αντίπαλων ομάδων και σειρά βίων ενεργειών, ενώ η Σπύρα διακινούσε ναρκωτικά ακόμα και σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Ξεκινά από αυτή την ώρα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Η φιλοξενία των βρεφών και των νηπίων είναι δωρεάν και οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, 11 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των 32 του Μουντιάλ. Στις 9 η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, στη 1 η Αργεντινή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Ο Γιούλιαν Ντάγκελσμαν αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας μετά τον αποκλεισμό των Πάντσερ από το παγκόσμιο κύπελο. Ο 38χρονος έγινε ο 8ος προπονητής του Μουντιάλ 2026 που απολύθηκε.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
4: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει τοπικά και δεν αποκλείται να σημειωθούν μπόρες, ίσως και παροντική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Οι κακές γλώσσες θα έλεγαν μια από τα ίδια. Οι κριτικοί πάντως την αποθεώνουν. Confessions 2, η βασίλισσα της pop, επέστρεψε. Ναι, αυτή είναι η Madonna με το 15ο στούντιο άλμπουμ της που κυκλοφόρησε σήμερα επισήμως και έχει τους κριτικούς στο πλευρό της.

0: Πώς σας φαίνεται? Ο Guardian γράφει πως αυτός είναι ένας δίσκος που δεν απευθύνεται στους νεότερους που ανακαλύπτουν τώρα το φαινόμενο Madonna, αλλά περισσότερο σε εκείνους που κάποτε ορκίζονταν στο όνομά της, αλλά μετά χρόνια λιποτάκτησαν. Άλλοι λένε πάλι ότι αυτό είναι το καλύτερο άλμπουμ της εδώ και 25 χρόνια και πως η Βασίλισσα με αυτή την επιστροφή της έδειξε πως δεν θέλει να παραιτηθεί του θρόνου της, όχι με τη θέλησή της τουλάχιστον, δεν θα φύγει από εκεί, από την κορυφή. Μαντόνα είναι αυτή, πολύ σκληρή για να πεθάνει, έτσι κι αλλιώς. Καλό σας απόγευμα στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του. Είναι απόγευμα Παρασκευής 3 Ιουλίου, είναι η ώρα που σιγά σιγά κλείνει το κατάστημα για Σαββατοκύριακο. Έχει πάει 6:13 πρώτα λεπτά. Είναι μια καλή ώρα γι' αυτό το και από Δευτέρα βλέπουμε. Όσοι μπορείτε έτσι να το πείτε, να το πείτε. Είναι πιο γλυκά τα Σαββατοκυριακά το καλοκαίρι και σαν να είναι και μεγαλύτερα, νομίζω. Συμφωνείτε, σαν να χωρούν περισσότερα. Παραθύναλλος, τα πράγματα είναι πάντα καλύτερα. Με υπομονή και όλοι θα φύγουμε, βέβαια, έχω να πω. Και το λέω αυτό, ξέρετε γιατί. Όσοι είστε στον δρόμο, καταλαβαίνετε γιατί. Οι Παρασκευές του καλοκαιριού δοκιμάζουν πάντα λιγάκι την υπομονή μας. Μέχρι να φτάσει κανείς στην έξοδο, στις εξόδους μάλλον των πόλεων, σου βγαίνει λιγάκι ψυχή. Αλλά και πώς αλλιώς να γίνει. Λοιπόν, είναι ο Γιώργος Βραχνός απέναντί μου που ρυθμίζει τον ήχο αυτό το απόγευμα. Ο Θανάσης Καραγιάννης που ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμου που διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Και η Ρούλα Βρετάκου εκείνη που θα σας απαντήσει αν για οποιοδήποτε λόγο μας καλέσετε. 210-48-00-170-174 είναι τα τηλέφωνά μας, στη διάθεσή σας. Επιπλέον να σας πω, αν και οι περισσότεροι νομίζω πως ήδη το ξέρετε, πως επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω μηνυμάτων, αν το προτιμάτε, στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο, ας ξεκινήσουμε με τα χρηστικά, δηλαδή με το τι γίνεται στους δρόμους. Γίνεται της κολάσεως, αν θέλετε να σας το πω συνοπτικά με μία γραμμή. Αυτή είναι η φράση που ταιριάζει. Πιο συγκεκριμένα τώρα, αν ανεβαίνετε τον Κύφισσο, από Πειραιός έως Νέα Φιλαδέλφεια έχει αρκετή κίνηση. Στην κάθοδο του Κηφισού το μποτιλιάρισμα ξεκινά από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, εκεί από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, έχουμε κίνηση και στο Λεωφόρο Σκιστού προς Καραμαγκά. Εδώ στη γειτονιά μας, τα νότια, έχουμε προβλήματα. Στην Παραλιακή προς Γλυφάδα από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι το Φλίσβο. Προς Πειραιά, αν κινείστε τώρα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο, το γνωστό σημείο, το κέντρο έχει κίνηση και έχουμε μεγάλο πρόβλημα εδώ και αρκετή ώρα στην Αττική Οδό. Οι καθυστερήσεις που θα συναντήσετε εσείς που κινείστε στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα μέχρι Μεταμόρφωση ξεπερνούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα 45 λεπτά. Υπομονή. Υπομονή και αυτό θα περάσει. Λοιπόν, μικρότερες καθυστερήσεις αν είστε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης ένα δεκάλεπτο και λίγο στην έξοδο για Μαρκόπουλο επίσης θα συναντήσετε κίνηση. Τώρα, στα της επικαιρότητας έχουμε πολλά και διάφορα, αλλά ας δώσουμε προτεραιότητα σε αυτό τη φωτιά. Στο Σπαθοβούνι Κορινθίας είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Σταυρέλης. Δεν είναι μαζί μας, σε λίγο, δεν πειράζει. Σε λίγο θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο Κορινθού να μας πει για αυτή την φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο και αν δεν κάνω μεγάλο λάθος έχει βγει, έχει σταλεί μήνυμα και από το 112 προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι και να κάνουν τα δέοντα, να απομακρυνθούν δηλαδή από τα σπίτια τους. Έχει σταλεί λοιπόν μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Έχουν φτάσει και ένα αέρια μέσα για να μπορέσουν να θέσουν το μέτωπο υπό έλεγχο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Λοιπόν, σε λίγο θα βρούμε τον κύριο Σταυρέλη. Στα της επικαιρότητας είναι οι έρευνες που συνεχίζονται βεβαίως για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών των επιθέσεων που είχαμε στη Θεσσαλονίκη, των επιθέσεων που στέρισαν τη ζωή της Βάγιας Νέστορα, την ώρα που, όχι που θα συμφωνούσαμε, συνεχίζεται αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Η αντιπολίτευση εγκαλεί τη Νέα Δημοκρατία για δημιουργία κλίματος τεχνητής έντασης. Γενικά αυτά τα δύο, η αντιπαράθεση, η ένταση, θα φορεθούν πολύ το φετινό και είναι προεκλογικό καλοκαίρι. Ένθεν και ένθεν. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Σταυρέλης, ο δήμαρχος Κορίνθου, είναι μαζί μας για να μας δώσει μια εικόνα για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στο σπαθοβούνι Κορινθίας που καίγεται. Γεια σας, κύριε Σταυρέλη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, κύριε Καραγιάννη, χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές σας.
0: Δράκου, δεν πειράζει. Ο κύριος Καραγιάννης είναι έξω που μας συντονίζει. Λοιπόν, για πείτε μας.
1: Συγγνώμη.
0: Κανένα θέμα.
1: Μιλάω συνέχεια στα ραδιόφωνα.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Είναι καλύτερη κατάσταση, καλύτερη, απόλυτα ελεγχόμενη θα σας έλεγα. Με την βοήθεια 5 πυροσβεστικών αεροπλάνων, 3 ελικοπτέρων και 2 καναντέρ, είναι υποέλεγχο, θέλει λίγο δουλειά ακόμα, δεν έχουμε πρόβλημα, σαφώς σε κατοικημένες περιοχές κλπ. Πιστεύω ότι μέχρι να πέσει το φως του ηλίου θα έχει τελειώσει.
0: Θα έχουν καταφέρει να την οριοθετήσουν. Ωραία, ναι, αυτό είναι ευχάριστο που μας λέτε.
1: Με τη βοήθεια των εθελοντών και των πυροσβεστικών των επίγειων πάνε όλα καλά.
0: Ωραία, γιατί είχε πάρει διαστάσεις νωρίτερα.
1: Πράγματι, ναι, γιατί έφευγε προς το βουνό. Ναι. Βέβαια, δεν ήταν τα ψηλά τα δέντρα, τα πεύκα και αυτά, και έτσι είναι ελεγχόμενη.
0: Ωραία, αυτό είναι ευχάριστο που μας λέτε. Λοιπόν, καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να είστε καλά κι εσείς. Ο κύριος Νίκος Σταυρέλης, ο δήμαρχος Κορίνθου, για τη φωτιά στο Σπαθοβούνι που παρουσιάζει πολύ καλή εικόνα και βεβαίως και μια φωτιά που είχαμε νωρίτερα στο λόφο 40 μαρτύρων και αυτή είναι πια σε καλή κατάσταση, δεν έχει ενεργό μέτωπο, αυτό εννοώ, μας το επιβεβαίωσε και ο κύριος Βρετός, ο δήμαρχος Αχαρνών που μίλησε νωρίτερα στον σταθμό μας. Τώρα, σας έλεγα για την αντιπαράθεση. Η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης συνεχίζεται, καλά κρατεί και ενδεχομένως θα δίνει και τον τόνο στο το φετινό καλοκαίρι, επί παντός του επιστητού. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ακόμα πεδίο αντιπαράθεσης. Αφορμή είναι το γεγονός ότι ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Θάνος Δόκος, ίσως τα ακούσατε, έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης από Ρώσους φαρσέρ. Ρώσοι φαρσέρ διαβόητοι έχουν καταφέρει να πλήξουν όχι μόνο εμάς εδώ, την κυβέρνηση προκειμένου σήμερα, έχουν ξεγελάσει στο παρελθόν υπουργούς, πρωθυπουργούς, κεντρικούς τραπεζίτες, σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή τη φορά λοιπόν θύμα τους ήταν ο κύριος Δόκος. Προσποιήθηκαν τους Ουκρανούς αξιωματούχους και εδώ ανοίγει ένα θέμα ασφάλειας πια. Βέβαια, κυβερνητικές πηγές που επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για μια υβριδική επίθεση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, διαβεβαιώνουν ότι δεν έχουμε υποστεί ζημιά, δεν έχουν διαρρεύσει εμπιστευτικά δεδομένα. Φαίνεται ότι τέθηκαν διάφορα ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Υπήρξε κουβέντα και για τον προγραμματισμό των εκλογών. Έλα που το Πασόκ λοιπόν δεν πείθεται ότι όλα είναι καλά και με μια δεύτερη ανακοίνωση μέσα στη μέρα κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν δίνει εξηγήσεις και μάλιστα βάζει και συγκεκριμένα ερωτήματα αν υπήρξε διαρροή υλικού, αν υπήρξαν τα μέτρα ασφαλείας, αυτή η πλατφόρμα ας πούμε, αν όλα έγιναν μέσω μιας πλατφόρμας που διασφαλίζει το απόρριτο της συνομιλίας και πάει λέγοντας. Θα δούμε. Διαρρέεται ότι ο κύριος Δόκος θα μιλήσει για το θέμα αυτό απόψε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και τι διαστάσεις θα λάβει. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον κύριο Στράτο Παραδιά, τον πρόεδρο της Πομιδά που είναι μαζί μας, γιατί όπως από χθες λέμε, ένας νόμος πολύ παλιός, ο οποίος φρέναρε την εύρυθμη λειτουργία, να πω, σε αρκετές πολυκατοικίες της χώρας μας, αλλάζει. Είναι η ιστορία της συνειδιοκτησίας, αλλάζουν όλες το πώς θα λειτουργούν οι πολυκατοικίες. Βεβαίως αυτή τη στιγμή έχει οριστεί ή ορίζεται, αν, για να ακριβολογώ, μια επιτροπή που απαρτίζεται από 13 μέλη. Θα αναλάβει να βάλει τους άξονες πάνω στους οποίους θα έρθει και το αντίστοιχο νομοθέτημα. Κύριε Παραδιά, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, έπρεπε να γίνει. Καιρός ήταν.
2: Ναι, ήταν καιρός γιατί ο νόμος, ο βασικός που διέπει την οριζόντια ιδιοκτησία, ο 3741 του 1929, ο οποίος ήταν αντιγραφή πλήρης στην πραγματικότητα, δηλαδή η μετάφραση ήταν στην ουσία, του γαλλικού νόμου της Propriété Horizontale, φτύσαμε εμείς αυτό ακριβώς το σύστημα, το οποίο έχουν και όλες οι χώρες της Νότιας Ευρώπης. Έχει κλείσει 100 χρόνια λειτουργίας και μάλιστα υπόψη ότι αυτός ο νόμος βασιζόταν σε δεδομένα πολλές φορές ακόμη και 100 χρόνια ακόμη πιο πίσω, δηλαδή από την εφαρμογή του στην Ευρώπη. Το νομικό πλαίσιο αυτό εμπλουτίστηκε με διάφορα νομοθετήματα, διάσπαρτα παντού, αλλά ποτέ δεν βγήκε ως ένα ενιαίο νομικό σύνολο, ένας κώδικας με σημερινή μορφή που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Ο λόγος που δεν γινόταν αυτό ήταν η τεράστια δυσκολία και το ενδεχόμενο μιας κοινωνικής αναστάτωσης που θα μπορούσε να δημιουργήσει αν άλλαζαν οι κανόνες της υπάρχουσης πολυκατοικίας της χώρας. Και παρομοίασα στην χθεσινή παρουσίαση του θέματος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, παρουσίασα την στάση των κυβερνήσεων διαχρονικά απέναντι στο ενδεχόμενο αυτό σαν ένα σακούλι με φίδια που κανείς δεν θέλει να βάλει το χέρι του μέσα και να βρει τον πελάτη του δηλαδή με αυτό το πράγμα. Και αυτό το λόγο και είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία της σημερινής πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης να βάλει τάξη σε αυτό το χάος, να συγκεντρωθούν διάσπαρτες διατάξεις σε 1116 νομίζω νομοθετήματα.
0: 1116.
2: Ναι, ναι, ναι. Οδηγήματα βεβαίως. Διάσπαρτες διατάξεις παντού και να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο σύγχρονο το οποίο να μπορέσει να λύσει τα θέματα του πώς διοικείται μια πολυκατοικία σήμερα, πώς πρέπει να υπολογίζεται η απαρτία και πώς να λαμβάνονται οι αποφάσεις. Έτσι, εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να διατηρηθεί πουθενά το χίλια τη χιλή, ας πούμε, για λήψη αποφάσεων. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι τραβάμε το χειρόφρονο, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε απολύτως τίποτα και βλέπουμε το κυριακό δυναμικό της χώρας μας να καταραίει και εμείς είμαστε απαθείς.
0: Άρα η μειοψηφία, ας πούμε, δεν θα έχει πια το λόγο που είχε. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό συνέβαινε. Μια μειοψηφία φρέναρε
2: κρίσιμες αποφάσεις. Τώρα δηλαδή θα πάμε προς την απόλυτη πλειοψηφία, θα πάμε προς τη διάταξη του αστικού κώδικα που λέει ότι η πλειοψηφία των μερίδων, δηλαδή το 51%, θα μπορεί να παίρνει όλες τις κρίσιμες αποφάσεις γύρω από ένα ακίνητο. Γιατί αν δεν ληφθούν αποφάσεις γύρω από τα ακίνητα και όσο αυτά παλιώνουν, τόσο αυτά θα τα βλέπουμε να καταραίουν, να μπορούν να συντηρηθούν, να μην μπορούν να διοικηθούν. Η διαχείριση των κοινοχρήστων των ίδιων, η καθημερινότητα, η ασάφεια στις αρμοδιότητες του διαχειριστή που έχουν φτάσει στο σημείο κανείς να μην θέλει να κάνει το διαχειριστή, τα διέξοδα και οι διαμάχες μεταξύ των ενίκων των τηρίων των συνδιοκτητών και
0: διαμάχες
2: το γεγονός
0: που, με συγχωρείτε κύριε Παραδιά, καταλήγουν στα δικαστήρια. Δηλαδή διάβαζα σήμερα αυτό το κομμάτι που υπογράψει η Σοφία Σφίγου στην Καθημερινή. Λέει ότι πάμε τώρα και απασχολούμε τη δικαιοσύνη για θέματα ίσον ως σημασίας, για το αν, ας πούμε, θα μπορέσει να τοποθετηθεί φορτιστής για ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή ένα φωτοβολταϊκό στην ταράτσα ή αντλία θερμότητας στο κτίριο, χρονοβόρες διαδικασίες, γιατί ξέρετε.
2: Ναι, στα πλαίσια της ενεργειακής αναβάθμισης, η οποία είναι.
0: Αυτά τώρα δηλαδή θα λύνονται πολύ πιο γρήγορα με αυτή τη νέα κατάσταση.
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Αυτά όλα θα τα δει η Επιτροπή, θα τα δει και το Υπουργείο, θα γίνουν συζητήσεις, θα γίνουν διαβουλεύσεις, θα ξεκινήσει να γράφεται ένα προσχέδιο, πάνω σε αυτό θα γίνουν όλες αυτές οι προσαρμογές που χρειάζεται να γίνουν, ώστε αυτό που θα βγει σαν αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες, τον τρόπο με τον οποίο συγκαλούνται οι γενικές συνελεύσεις, ποιες πρέπει να είναι οι κατάλληλες πλειοψηφίες για κάθε θέμα, ποιες πρέπει να είναι οι λύσεις που θα προταθούν για τα ζητήματα των επισκευών, της συντήρησης, η θεσμική κατοχύρωση του ρόλου του διαχειριστή, το θέμα αν υποστοιχών για μεγάλα κτίρια που είναι μεγάλες οι ευθύνες και μεγάλα τα κονδύλια, θα πρέπει ο διαχειριστής υποχρεωτικά να είναι κάποιος από τους ιδιοκτήτες, θα μπορούσε να είναι κάποιο γραφείο κατάλληλα πιστοποιημένο, θα μπορούσε να είναι ένα δικηγόρο, ένα λογιστικό γραφείο. Όλα αυτά θα συζητηθούν. Όλα αυτά θα συζητηθούν και θα βρεθούν οι καλύτερες λύσεις στα πολλά θέματα τα οποία υπάρχουν μέσα, τα οποία πρέπει να τα δούμε. Μπαίνει το εθνικό κτηματολόγιο, το οποίο δημιουργεί θέματα. Ας πούμε, στη Βόρεια Ελλάδα, από τη Λάρισα και πάνω, έχουμε τεράστιο κοινωνικό θέμα. Το ότι ο νομικός κόσμος σε εκείνο το κομμάτι της χώρας δεν είχε θεωρήσει αναγκαίο, όταν ξεκινάει μια πολυκατοικία, να περιγράφονται όλες οι ιδιοκτησίες της πολυκατοικίας μία προς μία. Απλώς οι κατασκευαστές περιέγραφαν το τι θα κρατήσει ο ιδιοκτήτης, 1-2 διαμερίσματα, 3, και όλο το υπόλοιπο ήταν μια οριζόντια ιδιοκτησία, όπου κάθε φορά έκαναν προσύμφωνο και έκοβαν ένα κομμάτι και το πούλαγαν. Και μετά έκοβαν άλλο ένα και το πούλαγαν. Και κάθε φορά έκοβαν ένα διαφορετικό κομμάτι με αποτέλεσμα να έχουν πουλήσει δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες διαμερίσματα με προσύμφωνα, ένας μεγάλος αριθμός των οποίων δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Με αποτέλεσμα, όλοι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν ξεπληρώσει και κατοικούν στα σπίτια τους εδώ και δεκαετίες.
0: Δεν έχουν τα χαρτιά, βέβαια.
2: Δεν μπορούν να περάσουν στην κοινωνική λογική, γιατί δεν υπάρχει λογικό συμβόλαιο. Δηλαδή, εγώ και αλλήμονό μας να αφήσουμε αυτό το θέμα, να μην μπορέσουμε να το λύσουμε ακόμη και τώρα, δηλαδή να δεθεί μια λύση στα θέματα αυτά. Και ένα σωρό άλλα θέματα.
0: Πολλά και η διαίρεση των μεγάλων διαμερισμάτων, έτσι, γιατί ακριβώς, αυτό είναι
2: πολύ
0: θέμα.
2: Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα δεν υπάρχει ανάγκη για τόσο μεγάλα διαμερίσματα. Ο κόσμος ψάχνει για μικρά διαμερίσματα και ακόμη και οι ίδιοι αυτοί που θα κατοικήσουν και θέλουν να αγοράσουν μικρά διαμερίσματα, οι ενοικιαστές ψάχνουν για μικρά διαμερίσματα. Έχουμε πολύ διάσπαση πλέον των νοικοκυριών. Έχουμε τις μονογονεϊκές οικογένειες, έχουμε τα νοικοκυριά του ενός
0: ατόμου.
2: Τι θα το κάνει 200 τετραγωνικά, ποιο θα πάει να μείνει.
0: Και
2: θα πληρώνει δημοτικά τέλη για 200 τετραγωνικά και να έχει τεκμήριο για 200 τετραγωνικά. Έτσι. Εκεί το πρόβλημα με τα μεγάλα σπίτια είναι ότι οι κανονισμοί των πολυκατοικιών κατά κανόνα απαγορεύουν τη διαίρεση. Αυτό όμως δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Έτσι, γιατί τα πιο πολλά από αυτά τα μεγάλα διαμερίσματα είναι άδεια, ξενίκιαστε ή δεν πουλιώνται. Αυτά λοιπόν τώρα θα επιστρέψουν στην αγορά και θα επιστρέψουν στην κοινωνία. Όλα αυτά.
0: Κύριε Παραδιά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να σας αποδεσμεύσω.
2: Φαντάζομαι. Να πω κάτι άλλο. Από εδώ και πέρα το λόγο θα τον πάρει η Επιτροπή.
0: Εσείς έχετε λόγο πάντως αυτή την Επιτροπή.
2: Ναι, ναι. Εμείς μας έχει προταθεί από το Υπουργείο και θα είμαστε μέλη.
0: Καλά, είναι λογικό. Γνωρίζετε τα αιτήματα καλύτερα.
2: Και νομίζω ότι θα προσφέρουμε μια τεράστια υπηρεσία στην κοινωνία. Αν μπορέσουμε και το ολοκληρώσουμε, θα είναι μια τεράστια υπηρεσία.
0: Άρα αυτό θα τρέξει. Η προετοιμασία θα τρέξει μέσα στο καλοκαίρι ώστε να φτάσουμε στο φθινόπωρο και να είμαστε έτοιμοι.
2: Θα τρέξει μέσα στο καλοκαίρι γιατί είναι κάτι το οποίο επήγει. Είναι κάτι το οποίο επήγει. Δηλαδή
0: σωστά.
2: Έχει περάσει πολύ καιρό, έχει μείνει πολύ πίσω και σήμερα που είναι μια πολιτική ηγεσία που είναι πρόθυμη να βάλει το χέρι της μέσα στο σακούλι με τα φίδια, πρέπει να βοηθήσουμε όσο μπορούμε να τα βγάλουμε έξω.
0: Κάποια δηλαδή, στιγμή όλα αυτά.
2: Πρέπει να τα λύσουμε τα θέματα.
0: Πρέπει να τα ρυθμίσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα για αυτό το θέμα. Κάποιες ενστάσεις θα προκύψουν στην πορεία, το βλέπω να έρχεται.
2: Θα προκύψουν πολλά και διάφορα, αλλά πιστεύω ότι θα βρούμε λύσεις γιατί αυτό απαιτεί πραγματικότητα. Έτσι πρέπει.
0: Λοιπόν. Να είστε καλά κύριε Παραδιά, γεια σας.
2: Ευχαριστώ.
0: Πάμε και εμείς στις διαφημίσεις μας.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Υποκράτους 33.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχώστη σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής Ίδρυμα Σταύρος.
6: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις.
8: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα. Αθήνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ!
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ!
10: Θα έρθει από μένα.
11: Αμέ!
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αγγελόπουλου. Είναι μαρμαροτεχνίτης. Εργάζεται στην αποκατάσταση του Παρθενώνα.
13: Βλέπετε τους χιόνες όταν βγαίνει ο ήλιος και όπως περιστρέφεται ο ήλιος, οι σπόνδυλοι με τις ραβδόσεις που έχουν και πέφτει σκιά επάνω τους, είναι κάτι το φοβερό. Μόνο αυτό να βλέπει κάποιος φτάνει. Ένα σύλληπτο.
12: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Στον Sky 100,3.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Παραμένουν τα μεγάλα προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντιος, Πατήσια και στη Μεταμόρφωση. Σοβαρές καθυστερήσεις στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δάσου Χαϊδαρίου έως τη Λίμνη Κουμουνδούρου και στη Λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30 λεπτών από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση. Μικρότερες οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην έξοδο για Μαρκόπουλο. Περιορίζεται η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνικο Κορινθίας, όπως δήλωσε πριν από λίγο στον Σκάι ο Δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών στο Λόφο 40 Μαρτύρων. Αυξάνεται ο αριθμός των Ελλήνων του εξωτερικού που επιστρέφουν στην Ελλάδα σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης από τον ΟΑΣΑ. Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα της έρευνας, χρονιά καμπή ήταν το 2023, που το brain drain έγινε brain gain. Παράλληλα, από τους 10 Έλληνες πολίτες που έφυγαν μεταξύ 2010-2025, επαναπατρίστηκαν οι 6. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών στον καθένα με αναστολή ως την έφεση επέβαλε το τριμελές πλημμυροδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και στην πρώην διευθυντήρα άμεσων ενισχύσεων του οργανισμού Αθανασία Ρέπα, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη, εγκληματία και παράβαση καθεκόντος. Θύμα Ρώσων Φαρσέρ έπεσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος, ο οποίος νόμιζε ότι συνομιλεί με σύμβουλο του Ουκρανού Προέδρου. Για υβριδική επίθεση κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, επισημένοντας ότι δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής πληροφορίας. Την παρέτηση του κύριου Ντόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ. Εξηγήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του, διερωτήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Θανατηφόρα ήταν η πτώση ενός αλλοδαπού περίπου 25 ετών από ξενοδοχείο στο σταθμό Λαρίσης. Διερευνώνται οι συνθήκες της πτώσης. Και ο καιρός αρχικά έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ωραία ταινία ήταν εκείνη, γλυκιά. Οικογένεια Μπελιέ, από που το τραγούδι που ακούμε. Λοιπόν, είναι 6 και 36 πρώτα λεπτά. Τα κυκλοφοριακά προβλήματα παραμένουν στους δρόμους, στο ανωδικό του Κηφισού, κυρίως από Ρέντι έως Πατήσια και στη Μεταμόρφωση. Έχουμε σοβαρές καθυστερήσεις ακόμα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, από Δάσους Χαϊδαρίου έως τη Λιμνικού Μουνδούρου και στη Λεωφόρο Σκιστού προς το Σκάραμαγκα. Λίγο βελτιώνεται η κατάσταση, λίγο όμως, μην φανταστείτε πολλά. Οδό, παραμένουν οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Από Μαραθώνος μέχρι Μεταμόρφωση θα χρειαστείτε περισσότερο από μισή ώρα. Ήταν 45 λεπτά πριν. Πού θα πάει, θα βελτιωθεί η κατάσταση όσο βραδιάζει. Μικρότερες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στο γνωστό σημείο από τον Κόμβο Μεταμόρφωσης, εκεί που θα μπείτε δηλαδή από τον Κηφισό, μέχρι Πεντέλης. Και ξανά μετά, αρκετές εξόδους αργότερα, στην έξοδο για Μαρκόπουλο έχει λίγη κίνηση. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς δώσατε βάση στις τίτλους των ειδήσεων. Υπήρχε και μια ευχάριστη είδηση, μια έρευνα, τα αποτελέσματα μιας μελέτης που έκανε ο ΣΑ και δείχνει στην πραγματικότητα ότι αντιστρέφεται αυτή η τάση των τελευταίων αρκετών ετών της φυγής των Ελλήνων στο εξωτερικό. Οι Έλληνες πια δεν φεύγουν. Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι μάλλον επιστρέφουν. Οι εκροές σταθερά από το 2020 και μετά μειώνονται. Και νομίζω ότι αυτό όλους μας χαροποιεί. Είναι μια μελέτη, ξαναλέω, που παρουσιάστηκε σήμερα. Εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σήμερα. Και καταγράφει τα βασικότερα συμπεράσματα, είναι ότι από το 2021 σιγά αλλά σταθερά ο αριθμός των Ελλήνων που επιστρέφουν στη χώρα τους αυξάνεται. Το 23 ήταν η χρονιά καμπή, για πρώτη φορά δηλαδή από το 2009, τη χρονιά της κρίσης, τη χρονιά της μεζικής φυγής, αρχίσαμε να κάνουμε το drain gain. Και βέβαια αυτό που επίσης έτσι είναι στοιχείο της έρευνας σημαντικό, είναι ότι η χώρα μας είναι πια στην τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ ως προς τις επιστροφές των πολιτών, που πηγαίναμε σε μόλις 12 χώρες. Δηλαδή το 93% των ανθρώπων που έφυγαν και μετανάστευσαν στο εξωτερικό ήταν είτε στη Γερμανία, είτε στην Αμερική, είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο βεβαίως, στο Λονδίνο. Κάποιοι ξενιτεύτηκαν αρκετά μακριά, στην Αυστραλία και άλλοι στον Καναδά. Σε μόλις 12 χώρες διάσπαρτοι οι Έλληνες που επιστρέφουν. Και σιγά σιγά την τελευταία δεκαετία παρατηρείται αυτή η μετατόπιση της ελληνικής μετανάστευσης προς περισσότερο ενδοευρωπαϊκά πρότυπα κινητικότητας. Έχουμε ακόμα δουλειά? Έχουμε, ναι. Και είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες, γιατί ήδη η κυβέρνηση έχει κάνει οργανωμένες δράσεις για να αισθανθούν την ασφάλεια της επιστροφής οι άνθρωποι που φεύγουν. Στα σημαντικά, το γεγονός ότι όσοι γυρνάνε είναι κατά βάση νέοι άνθρωποι και πολύ υψηλά καταρτισμένοι. Τώρα, λέγαμε νωρίτερα στην κουβέντα με τον κύριο Παραδιά, τον πρόεδρο της Πομιδά, για αυτές τις αλλαγές που έρχονται στο καθεστώς της συνειδιοκτησίας, ότι σήμερα τα δικαστήρια απασχολούνται με υποθέσεις από πολύ σημαντικές μέχρι εντελώς ασήμαντες. Όπως, ας πούμε, για το αν θα συμφωνήσουν οι ένοικοι μιας πολυκατοικίας να βάλει κάποιος ένα φωτοβολταϊκό πάνελ στην ταράτσα της πολυκατοικίας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, και χρόνια το συζητάμε, έχει συμβάλει στο γεγονός η χώρα μας να έχει πολύ χαμηλό ρυθμό σε αυτό που ονομάζουμε απονομή δικαιοσύνης. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από αυτή τη νέα μελέτη που έκανε το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, το ΚΕΦΗΜ. Ο πρόεδρος του ΚΕΦΗΜ, ο κύριος Νίκος Ρόμπαμπας, είναι μαζί μας για να το συζητήσουμε. Γεια σας, κύριε Ρόμπαμπα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Δράκου.
0: Λοιπόν, τι είδατε φέτος?
1: Κοιτάξτε, να ξεκινήσω λέγοντας ότι πριν λίγες εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσίευσε τα στατιστικά στοιχεία για όλες τις χώρες για το σύστημα της δικαιοσύνης και έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και τι γίνεται στην Ελλάδα και πολύ περισσότερο να το συγκρίνουμε με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και η κατάσταση, για να το πω έτσι απλά, είναι απογοητευτική. Τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν είναι του 2024, άρα δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία του 2025 και του 2026. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί κατά την περίοδο αυτή. και να δώσω κάποια ενδεικτικά στοιχεία για την πρωτοβάθμια εκδίκαση μιας υπόθεσης αστικών, εμπορικών και διοικητικών υποθέσεων. Χρειάζονται πάνω από 600 ημέρες, δηλαδή κάτι λιγότερο από 2 χρόνια, ενώ ο διάμεσος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι 100 ημέρες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όταν έχεις εξαπλάσιο χρόνο εκδίκασης σε πρώτο βαθμό, τα πράγματα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι καλά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όταν η απονομή της δικαιοσύνης χρειάζεται τόσο πολύ χρόνο, ουσιαστικά είναι άρνηση η απονομής δικαιοσύνης. Δηλαδή, αν εμείς οι δύο έχουμε μια διαφορά και πρέπει να περάσουν 2 χρόνια για να εκδικαστεί πρωτόδικα, και όποιος θεωρεί ότι θέλει να καθυστερήσει την απόφαση, πάει και σκίσει και μια έφεση, και αυτό διαρκέσει 5-6 και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να φτάσει και στα 10 χρόνια, καταλαβαίνετε ότι όποιος έχει άδικο έχει κάθε λόγο να κολλήσει εργήσει, προφανώς θα πληρώσει τα δικαστικά.
0: Είναι αυτό που λέμε, ότι όταν καθυστερεί δικαιοσύνη δεν αποδίδεται στην πράξη.
1: Ακριβώς είναι αυτό. Στην χώρα μας, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, οι συμβάσεις αντιμετωπίζονται ως κουρελόχαρτα, και κάποιος θα πάει να μπλέξει με τα δικαστήρια πραγματικά όταν υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφωνία, ή ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις, αν αυτή η διαφωνία δεν είναι μόνο οικονομική αλλά είναι και σε συναστηματικό επίπεδο, και δεν μπορεί να κάνει κάτι και θα πάει στα δικαστήρια υποχρεωτικά, ξέροντας ότι θα στραβιέται για αρκετά χρόνια. Αυτό λοιπόν δεν είναι σωστή η απονομή της δικαιοσύνης, και αυτό το βλέπουμε και στις προσωπικές σχέσεις των ανθρώπων, πολύ περισσότερο στα θέματα τα οικονομικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι μια επιχείρηση έχει ένα πρόβλημα και πρέπει να περιμένει χρόνια για να εκδικαστεί μια υπόθεση, ουσιαστικά δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αλλά ακόμα και στο κομμάτι της ποινικής δικαιοσύνης καταλαβαίνουμε ότι αν κάποιος ληστής συλληφθεί και εκδικαστεί υπόθεση για 2 χρόνια, αυτός ο άνθρωπος θα απελευθερωθεί και θα μπορεί πολύ άνετα να πάει να ξαναληστέψει και τα λοιπά.
0: Είναι και κοινωνικό το θέμα, είναι και οικονομικό, ακριβώς. Είναι και αναπτυξιακό, γιατί πολλές φορές το έχουμε πει και ευκαιρία να το ξαναπούμε, επειδή μιλάμε για την αλλαγή σελίδας που έχει επιλέξει η κυβέρνηση στα επίπεδα των επενδύσεων. Κανείς δεν θα έρθει να επενδύσει εδώ με τέτοιο νομικό σύστημα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας αποθάρρυνσης, να το πω έτσι.
1: Ακριβώς. Και πρέπει να σκεφτούμε ότι πολλές φορές, ακόμα και όταν βελτιώνονται τα πράγματα, όταν κάποιος έχει καεί μια φορά γιατί έχει κάνει μια επένδυση και έχει μπλέξει με τα δικαστήρια, δεν θα ξαναέρθει ποτέ. Δηλαδή, ακόμα και αν σε 2-3 χρόνια τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, θα υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίες οι οποίοι στο παρελθόν θα έχουν ταλαιπωρηθεί στη δικαιοσύνη και θα λένε ποτέ ξανά. Και αυτό το ποτέ ξανά μπορεί να μην είναι πραγματικά ποτέ, αλλά στην πραγματικότητα θα καθυστερήσει πάρα πολύ το κομμάτι της ανάπτυξης. Τώρα, για να πούμε και κάποια θετικά πράγματα, είναι σίγουρο ότι τα τελευταία χρόνια έχουν ξεκινήσει και υλοποιούνται και έργα πληροφορικής στη δικαιοσύνη. Έχουμε και τον νέο χάρτη δικαιοσύνης που έχει αναπροσαρμόσει τα δικαστήρια. Άρα, ξέρουμε σε ένα ποσοστό ότι το 2025 η κατάσταση είναι καλύτερη και περιμένουμε και περαιτέρω βελτιώσεις τα επόμενα χρόνια. Αλλά αυτές θα έρχονται αργά και σταδιακά, με δεδομένο επίσης ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ αρνητική. Επίσης, ακόμα και το 2024 βλέπουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι υποθέσεις που μπαίνουν στο σύστημα είναι περισσότερες από αυτές που εκδικάζονται. Άρα το 2024 η κατάσταση σε ένα μεγάλο ποσοστό εξακολουθούσε να επιβαρύνεται.
0: Πρέπει να αλλάξουμε, λέτε, την αναλογία τώρα.
1: Ναι, πρέπει να επιλύουμε σημαντικά περισσότερες.
0: Να επιλύουμε περισσότερες από αυτές που μπαίνουν.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Σωστό είναι αυτό, και έτσι νομίζω θα αλλάξει και αυτή η τάση που τα τελευταία χρόνια καταγράφεται στις διάφορες έρευνες, και καταγράφηκε πιο πρόσφατα σε μια έρευνα του ΟΣΑ, για το αν έχουμε ή δεν έχουμε εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Και ένας από τους θεσμούς που είναι παραδοσιακά στις έρευνες και ερωτώμεθα γι' αυτό είναι η δικαιοσύνη. Και βλέπουμε τα ποσοστά να φθήνουν.
1: Σωστά. Και ο χρόνος απονομής στην Ελλάδα θεωρώ ότι είναι ένας από τους βασικότερους τομείς. Δηλαδή, υπάρχουν άλλες χώρες που η απονομή της δικαιοσύνης έχει και σοβαρά άλλα προβλήματα. διαφθοράς, αδικιών στην Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι αυτά δεν υπάρχουν καθόλου, αλλά δεν είναι το πρωταρχικό πρόβλημα. Αυτό. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι όταν πρέπει να περιμένεις πολλά χρόνια, ακόμα και αν τον δικαιωθείς, η δικαίωση αυτή έρχεται πάρα πολύ αργά. Ναι. Και επίσης ξέρεις ότι θα πας να μπλέξεις. Επομένως, σε πάρα πολλές περιπτώσεις άνθρωποι δεν προσφέγουν στη δικαιοσύνη, διότι δεν μπορούν να περιμένουν τόσο πολύ. Ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ότι όταν βλέπαμε τα στοιχεία, είδα ότι αυτές οι 600 κάτι ημέρες που συζητάμε στην Ελλάδα, στη Δανία είναι 40. Και όταν την είδα, αυτό το στοιχείο στην μελέτη μας, λέω δεν μπορεί, είναι κάποιο λάθος έχουμε κάνει.
0: Αυτή η Δανία πια συνέχεια μπροστά μας.
1: Δεν μπορεί να είναι σε ένα μήνα να πηγαίνεις και να, σε πρώτο βαθμό να εκδικάζει την υπόθεση. Και όμως είναι έτσι.
0: Ναι. Άρα εμείς να φανταστώ ότι είμαστε στους κάτω-κάτω, στον πάτο.
1: Ναι, είμαστε στο κομμάτι της δικαιοσύνης, είμαστε πάρα πολύ χαμηλά. Και επειδή φτιάχνουμε αυτή τη στιγμή και με το European Liberal Forum ένα σύνθετο δίκτυ που αξιολογεί πάλι με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρκετές διαστάσεις του συστήματος δικαιοσύνης, δυστυχώς είμαστε στον πάτο σε συνολικό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Ωραία, ας ελπίσουμε ότι αυτές οι αλλαγές που ήδη ισχύουν θα φανούν τα επόμενα χρόνια. Εσείς πάντα θα μας τροφοδοτείτε έτσι με αυτά τα στατιστικά δεδομένα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρόμπαμπα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο πρόεδρος του ΚΕΦΗΜ, ο κύριος Νίκος Ρόμπαμπας, ήταν μαζί μας. Πάμε διαφημίσεις και να σας πω πριν τις διαφημίσεις ότι ήρθε η ώρα για τον εξοπλισμό της παραλίας, του κάμπινγκ, των εξορμήσεων γενικότερα, έτσι, γιατί ο καθής μπορεί να μην κάνει μπορεί ας πούμε θέλετε, να μην είστε της θάλασσας, να θέλετε να πάτε διακοπές στο βουνό και εκεί σας χρειάζεται όμως μια σκηνή. Πού θα πάτε? Θα πάτε στο Δημητριάδη για να τα αγοράσετε όλα αυτά. Δημητριάδης Action Stores, με εμπειρία 45 χρόνων στο ελληνικό καλοκαίρι, είναι ο απόλυτος προορισμός για τον εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ που κρατά και ξεχωρίζει. Θα διαλέξετε ανάμεσα σε αυτά που θέλετε να βρείτε. Όλα είναι από τη Χούπα, το πιο αξιόπιστο brand παραλίας και κάμπινγκ. Μπορείτε να πάτε να τα δείτε στημένα από κοντά στα φυσικά καταστήματα Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Άττικα City Link, ή αλλιώς πιο εύκολα μπαίνετε στο dimitriadis.gr και παραγγέλνετε με ένα κλικ. Την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε και διαγωνισμό. Να είστε έτοιμοι λοιπόν για αυτό που θα ακολουθήσει. Πάμε διαφημίσεις.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Ανεμιστήρας Μόρις, με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
5: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
6: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τάφινα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
11: Yeah.
10: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
12: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

Λοιπόν, και μπορεί να έχουμε με βάση τα στοιχεία του όσα gain και να επιστρέφουν πίσω στην Ελλάδα όσοι έφυγαν τα χρόνια της κρίσης. Έχουμε όμως drain στους αντιδημάρχους, το ξέρετε αυτό. Να, εδώ θα πέσουν κεφάλια, θα πέσουν κορμιά λόγω αυτού του νέου κώδικα, αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα ισχύσει πια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και φέρνει παραιτήσεις. Παραιτήσεις σε όσους κατέχουν αξιώματα στους ΟΤΑ και είναι ταυτόχρονα δημόσιοι υπάλληλοι. Μην φανταστείτε ότι είναι λίγοι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, διάβαζα σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο, το γεγονός ότι αντιδήμαρχοι και αντιπεριφερειάρχες που προέρχονται από το δημόσιο τομέα πλησιάζουν το 80%. Δηλαδή παίρνουν διπλό μισθό, για να το ξεκαθαρίσουμε, έτσι. Και φαίνεται ότι οι περισσότεροι προτιμούν να διατηρήσουν τον κανονικό τους μισθό ως εργαζόμενοι παρά να αποδεχτούν την έμιστη θέση στο Δήμο ή την περιφέρεια. Σε αυτή την κατηγορία υπάγεται και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, ο οποίος το εξής δεν θα μπορεί να λαμβάνει μισθό και καθηγητή πανεπιστημίου, διότι είναι και καθηγητής πανεπιστημίου ο κύριος Δούκας. Και αυτό γιατί ο κώδικας το λέει σαφώς, ένας δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντά του, δημάρχου, αντιδημάρχου, υποχρεούται να διακόψει τη μισθοδοσία από την υπηρεσία του και να τεθεί σε καθεστώς αυτοδίκαιης αναστολής. Και τώρα, τι γίνεται, ψάχνουν, τρέχουν και ψάχνουν να βρουν αντικαταστάτες. Διότι εδώ κινδυνεύουμε με ακυρώσεις πράξεων, με αποφάσεις που υπογράφουν αντιδήμαρχοι και έτσι οι δήμαρχοι προσπαθούν να βρουν εγκαίρως τους αντικαταστάτες, γιατί αλλιώς προβλέπονται σημαντικά προβλήματα. Λοιπόν, πολλά τα έτσι, ρεπορτάζ σήμερα, βλέπω τώρα δηλαδή αυτή τη στιγμή στις ιστοσελίδες για το who is who αυτών των δύο φαρσέρ. Δεν είναι ακριβώς φάρσα αυτό το οποίο συνέβη. Αυτοί οι δύο τύποι που εμφανίζονταν ως κωμικό δίδυμο και κάναν τηλεφωνικές φάρσες σε διεθνείς προσωπικότητες, Ρώσοι, η Βόβαν και Λέξους, οι οποίοι έβαλαν στο χαστρό τους αυτή τη φορά τον κύριο Φάνο Ντόκο. Εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί συνομιλητές και έθεσαν ζητήματα με ενδεχόμενης επανάληψης περιστατικού με ντρόν κοντά στα ελληνικά νησιά. Θυμάστε εκείνη την ιστορία με τη Λευκάδα και πάει λέγοντας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν εξηγήσεις από την κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί κάπως να ρίξει τους τόνους σε ό,τι αφορά το περιστατικό. Φημολογείται ότι ο κύριος Ντόκος θα δώσει και μια συνέντευξη. Δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό. Αυτό που ξέρω διαβάζοντας τα ρεπορτάζ που κυκλοφορούν αυτήν την ώρα στο διαδίκτυο είναι πως οι άνθρωποι αυτοί έχουν ξεφύγει εδώ και χρόνια από τα όρια της σάτυρας, έτσι συστήθηκαν, αλλά το τελευταίο διάστημα έχουν βάλει στο στόχαστρο πρωθυπουργούς, υπουργούς άμυνας, ανθρώπους που εμπλέκονται σε πολύ κρίσιμα θέματα μεταξύ Δύσης και Ρωσίας. Ανθρώπους που εμπλέκονται σε πολύ κρίσιμα

0: Όπως και να το κάνεις, τη ζημιά την κάνουν, για όποιον και αν δουλεύουν. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα δούμε την επόμενη ώρα, μετά το δελτίο ειδήσεων. Φίλες και φίλοι, να σας πω πριν τις υπόλοιπες διαφημίσεις ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, με πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα και μοναδικές εξειδικεύσεις που θα βρείτε για πρώτη φορά στη χώρα μας. killgreece.gr αν θέλετε να ψάξετε περισσότερα, Ιπποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει όλα τα δεδομένα.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες: γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τάφινα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
6: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
5: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
6: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
5: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
7: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
10: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
11: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
12: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
13: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
12: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Παραμένουν τα μεγάλα προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Πατήσια. Σοβαρές καθυστερήσεις στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από δάσος Χαϊδαρίου έως τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρου Σκιστού προς το Σκαραμαγκά. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 45 λεπτών από Μαραθώνου έως Μεταμόρφωση. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έως 15 λεπτά από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Εγκληματική οργάνωση που διέπραται απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφης φαρμακευτικών σκευασμάτων εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση χθες σε περιοχές της Αττικής συνελήφθη το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 9 άτομα, ένας ψυχίατρος, μια οικογενειακή γιατρός δημόσιων νοσοκομείων καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε ψευδείς συνταγογραφήσεις χρησιμοποιώντας άμκα ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση. Στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές ώστε να λαμβάνουν τις ανάλογες αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ αλλά και να εμπορεύονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω των φαρμακείων. Η ζημία υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών στον καθένα, με αναστολή ως την εκδίκαση της έφεσης, επέβαλε το τριμελές πλημμυλοδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και στην πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων του οργανισμού, Αθανασία Ρέπα, που κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο αποφάσισε νωρίτερα να οδηγήσει σε δίκη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων τα δύο πρώην στελέχη για το κακούργημα της υπεξαίρεσης υπηρεσιακού εγγράφου και να επιβάλει στους κατηγορούμενους τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Θύμα δύο Ρώσων φαρσέρε έπεσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκκος, νομίζοντας ότι συνομιλεί με το σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Ουκρανού Πρόεδρου Ζελένσκι. Στη συνομιλία γίνεται μεταξύ άλλων εκτενής αναφορά στο ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας με τους φαρσέρ να προειδοποιούν για το ενδεχόμενο ανάλογου περιστατικού, ενώ ο κ. Δόκκος φέρεται να μιλά για εκλογές τους επόμενους μήνες. Για υβριδική επίθεση με χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές. Σημειώνουν ότι δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Την παραίτηση του κ. Δόκκου ζητά το ΠΑΣΟΚ. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πλήρεις εξηγήσεις. Ο κ. Δόκκος είναι ακόμα στη θέση του, διαρωτήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Αυξάνεται ο αριθμός των Ελλήνων του εξωτερικού που επιστρέφουν στην Ελλάδα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, η οποία εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και παρουσιάστηκε σήμερα. Μεταξύ των βασικών ευρημάτων της έρευνας είναι ότι από το 2021 καταγράφεται σταθερή αύξηση του αριθμού των Ελλήνων πολιτών που επιστρέφουν στη χώρα. Χρονιά καμπή το 2023, για πρώτη φορά από την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2009, που το brain drain έγινε brain gain. Στη διετία 2023-2024 έφυγαν 69.000 και επέστρεψαν 98.000. Από τους 10 Έλληνες πολίτες που έφυγαν μεταξύ 2010-2025, επαναπατρίστηκαν οι 6. Περιορίζεται η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνικο Κορινθίας, όπως δήλωσε νωρίτερα στον Sky ο δήμαρχος Νίκος Σταυρέλης. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών στο λόφο 40 Μαρτύρων. Ξεκίνησε νωρίτερα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και πανεγγραφές βρεφών και ενηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, 11 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Θανατηφόρα ήταν η πτώση ενός αλλοδαπού περίπου 25 ετών από ξενοδοχείο στο σταθμό Λαρίσης. Διερευνώνται οι συνθήκες της πτώσης. 5 άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους και ένας προσωρινά κρατούμενος κατά την πρώτη μέρα των απολογιών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία αφαίρεται να δραστηριοποιείται στο χώρο οργανωμένων οπαδών Αθλητικού Σωματείου της Θεσσαλονίκης. Η διαδικασία των απολογιών ενώπιον της ειδικής ανακρίτριας θα συνεχιστεί το Σαββατοκυριακό. Συνολικά έχουν συλληφθεί 20 άτομα. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των 32 του Μουντιάλ. Στις 9 η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, στη 1 η Αργεντινή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4:30 η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει τοπικά και δεν αποκλείται να σημειωθούν μπόρες, ίσως και παροντική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες, τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο, από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη βαθμία 7, η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

0: Λοιπόν, ωραίο κομμάτι. Για να υποθέσουμε ότι το βαφτίζαμε αυτό το κομμάτι το οποίο τραγουδάει η Ντάινα Ουάσινγκτον. Μη μου πείτε ότι έχετε αντίρρηση να πούμε και να συμφωνήσουμε ότι είναι ο Κηφισός, ο μποτιλιαρισμένος Κηφισός. Παραμένουν λοιπόν τα προβλήματα στο ανωδικό του Κηφισού. Όσοι φεύγετε και θέλετε να βγείτε από την πόλη, να περάσετε το Σαββατοκύριακο στα εξοχικά σας, θα χρειαστείτε υπομονή, επιπλέον υπομονή αυτό το απόγευμα. Από Ρέντιο Σπατήσια έχουμε κίνηση. Βεβαίως να σας πω ότι η κατάσταση νωρίτερα ήταν πολύ χειρότερα, δεν ξέρω, πολύ χειρότερη αν αυτό σας παρηγορεί κάπως. Παραμένουν οι σοβαρές καθυστερήσεις στην Λεωφόρο Αθηνών, από Δάσος Χαϊδαρίου έως τη Λίμνη Κουμουνδούρου και στη Λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά. Στην Αττική Οδό, εκεί που λίγο είχε βελτιωθεί η κατάσταση, τώρα επιδεινώθηκε και πάλι. Άνω των 45 λεπτών οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση, για εσάς δηλαδή, Μεταμόρφωση είναι και η συνέξοδο για Λαμία. Όσοι θέλετε να βγείτε στην Εθνική, για να συνεχίσετε το ταξίδι σας πια εκτός πόλης. Καθυστερήσεις έχουμε και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 10 με 15 λεπτά από Μεταμόρφωση έως τον κόμβο Πεντέλης. Λοιπόν, σκάει και το κομματρία στα ραδιοφωνά σας. Ο Γιώργος Βραχνός είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Θανάσης Καραγιάννης ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου. Απαντά στο 210-48-00-170-174. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, εάν το προτιμάτε, στο www.skyradio.gr. Δεν ξέρω πόσοι το διαβάσατε, ο Τραμπ δέχθηκε ένα πλήγμα και εκείνος και όσοι υποστηρίζουν το μεγάλο κίνημα Μάγκα. Μέσα στην εβδομάδα το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών προσπάθησε, μάλλον ακύρωσε στην πραγματικότητα την προσπάθεια που ο ίδιος έκανε να αμφισβητήσει το δίκαιο του εδάφους, δηλαδή τη χορήγηση της ηθαγένειας σε όλους όσοι γεννιούνται σε αμερικανικό έδαφος. Το δικαστήριο ακύρωσε το διάταγμα που υπέγραψε πέρυσι ο Τραμπ αμέσως μόλις επέστρεψε για αυτή τη δεύτερη και επεισοδιακή θητεία στον Λευκό Οίκο, με ψήφους 6 εναντί 3. Το διάταγμα αυτό τι έκανε? Καταργούσε το δίκαιο του εδάφους για τα παιδιά των παράτυπων μεταναστών που γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όλο αυτό ήταν μια απόφαση που ήρθε στο πλαίσιο των αυστηρών μέτρων που επιχειρεί να επιβάλλει προκειμένου να περιορίσει την μετανάστευση. Αν γεννηθείς εδώ, είσαι πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών, απεφάνθη το Ανώτατο Δικαστήριο. Like a flame burning brightly. Γενικότερα κάνουμε πια έτσι παντού στον κόσμο συζητήσεις για το μεταναστευτικό και οι περισσότεροι αυστηροποιούν τους νόμους και τους κανόνες. Υπάρχει και ένας ο οποίος δεν το κάνει, είναι ο Πέδρο Σάντζεφ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο οποίος ανακοίνωσε πως θα είναι πιο εύκολο κανείς να ακολουθήσει το δρόμο αυτό της μετανάστευσης. Γκίγε είπε ότι θέλουμε ο κόσμος να δει την Ισπανία ως μια χώρα που σέβεται, προστατεύει, εγγυάται τα ανθρώπινα δικαιώματα σε μια ομιλία του η οποία συζητήθηκε πολύ. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε υπάρχει και ο αντίλογος. Οι Ισπανοί εκείνοι που θεωρούν ότι ανάβει το πράσινο φως σε εκατοντάδες μετανάστες να λάβουν νόμιμα έγγραφα και να μπορούν να πατήσουν το ισπανικό έδαφος και από εκεί βεβαίως να ταξιδέψουν ανά την Ευρώπη και κυρίως προς το βορρά. Εμείς εδώ συζητάμε για αυτές τις αλλαγές που έρχονται σε ό,τι αφορά τη νομική καθοδήγηση των μεταναστών. Έρχονται νέοι κανόνες, μπήκαν μέσω μια σκία που συνυπογράφουν ο κύριος Παπαθανάσης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο κύριος Φλωρίδης και βεβαίως ο καθήλυνα αρμόδιος ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Έρχονται νέοι κανόνες στην δωρεάν νομική καθοδήγηση των ετούντων άσυλο. Ο κύριος Λευτέρης Παπαγιαννάκης είναι μαζί μας για να το συζητήσουμε, ο διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Γεια σας κύριε Παπαγιαννάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Δράκου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, δηλαδή στο εξής φεύγουν οι ΜΚΟ που αναλάμβαναν μέχρι σήμερα αυτή τη διαδικασία και μπαίνουν δικηγόροι επαμοιβή?
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Το σύμφωνο για τη μετανάστευση προβλέπει ανάμεσα στα άλλα πράγματα ότι το κράτος υποχρεούται να δίνει δωρεάν νομική υποστήριξη σε ετούντες άσυλο. Mm-hmm. Και έτσι ξεκινά μια διαδικασία όπου το Μητρό των Δικηγόρων που υπάρχει, σε αυτό το Μητρό οι δικηγόροι θα μπορούν να δίνουν συμβουλές και στον πρώτο βαθμό. Στο δεύτερο βαθμό, λέω. Επομένως, όποιος μπαίνει στην Ελλάδα και θέλει να ζητήσει άσυλο, δικαιούται δωρεάν νομική συνδρομή. Δεν σημαίνει ότι οι κυβερνητικές οργανώσεις θα σταματήσουν να κάνουν τη δουλειά τους, εφόσον τους ζητηθεί από τον οποιονδήποτε ή κάποιος ιδιώτης δικηγόρος, εφόσον κάποιος έχει χρήματα να τον πληρώσει. Υπάρχει μια ειδική κατηγορία ανθρώπων που θα βρίσκονται σε αυτό που λέμε την διαδικασία συνόρων, αυτοί που θα είναι μέσα στα κάμπ δηλαδή, αυτοί δεν έχουν πρόσβαση σε τίποτα άλλο εκτός από τη δωρεάν νομική συνδρομή που θα προσφέρει το κράτος. Αυτό είναι, αυτές τις. Προστίθεται, αν θέλετε, μια διαδικασία ακόμα.
0: Μάλιστα. Και γιατί διαβάζουμε για βασική αμοιβή των δικηγόρων στα 160 ευρώ και ένα επιπρόσθετο μπόνους 250 ευρώ σε περίπτωση που πείσουν τον άνθρωπο αυτόν να φύγει? Γιατί έτσι το ερμηνεύω. Δεν ξέρω αν είναι σωστό.
1: Την ίδια ερμηνεία έχουμε όλοι. Όπως έχετε δει, έχουν ξεσηκωθεί και οι δικηγόροι που θεωρούν ότι αυτή η πρόβλεψη τους κάνει, τους μετατρέπει, αν θέλετε, σε κάτι σαν κυνηγούς επικηρυγμένων. Δηλαδή υπάρχει μια αμοιβή ανακεφάλι. Αυτό το ανακεφάλι, όπως ξέρετε, στο σύμφωνο παίζει πάρα πολύ. Ανακεφάλι θα υπολογίζεται αλληλεγγύη. Ανακεφάλι θα παίρνει αμοιβή άμα επίθει κάποιον ότι δεν έχει νόημα να μένει στην Ελλάδα κτλ. Αυτό το κάνουμε για να δώσουμε κίνητρο στους δικηγόρους, εφόσον θεωρούν ότι κάποιος δεν έχει τύχη, να τον πείσουν ότι δεν έχει τύχη και να του πούνε ότι καλύτερα να φύγει. Δηλαδή να του δώσουν ένα έξτρα κίνητρο. Δίνουμε δηλαδή στους δικηγόρους μια δικαιολογία να μην κάνουν τη δουλειά τους και να μην επιτελέσουν το λειτουργήμα τους.
0: Να ρωτήσω.
1: Είναι παράδεκτο.
0: Πρόθυμοι δικηγόροι υπάρχουν για να την κάνουν αυτή τη δουλειά? Ωραία, εμείς φέραμε μια κία, την υπογράψαμε, που λέμε ότι ο δικηγόρος δικαιούται να κάνει αυτό. Πιστεύετε ότι θα βρεθούν?
1: Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να κάνουμε μια ευρύτερη συζήτηση. Και επειδή έχω σπουδάσει νομική, δεν είμαι δικηγόρος, αλλά παρακολουθώ τα δικηγορικά εδώ και πολλά χρόνια. Και είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει επιτυχία αναγνωρισμένο λόγω του ζητήματος του ΔΚΤΣΑ, της προστασίας των αποφύτων των Ελλήνων. Είναι μια ολόκληρη ιστορία. Έχω μια αίσθηση ότι εδώ και. Μάλλον όχι μια αίσθηση. Το ξέρουμε ότι εδώ και πολλά χρόνια, επειδή έχουμε πάρα πολλούς δικηγόρους, μία από τις προσπάθειες που κάνει η Δικηγορική Σύλλογη ανά την Ελλάδα και η Ολομέλεια είναι να αυξηθεί ανάμεσα στα άλλα αυτό που λέμε η δικηγορική ύλη. Δηλαδή, περιπτώσεις όπου θα παίζουν ένα ρόλο δικηγόροι ώστε να αμείβονται. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς
0: δικηγόρους. Συγγνώμη κύριε Παπαγιαννάκη, να ρωτήσω κάτι. Μιλάτε με Bluetooth?
1: Όχι. Όχι.
0: Γιατί δεν είναι πολύ καλή η σύνδεσή μας. Ναι.
1: Λοιπόν, η προσπάθεια λοιπόν να αυξηθεί αυτό που λέμε η δικηγορική ύλη είναι η προσπάθεια να δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους δικηγόρους να βρουν μια αμοιβή.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν αυξάνουμε και τη δικηγορική ύλη και επίσης θυμίζω ότι τα τελευταία από πέρσι έχουμε και ιδιωτικές σχολές. Και υπάρχει η διαδικασία να εγκριθούν 5 νέες νομικές ιδιωτικές σχολές.
0: Ναι. Άρα
1: θα
0: δηλαδή,
1: και άλλους δικηγόρους.
0: Ναι, δηλαδή άρα αυτό το κάνουν. Δηλαδή, τι μας λέτε τώρα για να το καταλάβω? Ότι δίνουν επιπλέον δουλειά στους δικηγόρους, δηλαδή τους θωρακίζουν με αυτή την.
1: Τους δίνει τη δυνατότητα να παίρνουν χρήματα, να το πω απλά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν θα
0: να βγάζουν ένα επιπλέον μεροκάμα, το λέτε.
1: Ακριβώς,
0: μέσω αυτής της διαδικασίας.
1: Έτσι. Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν δικηγόροι που θα το κάνουν. Εγώ συζήτησα με κάποιους συναδέλφους, εννοώ. Νομικούς και δικηγόρους προφανώς θεωρούν ότι κάποιοι θα το κάνουν. Διότι δεν έχουν όλοι μια προσέγγιση ιδεοντολογική, ηθική κτλ. Κάποιοι θα θεωρήσουν ότι είναι πιο σημαντικό να πάρουν τα λεφτά. Δεν είναι σίγουρο ότι θα το κάνουν. Απλά σας λέω ότι η συζήτηση πρέπει να τη διευρύνουμε. Δεν είναι απλά μόνο ότι το Υπουργείο αποφάσισε να δώσει 250 ευρώ για να πείσει κάποιον να φύγει. Είναι ευρύτερη, θα πω εγώ.
0: Να ρωτήσω και κάτι ακόμα, ένα άλλο έτσι, επιχείρημα. Δηλαδή, ναι. Ένας άνθρωπος έχει περάσει, δεν ξέρω κι εγώ πόσα δεινά έχει αποφασίσει, ναι, να φύγει για τους λόγους που έχει αποφασίσει, που φαντάζομαι ότι είναι και σοβαρή, έτσι, να εγκαταλείψει την πατρίδα του. Έχει, ναι, περάσει διαπυρός και σιδήρου και θα πειθεί να γυρίσει πίσω συζητώντας με ένα δικηγόρο, δεν ξέρω.
1: Ακούστε,
0: λέω,
1: επειδή συζητάμε για τους ανθρώπους που δεν έχουν πολύ ισχυρό προσφυγικό προφίλ, δηλαδή τους ανθρώπους που ανήκουν σε μια εθνικότητα που παίρνουν άσυλο σε ποσοστό λιγότερο του 20%. Κάποιες εθνικότητες παίρνουν λιγότερο από 20%. Αυτούς στοχεύει, αν θέλετε, αυτή η διαδικασία. Δηλαδή να πεις έναν άνθρωπο που έρχεται από μια χώρα που δεν θα πάρει άσυλο κατά μεγάλο ποσοστό, να του εξηγήσεις ότι επειδή οι πιθανότητες σου είναι λίγες, καλύτερα για να μην μπλέξεις, να γυρίσεις πίσω εθελοντικά, γιατί αν απορριφθεί το άσυλό σου, θα πας φυλακή. Γιατί και τα διλήμματα που μπαίνουν είναι πολύ σημαντικά.
0: Μάλιστα. Άρα,
1: δημιουργείται μια πίεση, αν θέλετε. Ναι. Αυτό είναι. Τώρα, βέβαια, Εδώ έχουμε μια διαδικασία που θα είναι περίπου 15 άτομα σε ένα Zoom, 2 ώρες maximum. Και σε αυτές τις 2 ώρες ένας δικηγόρος θα προσπαθεί να εξηγήσει σε 15 ανθρώπους την προσωπική τους υπόθεση, γιατί το άσυλο, θυμίζω, είναι μια προσωπική υπόθεση. Κατά περίπτωση το κρίνουμε. Και πρέπει να γίνει και διερμηνία. Το καταλαβαίνετε ότι αυτό μοιάζει πασόν στην καλύτερη.
0: Σε κάθε περίπτωση θα γίνεται έτσι όπως μας περιγράψατε, μέσω μια.
1: Έτσι περιγράφεται. Ναι, αυτό είναι. Αυτή είναι η διαδικασία. Σε 2 ώρες πρέπει να ολοκληρώνεται μια ενημέρωση, γιατί δεν είναι. Είναι νομική στήριξη. Δεν είναι συμβουλή. Το βάζουμε και ωραία. Δεν κάνεις κατά περίπτωση ανάλυση. Κάνεις μια γενική τοποθέτηση, παρουσιάζεις γενικώς τα πράγματα και μέσα σε αυτή την ιστορία, αν προκύψει κάποιος να ρωτήσει, ξέρετε, εγώ έχω πιθανότητες. Και του πεις όχι, όχι πάρα πολλές. Εκεί, αν αυτός αποφασίσει να γυρίσει μόνος του, και εφόσον γυρίσει, γιατί αυτή είναι η ιστορία, μόλις ολοκληρωθεί η επιστροφή του, τότε θα αμυφθείς με 250 ευρώ.
0: Τα οποία είναι λεφτά του κρατικού προϋπολογισμού, ε?
1: Όχι, ευρωπαϊκά. Αυτό είναι μεγάλη πλάκα.
0: Α, είναι ευρωπαϊκά. Αυτό είναι σημαντική η επισήμανση.
1: Τουλάχιστον για την ώρα. Τουλάχιστον για την ώρα. Όπως ξέρετε, πάρα πολλά πράγματα στείνονται με ευρωπαϊκά λεφτά, με την προοπτική ότι θα τα αναλάβει ο εθνικός προϋπολογισμός. Πολλά πράγματα σταματάνε επειδή τελειώνουν τα λεφτά. Θυμίζω το πρόγραμμα για την Πακισταρκία τελευταίως είναι ένα ζήτημα που πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Ναι.
1: Μπορεί να γίνει το ίδιο και με αυτή την ιστορία με τις επιστροφές. Για την ώρα λοιπόν τα λεφτά είναι ευρωπαϊκά. Δεν ξέρω αν το έχει δεχτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχω μάθει ακόμα. Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Διαμαρτύρονται πάρα πολλοί δικηγόροι, δικηγορικοί σύλλογοι, ομάδες, παρατάξεις εντός των δικηγορικών συλλόγων. Το Σάββατο αύριο έχει μια συνεδρία στο συντονιστικό της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων και θα είναι το νούμερο ένα θέμα. Το συντονιστικό είναι ο πρόεδρος του Δούσου Αθηνών, Πειραιός, Θεσσαλονίκης, δηλαδή μεγάλη σύλλογη, και θα συζητήσουν αυτό το θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί που το έχουν βάλει στα θέμα, ότι παιδιά αυτό δεν γίνεται, είναι απαράδεκτο, είναι αντιδεοντολογικό, παραβιάζει κάθε έννοια λειτουργήματος.
0: Δηλαδή μπορεί να δούμε και κινητοποίηση.
1: Θα δούμε αντίδραση. Εγώ θέλω να πιστεύω, για να μην κρίνω, θέλω να πιστεύω ότι θα δούμε αντίδραση και ελπίζω και κάποια στιγμή να δούμε και νομική αντίδραση. Μπορεί να προσβληθεί αυτή η οικία. Είναι οικία και μπορεί να προσβληθεί. Ελπίζω ότι οι σύλλογοι θα το κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Νομικά πλέον.
0: Τώρα ξέρετε τι μπορεί να λέει ένας άνθρωπος που μας ακούει. Επειδή αυτή η ιστορία του μεταναστευτικού είναι μια πονεμένη ιστορία από πολλές πλευρές. Εγώ θα πιάσω όμως το κομμάτι των ΜΚΟ και όλα αυτά που κατά καιρούς ακούμε και διαβάζουμε για τα κονδύλια, το πάρτι με τις ΜΚΟ, την κακοδιαχείριση, άνθρωποι που δεν το κάναν, μπήκαν στη διαδικασία αυτή. Όχι με αγαθές προθέσεις. Και τώρα σου λέει με την έκβαση που παίρνει υπόθεση, ή θα τα παίρνουν οι ΜΚΟ, ή θα τα παίρνουν οι δικηγόροι και δουλειά δεν θα γίνεται.
1: Κοιτάξτε, πρώτον, οι οργανώσεις που δουλεύουν πολλά χρόνια στο πεδίο έχουν αναρτημένα όλα τα οικονομικά τους στοιχεία. Όλες περνάνε από 2, 3 και 4 ελέγχους και από τους δωρητές τους και από τις οργανώσεις τις οποίες τους δίνουν τα λεφτά και από εξωτερικούς. Εμείς έχουμε, ας πούμε, περνάμε από. Τούι περνάει από την BDO που μας κάνει εξωτερικό έλεγχο.
0: Δεν είναι όλες. Όμως όλες οι ΜΚΟ που ασχολήθηκαν με το θέμα δεν πέρασαν.
1: Όχι,
0: αυτά
1: δεν είναι όλες. Προφανώς δεν είναι όλες. Γιατί κάποιος παίρνει ιδιωτικές δωρεές από ιδιώτες. Άρα αυτό είναι κάτι άλλο. Θα έπρεπε η πολιτεία να φροντίσει να έχει μια διαδικασία ελέγχου. Από εκεί και πέρα όμως, αν μπορώ να μιλήσω για αυτό που γνωρίζω, πρέπει να σας πω ότι το κόστος της δουλειάς της δικιάς μας είναι πολύ μικρότερο από αυτό που προβλέπεται με αυτή την ιστορία. Το λέω πολύ απλά. Και πολύ ξεκάθαρα, ο χρόνος που περνάνε οι δικηγόροι πάνω σε τις υποθέσεις, που αφιερώνουν, δεν έχει σχέση με 2 ώρες. Εδώ μιλάμε για μέρες για κάθε υπόθεση. Και μιλάμε για ατομικές υποθέσεις. Θυμίζω ότι οι υποθέσεις σε οικογενειακές επανένωσεις έχουν πάρει πάνω από 10 χρόνια. 12 χρόνια. Έχουμε μια υπόθεση που πήρε 12 χρόνια. Οικογενειακής επανένωσης τελειωμένης, ολοκληρωμένης. Τα έχουν δεχθεί όλες οι χώρες και πήρε 12 χρόνια να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και οι δικηγόροι δούλευαν όλα αυτά τα χρόνια. Σε μια υπόθεση τώρα μιλάω, έτσι. Επομένως, αν θέλετε να κάνουμε και μια λογική κόστους ωφέλους, δεν υπάρχει σύγκριση, θα σας το πω απλά. Γιατί δεν είναι ο σκοπός της ΚΙΑ να δώσει οικονομική υποστήριξη σε κάποιους που το δικαιούνται, είναι να δοθεί ακόμα ένα μέσο πίεσης για να φύγουν οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Ωραία, θα το δούμε. Ευχαριστώ πολύ και ο Παπαγιαννάκη. Να δούμε πώς θα προχωρήσει.
1: Βεβαίως.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο. Νομίζω έπρεπε να το αναδείξουμε. Λέτε, συνεδριάζουν αύριο και οι δικηγόροι γι' αυτό.
1: Είναι θέμα διοντολογίας. Τώρα, ας αφήσουμε το υπόλοιπο. Καταλαβαίνω ότι ζήτημα της μετανάστευσης ταράζει. Φαντάζεστε εσείς να έχετε έναν δικηγόρο για μια πολύ σοβαρή υπόθεσή σας, ο οποίος θα έχει ένα κίνητρο να μην δώσει το 100% την υπόθεσή σας, ακόμα και αν θεωρείτε χαμένη. Να μην είναι εκεί αφοσιωμένος. Και ξέρω, το καταλαβαίνω, δεν συμφωνώ, αλλά το καταλαβαίνω ότι αυτό δεν το σκεφτόμαστε γιατί δεν αφορά εμάς. Τώρα κάποιους ξένους. Και δεν μας νοιάζει. Αλλά σκεφτείτε να έχετε ένα δικηγόρο, ο οποίος να του είχε δοθεί ένα εξωτερικό κίνητρο, άσχετο με την υπόθεσή σας, για να βρει να κάνει κάτι άλλο από αυτό που πρέπει να κάνει. Άσχετα αν κερδίσει ή χάσει, έτσι.
0: Είναι κάπως αντιθετικό αυτό.
1: Υπάρχει ένα θέμα. Ναι. Όταν θα αφορά σε εμάς, τότε θα δείτε ότι θα το σκεφτούμε με άλλο τρόπο.
0: Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά, κύριε Παπαγιανόπουλε. Καλό Σαββατοκυριακό. Ο Διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες ήταν μαζί μας. Και να σας πω ότι είναι μαζί μας και η Vodafone. Και αν έχετε επιχείρηση, ξέρετε ότι πρέπει να την κρατάτε ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Πώς? Τον τρόπο σας το δίνει η Vodafone. Δεν χρειάζεται να ξέρετε περισσότερα, γιατί ξέρει το Vodafone Business. Σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτικής υποστήριξης ανά πάσα στιγμή. Και έτσι μπορείτε να κρατάτε την επιχείρησή σας ασφαλή. Βρείτε την λύση online προστασίας που χρειάζεστε στο vodafone.gr / business.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
4: Χρήστος Χωμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χωμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
5: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
6: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
14: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
15: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
14: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν τα μεγάλα προβλήματα στην κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια. Σοβαρές καθυστερήσεις στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου και στη λεωφόρου Χριστού προς το Σκαραμαγκά. Καθυστερήσεις στην Αττική οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30 λεπτών από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση. Εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες σε βαρούς του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Συνελήφθη το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ο οποίος ήταν σύμφωνα με πληροφορίες υποψήφιος βουλευτής στις εκλογές του 2023. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 9 άτομα, ένας ψυχίατρος, μια οικογενειακή γιατρός δημόσιων νοσοκομείων, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Θύμα Ρώσων Φαρσέρ έπεσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, ο οποίος νόμιζε ότι συνομιλεί με σύμβουλο του Ουκρανού Προέδρου. Για υβριδική επίθεση κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, επισημένοντας ότι δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής πληροφορίας. Την παραίτηση του κ. Ντόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ. Εξηγήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του, διερωτήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Αυξάνεται ο αριθμός των Ελλήνων του εξωτερικού που επιστρέφουν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης από τον ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα της έρευνας, από τους 10 Έλληνες πολίτες που έφυγαν μεταξύ 2010-2025, επαναπατρίστηκαν οι 6. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η Πυρκαγιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Συνελήφθη το πρωί ο οδηγός ταξί που εισέπρατεξε από επιβάτες ποσό άνω του τετραπλάσιου από τον νόμο Κόμιστρο για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας. Και ο καιρός αρχικά έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Σκάι 100,3 στα ραδιόφωνά σας, 7 και 33 πρώτα λεπτά. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κύριος Θάνος Πλεύρης, είναι μαζί μας. Θέλησε να παρέμβει. Προφανώς, φαντάζομαι, κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας, ακούγοντας τη συζήτηση με τον κύριο Παπαγιαννάκη νωρίτερα. Παρακαλώ.
3: Βεβαίως, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αν μου επιτρέπετε, απλώς να διευκρινίσω κάποια πράγματα.
2: Φυσικά.
3: Που οφείλω να πω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και έχω μιλήσει πολλές φορές και με τη συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση. Mm-hmm. Ακούστε τι γίνεται πρώτα απ' όλα για να το καταλάβουν οι πολίτες. Σύμφωνα με το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, μπήκε μια νέα διαδικασία η οποία δεν υπήρχε ως τώρα, ότι θα πρέπει να δίνεται μια νομική καθοδήγηση στους αιτούντες άσυλο. Παράλληλα, το ίδιο το Σύμφωνο, όχι εμείς, διαχωρίζει τους αιτούντες άσυλο σε δύο κατηγορίες. Σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πιθανότητα να πάρουν άσυλο, οπότε αυτοί μπαίνουν σε καθεστώς ελευθερίας. Και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πιθανότητα να πάρουν άσυλο ή έχουν χαμηλή πιθανότητα που μπαίνουν σε καθεστώς κράτησης. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο επιλέξαμε πρώτα απ' όλα και ήταν ένα σημείο τριβής είναι ότι θέλουμε αυτή τη νομική καθοδήγηση να μην γίνεται και να μην τα δώσουμε σε διεθνείς οργανισμούς ή σε μη κυβερνητικές οργανώσεις αλλά απευθείας στους δικηγόρους όπως ακριβώς γίνεται και στη νομική συνδρομή που υπάρχει στα δικαστήρια. Υποχρεωτικά αυτή η καθοδήγηση γίνεται γκρουπαριστά, όπως σωστά υπόθηκε, και είναι 160 ευρώ το γκρουπ της καθοδήγησης. Εδώ θέλω να διευκρινίσω κάτι. Η νομική καθοδήγηση δεν σημαίνει ότι ο δικηγόρος γίνεται ο πρόσφυγας ή ο ετών άσυλο εντολέας του. Οφείλει με ειλικρίνεια να τον ενημερώσει για τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις του και τι μπορεί να συμβεί. Άρα, αυτό που είπε ο κ. Παπαγιαννάκης ότι αν θα κάνει δεν θα κάνει καλά τη δουλειά του, από την ίδια την καθοδήγηση είναι υποχρεωμένος ο δικηγόρος όταν δει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πλήρει τις προϋποθέσεις να πάρει άσυλο να τον ενημερώσει ότι αν απορριφθεί το άσυλό του θα μπει φυλακή, γιατί αυτός είναι ο νόμος μας, ότι θα είναι συνεχώς σε καθεστώς κράτησης και θα τον απελάσουμε υποχρεωτικά με βίαιη διαδικασία, με αναγκαστική απέλαση. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια δυνατότητα που είναι η δυνατότητα της οικειοθελούς αποχώρησης. Μάλιστα για την οικειοθελή αποχώρηση ο ΔΟΜ, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, δίνει περίπου 2.000 ευρώ στον κάθε στο κάθε άτομο. Όταν το απορρίπτε το άσυλο, του λέει για να μην ταλαιπωρείσαι, πάρε 2 χιλιάρικα και γύρνα πίσω. Εδώ δεν μιλάει κανείς ότι εξαγοράζει, το κάνει εδώ. Εμείς ερχόμαστε λοιπόν και λέμε στο σημείο τριβής, το οποίο υπόθηκε η κυρία Δράκου, ότι ο δικηγόρος λοιπόν που θα το συμβουλεύσει για αυτή τη διαδικασία, θα του πει δηλαδή ότι εσύ είσαι στη διαδικασία συνόρων, είναι πολύ χαμηλή πιθανότητα να πάρεις άσυλο. Αν απορριφθεί το άσυλό σου, θα πας φυλακή και θα γυρίσεις υποχρεωτικά. Και υπάρχει δυνατότητα, επειδή στα λέω όλα αυτά, έρχεσαι από τον Μπαγκλαντές, από το Πακιστάν, από την Αίγυπτο, δεν δικαιούσε άσυλο. Αυτά που μου περιγράφεις δεν δικαιολογούν άσυλο. Mm-hmm. Δεν είσαι δηλαδή σε μια ομάδα που στοχοποιείσαι. Να ξέρεις ότι θα πας φυλακή και υπάρχει επιλογή να πας στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, να επιστρέψεις να πάρεις αυτά τα χρήματα. Και λέμε ότι όποιος δικηγόρος συμμετέχει και σε αυτή τη διαδικασία και ενημερώνει, αυτομάτως έχει μια επιπλέον αμοιβή 250 ευρώ. Εγώ δεν το θεωρώ αυτό ότι είναι ούτε
2: η οποία όμως σχετίζεται με την έκβαση, έτσι δεν είναι?
3: Βεβαίως, με την έκβαση σχετίζεται. Mm-hmm. Τα 160 τα παίρνουν ούτως ή άλλως.
2: Ναι.
3: Αλλά να σας πω κάτι. Εκτός το ότι η πολιτική της χώρας μας, όπως και της Ευρώπης, είναι ότι τελικά αυτός που θα απορριφθεί το άσυλό του να επιστρέψει. Εγώ αυτό το οποίο υπόθηκε, το στρέφω λίγο διαφορετικά, κυρία Δράκου. Ένας άνθρωπος πραγματικά που έχει εξαπατηθεί, γιατί πολλοί από αυτούς, να ξέρετε, τους υπόσχονται τα κυκλώματα ότι πας στην Ευρώπη και θα πάρεις χαρτιά και τελικά με την αλλαγή του συμφώνου θα μπει φυλακή, θα είναι σε κράτηση, δεν θα πάρει λεφτά, θα μείνει ένα χρόνο μέχρι να γίνουν οι διαδικασίες απέλασής του σε κλειστό καθεστώς. Είναι κακό ένας δικηγόρος να του πει την αλήθεια ότι υπάρχει επιλογή από το να περάσει όλα αυτά, αν θες. Προφανώς, ναι, θα κάνεις αίτηση, θα πας δικαστήρια. Αλλά είναι κακό να τον ενημερώσει κιόλας ότι δεν θα μείνεις στην Ευρώπη.
2: Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι. Όλο αυτό έρχεται ως απόρρια της αλλαγής του κανονισμού, σωστά?
3: Βεβαίως, το νέο συμφώνου μετανάστευσης.
2: Του νέου συμφώνου, μάλιστα. Το οποίο δεν το έχουμε δει όλο να ολοκληρώνεται, γιατί νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είστε σε συζητήσεις, γιατί αναμένουμε και τα κέντρα κράτησης σε χώρες της Αφρικής.
3: Όχι, αυτό προσέξτε, γιατί είναι μια παρεξήγηση. Το σύμφωνο έχει ψηφιστεί, εφαρμόζεται από 12 Ιουνίου.
2: Mm-hmm.
3: Εφαρμόζεται αυτό. Άρα αυτό που σας είπα τώρα είναι υποχρέωση μας από 12 Ιουνίου.
2: Α,
3: υπάρχουν τα κέντρα κράτησης και ο κανονισμός επιστροφών που ψηφίστηκε τώρα και δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή. Αλλά το σύμφωνο, αυτά δηλαδή που συζητήσαμε μόλις τώρα, είναι προϋποθέσεις του συμφώνου.
2: Ωραία. Μέχρι πρότινος λοιπόν, πριν εφαρμοστεί ο κανονισμός αυτός, τι γινόταν ακριβώς? Πάλι δεν υπήρχε η πρόβλεψη καθοδήγησης, δωρεάν νομικής καθοδήγησης?
3: Όχι, δεν υπήρχε η πρόβλεψη. Η πρόβλεψη υπήρχε μόνο στο δεύτερο βαθμό. Δηλαδή στον πρώτο βαθμό ετών άσυλο δεν είχε κάποια καθοδήγηση. Και γι' αυτό το λόγο η καθοδήγηση γινόταν συνήθως με πρωτοβουλία των μη κυβερνητικών οργανώσεων, αλλά η πολιτεία δεν έμπαινε σε διαδικασία καθοδήγησης. Άρα για πρώτη φορά τώρα γίνεται η καθοδήγηση. Εμείς επιλέξαμε αυτή η καθοδήγηση να γίνεται με τα θεσμικά όργανα, τους δικηγορικούς συλλόγους και όχι με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Προφανώς οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, αν θέλουν, μπορούν να κάνουν καθοδήγηση, αλλά δεν θα είναι το κανάλι της δωρεάν καθοδήγησης που κάνει το κράτος.
2: Mm-hmm.
3: Και το επιπλέον το οποίο υπάρχει, και εδώ είναι η ειδοποιώς διαφορά που δεν υπήρχε μέχρι τώρα, κυρία Δράκο, αν κάποιος ερχόταν σε μια ευρωπαϊκή χώρα, έκανε αίτηση ασύλου, ασχέτως του προφίλ τους και της πιθανότητας να πάρει άσυλο, ο ορισμός ήταν, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι ο άνθρωπος ήταν σε καθεστώς ελευθερίας, εξεταζόταν το άσυλό του και όταν απορριπτόταν το άσυλό του, εάν τον έβρισκες, είχε απορριφθεί το άσυλο, ακολουθούσε διαδικασία φύγης. Τώρα έχεις κάτι άλλο για το οποίο πρέπει να ενημερώνονται. Ότι αυτοί που έχουν χαμηλό προσφυγικό προφίλ, που το σύμφωνο λέει κάτω από 20% η εθνότητά του αναγνωρίζεται, mm-hmm, αυτός μπαίνει υποχρεωτικά σε καθεστώς κράτησης. Άρα πλέον μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι ιονή κρατούμενος. Δεν είναι σε καθεστώς ελευθερίας.
2: Αντιληπτό. Κύριε Υπουργέ, ήδη υπάρχουν άτομα που έχουν αξιοποιήσει αυτό το πλαίσιο για το οποίο συζητάμε και έχουν φύγει, έχουν επιστρέψει πίσω?
3: Ναι, βεβαίως, αυτό και πριν το σύμφωνο μετανάστευσης. Αυτό που σας είπα, το πλαίσιο έχει των δικηγόρων, μπήκε τώρα.
2: Mm-hmm.
3: Αλλά του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης που παίρνουν χρήματα και γυρνάνε, το έχουν αξιοποιήσει. Δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε, στο πρώτο εξάμηνο του πεντάμηνου, γιατί τα στοιχεία που έχω πενταμήνου, από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης με οικειοθελή αποχώρηση, όχι με αναγκαστική αποχώρηση, έχουν επιστρέψει γύρω στα 1000 άτομα. Δηλαδή που επέλεξαν τελικά, αφού είδαν ότι δεν έχουν πιθανότητα να πάρουν άσυλο, να πάρουν κάποια χρήματα, γιατί η λογική των χρημάτων είναι να επιστρέψεις και να έχεις κάποια χρήματα για να ξεκινήσεις τη ζωή σου στην χώρα, και γι' αυτό το λόγο δίνονται τμηματικά ένα ποσό με το που φύγεις και ένα ποσό με το που φτάσεις στη χώρα σου. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το έχει αυξηθεί γιατί ακολουθήσαμε μια πολιτική για την οποία έχω δεχτεί κριτική, αλλά είναι συνειδητή επιλογή μου και επιλογή της κυβέρνησης, ότι επειδή πια έχουμε κάνει ποινικό αδίκημα την παράνομη διαμονή στη χώρα, όταν συλλαμβάνουμε κάποιο, και αυτό έχει συμβεί σε 599 περιπτώσεις, και καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης γιατί είναι παράνομα στη χώρα, του δίνουμε αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή προκειμένου να μην εκτίσεις φυλάκιση, πάρε χρήματα από το ΔΟΜ και γύρισε. Οπότε ένα μεγάλο μέρος από τους 800 που είπαμε, 599 είναι άτομα που κάναν χρήση υποχρεωτικά στην πραγματικότητα γιατί δεν θέλανε να μείνουν φυλακοί.
2: Ωραία, κύριε Πλεύρη, σας ευχαριστώ πολύ. Να δούμε τι θα πούνε και οι δικηγόροι, βέβαια, έτσι, γιατί ακούσατε.
3: Ναι, εγώ καταλαβαίνω.
2: Ο κ. Παπαγιαννάκης
3: γιατί...
2: μαζί, ποτέ αύριο έχουν μια.
3: Ναι. Κοιτάξτε, για στους δικηγόρους, καταλαβαίνω ότι μπορεί να τεθεί ένα θέμα και να πούνε ότι εμείς δεν θέλουμε να παίρνουμε αυτά τα χρήματα.
2: Γιατί θεωρούμε. Τι θα κάνουμε. Ναι, θεωρούμε... ναι.
3: Εμείς έχουμε δώσει αυτές τις δυνατότητες στην καθοδήγηση στους δικηγόρους. Από εκεί και πέρα, οι σύλλογοι τους, αν κρίνουν ότι δεν θέλουν να παίρνουν επιπλέον χρήματα, ας βγουν να το πούνε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα από αυτό.
2: Μάλιστα. Ωραία.
3: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ,
3: ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλά. Ο κύριος Άνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, παρενέβη μετά τη συζήτηση που κάναμε με τον κύριο Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις για να διαχειριστούμε λίγο καλύτερα το χρόνο μας και μετά να συναντήσουμε τον Παντελή Τζομπάνη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τα ταξίδια και για τις αλλαγές μας με αφορμή ένα βιβλίο που διάβασε. Τα ταξίδια και για το πώς έχουν αλλάξει οι διακοπές μας, ήθελα να πω, με συγχωρείτε. Λοιπόν, πριν τις διαφημίσεις που έρχονται, να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω ότι η Vodafone είναι εδώ και σας δίνει σύμβουλες ώστε να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά ιούς, hacker, κακόβουλα λογισμικά και οτιδήποτε άλλο μπορεί να πλήξει την επιχείρησή σας. Ο τρόπος είναι απλός, μπαίνετε στο vodafone.gr/business και διαβάζετε για όλα αυτά τα εργαλεία που η Vodafone φέρνει στη διάθεσή σας.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα. Γιατί έπεσε ο τείχος.
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
19: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

Ωραία, garbage. Κάποιοι από εσάς τους απολαύσατε με εδώ στην πλατεία νερού. Πότε ήταν, προχθές, αν δεν κάνω λάθος, με το Μόμπι μαζί. Ναι, εμφανίστηκαν και αυτό πολύ ωραίο τραγούδι. Ο κόσμος δεν είναι αρκετός. Ένα από τα τραγούδια που έπαιξε στο James Bond, βεβαίως. Έναν από τους James Bond.

0: Και έχει ξεκινήσει ήδη, διαβάζω σήμερα στα νέα από τη Διονυσία Μαρίνου, η αντίστροφη μέτρηση για τον νέο James Bond. Ο Ντάνιελ Κρέγκ αποχωρεί μετά από πέντε χρόνια, μάλλον μετά την αποχώρησή του από το ρόλο. Ψάχνονται να δουν ποιος θα τον διαδεχθεί, ποιος θα είναι ο επόμενος. Φιλοδοξούν να τελειώσουν με το casting φέτος, ώστε από το 2027 να έχουμε τα γυρίσματα της νέας ταινίας του διάσημου αυτού Βρετανού πράκτορα. Ο άνθρωπος ο οποίος επιλέγει και ασχολείται με το casting των ταινιών για περισσότερες από 4 δεκαετίες είναι μια γυναίκα Βρετανίδα, λέγεται Debbie McWilliams. Και αυτή τη φορά θεωρεί ότι ο άνθρωπος που θα υποδηθεί τον Bond, ο νέος Bond δηλαδή, δεν θα πρέπει να είναι Εβραίος γνωστός. Για να δούμε τώρα τι ρίξη και έλευθη ιδέα και πρόταση θα πέσει στο τραπέζι, γιατί ξέρετε μας αρέσει τώρα τελευταία να τα πειράζουμε όλα αυτά, να δημιουργούμε και το σχετικό ντόρο, και στο μεταξύ αλλάζουν οι Bond, αλλάζουν οι Bond, ο Σον Κόνερ παραμένει εκεί στην κορυφή. Τι, έχετε κάποια αντίρρηση? Λοιπόν, Παντελής Τζοβάνης είναι μαζί μας από το ΚΑΠΑ της Καθημερινής, το οποίο έλεγα και τις προάλλες είχε ένα υπέροχο τεύχος την προηγούμενη Κυριακή. Out of office, τι ωραίο πρωτοσέλιδο, τι ωραίο εξώφυλλο. Μια παραλία ερημική και ένας πολύ ωραίος τίτλος, γιατί είναι καλοκαίρι πια και πρέπει αυτό να μας απασχολεί, οι διακοπές μας και πώς αυτές θα μας προσφέρουν περισσότερα. Χαλάρωση, ηρεμία, πνευματική, σωματική. Καλησπέρα Παντελή.
1: Καλησπέρα Κατερίνα. Και η αλήθεια είναι το out of office ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο ανυπομονούμε να βάλουμε στα mail μας,
0: να
1: στην υπογραφή.
0: Ακριβώς.
1: Ούτως ώστε να μην μας βρίσκει άνθρωπος.
0: Καλά, λίγοι το πετυχαίνουν αυτό. Δεν ξέρω.
1: Μην το λες.
0: Πιστεύεις? Έχω μάλλον
1: ναι. Εγώ
0: τα λάθος παραδείγματα
1: πάντως
0: στον κύκλο μου. Τα καταφέρνεις. Αυτό είναι σημαντικό.
1: Τα καταφέρνω. Ίσως θέλει ότι είμαι ακόμα Gen Z γι' αυτό.
0: Μπορεί, ναι. Είσαι σε αυτή τη γενιά που έχουμε ποντάρει όλοι τα ρέστα μας. Λοιπόν, θέλω να κάνω έτσι τον πρόλογο και να μας πεις εσύ τα υπόλοιπα. Εσύ συνομίλησες με έναν Γερμανό δημοσιογράφο και συγγραφέα. Το όνομά του είναι Φίλιπ Λάγκε. Έγραψε ένα βιβλίο για τον τρόπο που ταξιδεύουμε, για τον τρόπο που κάνουμε διακοπές πια. Και έρχεται να μας πει πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα και πόσο τα έχουν αλλάξει τα πράγματα τα social, έτσι.
1: Ακριβώς. Ο Φίλιπ Λάγκε είναι μια μοναδική περίπτωση στο γερμανικό τύπο. Είναι κοντά στα 40 ετών, έχει συνεργαστεί με διάφορα ταξιδιωτικά περιοδικά στη Γερμανία, γράφοντας άρθρα για το Spiegel, το Falstaff, και έχοντας και στη φαρέτρα του κάποια βιβλία σχόλια, όπως αυτό που τυχαία ανακάλυψα σε μια συνθήκη στο αεροδρόμιο της Βιέννης. Mm-hmm. Είχα υποστεί, η πτήση μου είχε υποστεί καθυστέρηση, η ουρά στον έλεγχο ήταν τεράστια. Mm-hmm. Και έτυχε να βρω αυτό το βιβλίο σε ένα κατάστημα τύπου και να ξεφυλίζω τις σελίδες, ευτυχώς καταλαβαίνω γερμανικά, και ουσιαστικά να διαβάζω αυτό το οποίο μου συμβαίνει στην εισαγωγή του βιβλίου, όπου καταλήγει ουσιαστικά σε αυτή την εισαγωγή ότι δεν είναι εκπληκτικό το ότι το ταξίδι προς έναν προορισμό διακοπών, ενώ προκαλεί εφορία, παρουσιάζεται σταθερά και επανειλημμένα ως πηγή έντασης και απογοήτευσης. Και ως ένα βαθμό σε αυτό οφείλονται και τα social φυσικά. Αλλά δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας. Φαντάζομαι ότι και εσύ και πολλοί από τους ακροατές θα έχουν νιώσει το ότι πηγαίνουν για διακοπές, αλλά πηγαίνουν με νεύρα, με μια δυσφορία, λίγο αυτή την αίσθηση της ταλαιπωρίας, το φόβο του τι θα συναντήσουν και το πώς θα κυλήσουν οι μέρες, και επιστρέφουν στις πόλεις μετά τις διακοπές φορτωμένοι, καθόλου ξεκούραστοι και πάλι με ένα όχι το άχτου θα ήθελα κι άλλο,
0: ναι,
1: αλλά γιατί
0: ωραία,
1: δεν μπορώ να κάνω διακοπές.
0: Ναι, αφού δεν μπορώ, τουλάχιστον να είμαι στο σπίτι μου, σε ένα οικείο μέρος, στη διαχειρίσιμη ρουτίνα μου. Ναι, γιατί τα έχουμε καταφέρει έτσι όμως, έχει απάντηση ο Φίλιπ Λάγκε. Θέλω να πω, εντάξει, σίγουρα είναι αυτό το ότι αλλάζει και το μέρος που αγαπάμε. Πας σε ένα μέρος για να το βρεις έτσι όπως το άφησες και το βρίσκεις αλλαγμένο. Φαντάζομαι αυτό το που έχουμε βαφτίσει τα τελευταία χρόνια υπερτουρισμό παίζει το ρόλο του.
1: Παίζει το ρόλο του. Φυσικά τα τοπία αλλάζουν, τα ξενοδοχεία αλλάζουν, όλα τα μέρη που κάποτε γνωρίσαμε δεν είναι το ίδιο. Και είναι λίγο μάταιο το να προσπαθούμε να επαναδημιουργήσουμε, μάλλον να επανεπισκεφθούμε αυτή την εικόνα της παιδικής ή της εφηβικής μας ηλικίας. Παίζει ρόλο το FOMO, το fear of missing out, το να πάω διακοπές με το ζόρι ή να πάω σε ένα μέρος για να δείξω ότι έχω πάει σε κάποιο αξιοθέατο στο οποίο έχω δει στο TikTok και έχουν δει όλοι και να πω κοίτα, πάτησα εκεί πέρα, βγήκα φωτογραφία. Αλλά εκεί πάνε και ένα σωρό τουρίστες. Επομένως αυτή η εμπειρία του αυθεντικού καταστρέφεται. Από την άλλη είναι η χρήση του smartphone. Γιατί χρησιμοποιούμε το smartphone συνέχεια για το χάρτη, για μεταφράσεις, για κάρτες. Δηλαδή το κρατάμε συνέχεια στα χέρια μας.
0: Και αυτό δεν σε αφήνει λίγο να ηρεμήσεις, να αποτοξινωθείς. Ναι.
1: Ακριβώς. Δεν είναι βέβαια μόνο το αφεντικό το οποίο θα σε καλέσει στην άδειά σου και εκεί βέβαια έχεις κάθε δικαίωμα να μην το απαντήσεις.
0: Θεωρητικά αλλά... πάντα μιλάς, έτσι.
1: Θεωρητικά, καλά όχι.
0: Τζεντζέντα εδώ. Ναι, για όποιον δεν κατάλαβε. Ωραία. Εμείς οι millennials δεν ξέρω. Δεν μεγαλώσαμε έτσι. Άμα πάρει το αφεντικό και στην παραλία ανάσα θα το σηκώσει.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση απαιτείται ένας ψηφιακός μινιμαλισμός. Δηλαδή το smartphone καλό είναι να το έχουμε μαζί μας, αλλά να μην είμαστε συνέχεια
0: από αυτό. Θα το κάνεις όμως, ας πούμε, εσύ που το διάβασες, μπήκε στη διαδικασία, σε κέντρισε αυτό το βιβλίο εκεί που
1: εγώ το κάνω σχεδόν κάθε χρόνο, όσο και αν ακούγεται περίεργο. Δεν το έχω πολύ, όχι. Ίσα-ίσα πια έχω πάρει την φωτογραφική των γονιών μου, την αναλογική, και βγάζω με αυτήν. Βέβαια δεν κάνω πεζοπορίες, κυρίως σε πόλεις πηγαίνω. Αλλά συνήθως το ανοίγω μία φορά, ίσα ίσα βλέπω το χάρτη που θέλω να πάω και ανακαλύπτω.
0: Ναι.
1: Γενικότερα είναι όμως και ότι τα ταξίδια σαν γενιά και η δική σου γενιά και η δική μου γενιά είναι λίγο, έχουν λίγο μαζικοποιηθεί.
0: Εγώ έχω καταλήξει
1: εύκολα.
0: Ποιος είναι ο κανόνας, ο χρυσός κανόνας για να περάσει και άλλες διακοπές πια με τα χρόνια. Και έχοντας περάσει όλα αυτά που λες, δηλαδή να πάω με νεύρα, να ξενερώσω, να γυρίσω χωρίς να έχω ευχαριστηθεί. Ο χρυσός κανόνας είναι να μην έχεις προσδοκίες αυτή τη ζωή. Να μην έχεις ανεβάσει μόνο σου τον πύχη ψηλά. Ότι θα πάω, θα είναι υπέροχα, θα ξεκουραστώ, θα κοιμηθώ, θα φάω όσο θέλω, θα κολυμπήσω με τις ώρες, θα μαυρίσω. Αν πεις ότι πάω και ό,τι γίνει, έχεις περισσότερες πιθανότητες να γυρίσεις ευχαριστημένος. Αν πας και θες όλα τα κουτάκια να είναι τσεκαρισμένα, φοβάμαι ότι στο τέλος θα ματαιωθείς.
1: Δεν έχει νόημα να κυνηγάς. Δηλαδή δεν μπορείς, Φερρυππίν, πηγαίνεις στην Πορτογαλία. Δεν μπορείς, ας πούμε, να πεις ότι πρέπει να επισκεφθώ τα πάντα στη Λισαβόνα, τα πάντα στο Πόρτο, τα πάντα στην Κοίμπρα. Λέω τώρα. Ουσιαστικά αυτό το οποίο προτείνει στο τέλος του βιβλίου, τα πάντα στη Λισαβόνα, τα πάντα στο Πόρτο, τα πάντα στην Κοίμπρα.

0: Παλαιότερα πώς ταξιδεύαμε.
1: Πέστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πείτε και το πιο σημαντικό, λέει ένας ακροατής, ότι για την πλειοψηφία του ιδιωτικού τομέα η απασχόληση με τη δουλειά συνεχίζεται. Με meetings για λίγο, με mail που πρέπει να απαντηθούν. Μα τάπα. Τάπα.
0: Ψηφιακός μινιμαλισμός.
1: Λοιπόν, εγώ τα λέω. Μην κοιτάτε η Gen Z που αντιδρά. Ποιος ξέρει, μπορεί να ανοίγει και το δρόμο. Λοιπόν, Παντελή, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ, γεια σας.
1: Ο Παντελής Τσομπάνης, κυρίες και κύριοι, από το ΚΑΠΑ της Καθημερινής. Νίκος Ανδρίτσος, Βρετινό Μαγκαζίνο για τη συνέχεια. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 6. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
4: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης σκηνής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
14: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Συνελήφθη το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ο οποίος ήταν σύμφωνα με πληροφορίες υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος, μία οικογενειακή γιατρός δημόσιων νοσοκομείων, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε ψευδείς συνταγογραφήσεις χρησιμοποιώντας άμκα ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές ώστε να λαμβάνουν τις ανάλογες αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ αλλά και να εμπορεύονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω των φαρμακείων. Η ζημία υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών στον καθένα με αναστολή έως την εκδίκαση της έφεσης επέβαλε το τριμελές πλημελιο δικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και στην πρώην Διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού Αθανασία Ρέπα που κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο αποφάσισε νωρίτερα να οδηγήσει σε δίκη στο τριμελές αιτίο κακουργημάτων τα δύο πρώην στελέχη για το κακούργημα της υπεξαίρεσης υπηρεσιακού εγγράφου και να επιβάλλει στους κατηγορούμενους τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο διασπάθησης κοινοτικών πόρων σε βάρος των έντιμων αγροτών και των φορολογουμένων, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Η νέα παραπομπή για κακούργημα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτει το μέγεθος της συγκάλυψης από την κυβέρνηση, αναφέρει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Θύμα δύο Ρώσων φαρσέρ έπεσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, νομίζοντας ότι συνομιλεί με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι. Στη συνομιλία που έχει καταγραφεί σε βίντεο γίνεται μεταξύ άλλων εκτενής αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας. Οι δύο φαρσέρ εμφανίζονται να προειδοποιούν για το ενδεχόμενο επανάληψης περιστατικού με ντρόουν κοντά σε ελληνικά νησιά, ενώ ο κύριος Ντόκος φέρεται να αναφέρει ότι θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για υβριδική επίθεση με χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Όπως τονίζουν, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών και υπογραμμίζουν ότι δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ ζητά την παρέτηση του κυρίου Ντόκου. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πλήρεις εξηγήσεις και να αναλάβει τις πολιτικές της ευθύνες. Ο κύριος Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του, διερωτήθηκε σε δήλωσή του ο Αντώνης Σαμαράς. Αυξάνεται ο αριθμός των Ελλήνων του εξωτερικού που επιστρέφουν στην Ελλάδα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης που εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και παρουσιάστηκε σήμερα. Μεταξύ των βασικών ευρημάτων της έρευνας είναι ότι από το 2021 καταγράφεται σταθερή αύξηση του αριθμού των Ελλήνων πολιτών που επιστρέφουν στην Ελλάδα. Χρονιά καμπή χαρακτηρίζεται το 2023 για πρώτη φορά από την έναρξη της οικονομικής κρίσης του 2009. Πιο συγκεκριμένα, στη διετία 2023-2024 έφυγαν 69.000 και επέστρεψαν 98.000 άτομα. Από τους 10 Έλληνες πολίτες που έφυγαν την περίοδο μεταξύ 2010-2025, επαναπατρίστηκαν οι 6. Η χώρα μας είναι στην 4η θέση μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ ως προς τις επιστροφές πολιτών της. Υποψήφιος δικαστικός γραμματέας αποβλήθηκε από την Εθνική Σχολή Δικαστών στη Θεσσαλονίκη καθώς φέρεται να προσκόμισε πλαστό πτυχίο. Παρουσίασε πτυχίο πληροφορικής που ανήκε σε άλλο πρόσωπο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. 5 άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους και ένας προσωρινά κρατούμενος κατά την πρώτη ημέρα των απολογιών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να δραστηριοποιείται στον χώρο οργανωμένων οπαδών αθλητικού σωματείου της Θεσσαλονίκης. Η διαδικασία των απολογιών ενώπιον της ειδικής ανακρίτριας ναρκωτικών θα συνεχιστεί το Σαββατοκύριακο. Συνολικά έχουν συλληφθεί 20 άτομα που κατηγορούνται για επιθέσεις σε βάρος οπαδών αντίπαλων ομάδων και σειρά βίων ενεργειών, ενώ η σπήρα διακινούσε ναρκωτικά ακόμη και σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Ξεκίνησε το απόγευμα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Η φιλοξενία των βρεφών και νηπίων είναι δωρεάν και οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Εκτός συνόρων, η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Οι ειδικοί έχουν ανακοινώσει ότι ο καύσωνας, ο οποίος διήρκησε περίπου από τις 20 έως τις 28 Ιουνίου, ήταν ο χειρότερος που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη. Πιο αναλυτικά, η Υπουργός Υγείας της Γαλλίας δήλωσε ότι καταγράφηκαν 5 επιπλέον θάνατοι στη διάρκεια του καύσωνα. Στο Βέλγιο, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε χθες ότι κατέγραψε επιπλέον ποσοστό θνησιμότητας περίπου 1.200 θανάτων, προσθέτοντας ότι 530 από τους θανάτους αυτούς ήταν μεταξύ ανθρώπων 85 ετών και άνω. Στην Ολλανδία, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο καύσωνας οδήγησε σε περίπου 480 επιπλέον θανάτους, κυρίως μεταξύ ανθρώπων άνω των 80 ετών. Δασική πυρκαγιά που μένεται στη Βόρεια Πορτογαλία έχει προκαλέσει τον τραυματισμό 4 ανθρώπων, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης σήμερα, τρίτη ημέρα του καύσωνα. Έχουν κινητοποιηθεί περισσότεροι από 900 πυροσβέστες που υποστηρίζονται από 300 οχήματα και 8 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Λόγω των θερμοκρασιών που μπορεί να φτάσουν κατά τόπους στους 44 βαθμούς Κελσίου, η Πορτογαλική Μετεωρολογική Υπηρεσία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 12 από τις 18 διοικητικές περιφέρειες της χώρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των 32 του Μουντιάλ. Στις 9 η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, στη 1 η Αργεντινή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4:30 τα ξημερώματα η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας μετά τον αποκλεισμό των Πάντσερ από το Παγκόσμιο Κύπελο. Ο 38χρονος έγινε ο 8ος προπονητής του Μουντιάλ 2026 που απολύθηκε. Και πολύ σύντομα ο καιρός, αρχικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, δύο Ρώσοι φαρσέρ προσποιούμενοι ξένους ηγέτες ή κυβερνητικούς αξιωματούχους παγιδεύουν τα ανυποψίαστα θύματα, μόνο που αυτά κατέχουν θέσεις ευθύνης σε νευραλγικά πόστα και θα έπρεπε να έχουν επιπλέον δικλείδες ασφαλείας. Αυτή τη φορά θύμα των φαρσέρ έπεσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, την παρέτηση του οποίου ζητάει αντιπολίτευση και θέτει θέμα προστασίας απόρριτων πληροφοριών. Ο κύριος Ντόκος μίλησε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Πάμε να ακούσουμε τι απάντησε στις ερωτήσεις της Λένας Φλιτζάνη.
1: Πώς είχατε διασφαλίσει εσείς ότι συνομιλείτε με τον Ουκρανό ομόλογό σας και όχι με κάποιον άλλον? Τι διαπιστευτήρια είχατε, τι εγγύησεις?
2: Είχαμε όλο το, αν θέλετε, το υλικό, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, ακόμα και τα επιστολόχαρτα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το λεκτικό ήταν αυτό το οποίο πάγια χρησιμοποιείται και βεβαίως και τα δικά μου στοιχεία επικοινωνίας δεν βρίσκονται στο διαδίκτυο. Χρειάζεται να ψάξει κανείς λίγο παραπάνω. Άρα όλα αυτά με οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειται για μια πραγματική συνομιλία με τον Ουκρανό ομολογό μου και όχι για κάτι άλλο. Επίσης δεν είχα ακούσει και ποτέ μέχρι τότε κάποιο περιστατικό όπου και ήχος και εικόνα χρησιμοποιήθηκε για τη fake news. Ήταν μια πρώτη επαφή και ξαναλέω πολύ δυσάρεστη.
1: Άρα για να το καταλάβουμε... Ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, υπήρχαν δηλαδή τα διαπιστευτήρια ότι μιλάτε με ποιους?
2: Ότι μιλάω με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, τον κύριο Ούμερο.
1: Πότε είχατε τελευταία επικοινωνία, είτε διαζώσεις είτε τηλεφωνικά με τον Ουκρανό ομόλογό σας?
2: Μία εβδομάδα πριν συμβεί το περιστατικό με την διάσκεψη.
1: Με τον οποίο είχατε πει καθόλου ότι θα συνομιλήσετε στη συνέχεια για κάποιο ανοιχτό ζήτημα ή δεν προέκυπτε κάτι?
2: Είχαμε αφήσει ανοιχτά ζητήματα, πάντοτε υπάρχουν ζητήματα τα οποία ξεκινάει η συζήτηση, συνεχίζεται σε μια νέα επαφή διαζώσης ή σε μια διάσκεψη. Αυτό είναι μια πάγια διαδικασία.
1: Από τη στιγμή που συναντήσατε τον πραγματικό Ουκρανό ομολογό σας μέχρι τη στιγμή που συνομιλήσατε με τον deepfake Ουκρανό αξιωματούχο, τον υποτιθέμενο, στο μεσοδιάστημα είχατε παρατηρήσει κάποιες ύποπτες κινήσεις, είτε στο κινητό σας είτε σε επαφές σας, κάτι το οποίο να σας προβλημάτισε περισσότερο?
2: Όχι, γιατί το κινητό μου είναι προστατευμένο, έχουν αναβαθμιστεί τα μέτρα ασφαλείας και στα κινητά και πλέον σε λίγο καιρό και στα λεγόμενα τριψήφια, τα μαύρα τηλέφωνα, αλλά αυτό καλύπτει μόνο συνομιλίες μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και όχι με ανθρώπους εκτός συστήματος.
1: Επόμενος λοιπόν, εσείς αποδέχεστε την πρόσκληση, εν πάση περιπτώσει αυτή την επαφή, και ξεκινάτε τη σύνδεση. Στη σύνδεση τι βλέπετε, κύριε Ντόκο?
2: Βλέπω τον ομολογό μου και ξεκινάμε να συζητάμε.
1: Επομένως,
2: όπως
1: βλέπετε...
2: ακριβώς βλέπω εσάς, υπήρχε μια κανονική συζήτηση, ο ίδιος ζωντανά, και αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγα.
1: Επομένως, εσείς κύριε Ντόκο κάθεστε στη μία πλευρά της οθόνης και στην απέναντι έχετε τον σύμβουλο του Ουκρανού Προέδρου, την εικόνα του και τη φωνή του. Επομένως, δεν μιλάμε για δύο άγνωστα πρόσωπα που ήταν στη σύνδεση ή μια ξένη φωνή. Έκλεψαν και τη φωνή και την εικόνα.
2: Αυτό είναι το ανησυχητικό. Γιατί μέχρι τώρα τα δικά μας πρωτόκολλα ασφαλείας, επειδή είχαμε δει ότι υπήρχαν πολλά περιστατικά τέτοιων, ας πούμε, φαρσών σε τηλεφωνικές συνομιλίες, και θύμα είχε πέσει και ο πρόεδρος Μακρόν και ο πρόεδρος Ντούντα της Πολωνίας και αρκετοί ακόμα ηγέτες, πρόεδροι, υπουργοί, είπαμε ότι πλέον θα έχουμε και φωνή και εικόνα.
1: Και αυτό συνέβη.
2: Η συζήτηση. Έτσι συνέβη.
1: Σας προβλημάτισε κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με το περιεχόμενο της συζήτησης?
2: Προς το τέλος της συζήτησης, γιατί επέμενε ο, ας πούμε, ομολογός μου στο θέμα του ντρόουν και μάλιστα με ορισμένες θέσεις οι οποίες ήταν λίγο περίεργες, αλλά όχι τόσο που να με προβληματίσουν ότι συνέβαινε κάτι τόσο περίεργο. Αλλά
1: δηλαδή,
2: τέλος,
1: αν μπορέσετε να μας δώσετε κάπως περισσότερες πληροφορίες για το τι ήταν αυτό που σας προβλημάτισε και καταλάβατε ότι κάτι ίσως δεν πηγαίνει καλά.
2: Επέμενε ότι παρά τις σαφείς προειδοποίησεις που είχε δώσει η ελληνική κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα για το περιστατικό του ντρόουν στη Λευκάδα, ότι κάποιοι στην ουκρανική κυβέρνηση δεν είχαν λάβει το μήνυμα και ότι επρόκειτο να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Το είπε αρκετές φορές και με τρόπο που στο τέλος άρχισα να προβληματίζομαι για το αν ήταν πρόβλημα γλώσσας, τα αγγλικά δεν μας βοηθούσαν ή υπήρχε κάτι άλλο σε αυτή την υπόθεση. Οπότε μόλις τελείωσε η συνομιλία, επικοινώνησα αμέσως με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άρχισαν και εκείνοι να ψάχνουν το ζήτημα και επικοινώνησα εκ νέου με τηλέφωνο μόνο, με τον κρανό ομολογό μου, με μια πρόφαση ότι κάτι δεν είχα καταλάβει απόλυτα και ήθελα να το ξεκαθαρίσω, και εκεί έγινε εμφανές ότι αυτός με τον οποίο συνομιλούσα δεν ήταν ο κρανός ομόλογος, ήταν κάποιο άλλο πρόσωπο.
1: Άρα είναι η πρώτη deep fake. Απάτη, να το πω έτσι, σε τέτοιο επίπεδο αξιωματούχων.
2: Αυτό μας είπαν και οι Ουκρανοί, ότι την ίδια περίοδο, αλλά χωρίς πολλές λεπτομέρειες, είχε συμβεί και σε αξιωματούχο βαλτικής χώρας.
1: Υπήρχε κάτι στην εικόνα που, αν τώρα που έχουμε δει ότι συμβαίνει, μπορεί κάποιος να υποπτευθεί ότι η εικόνα είναι αλλοιωμένη ή εν πάση περιπτώσει είναι ένα deep fake, ήταν τόσο άρτια σχεδιασμένο και εκτελεσμένο που δεν θα μπορούσαμε ούτε τώρα?
2: Ορισμένες μικροκαθυστερήσεις υπήρχαν, αλλά η εμπειρία μας με την Ουκρανία είναι ότι λόγω προβλημάτων που σχετίζονται με τον πόλεμο πάντοτε υπήρχαν κάποια ζητήματα σύνδεσης. Δηλαδή θυμάμαι και σύνδεση του Προέδρου Ζελένσκι σε επίπεδο ηγετών, όπου δεν είχαν καταφέρει να περάσουν εικόνα, ήταν μόνο η φωνή του. Άρα δεν ήταν κάτι ανησυχητικό, γιατί το επίπεδο σύνδεσης με την Ουκρανία ήταν πάντοτε λίγο προβληματικό. Αλλά όχι τίποτα τόσο έντονο που να οδηγήσει άμεσα σε προβληματισμό ότι εδώ κάτι άλλο συμβαίνει.
1: Μπορούν να εντοπιστούν, έχετε κάνει μία πρώτη συζήτηση για το τι μπορεί να γίνει, ποια θα είναι τα μέτρα ασφαλείας, διότι αλλάζουν τα δεδομένα και αλλάζουν με ταχύτητα?
2: Έχει ήδη ξεκινήσει ένα θεώρηση των πρωτοκόλων ασφαλείας και εδώ θα πρέπει να πω, αν το ανησυχητικό είναι για όλους μας, ότι πλέον ακόμα και αυτό που βλέπουμε με τα μάτια μας δεν είναι πλέον πάντοτε ασφαλές. Και αυτό μπορεί να έχει βαθύτερα τις επιπτώσεις για την ενημέρωση, την επικοινωνία, τον πολιτικό διάλογο, μια σειρά από ζητήματα που αφορούν ακόμα και την καθημερινότητά μας. Το θετικό, αν θέλετε, είναι ότι ως χώρα έχουμε κάνει στο τελευταίο διάστημα αρκετά βήματα, είτε όσον αφορά στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε τα εγκαίνια του κτηρίου κυβερνοπολέμου στο ΓΕΘΑ, με όλες τις τεχνολογίες που αυτό συνεπάγεται. Σημαντικά βήματα έχει κάνει και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Άρα έχουμε ένα μηχανισμό σε εθνικό επίπεδο, ο οποίος έχει εντοπιηθεί, έχει αποκτήσει δυνατότητες και σιγά σιγά κλείνει το όποιο χάσμα με όσους θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα. Άρα είμαι αισιόδοξος ότι μετά την δυσάρεστη αυτή εμπειρία θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι να εντοπίσουμε γέρος τέτοιου είδους απόπειρες ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρησης.
1: Σε αυτό το επίπεδο μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι στην επόμενη σύνδεση αυτός με τον οποίο θα συνομιλεί εσείς ή οποιοδήποτε από την ελληνική πλευρά δεν θα είναι ένα deep fake?
2: Όπως εξελίσσεται τεχνολογία για αμυντικούς σκοπούς, εξελίσσεται και για επιθετικούς. Νομίζω ότι την επόμενη φορά θα είμαστε προστατευμένοι από τέτοιου είδους λογισμικό και τεχνολογία, αλλά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πόσα ακόμα βήματα θα έχει κάνει η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης στην αντίθετη κατεύθυνση, ένα συνεχής αγώνας. Ελπίζω ότι θα τον κερδίσουμε, αλλά κανείς δεν μπορεί να απολύτως βεβαίως.
1: Σας προβληματίζει λίγο πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που το θέμα της Ουκρανίας θα βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας?
2: Προφανώς δεν είναι τυχαία η χρονική στιγμή, αλλά νομίζω ότι αν δει κανείς όλες τις κινήσεις που γίνονται, άλλοτε επιλέγεται η περίοδος πριν από εκλογικές αναμετρήσεις. Και είχαμε πολύ έντονη δραστηριότητα αυτή τη φορά ρωσικών υπηρεσιών, το ξέρουμε με σιγουριά, στις εκλογές στην Ελδαβία, στις εκλογές στην Αρμενία. Υπάρχουν ανησυχίες και για ευρωπαϊκές χώρες, άρα σε διάφορες χρονικές στιγμές υπάρχει ένας σχεδιασμός που εκδηλώνεται με αυτόν τον τρόπο.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτή η διάσταση που δίνατε. Εάν υποθέσουμε ότι είναι ρωσικός δάκτυλος για παρέμβαση σε εθνικά ζητήματα, πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη συζήτηση που είχαν με εσάς, ώστε αύριο μεθαύριο σε ανύποπτο χρόνο να έχουν ένα μοχλό πίεσης για τις εθνικές εκλογές, γιατί βρισκόμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο? Γι' αυτό το ρωτώ.
2: Νομίζω ότι ό,τι είπα είναι το μήνυμα, η εθνική γραμμή και το μήνυμα που έχουμε στείλει στους Ουκρανούς σε διάφορα επίπεδα, τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς. Δεν νομίζω ότι υπόθηκε κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα.
1: Αυτοί όμως δεν το ήξεραν. Αυτοί δεν το ήξεραν. Όταν αποπειράθηκαν να συζητήσουν μαζί σας μέσω deepfake, δεν ήξεραν τι θα τους απαντήσετε. Ενώ η πρόθεση που είχα, εάν σχετίζεται με κάτι τέτοιο.
2: Η πρόθεση θα ήταν προφανώς να δημιουργήσουν πρόβλημα. Να προσθέσω και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο τι λέει κανείς, είναι και πώς γίνεται μια σχετική κοπτοραπτική με προχωρημένους αλγορίθμους και λογισμικό για να εμφανιστεί να λέει κάτι το οποίο δεν είπε κάποιος ποτέ.
1: Κύριε Ντόκο, όταν σας συνέβη προσωπικά εσείς, αν εξαιρέσουμε τη θέση σας, τι νιώσατε?
2: Ήταν μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία, δεν σας το κρύβω. Αισθάνθηκα ότι πλέον δεν μπορεί να εμπιστεύεται κανείς ούτε τα μάτια του. Και είναι κάτι το οποίο με οδηγεί στο να αναθεωρήσω μια σειρά από πράγματα και επαγγελματικά αλλά και σε προσωπικό επίπεδο.
1: Επειδή η χώρα μας έχει κάνει πολλές προσπάθειες σε αυτό και στην ενημέρωση και στην τεχνητή νοημοσύνη, όταν ενημερώσατε τον Πρωθυπουργό, τι σας είπε?
2: Προβληματίστηκε, αλλά το ζήτημα των deep fake news, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια πολύ καλή σχέση με τεχνολογία, καταλαβαίνει τα ζητήματα αυτά, είναι κάτι που τον είχε προβληματίσει και παλαιότερα, και αυτό ήρθε ως επιβεβαίωση των ανησυχιών του.
1: Κύριε Ντόκο, σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε στο δελτίο μας.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Από την κυβέρνηση επιμένουν ότι πρόκειται για υβριδική επίθεση. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει πώς γίνεται να απέκτησαν πρόσβαση στον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας και αν τυχόν έχει συμβεί και άλλες φορές και απλά τώρα το μάθαμε. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
3: Σε κάθε περίπτωση στην κυβέρνηση στέκονται στην ίδια περιγραφή από πλευράς του Θάνου Ντόκου που έκανα και σε εσένα νωρίτερα, ότι ήταν τόσο ρεαλιστικό το υπόδειγμα, το παράδειγμα, η εικόνα που κανείς δεν θα μπορούσε παρά μόνο με τον τρόπο αυτό που κατέγραψε και ο ίδιος, δηλαδή με κάποιες λεπτομέρειες από τις λέξεις, να καταλήξει στο συμπέρασμα για να αρχίσει μια έρευνα η οποία ξεκίνησε άμεσα. Σε κάθε περίπτωση, από την κυβέρνηση, με αφορμή και τα αιτήματα για παραιτήσεις που γίνονται από πλευράς της αντιπολίτευσης, εκείνο το οποίο λένε, Ελένα, είναι ότι έχουν χάσει πλέον το νόημά τους, διότι δεν μπορεί επί παντός επιστητού, χωρίς να υποτιμάται το θέμα, να ζητούνται παραιτήσεις. Από την άλλη, στέκονται στο γεγονός ότι άμεσα ξεκίνησε η διερεύνηση αυτής της υπόθεσης και έγινε σχετικά γρήγορα αντίληπτη. Και ταυτοχρόνως ότι δεν έχει διαρρεύσει κάποια εμπιστευτική ή απόρριτη πληροφορία σε αυτή τη συνομιλία με το deepfake μοντέλο. Πολύ περισσότερο.
1: Από τα όσα γνωρίζουμε τουλάχιστον, Γιώργο, να σε ρωτήσω, ο κύριος Ντόκος επομένως παραμένει στη θέση του?
3: Είναι προφανές ότι δεν έρεται η εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Με δεδομένο όλα όσα σου περιέγραψα νωρίτερα, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι έρεται ο συναγερμός. Θα συνεχιστούν, θα γίνουν δοκιμές στο προσεχές διάστημα σε αυτά τα αναβαθμισμένα πρωτόκολλα ασφαλείας, ούτως ώστε τουλάχιστον για τη στιγμή που μιλάμε, όπως είπε νωρίτερα και σε σένα ο Θάνος Ντόκος, ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, να προλάβουμε αυτό που μπορούμε τώρα.
0: Από την πλευρά του Πασόκ πάντως ανεβάζουν το θέμα και κατηγορούν την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να υποβαθμίσει τη συγκεκριμένη υπόθεση. Να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
4: Το Πασόκ από την πρώτη στιγμή ζητά την παρέτηση του κυρίου Ντόκου και στελέχη κάνουν λόγο για πρωτοφανές συμβάν. Μάλιστα σχολιάζουν ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να χαμηλώσει το θέμα με τις αιτιάσεις για μια υβριδικού χαρακτήρα επίθεση που έσπασε τα πρωτόκολλα ασφαλείας για να καλύψει τον βαριά εκτεθειμένο, όπως λένε, στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Από τη Χαριλάου Τρικούπη ζητούν απαντήσεις και σε μια σειρά ερωτημάτων, όπως με ποιον συνομιλούσε, πότε αποσπάστηκε το βίντεο και αν υπήρξε διαρροή και άλλου υλικού.
0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
13: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαράζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
12: Προσλαμβάνεστε!
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders. Στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
16: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Eco Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 32 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήραν δύο από τους τραυματίες της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και ο σύζυγος της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα, που συγκλονίζει με τα όσα περιγράφει. Στο επίπεδο των ερευνών, όλο το βάρος ρίχνεται πλέον στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών για το ποιος ήταν ο πυρήνας και πόσα ήταν τα πρόσωπα που ενεπλάκησαν στο τριπλό χτύπημα. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
9: Αποκλειστικά βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφουν καρέ-καρέ την εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάβα Αναστασιάδη. Στις εικόνες που εξασφάλισε ο Sky, ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της κατοικίας λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Φοράει μαύρη μπλούζα και έχει καλυμμένο το πρόσωπό του με ένα καπέλο. Κρατάει μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός. Τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η πόρτα της πολυκατοικίας στυλίγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα τρία δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα, στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της.
17: Είναι μια δύσκολη στιγμή για όλη την οικογένειά μας. Διότι η αλήθεια είναι, πριν 5 χρόνια έχασα την κόρη μου, τη μητέρα. Έφυγε η γυναίκα μου.
9: Λίγο πριν από τις 11 το πρωί της Παρασκευής, ο Παναγιώτης Νέστορας και ένας ακόμη ένικος στις μοιραίες πολυκατοικίες επί της οδού Γραβιάς έλαβαν εξιτήριο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.
17: Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποιοι για μένα εγκληματίες, θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, αρρωστημένες σκέψεις ή ιδέες.
9: Καταβεβλημένος από την απώλεια της συζύγου του, ο Παναγιώτης Νέστορας λυγίζει, φτάνοντας για πρώτη φορά πίσω στην πολυκατοικία μετά την εμπριστική επίθεση. Συγκλονιστικές είναι οι περιγραφές του ένικου που προσπάθησε να βοηθήσει την πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας.
18: Άνοιξα την είσοδο του σπιτιού του διαμερίσματος, για μήπως θέλει να μπει κάποιος ένικος μέσα, γιατί ακούγαμε φωνές από το κλιμακοστάσιο. Και πρέπει κάποια στιγμή να μπήκε και η κόρη του κυρίου και Αφροδίτη. Αλλά μέσα στην καπνίλα το διακρίναμε. Σέπνες και εγώ τον μόνος, οπότε προτίμησα να κάτσω στο μπαλκόνι. Και όταν τελείωσαν, πέσανε λίγο η καπνή από την πυροσβεστική που ήρθε, είδα ότι στο άλλο μπαλκόνι ήταν εξαπλωμένη η Αφροδίτη.
9: Με αμύωτη ένταση, τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής συνεχίζουν να συγκεντρώνουν βιντεοληπτικό υλικό σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν κάποιο κρίσιμο λάθος των δραστών.
19: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι έχουμε και άλλους συμμετέχοντες. Μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχουν τουλάχιστον 3 άτομα, η πρώτη εικόνα που είχαν οι αστυνομικοί. Δεν σημαίνει όμως ότι είμαστε σίγουροι ότι είναι οι μόνοι εμπλεκόμενοι. Γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη έρευνα.
9: Γερανός της αστυνομίας απομακρύνει τα καμένα αυτοκίνητα από την πιλωτή της πολυκατοικίας της οδού Γραβιάς. Από νωρίς το απόγευμα, συνεργεία ξεκίνησαν τις εργασίες αποκατάστασης στο κτίριο που υπέστη εκτεταμένες ζημιές μετά τη δολοφονική επίθεση.
0: Για πολιτικές ευθύνες, κυρίως την ανοχή που έχουν επιδείξει στο παρελθόν τα κόμματα της αριστεράς, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, με μηνύσεις σε όσους απειλούν γαλάζια στελέχη και με τις παρεμβάσεις τους θρέφουν το μίσος, προειδοποίησε ο Κώστας Κυρανάκης, την ώρα που ήδη τα κόμματα της αντιπολίτευσης βλέπουν εργαλειοποίηση της επίθεσης από την κυβέρνηση και στέκονται στο προεκλογικό timing. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
20: Η θέση στη Θεσσαλονίκη ήταν δολοφονική ενέργεια και όχι παρέμβαση, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι ορισμένες πολιτικές εκφράσεις οπλίζουν το χέρι των δραστών.
21: Ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, κυρίως τα κόμματα τα οποία προέρχονται από την αριστερά, τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Ανοίγω παρένθεση. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είχε πει στο παρελθόν ότι οι μολότοφοι είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν. Να τραβήξουν πια μια διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές.
20: Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να εξαπολύει νέα πειρά προς την κυβέρνηση.
22: Υπάρχει μια χυδαία εργαλειοποίηση αυτής της εγκληματικής συμπεριφοράς από την κυβέρνηση. Υπάρχει μια προσπάθεια να ενοχοποιήσει την αντιπολίτευση και να δώσει και πολιτικό χρώμα, πολιτική χρειά, ότι είναι αριστερή. Η αριστερή δεν είναι δολοφόνη.
23: Κυρία Κωνσταντοπούλου, θρέφεται από το μίσος, θρέφεται από το διχασμό
1: και έχει βάλει πολύ, πάρα πολύ λάδι στη φωτιά τα τελευταία χρόνια για όλο αυτό το κλίμα. Εκτός από τις κουκούλες που πρέπει να βγουν, πρέπει να βγουν και οι μάσκες, πρέπει να πέσουν και οι μάσκες.
20: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης επέμεινε και σήμερα να δείχνει την αριστερά ως υποκινητή της βίας, ενώ προανήγγειλε μηνύσεις κατά όσων εξαπολύουν απειλές.
2: Όλοι αυτοί οι οποίοι στο διαδίκτυο αυτές τις μέρες απείλησαν τις ζωές των νεοδημοκρατών, θα κινηθούμε νομικά

0: εναντίον τους έναν-έναν.
1: Η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε και στη Βουλή με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταδικάζουν κατηγορηματικά τη βία και τις επιθέσεις και να εστιάζουν την κριτική τους στις κυβερνητικές βολές προς την αριστερά.
2: Αφήστε τα εμφυλιοπολεμικά πάθη εκεί που βρίσκονται. Πότε θα συλλάβετε τους δολοφόνους για να κοπεί το παραμύθι? Αυτή είναι η υποχρέωση την οποία έχετε ως κυβέρνηση του τόπου.
3: Και συνεχίζετε αυτό τον τοξικό λόγο να ξεστομίζετε κουβέντες είτε εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, είτε εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Μα καλά, δεν ντρέπεστε? Σε μια υπόθεση που ενώνει όλες τις πτέρυγες της Βουλής.
4: Όταν είναι από χούλιγκανς, καταδικάζουμε. Όταν είναι από ακροδεξιούς, πολύ σωστά, μάλιστα, καταδικάζουμε. Όταν είναι από ακροαριστερούς, ζούμε τα φαινόμενα αυτά. Mm. Βγαίνει ο ένας και λέει ότι είναι προβοκάτσια ίσως και πρέπει να το ψάξουμε και εργαλειοποίηση. Mm. Βγαίνει ο άλλος και λέει ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να καταστήλει τους αγώνες του λαϊκού κινήματος. Mm. Δεν είναι σοβαρά πράγματα.
5: Δεν μίλησαν για αριστερά. Η Νέα Δημοκρατία, επειδή βολεύεται με τον κύριο Τσίπρα και ανοίγουν σαμπάνιες
6: από Τσίπρα, την Παρασύρα.
5: Το παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας υπήρχε, αλλά δεν υπήρχε ο Δράκος. Τώρα δέθηκε και ο Δράκος, ο Τσίπρας, για να συσπυρώσουν τα κομματικά του στελέχη.
7: Το αν υπάρχει πολιτική εκμετάλλευση, αυτό πιθανότατο και να υπάρχει. Εμείς σαν Ελπίδα για τη Δημοκρατία καταδικάζουμε το γεγονός και συλληπούμεθα τους συγγενείς.
1: Από την κυβέρνηση διαμηνύουν ότι η στρατηγική μηδενικής ανοχής απέναντι στην παράνομη δράση ακραίων ομάδων θα εφαρμοστεί στο ακέραιο.
8: Η οικονομία, τα διλήμματα της κάλπης και το κατά πόσο τα κόμματα θα έχουν ή όχι την πολυπόθητη αυτοδυναμία ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν σήμερα στην πολιτική αντιπαράθεση, με τους πολιτικούς αρχηγούς να κονταροχτυπιούνται προσδίδοντας προεκλογικά χαρακτηριστικά στην κόντρα τους. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να δείχνει στο εκλογικό καλεντάρι μαρκαρισμένο το 2027. Αλλά έχει σταθερά σε πρώτο πλάνο τα διλήμματα της κάλπης μαζί με το κεντρικό σύνθημα των προσεχών εκλογών «Το είπαμε, το κάνουμε», που επανέλαβε και από την Πεντέλη με τις εικόνες του ανακαινισμένου παιδιατρικού νοσοκομείου για να προβάλλει το κυβερνητικό έργο και της δεύτερης θητείας στην υγεία.
9: Υλοποιήσαμε με άλλα λόγια την προεκλογική μας δέσμευση ότι θα κάνουμε την μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του.
1: Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός τρέφει τους προβολείς στην έλλειψη εναλλακτικής πρότασης και επιμένει στη διεκδίκηση εντολής αυτοδυναμίας. Θεωρώ ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι μια πρόταση εξουσίας πολύ συγκεκριμένη. Ποια είναι η άλλη? Στην αντιπολίτευση είναι αδιανόητη η ιδεολογική ραστόνη. Αναμασούν τα ίδια και τα ίδια κλισέ, τα οποία και έχουν αποδομηθεί στην πράξη. Στη μάχη του μπαλκονιού, ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει με στοχευμένα χτυπήματα για να σπάσει το δημοσκοπικό δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα.
10: Για να έρθει πολιτική αλλαγή, δεν μπορεί να έρθει χωρίς την νίκη του Πασό. Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος όταν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25-26% να πάει στο 41%.
1: Ο πρόεδρος του Πασό κλιμακώνει την επίθεση, βλέποντας ακόμη και σενάριο συγκυβέρνησης. Ενώ στον αντίποδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαμηνύει ότι δεν διαλέγει αντιπάλους, βάλλοντας όμως κατά του rebranding του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας περιφρόνησε την εντολή των πολιτών, παρετήθηκε, παρέδωσε το κόμμα του σε κάποιον άλλον, τον οποίο φρόντισε να υπονομεύσει για να επανέλθει τώρα με ένα καινούριο κόμμα, πλην όμως με έναν πολιτικό λόγο και πολιτικά χαρακτηριστικά, τα οποία κατά την άποψή μου είναι ίδια και απαράλλαχτα. Εγώ δεν διαλέγω αντιπάλους.
10: Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος να λέει ο κύριος Τσίπρας θα είναι πρώτος όταν έχει μια μικρή διαφορά από εμάς? Θέλει ο κόσμος σταθερότητα ή θέλει τοξικότητα και αστάθεια? Εγώ λοιπόν διεγείρω τη μνήμη του ελληνικού λαού. Το δίδυμο Μητσοτάκη-Τσίπρα, όσο υπήρχε, έφερνε σταθερότητα, λογική. Με τον καμένο ήταν ο κύριος Τσίπρας. Γιατί να μην σε αρέσει με κύριο Μητσοτάκη?
1: Με την πολιτική σκακέρα να αναδιατάσσεται, τα άλλα κόμματα δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν εκλογικές δυνάμεις, καθώς η τράπουλα ανακατεύεται.
5: Μα τους αρέσει ο Τσίπρας.
6: Πάντως η
5: Νέα Δημοκρατία βολεύονται με τον Τσίπρα.
11: Είναι ένα εξαιρετικό δίδυμο. Τα βρίσκουν μια χαρά και είναι σε πλήρη συμπαιγνία αυτή τη στιγμή αυτό που στείλουν.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας με φωτοκέντες δημοσκοπήσεις αναδεικνύει το κενό εκπροσώπησης που δημιουργεί η φθορά κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και φιλοδοξεί να καλύψει η Ελλάς.
12: Η εικόνα δεν είναι θετική για την κυβέρνηση, αλλά είναι μάλλον αρνητική και για την αντιπολίτευση. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Κρίσιμη δεξαμενή για τον εκλογικό σχεδιασμό των κομματικών επιτελείων αποτελούν οι αναποφάσιστοι, που σύμφωνα με την τελευταία έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα, συγκεντρώνουν διψήφιο ποσοστό.

0: Η επόμενη ΔΕΘ θα είναι η τελευταία πριν τις εκλογές και προβλέπεται αρκετά γενναιόδορη. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ που έχει ο Χρυσόστομος Τσούφης.
1: Στις 22 Απριλίου, όταν το Υπουργείο Οικονομικών έκανε και την ανακοίνωση της δεύτερης δέσμης με μέτρων στήριξης, το ίδιο είχε επικοινωνήσει ότι είχε δημοσιονομικό χώρο 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Περίπου 2,5 μήνες μετά, το πακέτο φαίνεται ότι έχει αυγατήσει. Οι ίδιοι στο Υπουργείο Οικονομικών αισθάνονται σίγουροι ότι και μπορούν και επικοινωνούν προς τα έξω ότι το πακέτο θα είναι πολύ πιο ισχυρό. Θα είναι πιο ισχυρό και από το πακέτο της περσινής ΔΕΘ που είχε φτάσει τα 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα αυτή τη στιγμή τοποθετείται περίπου το πακέτο στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί πηγαίνει πάρα πολύ καλά ο τουρισμός και η κατανάλωση, αρκεί να σου πω ότι το πεντάμινο μόνο τα έσοδα από το ΦΠΑ είναι επιπλέον 650 εκατομμύρια από τους στόχους, ενώ και ο αγώνας για την φοροδιαφυγή αποδίδει, όπως είδαμε παραδείγματος χάρη χθες με τα αποτελέσματα για το ψηφιακό πελατολόγιο.
2: Δεν έχει κλειδώσει το ποσό, έχει κλειδώσει το ποιους αφορά?
1: Κάποιες ομάδες έχουν κλειδώσει. Στον πυρήνα θα είναι σίγουρα οι επιχειρήσεις που φαίνεται να έχουν μείνει πίσω όσον αφορά στις ενισχύσεις που δέχονται. Θα πρέπει να θεωρείται κλειδωμένη η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και για τις επιχειρήσεις. Η μείωση της προκαταβολής φόρου που αυτή τη στιγμή είναι στο 80% θα πέσει πιθανότατα στο 55%, ενώ θα τις ενισχύσει και η μείωση των εισφορών και τα 0,5 μονάδες, όπως φυσικά θα ενισχυθούν και οι εργαζόμενοι. Και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν όφελος. Μόνο και μόνο από την κλίμακα φορολόγησης υπολογίζεται ότι θα γλιτώσουν φόρους για το 2027 περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ.
2: Και στα τεκμήρια θα αλλάξει κάτι?
1: Πιθανότατα θα τα πειράξουν πάλι και τα τεκμήρια τους, όπως έγινε και πέρυσι, ώστε να λιανθούν ορισμένες γωνίες. Φυσικά ο Πρωθυπουργός δεν πρόκειται να πάει στη Θεσσαλονίκη χωρίς να ανακοινώσει και μέτρα για τους συνταξιούχους. Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, θα καταργηθεί η προσωπική διαφορά και θα γίνουν προσπάθειες αλλαγής υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης. Εδώ τα σενάρια είναι πολλά. Το σίγουρο είναι όμως ότι θέλουν να βρουν έναν τρόπο ώστε να μην υπολογίζεται στο σύνολο της σύνταξης.
2: Αυτά μέχρι τώρα, αρχές Ιουλίου. Τι δεν θα έχει το καλάθι, Χρυσόστομε?
1: Τι δεν θα έχει? Δεν θα έχει 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Ειδικά για τη 13η σύνταξη, το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι αυτό το επίδομα που δίνει κάθε χρόνο στους συνταξιούχους θέλει να το αυγατίζει κάθε χρόνο. Από τα 250 ευρώ έχει πάει ήδη στα 300 ευρώ και βλέπουμε. Δεν θα υπάρχει μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στον ΦΠΑ. Είναι γνωστή η θέση της κυβέρνησης.
2: Το δοκίμασαν και σε κάποια νησιά, είπαν ότι δεν έπιασε, άρα δεν το βλέπεις να υπάρχει κάποια αλλαγή?
1: Όχι. Τώρα έχουν και παράδειγμα πια, ειδικά στα νησιά δεν πέρασε το 30% της μείωσης του ΦΠΑ ολόκληρη στους καταναλωτές.
0: Σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή καταδικάστηκαν δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ διότι δεν διαβίβασαν το πόρισμα της Παρασκευής στη Χεροπούλου στις δικαστικές αρχές. Οι δύο καταδικαστέντες κρίθηκαν ένοχοι για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε την αναβάθμιση της κατηγορίας για υπεξαγωγή εγγράφου από πλημέλημα σε κακούργημα. Ρεπορτάζ από τη Μαρία Δουρουδή.
3: Ένοχοι κρίθηκαν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία από κοινού κατ' εξακολούθηση και παράβαση καθήκοντος από κοινού κατ' εξακολούθηση σε βαθμό πλημελήματος.
4: Η απόφαση αυτή, μάλλον, δεν ανέδειξε την πραγματικότητα, δεν ανέδειξε το τι υπόθηκε σε αυτή τη δίκη, είτε εγγράφος είτε διαζώσεις, μέσω των μαρτυριών. Εμένω στην αθότητά μου. Διατηρώ την πλήρη εμπιστοσύνη μου στην ελληνική δικαιοσύνη.
3: Η υπόθεση αφορά πόρισμα για 99 προβληματικά αφημί παραγωγών που είχε ελέγξει υπάλληλος στο ΠΚΠ Παρασκευή τη Χεροπούλου, το οποίο η Μιλάς και Ρέπα δεν προώθησαν στη δικαιοσύνη. Αντί να στείλουν την έκθεση τη Χεροπούλου στις δικαστικές αρχές και να μην πληρώσουν τους παραγωγούς, χαρακτήρισαν την έκθεση παράνομη και ελλιπή.
5: Αναμένουμε ασμένο στο εφετείο, το οποίο με τα ακλονή του βεβαιότητα θα αποδείξει την πασίδουλη αθωότητά της και την ανυπαξία οποιασδήποτε φύσεως ευθύνης της.
3: Το τριμελές πλημελιοδικείο αναβάθμισε την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου σε κακούργημα με το δικαστήριο να τους παραπέμπει για να δικαστούν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Αθηνών, καθώς κρίθηκε πως η πράξη είναι σε βαθμό κακουργήματος λόγω της υλικής ζημιάς που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.
6: Αποδεικνύεται και με σφαίρα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΠΚΠ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο.
3: Το τριμελές πλημμυροδικείο επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών στον καθένα με αναστολή στην έφεση.
6: Η νέα παραπομπή για κακούργημα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτει το μέγεθος της συγκάλυψης από την κυβέρνηση.
3: Το δικαστήριο, έπειτα από πρόταση του εισαγγελέα, αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να λάβει γνώση και να κρίνει αν πρέπει να διενεργηθεί έρευνα για άλλα αδικήματα ή και άλλα πρόσωπα.
0: Εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμάκων εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Συνελήφθη το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ο οποίος ήταν σύμφωνα με πληροφορίες υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
7: Πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και ιδιοκτήτης φαρμακείου έχει συλληφθεί για την παράνομη δραστηριότητα που αφορά ψευδείς συνταγογραφήσεις στην ίδια δικογραφία. Μάλιστα, περιλαμβάνεται ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών και μια οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Τοποθετείται η παράνομη δραστηριότητα τουλάχιστον από το Μάρτιο του 2020 και φέρεται να έχουν διαπιστωθεί περισσότερες από 5.400 περιπτώσεις ψευδών συνταγογραφήσεων που έχουν προκαλέσει ζημιά στον ΕΟΠΗ, η οποία ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Αλίευαν ουσιαστικά άμκα τα μέλη της οργάνωσης, είτε από ηλικιωμένους είτε από Ρωμά, που δεν έχουν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Και μέσω αυτών γινόταν η παράνομη δραστηριότητα. Να τονίσουμε ότι φέρεται τουλάχιστον στο φαρμακείο του που διατηρούσε ο συλληφτής να υπήρχε και διάθεση φαρμάκων που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες χωρίς ιατρικές συνταγές. Διευκρινίζεται ότι ο κατηγορούμενος ήταν υποψήφιος το 2023 και έκτοτε σύμφωνα με τον ΠΑΣΟΚ δεν είχε κομματική δραστηριότητα. Αναφέρουν από την Χαριλάου Τρικούπη ότι αν ήταν στα μητρώα του κόμματος θα είχε διαγραφεί.
0: Για δεύτερη ημέρα κατέθεσε στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά. Κατά την κατάθεσή του, ο μάρτυρας επανέλαβε ότι οι εντολές για τις δημιουργίες και το συντονισμό του λάμβανε από την ΓΑΔΑ, ενώ ανέφερε ότι περίμεναν επεισόδια κατά αστυνομικών λόγω της επετείου Γρηγορόπουλου μία ημέρα πριν. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει η Έλενα Γαλάρη.
8: Στον ισχυρισμό του ότι δεν ήταν αρμόδιος για να δώσει εντολές και να συντονίζει τις δημιουργίες στο γήπεδο Μελίνα Μερκούρη το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου 2023, ενέμεινε ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά. Ο μάρτυρας, ο οποίος κατέθεται επί δύο ημέρες στο δικαστήριο, επανέλαβε ότι λόγω της επετείου Γρηγορόπουλου μία ημέρα πριν, περίμεναν επεισόδια προκαλώντας το ξέσπασμα των συγγενών του Γιώργου Λυγκερίδη.
9: Ήμασταν προετοιμασμένοι για επεισόδια κατά αστυνομικών. Τις προηγούμενες ημέρες είχαν ανεβάσει και πανό για τον Γρηγορόπουλο. Ήθιστε αυτές τις ημέρες η αστυνομία να είναι στόχος. Υπήρχε μια διάχυτη ατμόσφαιρα. Όλοι γνώριζαν πως ό,τι έχει να κάνει με ΣΕΦ και ΡΕΝΤΙ το παιχνίδι ήταν επίμαχο. Η αστυνομία έχει ιεραρχία. Άπαντες γνώριζαν.
10: Παρόλο που γνώριζαν τι θα γίνει, γνώριζε και ο ίδιος ο κύριος αυτός τι θα γίνει, ζήτησε μία δημιουργία. Όταν αυτή η μία δημιουργία είδε αυτά τα 200 άτομα, μόνος του το είπε. 200 άτομα βγήκαν έξω. Σε 17 άτομα απέναντι. Τι περίμενε? Να γίνει πρώτο σοβαρός τραυματισμός και μετά να ενημερώσει?
11: Από τη στιγμή που ξέρεις ότι είναι επικίνδυνη η ημέρα, τι έκανες εσύ ως αστυνομικός διευθυντής Πειραιά έτσι ώστε να προφυλάξεις την αστυνομία?
12: Η δημιουργία είχε κυριολεκτικά εγκαταληφθεί στη μοίρα της χωρίς καμία ενημέρωση.
8: Ο μάρτυρας ανέφερε ότι η υπερσυλλογή στοιχείων έξω από το γήπεδο ήταν αρμοδιότητα του Τμήματος Αθλητικής Βίας.
13: Είπε ότι δέχτηκε πιέσεις από ανώτατα στελέχη πάνω από τον Γαδάρχη, τα οποία πιέσαν έτσι ώστε να μην γίνουν προσαγωγές εκείνο το βράδυ ή να γίνει μικρότερος αριθμός. Ποια είναι αυτά τα άτομα που δεν θέλαν να γίνουν οι προσαγωγές και για ποιο λόγο?
8: Η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα.
0: Οι αρχές ξεσκέπασαν εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε ανυποψία στους πολίτες και το έκανε με τηλεφωνικές απάτες, διαφήμιζαν μάλιστα τα κέρδη τους και το έκαναν με προκλητικό τρόπο, όπως θα μας πει ο Μιχάλης Θεζάρης.
14: Η οικογενειακή επιχείρηση εξαπάτησης πολιτών με τη συμμετοχή αδελφών, συζύγων και παιδιών είχε στήσει στο Ζεφύρι Σπύρα Ρωμά, καταφέροντας να αποκομίσουν από τα θύματα τους το ποσό του 1,6 εκατομμυρίων από τον περασμένο Μάρτιο. Μάλιστα στα κινητά τους τηλεφώνια είχαν προκλητικές φωτογραφίες με δεσμίδες χαρτονομισμένες. Χρυσές λίρες από τα κλοπημαία και πανάκριβα ρολόγια. Δύο αδέλφια οι διευθυντές της εγκληματικής ομάδας, ενώ οι υπόλοιποι πέντε εμπλεκόμενοι ήταν τηλεφωνητές. Ουσιαστικά λένε να καλούσαν εκατοντάδες άτομα καθημερινά, εντοπίζοντάς τους από αριθμούς σταθερών τηλεφώνων από το τηλεφωνικό κατάλογο, στον οποίο μάλιστα αναφέρεται και η διεύθυνση κατοικίας των υποψήφιων θυμάτων, εμφανίζοντας ψευδώς με την ιδιότητα του λογιστή ή του υπαλλήλου του ΔΔΕ. Χρησιμοποιούσαν διάφορα προσχήματα όπως τη δήλωση στην εφορία ή την ασφάλιση μετρητών θυμαλφών ή τη διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας όπως έχουμε δει. Και έπειτα τα θύματα να αφήσουν στις εξώπορτες των σπιτιών τους χρήματα και κοσμήματα. Οι απατεώνες, να επισημάνουμε, έστειλαν πρόχειρα τηλεφωνικά κέντρα, ενώ τοποθετούσαν ρολά με κάμερες προκειμένου να μην αντιλαμβάνονται άμεσα τυχόν αστυνομική παρουσία στο σημείο.
0: Εκτός συνόρων, η Τουρκία προετοιμάζεται για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τα μέτρια ασφαλείας είναι δρακόντια, όπως θα μας πει ο ανταποκριτής μας, ο Μανώλης Κωστίδης.
15: Ο καυγάς που εννοεί είναι μια σύγκρουση με το Ισραήλ, καθώς θεωρεί ότι η Τουρκία, ο Φιντάν θεωρεί ότι η Τουρκία μπορεί να απειληθεί, να απειληθούν τα εθνικά της συμφέροντα και τα ενδιαφέροντα στην ευρύτερη περιοχή. Από την άλλη, είπε βεβαίως ότι το Ισραήλ είναι πρόβλημα για όλο τον κόσμο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι βάρος όλης της ανθρωπότητας που δεν μπορεί να το σηκώσει αυτό το βάρος. Κάτι που θεωρήθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ ως υποκίνηση για γενοκτονία. Ακραία ερμηνεία ενδεχομένως, όμως και κάποιοι λένε ότι και η δήλωση του Φιντάν χρειάζεται μια διευκρίνηση για ποιους αφορά όταν λέει το Ισραήλ και βεβαίως αυτοί οι άνθρωποι ότι είναι ένα βάρος για την ανθρωπότητα. Σε αυτό το επίπεδο νομίζω υπάρχει ρητορική ένταση, αλλά υπάρχει και ένταση στο πεδίο και αυτό φαίνεται καθημερινά.
2: Και έχει σημασία ότι με ενημερώνουν ότι νωρίτερα είχε τηλεφωνική επικοινωνία ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές, Μανώλη. Στην Τουρκία τώρα παραμένουμε, διότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα σχετικά με το πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος τον Τούρκο Πρόεδρο. Στο Πανεπιστήμιο του Βόσπορου, ένας φοιτητής επιλέγει να ορθώσει το ανάστημά του στον Ερντογάν και το κάνει δια της πλαγίας οδού. Ωστόσο, Μανώλη, το μήνυμα ελήφθη.
15: Ναι, ήταν της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου, όπου εκεί ήταν η τελετή αποφύτησης. Εκεί υπάρχουν πολλοί διορισμένοι καθηγητές από την τουρκική προεδρία. Είναι ένα αυτόνομο πανεπιστήμιο. Εκεί ο φοιτητής πήγε στον πρόεδρο του τμήματος να πάρει το πτυχίο. Δεν θέλει να φωτογραφηθεί. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο πρόεδρος του τμήματος δεν έδινε το πτυχίο. Αντιστάθηκε για πολλή ώρα. Τελικά ο φοιτητής πήρε το πτυχίο, έφυγε. Καταχειροκροτήθηκε ο φοιτητής βεβαίως και από τους φοιτητές που αντέδρασαν. Είναι μια εικόνα που δείχνει την κατάσταση σε κάποια από τα πανεπιστήμια και πριν από λίγη ώρα, Λένα, ανακοινώθηκε ότι προφυλακίστηκε πια ο κωμικός ο οποίος είχε σατιρίσει τον Ερντογάν και τον είχε χαρακτηρίσει δικτάτορα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου προέκυψε το μεγάλο ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου μεταξύ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο επικράτησε της Κροατίας με 2-1, ενώ η Φούρια Ρόχα ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Αυστρίας. Στη φάση των 16 προκριθήκε και η Ελβετία, η οποία νίκησε την Αλγερία με 2-0. Ρεπορτάζ από το Θανάση Κρητικό.
16: Ο Ματέο Κόβασιτς αδυνατεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του μετά τον άδοξο αποκλεισμό της Κροατίας από την παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο. Σε μια συναρπαστική αναμέτρηση, ο 37χρονος Πέρισιτς έβαλε σε θέση οδηγού τη Χβάρτσκα και ξεσήκωσε τους Κροάτες στο Τορόντο. Ένα άτσαλο μαρκάρισμα του Βλάσιτς στον Βέιγκα εντός περιοχής επέτρεψε στον Ρονάλντο να ισοφαρίσει από την άσπρη βούλα.
17: Κριστιάνο Ρονάλντο απέναντι στο Λιβάκοβιτς. 1-1.
16: Σαν από μηχανής θεός στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ράμος αξιοποίησε την αριστοτεχνική σέντρα του Λεάο, προκάλεσε έκρηξη στις εξέδρες του BMO Field και έκανε πανευτυχή τον CR7.
17: Ανατροπή από την Πορτογαλία.
16: Το θρίλερ συνεχίστηκε και ο Γκβάρντιο λισοφάρισε σε 2-2 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.
17: Η Κροατία στέλνει το παιχνίδι στην παράταση.
16: Στο VAR όμως εντόπισαν επαφή του Ματάνοβιτς μέσω αισθητήρων στην μπάλα, ο διαιτητής υπέδειξε offside και η Πορτογαλία έκλεισε ραντεβού στους 16 με την Ισπανία. Η Φούρια Ρόχα είχε πρωταγωνιστεί τον Μίκελο Γιαρθάμπαλ που ξεκλείδωσε την άμυνα της Αυστρίας στο 36. Στο 66 ο Μπαένα σέρβιρε, ο Πόρο έγραψε το 2-0 και κέρδισε το χειροκρότημα της Πενέλοπε Κρούζ. Την παράσταση έκλεισε ο Φόρτης Σοσιεδάδ με το 4ο γκολ στη διοργάνωση, προκαλώντας τους έξαλλους πανηγυρισμούς του μικρού αδελφού του Γιαμάλ. Την αξιοσημείωτη πορεία της στο Μουντιάλ συνεχίζει η Ελβετία. Από την εξαιρετική ατομική ενέργεια και την ασίς του Μαντζάμπη, ο Εμπολό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Αλγερίας. Με την εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, ο Εντόι πέτυχε το 2-0 και περιμένει η Κολομβία ή η Γκάνα στην επόμενη φάση.
18: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
19: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
20: Αμέ.
19: Θα έρθεις από μένα.
20: Αμέ.
19: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
20: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε

0: έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
1: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
2: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
1: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
2: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
3: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
6: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
8: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
7: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
9: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Παραμένουν έως αυτή την ώρα τα προβλήματα στην κίνηση. Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Δάσο Χαϊδαρίου και στη λεωφόρου Σχιστού προς το Σκαραμαγκά. Στην κάθοδο του Κηφισού με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα αυτοκίνητα από Ρέντιο στην Παραλιακή. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντία έως Κίμης και στην έξοδο για Λαμία. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για πάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μια οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η εγκληματική οργάνωση, τουλάχιστον από το Μάρτιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2026, πρέβαινε σε ψευδείς συνταγογραφήσεις χρησιμοποιώντας άμκα ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές.

0: ώστε να λαμβάνουν τις ανάλογες αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ, αλλά και να εμπορεύονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω των φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε απόψε στην τηλεόραση του Sky ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος. «Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανό, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς», ανέφερε ο κύριος Δόκος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παραπέμπει σε fake επαφή. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόουν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Ο κύριος Δόκος χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκα πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Τόνισε δε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παρέτηση του κ. Ντόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ. Εξηγήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, σκληρή κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καρέ-καρέ η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάβα Αναστασιάδη καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Στις εικόνες ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της κατοικίας λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα. Φοράει μαύρη μπλούζα και καπέλο, κρατάει μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός. Τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 3 δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Μεγάλη φυτεία δενδρυλίων κάναβης εντοπίστηκε σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Δενδρούλια στο Δήμο Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Κατασχέθηκαν 1532 δενδρύλια, το ύψος των οποίων ξεπερνούσε τα 2 μέτρα. Η συνολική συγκομιδή εκτιμάται ότι θα απέφερε τουλάχιστον 766 κιλά ναρκωτικής ουσίας με το προσδοκόμενο παράνομο όφελος να υπερβαίνει ακόμα και τα 2 εκατομμύρια. Συνελήφθησαν 2 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία ενός ακόμα μέλους. Στην Αθήνα ο έλεγχος από αστυνομικούς σε αυτοκίνητο που κρίθηκε ύποπτο οδήγησε στον εντοπισμό ποσότητας κάναβης που ήταν κρυμμένη στο χώρο των αποσκευών. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 1 κιλό και 400 γραμμάρια κάναβης, ενώ συνελήφθησαν ένας 28χρονος αλλοδαπός και ένας 27χρονος σημεδαπός. Συνελήφθη το πρωί ο οδηγός ταξί που εισέπραξε από επιβάτες ποσό άνω του τετραπλάσιου από το νόμιμο κόμιστρο για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για 21 ετών σημεδαπό, ο οποίος εισέπραξε 175 ευρώ. Την προφυλάξη του Τούρκου κωμικού Ντενίς Κοκτάς αποφάσισε σήμερα τουρκικό δικαστήριο εν αναμονή της δίκης του για προσβολή του Προέδρου Ταγί Περντογάν και των θρησκευτικών αξιών. Χθες ο Κοκτάς, γνωστός για τις stand-up εμφανίσεις του, συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης κατά την επιστροφή του από ταξίδι στο εξωτερικό. Ο μεγαλύτερος ιστότοπος προσφοράς θέσεων εργασίας στη Ρωσία διαφημίζει θέσεις εργασίας για χειριστές drones για την προστασία των ουρανών πάνω από τη Μόσχα, όπως αναφέρει, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εμπειρία. Σύμφωνα με τη διαδικτυακή αγγελία, οι υποψήφοι απαιτείται μόνο να έχουν βασικές τεχνικές δεξιότητες και επιθυμία για πρόοδο στο πεδίο. Όμως η αμοιβή, που ξεκινάει από 150.000 ρούβλια, δηλαδή 1.950 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών το μήνα, υστερεί σε σχέση με το μέσο όρο για τη Μόσχα που υπερβαίνει τα 200.000 ρούβλια. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των 32 του Μουντιάλ. Αυτή την ώρα η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, στη μία η Αργεντινή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζό.

0: Doors, διότι σαν σήμερα 3 Ιουλίου του 1971 δεν είχα γεννηθεί ακόμη, 16 γεννήθηκα το 1971, έφυγε από τη ζωή ο Jim Morrison. Θρυλικός, εννοείται, και μέλος του συγκροτήματος, θρυλικός στα πάντα. Τραγουδιστής, υπουργός, ποιητής. Η πλούσια σε εικόνες στη χορηγική του, σε συνδυασμό με ψυχεδελικό ροκ, το εκλεκτικό ψυχεδελικό ροκ του συγκροτήματος, τον έχουν αναγάγει σε μια από τις επιδραστικότερες φυσιογνωμίες στην ιστορία του rock and roll, ενώ η προκλητική σκηνική παρουσία του νομίζω ότι έχει βρει πάρα πολλούς, μα πάρα πολλούς μιμητές. Ακούγα το δελτίο με πολύ προσοχή από την Άσπα Παναγωπούλου και με έπιασε ένα νευρικό γέλιο ακούγοντας την είδηση. Μεγάλη φυτεία δενδρυλίων κάναβης εντοπίστηκε σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Δενδρούλια. Δηλαδή είναι η είδηση που την ακούς μόνο και ζαλίζεσαι. Επίσης, επειδή εγώ δεν έχω γνώση του αντικειμένου, 1532 δενδρύλια, γερή μπάζα, το ύψος των οποίων, βραχνέ μου, είμαστε πάρα πολύ κοντοί μπροστά σε αυτά τα δενδρύλια. Εμείς τα χανόμασταν, είναι πάνω από 2 μέτρα. Οπότε... Χαιρετώ, χαιρετώ. Προσπαθώ έτσι να απαλύνω λίγο τον πόνο σας. Βέβαια, καταιγίδα τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν δανειστούμε το στίχο του τραγουδιού, είναι το τι συμβαίνει στους δρόμους. Βλέπω πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα. Φεύγετε. Για να έχει τώρα τέτοια κίνηση στην έξοδο προς λίμνη Κουμουνδούρου, σημαίνει ότι μου φεύγετε. Τώρα είναι για τριήμερο, είναι διήμερο, είναι ένα κύμα που φεύγουν για διακοπές κάποιοι, πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Ναι, γιατί όχι. Μια χαρά είναι. Βλέπω πολλά προβλήματα στο ανωδικό του Κηφισού. Η Πουπουλίδου πρόλαβε να πάει σπίτι της, γιατί έφυγε από εδώ αργά το κορίτσι μας, η διευθύντρια προγράμματος. Της έχω δώσει μια ευχή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να φεύγεις νωρίς, γιατί όσο κάθεσαι, προσθέτει ώρες στο πρόγραμμα του καλοκαιριού. Θα μας χορτάσετε τον Αύγουστο. Λοιπόν, προσοχή επίσης. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα στον Κηφισό, στο καθοδικό ρεύμα, πάλι μέχρι το Ίδρυμα, το κέντρο πολιτισμού. Δεν ξέρω, έχει πάλι κάποια συναυλία στο... εδώ. Έχουμε κάποια συναυλία, Γιώργο. Δεν το ξέρω. Στην πλατεία νερού. Γιατί και αυτό είχε συμβεί με τον Μόμπι. Δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει. Οπότε, έχει ενημερωθεί η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-174. Όσες φίλες και όσοι φίλοι είστε τώρα στους δρόμους και θέλετε να μας δώσετε μια εικόνα για το τι συμβαίνει, για το αν ταλαιπωρήσετε και πού. Α, έχουμε και άλλο προβληματάκι. Στην παραλιακή τώρα μόλις είδα, εκεί προς Πειραιά, κοντά στη λεωφόρο Αλίμου. Για να δω και πιο κάτω, όχι. Λοιπόν, οπότε, άνοδος Κηφισού, κάθοδος Κηφισού μέχρι το κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στην έξοδο προς λίμνη Κουμουνδούρου. Βλέπω κίνηση αρκετή από το Χαϊδάρι και κάτω. Οπότε, το δικό σας ρεπορτάζ για να μου πείτε και πού πάτε. Αυτό θέλω, πάνω απ' όλα. Τώρα, κατά τα άλλα, έχουμε Γιώργο Βραχνό μετά από καιρό κοντά μας στην ρύθμιση του ήχου. Τι κάνουμε, καλά είμαστε? Μια χαρά. Έτσι πάντα. Αυτό το παιδί, ό,τι και αν έχει, χαμογελάει και είναι και αισιόδοξο. Έτσι νομίζω ότι καλοπιάνει το κακό. Ομοιοπαθητική. Λοιπόν, η υπόλοιπη ομάδα, όπως τους ξέρετε, είναι κοντά μας ο Θανάσης Καραγιάννης στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Όπως είπα, περιμένουμε το δικό σας ρεπορτάζ για το τι συμβαίνει στους δρόμους. Έχουμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις υπέροχες μουσικές επιλογές. Και τι άλλο έχουμε? Έχουμε και Δημήτρη Γιαντζόγλου παρεμπιπτόντος στο μικρόφωνο παρέα στη μία. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Δρόμο, όρεξη να έχετε και αυτιά να μας ακούτε. Κάποια στιγμή η φωνή λίγο ρετάρει, κλείνει. Όταν μιλάς πολλές ώρες, το παθαίνεις. Δεν είναι κακό αυτό, τέλος πάντων. Γιατί δίνουμε πόνο, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι κάτι απλό. Και ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω το τι θέλετε με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εννοείται τι θα κάνουμε. Θα το διαβάσουμε. Έχουμε πολλούς καλεσμένους και στη συνέχεια. Πρώτα απ' όλα, ένα από τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε μαζί με τον Σπύρο Κοτόρη, είναι Σύμβουλο Στρατηγικής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Θα ασχοληθούμε με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Θα ακούσετε κάποια ζητήματα που νομίζω ότι μας ενδιαφέρουν για την λεγόμενη, μ' αρέσουν αυτά τα κλισέ, ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Και προσέξτε, προσέξτε, διότι αργότερα στις 11 μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ τρία μέλη από το ελληνικό fan club του Michael Jackson. Διότι έφυγε από τη ζωή 25 Ιουνίου, οπότε με αφορμή αυτό θα τους έχουμε εδώ και ένα αφιέρωμα στα νιάτα μας. Γιατί όχι. Λοιπόν, ξεκινάμε όμως από τα ζητήματα που συζητάμε τις τελευταίες ημέρες. Και ο καλύτερος τρόπος για να τα συζητήσουμε αυτά, ζητήματα χαμηλής έντασης βίας, υψηλής έντασης βίας, θα τα διαχωρίσουμε. Έχουμε κοντά μας λοιπόν τον Τριαντάφυλλο Καρατράντο, είναι διδάκτορο Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών, επιστημονικός αναλυτής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Τον έχουμε κοντά μας πάντα όταν έχουμε τέτοια ζητήματα, και όχι μόνο, γιατί έχουμε συζητήσει εδώ από κοντά και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την διεθνής κακέρα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, έτσι θα το πούμε. Οπότε έχει αρθρογραφήσει για το τι ακριβώς συζητήσαμε πάρα πολύ αυτή την εβδομάδα, και κλείνοντας θα ήθελα το δικό του σχόλιο, με αφορμή βεβαίως την ιστορία, την τραγωδία στην Θεσσαλονίκη. Είμαστε καλά, την καλησπέρα μου και ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία συζήτηση. Καλά, ωραία, μια χαρά.
0: Μπορούμε να κάνουμε έναν διαχωρισμό στην αρχή, όταν λέμε βία χαμηλής έντασης και το αντίθετό της, να το οριοθετήσουμε λίγο με τη δική σας έτσι γνώση πάντα?
1: Ναι, συνηθίζουμε να υπάρχουν πολλοί τρόποι μάλλον να προσεγγίσει και να χαρακτηρίσει κάποιος τη βία. Ένας από αυτούς που χρησιμοποιείται και επιστημονικά αλλά και στον δημόσιο διάλογο τα τελευταία χρόνια είναι αυτός μεταξύ χαμηλής έντασης και υψηλής έντασης. Παράλληλα αυτό υπάρχει ως διαχωρισμός και στον ποινικό χώρο, δηλαδή η απαξία που έχει ας πούμε ένα γκραφίτι, το οποίο ανάλογα με το περιεχόμενό του και το χώρο που θα το κάνει κάποιος μπορεί να ενταχθεί στα φαινόμενα χαμηλής έντασης βίας, δηλαδή ένα απειλητικό ευρυστικό μήνυμα έξω από την πόρτα του γκαράζ του σπιτιού σας, ας πούμε, εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο χαμηλής έντασης βίας. Το να αποτυπώσει κάποιος τη μορφή,
0: δηλαδή αυτό που έπαθε ο κύριος Καρδαλιάς, ας πούμε, στο σπίτι του.
1: Είναι βία χαμηλής έντασης.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Που μπορεί να φτάσει βέβαια και σε άλλα επίπεδα, ενώ σε καταστροφές. Δηλαδή, συνήθως το όριο το οποίο βάζουμε είναι το τι μέσο χρησιμοποιείται, εάν υπάρχει στοχοποίηση ανθρώπου ή όχι, άμεση ή έμεση, και τελικά ποιο είναι το αποτύπωμα όλων αυτών των ενεργειών. Ωστόσο, θα έλεγα ότι παρότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να χρησιμοποιήσει κάποιος αυτή την κατηγοριοποίηση, σε ένα διπλό πλαίσιο που είναι από τη μία πλευρά η κατανόηση του προβλήματος και από την άλλη ο σχεδιασμός πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης, γιατί η βία δεν καταπολεμιέται μόνο, δηλαδή δεν πηγαίνουμε μόνο στο κομμάτι της καταστολής, αλλά κυρίως, και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση, έμφαση, πρωτοβουλία τα τελευταία χρόνια, προλαμβάνεται. Και το λέω αυτό γιατί, το σχήμα το οποίο χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη τις τελευταίες δεκαετίες, γιατί η ουσία μας πάει πίσω στις επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου και στο διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης της βίας.
0: Ένα καθοριστικό σημείο, έτσι, αντιμετώπισης της τρομοκρατίας.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ευρωπαϊκές χώρες τι έλεγαν τότε, ότι δεν αρκεί να είμαστε έκπληκτοι γιατί αποφασίζει κάποιος να βάλει βόμβα στη γειτονιά του και να σκοτώσει τους γειτονές του ή τους συμμαθητές του ή τους γνωστούς του. Πρέπει να κατανοήσουμε τα αίτια της βίας και να δούμε πώς μπορούμε να την προλάβουμε. Άρα σε αυτό το πλαίσιο έχει χρησιμοποιηθεί αυτό το σχήμα που λέμε ριζοσπαστικοποίηση. Στην Ελλάδα που έχει παράδοση στο να έχει στον πολιτικό χώρο ριζοσπαστικά κόμματα, κυρίως της αριστεράς αλλά όχι μόνο της αριστεράς, ας πούμε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε ιδρύσει την ριζοσπαστική ένωση, την περίφημη ΕΡΕ. Η έννοια της ριζοσπαστικοποίησης περσέ δεν είναι πρόβλημα, είναι πρόβλημα όταν συνδέεται με τη βία. Δηλαδή όταν θέλω να αλλάξω κάτι, να σπάσω την αυτή μου με τις ρίζες, αλλά αυτό θέλω να το κάνω γιατί θεωρώ ότι γίνεται μόνο με βία και άρα πιστεύω στη βία, επικροτώ τη βία, διευκολύνω τη βία και τελικά καταλήγω στη βία.
0: Ναι. Άρα... Να ρωτήσω κάτι απλό, αν μου επιτρέπετε. Γιατί είναι μια σκέψη που υπάρχει αυτή την εβδομάδα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα περιστατικό. Βάζουν γκαζάκια, υποτίθεται για να κάψουν ένα αυτοκίνητο, με τη μόνη διαφορά ότι ένα αυτοκίνητο που έχει μέσα καύσιμα είναι από μόνο του μια βόμβα.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Αυτό που εντάσσεται. Το λέω πάρα πολύ απλά γιατί θέλω να το απαντήσουμε και να ακουστεί.
1: Πρώτα μιλάμε για...
0: γιατί, συγγνώμη, όταν πετάς ένα γκαζάκι σε ένα αυτοκίνητο και μπορεί, είναι το πιθανότερο να έχεις έκρηξη.
1: Ακριβώς. Αλλά εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα,
0: ναι,
1: το οποίο προέρχεται κυρίως από το δημόσιο διάλογο. Και είναι ο τρόπος της συνήθειας, θέλετε να το πούμε, της ευκολίας με την οποία αντιμετωπίζουμε αυτό το οποίο περιγράψατε. Το γκαζάκι με το συναδεστικό του μηχανισμό είναι ένας εμπριστικός μηχανισμός. Θα προκαλέσει μια έκρηξη και αυτή η έκρηξη, αν και εφόσον είναι και σε αυτοκίνητο, όπως θέλετε, που συνήθως εκεί τα βάζουν, σε αυτοκίνητα, θα έρθει σε επαφή με καύσιμη ύλη, άρα αυτό θα προκαλέσει μια μεγαλύτερη πυρκαγιά. Και αυτό προφανώς ενέχει κινδύνους. Όπως είδαμε στη χειρότερη δυνατή
0: εκδοχή.
1: Θα έχει καταστροφή, δηλαδή. Ήδη καταστροφή θα είναι το αυτοκίνητο, που σημαίνει κάποιες χιλιάδες ευρώ, γιατί τόσο κοστίζει ένα αυτοκίνητο. Και να εξαιρέσουμε όλα τα άλλα θέματα της επίπτωσης που έχει στον κάτοχό του αυτού του αυτοκινήτου, είτε μπορεί να προκαλέσει αλυσίδα, το έχουμε δει, δηλαδή βάζουν σε ένα αυτοκίνητο γιατί θεωρούν ότι είναι κάποιος ο οποίος πρέπει να του τιμωρήσουν εντός εισαγωγικών με αυτή την απλουστευτική και μυσαλόδοξη λογική την οποία έχουν, και καίγονται άλλα 2-3 αυτοκίνητα. Έχουμε δει και αυτές τις εκδοχές. Όλες λοιπόν αυτές τις εκδοχές είναι ότι εδώ μιλάμε για βία υψηλής έντασης. Όταν χρησιμοποιεί λοιπόν βία η οποία έχει καταστροφή, η οποία προκαλεί έκρηξη, δεν είναι χαμηλής ένταση. Και το καζάκι, ο εμπριστικός μηχανισμός, που μπορεί να είναι και εκρηκτικός ανάλογα με τι άλλο συνδυάζεται, δεν είναι κάτι το οποίο μένει εκτός. Και θα σας πω γιατί. Η Europol, η Ευρωπαϊκή Αστυνομία, στο πούμε έτσι, εκδίδει κάθε χρόνο μία έκθεση που λέγεται Terrorism Situation στην Ευρώπη, κατάσταση τρομοκρατίας στην Ευρώπη. Εκεί αν μπείτε και δείτε διαχρονικά, θα δείτε ότι και στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει συνήθως διψήφιο αριθμό επιθέσεων. Αν τις δει κάποιος δημοσιογράφος, θα πει είχαμε στην Ελλάδα το 2025, ας πούμε, να πάρουμε την τελευταία 15 τρομοκρατικές επιθέσεις. Θα πει όχι, μα δεν είχαμε, δεν νομίζω. Για, αλλά η πραγματικότητα, αν διαβάσουμε τι περιγράφουν, ακριβώς αυτό. Είναι εμπριστικές και εκρηκτικές επιθέσεις. Δηλαδή είναι αυτό που στο δημόσιο διάλογο εμείς να λέμε γκαζάκια. Η Europol το μετρά ως βίαιη εξτρεμιστική ή τρομοκρατική επίθεση, γιατί υπάρχει κίνδυνος από την ζωή.
0: Ωραία, το οριοθετήσαμε. Βάζετε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα στην αρθρογραφία σας. Εσείς το βάζετε ως μια παγίδα από την οποία πρέπει να βγούμε. Και την αποτυπώνει, όπως σημειώνεται, με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο, η περίφημη φράση. Έχει σημασία από ποια πλευρά είσαι όταν πέφτουν μολότοφ.
1: Ναι.
0: Το θεωρώ κομβικό σημείο αυτό.
1: Ναι, είναι καλύτερη κατ' βία.
0: Ναι.
1: Με άλλα λόγια, με πιο απλό τρόπο.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Γιατί χωρίζεται γύρω από ήρωες και παράπλευρες απώλειες, να το πω έτσι. Και πάει πίσω δυστυχώς στον εμφύλιο πόλεμο και στα κατάλληλα στα πολιτισμικά τραύματα. Και κάποια στιγμή αυτό πρέπει να τελειώσει. Δεν υπάρχει κακή βία η οποία είναι ακροδεξιά και καλή βία η οποία είναι ακροαριστερή. Δεν υπάρχουν ένοχα θύματα. Οι ένοχοι σε μια χώρα αναγνωρίζονται, εντοπίζονται, κατηγορούνται, καταδικάζονται από τις αρχές της χώρας. Κανείς από εμάς δεν έχει άλλο τρόπο, άλλο μέσο από το να προσφύγει στη δικαιοσύνη αν θεωρήσει ότι κάποιος τον έχει αδικήσει, τον έχει βλάψει, τον έχει προσβάλει, τον έχει χειροδικήσει, ανάλογα σε όλο αυτό το πλαίσιο. Επομένως, αυτή η παγίδα έχει από τη μία πλευρά αυτό που σας είπα, το καλύτερη κακή βία, από την άλλη έχει αυτό το εξόχως προβληματικό Θάνος Αξαρλιάν, το αθώο θύμα της τρομοκρατίας. Ο Θάνος Αξαρλιάν σαφώς και ήταν αθώο θύμα της τρομοκρατίας, αλλά και τα υπόλοιπα θύματα της 17ης Νοέμβρη, ασχέτως του παρελθόντος τους, ήταν αθώα θύματα. Τα ελληνικά δικαστήρια, για κάποιους από αυτούς που είχαν κατηγορηθεί για τις πράξεις τους κατά την περίοδο της δικτατορίας, είχαν αποφασίσει, τους είχαν τιμωρήσει κτλ. Πάλι συζήτηση για τις ποινές, αυτό δεν αφορά τη δικαιοσύνη, να το πω έτσι, δεν αφορά διαφόρους αυτόκλητες που ήθελαν να πηγαίνουν στη βία. Άρα λοιπόν όλο αυτό, ξέρετε, δημιουργεί μια συνθήκη υποβάθρου, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε διαφόρους ανθρώπους να θεωρούν ότι εκφράζουν μέρος της κοινωνίας, παίρνουν αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, ο πολιτικός διάλογος να έχει την τοξικότητα που έχει στην Ελλάδα από την περίοδο κυρίως των μνημονίων και μετά. Αυτό το πράγμα δημιουργεί αντιδράσεις. Και μάλιστα σε ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ότι είναι αποκομμένοι από όλο αυτό το πλαίσιο, όταν ακούω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια σημαντική θέση, γιατί όταν είσαι εκλεγμένος στο κοινοβούλιο της χώρας, είσαι εθνικός εκπρόσωπος.
0: Ναι, προφανώς.
1: Να απευθύνεται να καλείς τη βία, να τη δικαιολογεί τη βία, να προσπαθεί να μπει σε αυτό το πλαίσιο, δημιουργεί ένα λοιπόν μεγάλο πρόβλημα. Άρα πρέπει να τελειώνουμε κάποια στιγμή με τους διάφορους χαρακτηρισμούς, την ανοχή στη βία, τις αιτιολογίες και όλο αυτό το πλαίσιο, να ξεκαθαρίσουμε ότι η βία είναι εχθρική προς την δημοκρατία, ότι χρειάζεται προφανώς ποινική αντιμετώπιση, αλλά χρειάζεται και πρόληψη και χρειάζεται και αποδόμησή της. Δηλαδή αυτό το οποίο έκανε και μπράβο συνολικά η κοινωνία στην υπόθεση Χρυσής Αυγής, η οποία καταδικάστηκε ως εγκληματική οργάνωση, να το θυμηθούμε αυτό, δεν καταδικάστηκε ως ακροδεξιά, δηλαδή δεν πήγε με αυτό το πλαίσιο, πήγε ως εγκληματική οργάνωση και με δολοφονίες και σωστά δικάστηκαν τα μέλη της και όλο αυτό το κομμάτι. Αλλά απαξιώθηκε και καταδικάστηκε κοινωνικοπολιτικό ιδεολογικά για την ακροδεξιά της ιδεολογία. Αυτό το πράγμα πρέπει να γίνεται και για τη βία η οποία έρχεται από τον ακροδεξιό ακροαριστερό χώρο ή αν έρχεται από τον ισλαμιστικό, από όπου και αν έρχεται.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ για την κουβέντα. Βέβαια, έχουμε και άλλα να συζητήσουμε. Θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες. Ειλικρινά, ευχαριστώ. Τα κωδικοποιήσαμε μια χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή ξεκούραση.
1: Να είστε καλά.
0: Ιωάννα μου, θα το πω το μήνυμα. Την καλησπέρα μου και στην Σόφη Μαραγίδου. Να το ισορροπήσουμε λίγο. Έτσι. Σε λιγάκι θα το κάνουμε. Γιατί θα πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση. Αμέσως μετά τη Λιδίσιον στις 9.30. Και παρεούλα μέχρι τη μία, όπως είπα, έχοντας ετοιμάσει πολλά και ενδιαφέροντα. Το ξαναλέω, βλέπω κίνηση αρκετή έξω. Εννοείται ότι φίλες και φίλοι που τώρα οδηγείτε, είτε στην έξοδο προς Κουμουνδούρ, είτε κάτω εδώ στο καθοδικό του Κηφισού, που από ό,τι βλέπω πάει μέχρι το Ίδρυμα Νιάρχος, είτε επίσης, τώρα βλέπω και κάπου αλλού πρόβλημα. Όχι, εδώ είναι. Και στο λιμάνι βλέπω λίγο πρόβλημα. Λοιπόν, μας δίνετε εικόνα αφήνοντας αριθμό κινητού στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-174 και τα λέμε στον αέρα.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αγγελόπουλου. Είναι μαρμαροτεχνίτης. Εργάζεται στην αποκατάσταση του Παρθενώνα.
9: Βλέπετε τους χιόνες όταν βγαίνει ο ήλιος και όπως περιστρέφεται ο ήλιος, οι σπόνδυλοι με τις ραβδόσεις που έχουν και πέφτει σκιά επάνω τους, είναι κάτι το φοβερό. Μόνο αυτό να βλέπει κάποιος φτάνει. Ένα σύλλητο.
8: Την Κυριακή στη μία το μεσημέρι. Στον Sky 100,3.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Ρέντιος και την Παραλιακή και από το ύψος του Σέφεως στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι έως Άνω Πατήσια, καθώς και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάριο ως Ασπρόπυργο. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για πάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικών συνταγογραφήσεων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 9 άτομα. ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μια οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε απόψε στην τηλεόραση του Sky ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος. «Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς», ανέφερε ο κύριος Δόκος. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόουν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Καρέ-καρέ η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάβα Αναστασιάδη καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Φυτεία 1.500 και πλέον δεντριλίων κάναβης, το ύψος των οποίων ξεπερνούσε τα 2 μέτρα, εντοπίστηκε σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Δενδρούλια στο Δήμο Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Συνέλευσαν 2 μέλη της οργάνωσης και ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία ενός ακόμα μέλους. Και ο καιρός αρχικά έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Έως 33 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ήταν η εποχή που λέτε που ο Γιώργος Βραχνός έσκαγε μύτη στα πάρτι με Ray-Ban μες τη νύχτα. Του Top Gun το Ray-Ban, έτσι, όχι το άλλο, το κοκάλινο, το μαύρο. Αυτό το μεταλλικό με το σκούρο, το πράσινο καφέ. Φακό. Και καφέ. Καφέ πίνω τέτοια ώρα για να αντέξω μέχρι τη μία. Τέλος πάντων, έσκαγε που λέτε μύτη, χόρευε αυτό το τραγούδι από το Top Gun, γιατί ο Tom Cruise γεννήθηκε σαν σήμερα, 3 Ιουλίου του 1962. Και βέβαια, νόμιζαν οι κοπελίες ότι χόρευαν με το Tom Cruise. Κατά αυτό ήτανε, κατάλαβες. Έλα μωρέ, εντάξει, δεν είναι και πρώτο μποϊ. Ούτε ένας ούτε άλλος. Λοιπόν, έτσι, πάμε πίσω στη δεκαετία του 80. Γεννήθηκε λοιπόν, το λέω επειδή γεννήθηκε σαν σήμερα ο Tom Cruise, από τους πλέον αναγνωρίσιμους και εμπορικούς ηθοποιούς του Hollywood, με μια διαδρομή που ακριβώς ξεκινά αρχές δεκαετίας του 80 και φτάνει στις μέρες μας. Κομψό παρουσιαστικό, αν και κοντούλης. Οι κακές γλώσσες λένε ότι φοράει ενισχυμένα παπούτσια για να φαίνεται ψηλότερος. Όχι, όχι, όχι. Ο Βραχνός δεν ανήκει στην κατηγορία αυτή. Εμείς, αγαπητέ μου Γιώργο, στην ίδια κατηγορία είμαστε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ποτέ. Το γυαλί έκανε πάντα τη διαφορά. Λοιπόν, θέλω όμως να θυμηθούμε και κάτι άλλο. Πριν πάμε και στον καλεσμένο μας. Διότι σαν σήμερα, 3 Ιουλίου του 2022, έφυγε από την ζωή μια ηθοποιός που κι αν δεν μας χάρισε ατάκες, κι αν δεν μας χάρισε γέλιο μοναδικό. Αναφέρομαι φυσικά στην Τίνα Κόνστα.
1: Μα είναι δυνατόν εσείς, μια κυρία, να τρέχετε στα γήπεδα?
2: Και πού να τρέχω, στα κρεβάτια?
1: Συγγνώμη.
2: Μα δεν το ξέρετε, σαφώς το γήπεδο είναι καλύτερο από το κρεβάτι.
1: Και πάλι συγγνώμη.
2: Λοιπόν, να σας αναπτύξω το σκεπτικό μου. Στο γήπεδο βρίσκεσαι με ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν, ενώ στο κρεβάτι σπανίως. Το γήπεδο κρατάει μια μισή ώρα τουλάχιστον, ενώ το κρεβάτι μισή, και πολύ σας λέω. Στο γήπεδο δεν υπάρχει κίνδυνος να κοιμηθεί κανείς, ενώ στο κρεβάτι υπάρχει. Και τέλος, με ένα εισιτήριο διαρκείας νιώθεις πάντα ασφαλής. Με έναν άντρα ποτέ.
3: Μαρουσκά χρυσό μου, πες μου ένα μέρος μέσα στο σπίτι να κρυφτώ.
4: Σπριάτετσα.
3: Ναι, σε παρακαλώ, σε ειρκετεύω, βρες μου ένα καλό μέρος να κρυφτώ.
4: Αυτό λέτε?
3: Στην τουαλάτα δεν μπορώ, έχει υγρασία.
4: Να κρύσει.
3: Ταράτσα, έχουμε και ταράτσα.
4: Τάκα σπεζά.
3: Α, όχι, δεν πάω ποτέ σε άγνωστα μέρη, άλλο, άλλο.
4: Ψαράει.
3: Στην αποθήκη, ναι. Τρέχα, φέρε γρήγορα τα κλειδιά της αποθήκης. Κάποτε κρυβόμασταν από τους κομμουνιστάς και τώρα τους παρακράμε να μας κρύψουν. Χριστέ μου, την decadence.
5: Καλημέρα, Χρυσό μου.
3: Μέρα.
5: Μη κάθεσαι καθόλου, ντύσου αμέσως και πετάξω εδώ πιο κάτω στο γραφείο τελετών. Είδα ουρές απ' έξω, μάλλον θα κρυβίνουν οι κηδείες. Είσαι που προλαβαίνεις. Καλό αυτό, γράψε το μπρεζόν, μπαίνει στα highlights μου.
0: Αυτά λοιπόν, με αφορμή την θύμηση, η Ντίνα Κόνστα λοιπόν, η Ντένι Μαρκορά της μικρής οθόνης, έφυγε σαν σήμερα, 3 Ιουλίου του 2022, από την ζωή. Την καλησπέρα μου λοιπόν και στη φίλη την Ιωάννα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοίτα, δεν είναι, μην ανησυχείς, δεν είναι κούραση ούτε κόπωση, δεν είναι βάρβαρη εβδομάδα, έχουμε κάνει και πολύ χειρότερα. Πάντως εμείς ευχαριστούμε και για τη δική σας παρέα. Ιωάννα μου, πού ήσουν? Σε νοσοκομείο εργαζόσουν, δεν κατάλαβα, βοήθησέ με. Αν και εσύ μου λες, δούλευα σε υπηρεσία 24-7, δηλαδή 24ωρο και 7 μέρες την εβδομάδα, ανάλογα προφανώς με τη βάρδια, έτσι. Μάλλον σε νοσοκομείο σε κόβω, έτσι. Εκεί πρέπει να ήσουν. Την καλησπέρα μου και στον Άγγελο. Μου λέει, δηλαδή η πρόκληση δαιμονικά οχληρεί συγχωρήπανσης έφνης μέσα στη νύχτα, οδηγώντας βαριά μοτοσυκλέτα με φτιαγμένη εξάτμιση. Τα παπάκια ήταν χειρότερα, πρέπει να σου πω. Με προφανή σκοπό να αναστατώσεις μια ολόκληρη κοινωνία μιας περιοχής αμυγούς κατοικίας. Τι είναι? Δεν είναι μορφή τρομοκρατικής βίας και μάλιστα εντατικότατης? Μου λέει ο φίλος ο Άγγελος. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά. Πες την άποψή σου λοιπόν. Έχει η Μισ Κούμπρια. Είναι η δεύτερη sold out συναυλία εδώ, κάτω στην πλατεία νερού. Και μάλιστα, εξηγήστε μου, θέλω, αν είστε φαν ή αν πήγατε στην πρώτη συναυλία που ήταν τον Ιούνιο και ακριβώς επειδή ήταν sold out, τώρα έχει επανάληψη απόψε το βράδυ, γιατί έγινε τόσο μεγάλος χαμός. Προφανώς μας αρέσουν τα ημισκούμπρια, αλλά είδα στα social media αναρτήσεις παράκληση από κάποιους, αν κάποιοι δεν πήγαιναν, να μιλήσουν direct, έτσι, μυστική επικοινωνία, έτσι ώστε να τους δώσουν τα εισιτήρια. Μαύρη αγορά. Αστειεύομαι. Αλλά προφανώς υπάρχουν πάρα πολλές και πολύ φανατικοί. Λοιπόν, κλείνοντας την εβδομάδα, ένα άλλο δυσάρεστο θέμα το οποίο μας απασχόλησε ήταν η ιστορία των πετραλώνων. Κάνουμε έναν απολογισμό, έτσι. Η τραγωδία της Θεσσαλονίκης και βεβαίως η άλλη. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Περίπτωση που, αν θέλετε την άποψή μου, δεν πρέπει να τη συζητάμε μόνο όταν έχουμε προβλήματα. Γιατί προφανώς υπάρχουν κτίρια που έχουν καταπονηθεί, προφανώς υπάρχουν κτίρια που χτίζονται δίπλα μας και νομίζω ότι με κάποιο τρόπο θα πρέπει να ξέρουμε πώς χτίζονται ή αν θα δημιουργούν προβλήματα. Επίσης, φθορές που υπάρχουν σε σπίτια που δεν τους δίνουμε σημασία. Λοιπόν, σήμερα το πρωί ήρθε ο άνθρωπος που έπρεπε να αλλάξουμε το, νομίζω ανώδιο το λένε αυτό το πράγμα, στον ηλιακό. Κάνουμε μια αλλαγή έτσι ώστε να τον κρατάμε φρέσκο και σε γρήγορση τον ηλιακό μας. Λοιπόν, και διαπίστωσα ότι στην ταράτσα υπάρχει πρόβλημα σε ένα τυχείο. Και του λέω, μου λέει, αυτό, αν δεν το κοιτάξετε, η πολυκατοικία είναι σχετικά καινούρια, δεν είναι τίποτα. Μου λέει, μακροπρόθεσμα, σύν το ότι μπαίνει νερό, μου λέει, από εκεί, δεν ξέρεις τι προβλήματα θα δημιουργηθούν. Αν γίνει, μου λέει, το παραμικρό, θα πάει στη διπλανή ταράτσα. Λοιπόν, πρέπει να τα παρακολουθούμε αυτά. Εγώ ενημέρωσα όλους τους ενίκους της πολυκατοικίας, 4 διαμερίσματα είμαστε, ότι αυτό πρέπει να το δούμε άμεσα. Δυστυχώς δεν ανεβαίνουμε στην ταράτσα και δεν βλέπουμε τι γίνεται. Είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Καψιμάλης, πρόεδρος Ένωσης Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων. Τι κάνετε, καλά είστε?
6: Καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Αλλά είναι ένα θέμα που με αφορμή τα πετράλωνα θα πρέπει να ανοίξουμε μια ουσιαστική κουβέντα. Συμφωνείτε?
6: Βεβαίως. Απόλυτα. Mm-hmm. 26 χρόνια φωνάζω μετά το σεισμό του 99. Ότι οποιαδήποτε αναγέννηση γίνεται σε ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας πρέπει να ενημερώνεται ο διαχειριστής και αν δεν είναι ο ίδιος μηχανικός να ζητά τη συμβουλή ενός πολιτικού μηχανικού καταρχήν, ούτως ώστε να ελέγχεται η άδεια ανακαίνησης, τι αφορά και αν φύγει σημεία του κτηρίου που δεν πρέπει να φύγει. Mm-hmm. Και όταν λέω να φύγει, μπορεί το κτίριο αυτό να είχε ξύλινα δάπεδα, ναι, υπολογισμένα με ένα βάρος
0: συγκεκριμένο.
6: Άλφα, και αυτοί τώρα οι που ανακαινίζουν, τέλος πάντων, υπεργολάβοι αυτοαποκαλούμενοι πολλές φορές, χωρίς κανένα πτυχίο, χωρίς τίποτα, μόνο εξ εμπειρίας, να προσθέτουν στο κτίριο βάρη 10 και 12 εκατοστά μπετό.
0: Ναι.
6: Και πάνω σε αυτό να βάζουν πλακάκια, γιατί η σύγχρονη αντίληψη είναι πλακάκι, είναι μήνυμα, λέει.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, χιλιάδες διαμερίσματα έχουν ανακαινιστεί μετά το σεισμό του 99 και κανένας δεν ξέρει τι συμβαίνει στο κτίριό του. Είτε από αδιαφορία, είτε από έλλειψη ενημέρωσης, είτε γιατί δεν έχει νομοθετηθεί. Και είναι ακόμα νωρίς να νομοθετηθεί ότι ο διαχειριστής του κτηρίου θα ενημερώνεται και θα είναι υποχρεωμένος να καλέσει μηχανικό να ελέγξει τη μορφή της ανακαίνησης που γίνεται και την άδεια, αν υπάρχει, γιατί πολλές φορές
0: γίνονται στα κρυφά.
6: Οι ανακαινήσεις γίνονται τελείως αυθαίρετα.
0: Ναι. Να ρωτήσω το εξής. Ας πούμε ότι μένω τώρα εγώ στο σπίτι μου και δίπλα έρχεται μια καινούργια κατασκευή. Μπορώ εγώ ή ο διαχειριστής πολυκατοικίας μου να ρωτήσει κάτι τον κατασκευαστή δίπλα για τον τρόπο που χτίζεται μια πολυκατοικία? Είναι υποχρεωμένος να μας ενημερώσει? Λέω κάτι είναι, πολύ απλό για να γίνει κατανοητό, έτσι.
6: Ναι. Είναι υποχρεωμένος να σας ενημερώσει, διότι αυτή τη στιγμή χτίζεται πάνω στο μεσότυχο το δικό σας.
0: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, από τη στιγμή που δημιουργεί κραδασμούς και άλλες επιπτώσεις, είναι υποχρεωμένος να σας ενημερώσει. Και είναι και υποχρεωμένος από την νομοθεσία να πάρει τα αντίστοιχα μέτρα να μην πάθετε ζημιά εσείς.
0: Ναι. κατανοητό. Εγώ θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Αυτό το άκουσα τώρα, μετά τα Πετράλωνα. Δεν το ήξερα ότι χτίζεται δίπλα μια πολυκατοικία και μπορούμε να μάθουμε. Όχι ότι χτίζεται, αλλά γενικώς το λέω. Να μάθουμε λεπτομέρειες, αν το, ας πούμε, τα θεμέλια θα πάνε πιο κάτω από τα δικά μας, εάν τι μπορεί να σημαίνει αυτό κτλ. Άρα, βάσει νομοθεσίας, μπορούν να μας ενημερώσουν.
6: Αμέσως ο διαχειριστής θα πρέπει να ζητήσει κάθε πληροφορία που θέλει από πλευράς πολεοδομικής άδειας και να απευθυνθεί στο μηχανικό του, στο μηχανικό της πολυκατοικίας που θα ορίσετε, να έχει συνεννόηση με τον επιβλέποντα μηχανικό του κτηρίου που ανεγείρεται.
0: Μάλιστα.
6: Και όλα θα πάνε καλά.
0: Μάλιστα. Πάντως, αυτό που είπατε, σε ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο που έχουν γίνει οι αλλαγές, ειδικά τώρα με την ιστορία με την βραχυχρόνια μίσθωση, που άλλαξαν πάρα πολλά σε διαμερίσματα μέσα σε πολυκατοικίες.
6: Αυθαίρετα. Χωρίς την ύπαρξη μηχανικού, χωρίς τίποτα.
0: Όπως επίσης.
6: Αυτό αποκαλούμενη υπεργολάβη, ναι. Θα το ανακαινήσω εγώ, κύριε Γιώργο.
0: Ναι. Κλείσιμο χώρων. Αυτό όχι μόνο σε βραχυχρόνια μίσθωση, και στα σπίτια μας πολλές φορές. Έτσι.
6: Σπίτια,
0: κάνουμε μετατροπές που δεν γίνονται βάσει μελετών.
6: Εγώ μίλησα αυτές τις μέρες με μερικούς μηχανικούς συνεργάτες.
0: Ναι, ναι.
6: Και μου λένε, επειδή έλαβαν μέρος σε κάποιες ανακαινήσεις, τα χτίρια που έγιναν οι ανακαινήσεις πολλές φορές είχαν και προβλήματα γενικότερα από τους σεισμούς που δεν τα είχαν εντοπίσει και έγιναν παρεμβάσεις.
0: Μάλιστα.
6: Ενισχύσεις. Άρα λοιπόν, ποιος είναι αυτός που ήλεξε το κτίριό του μετά από το σεισμό με μηχανικό?
0: Ναι. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Και κυρίως αυτά που είχαν χαρακτηριστεί κίτρινα, κύριε Καψιμάλη, έτσι. Και κυρίως αυτά που είχαν χαρακτηριστεί κίτρινα.
6: Αυτά που είχαν χαρακτηριστεί κίτρινα είναι έγκλημα να μην έχουν τη συγκατάθεση μηχανικού
0: στην οποιαδήποτε
6: οι ανάλογες επιδιορθώσεις.
0: Ακριβώς.
6: Είναι έγκλημα κατά του εαυτού τους, κατά της οικογένειάς τους και μετά κατά έναντι όλων των άλλων. Mm. Δηλαδή ο διαχειριστής δεν είναι ένας απλός ρόλος σε ένα χτίριο. Ο διαχειριστής έχει μεγάλη ευθύνη για τη στατικότητα του χτιρίου σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που θεωρείται πρώτη στην Ευρώπη από πλευράς σεισμικής ύπαρξης και την έκρηξη στον κόσμο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Αυτό το θέμα των Πετραλώνων είναι η τελευταία ευκαιρία να μας γίνει μάθημα.
0: Όχι, δεν είναι το μάθημα. Να ανοίξει μια κουβέντα πρέπει.
6: Ακριβώς.
0: Και ψύχρεμα. Προσέξτε.
6: Η τελευταία ευκαιρία για την πολιτεία και για μας όλους να αλλάξουμε συμπεριφορά στα παλιά κτίρια.
0: Να ανοίξει μια κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Νομίζω ότι θα τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ ειλικρινά. Να πω την καλησπέρα μου πρώτα απ' όλα στο φίλο το Θωμά. Γιατί είναι με στην κίνηση. Καλό δρόμο. Να πω την καλησπέρα μου στην Γεωργία. Μου λέει: η οικοδομική άδεια είναι δημόσιο έγγραφο. Όλοι μπορούν να πάνε να ζητήσουν κάτι από την πολεοδομία. Ο Αλέξανδρος λέει: μια και μιλάμε για βία, επειδή μιλήσαμε για την τρομοκρατία πριν με τον κύριο Καρατράντο, θα ήθελα την άποψή σου για το γεγονός ότι η Δίκη Λιγκερίδη παίζει ως είδηση μόνο στον Sky. Οι υπόλοιποι σταθμοί με τη σιωπή τους, τι νομίζουν ότι πετυχαίνουν? Ρητορική η ερώτηση. Να είσαι καλά, Αλεξάνδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ίσχυε λοιπόν το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Για να δω τι γίνεται με την κίνηση. Μια σύντομη έτσι ματιά. Λοιπόν, ωραία. Βλέπω ότι από Χαϊδάρη προς Λίμνη Κουμουνδούρου είναι λίγο χειρότερη από πριν η κατάσταση. Βελτιώθηκε η κάθοδος του Κηφίσου, γιατί προφανώς άρχισε η συναυλία με τα ημισκούμπρια εδώ στην γειτονιά μας, στην πλατεία Νερού. Για να δω κάπου αλλού, όχι. Δεν έχουμε κάτι άλλο δύσκολο, εκτός από λίγο στο ανωδικό του Κηφισού, στο ύψος εκεί άνω Πατήσια, σε αυτό, μάλλον κάπου στην Αχαρνών, αυτό να έχετε κατά νου. Βλέπω στο ανωδικό λίγο πρόβλημα. Οπότε θα ταλαιπωρηθείτε. Και στη Θιβόν επίσης βλέπω. Και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Περιστερίου. Στις 210-48-00-170-4 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται πάντα στην διάθεσή σας. Και προσέξτε τώρα, έχουμε το εβδομαδιαίο ραντεβού με μια ενότητα που το έχουμε κάνει ενότητα αστεία-αστεία. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, με την έννοια ότι όλο και κάτι μαθαίνουμε. Χρήσιμο είναι αυτό. Οπότε να υποδεχτούμε στην παρέα μας τον αγαπητό Αντώνη Ζωγράφο. Street Stories Greece. Ιστορίες για δρόμους, για μαγαζιά, για περιοχές και πάει λέγοντας. Οπότε κάτσε να ακούσουμε τι καλό έχει απόψε να μας πει. Αντώνη μου, είσαι καλά?
7: Καλά, μια χαρά. Καλησπέρα σε όλους.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα για τη βοήθεια. Λοιπόν, τι καλό έχεις να μας πει? Βλέπω ότι ενισχύεται, έτσι, ενισχύεται το,
7: ενισχύεται,
0: το υλικό.
7: Κάνω έτσι πολλές έρευνες και επίσης έχω να πω ότι άνοιξα και στο, για podcast στο Spotify. Mm-hmm. Επειδή μου είπαν μερικοί ότι επειδή είναι στον δρόμο και τα λοιπά, μια
0: αποκίνηση
7: τώρα που λέμε, θέλω να τα ακούνε γιατί σίγουρα δεν πάνε τα βλέπουν όλοι. Οπότε είναι κάποια, ξεκίνησα και βάζω κάποια ήδη έτσι, κομμάτια podcast και σιγά σιγά θα είναι και κάποιες και που δεν είναι στα βίντεο, άλλες δηλαδή εκπομπές, ας το πω έτσι.
0: Ωραία. Να ξαναπώ, Street Stories Greece. Μηχανή αναζήτησης, βρίσκουν τα πάντα που μπορούν να σε βρουν. Τι θα μας πεις απόψε, ποια ιστορία θέλεις?
7: Λοιπόν, τώρα μια και είπε, πριν ανέφερες και για κίνηση, ναι, εντελώς τυχαία είχα ετοιμάσει κάτι που έχει σχέση με την κίνηση.
0: Τέλεια.
7: Λοιπόν, θα σας πω για το πρώτο φανάρι πότε μπήκε στην Αθήνα.
0: Πρώτο φανάρι στην Αθήνα.
7: Λοιπόν, και γι' αυτό το συνδυάστηκε και λέω, κοίτα να δεις τώρα πώς έγινε αυτό, πώς έπεσε.
0: Να λοιπόν, παίξουμε κανένα τζόκερ, έτσι.
7: Να παίξουμε κανένα τζόκερ, αυτό ήταν καλό. Λοιπόν, το πρώτο φανάρι βγήκε... τοποθετήσαν τέλος πάντων στην Αθήνα το 1936. Mm-hmm. Παρόλο που υπήρχαν αρκετά αυτοκίνητα τότε, ήταν από ό,τι είδα σε κάποια αρχαία γύρω στα 29.000 αυτοκίνητα μαζί με ποδήλατα βέβαια και μηχανές, ό,τι υπήρχε τότε. 29.000 δηλαδή ήταν στο κέντρο της Αθήνας. Και τότε αποφασίστηκε, επειδή υπήρχαν λίγο δυσκολίες και υπήρχε κίνηση, όσο περίεργο και αν μας φαίνεται, με τόσα λίγα αυτοκίνητα, αποφάσισε ο διοικητής της τροχιάς, πρότεινε τότε στον Πρωθυπουργό, να βάλουν τον πρώτο φωτεινό σηματοδότη. Mm-hmm. Λοιπόν, και έτσι τον Ιούλιο του 1936 παραγγέλθηκε από το Βερολίνο ο πρώτος φωτεινός σηματοδότης, τύχης 70.000 δραχμές, ήταν υπέρογκο ποσό, και τοποθετήθηκε στην οδό, στη διασταύρωση μάλλον, σταδίου, στο κέντρο της Αθήνας και Πεσματζόγλου.
0: Α, εκεί,
7: Εκεί ήταν το πρώτο φανάρι, το οποίο κρεμόταν βέβαια από τα καλώδια που υπήρχαν του ρεύματος, δεν ήταν δηλαδή με κολόνια κάτι τέτοιο. Το οποίο βέβαια υπήρχε και τροχονόμος να βοηθάει την κατάσταση, δηλαδή και έβαλανε και το φανάρι και υπήρχε και τροχονόμος. Mm-hmm. Και είχε και ωράριο λειτουργίας, είχε από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ.
0: 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, ναι. Το 36 τώρα, ναι.
7: Και όταν τελείωνε τέλος πάντων τις 10 το βράδυ, πηγαίναν και κλείνανε με διακόπτη για το φανάρι κιόλας.
0: Μάλιστα.
7: Και μάλιστα ήταν τόσο πολύ έτσι, περίεργο που είχαν δώσει και οδηγίες και σε εφημερίδες και σε διάφορα φυλάδια. Τι σημαίνει το πράσινο, τι σημαίνει το κίτρινο, το κόκκινο. Ελευθέρα διάβασης, ενδιάμεσος φάσης ήταν το κίτρινο και alt κίνδυνο το κόκκινο.
0: Τέλεια.
7: Και περνούσαν περίπου 11.000 οχήματα την ημέρα. Δηλαδή σχεδόν τα μισά περνάγαν από εκεί πέρα.
0: Γι' αυτό προφανώς επιλεγεί το.
7: Γι' αυτό προφανώς έγινε και.
0: Προφανώς. Το 1936. Τι ακριβώς. Ωραία ιστορία. Λοιπόν, πρόσεξε. Θέλω την άλλη φορά, την άλλη Παρασκευή, να είμαστε καλά, να πιάσουμε λίγο την ιστορία και για καταστήματα. Γιατί είδα ότι έχεις κάνει ένα αφιέρωμα στο Βάρσο. Έτσι, ιστορικό.
7: Ακριβώς.
0: Μαγαζί της Αθήνας. Δεν ξέρω τι άλλο έχεις. Ας πούμε να μας πεις κάτι. Έχεις και για ζώναρς, έχεις και τα λοιπά. Να πούμε κάτι.
7: Έχω βάλει κάποια μαγαζιά και θα συνεχίσω. Ναι, βεβαίως.
0: Εντάξει.
7: Μπορούμε να πούμε και είναι και πολύ ενδιαφέρον η ιστορία των μαγαζιών αυτών.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά.
7: Εγώ ευχαριστώ.
0: Για
7: καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να σε καλά με υγεία. Λοιπόν, να πω τώρα και μια επιστολή, να διαβάσω μια επιστολή που μου ήρθε από τον αγαπητό τον Φώτη, τον εκπαιδευτικό μας. Έχει πάει στην Κάρπαθο με τη σύζυγό του. Τετάρτη 1η Ιουλίου, ξεκινώντας διακοπές λοιπόν για την πανέμορφη, αν δεν έχετε πάει στην Κάρπαθο να πάτε, σας το λέω δηλαδή με κλειστά μάτια, με κλειστά μάτια. Η πτήση λοιπόν από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν προγραμματισμένη για αναχώρηση στις τι ώρα μου λέει, 5 παρα 5 το απόγευμα. Επιβιβαστήκαμε κανονικά στις 4:30 σε ένα μικρό δικινητήριο αεροσκάφος. Προφανώς, αυτό ξέρετε, μικρό δικινητήριο και στενότητα χώρου κτλ. Και έχει και λίγο θόρυβο. Από εκεί και πέρα, λέει, ξεκίνησε το θέατρο του παραλόγου. 5 και 4 μετά από αρκετή αναμονή στην καμπίνα, ο πιλότος, λέει, μας ενημερώνει για μια μικρή καθυστέρηση. Προσέξτε, ήταν 5 παρα 5 η πτήση κανονικά. Έχει πάει 6 παρα 20, οι κινητήρες ανάβουν και σβήνουν. Νέα ενημέρωση, καθυστέρηση λόγω αυξημένης εναέριας κυκλοφορίας. Πάει 6 παρα 10, μία ώρα μετά την προγραμματισμένη, λοιπόν, ώρα, ο πιλότος προχωρά σε μια αδιανόητη αποκάλυψη, την οποία, λέει, φαινόταν ότι ντρεπόταν να πει ο ίδιος. Δυστυχώς, λέει, δεν μπορούμε να αναχωρήσουμε, διότι δεν υπάρχει διαθέσιμος αντιπρόσωπος εδάφους, έτσι το είπε, να μας βοηθήσει στην τροχοδρόμηση. Χάσαμε τη σειρά μας και δεν γνωρίζω πότε θα πετάξουμε. Σε 10, σε 20 λεπτά. Έχει πάει η ώρα 6 και 10, το αεροσκάφος τελικώς ξεκινά, αφού δέησε να βρεθεί υπάλληλος, εδάφους μάλλον, και μετά από 1 ώρα και 15 λεπτά εγκλωβισμού μας, κατά τη διάρκεια αυτού του εγκλωβισμού, λέει, με υποτονικό κλιματισμό και μηδενική δυνατότητα κίνησης, μικρό το αεροσκάφος, πολύ μικρό, η γενναιόδορη παροχή της εταιρείας ήταν ένα μπουκαλάκι νερό μικρό. Και όταν απογειωθήκαμε, το σέρβις, λέει, αυτής της εταιρείας, για να μας ξεγελάσει, μας έδωσε ένα παστέλι 20 γραμμάρια και ένα αρωματικό μαντιλάκι. Τόσο δύσκολη είναι η οικονομική κατάσταση των εταιριών που όταν, λέει, πηγαίνεις στην εσκατιά της Ελλάδας, σου συμπεριφέρονται έτσι. Πώς ζητάμε, λέει, ποιοτικό τουρισμό όταν μια τέτοια εταιρεία μας αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο? Και λόγω, λέει, της δουλειάς μου, ταξιδεύω πάρα πολύ συχνά στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι η ίδια ακριβώς υποβάθμιση συμβαίνει και στις διεθνείς πτήσεις. Βάζει και άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, για το κερασάκι, λέει, στην τούρτα, φτάνοντας στον προορισμό μας, η εταιρεία μας στέλνει ένα μήνυμα συγγνώμης, προσφέροντας, λέει, και μια επιστολή για ένα δωρεάν εισιτήριο. Όταν όμως διαβάσεις τους όρους, καταλαβαίνεις το μέγεθος του επεγμού. Αποκλείονται οι περίοδοι αιχμής. Το εισιτήριο δεν ισχύει για 20 Δεκεμβρίου έως 10 Ιανουαρίου, εννοείται, δεν ισχύει την εβδομάδα του Πάσχα και την επόμενή της, καθώς και ολόκληρο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δηλαδή, απαγορεύεται να ταξιδέψεις όταν ο κόσμος έχει άδεια. Δεν είναι, μου λέει, εντελώς δωρεάν. Η φόρη αεροδρομίων και η χρέωση παρεχόμενων υπηρεσιών και τα λοιπά επιβαρύνουν κανονικά τον επιβάτη. Είναι μόνο για την διαδρομή. Και one way, δεν καλύπτει την επιστροφή. Γραφειοκρατία στην έκδοση, δεν μπορείς να κλείσεις απλά online. Πρέπει να τρέχεις εκδοτήρια αεροδρομίων, από τα οποία εξαιρούνται τα αεροδρόμια άγωνων γραμμών, ή να περιμένεις στο τηλέφωνο μέσω κέντρου κρατήσεων. Μας ταλαιπωρούν, μας εγκλωβίζουν και μετά μας πετούν και ένα δώρο εντός εισαγωγικών γεμάτο περιορισμούς, απλά για να αποποιηθούν των ευθυνών τους. Ντροπή, μου λέει ο φίλος εδώ στην επιστολή του. Ό,τι θέλετε μου το στέλνετε και στο mail που θα βρείτε στο sky.gr. Αν πάτε στο όνομά μου από κάτω έχει ακριβώς ένα mail, αλλά και εδώ ως επιστολή στο www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε, εννοείται, με πάρα πολύ χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Brian Jones, ο λησμονημένος ιδρυτής των Rolling Stones, έφυγε μεσάνυχτα 2 προς 3 Ιουλίου του 1964. Και με αυτό το τραγούδι των Rolling Stones θα πάμε σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10, συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100.3. Γεια σου Κώστα μου, μου λέει, περισσότερες οικοδομικές άδειες εκδίδονται με ευθύνη μηχανικού. Οι υποστελεχωμένες πολεοδομίες δεν μπορούν να ελέγξουν τον όγκο της δουλειάς, με αποτέλεσμα το 90% να εκδίδονται αυτόματα, χωρίς κανέναν έλεγχο, με ένα κλικ ενός ποντικού. Οι περισσότεροι νέοι μηχανικοί, χωρίς εμπειρία, καθώς ο κατασκευαστικός τομέας πέρασε μια κρίση 15 ετών, τα αποτελέσματα πλέον ορατά. Με εκτίμηση ράπτης. Δεν λέω το υπόλοιπο. Να παρακαλέσω να μου στείλετε έναν αριθμό κινητού να τα πούμε και στον αέρα. Με το μικρό σας όνομα. Να παρακαλέσω...

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι η λεγόμενη ράχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Έτσι τη χαρακτηρίζουν. Αλλά από την άλλη έχουμε και ένα αφιέρωμα. Όλα τα κάνουμε, όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε. Michael Jackson μετά, με μέλη από το ελληνικό fan club του Michael Jackson, 11 με 12 εδώ στον Sky 100,3.

0: Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου. Διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Eco-Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά,
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για πάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών συσκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μια οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η εγκληματική οργάνωση, τουλάχιστον από το Μάρτιο του 2020 ως τον Απρίλιο του 2026, προέβαινε σε ψευδείς συνταγογραφήσεις χρησιμοποιώντας άμκα ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές ώστε να λαμβάνουν τις ανάλογες αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ αλλά και να εμπορεύονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω των φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφερε να τον ξεγελάσουν, μίλησε απόψε στην τηλεόραση του Sky ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος. «Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπα, όπως βλέπω εσάς», ανέφερε ο κύριος Δόκος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παραπέμπει σε fake επαφή. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον δρόμο στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Ο κ. Δόκος χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία, προσθέτοντας: «Αισθάνθηκα πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του». Τόνισε δε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παρέτηση του κ. Ντόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ. Εξηγήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, σκληρή κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καρέ-καρέ, η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάβα Αναστασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Στις εικόνες, ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της κατοικίας λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα. Φοράει μαύρη μπλούζα και καπέλο, κρατάει μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός. Τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας, κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την

0: πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα τρία δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Μεγάλη φυτεία δενδρυλίων κάναβης εντοπίστηκε σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Δενδρούλια στο Δήμο Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Κατασχέθηκαν 1532 δενδρυλία, το ύψος των οποίων ξεπερνούσε τα 2 μέτρα. Η συνολική συγκομιδή εκτιμάται ότι θα απέφερε τουλάχιστον 766 κιλά ναρκωτικής ουσίας, με το προσδοκόμενο παράνομο εφόλης να υπερβαίνει ακόμα και τα 2 εκατομμύρια. Συνέλησαν 2 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία ενός ακόμα μέλους. Στην Αθήνα, ο έλεγχος από αστυνομικούς σε αυτοκίνητο που κρίθηκε ύποπτο οδήγησε στον εντοπισμό ποσότητας κάναβης που ήταν κρυμμένη στο χώρο των αποσκευών. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 1 κιλό και 400 γραμμάρια κάναβης, ενώ συνελήφθησαν ένας 28χρονος αλλοδαπός και ένας 27χρονος σιμεδαπός. Πολύ ψηλός κατηγορίας 4 είναι για αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλίας και το Κιλκής. Της Θεσσαλονίκης, συγγνώμη, και το Κιλκής. Για το λόγο αυτό σε ισχύ τέθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχσου και σε άλλες δασικές περιοχές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αλλά και σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκής. Η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων κάθε είδους θα ισχύσει από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου έως τις 7.30 το πρωί της Κυριακής. Συνελήφθη ο 63χρονος κυβερνήτης του Σκάφου, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί στη θαλάσσια περιοχή 1,5 ναυτικό μίλια ανατολικά της νήσου Φλεβών στο Σαρονικό κόλπο. Κατηγορείται για παράβαση του ποινικού κώδικα περί πρόκλησης ναυαγίου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς. Καλά στην υγεία του είναι οι 4 επιβαίνοντες του ταχύπλοου, οι οποίοι το είχαν εγκαταλείψει εγκαίρως. Πολλές εκατοντάδες άνθρωποι έχουν ήδη συγκεντρωθεί από απόψε και περιμένουν έξω από το Τέμενος, όπου έχει μεταφερθεί το λείψανο του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί θα περιμένει έως και 10 ώρες μέχρι να ανοίξει τις πύλες του το θρησκευτικό συγκρότημα της Μεγάλης Μοσαλά για να ξεκινήσει το προσκύνημα στη Σόρο. Νωρίτερα, το φέρετρο του Χαμενεΐ προσκύνησαν Ιρανοί και ξένοι αξιωματούχοι. Οι τελετές θα διαρκέσουν 6 μέρες. Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, η Αυστραλία χάνει από την Αίγυπτο με 1-0. Στη μία η Αργεντινή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει τοπικά και δεν αποκλείται να σημειωθούν μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες, τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο, από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη βαθμία 7, η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: Χαίρετε. Καλώς ορίσατε, αν μόλις άνοιξα το ραδιοφωνό σας και καλώς σας βρίσκουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πολλά τα μηνύματα, δεν το περίμενα, γιατί η μισή φεύγεται, η άλλη μισή είστε στα ημισκούμπρια. Χαμός έχει γίνει. Κόλλησε το ποτάμι. Sold out και η δεύτερη βραδιά. Νομίζω ότι τους αγαπάμε και πολύ καλά κάνουμε. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι στα social media κάποιοι έψαχναν να βρουν εισιτήριο στη μαύρη χώρα. Έχει πολύ πλάκα. Αν λέει κάποιος δεν πάει, σας παρακαλώ πολύ, το αγοράζω, κάνω, δείχνω όσο. Τέλος πάντων, άρχισε και από ό,τι κατάλαβα από την κίνηση τώρα είναι όλα καλά. Έχω πει από νωρίς ότι τη δεύτερη ώρα απόψε θα την αφιερώσουμε σε ένα κομβικό, αν θέλετε, μέρος της ελληνικής οικονομίας. Οι οικονομικοί συντάκτες χρόνια το χαρακτηρίζουν ως την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Βέβαια, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν αρκετές ιδιαιτερότητες. Συνήθως μιλάμε για οικογενειακές επιχειρήσεις με προσωπικό που μπορεί να είναι και από το ΣΟΗ και όχι μόνο, χαριτολογώντας, γιατί υπάρχουν και πιο μεγάλες από τις πολύ στενά οικογενειακές επιχειρήσεις. Οπότε, αυτό το θέμα θα το πιάσουμε με τον Σπύρο Κοτόρη, είναι σύμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και leadership coach, και ο λόγος που είναι κοντά μας, είχαμε κάνει δύο εκπομπές σε σχέση με κάποια άλλα ζητήματα, έχει μείνει τώρα τουλάχιστον μέχρι τώρα, γιατί θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή από το Σεπτέμβριο, να είμαστε καλά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Και μου έχεις δώσει και ένα τίτλο, Σπύρο, τι αλλάζει στην επιχειρηματικότητα. Θα τα δούμε λοιπόν σιγά σιγά, με έχεις καθοδηγήσει εδώ με πολύ ωραίες ερωτήσεις. Έχω βάλει κανένα δυο ακόμα. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Πολύ καλά.
0: Τέλεια.
1: Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ ακόμα μια φορά.
0: Έχεις εσύ την αίσθηση ότι όταν μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ένα μεγάλο κομμάτι του τελικού είναι οικογενειακές επιχειρήσεις? Ισχύει αυτό? Το βλέπεις εσύ στην πράξη?
1: Υπάρχουν σίγουρα οικογενειακές επιχειρήσεις που είναι μικρομεσαίες και υπάρχουν και κάποιες που έχουν μεγαλώσει ακόμα περισσότερο, που ξεκίνησαν ως οικογενειακές επιχειρήσεις. Είναι όμως και άλλες που δεν είναι οικογενειακές, δηλαδή έχουν μπει και επενδυτές και υπάρχουν άνθρωποι διαφορετικοί μέσα εκτός της οικογένειας.
0: Αν θα μπορούσαμε εισαγωγικά να γίνει αντιληπτό τι είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση, δηλαδή πότε μια επιχείρηση χαρακτηρίζεται, ας πούμε, μικρομεσαία. Να πιάσουμε ένα απλό παράδειγμα, αν μπορείς να το κάνουμε λίγο λιανά, εννοώ, για να καταλάβουν και αυτοί που τώρα σιγά σιγά μπαίνουν στην ακρόαση.
1: Ναι, είναι πολύ συγκεκριμένα τα κριτήρια. Μια μικρή επιχείρηση είναι αυτή που έχει λιγότερους από 50 εργαζόμενους και έχει τζίρο κύκλο εργασιών που λέμε κάτω από 10 εκατομμύρια ή το ενεργητικό της, ο ισολογισμός της είναι κάτω από 10 εκατομμύρια. Τώρα πιάνουμε πολύ τεχνικούς όρους.
0: Δεν είναι τεχνική όρη, είναι μια χαρά για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε ακριβώς.
1: Γιατί ακριβώς είναι ακριβώς με κριτήρια, και από εκεί και πέρα οι μεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές που έχουν λιγότερους από 250 εργαζόμενους και τζίρο λιγότερο από 50 εκατομμύρια ευρώ.
0: 50 εκατομμύρια.
1: Και ισολογισμό λιγότερο από 43 εκατομμύρια.
0: Ωραία. Τώρα, αν θα θέλαμε να δούμε, και είναι πολύ ωραίο το και εύλογο το ερώτημα, ποιες είναι σήμερα οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Να τα πιάσουμε σιγά σιγά και το ξεδιπλώνουμε το κουβάρι.
1: Αρκετές οι προκλήσεις. Αν ρωτήσουμε τον κάθε επιχειρηματία ή την κάθε επιχείρηση, το πρώτο που θα πούνε είναι τα φορολογικά θέματα. Άρα δύσκολο το κομμάτι της φορολογίας. Επίσης το θέμα της χρηματοδότησης, ότι δεν είναι πολλές φορές εύκολη η χρηματοδότηση για
0: κυρίως
1: τα πλάνα
0: μεσοδανισμού.
1: Τους. Μεσοδανισμού, μέσω επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων. Και από εκεί και πέρα όμως είναι και αρκετές άλλες οι προκλήσεις, όπως είναι όλη αυτή η γεωπολιτική αναταραχή και αστάθεια που προκαλείται σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον, γιατί βλέπουμε μέσα από τις αναταραχές να αυξάνεται το κόστος της ενέργειας. Βλέπουμε να υπάρχουν δασμοί, να υπάρχουν όλες αυτές οι αλλαγές. Άλλες προκλήσεις είναι το γεγονός ότι βλέπουμε στην αγορά να υπάρχει ένα χάσμα δεξιοτήτων. Πολλές φορές μου λένε επιχειρηματίες, ψάχνω να βρω ανθρώπους και δεν μπορώ να βρω τον κατάλληλο άνθρωπο για τη θέση που τον θέλω.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Νομίζω μετά τον COVID ισχύει αυτό ότι ήταν καθοριστικό. Όχι, μάλλον όχι. Γιατί έχουμε, μην ξεχάσουμε και τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, γιατί τότε χάσαμε αρκετά κεφάλια μας, έτσι, που θα μπορούσαν ενδεχομένως να παίξουν ένα τέτοιο ρόλο κομβικό, ειδικά σε κάποιες θέσεις μιας τέτοιας επιχείρησης. Δεν αναφέρομαι μόνο σε ένα δυναμικό που έχει να κάνει με κάτι πιο απλό, έτσι, έχει να κάνει με, με στρατηγική, ας πούμε, μιας επιχείρησης, έτσι.
1: Ναι.
0: Χάθηκαν πολλά κεφάλια.
1: Σίγουρα, αλλά το θέμα είναι ότι αλλάζει και το περιβάλλον πάρα πολύ, οπότε και αυτό είναι ακόμα μια πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Βλέπουμε την ταχύτητα των αλλαγών μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, μέσα από το γεγονός ότι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να εναρμονιστούν με οδηγίες που έχουν να κάνουν με την βιωσιμότητα και με αυτό που λέμε ESG, δηλαδή τους πυλώνες που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, με την κοινωνία, με τη διακυβέρνηση,
0: ναι,
1: ακριβώς. Οπότε και όλες αυτές οι αλλαγές δημιουργούν μια άλλη ανάγκη δεξιοτήτων και ανθρώπων για να μπορούν να ανταποκριθούν στο σύγχρονο περιβάλλον.
0: Έπιασες βέβαια ένα κομβικό, αν θέλεις, θέμα, γιατί από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου στη δουλειά, και είναι πάρα πολλά χρόνια, πάντα μιλούσαμε για ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο, επειδή ήταν το πρώτο το οποίο είπες. Δυστυχώς, ακόμα και τώρα, δουλεύω 35 χρόνια, το να συζητάμε για μία, αν θέλεις, πτυχή που θίγουν οι ίδιοι οι μικρομεσαίοι, ότι το φορολογικό σύστημα είναι ένα σύστημα το οποίο... Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τιμωρεί, δεν απλοποιεί καμία διαδικασία. Είναι λοιπόν ένα θέμα που αυτό έχει να κάνει και με τις επενδύσεις, έχει να κάνει και με τη σταθερότητα, έχει να κάνει με πάρα πολλές ψυχές. Το ξανασυζητάμε ακόμα και σήμερα, πάντως 2026 ξανασυζητάμε για τα φορολογικά.
1: Παραμένει πάντα επίκαιρο θέμα.
0: Επίκαιρο θέμα.
1: Και το σημαντικότερο πάνω σε αυτό να πω ότι άλλη μία πρόκληση είναι το θέμα της νοοτροπίας που έχουν οι επιχειρηματίες, γιατί βλέπω πολλές φορές επιχειρηματίες να προσπαθούν να λειτουργήσουν το 2026 με νοοτροπία του 2000 ή του 2010. Κάτι που δεν είναι βιώσιμο.
0: Ναι.
1: Σε μια επιχείρηση.
0: Να, πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, εσύ έχεις μια εμπειρία πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια, στο πώς λειτουργούν κάποια πράγματα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε άλλες χώρες, σε 12 συγκεκριμένες, έτσι, και Ευρώπη και Μέση Ανατολή, και σε αρκετούς κλάδους.
1: Ναι.
0: Εάν θα ήθελες να μας πεις κωδικοποιημένα κάποια πράγματα που βλέπεις να λειτουργούν τελείως διαφορετικά σε άλλες χώρες ό,τι έχει να κάνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από την εμπειρία που έχεις, τι προκύπτει από τη σύγκριση?
1: Να ξεκινήσω από το κοινό. Θα ξεκινήσω
0: κανένα
1: από το
0: πρόβλημα.
1: Κοινό.
0: Και μετά λειτουργούμε αφαιρετικά.
1: Βέβαια, που έχει και αυτό το ενδιαφέρον. Γιατί πριν αρχίσω να ταξιδεύω στο εξωτερικό και να κάνω consulting έργα και εκπαιδεύσεις σε άλλες χώρες, πίστευα ότι όλα τα αρνητικά που συμβαίνουν στις επιχειρήσεις είναι επειδή είμαστε στην Ελλάδα, επειδή είμαστε εδώ. Όταν άρχισα λοιπόν να πηγαίνω στο εξωτερικό και στην Ευρώπη και Μέση Ανατολή, έβλεπα πολλά κοινά σημεία που έχουν να κάνουν όμως με τον παράγοντα άνθρωπο. Δηλαδή, είναι ο ανθρώπινος παράγοντας που φέρνει τα προβλήματα πολλές φορές, γιατί όταν έχεις ένα σύνολο ανθρώπων που θες να συνεργαστούν, δεν μπορείς απλά να τους πεις εμπιστευτείτε ο ένας τον άλλο, νιώστε ασφάλεια, συνεργαστείτε, φέρτε το αποτέλεσμα. Εκεί ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, έχει άλλη προσωπικότητα, λειτουργεί διαφορετικά. Οπότε,
0: και άλλες φιλοδοξίες.
1: Σίγουρα, και εκεί ξεκινάνε όλα τα προβλήματα. Άρα αυτός είναι ένας κοινός παράγοντας, θα πω. Από εκεί και πέρα οι διαφορές που έχω συναντήσει είναι ότι στο εξωτερικό είναι ίσως πιο δομημένοι και επενδύουν περισσότερο σε διαδικασίες, σε πιο δομημένο τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Επενδύουν περισσότερα χρήματα στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, για να έχουν ανθρώπους οι οποίοι είναι updated σε αυτό που πρέπει να γνωρίζουν, αλλά και οι οποίοι αναπτύσσονται, εξελίσσονται συνεχώς σύμφωνα με το ρόλο τους. Και είναι επιχειρήσεις που δεν φοβούνται να αναθέσουν στον ειδικό τη θέση, και εμπιστεύονται τον ειδικό, σε αντίθεση με την Ελλάδα που υπάρχουν επιχειρηματίες που θα πούνε εντάξει, τι ξέρει αυτός τώρα, εγώ τα ξέρω όλα. Υπάρχει αυτός ο εγωισμός πολλές φορές που δεν ακούνε τους ανθρώπους που ξέρουν ή σε οικογενειακές επιχειρήσεις που είπες και πριν ότι είναι μεγάλος ο αριθμός, περιμένουν ότι οπωσδήποτε ο γιος ή η κόρη θα αναλάβει CEO της εταιρείας στη συνέχεια. Mm. Ενώ ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί να μην το έχει, να μην έχει τις δεξιότητες ή να μην είναι αυτή η φιλοδοξία του, το όνειρό του.
2: Ασχέτως από το αν το έχει σπουδάσει ή όχι.
1: Ακριβώς. Και να θέλει να κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Και από εκεί και πέρα είναι πολύ έξω από την νοοτροπία την ελληνική. Προσλαμβάνω CEO για την οικογενειακή επιχείρηση, έναν άνθρωπο απ' έξω. Mm-hmm. Συνήθως λοιπόν δεν εμπιστεύονται τους ανθρώπους απ' έξω και σου λέει ας είναι από την οικογένεια και ό,τι γίνει. Mm. Και έχουμε παραδείγματα βέβαια που μπορεί η πρώτη ή δεύτερη γενιά να φτάσει μια εταιρεία σε ένα πολύ καλό επίπεδο και να έρθει μετά η επόμενη γενιά και να χαντακωθεί όλη η εταιρεία. Έχουμε δει παραδείγματα τέτοια.
2: Πτώχευση. Λοιπόν, είπες κάτι. Να αναφέρω ένα παράδειγμα, γιατί μια μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να έχει και 25 άτομα, έτσι. Mm-hmm. Ένας φίλος άνοιξε ζαχαροπλαστείο στη Λιθουανία και τον συζητούσαμε εδώ ένα βράδυ, ο Στέφανος. Η διαδικασία της αδειοδότησης ήταν 2 μέρες. Εδώ, ένα παράδειγμα όμως, έτσι, το αναφέρω αυτό ως χαρακτηριστικό, Λιθουανία. Εδώ ας πούμε πολλές φορές ξεκινά να δουλεύει μια επιχείρηση και ακόμα δεν έχει πάρει την άδεια, ξέρω εγώ, για τους πυροσβεστήρες.
1: Ναι, και όταν έχει και υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι πιο πολύπλοκο
2: λοιπόν,
1: κιόλας.
2: Ναι. Καταλαβαίνεις όμως, πας εκεί, γιατί εδώ έχουμε και το άλλο, μπορεί να πέσει το χέρι λίγο κάτω από το τραπέζι και να χρειάζεται και λίγο λάδωμα, έτσι. Δηλαδή, αυτά εδώ υπάρχουν. Εκεί κανονικότατα σε 2 μέρες είχε την άδεια του να λειτουργήσει το μαγαζί του, την επιχείρησή του, τη μικρομεσαία επιχείρησή του. Απλά. Το αναφέρω ως παράδειγμα σύγκριση.
1: Ναι,
2: εδώ
1: που
2: δεν είναι,
1: και
2: είναι
1: αυτό,
2: έτσι.
1: Που είναι και αυτό
2: εδώ δεν
1: σημείο.
2: Είναι έτσι. Εδώ ναι. Δεν είναι έτσι. Είμαστε λίγο με τον αραμπά. Λοιπόν, άρα, το επόμενο ερώτημα έχει να κάνει, αφού κάναμε τη σύγκριση Ελλάδας με άλλες χώρες. Α, ποια χώρα σου έκανε εντύπωση στον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις από όλες αυτές, γιατί έχεις ένα μέτρο σύγκριση. Σου έκανε, ρε παιδί μου, λες ότι εδώ τα πράγματα δεν ξέρω αν είναι άριστα, αλλά είναι καλύτερα από αλλού ή από τις άλλες χώρες. Σου έχει κάνει κάποια αίσθηση, σου έχει αφήσει και κάποια χώρα.
1: Δεν μου έχει αφήσει έτσι αίσθηση ότι τα κάνουν όλα τέλεια. Αντίθετα μου έχουν αφήσει την αίσθηση ότι κοίτα να δεις που ενώ νομίζουμε ότι τα κάνουν καλά, τελικά δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι γερμανικές επιχειρήσεις ας πούμε είναι ένα παράδειγμα. Μπορεί να έχουν τη διαδικασία, τη δομή, αλλά δεν είναι σε όλα όπως φανταζόμαστε να κάνουν αυτό, να τικάρουν το κουτάκι που λέμε και να λειτουργούν όλα όπως πρέπει. Εντύπωση μου έχει κάνει στο Ντουμπάι που κάνω εκπαιδεύσεις σε εταιρείες πόσο έχουν κάνει προσπάθεια να έρθουν πιο κοντά σε μας, ακριβώς γιατί τους συμφέρει κιόλας αυτό, δηλαδή να αφήσουν το κομμάτι, το θρησκευτικό και το τυποποιημένο. Και κάθε φορά που πηγαίνω εκπλήσωμαι όλο και περισσότερο, γιατί
2: εξελίσσεται, έτσι.
1: Εξελίσσεται πάρα πολύ και με τη θέση της γυναίκας και με το πόσο ανοιχτή είναι στα διάφορα θέματα τα κοινωνικά και το πόσο αντιλαμβάνονται σε τι μας φαίνεται μας extreme mm-hmm. δική τους αντίδραση. Επειδή όμως τους ενδιαφέρει η εξωστρέφεια, θέλουν πάρα πολύ να μπουν σε
2: να
1: ίδια
2: συμβαδίσουν
1: ακριβώς.
2: Λοιπόν, έχω ένα ερώτημα μετά, θα το διατυπώσουμε. Δεν έχω κάνει συστάσεις. Πέρασε η ώρα, πάμε σε τίτλους. Έχουμε Γιώργο Βραχνό κοντά μας. Έχουμε Θανάση Καραγιάννη στην αρχιτεξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. 2-10-48-00-174. Μηνύματα, σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις. Καταγράφει η Ρούλα Βρετάκου. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βασάμι. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλεσμένος ο Σπύρος Κοτόρης, σύμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και leadership coach. Και ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ό,τι θέλετε. Εννοείται, εδώ θα το μεταφέρουμε και ως ερώτημα. Πρώτα απ' όλα, Γιάννη μου, πριν πάμε στο ερώτημα, ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάντες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος των νοσοκομειωτικών, μια οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε απόψε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Φάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόουν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Καρέ-καρέ, η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάβα Αναστασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερας ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Πολύ ψηλός, κατηγορίας 4, προβλέπεται για αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κυλκής. Από αύριο το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο ΣΕΧΣΟΥ και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κυλκής. Συνελήφθη ο 63χρονος κυβερνήτης του σκάφου, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί στη θαλάσσια περιοχή 1,5 ναυτικό μίλι ανατολικά της νήσου Φλεβών στο Σαρονικό κόλπο. Και ο καιρός αρχικά έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ την καλησπέρα μου. Καλώς ορίσατε, αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, Sky 100,3. Έχουμε πιάσει μια πολύ ωραία ενδιαφέρουσα κουβέντα και ευχαριστώ και για την επικοινωνία. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λοιπόν, τι αλλάζει με την επιχειρηματικότητα. Σπύρος Κοτόρης, Σύμβουλος Στρατηγικής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Leadership Coach, εδώ είναι κοντά μας. Και επειδή ακριβώς μιλήσαμε εισαγωγικά για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην χώρα μας, μιλήσαμε, κάναμε και μια σύγκριση, γιατί ο Σπύρος έχει μια τεράστια εμπειρία, πολυετή εμπειρία και σε χώρες άλλες. Άρα έχει και ένα μέτρο σύγκρισης. Εντυπωσιακό το ότι τελικώς δεν είμαστε το μαύρο πρόβατο. Αλλά ας κάνουμε τώρα και την σύγκριση του τι ισχύει το 2026. Για παράδειγμα, να πάμε και το 2016 που ήταν και μέσα στην κρίση. Να το δούμε έτσι για τα 10 τελευταία χρόνια, Σπύρο. Τι έχει αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί μια επιχείρηση τα 10 τελευταία χρόνια. Σε σχέση πώς λειτουργεί τώρα, πώς λειτουργούσε τότε.
1: Σήμερα είναι απαραίτητο μια επιχείρηση να έχει ψηφιακή παρουσία, οπότε είναι πολύ βασικό να μπορεί να έχει site ή αν πουλάει προϊόντα να έχει shop, γιατί είναι και η ανάγκη των καταναλωτών να έχουν αυτή την πολυκαναλική εμπειρία, όπως λέμε, δηλαδή να μπορούν να αγοράζουν το προϊόν από το κατάστημα ή να το αγοράζουν online ή να μπαίνουν online να το παραγγέλνουν και να το παραλαμβάνουν οι ίδιοι από το κατάστημα, άρα να έχουν πολλές επιλογές. Ένα ακόμα στοιχείο που αλλάζει είναι ότι πλέον οι αποφάσεις δεν μπορεί να παίρνονται με το ένστικτο, χρειάζεται να έχουμε δεδομένα και χρειάζομαστε πιο στρατηγική λήψη αποφάσεων σε σχέση με παλιά.
0: Με το ένστικτο,
1: Συνήθως έτσι γινόταν. Και βλέπουμε επίσης τον πελάτη να έχει πολύ δύναμη, γιατί έχει όλα τα μέσα να μάθει για τα προϊόντα, για τις υπηρεσίες, να τα συγκρίνει, έχει πολύ καλή γνώση του ανταγωνισμού.
0: Αξιολογεί επίσης. Αυτό
1: φυσικά
0: είναι πολύ σημαντικό.
1: Και ακόμα κάτι που είναι σημαντικό είναι ότι εμπιστεύονται οι καταναλωτές, influencers ή άλλους χρήστες των προϊόντων ή των υπηρεσιών και όχι απλά τις διαφημίσεις. Οπότε όλα αυτά αλλάζουν αρκετά το τοπίο 10 χρόνια μετά, από το 2016, και οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτά τα δεδομένα.
0: Αυτό έχει να κάνει κυρίως και με το, ξέρεις, και επειδή είμαστε και ένα μέσο, επειδή λέμε για το δυναμικό κοινό συνήθως, γιατί εκεί ποντάρουν και στοχεύουν και οι διαφημιστικές πίτες. Οι νέες γενιές καταναλωτών, λοιπόν, τι απαιτούν διαφορετικό από μια επιχείρηση? Γιατί αν κρατήσουμε αυτά που είπες, εδώ τώρα μιλάμε στο πολλαπλάσιο. Ας πούμε το πιο χαρακτηριστικό, οι νέοι που είναι όλη μέρα στο διαδίκτυο, προφανώς και θα ακολουθήσουν και θα δουν TikTok, θα ακολουθήσουν και θα δουν έναν influencer, δεν θα το δει η μαμά μου. Έτσι.
1: Σωστά. Απευθύνεται πιο πολύ.
0: Εδώ δεν θα το δω και εγώ, να σου πω την αλήθεια.
1: Σε νέες γενιές καταναλωτών.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Δεν θα το δω ούτε και εγώ. Έτσι, αλλάζουν οι νέοι και ο τρόπος που αντιλαμβάνονται την αγορά, αυτές τις προϋποθέσεις μιας επιχείρησης. Προφανώς, έτσι.
1: Σίγουρα. Και οι νέοι θέλουν πολύ περισσότερο την αυθεντικότητα, όχι απλά καλό marketing. Θέλουν η επιχείρηση από την οποία αγοράζουν, είναι πελάτες, να εννοεί αυτά που λέει. Θέλουν να βλέπουν το αξιακό σύστημα του οργανισμού αυτού, της επιχείρησης αυτής, και να συνδέονται αξιακά με την επιχείρηση, δηλαδή μια επιχείρηση που λέει ότι σέβεται το περιβάλλον, σέβεται τους ανθρώπους και είναι πολύ σημαντικό αυτό για ένα νέο άνθρωπο, θα προτιμήσει να αγοράσει από αυτή την επιχείρηση. Ακόμα ένα στοιχείο είναι ότι θέλουν άμεση εξυπηρέτηση. Είπαμε ότι θέλουν, εκτός του ότι να εμπιστεύονται ανθρώπους, χρήστες, influencers, θέλουν και την άμεση εξυπηρέτηση, τη γρήγορη εξυπηρέτηση. Οπότε νομίζω δημιουργούν έτσι χαρακτηριστικά στην αγορά που πάλι για μια επιχείρηση πρέπει να τα λάβει υπόψη της για να έχει και αυτό το κοινό.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε λίγο τα εσωτερικά ζητήματα. Δηλαδή, υπάρχει πρώτα απ' όλα αυτό που λέμε εταιρική κουλτούρα σε μια μικρομεσαία επιχείρηση, και τι σημαίνει αυτό? Πρώτα απ' όλα, τι σημαίνει για την ίδια την επιχείρηση και πόσο απαραίτητο είναι να, αφού το ορίσουμε την εταιρική κουλτούρα, να υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Για μένα είναι η βάση. Mm-hmm. Η βάση κάθε επιχείρησης είναι η κουλτούρα της, η εταιρική της κουλτούρα. Ποια είναι η κουλτούρα? Είναι αυτό το σύνολο των αξιών στις οποίες αξίες πιστεύουν μέσα στον οργανισμό. Ξεκινάει σαφώς από τον επιχειρηματία, από τον επικεφαλής, ας πούμε, της επιχείρησης, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ποιες είναι αυτές οι αξίες. Mm-hmm. Να πούμε παραδείγματα, μπορεί να είναι η ακεραιότητα, ότι αυτό που λέω αυτό ισχύει, τηρώ το λόγο μου, μπορεί να είναι ο σεβασμός, μπορεί να είναι η ομαδικότητα, η ανθρωποκεντρικότητα ή η πελατοκεντρικότητα, ό,τι και αν είναι αυτό. Πρέπει να είναι αυτό που βιώνουν οι άνθρωποι μέσα στην επιχείρηση και θα πρέπει να γίνονται αντιληπτές οι αξίες μέσα από τις συμπεριφορές που βλέπουμε στους ανθρώπους. Συναντώ ακόμα και σε μεγάλους οργανισμούς ομάδες ανθρώπων που εκπαιδεύω και όταν τους λέω ότι από ό,τι έχω δει οι αξίες σας, η κουλτούρα σας έχει να κάνει με το σεβασμό, με την ακεραιότητα, με την ανάληψη ευθύνης κλπ. Και μου λένε καμιά φορά, Σπύρο, πλάκα κάνεις, δεν ισχύουν όλα αυτά, θα σου πούμε εμείς τι συμβαίνει εδώ.
0: Τι άρα συμβαίνει, τι σου λένε συνδυσκά, κάτσε.
1: Τα αντίθετα.
0: Ναι, ωραία.
1: Μου λένε, ας πούμε, πώς μιλάμε για σεβασμό.
0: Ροκανίζουμε καρέκλες.
1: Ναι, πώς μιλάμε για σεβασμό όταν δεν
0: το αφεντικό
1: δεν μας σέβονται.
0: Είναι να μην πω τι.
1: Ή πώς μιλάμε να αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη του όταν μας τάζουν, ας πούμε, μπόνους και δεν μας τα δίνουν. Ναι. Κάπως έτσι. Άρα λοιπόν,
0: ωραίο παράδειγμα αυτό.
1: Οι αξίες δεν είναι αυτά που, αυτές οι ωραίες λέξεις, οι θετικές λέξεις που διακοσμούν τείχους και που βλέπουμε μέσα στις εταιρείες ή που τα διαβάζουμε στα sites των εταιριών. Οι αξίες είναι αυτό που βιώνουν οι άνθρωποι και είναι πολύ βασικό και μέσα στον οργανισμό για να μπορούν να συνεργάζονται, να μιλάνε μια κοινή γλώσσα. Και είναι πολύ σημαντικό και για έξω από τον οργανισμό. Αυτό είναι που είναι βασικό να καταλάβουν οι επιχειρήσεις.
0: Απλώς, όταν εσύ γίνεσαι αποδέκτης, εσύ προφανώς πας να τους εκπαιδεύσεις και να τους πεις δύο πράγματα. Όταν γίνεσαι αποδέκτης μιας τέτοιας λογικής, που νομίζω ότι, δεν θα πω αν είναι, ξέρω εγώ, το 80%, αν δεν να πω ότι είναι το 50%. Είναι μεγάλο και το 50%. Εκείνη την ώρα θα πας να το πεις στο κεφάλι, δηλαδή με την έννοια να πεις ότι, να σου πω κάτι, εδώ αφεντικό έχουμε ένα πράγμα το οποίο είναι αποδομημένο. Εγώ ήρθα να εκπαιδεύσω, αλλά ρε παιδί μου, εδώ εισπράττω κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχει να κάνει με τις αξίες, έχει να κάνει με την, ας πούμε, την κουλτούρα που θέλω να υπάρχει μέσα σε μια επιχείρηση κτλ. Θα το πεις στο αφεντικό εκείνη την ώρα ότι ενδεχομένως φταίς και εσύ για αυτό που υπάρχει, γιατί δεν εμπνέεις, δεν σε σέβονται, ακριβώς γιατί δεν τους δίνεις τα μπόνους που τους έχεις υποσχεθεί και πάει λέγοντας. Θα το πεις αυτό στο αφεντικό, γιατί αν αλλάξει από κάτι, αν αλλάξει κάτι, από εκεί πρέπει να αλλάξει.
1: Αυτή είναι η δουλειά μου.
0: Ωραία.
1: Η δουλειά μου είναι να είμαι ο καθρέφτης του leader κάθε οργανισμού. Αυτό κάνω και όταν κάνω coaching σε leaders, αυτό κάνω και όταν με οποιοδήποτε τρόπο παρέχω συμβουλές ή κάνω εκπαιδεύσεις, και γι' αυτό με θέλουν κιόλας, γιατί αν είναι και έτοιμοι να ακούσουν αυτό που θα πονέσει καμιά φορά, αυτός είναι και ο λόγος που με θέλουν για να κάνω μια διάγνωση του τι συμβαίνει και τι δεν πάει καλά. Το ότι κάτι μπορεί να μην πηγαίνει καλά είναι κάτι που φαίνεται, είναι ξεκάθαρο. Το γιατί δεν πάει καλά, πρέπει να έχεις και την ψυχραιμία, πρέπει να έχεις και τη θέληση να δεις τα πράγματα αντικειμενικά. Άρα θες έναν εξωτερικό άνθρωπο.
0: Ωραία. Αυτό
1: να
0: είναι,
1: μπορέσει
0: και αυτή είναι
1: να σου τα πει.
0: Και ο ρόλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν εσύ χτυπήσεις κάποια καμπανάκια, πέρα από την διατύπωση του προβλήματος, για να υπάρχει και ένα αποτέλεσμα, όχι για σένα, για τους ίδιους και για την επιχείρησή τους, θα πρέπει να κάνουν κάποιες αλλαγές. Πρόθεση και διάθεση για αλλαγές προς αυτή την κατεύθυνση που θα τους πεις, συνήθως συναντάς?
1: Πάντα υπάρχει δυσκολία στην αλλαγή.
0: Ωραία.
1: Κανείς δεν αλλάζει έτσι
0: πληρώνεις
1: εύκολα. και εγώ παρέχω τις λύσεις και το τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει και εξηγώ πώς πρέπει να γίνει και πώς μπορώ να υποστηρίξω σε αυτό. Τις περισσότερες φορές ακολουθούν αυτά που προτείνω ή τις λύσεις που δίνω. Είμαι εκεί υποστηρικτικά βέβαια, γιατί καταλαβαίνω ότι κάθε φορά η αλλαγή είναι δύσκολη. Πρέπει να υπάρχει η θέληση όμως. Αν υπάρχει η θέληση και υπάρχει αυτή η νοοτροπία εξέλιξης από πλευράς του επιχειρηματία και το θέλει αυτό πραγματικά, θα το πετύχει, θα το κάνει. Γιατί έχω τύχει και σε περιπτώσεις που όταν τους εξηγώ τι πρέπει να γίνει, μου απαντούν τι τα θέλουμε εμείς αυτά. Τι τα χρειαζόμαστε.
0: Τώρα μου ήρθε η ερώτηση.
1: Δεν θέλουν.
0: Τώρα μου ήρθε η ερώτηση. Ξέρω που έχουμε μείνει, γιατί μας είπες ότι μιλούσαμε για την επιχειρηματική κουλτούρα, έτσι. Και είχαμε μείνει τι σημαίνει αυτό και για το εσωτερικό, τι σημαίνει και εκτός όμως. Στο εκτός έχουμε μείνει. Αλλά πρόσεξε. Υπάρχει λογική, το διαπιστώνεις αυτό, ότι σε μια επιχείρηση μικρομεσαία ή άλλη, ο εργαζόμενος είναι βάρος. Είναι βάρος μισθολογικό, είναι βάρος γενικός. Δηλαδή, στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε τον εργαζόμενο ως βάρος.
1: Υπάρχουν τέτοιες νοοτροπίες. Είναι αυτό που έλεγα πριν, οι επιχειρηματίες με την νοοτροπία του 2000 ή και πιο παλιά.
0: Okay.
1: Και μάλιστα, όχι μόνο υπάρχουν οι επιχειρηματίες αυτοί, αλλά το λένε και στο προσωπικό τους. Έχω ακούσει πάρα πολλές και ιστορίες και το δείχνουν και το δείχνουν και το λένε. Τι σας θέλω εσάς εδώ, τίποτα δεν κάνετε, δεν είστε παραγωγικοί, δεν κάνετε τίποτα κλπ. Δημιουργώντας έτσι ένα πολύ αρνητικό κλίμα, εκεί οι άνθρωποι σαφώς αποθαρρύνονται, χάνουν την αποδοτικότητά τους, την αποτελεσματικότητά τους, δεν θέλουν να είναι εκεί πλέον. Και είναι σημαντικό για κάθε επιχειρηματία να καταλάβει ότι δεν είναι το προϊόν που θα πουλήσει η υπηρεσία, είναι οι άνθρωποι του που θα δώσουν το 100% του εαυτού τους για να φέρει το αποτέλεσμα που θέλει. Άρα όσο πιο κοντά είναι στους ανθρώπους, όσο περισσότερο τους ενδυναμώνει, τους υποστηρίζει, τους καθοδηγεί, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχει στη δική του επιχείρηση. Άρα η νοοτροπία, οι άνθρωποι είναι βάρος, νομίζω είναι εκτός.
0: Είναι πάντως ένα θέμα. Τώρα, μείναμε εκεί που ανοίξαμε μια παρένθεση, αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμη παρένθεση που ανοίξαμε. Είπες, το θέμα της εταιρικής κουλτούρας επηρεάζει την εσωτερική λειτουργία, αλλά επηρεάζει και εκτός τι.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι, να πούμε ένα παράδειγμα, ένας οργανισμός, μια μικρομεσαία επιχείρηση, πιστεύει πολύ στην ακεραιότητα. Είναι μέσα στο αξιακό σύστημα. Τι σημαίνει ακεραιότητα? Σημαίνει κάνω το σωστό, κρατάω το λόγο μου και λειτουργώ έτσι. Όταν αυτό το κάνεις εσωτερικά, σημαίνει ότι αυτό που υπόσχεσαι στους υπαλλήλους το τηρείς, άρα δημιουργείται ένα κλίμα εμπιστοσύνης, ένα κλίμα ασφάλειας, εσωτερικά αρχίζουν τα πράγματα λειτουργούν καλύτερα. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να το κάνεις και στο εξωτερικό περιβάλλον. Άρα θα λειτουργήσεις με ακεραιότητα και στον προμηθευτή σου, που θα είσαι συνεπής απέναντι στον προμηθευτή, θα είσαι συνεπής απέναντι στον πελάτη, θα είσαι συνεπής απέναντι στον εξωτερικό συνεργάτη. Άρα, όταν υπάρχει ένα δυνατό αξιακό σύστημα και ξεκάθαρες συμπεριφορές, αυτό ωφελεί και εσωτερικά, γιατί οι άνθρωποι νιώθουν καλά, νιώθουν ασφάλεια, νιώθουν εμπιστοσύνη, αποδίδουν, αλλά δημιουργείς και μια καλή εικόνα, ένα καλό brand έξω, στην αγορά, που οι άνθρωποι σε εμπιστεύονται, θέλουν να συνεργάζονται μαζί σου. Το κομμάτι
0: είναι και καλύτερη διαφήμιση. Έτσι.
1: Και είναι και καλύτερη διαφήμιση το να πούνε στους άλλους ότι είναι μια καλή επιχείρηση, κρατάνε το λόγο τους, είναι σοβαροί, είναι συνεπείς. Τι καλύτερο, δεν το θέλουν όλοι αυτό. Και είναι και πολύ σημαντικό για τις μεγαλύτερες εταιρείες, γιατί μην ξεχνάμε ότι μπορεί να έχουμε μια μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία όμως να θέλει να συνεργαστεί με μεγάλους παίχτες στην αγορά. Άρα ο μεγάλος παίχτης, η μεγάλη εταιρεία που έχει μια...
0: Υπολογίζει και άλλα δεδομένα.
1: Υπολογίζει κυρίως τα δεδομένα αυτά.
0: Την εγκυότητα, ακριβώς, πριν και τα λοιπά.
1: Του ποιος είσαι, γιατί εάν μια μεγάλη εταιρεία συνεργαστεί με μια μικρή και η μικρή εταιρεία εμπλακεί σε απάτες, σε σκάνδαλα, έχει κακό όνομα στην αγορά, όλο αυτό γυρίζει πάλι πίσω στη μεγάλη εταιρεία και σου λέει η μεγάλη εταιρεία για να συνεργάζεται με αυτόν κάτι μαγειρεύουν και αυτοί, κάτι δεν κάνουν καλά. Άρα για να έχει τις πιθανότητες η μικρομεσαία επιχείρηση να ανοίξει το πελατολόγιο της, να πάει σε μεγάλους παίχτες της αγοράς και να κάνει καλές συνεργασίες, πρέπει να οργανωθεί πολύ καλύτερα και πρέπει ακριβώς να δουλέψει και την κουλτούρα της, αλλά και πολλά ακόμα από αυτά που είπαμε, διαδικασίες, ανθρώπους κλπ. Τεχνολογία.
0: Τώρα, θέμα εκπαίδευσης ανθρώπων μιας εταιρείας. Ποντάρουμε σε αυτό, ποντάρουν οι μικρομεσαίες σε αυτό, το να εκπαιδεύουν τους ανθρώπους τους.
1: Οι μικρομεσαίες θα έλεγα δύσκολα, δύσκολο. Οι μεγάλες εταιρείες...
0: Τι μπορεί να είναι εκπαίδευση του δυναμικού μιας εταιρείας.
1: Τι μπορεί να είναι εκπαίδευση, να πω τα πιο... έτσι, αυτά τα οποία ζητιώνται πιο πολύ αυτή τη στιγμή στην αγορά. Σίγουρα ζητούνται εκπαιδεύσεις για AI, που είναι το καινούριο μας έτσι δεδομένο, η καινούργια μας πραγματικότητα. Οπότε να εκπαιδευτούν οι άνθρωποι στο να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, και οι περισσότερες εκπαιδεύσεις είναι για managers ή νέους managers σε θέματα ηγεσίας. Mm-hmm. Άρα πώς μπορώ να είμαι ένας manager παύλα ηγέτης, που θα είμαι απέναντι στην ομάδα μου, θα λειτουργώ και με την επιβράβευση, αλλά και με το να δώσω το feedback για να διορθώσω τους άλλους, να τους υποστηρίξω κλπ. Είναι τα θέματα επικοινωνίας. Η επικοινωνία είναι η βάση για κάθε άλλη δεξιότητα, γιατί...
0: Τι εννοούμε με τον όρο επικοινωνία, να το...
1: Πώς επικοινωνώ αποτελεσματικά με τον συνάδελφό μου, πώς επικοινωνεί ο μάνατζερ προς όλες τις κατευθύνσεις. Είναι... Πρώτα απ' όλα, η επικοινωνία είναι να θυμάμαι να ακούω, γιατί αυτό είναι κάτι που δεν κάνουμε συχνά, η ενεργητική ακρόαση, να αφήνω πρώτα τον άλλον να μιλήσει, να καταλάβω αυτό που λέει, να τον ακούω για να τον καταλάβω και όχι για να απαντήσω και να βιαστώ να απαντήσω διακόπτοντάς τον.
0: Ή να απαντήσω με βάση αυτό που εγώ πιστεύω, και το οποίο δεν θα αλλάξει έτσι κι αλλιώς ό,τι άκουσε και από τον άλλον.
1: Σωστά. Έτσι, γιατί λειτουργείς με τα δικά σου φίλτρα, οπότε τα πράγματα είναι όπως τα νομίζεις εσύ.
0: Προαποφασίσει. Έτσι. Και τελείωσε, γιατί εγώ είμαι αρχηγός.
1: Σωστά.
0: Αυτό.
1: Οπότε το βλέπουμε αυτό στην καθημερινότητα, το βλέπουμε και στις πωλήσεις, το βλέπουμε και στη συνεργασία, το βλέπουμε παντού, ότι ενώ σήμερα επικοινωνούμε με χίλιους δύο τρόπους, και προφορικά και γραπτά και με emails και με messenger και με χίλιους δύο τρόπους, έχουμε χάσει το κομμάτι της αποτελεσματικής επικοινωνίας. Άλλο λέω εγώ, άλλο καταλαβαίνει ο διπλανός μου, με τα δικά του φίλτρα το λαμβάνει, εγώ μπορεί να το λέω με έναν τρόπο που να μην είναι αντιληπτό στον άλλον, αλλά υπάρχουν και κομμάτια στην επικοινωνία που έχουν πολύ ενδιαφέρον, όπως είναι η διεκδικητική επικοινωνία, πώς λειτουργώ πιο διεκδικητικά, πώς μαθαίνω να λέω όχι, χωρίς να κλείνω την πόρτα όμως, και πολλά άλλα που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη εφαρμογή και στην προσωπική μας ζωή. Ωραία, όχι πρόσφυξη, μόνο την επαγγελματική.
0: Να θυμηθείς ότι αυτό το κεφάλαιο πρέπει να είναι από μόνο του μια εκπομπή.
1: Ωραία.
0: Το πώς να λέω όχι, πώς να διεκδικώ. Δηλαδή αυτά, εντάξει, τώρα τα λέμε γενικά, αλλά νομίζω ότι από το Σεπτέμβριο, να είμαστε καλά, θα πρέπει αυτά να είναι ειδικά θέματα που θα τα αναπτύξουμε ένα-ένα, πρόσεξε. Σαν να ήσουν σε μια επιχείρηση και να είχες απέναντι στον Γιώργο Βραχνό. Έλα, παιδί μου, τι έκανες τώρα εσύ. Πειραματόζωσε έχουμε. Λοιπόν, και να πρέπει να καταλάβει πώς θα διεκδικήσει, πώς θα πει όχι.
1: Έτσι. Ο Γιώργος τώρα κοιτάει με βουρλωμένα μάτια, ναι, τύπου τι θα πάθω τώρα.
0: Δεν θα πληρώσεις, τσάμπα θα τα μάθεις. Εντάξει, εντάξει, για να είσαι σίγουρος. Αλλά και ό,τι άλλο προκύπτει ως θέμα, αυτά πρέπει να είναι... Ναι. Όλα
1: σίγουρα,
0: μαζί, ένα
1: σίγουρα,
0: πακέτο, δηλαδή.
1: Πολύ
0: δηλαδή,
1: μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Και είναι λοιπόν η επικοινωνία, είναι η ηγεσία όπως είπαμε, είναι τα θέματα του πώς αναλαμβάνω την προσωπική μου ευθύνη. Δεν μου έχεις πει να μην λέω αγγλικούς όρους,
0: όχι,
1: αλλά
0: γιατί
1: θα πρέπει.
0: Εδώ νευριάζουν.
1: Νευριάζει ο κόσμος, αλλά να πω τη λέξη accountability που ίσως το έχουν ακούσει, που είναι η λογοδοσία που λέμε.
0: Ωραία, και γιατί δεν το λες λογοδοσία?
1: Γιατί
0: είναι
1: μια λέξη, ναι, που μάλιστα είναι και λίγο έντονη σαν λέξη. Ενώ αν το πεις accountability, εντάξει, ακούγεται και λίγο πιο...
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε. Επειδή έπιασες σε τεχνητή νοημοσύνη, πες ότι ο Γιώργος Βραχνός έχει μια μικρομεσαία επιχείρηση που θα πρέπει να επενδύσει αυτό το πράγμα. Αλλά σου λέει... Αγαπητέ Σπύρο, δεν έχω λεφτά γι' αυτό. Υπάρχει περίπτωση να μπορεί μια μικρομεσαία επιχείρηση να επενδύσει πιο οικονομικά σε αυτό το πράγμα?
1: Στην τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Είναι μια τεράστια ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνητή νοημοσύνη. Κάτι που δεν έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Μία μικρομεσαία επιχείρηση στο παρελθόν δεν θα μπορούσε να πληρώσει χιλιάδες ευρώ ή εκατομμύρια δραχμές παλιότερα σε μεγάλες συμβουλευτικές εταιρείες για να τους φτιάξουν business plan, για να τους κάνουν πλάνα στρατηγικής, για να πάρουν εξειδικευμένη γνώση και τον τρόπο εφαρμογής της. Σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη που είναι διαθέσιμη εκεί έξω και με πολύ χαμηλό κόστος, ακόμα και αν πληρώσει κανείς τη συνδρομή σε κάποιο μοντέλο AI, μπορεί μια μικρομεσαία επιχείρηση που έχει ένα πλάνο και ξέρει τι θέλει να πετύχει και τι θέλει να κάνει να βοηθηθεί πάρα πολύ από την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν το έχουν αντιληφθεί αυτό ακόμα είναι καιρός να το κάνουν, γιατί ήδη το κάνουν οι ανταγωνιστές τους.
0: Άρα είναι ένα από τα πρώτα ζητήματα που βάζεις και εσύ, έτσι, όταν σε καλέσουν σε μια επιχείρηση. Ωραία. Πρόσεξε τώρα, επειδή τελειώνει η εκπομπή, πάλι αφήσαμε πολλά αναπάντητα, δεν πειράζει, συνεχίζουμε το Σεπτέμβριο, αλλά να πιάσουμε όταν έρθει το Σεπτέμβριο με το καλό το κεφάλαιο που είπαμε. Να κάνουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα πια. Έχω ένα ερώτημα από έναν φίλο και να το διατυπώσουμε. Μου λέει, πρώτα απ' όλα, σου είπα, Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε ρωτήσουμε ακόμα για πιο μικρές επιχειρήσεις. Πες ότι είναι 4-5 άτομα. Θέλει λίγο να σκεφτείς το μέλλον τους. Πώς μπορεί μια τέτοια επιχείρηση, δεν ξέρω αν είναι οικογενειακή, αλλά έχει, ρε παιδί μου, είναι 5 εργαζόμενοι. Άντε και τα αφεντικό. Πώς βλέπεις το μέλλον τους? Προφανώς ο άνθρωπος έχει στο μυαλό του το που πας καραβάκι με τέτοιο καιρό, που ο καιρός είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο σε επιχείρηση σε σχέση με τη δική του.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Πες ότι σε φώναζε. Τι θα του έλεγες σε μια πολύ μικρή επιχείρηση που έχει να σου δώσει κάποια χρήματα για να του δώσει κάποιες συμβουλές, με 5 άνθρωπους να δουλεύουν εκεί για το μέλλον τους. Τι θα έλεγες σε μια τόσο μικρή επιχείρηση?
1: Θα έλεγα και στην πολύ μικρή επιχείρηση να δουλέψουν με το αξιακό του σύστημα, να είναι ξεκάθαρη η κουλτούρα τους, αυτό είναι η βάση. Θα έλεγα να επενδύσουν στη γνώση, στην εκπαίδευση, γιατί σίγουρα έχουν να κερδίσουν από αυτό, να μάθουν πράγματα. Θα έλεγα ακόμα και στη μικρή ομάδα και στον επιχειρηματία να μην προσπαθήσει να βρει τον κλόνο του ή αυτούς που είναι σαν εμάς και ταιριάζουμε με εκείνους. Το στοίχημα είναι να μπορώ να έχω μια ομάδα διαφορετικών ανθρώπων που δεν είναι σαν εμένα, για να μου δώσουν τη διαφορετική ιδέα, να έχουν μια άλλη οπτική, να μπορώ να δω τα πράγματα ακριβώς, γιατί αν προσλάβω αυτούς που είναι σαν εμένα θα είμαστε όλοι ίδιοι, όπου θα προκύψει και η καινοτομία και η καινούρια ιδέα. Επίσης, κάτι που γίνεται πολύ συχνά στις μικρές επιχειρήσεις με τα λίγα άτομα είναι ότι όλες οι διαδικασίες είναι στο μυαλό του επιχειρηματία και που έχει μια μικρή ομάδα. Χρειάζεται οι διαδικασίες να φύγουν από το μυαλό και να έρθουν να καταγραφούν, να είναι ξεκάθαρες οδηγίες, ώστε να μην γκρέμεται η όλη διαδικασία και η εταιρεία από τον άνθρωπο, αλλά να δίνουμε την αξία στο εταιρικό σχήμα, για να μπορεί έτσι και πιο εύκολα να μεγαλώσει όταν υπάρχει το περιθώριο να μεγαλώσει και να εξελιχθεί.
0: Τέλεια. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χρήσιμη και η αποψινή κουβέντα.
1: Και εγώ
0: ραντεβού κάποια στιγμή μέσα στο Σεπτέμβριο.
1: Έχουμε να πούμε πολλά.
0: Πιάνοντας αυτό το θέμα της επικοινωνίας, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές διακοπές με υγεία.
1: Καλές διακοπές.
0: Να είμαστε καλά. Και τώρα, εσείς ετοιμαστείτε για κάτι το οποίο νομίζω ότι επίσης θα σας αρέσει πάρα πολύ, τελείως διαφορετικό, είπαμε, γιατί μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Έχουν έρθει έξω μέλη του ελληνικού fan club του Michael Jackson και θα αφιερώσουμε μία ώρα στο Michael Jackson. Έτσι, θα ξαναγίνουμε νέοι με κάποιο τρόπο.

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Στην απά, στην απά, στην απάνω γειτονίτσα, στην απάνω.
2: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους φαρσέροι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε απόψε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα. Όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παρέπεμπε σε fake επαφή. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόν στην Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Ο κύριος Ντόκος χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκα πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Τόνισε δε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παραίτηση του κύριου Ντόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ. Εξηγήσει ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ σκληρή κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η εγκληματική οργάνωση, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2026, προέβαινε σε ψευδείς συνταγογραφήσεις χρησιμοποιώντας ΑΜΚΑ ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές ώστε να λαμβάνουν τις ανάλογες αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ αλλά και να εμπορεύονται τα φαρμακευτικά συσκευάσματα μέσω των φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Καρέ-καρέ, η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Αβαναστασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Στις εικόνες, ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της κατοικίας λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα. Φοράει μαύρη μπλούζα και καπέλο. Κρατά μία σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός. Τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα λεπτά η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 3 δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μητέρα της. Πολύ ψηλός κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Για το λόγο αυτό θα τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σεϊχσού και σε άλλες δασικές περιοχές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκής. Η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων κάθε είδους θα ισχύσει από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου έως τις 7.30 το πρωί της Κυριακής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός είναι προκαταρκτικός και πιθανόν να αυξηθεί. Δασική πυρκαγιά που μένεται στη Βόρεια Πορτογαλία έχει προκαλέσει τον τραυματισμό.

0: 4 ανθρώπων, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης σήμερα, τρίτη ημέρα του καύσωνα. Στην κατάσβεση 2 δασικών πυρκαγιών, μέσα σε 2 ημέρες συμμετείχε η ελληνική ομάδα δασοπυρόσβεσης στην Νότια Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Συνελήφθη ο 63χρονος κυβερνήτης του σκάφου, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί στη θαλάσσια περιοχή 1,5 ναυτικό μίλι ανατολικά της νήσου Φλεβών στον Σαρωνικό κόλπο. Κατηγορείται για παράβαση του ποινικού κώδικα περί πρόκλησης ναυαγίου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς. Καλά στην υγεία τους είναι οι 4 επιβαίνοντες στο ταχύπλο, οι οποίοι το είχαν εγκαταλείψει εγκαίρως. Συνελήφθη το πρωί ο οδηγός ταξί που εισέπραξε από επιβάτες ποσό άνω του τετραπλάσιου από το νόμιμο κόμιστρο για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για 21 ετών Έλληνα, ο οποίος εισέπραξε 175 ευρώ. Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας, Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1. Σε λίγο ξεκινά η παράταση. Στη μία η Αργεντινή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4:30 η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει τοπικά και δεν αποκλείται να σημειωθούν μπόρες, ίσως και παροντική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες, τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο, από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη βαθμία 7, η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιακτζόγλου με την εκπομπή Zoom Αληθινά.

0: Λοιπόν, έχω μια πάρα πολύ ζωντανή παρέα. Δίπλα μου έχω ένα κομπρεσέρ. Δηλαδή είναι μια καρέκλα η οποία χαίρεται πάρα πολύ που επιτέλους έχει ξεσκουριάσει η καρέκλα μας. Λοιπόν, αφορμή για την απόψινή συνάντηση ήταν ένα μήνυμα που μας έστειλε ένας ακροατής.
1: Εννοείται ακροατής.
0: Ακροατής. Ένας ακροατής λοιπόν. Ξέρω ότι ακούει Sky. Και ο λόγος ήταν ακριβώς ένα πάρτι αφιερωμένο στο Michael Jackson από το fan club που έχουμε στην χώρα μας ακριβώς για τον Michael Jackson. Ένα πάρτι με τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με το κλίμα μιας εποχής, με τον ίδιο τον Michael Jackson και τα λοιπά. Εκεί έμαθα ότι υπάρχει fan club και ακριβώς επειδή ο Michael Jackson έφυγε από τη ζωή 25 Ιουνίου, άρα δεν έχουν περάσει πολλές μέρες από αυτή την ημερομηνία, σκεφτήκαμε να έρθουν εδώ μέλη του ελληνικού fan club και να κάνουμε ένα αφιέρωμα. Είναι πολύ ζωντανό το ελληνικό fan club εξ όσων αντιλαμβάνομαι. Κωνσταντίνος Έσλιν, Μαρία Μόσχου και Νεκταρία Ψαρωμάτι το κομπρεσέρ. Φοράει και ένα γάντι με τα πάντα πάνω. Θα μου επιτρέψετε να το ερώτημα. Το γάντι, τι πες μου, έτσι κυκλοφορείς?
2: Ναι.
0: Τώρα σοβαρά?
2: Ναι, εννοείται.
0: Εννοείται. Πλησίασε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
2: Να πλησιάσω, βέβαια.
0: Ωραία. Και γιατί φοράς αυτό το γάντι? Πρώτα απ' όλα φοράτε πολύ ωραία μπλουζάκια.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα μας πείτε τι. Με Michael Jackson όλα.
2: Όλα. Ναι.
0: Θα μας πείτε από τι σκηνή είναι το καθένα.
2: Οκ. Okay.
0: Οπότε, ναι. Εσύ με το γάντι τι?
2: Εγώ με το γάντι.
0: Γιατί το γάντι?
2: Γιατί το γάντι είναι η ζωή μου. Είναι ο Michael.
0: Είναι ο Michael.
2: Είναι ο Μάικλ.
0: Είναι ο Μάικλ. Να ξεκινήσουμε.
2: Είναι
0: με ένα...
2: πολύ σημαντικό.
0: Είναι ο Μάικλ.
2: Γενικά.
0: Δεν έχουμε κάμερα να το δείξουμε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Και το φοράς
2: σχεδόν
0: όλη μέρα.
2: Ναι. Όλη στο σπίτι μου. Και όταν βγαίνω.
0: Ωραία. Μια χαρά. Θα σε ρωτήσω κάτι μετά γι' αυτό.
2: Βέβαια.
0: Λοιπόν, να δούμε. Πρώτα απ' όλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
3: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία.
0: Μπορούμε να μάθουμε εισαγωγικά κάποια πράγματα. Όποιος θέλει, μιλάει. Όποιος θέλει, συμπληρώνει. Με κοιτάτε στα μάτια. Δεν γυρίζω έτσι να κοιτάζω. Πώς δημιουργήθηκε το ελληνικό fan club, αν μπορούμε να μάθουμε κάτι για την ιστορία του. Έτσι.
1: Είναι μια ιστορία που ξεκινάει από πριν το 2000. Mm-hmm. Κυρίως έτσι από μια ομάδα τότε η οποία σίγουρα έχει διαφοροποιηθεί στο σήμερα. Παρ' όλα αυτά ο Νικόλας ο Αλεπούς, ο οποίος είναι το big boss που τον αστευόμαστε, είναι ακόμα και σήμερα ενεργός.
0: Μας ακούει.
1: Εννοείται μας ακούει.
0: Την καλησπέρα μας. Την άλλη φορά θα έρθετε κι εσείς.
1: Ναι, ναι, ναι. Επομένως, αν μπορούμε να πούμε, είναι από το 2000 και μετά, ίσως και λίγο πριν, μέχρι σήμερα ενεργό fan club.
0: Τέλεια. Πότε έγινε η Μαρία, πότε έγινε μέλος?
3: Στο fan club, μέσα Μαρτίου περίπου.
0: Α, πρόσφατο.
3: Ναι, στο fan club είμαι καινούρια.
0: Ήξερες ότι υπήρχε?
3: Ήξερα ότι υπήρχε, αλλά είχα πέσει σε μια κατάσταση για πολλά χρόνια που ασχολιόμουν μόνο με τη δουλειά μου. Mm-hmm. Και έγινε ένα τσαφ ξαφνικά και ξεκίνησα να ψάχνω μανιωδώς και έπεσα πάνω στα παιδιά και γίναμε παρέα, γίναμε φίλοι και ταιριάξαμε απόλυτα.
0: Ωραίος τρόπος.
3: Πολύ.
0: Νεκταρία μου.
2: Εγώ έγινα μέλος πριν ένα χρόνο. Mm-hmm. Έψαχνα να βρω ανθρώπους στο Facebook, γιατί γενικά δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με social media.
0: Αλήθεια?
2: Ναι.
0: Στην ηλικία σου?
2: Στην ηλικία μου.
0: Τόσο μικρή γιατί να... Πώς και έτσι? Παιδιά, δεν θα πηγαίνει το μυαλό μου. Αλήθεια?
2: Όχι, δεν ήμουνα τόσο. Ήμουνα πιο πολύ στο... στην επαφή.
0: Στην επικοινωνία.
2: Στην επικοινωνία, ναι. Πάς περιπτώσει, έψαξα, βρήκα ότι υπάρχουν τα παιδιά. Ξεκίνησα να ανεβάζω φωτογραφίες, έτσι. Γνώρισα και τον Νικόλα, τα παιδιά εδώ. Γίναμε όλοι μια οικογένεια. Όπως ήθελε ο Μάικλ να είμαστε.
0: Μάλιστα. Ο Κωνσταντίνος.
1: Εγώ με τον Νικόλα γνωριζόμαστε αρκετό καιρό. Απλά τώρα σχετικά πολύ τελευταία μου πρότεινε να τρέχω το Instagram της κοινότητας των φαν του Michael Jackson. Και είναι πολύ πρόσφατο. Δηλαδή, αν μπορούμε να πούμε ως ένας από τους διαχειριστές ενός μέσου τέλος πάντων του fan club.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά με τον Νικόλα γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια πριν.
0: Το ερώτημα το επόμενο έχει να κάνει με τον ίδιο τον Μάικλ Τζάκσον. Γιατί Μάικλ Τζάκσον?
3: Γιατί όχι.
0: Όχι. Ναι, ωραία. Και γιατί? Τι ήταν αυτό, Μαρία μου, που σε έκανε να είσαι φανατική του Μάικλ Τζάκσον? Και ποια εποχή, αν θες να γυρίσουμε και πίσω, το πρώτο άκουσμα που σε συγκίνησε, το λες επ' εδώ είμαστε και τα λοιπά και τα λοιπά και
3: πολύ
0: τα λοιπά.
3: Ωραία. Τεσσάρων πρέπει να ήμουνα, που ήρθε ο μπαμπάς μου στο σπίτι και μας μάζεψε στο σαλόνι και λέει θα σας βάλω να ακούσετε κάτι που μου είπανε ότι θα κάνει πανικό και βάζει το θρίλερ στο pick-up τότε. Αυτό ήτανε. Ήτανε και Κεραυνοβόλο. Ήταν έρωτας, παιδικός, εφηβικός, ενήλικη, παντρεμένη, ούσα μαμά. Συνεχίζει αυτός ο έρωτας. Δηλαδή όποιος με γνωρίζει ξέρει ότι πάμε πακέτο.
0: Συγγνώμη, το παιδάκι πόσο είναι?
3: Η κόρη μου είναι 10 χρονών.
0: Πρώτα απ' όλα να σου ζήσει, να σε χαίρεται
3: πολύ.
0: Και να τη χαίρεσαι. Το παιδάκι κάτω από τη μιλιά.
3: Εννοείται.
0: Αν ήθελα σε έκανε και κάτι. Δηλαδή το κοριτσάκι.
3: Ναι, η Ανούλα.
0: Ωραία. Η Ανούλα. Ανούλα μου, γεια. Κάποια στιγμή μπαίνει η Άννα στο σπίτι και λέει «Εγώ Σάκη Ρουβά».
3: Όχι, η Ανούλα πέρυσι έγραψε γράμμα στον Νέη Βασίλη.
0: Αλήθεια?
3: Και στον Μάικ. Και της έστειλαν δώρο μαζί όλο το outfit του Μπίλτζιν. Και γράμμα από τον Μάικ.
0: Κόστησε?
3: Κόστησε. Καλά, εντάξει, μία την έχουμε.
0: Κόστησε, με κατανοήσει.
3: Κάτι κόστησε. Είναι ευτυχισμένη όμως, της αρέσει πάρα πολύ, σπουδάζει και χορό. Οπότε είναι πολύ ενεργή σε όλο αυτό. Παλεύει να κάνει spins. Ναι, είμαστε.
0: Μπράβο. Πάμε λοιπόν τώρα στην Νεκταρία. Νεκταρία, εσύ.
4: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Το έχει έτοιμο. Δεν είναι, δηλαδή. Κάνει μόνη τη εκπομπή για το Μάικλ Τζάκσον.
4: Μπορώ να μιλάω ώρες.
0: Όρθια και χορεύοντας.
4: Βεβαίως. Εννοείται.
0: Αντέχει, γιατί μπορεί.
4: Don't stop doing enough. Οκ.
0: Για πες, Νεκταρία.
4: Γενικά, εμένα ήταν η μαμά μου πολύ φαν. Του Μάικλ, οπότε από εκείνη ξεκίνησα.
0: Η αντίστοιχη Μαρία.
4: Yes, και έχουν και το ίδιο όνομα.
0: Okay.
4: Λοιπόν, ξεκίνησα λοιπόν, η μαμά ξεκίνησε να μας μιλάει εκείνον. Εγώ στην αρχή είχα κολλήσει φουλ με το κομμάτι. Το πρώτο που άκουσα ήταν το Give It To Me, το οποίο το είχα ερωτευτεί και σιγά σιγά άρχισα να
0: θέλω. Σε τι ηλικία εσύ?
4: Εγώ από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου ακόμα και γενικά από πολύ μικρούλα. Δηλαδή, αλλά θα πω εντάξει, από 5-6 χρονών εκεί ξεκίνησα περισσότερο. Λοιπόν, και όσο περνούσαν τα χρόνια, απλά ήθελα να μάθω περισσότερα για εκείνον, πιο πολύ τη μουσική του, πιο πολύ τι άνθρωπος είναι.
0: Τέλεια. Ο Κωνσταντίνος έχει μια άλλη ιστορία να μας πει.
1: Ξεκινά...
0: Σε μια εκδρομή, νομίζω.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Σε εκδρομή. Για πες την ιστορία, έχει πλάκα η ιστορία.
1: Σε εκδρομή. Δημήτρη, συγγνώμη, για να μην το ξεχάσω. Είμαστε το michaeljackson.gr, έτσι λέγαμε, νομίζω δεν το αναφέραμε.
0: Εσύ να το πεις και θα το λες και θα το λες και θα το ξαναλέσεις.
1: Ωραία, ωραία. Η ιστορία ξεκίνησε από μια εκδρομή στο Δημοτικό, 5η Δημοτικού, αν θυμάμαι καλά. Μας πηγαίνανε σε κάποιο μουσείο τύπου Γουλανδρή ή κάτι τέτοιο. Και στο κάθισμα κάθομαι με τη Βάσο, τη συμμαθήτριά μου, η οποία άκουγε στο Walkman, είχε ακουστικά και την έβλεπα, χόρευε, κουνιότανε. Της λέω τι ακούς, μου λέει άκου. Και μου βάζει τα ακουστικά και έπαιζε το Smooth Criminal. Λέω τι είναι αυτό, κόλλησα από εκεί. Γυρνάω σπίτι, λέω στη μαμά, μαμά, έχει βγει αυτό, θέλω να ακούσω το Smooth Criminal. Δεν ήξερε και αυτή, δεν άκουγε Μάικλ Τζάκσον πάρα πολύ φανατικά. Και μου παίρνει σε κασέτα το Dangerous το άλμπουμ. Το ακούω ολόκληρο, πουθενά το Smooth Criminal. Παθαίνω όμως ένα πρώτο σοκ. Παίρνουμε το Bad και είχα αυτά τα δύο πρώτα άλμπουμ σε κασέτα. Και από εκεί νομίζω η μουσική είναι αυτή που...
0: Για ξανά πες μας ηλικία τότε. Τι τάξη ήταν?
1: Πριν από Πέμπτη Δημοτικού.
0: Μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, συντονισμένοι στο Sky 100,3. Μια πολύ ωραία παρέα. Τώρα, έχετε φέρει κάτι πράγματα εδώ. Πριν πάμε σε άλλα.
1: Καταρχήν, έχουμε φέρει κάτι για σένα, να ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Ωραία.
1: Το οποίο είναι παιδί. Που είναι με πολύ μεγάλη χαρά από όλους μας.
0: Πες μου, όχι, μισό λεπτάκι. Ή μάλλον όχι, πες τι είναι και θα σε ρωτήσω μετά πού το βρήκατε.
1: Είναι το thriller σε LP και είναι η πρώτη ελληνική έκδοση που έχουμε. έχουμε εδώ.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Και είναι και η πρώτη, είναι και η πρώτη εκτύπωση. Δηλαδή, το, αν δεις μέσα το βινίλιο πάνω, το αυτοκόλλητο είναι λευκό. Από την δεύτερη και μετά το αυτοκόλλητο ήταν μαύρο. Επομένως, είναι από το πρώτο printing που κάνανε στην Ελλάδα το thriller. Και αποφασίσαμε να το φέρουμε σαν μικρό δώρο.
0: Το είχατε, παιδιά, στο Funko?
1: Είναι από τη συλλογή μας, ναι, ναι.
0: Πω, πω. Ειλικρινά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε για όλα.
0: Μου αφιέρωσε με γιατί γράψει.
1: Όχι, το μόνο που έχουμε κάνει είναι έχουμε βάλει το αυτοκολλητό μας και αυτά όλα, αλλά...
0: Αλλά, ναι, μην το χαλάσουμε. Πώς τα βρίσκετε αυτά?
1: Συνήθως μέσα από κάποια, είτε από το eBay...
0: Και
1: από
0: η τσάντα έχει και το αυτοκολλητό σας,
1: MichaelJackson.gr. Είναι από δημοπρασίες, από, είτε από το eBay, είτε από κάποιους, αν μπορούμε να πούμε, 20 δημοπρασιών που κατά καιρούς βάζουν κάποια αντικείμενα του Michael Jackson, και εννοείται κάποια πράγματα που το budget μας μπορεί να ανταπεξέλθει για να τα
0: πόσο έχουμε. Μπορεί να κάνει αυτό? Να το χτυπήσει κάποιος σε μια δημοπρασία?
1: Κοίτα, εξαρτάται πάντα την κατάστασή του και το αν είναι σφραγισμένο, αν είναι σε καλή δηλαδή, κατάσταση κλπ. Τώρα ένα LP συλλεκτικό μπορεί να κάνει και εκατοντάδες ευρώ. Εντάξει,
0: ναι.
1: Πολύ, πολύ ακριβό.
0: Ειλικρινά, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ που το σκεφτήκατε και δεύτερον ότι θα είναι κάτι μοναδικό το οποίο...
1: Εντάξει, το φέραμε με πολύ αγάπη για να το μας φιλοξενήσει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς.
0: Και εννοείται ότι η Μαρία έχει έρθει...
3: Φορτωμένη.
0: Μαρία, τι λέγε, πιάστε.
3: Έχω φέρει τα πάντα, τι θέλετε. Από Dangerous, Thriller, Bad, Invincible, History, τα πάντα.
0: Τα οποία τα λιώνεις.
3: Τα οποία τα ακούμε.
0: Τα ακούς σε pick-up ακόμα?
3: Τα ακούω και σε pick-up όταν θέλω έτσι να γυρίσω λίγο το χρόνο πίσω στο μυαλό μου, να θυμηθώ τα πιο παιδικά μου χρόνια. Εννοείται. Θέλω να τα έχω όμως, δηλαδή μου αρκεί που σηκώνω τα μάτια μου και βλέπω ότι είναι εκεί.
0: Τα έχεις αγοράσει εσύ αυτά, έτσι?
3: Μάλιστα.
0: Ωραία. Θυμάσαι κάποια αγορά χαρακτηριστική από ένα από αυτά τα άλμπουμ?
3: Το καθένα έχει τη δική του, έτσι, στο μυαλό μου ιστορία, αλλά...
0: Να μοιραστούμε μία από όλα.
3: Θυμάμαι όταν πήγα και πήρα τον Bad, ο οποίος είναι και ιδιαίτερα ταλαιπωρημένος, γιατί έχει φάει πολύ αγκαλιά αυτός ο δίσκος. Θυμάμαι ότι...
0: Όταν λες αγκαλιά, τι είναι?
3: Αγκαλιά, αγκάλιαζα, έπαιρνα το χάρτινο αυτό και τον αγκάλιαζα. Ένιωθα ότι έπαιρνα αγκαλιά τον ίδιο. Τώρα εντάξει, ήμουνα... Ναι. Πόσο ήμουνα, 10 χρονών. Θυμάμαι ότι επειδή τα αγγλικά μου στην ηλικία των 10 φυσικά δεν ήταν στο επίπεδο που είναι σήμερα, έψαχνα μανιωδώς να βρω ένα βιβλίο με τους στίχους των τραγουδιών. Και με είχε πάει μια θεία μου σε μια έκθεση βιβλίου και μου δείχνε παραμύθια, μου δείχνε... Και μόλις έπεσε το μάτι μου στο εξώφυλλο του Bad, που είχαν κάνει το βιβλίο με το εξώφυλλο του δίσκου, της λέω, θεία, αυτό θέλω. Μου λέει, παιδί μου, αυτό δεν έχει κάτι. Έχει τα τραγούδια, της λέω, μέσα, αυτό θέλω. Έφυγα, όχι ευτυχισμένη, γύρισα σπίτι και είχα μάθει τα τραγούδια όλα μέσα σε μια εβδομάδα. Από τον ενθουσιασμό μου που καταλάβαινα τι τραγούδαγα, τι χόρευα. Και το τελευταίο έτσι έντονο που έχω να σας πω είναι με τον Invincible, που μόλις τον έπιασα στα χέρια μου, είναι διπλός δίσκος. Έπαθα ταραχή με το ότι είναι το πρόσωπό του πάνω στο δίσκο. Δεν μπορούσα να τον αγκαλιάσω όμως, γιατί θα χάλαγα το δίσκο. Αλλά είναι κόσμημα. Δεν είναι δίσκος, είναι κόσμημα.
0: Η νεκταρία. Το μπλουζάκι που φοράς.
2: Λοιπόν,
0: και το γάντι.
2: Το γάντι.
0: Το γάντι είναι άστο. Okay.
2: Το είπαμε. Η μπλούζα για αρχή είναι δώρο της αδερφής μου. Στα γενέθλιά μου.
0: Με τέτοια δώρα χαίρεσαι προφανώς, έτσι, πάρα πολύ.
2: Περισσότερο, ναι. Δηλαδή έτσι είναι κάνει με Μάικ.
0: Με Μάικ. Εσύ.
1: Και εμένα δώρο γενεθλίων.
0: Αυτά τα δώρα ζητάτε,
1: από
0: έτσι.
1: Καλή φίλη.
2: Ναι.
1: Νομίζω ότι μας ξέρουν την τρέλα και σου λέει τι θα τους πάμε. Ωραία, κάτι Μάικλ Τζάκσον. Εύκολο.
0: Ωραία. Πάμε σιγά σιγά σε τίτλους. Ωραία παρέα. Παιδιά, θα πρέπει να άρχεστε ανατακτά χρονικά διαστήματα, γιατί δεν θα καλυφθεί το θέμα απόψε, να το ξέρετε. Έτσι.
1: Χαρά μας θα είναι.
0: Ανατακτά χρονικά διαστήματα και παραπάνω μέλη του ελληνικού fan club είναι το michaeljackson.gr. Εκεί τι βρίσκουν?
1: Είναι μια, είναι η ελληνική κοινότητα των fans του Michael Jackson, που σίγουρα το πρώτο πράγμα είναι ένας πυρήνας που, από ανθρώπους που έχουμε κοινή αγάπη. Mm-hmm. Επομένως όλο αυτό συνοδεύει και πληροφορίες που μπορεί να μοιραστούμε μεταξύ μας, προσωπικές εμπειρίες που έχουμε με τον ίδιο τον Michael Jackson.
0: Θα τα πούμε αυτά.
1: Ναι.
0: Αντικείμενα που ενδεχομένως υπάρχουν.
1: Εννοείται, αντικείμενα συλλεκτικά τα οποία είναι αρκετά δύσκολα να βρεθούν. Αλλά ουσιαστικά είναι αυτό, μια κοινότητα που έχουμε ένα, αν μπορούμε να πούμε, ένα σπίτι που άνθρωποι που έχουμε μια κοινή αγάπη μπορούμε να είμαστε εκεί.
0: Πάμε. Τι έχουμε μετά?

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε απόψε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος. «Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα. Όπως βλέπω εσάς», ανέφερε ο κύριος Δόκος. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόν στην Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών συμβασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νικαίας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Καρέ-καρέ, η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Αβ. Αναστασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Πολύ ψηλός κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο, κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Από αύριο το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο Σέιχσου και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός πιθανόν να αυξηθεί. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκαδές παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Και ο καιρός, αρχικά έθριος αύριο στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμορωμένες καταιγίδες το μεσημέρι, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, έχω δίπλα μου την Εκταρία που χορεύει. Έχω παραδίπλα τη Μαρία που μου δείχνει τη θήκη του κινητού. Και το θερμός. Και το... τι είναι αυτό, βραχιολάκι, πώς να το πω. Το bad, τώρα εγώ κοιτούσα το άλλο. Είναι αυτό που λένε, ναι, το bad, το έχεις κάνει τατουάζ.
1: Ναι, το album.
0: Το album.
1: Ναι, είναι αυτό το album που με έχει...
0: καθορίσει.
1: Ναι, ναι, απόλυτα.
0: Γιατί ειδικά αυτό?
1: Γιατί στην ταινία τότε που είχε βγάλει, που παρουσίαζε τα τραγούδια, εγώ... τότε νόμιζα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι σούπερ ήρωας, δηλαδή πως είναι ο Σούπερμαν, ο Μπάτμαν. Εγώ νόμιζα ότι ο Μάικ ήταν κάτι αντίστοιχο στο μυαλό μου το παιδικό. Και πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τότε που δεν πήγαινα και σχολείο λόγω ηλικίας, έβλεπα στο repeat την ταινία. Ταινία και συναυλία Βουκουρέστη. Ταινία και συναυλία Βουκουρέστη.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, τα παιδικά μου χρόνια. Μπαμπά τελείωσε.
0: Μάλιστα. Να ξαναπώ, μπαμπά τελείωσε.
1: Ναι.
0: Κωνσταντίνος Έσλιν, Μαρία Μόσχου, Νεκταρία Ψαρωμάτη, ελληνικό fan club του Michael Jackson, michaeljackson.gr. Εξαιρετικό, μπείτε μέσα να το δείτε. Έχω ήδη μηνύματα, αρέσετε πάρα πολύ. Γεγονός που σημαίνει, παιδιά, θα περάσουμε και ωραίο χειμώνα. Να είμαστε καλά, τυπάμε ξύλο. Θα έρχεστε εδώ να μας λέτε ιστορίες.
2: Κοίτα, 29 Αυγούστου έχουμε τα γενέθλιά του,
0: 29 Αυγούστου δεν θα είναι εδώ.
2: Δεν θα είσαι εδώ.
0: Θα τα κάνουμε λίγο πιο μετά.
1: Ναι, θα τον γιορτάσουμε.
0: Ωραία, ετοιμάζετε κάτι για τα γενέθλια?
2: Σίγουρα θα ετοιμάσουμε κάτι. Θα σου στείλουμε όταν έχουμε εικόνα.
0: Το πάρτι που κάνατε, τι ήταν, έτσι να με βοηθήσετε, μαζεύεστε εκεί και τα λοιπά? Γιατί γελάτε? Όχι, να θέλω το γέλιο να το κάνουμε λόγο.
1: Το πάρτι ήταν.
0: Κάνετε συχνά πάρτι?
1: Θα κάνουμε πολύ συχνά πάρτι.
0: Ωραία, τέλεια. Το πάρτι λοιπόν τι ήταν?
1: Ήταν μια ιδέα που γεννήθηκε από εμένα, που ζήτησα από τον Νικόλα, που ο Νικόλας ευτυχώς με άκουσε.
0: Να ξαναπούμε ποιος είναι ο Νικόλας.
1: Ο Νικόλας είναι το Big Boss.
2: Ο Νικόλας Αλεπούς.
1: Ναι, ο Νικόλας Αλεπούς είναι ο βετεράνος της ομάδας. Μας έδωσε το OK, ξεκινήσαμε να το τρέχουμε... τα άτομα που τρέχουμε γενικά τα events στην ομάδα, το TikTok, ο Κωνσταντίνος στο Instagram, και πήραμε φωτιά με σκοπό να το διαφημίσουμε όπου μπορούμε. Μαζέψαμε πάρα πολύ κόσμο. Το μαγαζί γέμιζε ευτυχισμένους ανθρώπους.
0: Πού έγινε, κόσμος που ήρθε και τα λοιπά, πού έγινε?
1: Έγινε στη Δισκομπάλα, στο Κολωνάκι. Τι να σας πω, το μαγαζί ήταν τόσο γεμάτο. Απίστευτη βραδιά, απίστευτη η ενέργεια του κόσμου.
2: Ναι, δεν μπορούσε να κουνηθείς από τον κόσμο. Ήταν γεμάτο.
1: Ασύλλητο.
2: Γεμάτο και κόσμος και έξω ακόμα, ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά κάπου υπήρχε ένας χώρος η Νεκταρία να χορεύει.
1: Βέβαια.
0: Και αν δεν υπήρχε χώρος, τον δημιουργούσε.
1: Τον
0: διεκδικούσε το χώρο.
3: Ήμουνα μπροστά ακριβώς εκεί που υπήρχε ο Μάικλ και απλά κοιτούσα, χόρευε μαζί του, ήμουνα μαζί του. Με όλους βέβαια.
0: Σαν να μην υπάρχει τίποτα άλλο.
3: Σαν να μην υπάρχει τίποτα. Απλά υπήρχε ο Μάικλ, εγώ, ο κόσμος δίπλα μου, όλοι εκεί.
0: Κωνσταντίνε μου, τι αντικείμενα υπάρχουν? Δηλαδή, δεν ξέρω, είναι στο ελληνικό fan club, μπορεί να έχει ο καθένας κάποια αντικείμενα. Εσύ ξέρω ότι κάτι έχεις.
2: Εγώ κάτι έχω. Έχω ένα αυτόγραφο του Μάικλ Τζάκσον, το οποίο εκτέθηκε και κατά τη διάρκεια της βραδιάς εκείνης. Επομένως, οι fans που ήρθαν είχαν την ευκαιρία να δουν κάτι προσωπικό του Μάικλ Τζάκσον που πάρα πολύ κοντά, που δεν θα την ξανά είχαν αυτή την ευκαιρία.
0: Τι αυτόγραφο, πώς το βρήκες?
2: Είναι ένα αυτόγραφο το οποίο έχει και, έχει και τη χρονιά την οποία πέθανε. Δηλαδή, ο Μάικλ Τζάκσον πάντα έβαζε στα αυτόγραφά του, μάλλον εάν έβαζε κάποια χρονιά, ήταν μια χρονιά την οποία για κάποιο λόγο είχε κάποιο συμβολισμό για τον ίδιο. Mm-hmm. Το αυτόγραφο αυτό έχει το 2009 πάνω,
0: το
2: τη χρονιά που έφυγε. Έχουμε αυτό. Έχουμε ένα κομμάτι από ένα τζάκετ το οποίο...
0: Πώς το βρήκες το αυτόγραφο?
2: Από Δημοπρασία.
0: Δημοπρασία,
2: ναι, ναι, ναι. Την επόμενη φορά θα στο φέρουμε εδώ να το δεις.
0: Πώς το έχεις και πώς το συντηρείς? Γιατί αυτό το πράγμα
2: είναι σφραγισμένο.
0: Είναι σφραγισμένο. Θα πρέπει να είναι ειδικές συνθήκες που αυτό θα το έχεις φυλάξει, έτσι?
2: Ναι, ναι, ναι, εννοείται. Είναι σφραγισμένο από την εταιρεία η οποία το έστειλε σε plexiglass ειδικό για να μην έχει επαφή με υγρασίες, με όλα αυτά.
0: Να μην αλλοιώνεται.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε χαρτί είναι, σε τι είναι?
2: Είναι σε ένα κομμάτι χαρτί. Και την υπογραφή του, Love Michael Jackson, και το 2009 κάτω.
0: Μάλιστα. Jacket που είπες ένα κομμάτι.
2: Έχουμε ένα κομμάτι από ένα jacket που φόραγε ο Michael Jackson κατά τη διάρκεια μιας ήταν ένα φιλανθρωπικό event, ας το πούμε, και φόραγε αυτό το jacket. Και πολύ πρόσφατη προσθήκη είναι ένα κομμάτι από την πόρτα που από το σπίτι που γυρίστηκε το βίντεο κλιπ του Thriller. Κάνανε πολύ πρόσφατα μία ανακαίνιση και κομμάτια από την πόρτα αυτήν μοιραστήκανε στους fans. Και έχουμε ένα κομμάτι από εκεί.
0: Αυτό το έχετε στο fan club?
2: Το έχω εγώ στη συλλογή μου. Αλλά όποτε θα βρεθούμε με τα παιδιά ή βρισκόμαστε, θα είναι μια κοινή.
0: Κάθε και το αγγίζουν ένα-ένα. Το Ευαγγέλιο.
2: Εγώ αστείευομαι, είναι το τίμιο ξύλο. Είναι ένα κομμάτι ξύλο αυτό.
0: Τι ωραίες ιστορίες, ρε παιδιά. Και παρακολουθείς δημοπρασίες και τι βγαίνουν και τι μπορείς να πάρεις και τα λοιπά. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε φίλε, κάτσε ένα σώσο. Να το ρωτήσω τώρα. Πόσο σου πήγε το ξύλο της πόρτας, έτσι από περιέργεια?
2: Δεν ήταν τόσο ακριβό όσο φαντάζεσαι.
0: Γιατί μάλλον το πέτυχε στη στιγμή που δεν το είχαν πάρει πρέφα.
2: Είναι και εξαρτάται πάντα το πόσο συλλεκτικό είναι κάτι. Ότι αν είναι ολόκληρο ένα κομμάτι, έχει άλλη τιμή. Αλλά μην νομίζω ότι και εγώ είμαι τρελαμένος με δημοπρασίες και τέτοια. Κατά καιρού
0: δεν ξέρω.
2: Ναι.
0: Και το είδες.
2: Ναι.
0: Τι ωραία. Τι ωραία. Τώρα να διατυπώσω ένα ερώτημα εύλογο. Επειδή, ρε παιδί μου, είχε και την περιπέτειά του με την ιστορία, τη γνωστή και τα λοιπά. Αυτό κάποια στιγμή σας επηρέασε?
2: Σίγουρα μας επηρέασε.
0: Για την άποψή σας, για την άποψή σας για τον Michael Jackson. Αναφέρομαι και στις δίκες, αναφέρομαι και στα πάντα, έτσι. Επηρέασε, να ξεκινήσω λίγο από τη Μαρία. Η Μαρία, από ό,τι κατάλαβα, όχι.
1: Όχι, θα απαντήσω κανονικά, δεν είναι
0: όχι
1: θέμα.
0: Αν επηρεάστηκες ή όχι, γιατί
1: επηρεάστηκα όσο θα επηρεαζόταν ένας άνθρωπος ο οποίος ακούει κάτι αρνητικό. Έκατσα, διάβασα, μελέτησα, έψαξα.
0: Αλήθεια,
1: Ναι.
0: Μπήκε στη διαδικασία.
1: Εννοείται.
0: Αυτό έχει να κάνει, Μαρία μου, με το ότι ένιωσες ότι αυτός ο θρύλος κάποια στιγμή ίσως γκρεμιστεί για σένα? Δηλαδή, ήταν η ανάγκη να ψάξεις, γιατί ήθελες να δεις τι πραγματικά συμβαίνει με αυτό με αυτή την ιστορία?
1: Νομίζω ότι περισσότερο είχα την ανάγκη να προστατέψω την αγάπη μου προς εκείνον.
0: Ακριβώς, το πες πολύ ωραία.
1: Και έπειτα δεν ήθελα να δώσω σε κανέναν το δικαίωμα να μου σηκώσει το δάχτυλο και να μου πει ότι κοίτα, ευτυχώς δεν συνέβη ποτέ αυτό, ή έχει λυθεί αυτό το θέμα δικαστικά, οπότε δεν υπάρχει ψήγμα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Νεκταρία μου, εσένα σε επηρέασε αυτή η ιστορία? Αργότερα μάλλον.
3: Ναι, γιατί εγώ...
0: Λίγο πιο κοντά.
3: Λίγο πιο κοντά. Εγώ
0: γιατί χόρευε πάλι πριν και είχε απομακρυνθεί.
3: Έχω απομακρυνθεί, ναι, συγγνώμη.
0: Όχι, δεν υπάρχει θέμα, παιδί μου.
3: Λοιπόν.
0: Το ζει η Νεκταρία.
3: Εγώ το ζω εδώ πέρα με τα τραγούδια, παιδιά. Χορεύω. είμαστε εδώ όλοι μαζί. Okay, λοιπόν. Εμένα με επηρέασε στο θέμα ότι ένιωσα πολύ μεγάλη αδικία προς τον Μάικλ για όλο αυτό, γιατί ο Μάικλ αυτό που έκανε ήταν να προστατεύσει όλα τα παιδιά αυτού του κόσμου. Έκανε πάρα πολλές δωρεές και με επηρέασε στο ότι, εντάξει, εννοείται έψαξα να μάθω, να δω όσο περισσότερο μπορώ για όλο αυτό το θέμα, αλλά δεν πίστεψα ούτε μία στιγμή ότι αυτός ο άνθρωπος που ήθελε απλά να βοηθάει έκανε κάτι τέτοιο.
0: Mm-hmm.
3: Δεν με επηρέασε κάπου.
0: Τέλεια. Κωνσταντίνος.
2: Εγώ σίγουρα επηρεάστηκα πολύ ψυχολογικά, δηλαδή ήμουνα, λέω, γιατί τώρα αυτό. Mm-hmm. Αλλά είναι αυτό που είπε και η Μαρία, δηλαδή αν μπορούμε να πούμε για τις δύο βασικές υποθέσεις που ήταν το 1993 και μετά το 2005, ψάχνοντας, μελετώντας την όλη υπόθεση, ανακαλύπτεις πράγματα που σίγουρα σου δημιουργούν μια σιγουριά ότι δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά παρόλα αυτά όλοι μας νιώθουμε ένα σφίξιμο στο στομάχι όταν σκεφτούμε ότι υπήρχε αυτό σαν κατηγορία. Απ' την άλλη, το 2005 αθώθηκε, γιατί ευτυχώς επέλεξε να πάει δικαστικά η υπόθεση αυτή. Το 1993 ενώ ήθελε ο ίδιος να πάει δικαστικά για να λυθεί, επιμένανε πάρα πολύ οι εταιρείες του, γιατί ήταν στην Dangerous Tour και είχε ένα άλμπουμ το οποίο ήταν να βγει το 1995. Τον πιέσανε πάρα πολύ για να έρθει σε ένα διακανονισμό και όχι ο ίδιος, η εταιρεία του ήταν στο διακανονισμό. Παρ' όλα αυτά η ποινική υπόθεση συνεχίστηκε κανονικά μετά 1-2 χρόνια και δεν βρέθηκε κάτι εναντίον του ώστε να στοιχειοθετηθεί δίκη, ας πούμε, σε ποινικό βαθμό. Mm-hmm. Το 2005 αποφάσισε ότι δεν υπάρχει διακανονισμός και στις 14 κατηγορίες αθώθηκε. Και η τελευταία υπόθεση είναι αυτή των δύο με το ντοκιμαντέρ το οποίο είχε βγει πριν κάποια χρόνια, που ο κοινός παρανομαστής σε όλες αυτές τις υποθέσεις είναι τα χρήματα. Δηλαδή κανένας από τους κατηγορούς του δεν πήγε για να δικαστεί ο Μάικλ Τζάκσον, να μπει φυλακή. Mm-hmm. Πήγανε πρώτα σε αστική δίκη για να ζητήσουν χρήματα και από εκεί και πέρα δεν υπήρχε κάτι άλλο. Το 93 το μεταξύ είναι πολλοί που λένε πλήρωσε, άρα το έχει κάνει ή υπάρχει... Το 93 δεν ξέρουν πολύ ότι και η πλευρά της οικογένειας, γιατί ο πατέρας του παιδιού κατηγόρησε τον Μάικλ Τζάκσον για αυτό το αδίκημα, ήρθαν σε μια συμφωνία όπου και οι δύο πλευρές υπογράψαν ότι ο Μάικλ Τζάκσον δεν είναι ένοχος για να γίνει η πληρωμή του ποσού. Από εκεί και πέρα το παιδί δεν κλήθηκε να καταθέσει, αλλά δεν πήγε το ίδιο ποτέ να καταθέσει. Και οι εισαγγελείς κινήσαν μετά την ποινική διαδικασία.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Δηλαδή μένουν πολλοί ότι okay, πλήρωσε και άρα μένουν εκεί. Δεν
0: είναι
2: έχουμε δει τη συνέχεια.
0: Έχεις δίκιο.
2: Είναι, που είναι σημαντική η λεπτομέρεια αυτή.
0: Ναι, προφανώς. πάμε μουσικά. Γιατί έχω και άλλα ερωτήματα στην συνέχεια. Απλώς πρέπει, οφείλουμε να ακούμε και Μάικλ Τζάκσον.

Τώρα, σε αυτή την παρέα εκεί στο Μαρούσι που μας ακούει από ένα μπαλκόνι, το μπαλκόνι του Νικόλα, χίλια συγγνώμη που τώρα θα μιλήσουμε πάνω στο τραγούδι. Την καλησπέρα μας λοιπόν σε όλη τη γειτονιά στο Μαρούσι. Νικόλα, δυνάμωσε τον ακουστούμε. Έχουμε εδώ κάποια από τα μέλη. Πάνω στο σόλο μιλάω. Συγγνώμη.

0: Λοιπόν, είπαμε, γεια στο Μάριο, οπουδήποτε κι αν είστε. Κοντά μας λοιπόν μέλη του ελληνικού fan club του Michael Jackson, michaeljackson.gr. Έτσι υπάρχει λοιπόν αυτό. Για την ταινία δεν είπαμε κάτι.
1: Oh yeah.
2: Να πούμε.
0: Συγγνώμη. Τι είναι αυτά τα παιδιά που ήρθαν απ' έξω? Κάτι έχει γίνει? τι είναι τα κορίτσια αυτά? Τα ξέρουμε τα κορίτσια αυτά?
1: Yeah.
0: Ωραία, να έρθουν μέσα.
1: Άμα.
0: Ναι. Τι, πρέπει να έρθουν ή δεν πρέπει?
3: Δεν ξέρω, την εκταρία ρώτα. Ναι. Εδώ είναι.
0: Παιδιά, να μπουν μέσα ίσως... τα παιδιά. Τι, γιατί είναι απ' έξω? Μισό λεπτάκι.
4: Συγγνώμη, όπως έφευγα,
0: ναι,
4: βλέπω αυτές τις υπέροχες δύο κυρίες.
0: Ωραία.
4: Οι οποίες ποιες είναι, συστηθείτε παρακαλώ.
0: Ελάτε, ελάτε, πλησιάστε. Πλησιάστε, πλησιάστε. Πλησιάστε.
5: Εγώ είμαι η μαμά της Νεκταρίας.
0: Η μαμά της Νεκταρίας.
5: Και
0: η αδελφή της Νεκταρίας.
4: Και λένε ότι δεν μας αφήσαν να ανεβούμε πάνω. Λένε ότι μας είπαν να κάτω τέτοια αυτά. Ίσυχα, και λένε, γιατί λολάτε?
0: Καλά κάνατε. Η μαμά της Νεκταρίας πώς σας λένε?
5: Μαρία.
0: Μαρία. Mm-hmm. Η Μαρία που ήταν η Μαρία. Πλησιάστε λίγο.
5: Ναι, ναι, πλησιάστε.
0: Ελά, εδώ. Θα μιλήσετε από εδώ.
1: Ωραία.
0: Εσείς, ποια εποχή δώσατε πόνο για τον Μάικλ Τζάκσον?
1: Ποια εποχή έδωσα πόνο? Από τότε που ήμουν 15-14, εκεί.
0: Και γιατί?
1: Μεγάλωσα με τα τραγούδια του Μάικλ Τζάκσον.
0: Εδώ μιλάτε, εδώ μιλάτε.
1: Εκεί.
0: Μην με κοιτάτε εμένα, ότι δεν υπάρχω. Το μικρόφωνο μόνο.
1: Λοιπόν, μεγάλωσα με τα τραγούδια του Μάικλ Τζάκσον και εγώ και η αδελφή μου και μετέφερα αυτή την αγάπη και στα παιδιά μου.
0: Τέλεια. Θα μπορούσα να κάνουν κάτι στα παιδιά, όχι?
1: Δεν το νομίζω.
0: Όχι, δεν το νομίζω.
1: Όχι.
0: Ωραία απάντηση. Διπλωματική απάντηση.
6: Δεν το νομίζω.
0: Αλλά αγριοκοίταξε την Νεκταρία.
1: Και με αγάπη. Με αγάπη.
0: Έλα και η αδελφή της Νεκταρίας.
1: Πιστεύω ότι αν ο Μάικλ δεν ήταν αυτό που ήταν, δεν θα...
0: Ωραία. Πρώτα απ' όλα μοιάζεται. Εδώ, το όνομά σου δεν είπαμε?
7: Βασιλική. Καλησπέρα.
0: Εδώ, έλα μπροστά από το μικρόφωνο. Εσύ πώς και?
7: Καταρχήν εγώ θυμάμαι τη μητέρα μου να ακούει Μάικλ Τζάκσον κάθε μέρα. Mm-hmm. Προσωπικά κόλλησα μαζί του το 2017 με τον Dirty Diana και...
0: Το ακούσαμε.
7: Ναι, ακριβώς, και βαϊμπάραμε φουλ, έχω να πω. Από τότε κόλλησα, μου άρεσε πάρα πολύ και στην πορεία τον έμαθα και σαν άνθρωπο και πραγματικά τον σέβομαι πάρα πολύ. Είναι μεγάλη έμπνευση για μένα.
0: Τέλεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
5: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, λέγαμε για την ταινία. Μαρία.
2: Ναι.
0: Πού απαντάς, τι, στο Μαρούσι?
2: Ναι.
0: Εντάξει. Σε απευθεία σύνδεση με το Μαρούσι.
2: Σωστά.
0: Για πες, ταινία.
2: Ταινία. Πόπο, ναι. Πόσες φορές την έχουμε δει?
0: Για λέγε.
2: Αύριο θα είναι η 11η φορά που θα τη δω.
0: Ναι.
2: Και κάνουμε και κάλεσμα κιόλας σε όλους τους φανς να έρθουν.
3: Φάνηκε το michaeljackson.gr στο Village. Έχουν μια επιστροφή της ταινίας στην IMAX.
0: Και... Αλήθεια.
3: Ναι. Mm-hmm.
0: Ναι.
3: Λόγω μεγάλης προσέλευσης κοινού και λοιπά, την ξαναβάζουν πάλι για μια εβδομάδα.
0: Τέλεια. Για πες και, κάποια στιγμή που σε συγκίνησε πολύ, κάτι ρε παιδί μου.
2: Σίγουρα στην αρχή της ταινίας που σου δείχνει για την κακοποίησή του σαν παιδί, είναι μια γροθιά στο στομάχι, γιατί άλλο να τα ακούς και άλλο να βλέπεις κάτι που παρομοιάζει τέλος πάντων όλη αυτή την κατάσταση. Και έπειτα μετά το πάθος του, την τελειομανία του, το όνειρό του, όλο αυτό το manifest που έκανε, που κατάφερε ό,τι ονειρευόταν να το ζήσει. Ήταν ευλογημένος αυτός ο άνθρωπος. Ό,τι ονειρεύτηκε, με κόπο βέβαια, με πολύ αίμα, το πέτυχε. Αλλά ήταν πραγματικά ευλογημένος.
0: Νεκταρία.
5: Ταινία.
0: Εσένα τι σου άρεσε πάρα πολύ? Εσύ πόσες φορές?
5: Εγώ δύο.
0: Πες μας.
5: Εγώ είμαι...
0: Κάθεσε δίπλα στη Μαρία, δηλαδή.
5: Είναι επίκως απαράδεκτο, το ξέρω. Αλλά την έχω κάψει στα... Τέλος πάντων, λοιπόν.
3: Στα βιντεάκια,
5: στο TikTok, ναι. Γενικώς ανεβαίνουν αποσπάσματα. Ωραία. Γενικά εμένα μου άρεσε όλη η ταινία. Μου άρεσε επίσης πάρα πολύ... Γενικά, όπως...
0: Πες το.
5: Γενικά, ναι, μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που το χειρίστηκε ο Τζαφάρ. Οκ.
0: Αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν φτάσει στην 11η.
5: Στην 11η. Ναι, βεβαίω.
3: Μπορεί να αρχίσει να μιλά.
5: Προ το παρόν δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Γενικά ήταν η καλύτερη εμπειρία τη ζωή μου.
0: Πρέπει να σου πω. Πρέπει να σε φτιάξει τη διάθεση, Νεκταρία.
5: Όπλα.
0: Κωνσταντίνο.
3: Και νομίζω ότι πρέπει να το δείτε. Δηλαδή, όποιος, ακόμα και να μην είσαι φαν του Μάικλ Τζάκσον.
0: Γιατί πρέπει να το δουν,
3: γιατί εξιστορεί με έναν αντικειμενικό τρόπο, με την έννοια ότι ό,τι ξέραμε το είδαμε. Δηλαδή, δεν είδαμε κάτι το οποίο δεν το γνωρίζαμε αυτοί που είμαστε φαν. Επομένως, είναι μια αρκετά τίμια προσέγγιση και στη δουλειά του, στην προσωπικότητά του και όλο αυτό τέλος πάντων που πρεσβεύει ο Μάικλ Τζάκσον. Βλέπουμε στιγμές ιδιωτικές, στις οποίες υπήρχαν σε φήμες ότι αν ισχύουν ή δεν ισχύουν. Mm-hmm. Τελικά είδαμε ότι πραγματικά είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί. Και είναι, βλέπεις την αρχή ενός ανθρώπου, ο οποίος πραγματικά, αν μπορούμε να πούμε την έννοια παγκόσμιο, ας πούμε, μια παγκόσμια προσωπικότητα, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι πιο παγκόσμιο από τον Μάικλ Τζάκσον. Μιλάμε, τον γνωρίζουν από πολίτες μεγαλοπόλεων μέχρι φυλές στον Αμαζόνιο. Είναι τόσο ακραίο.
0: Αυτά θα μου τα πείτε αναλυτικά όταν θα κάνουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα. Είναι πολύ ωραίες ιστορίες. Θέλω τώρα ένα ερώτημα γιατί κλείνουμε. Μαρία, mm-hmm. ποιο στοιχείο του χαρακτήρα του θα ήθελες να έχεις? Τελευταία θα απαντήσει η Νεκταρία για να της δώσουμε χρόνο. Γιατί...
5: Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω.
0: Εντάξει, ένα θα πεις.
2: Θα ήθελα να μπορώ να αγαπάω όλο τον κόσμο χωρίς να τον γνωρίζω, όπως έκανε εκείνος.
0: Ωραία. Κωνσταντίνος.
3: Στοιχείο του χαρακτήρα του, που να... Νομίζω την ευγένειά του και την γενναιοδορία του. Του να δίνει. Έδινε ασταμάτητα πράγματα. Δηλαδή από υλικά πράγματα μέχρι τον ίδιο, την ψυχή του, ας πούμε. Mm-hmm. Το χαρακτήρα του, όλα.
0: Νεκταρία.
5: Εγώ θα συμφωνήσω σε όλα. Θα συμφωνήσω πολύ απλά γιατί... Γενικά θα ήθελα απλά να
0: είμαι... Όλα τα λεφτά είναι.
5: Είμαι όλα τα λεφτά, ναι, το ξέρω. Λοιπόν, θα ήθελα γενικά να είχα όλη την αγάπη που είχε ο Μάικλ. Γενικά για ό,τι έκανε. Για τον τρόπο που αγαπούσε τον κόσμο. Που λάτρευε αυτό που έκανε. Που ήταν πάντοτε εκεί για όλους. Mm-hmm. Και γενικά μας αφιέρωσε τη ζωή του.
0: Το γάντι από πού το έχεις αγοράσει?
5: Το γάντι... Τώρα αυτό δεν είναι συγκεκριμένα από κάτι του Μάικλ, ενώ από ναι, κάποιο κουστούμι ή κάτι τέτοιο.
0: Συμβολίζει με αυτή την έννοια.
5: Μόνο συμβολίζει. Ναι, αυτό από όσο θυμάμαι μου το έδωσε η ξαδέρφη μου από ένα σετ ρούχων που είχε πάρει και το είχε μέσα.
0: Μάλιστα.
5: Και απλά της λέω δώστε μου, είναι Μάικλ, το θέλω.
0: Αυτό.
5: Και μου το έδωσε.
0: Έλα.
3: Όχι Δημήτρη, θα ήθελα απλά λίγο να πω κάτι που δεν το, ναι, ναι. το μας διέφυγε. Ότι
0: πούμε.
3: Ο σκληρός πυρήνας της κοινότητας του Μάικλ Τζάκσον, ο Νικόλας ο Αλεπούς, η Αθηνά η Διαμαντοπούλου και η Άννα Ντέμου είναι η σκληροπυρηνική αρχή.
0: Πρέπει να βρούμε μεγαλύτερο στούντιο.
5: Για να χωρέσουμε όλοι μέσα.
0: Πρέπει να βρούμε μεγαλύτερο στούντιο. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ το ευχαριστήθηκα.
3: Και εμείς πάρα πολύ.
0: Ειλικρινά το ευχαριστήθηκα. Η Μαρία έχει κάποιους ενδιασμούς στην αρχή. Εντάξει, τώρα έχει γίνει αληφή.
2: Ναι, είναι πολύ ωραία. Νιώθω πολύ άνετα η αλήθεια είναι.
0: Λοιπόν, ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαρία Μόσχου, την Νεκταρία Ψαρωμάτη. Δεν σε βλέπω να χορεύεις.
5: Να σηκωθώ να χορεύσω το μόνο μας.
0: Τέλεια. Και Κωνσταντίνος Έσλιν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εμείς ειλικρινά
0: γιατί
3: ευχαριστούμε.
0: Ήσουν και ο τρόπος επικοινωνίας και επαφής. Οπότε τώρα, παιδιά, μάθαμε το δρόμο, το μάθατε. Mm-hmm. Και το χειμώνα θα κάνουμε κάτι πολύ πιο μεγάλο.
2: Με πολύ χαρά να είμαστε, να υπομονούμε.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κάτι πολύ... Και ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ για το δώρο. Είναι ανεκτίμητης αξίας.
3: Εμείς και εμείς ευχαριστούμε για όλα.
5: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Εμείς συνεχίζουμε εκ τιμία, έτσι. Βγαίνουμε, εντάξει. Μόνο την κόρη παίρνετε. Βίντεο. Εντάξει, όλους εντάξει.

0: έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
1: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
0: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
2: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παρέπεμπε σε fake επαφή. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόουν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Ο κύριος Ντόκος χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκα πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Τόνισε δε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παραίτηση του κυρίου Ντόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ, εξηγήσει ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Κριτική σκληρή και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένας υποψηφίος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής ταχογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα. Ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η εγκληματική οργάνωση, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2026, προέβαινε σε ψευδείς συνταγογραφήσεις χρησιμοποιώντας ΑΜΚΑ ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές ώστε να λαμβάνουν τις ανάλογες αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ, αλλά και να εμπορεύονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω των φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Καρέ-καρέ, η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάββα Αναστασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Στις εικόνες, ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της κατοικίας λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα. Φορά μαύρη μπλούζα και καπέλο. Κρατάει μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός. Τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας, κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 3 δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα, στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Την ανάγκη, η τυφλή, η πολιτική βία να μην κερδίσει.

0: Δύση, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της στο Facebook, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλικής. Για το λόγο αυτό θα τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο ΣΕΧΣΟΥ και σε άλλες δασικές περιοχές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, καθώς και σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κιλικής. Η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων κάθε είδους θα ισχύσει από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου έως τις 7.30 το πρωί της Κυριακής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου, που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός πιθανόν να αυξηθεί. Δασική πυρκαγιά που μένεται στη Βόρεια Πορτογαλία έχει προκαλέσει τον τραυματισμό 4 ανθρώπων, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης χθες, τρίτη ημέρα του καύσωνα. Στην κατάσβεση 2 δασικών πυρκαγιών μέσα σε 2 ημέρες συμμετείχε η ελληνική ομάδα δασοπυρόσβεσης στη Νότια Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Οι νεκροί στη Βενεζουέλα από τους 2 πολύ ισχυρούς σεισμούς της περασμένης εβδομάδας ανέρχονται σε τουλάχιστον 2.645, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών. Οι τραυματίες είναι 12.666 και οι άστεχοι περίπου 15.000. Οι αρχές αποφεύγουν να μιλούν για αγνοούμενους, όμως τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι μπορεί να ανέρχονται ακόμη και σε 50.000. Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Στην κανονική διάρκεια ο αγώνας έληξε 1-1. Στη μία η Αργεντινή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 τα ξημερώματα η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αρχικά θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει, οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ στα πελάγη βαθμία 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαγζόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

0: Χαιρετώ την καλημέρα μου πια. Ναι, και ήρθε η Παρασκευή 4 του μήνα. Είναι και η μέρα ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Να, ένα ωραίο θέμα. Δεν θα το κάνουμε σήμερα, αλλά νομίζω ότι Δευτέρα μπορούμε να το συζητήσουμε. Τι μπορεί να είναι η Αμερική για τον καθέναν. Είναι το Blue Jean, είναι το Late Night Show, βραδινές τηλεοπτικές βραδιές, είναι τα graffiti, είναι η Coca-Cola, είναι το λευκό t-shirt, είναι το burger και το hot dog. Τι μπορεί να είναι η Αμερική για τον καθένα σας? Άρα, ένα ωραίο θέμα, μπορούμε να το κάνουμε άνετα, προσέξτε, τη Δευτέρα. Αλλά μπορείτε και τώρα να μου πείτε στο www.skyradio.gr. Το θέμα βέβαια που ακούτε, το πρώτο θέμα στο Δελτίο Ειδήσεων, είναι αυτή η επικοινωνία εντός εισαγωγικών που είχε με Ρώσους φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού, ο Θάνος Ντόκος. Εδώ τώρα υπάρχει ένα θεματάκι. Έτσι. Πρώτα απ' όλα, γιατί με τέτοια ευκολία? Νόμιζα, λέει, ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς. Αυτό είπε ο κύριος Ντόκος. Και στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στην συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παρέπεμπε σε fake επαφή. Άρα, το από εδώ και πέρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πρώτα απ' όλα, θα είναι θέμα συζήτησης, προφανώς αύριο. Κατάλαβε ο ίδιος προς το τέλος της κουβέντας, όπως είπε, ότι κάτι τρέχει, γιατί τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον δρόμο στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Ο κύριος Ντόκος χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκα πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Αλλά το ξαναλέω, είναι όμως σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Θάνος Ντόκος. Τώρα από εκεί και πέρα, προφανώς και είναι θέμα που η αντιπολίτευση θα το δει διαφορετικά. Αυτονόητο είναι ότι θα το δει διαφορετικά. Από εκεί και πέρα θα δούμε προφανώς αύριο, σήμερα δηλαδή, τη μέρα ξημερώνει. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το δούμε αυτό ως θέμα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Sky 100,3 αυτό το βράδυ. Βέβαια είχαμε και την άλλη πολύ σημαντική είδηση, αυτή την ιστορία με έναν υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης φαρμακείου και συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω μιας εικονικής συνταγοράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Και έτσι λοιπόν έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό το θέμα να το δούμε, γιατί δεν είναι λίγα χρήματα και όταν μιλάμε για ΕΟΠΗ ανατακτά χρονικά διαστήματα, ξέρετε, έχουν σκάσει και άλλα σκάνδαλα. Μάλιστα φαίνεται ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μια οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, στο κρατικό, και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Αυτή η εγκληματική οργάνωση, εδώ και κάποια χρόνια, τουλάχιστον 6 χρόνια, από το Μάρτιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2026, προέβαινε σε ψευδείς συνταγογραφήσεις, χρησιμοποιώντας άμκα ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση. Και το ξαναλέω, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Άρα σημαίνει ότι μιλάμε για μια φάμπρικα, όχι τώρα τη συγκεκριμένη, φάμπρικα από εγκληματικές οργανώσεις. Άρα, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με ζητήματα ΕΟΠΗ, συνταγογράφησης και εκτέλεσης συνταγών, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, μια ασφαλιστική δικλίδα. Δεν ξέρω, να χτυπάει ένα σήμα. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Τι γίνεται με τα άμκα που δεν έχουν ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση? Ας πούμε, και εγώ το χειμώνα ενεργοποίησα την άλλη για την μητέρα μου. Μέχρι τότε μπορούσε να το χρησιμοποιήσει κάποιος αυτό το άμκα της μητέρας μου και να βγάζει φάρμακα? Ένας φαρμακοποιός θα μπορούσε. Αλλά δεν ξέρω, εδώ έχουμε φτάσει μέσω gov.gr να γίνονται παπάδες. Κάποιος τρόπος, εδώ λέγαμε για τις αντλίες των πρατηρίων, ότι θα υπάρχει ένας τρόπος να φτάνει ένα σήμα κάπου και τα λοιπά, για να βλέπουν σε ό,τι έχει να κάνει με το καύσιμο που προμηθεύουν τα αυτοκίνητα, αν είναι η ποσότητα που πρέπει. Αυτό μπορεί με κάποιο τρόπο να ελεγχθεί. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, είναι ένα θέμα πάντως. Και από ό,τι φαίνεται, στην συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές έτσι ώστε να λαμβάνουν τις ανάλογες αποζημίωσεις από τον ΕΟΠΗ και βεβαίως να εμπορεύονται και τα φάρμακα. Διπλό δηλαδή το κακό. Μέσω των φαρμακείων έπαιρναν τις αποζημίωσεις από τον ΕΟΠΗ, δεν υπήρχε ο ασφαλισμένος, αφού το ΆΜΚΑ δεν το είχε χρησιμοποιήσει για να συνταγογραφείς κάτι δικό του, και αφού υπήρχε λοιπόν η εκτέλεση, μπορούσαν κάλλιστα να έχουν διπλό κέρδος και από την αποζημίωση που έπαιρναν από τον ΕΟΠΗ, αλλά πουλώντας ξανά και τα φάρμακα. Περίπου 400.000 ευρώ ήταν αυτή η ιστορία. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου, εδώ κοντά μας. Έχουμε την Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-00-174. Και τι άλλο έχουμε? Έχουμε και Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Έχουμε Θανάση Καραγιάννη στην αρχιδεξιά και μέλη παραγωγής της εκπομπής. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Έως τη μία. Και την άλλη εβδομάδα έτσι θα πάμε. Θα έχουμε πάρα πολλούς καλεσμένους την άλλη εβδομάδα. Θέλω να ρωτήσω κάτι έναν ακροατή. Στράτο μου, τι ακριβώς εννοούσες με το μήνυμα? Θέλω να μου το, να με βοηθήσεις λίγο για να καταλάβω. Να πω την καλησπέρα στον Πέτερ. Να σου πω κάτι, Γιώργο μου. Δες, μπορείς να δεις το μήνυμα του Πέτερ, το πάνω-πάνω μήνυμα? Κάτι θέλει, δεν ξέρω αν το έχουμε, γιατί ζητάει ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Διονυσία επίσης, σε ευχαριστώ. Ο Γιάννης μου βάζει ένα θέμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θίξαμε την προηγούμενη ώρα, πριν το Μάικλ Τζάκσον. Θα δω τα υπόλοιπα μηνύματα συνέχεια. Διονύσης από Πατήσια, γιατί αναφέρεσαι στο κιτ της Λέρου στον λόφο Λέπιδα? Τι ακριβώς είναι το kit? Προφανώς που εκεί που ζουν κάποιοι μετανάστες, εξ όσων αντιλαμβάνομαι. Σου χαλάει τη θέαση στο λόφο Λέπιδα? Δεν ξέρω. Είναι νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που έχουν και κάποια, αν θέλεις, εντός εισαγωγικών, τους έχουν δοθεί από το κράτος κάποια αντισταθμιστικά για αυτή την ιστορία. Αλλά τι σε ενοχλεί στο λόφο Λέπιδα? Είσαι από εκεί, είσαι από τη Λέρο? Κάτι άλλο θες να πεις? Να το πεις. Λοιπόν, ξαναλέω, www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Μου λέει εδώ η Άννα από τον Πειραιά, υπάρχει στο BBC μια σειρά, να τη δείτε, ειδικά τη δεύτερη σεζόν, που ασχολείται με το θέμα των deepfake. Δεν θα εμπιστεύεστε ούτε την εικόνα σας στον καθρέφτη του μπάνιου. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άννα μου. Να είσαι καλά. Γιώργος από Δολιανά, που δεν τον βρίσκουμε στα Δολιανά, τον βρίσκουμε κάπου ωραία αυτό το βράδυ. Γεια σου, ρε Γιώργο, χαθήκαμε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ακούω φωνές, ακούω πανηγύρια. Αυτά είναι.
1: Ναι, ναι, είμαστε στο Λεωνίδιο, στο Μελιτζάζ.
0: Πώς το είπες?
1: Μελιτζάζ.
0: Μελιτζάζ.
1: Από Μελιτζάνα.
0: Από το Μελιτζάνα, την Τζακώνικη, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τζαζ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτό τώρα είναι μόνο απόψε, είναι τριγύμερο που γίνεται, τι είναι?
1: Έχει ξεκινήσει από χθες, από Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Και θα τελειώσει την Κυριακή.
0: Τέλεια. Και τι γίνεται και Γιώργο μου?
1: Γίνονται απίθανα, πανέμορφα πράγματα. Καταρχάς, το Λεωνίδιο, για όσους έχουν έρθει,
0: ναι.
1: Η μέρα είναι ένα απλό χωριό, μια μικρή κομμόπολη.
0: Έχει όμως, είναι γραφικό.
1: Είναι γραφικό.
0: Πάρα πολύ γραφικό.
1: Είναι όμορφο. Τη μέρα είναι όμορφο.
0: Ναι.
1: Το βράδυ.
0: Είναι πιο όμορφο.
1: Φεστιβάλ, δεν είναι απλώς όμορφο. Είναι ένα σκηνικό. Είναι σαν να μεταφέρει σε κάπου αλλού. Κάτι μαγικό. Είναι ένα απίστευτο αυτό που γίνεται κατά τη διάρκεια του Μελιτζάζ εδώ στο Λεωνίδιο. Είναι γεμάτο κόσμο, στις πλατείες παίζουν μουσικές, στα παλιά αρχοντικά έχουν εκθέσεις. Είναι ένα τετραήμερο που μεταμορφώνει όλη την περιοχή εδώ. Τώρα φέτος έχουν ανοίξει αρκετά τις δραστηριότητες και έχει περιλάβει και τα χωριά γενικά της Νότιας Κοινωρίας. και με πολλές εκδηλώσεις και για παιδιά. Είναι ένα απίστευτο φεστιβάλ που έχει μουσική, έχει εκθέσεις, έχει καστικά, έχει δρόμενα. Δεν ξέρω, ακούγομαι πολύ ενθουσιασμένος.
0: Και καλά κάνεις, και καλά κάνεις. Δεν μου λες, είναι θεσμός, γίνεται πολλά χρόνια αυτή η ιστορία.
1: Είναι το 14ο χρόνος. Εμείς ερχόμαστε 13 χρόνια. Δεν ήρθαμε την πρώτη
0: χρονιά,
1: αλλά ναι, από το 13 και μετά είμαστε κάθε χρόνο εδώ. Ναι. Και γίνεται πάντα το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, από Πέμπτη μέχρι Κυριακή.
0: Ναι.
1: Είναι στο κεντρικό δρόμο του χωριού, έχει πάγκους με μικροπολιτές. Και το πιο όμορφο από όλα είναι ότι τα βράδια έχει σχεδόν σε κάθε πλατεία μέσα στο χωριό και από μια συναυλία.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία, μπράβο. Είναι μια περιοχή που μου αρέσει πάρα πολύ, το Λεωνίδιο, Γιώργο μου.
1: Ναι.
0: Και αν έρθει κάποιος πέρα από αυτό το μελιτζάς που λες, μου αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος, είναι πολύ έξυπνος. Έχει και να κάνει και ωραία πράγματα, να επισκεφτεί τριγύρω περιοχές, ωραίες παραλίες εκεί τριγύρω. Αξίζει πραγματικά η ευρύτερη περιοχή. Και βέβαια, εντάξει, έχει και το μοναδικό έθιμο το Πάσχα με τα αερόστατα.
1: Με έτσι. Τα αερόστατα, ναι. Αλλά είναι και πάρα πολύ ωραία τα χωριδάκια που είναι πάνω στον Πάρδωνα.
0: Ναι.
1: Και προς τον Κοσμά.
0: Ο Κοσμάς είναι φοβερό χωριό, περνώντας και από το μοναστήρι της Παναγίας Έλωνας, που είναι. Ναι. Χτισμένο σε ένα βράχο. Εμένα μου θυμίζει λίγο και αυτό το μοναστήρι της Αμοργού. Πάρα πολύ.
1: Πιο πολύ βέβαια είναι ένα άλλο μοναστήρι που δεν είναι πολύ γνωστό, γιατί δεν είναι στο κεντρικό δρόμο. Είναι ο Άγιος Νικόλαος της Σύνδας.
0: Αλήθεια, για πες μου γι' αυτό, δεν το ξέρω.
1: Ναι, αυτό είναι σχεδόν ένας πλεομονάστρος. Δηλαδή είναι μέσα σε μια μεγάλη σπηλιά. Είναι κρεμασμένο στο βράχο. Δεν πηγαίνει ο κεντρικός δρόμος. Πρέπει να πας από έναν παράδρομο. Αλλά αυτό έχει θέσει επίσης σε όλο το κοιλάδα του Λεωνιδίου μέχρι κάτω τη θάλασσα. Αυτό είναι πανέμορφο επίσης. Και είναι από τα μικρά, έτσι, ξέρεις, κρυφά διαμαντάκια που είναι σε κάθε περιοχή που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Δεν είναι ιδιαίτερα έτσι, τουριστικά, αλλά αξίζουν τον κόπο. Όπως επίσης, εντάξει, το πιο γνωστό που είναι πιο νότια είναι το κόλπος του Φωκιανού. Που είναι ένα πανέμορφος κόλπος, σχεδόν ζωγραφιστό, το Κυπαρίσι, το χωριουδάκι, δεν ξέρω αν... γιατί...
0: Δεν μου λες, εκεί δεν είναι κοντά να πας και στα Πούληθρα και τα λοιπά.
1: Ναι, τα Πούληθρα είναι...
0: Είναι μετά την Πλάκα.
1: Είναι 10 λεπτά, το λένε.
0: Μάλιστα.
1: Μια απίστευτη θάλασσα.
0: Πολύ ωραία παραλία. Και μ' αρέσει πάρα πολύ και στα Άνω Πελετά. Το λέω σωστά?
1: Ναι.
0: Με ωραία, έχουν πολύ ωραία αρχιτεκτονική.
1: Και τα Μέλανα λίγο πριν είναι επίσης εξαιρετικά.
0: Μπράβο. Και τώρα εσείς θα κάτσετε και τις 4 μέρες?
1: Εμείς ναι, είμαστε από χθες και θα μείνουμε μέχρι και την Κυριακή. Εγώ βέβαια με το μικρό το γιο, γιατί η Δίκη είναι στο παράλληλο άστρο, στο μαγαζάκι.
0: Η οικογένεια, έτσι.
1: Ναι.
0: Τέλεια,
1: ναι.
0: Μια χαρά. Ναι. Μια χαρά. Μπράβο, ρε Γιώργο μου. Πώς είναι στο παράλληλο άστρο τα πράγματα? Γενικώς βλέπεις τουρισμό, μαθαίνεις κάτι περισσότερο για το αν έχουν κλείσει δωμάτια, ας πούμε, για τον... Γιατί αυτές οι περιοχές μαζεύουν και αρκετούς, αν δεν κάνω λάθος, με τροχόσπιτα... Έχουν όμως μια κίνηση. Τώρα υποψιάζομαι ότι πιο πολύ Σαββατοκύριακα για την ώρα, έτσι.
1: Όχι, κοίταξε, το παράλληλο άστρος έχει περάσει σε ένα άλλο επίπεδο.
0: Δηλαδή?
1: Τουριστικά. Δηλαδή, αυτό που όλοι οι ντόπιοι εύχονταν και προσπαθούσαν, με κάποιο τρόπο έγινε μόνο του μάλλον.
0: Δηλαδή?
1: Αυτορυθμιστικέ. Έχει επιμηκυνθεί η σεζόν.
0: Α, αλήθεια.
1: Δηλαδή, το μαγαζί το δικό μας έχει βγάλει τα εξοδά του από τον Οκτώβριο, που είναι ένα μαγαζάκι που πουλάει. Τουριστικά είδη, κάποια ιδιαίτερα κοσμήματα και ιδιαίτερα ρούχα. Βγάζει από το Φεβρουάριο τα έξοδά του μέχρι και τον Οκτώβριο. Και γενικώς έχει μια συνεχή ροή μέχρι δηλαδή μέχρι και μέσα Ιουνίου και από τέλη Αυγούστου μέχρι τέλη Οκτωβρίου με πάρα πολλούς ξένους που έρχονται και μένουν στο παράλληλο άστρος και μένουν για τουλάχιστον 5-10 μέρες.
0: Είναι καλό διάστημα για ένα μέρος, έτσι.
1: Είναι πολύ καλό διάστημα. Έχει περάσει γενικώς τη συνείδηση, δεν ξέρω αν οφείλεται στις πλατφόρμες, Booking, Airbnb κτλ. Συνείδηση των ξένων ότι το παράλληλο άστρο είναι γενικώς κοντά. Είχα ρωτήσει κάποιον, του λέω από τη Σκωτία που είχε έρθει, λέω κοντά που, και μου λέει το everywhere. Έρχεται να μου λέει ότι είναι πολύ κοντά στην Αργολίδα, στην Επίδαυρο.
0: Ναι, γιατί πρόσεξε, το συνδυάζουμε με κάποιο τρόπο και με μια επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους, έτσι, με αυτή την έννοια.
1: Ναι, έχουν την, πηγαίνουν στην Ολυμπία, στη Μονεμβασιά, δηλαδή το χρησιμοποιούν σαν βάση για όλες αυτές τις περιοχές. Γιατί είναι κοντά, και είναι και 2,5 ώρες από την Αθήνα επίσης, το αεροδρόμιο δηλαδή.
0: Κοίτα, οι αποστάσεις έχουν μειωθεί αρκετά.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Έχουν... Λοιπόν, πρόσεξε. Θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώσε με κάποιο τρόπο, αν μιλήσει με τη Βίκη, τα χαιρετίσματά μου.
1: Βεβαίως. Νομίζω ότι σε ακούγεται. Έχω δώσει σύντημα.
0: Βίκη!
1: όχι, δεν μπορεί να σου μιλήσει.
0: Όχι.
1: Αλλά...
0: Να τη πω, αν ακούει, να τη πω την καλημέρα μου. Αυτό.
1: Okay, βέβαια, να το πει, σίγουρα σε ακούει.
0: Εντάξει. Να είσαι καλά, Βίκη μου. Να είσαι καλά.
1: Χαιρετισμού σε όλους.
0: Πολλά φιλιά.
1: Και θα τα πούμε.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια,
0: πάρα πολύ.
1: Γεια, εγώ ευχαριστώ. Γεια
0: χαρά. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά τα είχα γνωρίσει, τη Βίκη και τον Γιώργο, όταν έκανα τα ταξιδιωτικά γυρίσματα τότε στα Δολιανά, σε ένα πανέμορφο καφενεδάκι. Τόσο ζεστοί άνθρωποι. Μετά είχαμε πάει και είχαμε κάνει και με τη Μαρία Κωνσταντάκη γύρισμα σε ένα πάρα πολύ ωραίο αντάμωμα που κάνουν εκεί. Φθινόπωρο πρέπει να ήταν. Με κάστανα, με ζέδες, με τσίπουρα, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ωραία πράγματα. Πάμε μουσικά στους στήλους των ειδήσεων, 12:30, και επιστρέφουμε πάντα εδώ στον Sky 100,3.

Εμείς συνεχίζουμε εδώ με Michael Jackson. Να δούμε, δεν ξέρω πόσες επιλογές είχε η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, αλλά περάσαμε τόσο ωραία με τα παιδιά πριν από το ελληνικό fan club, το michaeljackson.gr, που τους ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή Βόρεια της Σάμου για τυχόν αγνοούμενους μετανάστες. Είχε προηγηθεί περισυλλογή ικανού αριθμού αλλοδαπών από τουρκική ακτεωρό σε συντονισμό των τουρκικών αρχών με τις ελληνικές αρχές. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα, όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόουν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Καρέ-καρέ η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάβα Αναστασιάδη καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Από το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύεται κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο Σεχσού και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός πιθανόν να αυξηθεί. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σοου πυροτεχνημάτων. Και ο καιρός, έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: συνεχίζουμε με Michael Jackson. Μ' αρέσει γιατί σας άρεσε τελικώς αυτό. Εκτός από έναν τύπο, ο οποίος ήταν απαράδεκτος ο στράτος στο μήνυμά του, επειδή κάτι δεν του καθόταν καλά και είμαι λέει και 55 και τα έχω ακούσει που τα έχει δει και τα έχει ακούσει όλα. Αυτό το τα έχω δει και τα έχω ακούσει όλα σε αυτή τη ζωή. Πόσο το έχουμε πληρώσει. Αλλά ρε Στράτο, δεν μου απάντησες. Ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί σας άρεσε αυτό το αφιέρωμα που κάναμε με τα παιδιά που ήρθαν. Και τους ευχαριστώ και πάρα πολύ και τους ίδιους. Χρήστος Λονδίνο, την καλημέρα μου από Αθήνα.
1: Καλημέρα Δημήτρη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ χαίρομαι που μιλάμε.
0: Πες μου πρώτα απ' όλα πώς πάτε με τον καιρό. Συνήλθατε καθόλου?
1: Λοιπόν, συνήλθαμε λιγάκι. Έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, αλλά όχι πολύ. Δηλαδή είμαστε γύρω στους 27-28 και από εβδομάδα μάλλον θα τριανταρίσει πάλι.
0: Άρα πάλι. Δεν ξέρω. Διάβαζα κάποια σχετικά ρεπορτάζ που έλεγαν ένα παιδί μου ότι αυτό που συμβαίνει τώρα στην κεντρική Ευρώπη γενικώς είναι ζόρι.
1: Είναι.
0: Είναι ζόρι και δεν είναι και κάτι το οποίο είναι και εύκολο να συμβεί. Το αποδίδουν δε στην κλιματική αλλαγή και σε φαινόμενα Ελνίνιο και πάει λέγοντας.
1: Θα σου πω, εγώ μένω στη Βρετανία τα τελευταία 11 χρόνια περίπου. Και ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια βλέπουμε θερμοκρασίες να ανεβαίνουν για περισσότερες ημέρες κάθε φορά πάνω από τους 30.
0: Δηλαδή το 30 δεν είναι όπως εδώ και εδώ, είχαμε 32-34 αυτές τις μέρες. Αλλά ρε παιδί μου, θα σου πω τι κατάλαβα σήμερα, επειδή λέγουμε για την υγρασία που έχετε εκεί. Ναι. Σήμερα λοιπόν κάποια στιγμή είμαι στο αυτοκίνητο γιατί από χθες έχει υγρασία και εδώ, είναι λίγο αποπνικτικά. Ευτυχώς θα φυσήξει βοριάς από την Κυριακή. Εδώ όταν φυσάει ο βοριάς είμαστε μια χαρά.
1: Ναι, λοιπόν, γιατί είναι στεριανός ο άνεμος και είναι
0: από την υγρασία, το τζάμι του οδηγού και τη διαφορά με τον κλιματισμό, γιατί λειτουργεί πολύ δυνατά ο κλιματισμός στο αυτοκίνητο, είχε αρχίσει και θάμπωνε. Και μόλις βγήκα έξω από το αυτοκίνητο και τον κλιματισμό που είχε, σου ήρθε αυτό τη υγρασία στο αποπνικτικό.
1: Καταλαβαίνεις ότι πνίγεσαι, ναι.
0: Και άρα εκεί σκέφτηκα, λέω, τι γίνεται σε αυτές τις χώρες που το 30 είναι τόσο βαρύ.
1: Το 30 το νιώθεις για 42, ας πούμε, 43, ναι. Επειδή έχω ζήσει και στις δύο χώρες. Το 35-36 που έχουμε στην Ελλάδα, κυρίως το καλοκαίρι με βόρειο άνεμο, τις λεγόμενες ετησίες Ιούλιο-Αύγουστο, ας πούμε, αντέχεται γιατί είναι ξηρός ο άνεμος. Όταν έχεις υγρασία με 29-30 βαθμούς που κάποιος μπορεί να πει είναι σχετικά χαμηλή θερμοκρασία, δεν κάνει πολύ ζέστη, είναι ακριβώς το αντίθετο, είναι αυτό που περιέγραψε, ότι νιώθεις σαν να πνίγεσαι, νιώθεις σαν να μην μπορείς να ανασάνεις, δεν είναι καθαρός ο αέρας γιατί εδώ είναι νησί, έτσι, δηλαδή είναι δίπλα ο Ατλαντικός ωκεανός και νιώθεις την υγρασία πολύ έντονη. Είναι όπως όταν είμαστε εμείς, όταν φυσάει ο νοτιάς στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό.
1: Που νιώθεις έντονη την υγρασία, φαντάσου λοιπόν να έχεις 30 βαθμούς, που το χειμώνα συνήθως έχουμε νοτιάδες, ναι, στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Η άλλη ιστορία που με κάνει εντύπωση έχει να κάνει ακριβώς με τον τρόπο που έχουν χτιστεί τα σπίτια σε τέτοιες χώρες. Εσύ, ας πούμε, έχεις κλιματισμό εκεί που είσαι?
1: Όχι, δεν υπάρχει κλιματισμός. Είναι η εξαίρεση να βρεις κλιματισμό κάπου. Και θα έλεγα δεν υπάρχει και καλή μόνωση, γιατί τα περισσότερα σπίτια είναι παλιά.
0: Να ρωτήσω, είχατε εικόνες όπως και στη Γαλλία που είδαμε, που έμπαιναν μέσα σε καταστήματα με ηλεκτρικές συσκευές για να πάρουν ανεμιστήρες, κλιματισμούς και τα λοιπά, κλιματιστικά και τέτοια?
1: Είχαμε, ναι, σίγουρα έχουν ανέβει οι πωλήσεις.
0: Δεν ξέρω και τι γίνεται με τους τεχνίτες που τα τοποθετούν εντωμεταξύ, έτσι.
1: Μπράβο. Κάποιος εκεί φίλος που βγήκε στην εκπομπή πριν από λίγες μέρες είπε αυτό ακριβώς το πράγμα. Ελάτε να κάνετε αυτή τη δουλειά.
0: Ο Γιάννης από Ολλανδία μου το είπε, γιατί και εκεί έχουν το ίδιο θέμα.
1: Μπράβο, ναι. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει πολύ γρήγορα. Δηλαδή, δεν μιλάμε τώρα για ορίζοντα 15 ετίας, μιλάμε για 1-2 χρόνια.
0: Έχω τον Γιώργο Βραχνό που μου λέει ότι έχω σε λεφτά να τα κάνω, να τα βάλω σε ένα κοντέινερ στα κλιματιστικά και να αρχίσω να τα πετάω. Μου λέει έτσι, τι θα εισπράττεις από χρήματα? Θες να τα χαρίσεις? Θες να τα χαρίσεις? Όχι. 4.000 το λιγότερο. Άρα λοιπόν οι τεχνίτες πρέπει να είναι σπάνιο είδος εκεί, του είδους, έτσι.
1: Είναι σχετικά σπάνιο είδος, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο είναι ακόμα όλα ακριβά, δηλαδή αν ζητείς προσφορά...
0: Ναι, δηλαδή για πες, πόσο πάνε οι συσκευές εκεί.
1: Δεν έχω ιδέα γιατί δεν το έχω ψάξει ακόμα, αλλά θα αναγκαστώ και εγώ τα επόμενα 1-2 χρόνια. Δηλαδή, όλοι πλέον το σκεφτόμαστε σοβαρά και με Άγγλους που έχω μιλήσει, οι οποίοι Άγγλοι υποφέρουν έτσι κυριολεκτικά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εμείς ως Έλληνες, ξέρω εγώ, έχουμε μεγαλώσει η Ελλάδα, έχω ζήσει σε συνθήκες κάψωνα. Οι Άγγλοι κυριολεκτικά υποφέρουν. Οι άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι εδώ βλέπανε χιόνι στην Αγγλία πολύ συχνά το χειμώνα, πλέον φέτος δεν είδαμε ούτε μία νυφάδα να πέφτει.
0: Ναι.
1: Έχει αλλάξει πολύ το κλίμα. Δεν είναι βέβαιο αν είναι όλο κλιματική αλλαγή ή αν είναι κάποιος κύκλος που κάνει η φύση. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ενόργανα δεδομένα δεν έχουμε σε πολύ μεγάλο στατιστικό δείγμα ώστε να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι είναι όλο κλιματική αλλαγή, έτσι.
0: Ναι, καταλαβαίνω απόλυτα τι λες.
1: Και εδώ στα νότια-ανατολικά, στο Κέντο που βρίσκομαι.
0: Στο Κέντο. Είναι και το γνωστό πανεπιστήμιο, και έτσι.
1: Εργάζομαι στο, ναι, έχει και στο Κάντερμπουρι ένα πανεπιστήμιο. Ναι, εργάζομαι στο Λονδίνο και ζω στο Κέντ. Υπάρχει αυτή τη στιγμή hosepipe ban από την εταιρεία του νερού. Δηλαδή δεν μπορείς να βγάλεις λάστιχο να ποτίσεις, διότι δεν προλαβαίνουν να επεξεργάζονται το νερό, το πόσιμο νερό, και η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη. Αυτό τα λέει όλα, έτσι.
0: Δεν μου λες, με τι μετακινήσει από το Κέντ στο κέντρο?
1: Τρένο. Μόνο τρένο.
0: Τρένο. Η απόσταση είναι?
1: Η απόσταση είναι, θα σου το πω με λεπτά της ώρας, είναι γύρω σε 45 λεπτά.
0: Σαν προαστιακός δηλαδή στην ουσία, έτσι.
1: Σχεδόν, ναι, σχεδόν.
0: Ναι. Και ας πούμε, είναι συχνά τα δρομολόγια, είναι καθορισμένα?
1: Είναι καθορισμένα, είναι συχνά και φεύγουν με ακρίβεια δευτερολέπτων κυριολεκτικά.
0: Και κάθε πότε έχει δρομολόγια, περίπου?
1: Έχει στην περιοχή, ας πούμε, που είμαι εγώ, έχει κάθε 15 λεπτά, το οποίο περνάει μέσω μιας άλλης περιοχής για να πας Λονδίνο, ή έχει απευθείας κάθε μισή ώρα.
0: Μάλιστα. Κόστος?
1: Κόστος πανάκριβα. Κυριολεκτικά στο Θεό.
0: Υπάρχει, συγγνώμη, κάποια μηνιαία έκπτωση ή όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο?
1: Υπάρχουν κάποια πακέτα, ειδικά μετά τον COVID, για κάποιους που δουλεύουν on a hybrid basis, δηλαδή αν πηγαίνεις 3 μέρες την εβδομάδα στο Λονδίνο. Αλλά θα σου δώσω μια ιδέα. Τώρα εδώ που μένω εγώ, στα 45 με 50 λεπτά απόσταση από το Λονδίνο, σκέψου το περιμετρικά όλες οι περιοχές του Λονδίνου σε αυτή την απόσταση, το ετήσιο κόστος για να βγάλεις ετήσιο εισιτήριο είναι περίπου 7.000 λίρες. Δηλαδή είναι περίπου 8.000 και κάτι ευρώ. Τα οποία, αν τα συγκρίνει κανείς με αντίστοιχες αποστάσεις στην Ελλάδα και μέσα μεταφοράς, μέσα σταθερής τροχιάς, το κόστος είναι δυσθεώρητο εδώ. Δηλαδή είναι πανάκριβα τα τρένα. Δηλαδή όταν παίρνω εγώ ένα τρένο, ας πούμε, στο Κορυδαλό που είναι το πατρικό μου, για να πάω στο αεροδρόμιο, το οποίο είναι πόση απόσταση, είναι 40 λεπτά, 45 λεπτά. Και το πληρώνω 9 ευρώ. Εδώ θα πληρώσεις σε ώρα αιχμής για να πάρεις τρένο να πας στην αντίστοιχη διαδρομή, θα πληρώσεις από 20 μέχρι 25 λίρες, δηλαδή από 24 μέχρι 30 ευρώ. Μιλάμε για τεράστια διαφορά. Βέβαια δεν είναι η μισθή η ίδια, έτσι, να μην μπερδευόμαστε,
0: για
1: να είναι διαφορετική.
0: Περίμενε. Μέσος μισθός...
1: Μέσος μισθός, εγώ θα σου πω για την ώρα, Δημήτρη. Η ώρα ορίζεται από το κράτος ως ελάχιστη αμοιβή. Δεν θυμάμαι πόσο έχει πάει τώρα, 14 λίρες, 13 λίρες, 14 λίρες η ώρα, κάπου εκεί είναι.
0: Αυτό πόσο είναι σε ευρώ περίπου?
1: Αυτό σε ευρώ, το 13 λίρες είναι περίπου 15 ευρώ χοντρικά αυτή τη στιγμή.
0: Την ώρα.
1: Την ώρα, αυτό είναι την ώρα. Γιατί ακούω κάποιες τιμές την ώρα στην Ελλάδα, οι οποίες είναι... 5 ευρώ για βασικά επαγγέλματα, μιλάμε τώρα, έτσι. Αυτό είναι το χαμηλότερο ορομίσθιο που μπορείς να έχεις βάσει του νόμου, και δεν, και Άγγλοι εδώ δεν παρεκκλίνουν, δηλαδή είναι αυτό, δεν έχει μαύρα.
0: Μπορεί να έχει
1: σαν εξαίρεση, αλλά ο κανόνας είναι αυτός, δηλαδή τηρούνται.
0: Εάν πούμε ότι είναι 25 ημερομίσθια, είναι 3.000 ευρώ περίπου.
1: Ναι.
0: Αν πούμε ότι είναι 25, 8 ώρα όμως, έτσι, έχετε 8 ώρα εκεί, πώς είναι?
1: Είναι 8 ώρα, είναι 8 ώρα,
0: κανονικά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα 8 ώρα, και σε κάποιες εταιρείες είναι, Μπορεί να είναι 7,5 ώρο, μπορεί να είναι 7 ώρο.
0: Περίμενε. Ναι, αλλά πάνε με την ώρα και εκεί. Και το 15 είναι ο αρχικός μισθός η ώρα ή είναι κάτι που αλλάζει, βελτιώνεται όσο περνάνε τα χρόνια και τα λοιπά, για να καταλάβω.
1: Αυτό είναι όσοι δουλεύουν ορομίσθιο.
0: Ναι.
1: Όταν δουλεύεις σε μια εταιρεία, κάνεις μια σύμβαση.
0: Μια δηλαδή, προσωπική σύμβαση.
1: Μια προσωπική σύμβαση, ναι. Εκεί λίγο είναι πιο γκρίζα τα πράγματα, δηλαδή ο ορομίσθιο είναι σε αυτόν που δουλεύει ο ορομίσθιο, μίνιμουμ. Κάποιος που θα δουλέψει σε μια εταιρεία συμφωνεί ένα ποσό, πόσο θα παίρνει σαν αμοιβή, τα οποία είναι μεικτά, έτσι, και από τα μεικτά έχει κρατήσεις για National Insurance, το λίγο αυτό που έχει και σε εμάς στην Ελλάδα.
0: Η ασφάλιση και τα λοιπά.
1: Η ασφάλιση, ναι, και έχει και το φόρο σου που αντιστοιχεί στη φορολογική κλίμακα που βρίσκεσαι.
0: Μάλιστα. Εσύ θύμισε με τι ασχολείσαι.
1: Εγώ ασχολούμαι με έρευνες εδάφους, θεμελιώσεις. Είμαι γεωτεχνικός στο επάγγελμα.
0: Σε μεγάλα έργα κυρίως.
1: Σε κτηριακά κυρίως έργα, βιομηχανικά, εμπορικά κέντρα. Ναι, και σε κάποια έργα υποδομής, ναι, σε αυτοκινητόδρομο.
0: Αυτή τη δουλειά την έκανες και εδώ.
1: Αυτή τη δουλειά την έκανα και εκεί, ναι.
0: Δηλαδή, περίμενε
1: έκανα
0: τώρα.
1: Και εκεί σε εταιρείες.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ας πούμε τώρα, μη γελάς με το ερώτημα που θα διατύπωσε. Υπάρχει, ας πούμε, αντισεισμικός κανονισμός εκεί.
1: Όχι, υπάρχει. Δεν υπάρχει, υπάρχει αντισεισμικός κανονισμός με την έννοια,
0: με την έννοια που την έχουμε
1: στην
0: εδώ,
1: Ελλάδα,
0: ναι, ναι,
1: και έχουμε χωριστεί σε ζώνες, σε τρεις ζώνες.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει. Δεν θεωρείται η σεισμική δράση σαν παράμετρο σχεδιασμού σε κτίρια, γιατί δεν κάνει σεισμούς ή κάνει κάποιους πολύ μικρούς, για να είμαι πιο ακριβής, κατά κανόνα. Με μοναδική εξαίρεση τα έργα τα οποία αφορούν πυρηνικούς σταθμούς, γιατί εκεί τα κριτήρια είναι πολύ πιο
0: αυστηρά, με πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
1: Μπράβο. Και ή κάποιες πολύ ευαίσθητες κατασκευές, να μην πω σε λεπτομέρειες, στις οποίες θα πρέπει να θεωρηθεί η δράση του σεισμού, ας πούμε για τα nuclear, για τους πυρηνικούς σταθμούς. Αυτό γίνεται σε έναν σταθμό που χτίζεται αυτή τη στιγμή.
0: Εκεί χτίζεται σαν να είναι σε μια περιοχή που έχει σεισμούς. Αυτό θες να πεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι ότι δεν έχει σεισμούς. Ναι, ακριβώς. Ναι, αλλά δεν είναι ότι δεν έχει καθόλου σεισμούς.
0: Είναι
1: έχει
0: πολύ μικρή ένταση, ας πούμε.
1: Είναι μικρή ένταση. Ναι,
0: να ρωτήσω το εξής.
1: Να κάνει κάποιον μεγάλο.
0: Τα κτίσματα, ας πούμε. Πες ότι χτίζεται εκεί ένα σπίτι.
1: Ναι.
0: Είναι με μπετόν κανονικά, όπως γίνεται εδώ.
1: Λοιπόν, εδώ αυτό να σου πω, και αυτό δένει λίγο και με το θέμα του. Της μόνωσης και των κλιματιστικών, και εδώ τα σπίτια γενικά είναι παλιά. Είναι όταν λέμε παλιά, ναι. Δηλαδή το σπίτι εγώ στο οποίο μένω είναι χτισμένο το 1864, το οποίο έχει ανακαινιστεί και έχει ξαναανακαινιστεί πολλές φορές.
0: Και το αυτός, 1864.
1: 1864. Έχω φίλο, ας πούμε.
0: Αρχιτεκτονικά έχει διατηρηθεί η αρχική του πρόσωψη, με την έννοια. Δεν σου λέω αν το έχουν βελτιώσει.
1: Σε μεγάλο βαθμό, ναι.
0: Άρα πρέπει να είναι ένα κτίσμα πάρα πολύ όμορφο, έτσι.
1: Κοίταξε, θα έλεγα ότι είναι σχετικά. Πώς να το πω, είναι απλό στη σχεδιασή του για εκείνη την εποχή. Αργότερα τη Βικτοριανή εποχή είχαν τα κλασικά Βικτοριανού ναι, τύπου. Παράθυρα και προσώψεις, δηλαδή κάθε εποχή χαρακτηριζόταν από μια αρχιτεκτονική. Όσον αφορά τώρα την αντισεισμικότητα, προφανώς δεν είχε χτιστεί τίποτα την εποχή εκείνη για να λάβει υπόψη κάποιο σεισμό. Οι προδιαγραφές των μονώσεων δεν ήταν προφανώς αυτές που έπρεπε. Ήταν και άλλες εποχές από κλιματική άποψη.
0: Συγγνώμη, από τι υλικό είναι φτιαγμένο το δικό σου?
1: Βασικά είναι αυτό το κλασικό που βλέπεις ακόμα και σε, ας πούμε, από την Downing Street καμιά φορά στο νούμερο 10, όπου δείχνει, βλέπεις το σπίτι με το τούβλο και ενδιάμεσα έχει κενό και από μέσα έχει άλλο ένα τείχο με τούβλο. Αυτή είναι συνήθως η κατασκευή, η τυπική κατασκευή της βρετανικής κατοικίας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν θα δεις οπλισμένο σκυρόδεμα ή μπετό, αυτά που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, που έχουμε συνηθίσει, τα οποία είναι οπλισμένα από μέσα και μελετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να αντέξουν σεισμική δόνηση από το ρήγμα, ξέρω εγώ, της Αταλάντης.
0: Ναι.
1: Ένα παράδειγμα, ναι, από τους Αλκιονίδες.
0: Ναι.
1: Είναι σπίτια, έχει ουσιαστικά σχεδόν το ένα τούβλο πάνω στο άλλο και είναι μια τυπική θεμελίωση στο έδαφος, η οποία είναι σχεδιασμένη απλά για να αντέχει το βάρος του σπιτιού το έδαφος. Αυτό δεν έχει κάποια άλλη δράση η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη, εκτός ίσως από τα πολύ ψηλά κτίρια που πρέπει να λάβεις υπόψη στον αέρα.
0: Η συντήρηση εκεί είναι ακριβή.
1: Η συντήρηση είναι ακριβή, ναι, γιατί και κάποια πράγματα πρέπει και υποχρεωτικά να γίνονται, γιατί εδώ τα σπίτια γενικά αλλάζουν χέρια, δηλαδή δεν είναι όπως οι γονείς μου, για παράδειγμα, που γεννηθήκαν, μεγαλώσανε στο ίδιο σπίτι ή φύγανε από το ίδιο σπίτι.
0: Ναι, ναι.
1: Για πάντα εννοώ από αυτή τη ζωή. Εδώ αλλάζουν χέρια, δηλαδή όταν μεγαλώνει η οικογένεια πας σε μεγαλύτερο σπίτι, όταν μικραίνει η οικογένεια γιατί φεύγουν τα παιδιά, κάνει το λεγόμενο downsize, τα πουλάνε τα σπίτια και γενικά γυρίζει, η αξία του σπιτιού ανεβαίνει, ιστορικά δηλαδή ανεβαίνει συνέχεια και υπάρχει, δηλαδή δουλεύονται τα σπίτια και νομίζω κάπως αυτό περίπου το μοτίβο τίνει να πάει και ελληνική πραγματικότητα από ό,τι αντιλαμβάνομαι με τις τιμές των σπιτιών που
0: έχουν. Τώρα ναι, έχουν αλλάξει πολλά δεδομένα. Βέβαια, κοίτα, εδώ υπάρχει ένα κακό ότι νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό και λόγω των χαμηλών μισθών πολλά παιδιά και ακόμα και σε μεγάλη ηλικία που θα έπρεπε να έχουν φύγει από το πατρικό τους, μένουν με τους γονείς, δηλαδή εκεί και γύρω στα 28-30 ενδεχομένως κάποια να μένουν, έτσι. Γιατί όταν παίρνεις, ξέρω εγώ, 850 ευρώ και το ενίκιο είναι εκεί που είναι, βάλε και τα υπόλοιπα, δεν βγαίνει.
1: Δημήτρη, σε αυτό που λες να σου πω ότι και εδώ η τάση είναι αυτή πλέον, δηλαδή γνωρίζω πολλές οικογένειες, δεν μιλώ για Έλληνες, μιλώ για Άγγλους.
0: Να σε παρακαλέσω κάτι.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Να την κάνουμε αυτή την κουβέντα τη Δευτέρα.
1: Ναι, όποτε θέλεις, όποτε.
0: Ωραία.
1: Μου πεις, θα χαρώ να
0: μιλήσω. Το σημειώνω. Και πρόσεξε, θέλω να σε ρωτήσω και άλλα πράγματα. Ας πούμε, θέλω να μιλήσουμε λίγο και για το δημόσιο σύστημα υγείας. Πια έχει αλλάξει τελείως το σκηνικό εκεί, εξ όσων αντιλαμβάνομαι. Είναι αρκετά πιο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά και άλλα, για άλλα πράγματα καθημερινότητας. Εντάξει.
1: Ναι, με χαρά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Δουλεύεις Σαββατοκύριακο, όχι?
1: Όχι, όχι.
0: Τέλεια. Λοιπόν, καλή ξεκούραση.
1: Επίσης.
0: Για χαρά.
1: Ευχαριστούμε για την παρέα. Για χαρά.
0: Λοιπόν, τα μαζεύουμε. Να είστε όλες και όλοι καλά, ωραία περάσαμε. Από Δευτέρα τα λέμε πάλι τετράωρο, 9 με 1, με πολλούς καλεσμένους. Τη Δευτέρα έχω 3 καλεσμένους. Και 3 διαφορετικές περιπτώσεις. Γεια χαρά.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου για τυχόν αγνοούμενους μετανάστες. Είχε προηγηθεί περισυλλογή ικανού αριθμού αλλοδαπών από τουρκική ακτεωρό σε συντονισμό των τουρκικών αρχών με τις ελληνικές αρχές. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα, όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παρέπεμπε σε fake επαφή. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον drone στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Ο κύριος Ντόκος χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκα πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Τόνισε δε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παρέτηση του κυρίου Ντόκου ζητά το Πασόκ. Εξηγήσει ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, σκληρή κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένας υποψηφίος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, διοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής ταγογράφησης φαρμακευτικών συσκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Καρέ-καρέ, η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σαββά Αναστασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Στις εικόνες, ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της κατοικίας λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα. Φορά μαύρη μπλούζα και καπέλο, κρατά μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός. Τοποθετείται γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας, κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 3 δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της στο Facebook, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μια γουρούνα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τη σύγκρουση, τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γουρούνας, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διενεργεί το τμήμα τροχιάς Ζακύνθου. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Για το λόγο αυτό θα τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχ Σου και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων κάθε είδους θα ισχύσει από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου έως τις 7.30 το πρωί της Κυριακής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου, που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός πιθανόν να αυξηθεί. Δασική πυρκαγιά που μένεται στη Βόρεια Πορτογαλία έχει προκαλέσει τον τραυματισμό 4 ανθρώπων, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης χθες, τρίτη ημέρα του καύσωνα. Στην κατάσβεση 2 δασικών πυρκαγιών, μέσα σε 2 ημέρες συμμετείχε η ελληνική ομάδα δασοπυρόσβεσης στην Νότια Γαλλία, στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εστίριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση τελείωσαν με σκορ 1-1.

0: Σέντρα πριν από λίγο στον αγώνα, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Στις 4.30 τα ξημερώματα η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αρχικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς προς καιρά ισχυρές, το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται στην Πελοπόννησο. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και Βαθμία. Στη Στερεά, τα νησιά του Ιωνίου, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα υπηρωτικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοντοπέλα μου, σαν μου μαγείς που μας κάνει.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
9: Τουνείτε και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
10: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
11: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να ξεκινήσει με αισιοδοξία. Η αισιοδοξία δεν είναι απαραίτητα ένα καλό συνέστημα. Πολλές φορές είναι μία μπάλα, μία σιδερένια μπάλα δεμένη στο πόδι της ευτυχίας. Σας αφήνω μερικά δευτερόλεπτα να συνειδητοποιήσετε πόσο βαθύ ήταν αυτό που είπα και συνεχίζω λέγοντάς σας ότι γενικά το να μην τα βάφουμε μαύρα είναι καλό, αλλά απ' την άλλη το να αισιοδοξούμε για πράγματα που δεν πρόκειται να συμβούν ποτέ είναι καταστροφικό ή τουλάχιστον μπορεί να αποδειχθεί καταστροφικό. Δηλαδή αυτό που λέμε να πετάμε στα σύννεφα, διότι η πτώση μπορεί να είναι μοιραία. Σε κάθε περίπτωση ας χαιρετήσουμε το πιο αισιόδοξο από τους Έλληνες, έναν άνθρωπο που δεν πατάει στα σύννεφα, διότι βρίσκεται κάπου στη στρατόσφαιρα, κάπου πολύ ψηλά. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, ένα χειροκρότημα για τον Νίκο τον Ανδρουλάκη.
1: Μου λέτε τώρα και έχετε δίκιο. Ναι, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο στόχος είναι πολύ μακριά. Ωραία.
2: Δεν θα γιατί έπρεπε λοιπόν, να θέσετε ένα πιο ρεαλιστικό στόχο?
1: Όχι, στόχος είναι η νίκη. Να το πω πιο απλά. Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος όταν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25-26% να πάει στο 41%?
0: Ναι. Είναι μια καιρό επειδή ρωτάει, δεν το συζητώ. Στην πρόθεση ψήφου, αυτή είναι η ξερή πρόθεση ψήφου, χωρίς αναγωγή. Αλλά στις εκλογές θα υπάρξει η αναγωγή εκ των πραγμάτων, πρακτικώς. Σε κάθε περίπτωση, η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει 41%, θα της άρεσε πάρα πολύ, αλλά και ένα 35-36% μια χαρά της είναι. Υπό αυτήν την έννοια είναι πολύ πιο ρεαλιστικός ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας. Για να δώσω να καταλάβεις τον Νίκο. Νίκο, το να θεωρείς ότι υπάρχει περίπτωση το Πασόκ να βγει πρώτο είναι αντίστοιχο του να θεωρήσω πιθανό να με καλέσουν να πάρω μεταγραφή στον Παναθηναϊκό ή και στη Manchester City, γιατί όχι, να πω και στη Real, γιατί όχι, ήδη πιθανότητες υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Θέλω να πω, πρακτικά δεν αποκλείεται, μπορεί, έχω τηλέφωνο, μπορεί να χτυπήσει, οι άνθρωποι ξέρουν να μιλάνε, εγώ ξέρω να ακούω και να μου πούνε έλα να παίξει την ομάδα μας. Αλλά κάτι μου λέει ότι μάλλον δεν θα συμβεί και έτσι δεν φτιάχνω τη ζωή μου με βάση αυτή την πιθανότητα. Έτσι Νίκο πρέπει και εσύ κάπως να μην φτιάξεις τη ζωή σου με την πιθανότητα να είσαι πρόεδρος πρώτου κόμματος. Και αν κρίνω από αυτά που λένε τα στελέχη του Πασόκ, ας πούμε, ακούγαμε χτες τη Λιακούλη να λέει ότι μετά τις 10 του μηνός κανείς δεν έχει να φάει, παιδιά. Όχι δυσκολεύονται. Κανείς δεν έχει να φάει. Πεινάνε, πεθαίνουν στην πείνα και πάνε οι ντελιβεράδες και ψάχνουν να βρουν τροφή. Είναι άδεια τα αυτά που κουβαλάνε οι ντελιβεράδες που είναι πέρα δόθη συνέχεια. Και ή την συμπεριφορά του Σγουρού, του συντρόφου Σγουρού στο σταμάτι του Ζαχαρό ή οτιδήποτε τέλος πάντων λένε οι Πασόκοι. Θέλω να πω στον Νίκο, το τρίτος είναι καλά. Εντάξει, αυτά τα λέω, τα καταλαβαίνει και ο Νίκος. Τα καταλαβαίνει, αφού τον βλέπετε πώς βγαίνει στις δηλώσεις του. Όταν που είναι κάθιδρος και πεθαμένος και δεν πιστεύει τίποτα και προσπαθεί και πασχίζει και λέει άντε λίγο ακόμα να τελειώσει αυτό το βασανιστήριο, το οποίο μπορεί να τελειώσει με μια παραίτηση πολύ εύκολα.

0: Τέλος πάντων, μετά από αυτή την αισιοδοξία, πάμε στην απεσιοδοξία. Πάμε στα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Αναστατωμένη και πολύ προβληματισμένη για το εμφυλιοπολεμικό κλίμα των δηλώσεων Κυρανάκη, οι συμπολίτες μας που έχουν είδωλο τον Άρη το Βελουχιώτη. Είναι φοβερό. Ξέρετε τι είναι, παιδιά, να θαυμάζεις τον Άρη το Βελουχιώτη, το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος, τον να φτιάχνεις γιορτές που να γιορτάζουν την έναρξη του εμφυλίου και να κάνεις κατασκηνώσεις και να έρχεται κάποιος να θυμίζει δηλώσεις σου τα τελευταία χρόνια. Σε περίπτωση που δεν έχετε πάρει χαμπάρι τι έχει συμβεί, μετά το τρομοκρατικό χτύπημα και τη δολοφονία της μητέρας στελέχους της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και τον τραυματισμό άλλων στελεχών, της κόρης της δολοφονηθήσας, τον τραυματισμό και άλλων συμπολιτών από βόμβα με γκαζάκια, έτσι, από γκαζάκια, από τα αθώα αυτά γκαζάκια, για τα οποία θυμίζω δεν έχει συλλάβει ποτέ κανέναν η καλή ελληνική αστυνομία, γιατί έχουν πει δεκάδες. Ο Κυρανάκης θύμισε, και κατά τη γνώμη μου πολύ καλά έκανε, όχι την ανοχή, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει διαχρονικά η αριστερά τη βία και την τρομοκρατία. Δεν είναι κανένα μυστικό, δημοσίως τα λέγανε. Και δεν τα λέγανε πριν 70-80 χρόνια, πριν 10 τα λέγανε. Και λιγότερο. Συνεπώς. Και με το που το κάνει αυτό, όπου ξεσηκώθηκαν για το εμφυλιοπολεμικό κλίμα οι άνθρωποι που θα ακούσουμε έτσι πολύ γρήγορα, με βρήκα μερικά, οι άνθρωποι που δακρύζουν μπροστά στην εικόνα, στο εικόνισμα, το ιερό του Άρη του Βελουχιώτη. Δεν τους αρέσει το εμφυλιοπολεμικό κλίμα, δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι, είναι σαν να βγαίνει Χασάπης και να μας κατηγορεί που δεν είμαστε vegan. Είναι σαν να βγει Χασάπης και να καταγγέλει την κρεατοφαγία. Πρέπει να έχεις φοβερό θράσος για να το κάνεις αυτό και πρέπει να σε έχουν συνηθίσει σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και δεκαετίες ζούμε σε μια χώρα στην οποία οι δεξιοί είναι οι μόνιμοι καρπαζόης πράκτορες και οι αριστεροί μπορούν να λένε και να ρίχνουν σφαλιάρες, αλλά και να λένε ό,τι γουστάρουν. Έχει μια δόση, πώς να το πω, έχει μια λογική αυτό. Ο κεντροδεξιός, όχι ο πολύ δεξιός, ο δεξιός και ο κεντροδεξιός είναι κατά τεκμήριο πιο όρημοι πολιτικά. Η αριστερά έχει στον πυρήνα της μια βαριά ανοριμότητα. Οπότε λες, ας τους να λένε και μια κουβέντα παραπάνω. Αλλά εδώ το πράγμα έχει γίνει, θέλω να πω, και με ευθύνη της δημοσιογραφίας σε μεγάλο βαθμό, γιατί σκεφτείτε το παρακάτω σκηνικό. Βγαίνει ένας αριστερός καλεσμένος, θα το έχετε δει πολλές φορές, και αρχίζει και λέει δεξιά που κατάστρεψε τη χώρα, που είναι έτσι η δεξιά. Τίποτα, μας φαίνεται όλο πολύ φυσιολογικό. Οι δημοσιογράφοι κάθονται, κουνάνε το κεφαλάκι τους έτσι όπως το κουνάνε το κεφαλάκι τους, ό,τι και αν ακούσουν, βεβαίως, και πάνε στην επόμενη ερώτηση. Όλα καλά. Έτσι και τολμήσεις εκπομπή και βγει δεξιός και πει η αριστερά που κατέστρεψε την Ελλάδα. Ωχ, τι έχει να γίνει! Και οι δημοσιογράφοι θα αλλάξουν 15 χρώματα, θα του πούν μα τι λέτε, μετά θα το παίξουν στα δελτία ειδήσεων. Ανακοινώσεις, σούπα μου πες. Είναι λογικό αυτό? Ξαναλέω, μια μικρή λογική την έχει. Από το δεξιό και το κεντροδεξιό περιμένεις περισσότερη σοβαρότητα από όσοι περιμένεις από έναν αριστερό. Αλλά δεν μπορεί να είναι αυτό το, πώς να το πούμε, δεν μπορεί η αριστερά να είναι τα άγια των Αγίων. Δεν μπορεί η αριστερά να τους αντιμετωπίζουμε σαν κάτι πεντάχρονα που μπορεί να λένε ό,τι θέλουν, αλλά εμείς θα πρέπει να προσέχουμε όλοι οι υπόλοιποι πώς μιλάμε για αυτούς. Και μια και το έφερε η κουβέντα, σύντροφος Μπαλαούρας.
1: Οι οργανώσεις αυτές, όπως οι 17 Νοέμβρη,
2: ναι,
1: είχαν ένα λαθεμένο ιδεώδες που ήταν υπέρ του ανθρώπου, δεν διαχωρίζανε.
2: Υπέρ του ανθρώπου, σκοτώντας ανθρώπους.
1: Όχι, μισό λεπτό. Γενικά σας δω ένα λαθεμένο. Να σας το πω, δεν υποστηρίζω τίποτα από αυτά.
0: Λαθεμένο, αλλά δεν ήταν κακά παιδιά, ρε παιδί μου. Κάνανε λάθος. Λάθος για το καλό, αλλά ήταν λάθος ο τρόπος που αντιλαμβανόταν. Αλλά ήταν για το καλό, παιδιά, να το θυμόμαστε αυτό. Και επίσης να πούμε ότι δεν ήταν όλα και τα θύματα της 17 Νοέμβρη αθώα. Κάποια ήταν τελείως αθώα, άρα κάποια άλλα ήταν βαριά ένοχα.
3: Όλοι αυτοί οι τύποι να ζητήσουν συγγνώμη από τα θύματα τους, έτσι, που ήταν και πολλά από αυτά τελείως αθώα.
0: Αλλά ήταν λίγο αθώα, αλλά ήταν λίγο ένοχα, αλλά ήταν πολύ ένοχα. Συνεχίζουμε με τους συντρόφους από τον ΣΥΡΙΖΑ, τότε που ήταν πρόεδρος ο Αλέξης της Ελλάς, της Ελλάς του Αλέξου, του κυρίου Μιχάλη, σύντροφος Δρίτσας.
4: Αυτό που κάνει θα ξανααναβιώσει μια συζήτηση για τη δράση του ένοπλου και της τρομοκρατίας, όπως λέγεται, αν και κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί, πιστεύω εγώ, από τη δράση αυτών των οργανώσεων. Κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί από τη 17 Νοέμβρη.
0: Κάποιοι δολοφονήθηκαν, ρε παιδά. Εντάξει, σιγά τι έγινε, δεν ήταν δική μας. Σύντροφος Κυρίτσης μετά τη Μαρφίν. Όχι αμέσως μετά, ενώ έχει, ήδη, έχει γίνει η Μαρφίν κάποια 2-3 χρόνια μετά, 5-6-7.
5: Δεν ξέρω αν η Μολότοφ πρέπει να είναι κακουργημένη, αν είναι πλημέλημα. Πάντως, τουλάχιστον στα 30 και χρόνια που ήμουν δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι ποτέ κανείς να έχει σκοτωθεί από Μολότοφ.
0: Του διέφυγε η Μαρφίν, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Ξεχνάμε, ξεχνάμε. Εγώ, ας πούμε, με ρωτήσει τι φαγητό έφαγες προχτές, δεν μπορώ να θυμηθώ εύκολα. Κάπως τέτοια σημασία είναι και για τους συντρόφους η δολοφονία στη Μαρφίν, φαίνεται. Σύντροφος Λάπας.
6: Πέστε μου, σας παρακαλώ, ποιο αδίκημα διαπράττει αυτός που κατέχει μία μπόμα βολότη στην πλάτη. Θέλω να μου προσδιορίσουν οι συνεργάτες σας ποιο είναι το όνομα καθόλου που προσβάλλατε.
0: Το ίδιο, άλλος μπορεί να θέλει να έχει ένα Καλάζνικοφ στην πλάτη του. Ενοχλεί κανέναν? Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Συντρόφισσα Κανέλη από το Κουκουέ.
7: Αν δεν τη χρησιμοποιείς.
8: Τι τους κάνει
7: βόλτα?
8: Λέω
7: τώρα ένα παράδειγμα.
8: Τι τους κάνει βόλτα?
7: Και εσάς τι σας κόφτει αν δεν τις χρησιμοποιείς?
0: Τις Μολότοφ, τι σας νοιάζει? Δεν τις πάει να τις αερίσει. Σας νοιάζει που θα έχει? Θα αρχίσουμε να ποινικοποιήσουμε και την κατοχή βομβών? Μα τι φασίστε εσείς, ρε παιδάκι μου, εσείς? Οι σύντροφοι τα λένε, αλλά και είναι απολύτως θεμητό να τα λένε και είναι απολύτως... Αλλά αν τους θυμίσεις ότι τα λένε, εντελώς απαράδεκτο. Κακομαθημένα πεντάχρονα. Αυτή είναι η πραγματική τους ιδεολογία. Τι ιδεολογία έχεις μέσα? Τι αριστερό είσαι? Κακομαθημένο πεντάχρονο είσαι. Βέβαια, να θυμίσω ότι η Μολότοφ μπορεί να έγινε κακούργημα η κατοχή της, μισός δεν έχει καταδικαστεί και δεν έχει γίνει αυτό επειδή πια δεν πετούν Μολότοφ, έχει γίνει για τον ίδιο λόγο που δεν έχει καταδικαστεί κανείς για βόμβα με γκαζάκια ή για οποιοδήποτε άλλο τραμπουκισμό. Γιατί δεν τους έχει πιάσει η αστυνομία και τις λίγες φορές που τους έχει πιάσει, τους έχει αφήσει ελεύθερους η δικαιοσύνη, στην οποία βεβαίως έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Με λίγα λόγια, οι σύντροφοι χαϊδεύουν. Αλλά το σινιάλο ότι μπορείτε να κάνετε καλό παιδό ό,τι γουστάρετε, το έχουν δώσει διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της τωρινής. Και υπό αυτήν την έννοια, δεν μπορώ να ακούω νεοδημοκράτες να λένε πράγματα σαν αυτά που λέει ο κύριος ο βουλευτής Καραδάνος.
9: Τα πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν στα κοινά, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι τέτοιες επιθέσεις, δηλαδή ο Ρουβίκονας και όλα αυτά, πρέπει σε ένα βαθμό, δεν μπορεί ο καθένας να κάνει του κατεβαίνει, να παρεμπιπτείται στους ανθρώπους.
0: Δηλαδή, άμα δεν συμφωνήσουν όλα τα κόμματα, θα τους αφήσετε να αλωνίζουν, ή μάλλον θα συνεχίσετε να τους αφήνετε να αλωνίζουν? Δεν χρειάζεται να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα. Μέσα στα κόμματα υπάρχουν και παλαβοί. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε όλοι στο ότι πρέπει να επιβληθεί ο νόμος, γιατί υπάρχουν και εγκληματίες στην κοινωνία. Αυτοί δεν θέλουν να επιβάλλει τον νόμος. Οι άνθρωποι, εμείς οι ψηφοφόροι, ψηφίζουμε κυβέρνηση για να επιβάλλει τον νόμο χωρίς να ρωτάει την άδεια της αντιπολιτεύσεως. Εάν χρειάζεται την άδεια της αντιπολιτεύσεως η κυβέρνηση για να επιβάλλει τον νόμο, ας παραμερίσει να κυβερνήσει η αντιπολίτευση, που χωρίς την άδειά της δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Άγουνε, να συμφωνήσουμε όλοι. Εντάξει, άμα δεν συμφωνήσουμε όλοι, να περιμένουμε εδώ να σκοτώνονται άνθρωποι και να τραμπουκίζονται και να τρομοκρατούνται επειδή δεν συμφωνούμε όλοι.
9: Τα πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν στα κοινά, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι τέτοιες επιθέσεις, δηλαδή ο Ρουβίκονας και όλα αυτά, πρέπει σε ένα βαθμό, δεν μπορεί ο καθένας να κάνει του κατεβαίνει, να παρεμπιπτείται στους ανθρώπους.
7: Καλά το κάνετε και το λέτε. Και
9: έτσι, δηλαδή
7: και
9: πρέπει να μην έχουμε καμία ανοχή.
7: Συμφωνώ.
9: Σε τέτοια φαινόμενα ανομίας, παραβατικότητας. Δεν έχει... Αυτό δεν έχει σκαλοπάτια, η ανομία, η παραβατικότητα. Α, δεν είναι τίποτα, να θώ αυτό.
0: Και πολύ ωραίο θα ήταν αυτό να το καταλάβαιναν και στο κόμμα του βουλευτή Καραθάνου, στη Νέα Δημοκρατία, να το καταλάβαιναν στην κυβέρνηση που εδώ και 7 χρόνια έχουν αφήσει όλα αυτά τα καλόπεδα που τραμπουκίζουν, απειλούν, καταστρέφουν, χυμάνε σε σπίτια, δέρουν ανθρώπους, κάνουν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Και τώρα σοκάρονται που αυτοί όλοι οι εγκληματίες που τους έχουν αφήσει να αλωνίζουν, κατέληξαν και να σκοτώσουν. Πω πω έκπληξη, ποιος να το περίμενε. Και όχι, δεν φταίει η αντιπολίτευση που δεν συλλαμβάνονται. Απ' την άλλη, δεν είναι πολυβολικό να φταίει. Δεν είναι πολυβολικό να φταίει το ότι δεν συμφωνούμε όλοι πως είναι κακή η βία, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για τη βία. Λες και είναι συνέλευση πολυκατοικίας που θέλει να συμφωνήσουν όλοι. Μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
8: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου για τυχόν αγνοούμενους μετανάστες. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους φαρσέροι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα, όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόουν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών συσκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μια οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Καρέ-καρέ, η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάβα Αναστασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Από το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύεται κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο Σεϊχσού και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Και ο καιρός αρχικά έθριο σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στο μεσημέρι. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Όπα!
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
9: Τουνείτε και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
10: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
11: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται.

Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι ο άνθρωπος που σηκώνει το τηλέφωνο όταν παίρνετε στο 210-48-00-170 έως 174.

0: Είναι αλήθεια, προσπαθώ να το αποφύγω τόση ώρα, παιδιά, γιατί είναι αυτό που λένε η άρνηση. Η άρνηση, όταν συμβαίνουν φοβερά πράγματα, δεν θέλεις να τα δεχτείς, δεν θέλεις να μιλήσεις καν για αυτά. Θέλεις να κάνεις σαν να μην υπάρχουν, να χώσεις το κεφάλι σου στην άμμο, σαν στρουθοκάμιλος. Αλλά είναι αλήθεια. Ο Νίκος, ο σύντροφος Ζαχαριάδης, ο σύντροφος Ζαχαριάδης παρετήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Είδε, βουλιάζει το πλοίο, τα πιο έξυπνα ζωντανά πηδάνε. Αφού δεν έπιασε το φίλημα των ποδιών του Αλέξη, το ομαδικό, τώρα κατά μόνας ο καθένας, ο σώζον εαυτό ζωδίτο. Για ιδεολογικούς λόγους φυσικά, για όνομα του Θεού. Είναι ιδεολόγοι οι άνθρωποι, δεν είναι... Δεν είναι σαν τους άλλους που είναι, πώς τους λένε, τους... Αχ, δεν θυμάμαι. Όταν ξέρεις την τεχνοκράτης. Ιδεολογία κακό πράγμα, έτσι το έχουμε πει. Η ιδεολογία είναι για τους ανθρώπους που θέλουν ράγες πάνω στη σκέψη τους για να μην μπαίνουν στον κόπο να σκέφτονται. Η ιδεολογία είναι τι, ένα θέμα. Τι είναι, έχει λέει η ιδεολογία μου γι' αυτό, πα, βρήκα, αυτή είναι η απάντηση. Ή ιδεολόγος ή σκεπτόμενος. Και τα δύο είναι δύσκολο. Και ο σύντροφος Ζαχαριάδης είναι σκεπτόμενος. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ο Γιώργος, το να βγει πρώτο το Πασόκ είναι σαν να πάρει το κουρασάο, κουρακάο το λέμε εδώ στην εκπομπή, το Μουντιάλ. Είναι και πιο δύσκολο, δεν ξέρω. Και από τότε που στον πέταξα είναι σαν να κερδίσεις το Silverstone τώρα το Σαββατοκύριακο, Λάντσο Στρόλ. Ναι, είναι τόσο δύσκολο. Όχι, Άννα μου, δεν πρόλαβα, δεν άκουσα τη Δούρου στο τζίμα. Δεν πρόλαβα. Δεν τους προλαβαίνω. Στίβεν Πιγκάλ, μάλλον δεν κατάλαβα γιατί είναι δύσκολο να σε καλέσουν να πας στον Παναθηναϊκό Σιώπης ψηλότερος, καλύτερος είναι. Απαράδεκτο μήνυμα, σημειώνω το όνομα του φίλου που το έστειλε. Και ο Βίρονας πολύ σωστά λέει ότι ναι, είναι τρομερά δύσκολο να είναι πρωτοκόμμα το Πασόκ και ο Ανδρουλάκης πρωθυπουργός, αλλά δεν είναι αδύνατο, γιατί πολύ σωστά γίνεται αυτομάτως πρωθυπουργός ο Ανδρουλάκης αν εισβάλλουν εξωγήινοι και ξεπαστρέψουν όλη την υπόλοιπη πολιτική ηγεσία της χώρας. Ναι, αλλά μετά θα γίνουν εκλογές και μπορεί να κατέβει κανένα σκαμπό. Και οι Έλληνες ανάμεσα σε ένα σκαμπό και στον Ανδρουλάκη, πιο πιθανό να ψηφίζουν το σκαμπό. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε, κυβέρνηση αποφασισμένη όσο ποτέ, καταγγέλει, λες και είναι στην αντιπολίτευση εδώ τα τελευταία 7 χρόνια. Εις δούκου, η εκπρόσωπος τύπου.
1: Εν τη ευρία έννοια, θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι στην πορεία της δημόσιας παρουσίας τους δεν έχουν κάνει όχι απλά καμία αυτοκριτική, αλλά έχουν επιτρέψει να υπάρχουν και περιστατικά και λόγοι και εκφράσεις από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν τροφοδοτήσει ίσως αυτό, τέτοια συμβάντα βίας λεκτικής που μπορεί να οδηγήσει και σε βία κανονική.
0: Ναι, εντάξει, καταλάβαμε. Ναι, είναι το μέσα στο μεδικά σου λόγια, δεν μπορεί, 5 λέξεις. Τέλος πάντων, το έχουμε δει αυτό. Τελείωσε, οι σύντροφοι έχουν χαϊδέψει ως πολλές φορές τη βία και την τρομοκρατία. Δεν πρέπει κάποια στιγμή όμως να δούμε γιατί 7 χρόνια αυτή η κυβέρνηση δεν έχει μπαγλαρώσει μισό από όλους αυτούς τους τραμπούκους που αλωνίζουν και δρούν ελεύθερα. Μισό ρε παιδάκι, μέτσο, απ, τον έπιασε αυτόν. Είναι μέσα αυτός επειδή πέταξε μολότο. Είναι μέσα αυτός επειδή πήγε στο σπίτι κάποιου και του τραμπούκισε το σπίτι και φόβησε την οικογένειά του. Μισός ρε εσείς. Αυτό εγώ νομίζω ότι είναι, πώς να το πούμε, για τους συντρόφους τους ξέρουμε τι είναι. Το έχουμε τελειώσει, έχει λήξει τι είναι οι σύντροφοι. Όλοι τους έχουμε καταλάβει. Εσείς γιατί δεν κάνετε κάτι? Ανακαλώ. Είπα γιατί δεν κάνετε κάτι. Κάνανε χθες συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο. Τι άλλο να κάνουνε πια? Δεν μπορούν να επιβάλλουν και τον νόμο. Μη ζητάμε παλαβά πράγματα από μια απλή κυβέρνηση. Δεν μπορεί να αρχίσουν να συλλαμβάνουν και εγκληματίες, για όνομα του Θεού. Και Βέβαια, για αυτό που δεν μπορούν φταίει η αντιπολίτευση. Πάμε τώρα στην πιο εξοργιστική από τους εξοργιστικούς, την κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου, η οποία βλέπει ότι κατρακυλάει και έχει πάρει, το έχει βάλει σκοπό να κατρακυλήσει ακόμα περισσότερο. Μπορεί να έχει κουραστεί με τη Βουλή, δεν λέω, και η Βουλή έχει κουραστεί από αυτήν. Οπότε είναι καλύτερο ίσως να χωρίσουν οι δρόμοι τους. Έτσι ανοίγει το στόμα της και λέει.
2: Είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό το οποίο έγινε για μένα και είναι κατάπτυστη και ύποπτη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Είναι ύποπτη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη και κατάπτυστη. Στην πραγματικότητα είναι ακατανόητη, διότι είπε πάλι θα τους πιάσουν και θα τους κάνουν και θα τους δείξουν. Όπως έχει πει και ότι θα επιβληθεί η νομιμότητα παντού. Πράγμα που το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Οπότε πολλά πράγματα είναι, αλλά δεν νομίζω ότι η συντρόφισσα Κωνσταντοπούλου, η κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου, το λέει αυτήν την έννοια. Και μετά κάνει την καταγγελία, ή μάλλον μας υποψιάζει.
2: Πού ξέρει ότι δεν είναι από την παράταξή του αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν? Πού ξέρει ότι αυτό δεν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών από τις διάφορες μαφίες?
0: Πώς ξέρει πως δεν είναι μαφιόζοι τα θύματα της επίθεσης? Είναι νεκροί, πώς ξέρει ότι δεν ανήκει στη μαφία? Γιατί ξεκαθάρισμα λογαριασμών αυτό σημαίνει. Κάποιοι μαφιόζοι επιτίθενται σε άλλους μαφιόζους. Η ζωή Κωνσταντοπούλου περιγράφει ως μαφιόζου τα θύματα των τρομοκρατών. Ως πιθανούς μαφιόζους, για να το πω σωστά. Και πού ξέρουμε ότι είναι αριστερή και δεν είναι δεξί? Και πού ξέρουμε ότι δεν είναι από το τοπικό κατηχητικό? Και πού ξέρουμε ότι δεν είναι άνθρωποι της εκκλησίας? Και πού ξέρουμε ότι δεν είναι εξωγήινοι?
3: Καλά, και εσείς θα το κάνατε αυτό?
2: Πώς?
3: Αν χτυπούσανε κάποιους, ας πούμε, πείτε ότι γράφανε κάτι στο γραφείο σας, δεν θα λέγατε ή βάζανε ένα γκαζάκι, δεν θα λέγατε ότι με χτυπάνε πολιτικά?
2: Θα έλεγα, ακούστε, εγώ πάντα
3: ακούστε,
2: κύριε Χασαπόπουλε, ο Μητσοτάκης έκανε ολόκληρο σαγκά πολιτικό, προσπαθώντας να χρησιμοποιήσει τον Νίκο Ρωμανό που τον κλείσανε μέσα 2 χρόνια.
0: Θα το κάνατε κι εσείς, μπλα μπλα μπλα, ο Νίκος Ρωμανός. Βέβαια δεν μπορεί να απαντήσει πραγματικά σε αυτήν την ερώτηση, γιατί ποιος θα τολμούσε να της κάνει κάτι? Μόνο τις φωνές της μετά στη τηλεόραση αρκούσανε να πει, όχι παιδιά, εντάξει, είμαστε τρομοκράτες, αλλά έχουμε, βάζουμε και ένα όριο. Και τώρα θα ακούσετε τη γυναίκα που χρωστάει ένα μεγάλο κομμάτι της ανόδου του κόμματός της στους 57 νεκρούς των Τεμπών, να κατηγορεί άλλους για εργαλειοποίηση νεκρών.
2: Αυτά είναι τεχνικές εργαλειοποίησεις, και επειδή ο Μητσοτάκης προέρχεται από μια οικογένεια που έχει εργαλειοποιήσει το γεγονός, ότι έχει εργαλειοποιήσει τη δολοφονία από τρομοκρατική οργάνωση του Παύλου Μπακογιάννη, θα πρέπει να πούμε αυτό το οποίο ακριβώς συμβαίνει.
0: Οι άνθρωποι έχουν χάσει δικό τους άνθρωπο, και η κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου που έχει κάνει, που χτίζει καριέρα με τους 57 νεκρούς των Τεμπών, τους κατηγορεί για εργαλειοποίηση. Αν μη τι άλλο, είναι φοβερά ενδιαφέρον. Και έτσι κι αλλιώς, παιδιά, το βασικό, το πιο πιθανό είναι η δολοφονία, το τρομοκρατικό χτύπημα και η δολοφονία να είναι μια προβοκάτσια.
3: Δεν αποκλείεται αυτό να είναι και προβοκάτσια, λέτε εσείς?
2: Φυσικά και δεν αποκλείεται, και κατά τη γνώμη μου είναι ένα κύριο σενάριο που πρέπει να εξεταστεί.
0: Αδίστακτη, παιδιά. Και με ήττα και με ομικρόν γιώτα και όπως θέλετε. Μπορούν να πουν τα πάντα. Δεν ντρέπονται σε τίποτα μπροστά. Δεν μπορούν. Μέχρι εδώ ακούσαμε πριν από λίγο να λοιπόν ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών της μαφίας. Της μαφίας που το κράτος Μητσοτάκη, γιατί είναι και αυτοί μαφιόζοι και είναι ο νονός ο Μητσοτάκη, τα γνωστά. Πολύ αργά μεν, αλλά καλό αργά παρά ποτέ, έχουν αρχίσει να την παίρνουν χαμπάρι όλη την κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου, και έτσι ο κύριος Ασλανίδης, που είναι από γονιός θυμάτων στα Τέμπη, άρχισε να καταλαβαίνει γιατί πρόκειται.
4: Η δίκη εξελίσσε παροδία. Η πρόεδρος μας είπε γύρω στις 10 η ώρα ότι θα περιμένει, θα κάνει στις 12 η ώρα για να περιμένει την κυρία Κωνσταντοπούλου να τοποθετηθεί. Συμφωνήσανε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Οι άνθρωποι δεν έχουν και κάτι να χάσουν. Εμείς χάσαμε τα παιδιά μας.
0: Κάποιοι άνθρωποι έχουν όμως να χάσουν ψηφαλάκια.
4: Είναι δυνατόν να περιμένουμε 2,5 ώρες για να ξεκινήσει η διαδικασία? Ένα συνήγορο, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν μας ενδιαφέρουν τα κομματικά και τα πολιτικά. Εδώ πέρα είναι το δικαστήριο για τα τέμπη.
0: Ναι, αλλά εκείνη την ενδιαφέρουν γιατί είναι αρχηγός κόμματος. Δηλαδή, τι να κάνουμε, να μην είναι αφού την ενδιαφέρουν, τι να κάνουμε. Είναι εκ της φύσεως, εκ της θέσης της την ενδιαφέρουν. Γι' αυτό δεν πάμε να μπλεχτούμε ποτέ με πολιτικούς αρχηγούς όταν σε μια δίκη και σε μια υπόθεση. Τους αφήνουμε απ' έξω, γιατί εκείνον η δουλειά είναι να μαζεύουν ψηφαλάκια. Είναι άλλες δουλειές, πώς να το πούμε. Είναι άλλο το ενδιαφέρον του ενός και άλλο του άλλου.
4: Μακριά τα κόμματα και οι πολιτικές, ό,τι άλλο παρενέργειες υπάρχουν στο κοινοβούλιο εδώ πέρα.
0: Ναι, αλλά τώρα πια, μετά από 3 χρόνια παρενεργειών πολιτικών και μπλεξίματος με κόμματα, αλλά όπως είπαμε, κάλλιο αργά παρά ποτέ.
5: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.

φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε ξανά και πάλι στο ό,τι να είναι. Πριν πάμε στην κλήρωση, να σας θυμίσω ότι στις 14 Σεπτεμβρίου έχουμε τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, τη φετινή μεγάλη συναυλία, κάθε χρόνο μια μεγάλη συναυλία από το Όλοι Μαζί Μπορούμε, και φέτος στο Καλλιμάρμαρο. Τα έσοδά της θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά τα ξέρετε, όπως ξέρετε πόσο μεγάλος θεσμός είναι για την ελληνική μουσική συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Τα εισιτήριά σας είναι το σημαντικό. Θα τα βρείτε στην ticketmaster.gr και ό,τι πληροφορία θέλετε σχετικώς στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Λοιπόν, ο Σωτήρης καλά και στη δήλωση του Κουκουέ αναφέρθηκε το προβοκατόρικες ενέργειες. Πάντα μιλάει για προβοκάτσιες, αλλά το Κουκουέ είναι εκκλησία, δεν λέει κανείς τίποτα. Ρε εσύ, προσέξτε, καταρχήν έχουμε πει για το Κουκουέ, δεν μπορούμε να μιλάμε οι πολιτικοί, μιλάμε για τα πολιτικά κόμματα. Για τα θρησκευτικά κόμματα, για τις θρησκευτικές οργανώσεις, μιλάμε ξεχωριστά. Το Κουκουέ είναι θρησκευτική οργάνωση. Το ότι έχει εμπλακεί στην πολιτική είναι ένα θέμα τώρα, ένα παράδοξο, αν θέλετε, της πολιτικής ζωής της χώρας. Αλλά το αντιμετωπίζουμε ως θρησκεία. Με κάποιο σεβασμό, ξέρει, λέμε εντάξει, έχουν φάει πετρία στο κεφάλι. Πιστεύουν αυτό το πράγμα οι άνθρωποι. Έχουν παπάδες, έχουν αγίους, έχουν τέτοιους, έχουν τελετουργικά, έχουν. Τους βλέπουμε λίγο με επιφύλαξη, με φόβο, αλλά και κατανόηση. Γιατί τώρα το Κουκουέ μιλάει πάντα για προβοκάτσιες, παιδιά? Το Κουκουέ, θυμίζω, έχει το όπλο παραπόδα. Έτσι, το όπλο είμαστε έτοιμοι. Άμα να το πάρουμε, να το αρπάξουμε ξανά. Όποιος ο λαός, όταν θα θέλει να ξεσηκωθεί, μπορεί να ξεσηκωθεί μόνο μέσω του Κουκουέ. Όποιος ξεσηκωθεί, ας πούμε, θέλει να καταλύσει τη δημοκρατία εκτός Κουκουέ, είναι ύποπτος. Άρα, οτιδήποτε κάνει προς την κατεύθυνση της κατάλυσης της δημοκρατίας κάποιος εκτός Κουκουέ, δεν μπορεί παρά να είναι προβοκάτσια. Είναι ζητήματα, πώς να το πω, αποκλειστικότητος, ρε παιδιά, ζητήματα δικαιωμάτων. Που λέμε, δηλαδή, το τάδε θα προβάλλει, το τάδε κανάλι έχει τα δικαιώματα για αυτόν τον αγώνα. Δεν μπορεί να το προβάλλει άλλος. Αντιστοίχως, το Κουκουέ έχει τα δικαιώματα για τον ένοπλο αγώνα. Έχει το όπλο παραπόδα τώρα, δεν ξέρουμε, αλλά τα δικαιώματα τα έχει. Δεν μπορεί ο καθένας, άιντε, να πει θα καταλύσω εγώ τη δημοκρατία. Μου πας, ρε Καραμήτρο. Ο Κουκουέ εδώ.

0: Και ο Φαντομάς πάλι καλά που η Ζωήτσα δεν είπε ότι ο ίδιος ο Κούλης έστειλε τους Ονεδίτες να κλείσουν το στόμα της Νέστορα επειδή ήξερε την αλήθεια για το ξυλόλιο. Απορώ πως της ξέφυγε τέτοια ωραία ιστορία. Καλά, περίμενα. Ακόμα είμαστε στη δεύτερη μέρα μετά την δολοφονία. Κάτσε να περάσουν, κάτσε να πέσουν κι άλλο τα ποσοστά. Θα ακούσουμε πολλά. Και κάπου εδώ τελείωσα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων ή στο αύριο Σάββατο, έτσι, στο δίωρο Σαββατιάτικο την άνε. Επίσης στο Twitter, επίσης στο Facebook, στο X δηλαδή, στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok. Νομίζω πουθενά άλλου. Όχι, εκεί. Καλό μεσημέρι.
1: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.

Ρώσους φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού Φάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα, όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παρέπεμπε σε fake επαφή. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόουν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Ο κύριος Ντόκος χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκα πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Τόνισε δε ότι ο πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παραίτηση του κυρίου Ντόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ, εξηγήσει ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Σκληρή κριτική και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτητής φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Σε δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Καρέ-καρέ η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάββα Αναστασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Στις εικόνες, ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της κατοικίας λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα. Φοράει μαύρη μπλούζα και καπέλο. Κρατάει μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός. Τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας, κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 3 δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, σε ανάρτησή της στο Facebook, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και τον ενδιαφέρον του στην ίδια και την οικογένειά της στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μια γουρούνα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τη σύγκρουση, τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γουρούνας, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διενεργεί το τμήμα τροχέας Ζακύνθου. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Για το λόγο αυτό θα τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο ΣΕΙΞΟΥ και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων κάθε είδους θα ισχύσει από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου έως τις 7.30 το πρωί της Κυριακής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου, που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός πιθανόν να αυξηθεί. Δασική πυρκαγιά που μένεται στη Βόρεια Πορτογαλία έχει προκαλέσει τον τραυματισμό 4 ανθρώπων, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης χθες, τρίτη ημέρα του καύσωνα. Στην κατάσβεση 2 δασικών πυρκαγιών μέσα σε 2 ημέρες συμμετείχε η ελληνική ομάδα δασοπυρόσβεσης στην Νότια Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών ΗΠΑ, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων έχει τεθεί σε εφαρμογή στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης από τις 11 χθες το βράδυ λόγω των εργασιών για το flyover. Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση τελείωσαν με σκορ 1-1. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, 1-0 προηγείται η Αργεντινή στο ημίχρονο. Στις 4.30 τα ξημερώματα η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αρχικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από

0: 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές, το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται στην Πελοπόννησο. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και Βαθμία. Στη Στερεά, τα νησιά του Ιωνίου, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Άνεμοι θα βρεώνουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα υπηρωτικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω όλους και όλες στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Κλείνουμε τυπικά την εργάσιμη εβδομάδα, για άλλους συνεχίζεται, τα λέω τα ίδια πράγματα κάθε Παρασκευή. Και μαζί θα είμαστε φυσικά και αύριο και την Κυριακή, φίλες και φίλοι, με τις σαββατιάτικες μας συναντήσεις. Μπορούμε να αρχίσουμε σιγά σιγά, αφού σας ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα, να πορευτούμε και σήμερα. Αν ξεκινάτε διακοπές, ολόθερμες ευχές να τις απολαύσετε. Αν όχι, συνεχίζουμε εδώ όπως όλοι, ενώ οι περισσότεροι, με συγχωρείτε, οι περισσότεροι τον μήνα Ιούλιο. Θα αρχίσω με κάτι το οποίο σας το οφείλω. Μεσολάβησαν τα γεγονότα και ακούσαμε μόνο ένα κομμάτι από αυτά που είχα επιλέξει να σας μεταδώσω. Είναι από αυτήν τη συνέντευξη που έδωσε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη στην Ράνια Τζίμα στο INGR. Ακούσαμε ένα απόσπασμα, αυτό που είχα βάλει τις προάλλες, πρωτού γίνει η τρομοκρατική ενέργεια, ή μάλλον και το πρωινό, αν δεν κάνω λάθος, της Τετάρτης. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει καμία σημασία, για το πώς η Ντόρα Μπακογιάννη ξεφλουδίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα ήρθε η σειρά να ακούσουμε τι λέει για τα λάθη της κυβέρνησης. Ας ξεκινήσω από αυτό το κεντρικό και μετά θα τα εξειδικεύσουμε σιγά σιγά όλα τα υπόλοιπα.
3: Ναι, η κυβέρνηση έχει θέματα, είναι 7 χρόνια στην εξουσία, υπάρχουν άνθρωποι που μας έχουν βαρεθεί, υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε θέλουμε κάτι άλλο. Από την άλλη μεριά, κάποια στιγμή θα πάνε στην κάλπη. Mm-hmm. Και όταν θα πάνε στην κάλπη θα αποφασίσουν. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αυτό το γεωπολιτικό ασταθές περιβάλλον, μέσα σε αυτό το κακό χαμό που γίνεται γύρω μας, με ένα Τραμπ που λειτουργεί όπως λειτουργεί, με μια Ευρώπη η οποία ταλαντεύεται από ούκο λίγα πράγματα, θέλουμε στην Ελλάδα μια ισχυρή κυβέρνηση ή δεν θέλουμε? Θέλουμε στην Ελλάδα να μην έχουμε ανασφάλειες αλλού είδους ή να μπούμε σε μια ενδεχόμενη φάση κυβερνησίας?
4: Άρα το επιχείρημα της σταθερότητας είναι αυτό
3: δεν
4: που προβάλλετε κι εσείς.
3: Είναι της σταθερότητας και της προοπτικής.

0: Σας υποδέχομαι σε ένα πρώτο μέρος εκπομπής για εσάς τους πιο πρωινούς σε σχέση με τους άλλους που θα ακολουθήσουν μετά τις 9 σε ένα πιο ήρεμο περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, παρότι θα πούμε αυτά που πρέπει να πούμε. Στις 8:30 θα είναι μαζί μας ο Αντώνης Κερπετόπουλος, γιατί θέλω να κάνουμε μια κάποια αξιολόγηση τώρα που τελειώνει η κεντρική φάση του Μουντιάλ και πάμε, όπως λένε οι εμπειρότεροι και όπως λένε τα 10 εκατομμύρια προπονητών, του καναπέ, διότι έτσι γίνεται πάντα. Αλλά αυτό δεν αφορά μόνο τον εξυπνότερο λαό του κόσμου, αφορά όλους τους φιλάθλους και τους οπαδούς. Λοιπόν, να κάνουμε μια αξιολόγηση των γηπέδων, του τρόπου μετάδοσης αυτού του Μουντιάλ, για την παρουσία των γυναικών, για φαντάσου. Άντε με το καλό να δούμε και στο μέλλον, στην ιδιωτική τηλεόραση, στις πλατφόρμες υπάρχουν κυρίες συνάδελφοι, αλλά να δούμε και στην κρατική μας τηλεόραση κάποτε ή στις δικές μας εκπομπές να έρχονται οι κυρίες συνάδελφοι να κάνουν κριτική, όπως έχουν σταθερή παρουσία σε άλλες τηλεοράσεις άλλων χωρών. Η γυναίκα μπήκε ως διαιτητής, θερμά συγχαρητήρια. Οι κυρίες, υπάρχει μια περίφημη γιατρός για την οποία διαβάζω εχθές ή σήμερα, δεν θυμάμαι τώρα, στην εφημερίδα Τα Νέα, μια Ολλανδή γιατρός η οποία είναι σε μια εθνική ομάδα και είναι εκεί παρούσα. Θέλω να πω δηλαδή ότι χαίρομαι πάρα πολύ ότι αυτό το ανδοκρατούμενο άθλημα, ευτυχώς, επιτυχώς, σε αυτό το ανδοκρατούμενο εισέρχονται κυρίες. Μπράβο, μπράβο. Και νεαρές γυναίκες πάνω απ' όλα. Για να κάνουν την αντίστοιχη καριέρα τους. Αλλά μην χάθω σε αυτά. Αυτά τα κουβεντιάσουμε σε λίγο. Ότι δεν θα είχε κόσμο, ότι δεν θα συγκέντρωνε αυτό τον λαό, όπως λέμε, τον αγανακτισμένο λαό, η χθεσινή κινητοποίηση της Νέας Δημοκρατίας έξω από το Ιπποκράτη νοσοκομείο, δεν μου είναι είδηση, να σου πω την αλήθεια. Το γεγονός ότι πήγαν τουλάχιστον 5-10, άντε 15, μαζί με τον γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη, είναι και αυτό κάτι. Ότι πήγαν τουλάχιστον οι βουλευτές και 5-10 ακόμη της ΟΝΕΔ και της Νέας Δημοκρατίας. Προσέξτε τώρα, έχω έναν πολύ σοβαρό κίνδυνο να κυλήσω σε αυτό που μας αρέσει στον τόπο μας, τον διχασμό. Θα προσπαθήσω να το αποφύγω όσο μπορώ. Αλλά δεν μπορώ να αποφύγω το εξής. Αν, ας πούμε, συνέβαινε το ίδιο γεγονός και οι άνθρωποι, τα θύματα της τρομοκρατίας, ήταν άλλου προσήμου ιδεολογικού, εννοείται ότι θα πολιορκείται η Θεσσαλονίκη, όχι μόνο το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Δηλαδή, μη σου πω ότι θα πολιορκούνται και οι υπόλοιπες γειτονικές πόλεις στην κεντρική Μακεδονία από την λαϊκή αγανάκτηση. Το χ, παρακαλώ, γιατί το κτι είναι αστικό. Το χτ είναι λαϊκό δημοτικό της δημοτικιάς της Μαλλιαρής, γιατί χρειάζεται λαϊκή αγανάκτηση για να μπορέσεις να εκφράσεις την αγανάκτησή σου. Έτσι γίνεται στον τόπο μας, διότι στον τόπο μας έχουμε έναν βαθύ διχασμό, πολιτισμικό είναι, δεν υπάρχουν άλλοι πολύ καλύτεροι από μένα, εννοείται, δεν το συζητώ, οι οποίοι προσεγγίζουν το θέμα, δεν θα γλιστρήσω προς τα εκεί σε καμία περίπτωση. Άλλωστε είναι και η εποχή που το ΚΚΕ κάνει τα περίφημα καμπ πάνω στο Γράμμο και το Βίτσι στην πορεία του εμφυλίου. Τώρα, έγραφε χθες ο Γιάννης Πρετεντέρης, να κάνεις καμπ για την νίκη το καταλαβαίνω, να κάνεις καμπ για την ήττα δεν το καταλαβαίνω, και πολύ σωστά η λογική δεν το πιάνει αυτό, αλλά ίσως είναι πια η ανάγκη της έκτας να ζει με τη μύρλα. Όχι, Παναγιά μου, ιτηθήκαμε, τι θα κάνουμε, να αγωνιζόμαστε, να την επόμενη φορά να κερδίσουμε ή να φέρουμε μια προσπάθεια να κερδάμε. Και αυτό είναι, και το κερδάμε είναι μέσα στην καθομιλουμένη, και τα οποία διδάσκει και η δημοσιογραφία σε έναν βαθμό βέβαια. Ας ξεκινήσω από αυτά 2-3 πραγματάκια που θα ήθελα, παρακαλώ το επόμενο. Μην βάζω και επιθετική η μουσική, πιο καλά αυτά τα γλυκανάλατα, να λέμε και καμιά κουβέντα. Σε ό,τι πω εννοείται προεξάρχουσα θέση έχει και ο Sky, δεν το συζητώ, δεν λείπει η Βασίλη από το πανηγύρι. Ακούω στις ειδήσεις μας η πολιτευτής, η γυναίκα αυτή που είναι η κόρη του θύματος, η κόρη της γυναίκας που δολοφονήθηκε από τους τρομοκράτες προχθές, είναι πολιτεύτρια, αλλά δεν είναι επάγγελμα το πολιτεύτρια. Δεν είναι επάγγελμα. Το πολιτεύτρια είναι πολιτεύομαι, δηλαδή επιλέγω να μπω στην πολιτική, να ασκήσω πολιτική μέσω ενός χώρου, μέσω ενός κόμματος. Η κυρία Νέστορος είναι δικηγόρος. Είναι όπως έχουμε όλοι ένα επάγγελμα. Τώρα, αν δίπλα στο επάγγελμά μας θέλουμε να ασκήσουμε και πολιτική, είναι δικαίωμά μας, δεν θα ρωτήσουμε κανέναν, ούτε θα ζητήσουμε από κάποιον να μας πει από ποιο κόμμα θα πολιτευτούμε. Είμαστε ελεύθεροι, δόξα τω Θεώ, να πολιτευόμαστε από όποια παράταξη γουστάρουμε, υπό την έννοια ότι δεν θα δαιμονοποιεί ο ένας τον άλλον την παράταξη του αλλουνού. Το οποίο κάνουμε γιατί είμαστε βαθιά εμφυλιοπολεμικοί. Άλλωστε ένα κομμάτι της χώρας ζει με έναν καημό που δεν γίναμε Βόρεια Κορέα και δεν γίναμε και Σοβιετία για να πλένουμε πόρτες στα γειτονικά κράτη και οι κυρίες να εργάζεστε ως οικιακή βοηθή και εμείς να καθαρίζουμε τζάμια. Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν μπορούσαμε όλοι να βρούμε δουλειά. Αυτοί που μπορούν να βρουν δουλειά τους ξέρουμε ήδη, είναι στο εξωτερικό και προσπαθούν να τους φέρουμε πίσω. Αυτοί ξέρανε να βρουν δουλειά, είχαν τα προσόντα, είχαν εκπαίδευση. Μην μακρηγορώ. Οι υπόλοιποι θα ήμασταν στα συνεργεία, στα βενζινάδικα, μόνο που στο εξωτερικό πια τα βενζινάδικα είναι και αυτόματα. Φουλάρει κάποιος μόνος του. Ένας υπάρχει να εξυπηρετήκαμε 20 αυτοκίνητα, σχηματικά το λέω. Ας ξαναμαζευτούμε λοιπόν. Άρα η γυναίκα αυτή δεν είναι πολιτευτής, είναι μια επαγγελματίας η οποία πολιτεύεται με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν πρέπει να τηλεφωνήσω δεν κάνω ένα τηλέφωνο, κάνω ένα τηλεφώνημα. Το τηλέφωνο είναι συσκευή, δώσ' μου ένα τηλέφωνο ως συσκευή, το καταλαβαίνω, δώσ' μου το κινητό σου να κάνω ένα τηλεφώνημα. Δεν ζητώ το κινητό σου να κάνω ένα τηλέφωνο. Το λέω έτσι επειδή είναι στη γλώσσα την επαγγελματική, τη δική μας, με την οποία διδάσκουμε εμείς εσάς τώρα, καταλαβαίνετε τι, που το πάει, που θέλω να το πάω. Συνήθως συγκρούεται, εκτρέπεται της πορείας του ένα μηχανάκι και συγκρούεται με ένα άλλο αυτοκίνητο. Η μηχανή όμως δεν κινείται, η μηχανή είναι τοποθετημένη σε μια μοτοσικλέτα, η μηχανή τοποθετημένη σε ένα αυτοκίνητο, ή τετράτροχο, ή δίτροχο, ή τρίτροχο, αλλά δεν κινείται η μηχανή. Εμείς συνηθίσαμε και σας μάθαμε να λέτε ότι συγκρούστηκε η μηχανή με το αυτοκίνητο. Είναι σε όσα διδάσκει η δημοσιογραφία μας. Εννοείται πάντα υπό τις ευλογίες ενός των συντακτών ημερησίων εφημερίδων Αθηνών που τα ευλογεί όλα αυτά. Δεν το συζητώ. Για τη Λεωφόρο τα λέγαμε χθες. Για την Λεωφόρο, η οποία στην ονομαστική είναι Λεωφόρο. Κακός βέβαια, έτσι λοιπόν. Γιατί έχουμε ένα θεματάκι με το τελικό σίγμα. Και το τελευταίο που θέλω να πω, επειδή έχουμε συχνά γεγονότα με τραυματισμούς βαρύτατους ή ελαφρύτερους, συνήθως αναφερόμαστε στην κατάσταση του ασθενούς. Δεν υπάρχει καμία κατάσταση, είναι η κατάσταση της υγείας του ασθενούς ή της ασθενούς. Αν αυτά πριν από 40 χρόνια, όταν ξεκινούσα εγώ, παρέδιδα χειρόγραφο που να έλεγα ότι η κατάσταση του ασθενούς, η κατάσταση του τραυματία είναι, ξέρω εγώ, βαριά, όπως θα παίρνανε το χειρόγραφο, θα μου λέγανε τράβα πουλάκι μου, τράβα, διόρθωσέ το, και αν δεν το διορθώ, αν και τη δεύτερη φορά κάνεις λάθος, σου δείχανε την πόρτα της εξόδου λέγοντας πουλάκι μου δεν τα είσαι για το επάγγελμα, τράβα να βρεις τη μοίρα σου, τράβα να βρεις τον εαυτό σου κάπου αλλού. Για εδώ δεν κάνεις, διότι δεν θα σου γράφουμε εμείς τα ρεπορτάζ που πρέπει να γράψεις εσύ. Θέλω να πω ότι η κατάσταση της υγείας ήταν, τι να σου πω βρε παιδί μου, ήταν από τα υποχρεωτικά που πρέπει να μάθουμε, να γράφουμε πρώτα απ' όλα και να μιλούμε, το λέω, επαναλαμβάνω, εντάσσοντας και τον Sky σε όλη αυτή τη διδασκαλία την οποία μας κάνει η δημοσιογραφία. Μην πιάσω τα site, μην τα πιάσω εκεί, διότι ένας αγράμματος αντιγράφεται από άλλους αγραμμάτους και γίνεται της αγραμματοσύνης το κάγκελο. Αλλά παρακαλώ το επόμενο. Είναι ο Λούκα Μαρτσέλη και δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη. Διότι καλό το μηχανάκι, δεν μπορώ να πω, το Spotify, αλλά άμα σε βρει, σε βρει και σε πιάνει.
1: Οπότε
0: στην υπηρεσία που σου παρέχει ρωτάς, είναι τεχνητή νοημοσύνη ο τάδε καλλιτέχνης, και απαντά είναι ή δεν είναι, δίνει απαντήσεις. Τώρα δεν μπορώ να πω ότι πρέπει να εφευρεθεί και άλλη τεχνητή νοημοσύνη να επιβεβαιώσει αν αυτή η τεχνητή νοημοσύνη λέει την αλήθεια. Δεν έχω άλλο μέσο να επιβεβαιώσω την πληροφορία που μου δίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Πάμε ξανά από εκεί που αρχίσαμε. Εννοείται ότι καταδικάστηκε η τρομοκρατία από τα κόμματα, αλλά στη βαθιά διχασμένη κοινωνία εννοείται ότι υπάρχει άμεση σύγκριση του εμπριστικού μηχανισμού που σκότωσε την μητέρα της κυρίας Νέστορος. Και εννοείται στην αντίληψη αυτού του κομματιού της κοινωνίας, το οποίο ας μην αρχίσουμε τώρα να το μετρήσουμε, υπάρχουν και δημοσκοπήσεις, μπορεί να μας βοηθήσουν αυτές να προσεγγίσουμε την εκτίμησή μας. Είναι ότι αμέσως ο εμπιστικός μηχανισμός συγκρίνεται. Καλά, δεν άσκησαν βία τα μνημόνια. Δεν είναι βία ότι τελειώνει ο μισθός. Τελείωνε στις 20, τώρα καλά λέει ο Βουλαρίνος, τελειώνει στις 5 του μηνός, μετά από τις 4 αρχίζουμε και πεθαίνουμε από την πείνα. Έχει δίκιο ο Βουλαρίνος, έτσι όπως το πάνε τώρα, γιατί όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, ο μισθός δεν θα φτάνει ούτε για την πρώτη του μηνός. Δηλαδή από την ώρα που θα καταβάλλεται θα εξαφανίζεται αμέσως. Το οποίο συνιστά βία, εννοείται. Βία εναντίον του λαού από την άθλια κυβέρνηση του... τι είπαμε ότι είναι ο Μητσοτάκης? Ο απόλυτα διεφθαρμένος σατανάς, αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος κατά την προετοιμαζόμενη για πρωθυπουργό, η οποία έχει οπαδούς, την ψηφίζουν αυτήν, και δηλαδή κάποιοι άνθρωποι την ξαναψηφίσουν, φαντάζομαι. Εννοείται, γιατί κονταρακτοποιούνται τώρα με τον Τσίπρα, άλλοι φεύγουν προς τον Τσίπρα, αλλά κάποιοι της μένουν. Εννοείται ότι αυτός ο διεφθαρμένος σατανάς που έχουμε για πρωθυπουργό, αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, έβαλε ανθρώπους, δολοφόνους, να βάλουν τους εμπριστικούς μηχανισμούς στις εισόδους πολυκατοικίας για να κάνει προβοκάτσια και να κατηγορήσει την αγνή και αμόλυντη αριστερά και τα παιδιά της, τα οποία είναι τα παραστατημένα που εμπλέκονται στην τρομοκρατία. Αυτά τα ωραία ζούμε, κυρίες και κύριοι, και εμείς είμαστε ανάμεσά τους. Δηλαδή, ξέρω, τώρα θα προκαλέσω το αντιλαμβάνομαι, εμείς του 40% που επιλέγουμε πρωθυπουργό, και φαντάζομαι θα το επιλέξουμε, να ετοιμάσουμε ξανά το ηχητικό της κυρίας Μπακογιάννη, παρακαλώ, ευχαριστώ πολύ, για να κάνουμε και το φινάλε. Λοιπόν, εμείς του 40% που θα επιλέξουμε τον, λέω, ό,τι επιλέξουμε, αλλά αν επιλέξουμε Κυριάκο Μητσοτάκη, πιθανώς να το επιλέξουμε ότι όχι γιατί είμαστε Νέα Δημοκρατία υποχρεωτικά, ούτε γιατί είμαστε οπαδοί του Κυριάκου Μητσοτάκη υποχρεωτικά, αλλά γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι τουλάχιστον με τον Κυριάκο Μητσοτάκη προχωρήσαμε σε έναν βαθμό και με πολλές ελλείψεις πιθανώς, με άλλα πράγματα, βελτηρίες, με φοβίες, ας πούμε η αντιμετώπιση. Η αντιμετώπιση, η υποκατάσταση μάλλον του κράτους από φορείς βίας είναι ένα σημείο που η κυβέρνηση δεν τα πήγε καλά και η βαθμολογία της δεν είναι καλή. Έχει χρόνο να τα διορθώσει τα πράγματα κατά την άποψή μου, και θα τα διορθώσει τα πράγματα όταν δούμε την ελληνική αστυνομία, η οποία σημειώνει επιτυχίες σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση του κοινού εγκλήματος για πρώτη φορά. Πρέπει να τα λέμε και αυτά. Μπορεί, βλέπω, διαβάζω χαρακτηρισμούς για τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος είπε, χαρακτήρισε τους τρομοκράτες δολοφόνους ανοήτους. Δεν είχε ακόμη πεθάνει η γυναίκα, αλλά δεν είναι ανοητή. Είναι πάρα πολύ νοητή οι τρομοκράτες, κύριε Χρυσοχοίδη μου, σε αυτό το πεδίο. Δεν είναι αυτά απλώς τα παιδιά μας. Για τον κύριο Δραγασάκη μπορεί να είναι τα παραστατημένα παιδιά της αριστεράς, αλλά για εμάς τους υπόλοιπους είναι κανονικοί δολοφόνοι, οι οποίοι τοποθετούν εγκριτικούς μηχανισμούς είτε για να κάψουν αυτούς που εσείς πώς να το πω, διοικείται ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας, είτε για να κάψουν πολίτες όπως Όπερ και Εγένετο. Όμως την ίδια ώρα το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας για πρώτη φορά επί Χρυσοχοΐδη μπήκε σε καταβλισμούς Ρωμά. Εννοείται ότι η αστυνομία δεν είναι η αρμόδια που θα λύσει το κοινωνικό πρόβλημα της παραβατικότητας των Ελλήνων Τσιγκάνων και των Ρωμά των Βαλκανίων που περιφέρονται στον ελλαδικό χώρο, και επειδή βρίσκουν καθεστώς ανομίας δυστυχώς από την εφαρμογή, μη εφαρμογή των κανόνων στο κράτος μας, κάνουν ό,τι θέλουν και αυτοί μαζί σε αυτούς καταβλισμούς. Αλλά για πρώτη φορά η ελληνική αστυνομία μπήκε σε καταβλισμούς Τσιγκάνων, για πρώτη φορά συλλαμβάνονται συμμορίες Τσιγκάνων που εγκληματούν για πρώτη φορά, και για πρώτη φορά είναι τίγκα οι φυλακές, για τις οποίες φυλακές δεν είδαν να χτίζονται οι καινούργιες φυλακές στον Ασπόπυργο. Για να έρθει και ο Θάνος, ο φίλος μου, ο οποίος μου λέει κάθε μέρα: Άρη, τι θα γίνει με τις φυλακές? Δες και εγώ είμαι εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, να του πω τι θα γίνει με τις φυλακές. Αυτές τις ρημαδοφυλακές, κύριε Πρωθυπουργέ μου, δεν θα τις κτίσουμε εκεί πάνω στον Ασπόπυργο? Έτσι δεν έπρεπε να τις έχετε κτίσει? Σας καταγγέλουν για απευθείας αναθέσεις. Θα έπρεπε να με συγχωρείτε ταπεινά, δεν θα υποκαταστήσω το έργο του Πρωθυπουργού σε καμία περίπτωση, αλλά μια που σας κατηγορούν για απευθείας αναθέσεις, τουλάχιστον να λέγατε: ναι ρε, το ανέθεσα απευθείας και τις έκτισα τις μαμημένες φυλακές, να ησυχάσουμε επιτέλους. Παρακαλώ πολύ, κυρία Μπακογιάννη, και πάμε για φινάλε.
1: Ναι, η κυβέρνηση έχει θέματα, είναι 7 χρόνια στην εξουσία, υπάρχουν άνθρωποι που μας έχουν βαρεθεί, υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε θέλουμε κάτι άλλο. Από την άλλη μεριά, κάποια στιγμή θα πάνε στην κάλπη. Mm-hmm. Και όταν θα πάνε στην κάλπη θα αποφασίσουν. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αυτό το γεωπολιτικό ασταθές περιβάλλον, μέσα σε αυτό το κακό χαμό που γίνεται γύρω μας, με ένα Τραμπ που λειτουργεί όπως λειτουργεί, με μια Ευρώπη η οποία ταλαντεύεται από ούκο λίγα πράγματα, θέλουμε στην Ελλάδα μια ισχυρή κυβέρνηση ή δεν θέλουμε? Θέλουμε στην Ελλάδα να μην έχουμε ανασφάλειες αλλού είδους, ή να μπούμε σε μια ενδεχόμενη φάση κυβερνησίας?
2: Άρα το επιχείρημα της σταθερότητας είναι αυτό που προβάλλετε κι εσείς.
1: Δεν είναι μόνο της σταθερότητας, είναι της σταθερότητας και της προοπτικής.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέροι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα, όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόουν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μια οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Κάρε-καρέ, η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Αβαναστασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν Νταλίκα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη. Ο 52χρονος οδηγός απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και των Κιλκής. Από το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο ΣΕΞΟΥ και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Και ο καιρός, αρχικά έθριο σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

αύριο στις 9 το πρωί το τρίτο μέρος της εκπομπής με τον τίτλο Big Bang 1970-1973, τον Στάθη Καλύβα και Νατάσα Τριανταφύλλη, για την άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας. Τα μηνύματα που έχω συγκεντρώσει για το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου είναι αντιφατικά, ξέρω. Κάποιος κόσμος σοκάρεται. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε πολιτιστική άνθηση μέσα στα χρόνια της δικτατορίας? Οι δύο συγγραφείς ερεύνησαν και με βάση αυτά που βρήκαν, αυτά που εντόπισαν και με βάση τις μαρτυρίες που παραθέτουν, δεν είναι δικά τους, δεν είναι μια κριτική αποτίμηση που βγαίνει από το μυαλό τους έχοντας αισθήσεις, εντυπώσεις και κάτι που άκουσαν. Το βιβλίο έχει ενδιαφέρον διότι για μένα που το έχω διαβάσει, σας λέω, και για μένα που το διάβασα και το συζήτησα με τους δύο συγγραφείς, γιατί ξέρετε, σε αυτόν τον τόπο συνήθως η κριτική μας είναι σε κάτι που άκουσα τρώγοντας μωρέ με τον κουμπάρο και κάτι φίλους, είπε ένας, πέταξε μία, ή μπαίνοντας στο Facebook διάβασε εκείνο. Τι φλανάκι, ποιος διάβασε τι έγραψε, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ότι μας δημιουργούνται εντυπώσεις και η άποψή μας βασίζεται συνήθως σε εντυπώσεις. Αυτό το έχω αντιμετωπίσει στις ατέλειωτες συζητήσεις που έχω δαπανήσει, τι να σας πω, ενέργεια, προκειμένου να εξηγώ τα δεδομένα της τραγωδίας των Τεμπών σε κύκλους φιλικούς, σε τραπέζια που προκλήθη η συζήτηση, και επειδή η κουβέντα γινόταν πάνω σε ψεύδι, έλεγα ας δούμε, βγάλτε όποια γνώμη θέλετε, καταδικάστε όσο θέλετε τον Μητσοτάκη, τον Καραμαλή, τον Κώστα Καραμαλή και όλους, καταδικάστε τους όσο θέλετε μες στη συνείδησή σας, αλλά τουλάχιστον ακούστε τα δεδομένα. Μετά βγάλτε όποιο συμπέρασμα θέλετε. Εμείς στον τόπο μας, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κακές λέξεις, αλλά στα δεδομένα συνήθως τα αποστρεφόμαστε, γιατί φαντάζομαι ότι μας κουράζουν. Και ειδικά τώρα με την τεχνολογία που μας βοηθά να προσεγγίζουμε το τίποτα, δηλαδή την εντύπωση της εντύπωσης, ο εντύπωση που είναι μια κουβέντα. Ω, είπε κάποιος αυτό, το αυτό μεταδόθηκε. Ναι, δεν είμαι τεχνοφοβικός, ούτε είμαι εναντίον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Απλώς βοηθούν στην ασκορπιστή μαλακία, με τα σχόλια σας, έτσι. Ήθελα να πω δηλαδή αυτό που όλοι χαιρόμαστε, όχι μόνο να το παραγάγουμε, αλλά και να το μεταδίδουμε. Σύμφωνοι, ωραία. Αυτό μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα πια. Και μπράβο στα μέσα, πώς να το πω, σε όλα αυτά τα μέσα κοινωνικής μετάδοσης, βλακείας, βοηθούν. Συνήθως τα κουραστικά δεν καθόμαστε να τα συζητήσουμε, γιατί βαριόμαστε να διαβάσουμε τα δεδομένα. Πού να ασχολείσαι τώρα, εγώ θέλω κάτι, παίζουμε εκεί πολύ γρήγορα κτλ. Έτσι λοιπόν είναι και η εντύπωση για αυτό το βιβλίο. Οι άνθρωποι δούλεψαν, εργάστηκαν και ο Καλύβας και οι Τριανταφύλλοι για να συγκεντρώσουν δεδομένα, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που αν το διαβάσετε θα καταλάβετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να νιώσετε και άσχημα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, βρε παιδί μου, τους είχατε σε μια εκτίμηση, σε μια αντίληψη, αλλά δεν λένε οι άνθρωποι ήταν καλός, όταν ήταν καλοί οι χουντικοί. Δεν εννοώ για τους συγγραφείς, οι συγγραφείς δεν το λένε έτσι κι αλλιώς. Αλλά και αυτοί που μαρτυρούν για την περίοδο δεν λένε ότι αχ, τι ωραία που ήταν με τη Χούντα, τι ωραία που περνούσαμε, τι ελευθερία που είχαμε. Δεν λένε κάτι τέτοιο. Λένε ότι μέσα στην εποχή του Ζόφου, κοίτα τι κακό πράγμα είναι τώρα, μπαίνω εμβολίμως στην ψυχούλα μας, τι κακό πράγμα είναι σε πράγματα που τα έχεις τακτοποιήσει μέσα στο μυαλό σου, στην ψυχή σου και στην καρδιά σου, ότι έτσι είναι, κάποιος να βάζει το σπέρμα της αμφιβολίας. Και αρχίζει εκεί και τρελαίνεσαι. Και λες, δεν τα αποδέχομαι όλα αυτά. Λένε βλακίες. Διάβασε το πρώτα. Και μετά το συζητούμε αν αντιλήφθεις βλακία. Ναι, αν αντιλήφθεις βλακία, είναι δικαίωμά σου να αντιληφθείς ό,τι θέλεις. Δεν σου πω εγώ τι θα αντιληφθείς. Αλλά διάβασε πρώτα, δες ποιοι μιλούν, τι λένε, και μετά να το συζητήσουμε. Δεν είπαν οι συγγραφείς ότι ζούσαμε στον παράδεισο της ελευθερίας με τους χουντέους. Σε καμία περίπτωση. Λένε ακριβώς αυτό. Ότι παρά το γεγονός ότι είχαμε χούντα με δεδομένα ανελευθερίας, λογοκρισίας,
πώς να το πω, μη δυνατότητας έκφρασης, παρόλα αυτά σε εκείνη την περίοδο λειτουργούσε κάτι που το λένε και αντίσταση, και υπήρχαν οι καλλιτεχνικές δουλειές σε όλα τα επίπεδα. Θες μουσική, θες θέατρο, θες ζωγραφική, θες γλυπτική, θες συγγραφική, και οι άνθρωποι εκφράζονταν. Αυτό λέει το βιβλίο. Και αυτό το κάναμε διάλογο, το κάναμε συζήτηση για εσάς που βαριέστε να διαβάσετε, αλλά ίσως δεν βαριέστε να ακούτε. Λέω. Μπορεί να βαριέστε και να ακούς κιόλας, το καταλαβαίνω, είναι τέλεια βαρεμάρα. Τι κάνεις τώρα? Τώρα είμαι, ξύνω τον πίθηκα, που λέει και ο Τζούνος, κάθομαι από κάτω και ξύνω τον πίθηκα και δεν θέλω να σκέφτομαι τίποτα, θέλω να φύγω. Μάλιστα. Νομίζω ότι ο Καρπετόπουλος αποκοιμήθηκε. Τον κατανοώ, γιατί ξενιτάει ο άνθρωπος. Κάποια στιγμή θα τον πετύχουμε, γιατί ίσως το 8.30 το δέχτηκε με ο έρμος. Αλλά μάλλον δεν είναι σωστή ώρα για τον Καρπετόπουλο. Οπότε λέω λοιπόν, βεβαίως, πάμε το επόμενο. Το πρωί της Κυριακής στις 9, την αντίστοιχη ώρα, θα είναι μαζί μας ο καθηγητής Γιάννης Τούντας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ ο κύριος Τούντας ό,τι αφορά στα ιατρικά επιστημονικά, και θα συζητήσουμε για την επιστήμη, την ιατρική κατά τον 19ο αιώνα. Προχθές με μία πλειάδα 5 καθηγητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς επίσης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ηχογραφήσαμε υπό την επιμέλεια της κυρίας Ευγενίας Μανολίδου από την Ελληνική Αγωγή 5 εκπομπές που θα μεταδοθούν τα ισάριθμα Σάββατα του Αυγούστου. Είναι η προσφορά μου για εσάς για την φετινή σεζόν, για τις εκπομπές του Σαββάτου. Πάντα κάνω ένα δώρο. Μετά το δώρο του Καλύβα και της Τριανταφύλη, γιατί φαντάζομαι ότι λίγοι θα το διαβάσετε το βιβλίο. Μα κάνει να διαβαστεί δηλαδή, αλλά 5 εκπομπές ισάριθμες για την ελληνική μυθολογία. Ηχογραφήθηκαν μεσοβδόμαδα, επαναλαμβάνω, με εξαιρετικούς καλεσμένους, φιλολόγους του Ελληνικού Πανεπιστημίου, πραγματικά υποδείγματα, που σημαίνει ότι, να μη κάτι αισιόδοξο, ότι κάτι αλλάζει στις φιλολογικές μας σχολές, Πανεπιστημίου Αθηνών και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γνωριμίες που μου εξασφάλισε η κυρία Μανολίδου, η οποία με την ελληνική αγωγή κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στο να αγαπήσουμε τη γλώσσα και να αγαπήσουμε και τα αρχαία ελληνικά στα παιδιά μας μέσω της ελληνικής αγωγής. Χαρίστε στο παιδί σας. Στο παιδί σας εννοώ του προδημοτικού ή στα πρώτα ετών του δημοτικού. Χαρίστε στο να ενταχθεί, να κοινωνικοποιηθεί μέσω της ελληνικής αγωγής. Δοκιμάστε την ελληνική αγωγή. Και αν δεν σας αρέσει, ελάτε να μου πείτε τα παραπονά σας. Μην ακούτε τα στερεοτυπικά «Α, η Ευγενία Μανολίδου», «Α, του Άδωνη Γεωργιάδη», «Α, εκείνο», «Α, το άλλο». Μην ανακυκλώνουμε την μπιπ. Μην την ξαναπώ τη λέξη. Σας ευχαριστώ που με διευκολύνετε να μην τη λέω. Ήμουν και εγώ χθες στο Ιπποκράτιο, μου γράφει η φίλη μου η Μάρθα. Υπολογίζω γύρω στα 200 άτομα, πολλοί οι οποίοι έρχονταν και έφευγαν. Ήταν μια ήσυχη διαμαρτυρία. Πήραμε και τα μπλουζάκια μας με το «Δεν σας φοβόμαστε». Παρόντες εκτός από τον κύριο Κερανάκη ήταν ο κύριος Μυρλής και ο κύριος Χινάς. Ήταν και άλλοι. Είδα και άλλους βουλευτές, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, αν θέλεις μπορείς να το αναφέρεις, αν το θεωρείς σημαντικό, εσύ αποφασίζεις. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά, αγαπητή μου Μάρθα. Έλεγα και νωρίτερα ότι δεν φανταζόμουν ότι θα έβλεπα πολύ κόσμο στην κινητοποίηση αυτή. Αυτό που λέμε ο αστικός κόσμος μια φορά κατέβηκε σε συγκέντρωση. Ήταν τότε που νιώσαμε πραγματικά τον κίνδυνο ότι ο Τσίπρας μας βγάζει και οι υπόλοιποι τυχοδιώκτες, ο Τσίπρας ως αρχιτυχοδιώκτης και οι υπόλοιποι τυχοδιώκτες μαζί, κάτι Δαργασάκηδες, κάτι Ευκλήδες Τσακολώτη, κάτι Βαρουφάκηδες, κάτι Παπάδες, κάτι όλοι αυτό το συνονθήλευμα όλο. Ξέρω, ενοχλείτε η αριστερά, αλλά τι να σας κάνω. Αν σας εκπροσωπεί αυτή η αριστερά, ξέρετε κάτι, εμείς του άλλου χώρου,
όταν κάποιος δεν μας εκπροσωπεί, γιατί δεν τον γουστάρουμε να μας εκπροσωπεί, γιατί δεν ταυτίζεται πολιτισμικά με εμάς, το λέμε, ξέρετε. Το πρόβλημα με εσάς τους αριστερούς και τους αριστερούλιδες είναι ότι, συγγνώμη που θα το πω, χέζεστε πάνω σας να πείτε, ρε παιδιά, αυτός δεν με εκπροσωπεί εμένα, γιατί δεν μου κάνει. Γιατί εγώ θέλω αριστερά. Αλλά μια αριστερά σοβαρή, η οποία θα πορεύεται μέσα σε μια ευρωπαϊκή αντίληψη, θα βάζει τα κοινωνικά θέματα, θα πιέζει την κυβέρνηση με προτάσεις και όχι με αρλουμπολογία. Δηλαδή του τύπου ελάτε να γκρεμίσω το τραπεζικό σύστημα για να ζούμε καλύτερα, πρόκειται περί, είναι το άλλο που έλεγα, δεν θα το πω τρίτη φορά, είναι το παραγόμενο που μας αρέσει να το διαδίδουμε. Κατάλαβες, δηλαδή κάθομαι χωρίς παρεξήγηση, κύριε Πρόεδρε Λασίτη, κάθομαι κάτω από το ναό του Ποσειδώνα, το λέω γιατί ζηλεύω, το λέω ακριβώς γιατί ακριβώς ζηλεύω, κάθομαι κάτω από το ναό του Ποσειδώνα και λέω τι θα πω τώρα για να με αγαπήσει, επειδή είμαι λαοπρόβλητος ηγέτης, τι λέω τώρα να με αγαπήσει ο λαός ξανά και να μου δώσει κάτι μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που έφυγα όταν έχασα. Λοιπόν, δηλαδή να πάρω κάτι ένα μεγαλύτερο ποσοστό από τον Κασελάκη στις ευρωεκλογές, μια που κάνουμε συγκρίσεις τώρα, έτσι. Λοιπόν, να πω, ελάτε να γκρεμίσουμε το τραπεζικό σύστημα, διότι ο λαός πρέπει να ζήσει καλύτερα. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο, πάρε όλες, όχι τις ψήφους, πάρε όλους τους ψήφους. Η ψήφος είναι θηλυκό, αλλά δεν πειράζει, εμείς το κάνουμε αρσενικότερα. Πάρε όλους τους ψήφους και προχώρα. Λοιπόν, που είχαμε μείνει? Όχι, έχουμε μείνει στο εξής μήνυμα και κάνω διάλειμμα. Ο κύριος Γιώργος Ασδέρης, διότι όπως υπογράφει εδώ με το mail του, διότι δεν τα παίρνω όλα πάνω μου εγώ, όχι, εγώ είμαι διατεθειμένος να τα διαβάζω όλα, αλλά θα έχουμε το θάρρος μας όλοι με το ονοματεπώνυμος να τα λέμε. Δεν θα γίνουμε εγώ κακός δηλαδή μόνον, θα είμαι εγώ δακτυλοδεικτούμενος και εσείς όλοι θα σας παρακαλώ, γιατί όλοι τελειώνετε με κάτι από κάτω, σας παρακαλώ, θα παρακαλούσα ανωνυμία. Είναι εδώ ο Μπίμπης, να τα παίρνει όλα πάνω του και εσείς μες στην ανωνυμία σας να τα καταγγέλλετε, αλλά στα τραπέζια όταν σας συναντώ σκίζετε πουκάμισα, αου, α, και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, διότι όλα τα σφάζετε, όλα τα μεχαιρώνετε. Αλλά όταν είναι η ώρα να πείτε κάτι με την... Αχ, σας παρακαλώ, παρακαλώ την ανωνυμία μου. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Ασδέρης μου γράφει. Καλημέρα σας κύριε Πορτοσάλτε, καλημέρα σας κύριε Γιώργο Ασδέρη. Γράφει στην Πατρόνα 1003. Σήμερα στη Ραφίνα οι δημότες έχουν κατέβει στο λιμάνι, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επικίνδυνη αύξηση του αριθμού των πλοίων στο λιμάνι. Απεργία πραγματοποιούν και οι εμποροβιοτέχνες για τα προβλήματα που δημιουργούν στην πόλη της Ραφίνας, χωρίς καμία υποδομή για 2 εκατομμύρια επισκέπτες περαστικούς. Τα προβλήματα που προκαλεί το λιμάνι, η λειτουργία του λιμένος στην πόλη, λέει ο κύριος Ασδέρης. Την ίδια στιγμή που υπάρχει έτοιμο το λιμάνι του Λαβρίου, ο εφοπλιστής κύριος Ηλιόπουλος επιμένει να αυξάνει τον αριθμό των πλοίων στο λιμάνι της Ραφίνας. Παρακαλώ, πείτε κάτι. Το Λαβρίο έχει όλες τις υποδομές έτοιμες. Ευχαριστώ, Γιώργος Ασδέρης. Μπράβο στον κύριο Ασδέρη, υπογράφει το μήνυμά του και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν ο κύριος Ηλιόπουλος παίρνει παραπάνω άδειες το καλοκαίρι και δεν έχει καθόλου το χειμώνα τα ταχύπλα του, ή το χειμώνα είναι κάποιοι άλλοι. Εν πάση τόσο έχουν συγκεντρωθεί πολλές άδειες. Ο κύριος Βασίλης Κικίλιας λέει ότι όλα τα τακτοποιεί το λιμενικό και όλοι έχουν τη σειρά τους και εκ περιτροπής πιάνουν λιμάνι, αποβιβάζουν, επιβιβάζουν και διάφορα τέτοια. Ακούω τον Ψάλτη που λέει ότι οι ραφινιώτες διαμαρτύρεστε διότι ακούτε το βουητό των μηχανών που είναι στα πλοία αρόδου να δουλεύουν όλη τη νύχτα και να γίνεται η αντίχυση μέσα από τον κόλπο και να μην μπορείτε να κοιμηθείτε τα βράδια. Δεν το ξέρω, θα έχετε κάποιο λόγο, θα έχετε για να διαμαρτύρεστε. Εννοώ, δεν το έχω ακούσει με τα αυτιά μου, αλλά σας ακούω να το λέτε μέσω του Γιώργου Ψάλτη. Γεγονός είναι ότι το λιμάνι της Ραφίνας μεγάλωσε. Η Ραφίνα από εκεί που ήταν ένα ψαροχώρι, τώρα πρέπει να γίνει ένας Πειραιάς. Αντιλαμβάνομαι ότι έτσι όπως είναι η ρημοτομία, η χωροταξία, εκεί που κατοικούσαμε όλοι πέριξ της θάλασσας και πάνω στη θάλασσα στο ωραίο γραφικό χωριό της Ραφίνας, τώρα ξαφνικά πρέπει να αντικρίσουμε συνθήκες Δραπετσόνα και Πειραιά, ενώ η ευρύτερη εκεί Αγίου Διονύσου και τα λοιπά. Καταλαβαίνω τα ζόρια, τα αντιλαμβάνομαι. Δεν έχω να πω κάτι. Θα έπρεπε λογικά, αφού θέλουμε τη Ραφίνα ως λιμάνι, να αναπτύξουμε το λιμάνι, να χωρούν όλοι και να, τι να πω, να ξαναφτιάξουμε τις πόλεις μας. Το βρίσκω κομματάκι δύσκολο.
θα πρέπει να έχουμε εσαΐ ταμεία ανάκαμψης από την Ευρώπη για τα επόμενα 300 χρόνια, να ξανακτήσουμε τις πόλεις μας από την αρχή. Δύσκολο κομμάτι το βλέπω. Θα πορευτούμε με αυτά που έχουμε. Τώρα, ναι, εσείς θα διαμαρτύρεστε, τα πλοία θα είναι εκεί. Να ξαναπάμε, δηλαδή το Λαύρι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω τεχνοκρατικά. Δεν το ξέρω το θέμα. Ποιες είναι οι χωρητικότητες του λιμένος Ραφίνος, ποιες είναι οι χωρητικότητες του λιμένος Λαυρίου. Μάλλον πρέπει να καλέσουμε ειδικούς να μας απαντήσουν επί του θέματος, να κάνουμε τις συγκρίσεις και όλα αυτά. Καλή δύναμη, κουράγιο εύχομαι στη Ραφίνα, στους απεργούς εργαζόμενους στα πλοία και στους πλειοκτήτες, καλές δουλειές. Έχουμε ένα πλάθικο ντομίνγκο εκεί από τις επιλογές της κυρίας Βαρσάμι, παρακαλώ, Παναγιώτη μου. Μες τώρα παίζαμε τις δικές μου επιλογές. Παρακαλώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Δημήτρης Κοντός μάλλον μου λέει πόσο μας εκφράζεις να ήξερες. Σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ μου και χαίρομαι πάρα πολύ όταν το ακούω από τα στόματα πολλών αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ τιμητικό. Αυτό είναι το μέγιστο της τιμής που μου κάνετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που χαίρομαι να εκφράζω την κοινή λογική. Κάνω μεγάλες ασκήσεις για να μπορώ να τις εκφράζω. Κάνω και εγώ ασκήσεις με τον εαυτό μου, δεν είναι τόσο εύκολο. Νομίζω, ταπεινά. Αλλά προφανώς θα υπάρχουν άλλοι που τα καταφέρουν καλύτερα από μένα. Άλλωστε, το πρώτο πράγμα στην αντίληψη της κατσίκας του γείτονα είναι ότι όλοι θα θέλετε να είστε στη θέση μου. Μόνο που εγώ επέλεξα να κάνω αυτό το επάγγελμα, θα μπορούσατε να το επιλέξετε κι εσείς δηλαδή. Έτσι δεν είναι ελεύθερο επάγγελμα, δόξα τω Θεώ. Και όχι μόνο είναι ελεύθερο επάγγελμα, είναι ότι εγώ και η γενιά μου δηλαδή, εμείς που ήμασταν τριαντάριδες στη δεκαετία του 90, εκεί κοντά στα 30, καρποθήκαμε κάτι που δεν το μπορούν να το καταλάβουν οι νεότερες γενιές, όσο και αν το εξηγώ και αυτό στα τραπέζια. Αυτό που δεν μπορεί να το καταλάβει η νέα γενιά. Προσέξτε, όταν μπήκα εγώ στη δημοσιογραφία, υπήρχαν μόνο οι εφημερίδες και η κρατική ραδιοφωνία και η τηλεόραση. Αν είχες γνωριμία, πήγαινες. Μάλιστα. Άστο αυτό κατά μέρους. Δεκαετία του 90, όμως, εκεί που είμαστε κοντά στα 30, λίγο πριν το 87, τρεις αστεί της Νέας Δημοκρατίας, ο Εύερτ, ο Ανδριανόπουλος και ο Κούβελας, και ο γιος του Κούβελας, του Δημήτρη, ο Δημήτρης Κούβελας ήταν και αυτός στη συγκέντρωση στο Ιπποκράτιο, τρεις δημαρχαίοι τότε στα χρόνια εκείνα το 87, τι λένε, κάνουν τη δημοτική ελεύθερη ραδιοφωνία. Επιτέλους η Ελλάδα φεύγει από τον κομμουνισμό, μάλλον δεν έφυγε ποτέ η Ελλάδα τον κομμουνισμό, γιατί ήταν πάντα δεμένη με τον κομμουνισμό και με τη Βόρεια Κορέα, ενώ ψυχολογικά το ζούμε άλλωστε και τώρα. Δεν έφυγε ποτέ η ψυχή του Έλληνα. Πώς λέμε, ήρθε ο Αμερικάνος, έτσι υπάρχει και ο Έλληνας. Είναι κατά τον Γιώργο Παπανδρέου ο Έλληνας λαός. Μπράβο. Η ψυχή του Έλληνα λαού λοιπόν είναι πάντα δεμένη με τον κομμουνισμό, τον κρατισμό και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Τότε λοιπόν επιτέλους λένε οι τρεις δημαρχαίοι, ο Ανδριανόπουλος εν ζωή, Κούβελας αείμνηστος, Εύερτ αείμνηστος, λένε ανοίγουμε στην ελεύθερη ραδιοφωνία. Και έτσι περνάμε επιτέλους στο άνοιγμα της ιδιωτικής ραδιοφωνίας. Και από εκεί που είχαμε τις εφημερίδες ως εργασία και μόνο μια κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση, ξαφνικά έρχονται πάνω μας τα κανάλια, τα αφεντικά και λένε σε θέλω, ηχολήπτες, τεχνικοί, μοντέρ, εικονολήπτες, ηλεκτρολόγοι, φωτιστές. Ναι, έχω τελατήρες οι ψαριανέτιδες, έλα και εσύ να τα εξηγήσει της ελεύθερης ραδιοφωνίας είσαι. Έλα εδώ καημένε μέσα. Λοιπόν, και από εκεί που δεν είχαμε δουλειά, ξαφνικά μας αναζητούσαν εκείνοι και έτσι ζήσαμε αυτό το καπιταλιστικό του ανοίγματος των αγορών. Αυτό θέλουμε και από την κυβέρνηση να κάνει, να ανοίξει αγορές προκειμένου από εκεί που έψαχνες δουλειά να σε ψάχνουν για δουλειά. Αυτό το ζήσαμε στα 30 μου και είμαι πολύ τυχερός, δόξα σε Κύριε, που έτυχα σε αυτήν την περίοδο. Τώρα ο Λευτέρης από τη Γλυφάδα μου βάζει ένα πολύ ωραίο θέμα, θα το πραγματευτώ στις 9 γιατί πρέπει τώρα να τελειώνω και να κάνουμε δεύτερο διάλειμμα. Μου λέει, έχεις δει, μου λέει ότι το Big Bang στην ιστορία της Ευρώπης το έχεις μετατρέψει σε ιστορία της Ελλάδας. Λευτέρη, θα σου απαντήσω μετά από το Δελτίο Ειδήσεων. Σε αυτό είναι πολύ καλή η παρατήρησή σου και μου δίνεις την αφορμή να πω δύο πράγματα. Παρουσία του Ψαριανού σε λίγο. Διάλειμμα εδώ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπα.